0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Ο Νικόλαος Δανάη σε κέρασε το γαλλικό άσμο που άκουσες πριν. Την ώρα που μίλαγες το αναζήτησε. Πάντως ο Ζακ Μπρέλ που λέγαμε νωρίτερα, πολύ μεγάλη μορφή ασφαλώς του γαλλικού τραγουδιού, αλλά εάν καταφέρετε να βρείτε πουθενά κανένα CD με τραγούδια του ή ακόμα καλύτερα μια συλλογή από διαφορετικές εποχές, θα εντυπωσιαστείτε. Δηλαδή δεν ξέρω γαλλικά, βρήκα τις μεταφράσεις στο διαδίκτυο κάπου, ορισμένα πτάσματα, και παρόλα αυτά γοητευόμουν από τον τόνο της φωνής και από τις μελωδίες, τραγούδια που τα γραφεί ο ίδιος, είναι τραγουδοποιός υπήρξε. Γεια σου κύριε Χρήστο από τον Καρέα.
1: Κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καλώς τον να λέω.
1: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ περισσότερο. Βέβαια δεν μπορώ να μην γίνομαι έτσι επαναληπτικός, ότι οι εκπομπές σου είναι επίκαιρες και ελπιδοφόρες και τα λοιπά. Αλλά και η μουσική σου.
0: Χαίρομαι που το εισπράτησες.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να... Όλοι οι αγαπητοί...
0: Ακροατές.
1: Και ο
0: κάτι καθηγητής. Κάνει το τηλέφωνο σου, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω αν το ακούς.
1: Το
0: δικό σου είναι. Εμείς εδώ έχουμε συστήματα ελέγχου που δεν μπορούν να... Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Κάνει
1: θέλω,
0: πάλι.
1: Θέλω να πω...
0: Έχει γρέζι. Έχει μεγάλο γρέζι. Κάνει... Θέλεις να κλείσεις και να... Μέχρι να βάλει ένα τραγούδι ο Νίκος, να σε ξαναπάρουμε.
1: Τώρα πώς είμαι, καλύτερα?
0: Καλύτερα, ναι. Αν μείνεις εκεί, ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Τι θα ήθελα να πω σήμερα.
0: Τι?
1: Ότι όλοι οι ακροατές είναι εύστοχοι, έχουν πιάσει τα όποια, ας πούμε, περιγραφικά συμβάντα, αλλά όπως τόνισε και ο καθηγητής, είναι τα συμπτώματα των όποιων προβλημάτων. Τις αιτίες δεν τις βλέπουμε, δεν τις αισθανόμαστε μάλλον. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η υπαρξιακά, δηλαδή σαν έμβριο, σαν βρέφος, σαν νήπιο, σαν μικρό παιδί, το σώμα υφίσταται πόνο. Η πρώτη αίσθηση δηλαδή είναι πόνος. Ακόμα και ο συναισθηματικός πόνος όταν υπάρχει απόρριψη. Λοιπόν, αυτό το γράφει και ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, ότι όταν τα ερεθίσματα είναι πολύ έντονα, τότε λέει μικραίνει αίσθηση για προστασία. Αυτό βέβαια το γράφει η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Εκλυπούσα, στο περίφημο βιβλίο της Αριστοτελική κάθαρση παθημάτων, εκδόσεις Γεωργιάδη, όταν είχε το βιβλιοπωλείο. Τώρα έχει πάει στις εκδόσεις Πελασγός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο βιβλίο πάλι είναι «Αναζητώντας την Ιθάκη», όχι Ιθάκη, «Αναζητώντας την Ιθάκη».
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τελικά ότι, ωραία, περιγράφω εγώ μια κατάσταση, ότι τα παιδιά έχουν φτάσει εκεί, ότι παίζουν με κατσαβίδια, με φαλτσέτες, με μαχαίρια, βλέπουν ένα παιδάκι το οποίο έχει φοράει ένα πουκάμισο κόκκινο, εγώ είμαι παθανεκός και σκοτώνω το παιδί πάνω στην τον Αλέξανδρο που φαίνεται λεγότανε στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το εναγώνιο ερώτημα είναι ότι ωραία, το είπα αυτό, και θα αλλάξω τίποτα? ή φταίνε οι γονείς. Ωραία, φταίνε. Αλλά και αυτοί είχαν μεγαλώσει πιο μπροστά από εκείνη την κατάσταση του 1974 περί δικαιωματισμών, του συνδικαλισμού, των δέκο κτλ. Και θέλαμε όλοι, αλλά ακόμη, εδώ αν το πάμε έτσι, θα πούμε τελικά ότι και ο Ιμπραήμ ήταν ακόμη στην Πελοπόννησο και οι κουντουριώτηδες, οι κολέτηδες, οι μαυροκουράτηδες μαλώνανε μεταξύ τους να τους δώσει ο Καποδίστριας τα λεφτά, γιατί είχαν βάλει τα καράβια τους, οι άλλοι είχαν θυσιάσει, λες και οι άλλοι δεν είχαν θυσιάσει γνωστούς, ή ο Κολοκοτρώνης δεν είχε χάσει το γιο του κτλ. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η βασική αιτία είναι ο πόνος και χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων. Βέβαια, ένα παιδί σήμερα από το οποίο θα σπουδάσει ψυχολόγος όπως και γιατρός στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, επειδή θέλει ο πατέρας του γιατρός ή ο δικηγόρος για να κρατήσουν την όποια πελατεία τους, δεν θα γίνει ποτέ καλός γιατρός, καλός δηλαδή να...
0: Θα θερίζει κόσμο, αυτό πες.
1: Ναι. Δηλαδή θα του πούν, κοίταξε, πήγαινε στην τάδε βιοιατρική, κάνε τις εξετάσεις σου, να τις φέρεις εδώ, σου λείπουν αυτές οι τρανσαμινάσεις, πάρε αυτά και γεμίζουμε τελικά το στομάχι μας μια χούφτα φάρμακα και διαλύεται επιπλέον, για να πέφτουμε σε έναν φαύλο κύκλο των ηρεμιστικών, των όποιων ας πούμε φαρμάκων κτλ. Είναι κατακτήδη, τι θέλω να πω, ότι χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων όλοι μας. Δύσκολο. Αλλά εάν κάποιος θέλει θα πει ότι να πάω να πάρω κάποια βιβλία, έβγαζε ο Μπουκουμάνης τότε πριν κλείσει, του Άρθουρ Τζάνοφ, η πρωτογενή σκραυγή, του Λεμποαγέ, γέννηση χωρίς πόνο. Τώρα εδώ έχουμε πέσει μέσα σε έναν μηχανιστικό τρόπο γεννήσεως των παιδιών. Ο ένας γιατρός στέλνει στον άλλον αυτό να βγάλει ο κλινικάρτης και γίνεται από τις 100 γεννήσεις οι 80-90 είναι με κεσαρική. Mm. Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα των ανθρώπων? Και εδώ επέτρεψέ μου ότι δεν είναι το θέμα μόνο η παραβατικότητα, ότι αυτός ο λαός πάει δηλαδή να δεν έχει ας πούμε η σχολή ναυτικών δοκίμων, η σχολή κάρων, η σχολή ευελπίδων, σιγά σιγά αρχίζουν να εκφυλίζονται και πάμε για ιστορικό τέλος. Δεν είναι το θέμα τόσο απλό. Πάμε στο Κολονάκι, πάμε στο Παρνασσό, στην πλατεία Καρίτσι, ακούμε κάποιον καθηγητή να μιλάει για τη γλώσσα και όταν βγαίνουμε και περνάμε στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κολονάκι κτλ, κοιτάμε δεξιά, κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε πάνω, κοιτάμε κάτω, δεν βλέπουμε ελληνική ταμπέλα. Ναι. Που μόνο αυτό θα πρέπει να πούμε τελικά, τι κάναμε. Τι έγκλημα κάναμε, τι αυτοκτονική κατάσταση μας δέρνει, ότι μια γλώσσα η οποία είναι ανάδελφος, η οποία βγήκε δεν ξέρουμε από πώς στο βιβλίο αναζητώντας την Ιθάκη και στο τραγωδία αριστοτελική κάθαρσης παθημάτων, το γράφει αυτό η κυρία Τζιροπούλου, ναι. Εκλυπούσα στην μνήμη της, λοιπόν, ότι κάτι έγινε ούτως ώστε αυτή η γλώσσα από τον Όμηρο ακόμη των πέντε πτώσεων, πέντε κλήσεων και αυτά και τα λοιπά, και να είναι σε όλες τις γλώσσες η αστρονομία, αστρόνομη, η δημοκρατία, πολιτική, θέατρο, συμφωνία,
0: ιατρική, τα πάντα.
1: Ιατρική, ναι. Άμα λένε αφαιρέσουμε τις λέξεις τις ελληνικές, δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε. Και αυτή τη γλώσσα λοιπόν εμείς τη φτιάξαμε της πλάκας. Ήταν μια οργανωμένη γλώσσα, κάτι, θυμάμαι τα βιβλία του Κουλιουμτζέλη, Περιστεράκη, Φυσική, Χημεία, Τόγκα, Μπαρμπαστάθη. Είχε δομηθεί η γλώσσα, ας πούμε. Και τώρα είναι γκρίκλης. Γιατί τα παιδιά από την νηπιακή ηλικία τα βάζουμε σε αυτό το φοβερό σύστημα παιδείας τάχα μου, δεν είναι παιδεία αυτό, αυτό είναι εξόντωση. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά έχουν το σωματικό πόνο κατά την κύηση και γέννηση και έχουν και αυτό, δηλαδή καρατομώντας την παιδική του ηλικία, έχουν φοβερά προβλήματα και φοβερή επιθετικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν να αποφύσουν τον πόνο. Και εμείς σαν ενήλικες δεν θέλουμε να παραδεχθούμε τα λάθη, είτε έχουμε σπουδάσει ακόμα και ψυχιατρική. Σπουδάζουμε ψυχιατρική από απαγαλία. Και όχι να κάνουμε εμείς, υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, πολλοί γιατροί, οι οποίοι καπνίζουν τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να το κόψουν. Πώς θα αλλάξει τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα ένας γονιός ο οποίος και αυτός μεγάλωσε έτσι με τον δικαιωματισμό. Ότι εγώ έχω όλα τζιποειδίνα τα αυτοκίνητα, αν έχεις προσέξει.
0: Έχω προσέξει.
1: Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα. Εν κατακλείδη λέω ότι μαζί με όλες αυτές τις ωραίες συζητήσεις, παρακαλώ πολύ εντός εισαγωγικών, μαζί με όλα αυτά να πάμε και εμείς να πούμε, παιδιά, με ποιον τρόπο, ποια είναι τα βιβλία. Ας πούμε, υπάρχει ο χαρακτήρας των Ελλήνων του Απόστολου Βακαλόπουλου, του Φωτίου Κυριαζή, η Τουρκοκρατία, που ο Σατομπριάν λέει ότι και να απελευθερωθεί αυτός ο λαός, πολύ φοβάμαι, και τα γράφει στα γαλλικά ο συγγραφέας, δηλαδή έχει επιλέξει τι είπαν οι ξένοι περιηγητές και τα λοιπά, ότι και να βρουν την ελευθερία τους αυτοί οι άνθρωποι, τα σημάδια των αλυσίδων, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Θα φύγουν με την κάθαρση παθημάτων. Εγώ έχω μια ελπίδα. Εάν φύγουμε δηλαδή από την ατέρμονο περιγραφή των συμπτωμάτων και να πάμε έτσι. Ακούω και τον σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Αντωνάκο, που περιγράφει όλα αυτά τα εύστοχα και τα λοιπά. Αλλά πάλι η αγωνία μου είναι ότι, κύριε καθηγητά, με κάθε σεβασμό, τόσα χρόνια σαν καθηγητή, σαν λυκειάρχης, και δεν θα έπρεπε να πας και στο φραγμέντο του Ηρακλήτου, το 40 μου φαίνεται, είναι 41, που λέει «πολυμαθήνων έχειν ου διδάσκει». Ότι δηλαδή η πολυμάθεια, η συσσόρευση των πληροφοριών δεν σημαίνει τελικά ότι εγώ είμαι και έξυπνος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όλοι αυτοί με τους υπολογιστές στο Μαξίμου, στο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Νοβάρτης, στην Siemens, τίποτα. Δηλαδή το θέατρο επαναλαμβάνεται. Υπάρχει στα γαλλικά, μου φαίνεται, ένας Γάλλος ηθοποιός, ο Αρντό.
0: Αντωνέν Αρτό.
1: Μπράβο. Ναι. Ο οποίος κάπου έγραφε και ότι θα πρέπει να φεύγει από εδώ, λέει, από το θέατρο ο θεατής σοκαρισμένος, για να μπορέσει, λέει, να γίνει ο ηθοποιός, ας πούμε, να μπορέσει να διαμορφώσει πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θέλω, δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να...
0: Όχι, είμαστε εντάξει, τα είπαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Χριστό μου, σε εύχομαι το καλύτερο.
1: Ναι, σε ευχαριστώ, τα σέβη μου. Και σε σένα, στην εκπομπή, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Θεοφάνη από το Χαλάνδρη.
1: Χαίρετε κύριε Εβάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Στο θέμα τώρα με τα παιδιά υπάρχουν δύο παράμετροι. Ο ένας είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Μειώνει μονίμως την τιμωρία. Φτιάχνει τους νόμους, τους αλλάζει, οι νόμοι γίνονται και πιο επίοικοι. Για παράδειγμα, τα ΕΣΕΒΕ τα κάναμε 15 χρόνια, τα πλημμυρίσματα τα κάναμε πέσματα.
0: Όχι, ανέβηκε αυτό.
1: Ανέβηκε ξανά,
0: ναι,
1: εντάξει τότε, ωραία.
0: Αλλά δεν είναι, δεν ανέβηκε σοβαρά. Χρόνια. Δεν ανέβηκε σοβαρά.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Στην Αμερική δεν υπάρχουν.
0: Όχι, άμα είναι ισόβια.
1: Υπάρχει ισόβια και τα μπαίνει μέσα. Γιατί σου λέει.
0: Πρώτα τα κακαρώνει και μετά βγαίνει.
1: Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει
0: Θεοφανή, κάτι ναι. Γίνεται με το τηλέφωνο.
1: Μου κάνει. Ναι. Δεν ακούω κάτι.
0: Ναι, έχει ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε μίλα μου κοντά για να μπορούμε να συνοηθούμε, έτσι.
1: Το ράδι είναι κλειστό. Είναι κλειστό το ράδι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί μείνε λοιπόν. Κοντά, για πε.
1: Λοιπόν.
0: Χωρί να φωνάζει.
1: Κάποιες πολιτείες στην Αμερική έχουν θανατική ποινή. Κάποιες που δεν έχουν θανατική ποινή έχουν ισόβια.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Δεν βγαίνει από τη φυλακή έξω.
0: Όχι.
1: Να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι εκεί πέρα το θέμα. Και στην Αμερική και 12 χρόνια να είσαι, εάν σκοτώσει κάποιον ή προκαλέσει πόνο κτλ., είσαι ανάλογες ποινές. Δηλαδή, πας φυλακή. Δεν.
0: Συμφωνώ
1: δεν
0: εγώ αυτό. Πέρα, μαζί του
1: εδώ πέρα. Σχολείο, το παιδί μου πάθει κάτι γιατί θα καταστρέψει τη ζωή του και τα λοιπά, έχει καταστρέψει όλη τη ζωή. Κανένας εδώ μεταξύ δεν ασχολείται με τα θύματα. Δηλαδή κράνια εγκεφαλικά, σπασμένες σπονδυλικές στήλες, σπασμένα πόδια, ιστορίες, αναπηρίες και ούτω καθεξής από ξύλο, ας πούμε, βιοπραγίες και τα λοιπά. Κανένας, καμιά υπηρεσία δεν ασχολείται με τα θύματα. Πάμε τώρα και σε αυτούς που είπαν ότι φταίνε οι γονείς που δεν αυτό και τα λοιπά και ανταδέρνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Για πηγαίνετε κύριε Μάνο να δείρετε ένα παιδί σπίτι σας, θα πάθετε μετά. Πόσα τηλέφωνα υπάρχουν για κακοποίηση μπορεί να πάρει ένα παιδί και να καταγγείλει τους γονείς του,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τόλμησε, ας τολμήσει ένας γονιός να πάει να δείρει το παιδί του. Νομίζω θα γίνει μετά. Πάει φυλακή. Αν δεν πάει φυλακή έχει προβλήματα. Έτσι το έχουν κάνει πλέον. Δηλαδή αν κάποιος γονιός χειροδικήσει στο παιδί του, του βάλει τιμωρίες που θεωρούνται ότι είναι απάνθρωπες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ο γονιός θα πάει και φυλακή στο τέλος, ναι. Έχει αυστηρή τιμωρία για τέτοια θέματα. Το είπατε πριν ποιος θέλει σε αυτά. Πώς τους ονομάσατε δικαιωματιστές.
0: Ναι, μα έτσι ονομάζονται.
1: Αυτοί οι δικαιωματιστές, κύριε Μάνο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία, Ευρώπη πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μετά κατεβήκανε προς τα κάτω.
0: Εμείς τη δεκαετία του 70 είχαμε τη Χουντάρα εδώ πέρα.
1: Ναι, εδώ δεν είχαμε ακόμα δικαιωματιστές. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ήρθανε μετά όμως, το από το 80 και μετά.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά όπως είδατε, άλλαξαν την κοινωνία προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Όταν ήμουν στην Ακαδημία και μάθανα τη δουλειά μου, είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Τότε ήμουν 17 χρονών,
0: ναι.
1: 78 θυμάμαι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ήταν το λεγόμενο «Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών».
0: Της Σιών, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει.
0: Το έχω διαβάσει,
1: είναι άκρος ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, μιλάμε τώρα, ήμουν 17 χρονών, έτσι. Τώρα είμαι 64, 65. Σας πληροφορώ ότι ό,τι είχα διαβάσει τότε έχει ήδη γίνει τώρα.
0: Mm.
1: Αν είχατε καμιά απορία ότι αν δεν... Κοιτάξτε το άλλη μια φορά και συγκρίνετε τα τότε που το είχατε διαβάσει ενδεχομένως με το τώρα.
0: Mm.
1: Και πείτε μου τι δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει όλα όσα έγραφα μέσα το 78.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο αυτό όμως γράφτηκε το 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά σιγά πραγματοποιήθηκε. Εγώ δεν θέλω να κάνω το συνωμοσιολόγο, όχι. Αλλά όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν δύο αιώνες στο ακέραιο αυτά που γράφει γίνανε. Έτσι. Και το κλείνω αυτό εδώ. Το κλείνω εδώ. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποια είναι η λύση δηλαδή. Για να επαναφέρουμε το παλιό σύστημα με όλους αυτούς τους δικαιωματιστές είναι λίγο αδύνατο. Ειδικά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά βλέπω και κάτι άλλο όμως παράλληλα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εγκληματεί το κράτος, και εννοώ την παραματικότητα των κρατικών υπαλλήλων και κυβερνώντων, που εκεί πέρα τα κακουργήματα έχουν γίνει πλημελήματα και ούτω καθεξής, υπάρχει μια τεράστια τιμωρησία. Τη βλέπουμε τώρα πρόσφατα με τα τωρινά γεγονότα. Βλέπω ΠΚΠ, παρακολουθήσεις και Τέμπη και ούτω καθεξής, συγκάλυψη και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή το κράτος αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, επειδή λειτουργεί ως μαφία. Δηλαδή η Κοζανόστρα, το Σικάγου και τη Νέα Υόρκη, οι πέντε οικογένειες, η Κελία, Ναντράγκα και διάφορα άλλα που υπάρχουν, οχρίουν μπροστά σε αυτό το κράτος που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν είναι κράτος. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ πλέον δεν λέγεται κράτος. Λέγεται εγκληματική οργάνωση. Ακούστε τώρα τι πρόβλημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, με την Ελλάδα. Ο νόμος ο ελληνικός, το σύνταγμά μας δηλαδή, είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς νόμους. Το λέει η κυρία Κοβέση, δεν μπορώ να τους κλείσω τη φυλακή. Σκοντάφτος το 80 νόμου περί ευθύνης υπουργών. Λυπάμαι. Και εκμεταλλεύεται το κράτος αυτό. Υπάρχει μια τεράστια τιμωρησία. Αυτή την ατιμωρησία όμως την περνάνε και στους από κάτω. Δηλαδή πώς πάει η δουλειά.
0: Μα οι άνθρωποι είναι μιμητικά όντα, αγαπητέ.
1: Βεβαίως. Δεν μπορεί το κράτος να μην τιμωρεί τους δικούς του και να τιμωρεί εμένα. Θα της πω και επανάσταση εδώ πέρα. Λογικό είναι. Αν δηλαδή το κράτος τιμωρεί μόνο τους από κάτω, δεν τιμωρεί τον εαυτό του, θα ξεσηκώνονταν οι άλλοι. Οπότε σου λέει, παραβατικός δεν πειράζει, εγκληματίες τα παιδιά δεν πειράζει, και υπάρχει μια τιμωρησία και ποινές πλέον, είναι όσο πάνε και λιγότερα χρόνια στη φυλακή. Ναι. Δηλαδή μπαίνεις φυλακή για 15 χρόνια, ξέρω εγώ, στα 5 χρόνια βγαίνεις.
0: Ναι. Και αυτό πολλά λες.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή.
0: Και πολλά λες.
1: Να για φόνους τώρα, για φόνους τώρα, έτσι. Ναι. Για φόνους. Οι λεγόμενοι αλλοδαποί που έρχονται, αυτοί που μπαίνουν παράνομα μέσα και λαθροεπαναράστες και μετανάστες και διάφοροι τέτοιοι, αυτοί εγκληματούν και παίρνουν και βραβεία. Δηλαδή αμείβονται κιόλας. Mm. Δεν πάνε φυλακή, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενοι πάλι δικαιωματιστές, ΜΚΟ και ούτω καθεξής, που τους προστατεύουν. Ούτε αυτοί πάνε φυλακή. Mm. Και αν πάνε, δεν κάθονται πολλά χρόνια μέσα. Δηλαδή έχουμε ένα κράτος πλέον, από εκεί ξεκινάει, ατιμωρησίας. Όταν έχεις φτιάξει όλο αυτό το πλέγμα στο να μην τιμωρείται κανένας, τι περιμένουν τα παιδιά μετά, ούτε αυτά τιμωρούνται. Δεν πάρτε περιπτώσεις που έχουν σφάξει, έχουν σκοτώσει, έχουν εκβιάσει διάφορα. Κάτι είπε η κυρία πριν ότι είχαν βγάλει ένα κορίτσι μέσα στο διαδίκτυο γιατί το είχαν βάλει με το ΆΙ, την νοημοσύνη και τα λοιπά. Το είχαν βάλει άλλο πρόσωπο και το είχαν βγάλει στο διαδίκτυο, ας πούμε, ένα γυμνό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σοβαρά αδικήματα.
0: Απολύτως σοβαρά.
1: Είδατε κανέναν να ασχοληθεί, ενώ εγκληματικά, εγκληματολογικό, να τον πάει το κλείσει μέσα.
0: Δεν έγινε καταγγελία όπως ακούσατε, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό πάνε αυτοπαγγέλτος.
0: Ναι, μπορεί, αλλά πρέπει να το πληροφορηθεί η αστυνομία πρώτα.
1: Εκεί πάει και ο διευθυντής του σχολείου μέσα.
0: Οκ, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, έλα να σου πω. Άλλαξε λίγο ύφος. Σε παρακαλώ.
1: Πάει και ο διευθυντής του σχολείου μέσα.
0: Οκ, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, έλα να σου πω. Άλλαξε λίγο ύφος. Σε παρακαλώ.

0: Για να, άμα μπεις εσύ ισόβια, αλλά ισόβια καρφωμένο στο κελί, δηλαδή δεν θα βγεις ποτέ, δεν θα το ξανακάνει κανένας. Πώς είναι στη Μέση Ανατολή που άμα κλέψει κάποιος του κόβουν το χέρι και τελειώνει επί τόπου.
1: Φυλακές δεν άβγες, δεν υπάρχει κανένας μέσα. Φυλακές δεν άβγες.
0: Ναι, πάνε διακοπές.
1: Ξέρετε ποιο είναι το νομικό σύστημα στην Τουρκία για παράδειγμα απέναντι από εμάς. Είχα φίλους Τούρκους στη Γερμανία, μεγάλωσα
0: ναι,
1: μαζί
0: του
1: και πήγαινα μαζί σχολείο. Έκανες αυτά που κάνουν εδώ πέρα, πιτσιρικάδες. Τρως ξύλο, σε πάνω και τρως ξύλο στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη πιο πολύ. Άμα πας στο σπίτι μετά, τρως και τον πατέρα σου ξύλο.
0: Ναι, ναι. Όπως γινόταν στην Ελλάδα. Όπως γινόταν στην Ελλάδα.
1: Ό,τι γινόταν στην Ελλάδα δεκαετία του 50.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, με τον Βούρδουλα. Αυτό το που τρώγαμε εμείς με τη Βίτσα και τη Ζώνη και ούτω καθεξής, Τουρκία γινόταν μέχρι που ήμουν εγώ. Εγώ το 94 αυτή τη δουλειά γινόταν εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι, Θεοφάνη μου. Ναι. Υπήρχε στη γειτονιά όταν ήμουν μικρό παιδί, 5 χρονών, 7, 8 ξέρω εγώ, ένα κορίτσι που το λέγανε Ελισάβετ. Και εγώ την έλεγα Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι το Ελισάβετ, άμα το πεις Ελισαβέτα, Σαβέτα, Ζαμπέτα.
1: Ζαμπέτα.
0: Ναι, και όπως κάθε φορά που πέρναγε από μπροστά μου, τη έλεγα τραγούδια του Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κοριτσάκι έκλαιγε. Πήγαινε στη μα. Έκλαιγε. Στα σοβαρά δεν θυμάμαι τι τραγούδια έλεγα, αλλά τη έλεγα Ζαμπέτα μου, μην κλαις και τέτοια.
1: Το ενοχλούσε ναι, κατά κάποιο ναι. τρόπο.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε η μάνα μου. Ποτέ δεν μου το έχει ξανακάνει. Πήρε το ξεσκονιστήρι των παπλωμάτων. Ναι. Και μου σήκωσε την επιδερμίδα.
1: Αυτό είναι βαρέο τύπου όπλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και μου πλακώνα τα χαλιά με αυτό.
0: Με εμένα μου πλάκω στον πισινό. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να κάτσω τρεις μέρες. Δεν το ξανά έκανα. Ποτέ, τελείω. Μαχαίρι.
1: Εμένα η μάνα μου είχε μια ελιά εδώ στην αυλή. Με το που έκανα την παράβατη του τζοφτό μου, πήγαινε στην ελιά, έκοβε ένα κλαρί βαρβάτο, το καθάριζα από τα φύλλα. Και με άρχισε μετά στον κόλλο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Α, ναι, και
1: φοράγαμε την άλλη μέρα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν τα ξανακάνα όμως.
0: Μα ούτε εγώ το ξανακάνα, ποτέ.
1: Δεν τα ξανακάνα.
0: Άσε που γίναμε και φιλαράκια με την Ελισάβετ μετά. Ξέρεις, δηλαδή, φιλαράκια εννοώ, φιλαράκια, όχι...
1: Μία φορά μας έπιασαν κάτω στον Ελαιώνα να καπνίζουμε. Ήταν η πρώτη φορά που καπνίσαμε. Βρήκαμε δηλαδή κάτι τσιγάρα τώρα. Και πήγαμε στον Ελαιώνα κάτω η παρέα τώρα εκεί πέρα και μας ήταν ένας γείτονας.
0: Ναι.
1: Και το λέει στη μάνα μου. Της λέει ο γιος σου λέει δεν είδα να καπνίζει με τους άλλους κάτω. Και γυρνάω σπίτι. Την είχε έτοιμη τη Βίτσα. Και δεν πλάκωσε στο ξύλο. Και άμα σε σαραδό και ξαναβάλεις το τσιγάρο στο στόμα σου. Γιατί κάποιος με τρέσε φουγάρο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έφαγα το ξύλο της αρκούδας.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε πότε το ξανάβαλα στο στόμα μου.
0: Στο στρατό.
1: Στο στρατό, ναι.
0: Ναι, εκεί την παθαίνεις τη δουλειά.
1: Και όχι τρελά, όχι τρελά. Ναι. Δηλαδή, εγώ βαρέω τύπου κάπνιζα από 20 ευρώ και μετά.
0: Ναι.
1: Κάπνισα δηλαδή. Μπορείς να πίνει και μπύρες, γιατί μπύρα δεν έπινα. Δεν έπινα αλκοόλ μέχρι τα 27. Μόλις ξεκίνησα να πίνω μπύρες τα 27 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισε και το τσιγάρο κανονικά, δηλαδή κάπνιζα κανονικά πλέον. Λοιπόν, καλά μου έκανε η μάνα μου. Δηλαδή, βιωματικά ήταν το θέμα ότι την τραβάγαμε. Βιωματικά το θέμα. Δεν ήταν ότι καλά έκανε, παιδί μου, πήγαινε μια τιμωρία, ότι α σου δώσω χαρτζηλίκι. Τι έγινε που δεν θα μου δίνανε χαρτζηλίκι, αν εγώ ήμουν παλάβρα.
0: Έλατε.
1: Και έκανα ότι μακακία υπήρχε στον πλανήτη, α πούμε. Πρέπει να το μαζέψει τον άλλο να. Άμα του λες ότι θα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Και τι έγινε άμα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Το κατάλαβα. Και μα βγαίνει να τα κάνει πάλι.
0: Και να σε κλείσουν στο σπίτι με την τηλεόραση ανοιχτή και το κομπιούτερ είναι σαν να είσαι έξω. Ναι.
1: Τίποτα δεν τρέχει. Καμία επίπτωση. Μηδέν. Λοιπόν, άμεσα. Αν θα μου πεις τώρα... Εγώ να σας πω την αλήθεια, κύριε Μάνο, το γιο μου δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Εντάξει, καλά έκανε.
1: Προσέξτε όμως.
0: Και εμένα ο πατέρας μου δεν σήκωσε ποτέ χέρι επάνω.
1: Προσέξτε τι γίνεται.
0: Η μάνα μου μία φορά με δίνει αυτή που σου είπα.
1: Και στη μάνα του είχα πει ότι αν κάνει κάτι και μην τον δίνεις, δεν έχει νόημα. Θα μου το λες εμένα.

0: Θα μου το πει σε μένα τι έχει κάνει και θα το βρω, θα βρω εγώ την άκρη μαζί του. Εγώ τι έκανα με τον πιτσιρικά. Εγώ το πήγαινα στο δωμάτιό του και καθόμασταν και συζητάγαμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, γιατί το έκανε. Και με άκουγε. Με άκουγε.
1: Το είχε εκτιμήσει ότι.
0: Μου είχε εμπιστοσύνη.
1: Ναι, αυτό λέω. Το είχε εκτιμήσει ότι δεν τον έκανε.
0: Γιατί ασχολούμουν πολύ μαζί του. Δηλαδή, ό,τι έκανε, έκανα και εγώ. Μα εδώ πήγαινα παιδική χαρά. Πέθανα μαζί με τα παιδάκια, τα άλλα. Ήμουν παρόν. Κοίταγα που πες, τα πρόσεχα. Είχα την κοινωνία μαζί του δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Ήμουν ο μεγάλος αδερφός.
1: Ναι.
0: Και μου είχαν εμπιστοσύνη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήταν ο κύριος μου σκεπτικός. Δηλαδή τον βλέπω σκεπτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχεις, δεν του λέω, μου λέω. Ήταν εδώ 8 χρονών, κάπου εκεί. Λέω, τι έγινε, τι έχεις κάτι, το σε πείραξε κανένας. Όχι, μου λέει. Τότε τι έχεις, πάμε στο δωμάτιο μέσα να το αναλύσουμε, του λέω, τι γίνεται. Να, μου λέει, συντάξει ένα κοριτσάκι, μου λέει, που μου αρέσει και έτσι και αυτά. Και παίζουμε μαζί, λέω και αυτά. Λέω, παίζεις μαζί, το κοριτσάκι έρχεται και σου λέει να παίξετε μαζί. Ή πας εσύ και τη ζαλίζεις για να παίξετε μαζί. Όχι, μου λέει, έρχεται και μου λέει να παίξουμε μαζί, μου λέει και αυτά. Και εγώ θέλω, μου λέει, και θέλει και αυτή και έτσι και αλλιώς. Ωραία, του λέω, και τι θες τώρα να κάνουμε. Να, μου λέει, θέλω, μου λέει, να. Κανονίσαμε, μου λέει, να πάω, λέει, σπίτι της να κάτσουμε να διαβάσουμε μαζί. Ωραία, γιατί δεν πα, του λέω. Να, μου λέει, ντρέπομαι, μου λέει, ξέρω εγώ και αυτά. Τα λέω τώρα, εγώ τα λέω με τον τρόπο το δικό μου, αλλά μετά και το πώ τα παιδάκια έχουν χρόνο τώρα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, του λέω, τι να έρχονεσαι. Του λέω, πάμε λίγο μαζί στο σπίτι. Σε πάω, εγώ του λέω, χτυπήσουμε. Όντω. Χτυπάμε την πόρτα, βγαίνει ο πατέρα τη. Η Γερμανία είναι ευγενική, κύριε Μάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ευγενική η Γερμανία, δεν σαν και εμάς εδώ άγριοι άνθρωποι.
1: Ναι. Και.
0: Τι θες εδώ πέρα και ναι, τι ναι. Άου και τέτοια.
1: Μην φύγεις από την ιστορία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Όχι, όχι, τελειώνω. Ναι. Και τώρα θα πω και θα το κλείσω. Λοιπόν, λέω έτσι και έτσι, λέω, κανόνισε, λέω, ο γιος μου με την κόρη σας, λέω να κάτσουν μαζί να διαβάσουν, να παίξουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Α, ναι, μου λέει, ναι, μου το είπε και εμένα, μου λέει, ναι, μου λέει, εντάξει. Λέω, σε κάνα διωράκι, λέω, να ξέρω, σε κάνα διωράκι να τον πάρω, ναι, μου λέει, ένα διωράκι, μου λέει, καλά είναι, μου λέει. Χαρά ο μικρός, μόλις τελειώσαμε, δεν μαζευότανε μετά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι συνεννοιέσαι με τα παιδιά, αρκεί να βρεις τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Να βρεις τον τρόπο, να σου έχουν εμπιστοσύνη.
1: Έτσι.
0: Την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε, θα σας πω πως τον εμάζεψα από τα 18 και μετά.
1: Οκ. Okay. Θα σε περιμένω.
0: Φορά.
1: Να σε καλά, θα φανεί.
0: Εδώ θα είμαστε, κύριε Μάνο.
1: Άντε, για.
0: Δηλαδή, τι έκανα βιωματικά και τον ισχύσα μετά.
1: Μη με λες, ρε, κύριε Μάνο. Μάνο λέγεμε, σκέτα.
0: Σκέτο Μάνο.
1: Σκέτο Μάνο. Άντε, φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Καλημέρα,
0: τέλος πάντων. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα πριν πάω στον κύριο Μπάμπη από τον Κορυδαλό, θέλω να πω κάτι που άκουσα στο ραδιόφωνο σε μια εκπομπή πριν από μερικές μέρες. Βγήκε ένας ακροατής, γιατί το θέμα που συζητούσαν ήταν τα πατίνια, τα ηλεκτρική, αυτά τα... πώς τα πω, πια? Ναι, τα ηλεκτρονικά, ναι. Λοιπόν, και είπε, εγώ, ακούστε να φρικάρετε, εγώ λέει έχω ένα κατάστημα που φτιάχνω, διορθώνω τα χαλασμένα πατίνια. Και έρχονται οι γονείς και μου ζητάνε να πειράξω τα πατίνια, να πάψουν να πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που πάνε κανονικά και να πηγαίνουν σφαίρα, όπως αυτός που πήγαινε με 80. Σήμερα, χτες ξέρω εγώ, πιάσανε ένα πιτσιρικά ο οποίος πήγαινε με 80. Οι γονείς είναι συνένοχοι σε αυτό. Επειδή του ζαλίζει τον έρωτα το παιδάκι του και του λέει «Μπαμπά, δεν μπορώ γιατί οι άλλοι πάνε γρήγορα και εγώ πηγαίνω με 30 χιλιόμετρα σαν γιαγιά με πλευρίτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, και νεφροπάθεια, σιγά σιγά να μου το...» και το πειράζει. Ο άνθρωπος, ας πούμε, αφού παίρνει την παραγγελία, κάνει και αυτός παρανομία κάνει. Κανονικά έπρεπε να του κλείσει το μαγαζί αυτού νου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ είναι μπορντέλο, δεν είναι κράτος κανονικό, αλλά οι γονείς είναι συνένοχοι. Εντελώς συνένοχοι όμως. Γεια σου κύριε Μπάμπη από τον Κορυδαλό, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Τηλιμίδη.
0: Ναι, στον ελληνικό. Χαίρετε.
1: Ναι. Όντως, αυτό το ζήτημα με τα πατίνια θα μας απασχολήσει και άλλο ως κοινωνία.
0: Και τον άλλο αιώνα.
1: Στο μέλλον. Αλλά... νομίζω κύριε Τσιλιμίδη ότι επειδή εγώ ξέρετε έχω μία οπτική και τα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα,
0: ναι,
1: μέσα από το πρίσμα της φύσης,
0: δηλαδή.
1: Από τη φυσική σκοπιά δηλαδή.
0: Ωραία, για βοήθησέ με να καταλάβω τι εννοείς.
1: Των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι επειδή πρόκειται περί βλακείας, δηλαδή περί ανοησίας,
0: ναι,
1: να αγοράζει κανείς ένα πατίνι τέτοιο σε ένα παιδί ανήλικο ή ακόμα και ενήλικο, αλλά να του επιτρέπει να κυκλοφορεί εντελώς ακάλυπτος και...
0: Ναι ρε παιδί και... μου, αυτό χωρίς προστατευτικό υλικό, ναι.
1: Και...
0: κράνος, επιγονατίδες.
1: Κυρίως ανεκπαίδευτος.
0: Ναι. Αλλά εγώ, άκουσα με λίγο. Πες μου ακριβώς τι εννοείς για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, εγώ εννοώ, ναι, ότι...
0: αλλά πες το κατευθείαν όμως, γιατί δεν προλαβαίνουμε για πολλά.
1: Η φύση,
0: ναι,
1: την τιμωρεί... την βλακεία, δεν θέλει το βλάκα.
0: Okay.
1: Όπως δεν θέλει και τον εγωιστή. Γι' αυτό τις βλακείες μας τις πληρώνουμε πολλές φορές με τη ζωή μας ή με τη ζωή των παιδιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, είναι σαν να βγαίνει το προβατάκι να πάει να παίξει
0: με τον
1: εκεί
0: λύκο.
1: Πέρα, έτσι, α, μπράβο, εκεί πέρα που τριγυρνάνε οι λύκοι. Δηλαδή, η φύση δεν έχει, ξέρετε, δεν παίζει με αυτά τα πράγματα.
0: Δεν έχει αισθήματα η φύση.
1: Έχει τους δικούς της κανόνες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυστηρούς, τους
0: είδες
1: δικούς
0: στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη, μια καλό μαμά, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, σε ένα πατίνι τέτοιο, τι ήτανε,
1: ηλεκτρικό τέτοιο τέλος πάντων, ή...
0: όχι όχι, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα εδώ, κάτσε γιατί το διαβάζω τώρα. Σε ένα αυτοκίνητο είχε πάρει το παιδί από πίσω μπροστά και έγινε δυστύχημα και σκοτώθηκε το παιδί. Δηλαδή, εγώ έχω δει με τα μάτια μου σε ημιφορτηγάκι που είναι το πιλωτήριο, είναι ψηλό. Ήταν ένας παπάς με την παπαδιά δίπλα. Θα μου πεις που ξέρω ότι ήταν η παπαδιά. Ο παπάς ήταν γιατί φόραγε καλυμάφικη. κράταγε στην αγκαλιά του μπροστά στο τιμόνι ένα παιδάκι 3 ετών, τουλάχιστον 4 εκεί. Έτσι και τρακάρει πουθενά αυτός ο Μπάρμπας, θα πάρει μισό παιδί αυτός και μισό γυναίκα του. Να έχει ο καθένας το δικό του κομμάτι.
1: Έτσι,
0: θα τον κόψει το τιμόνι στη μέση του πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, επειδή μας λείπει ο νους, ως φαίνεται, κύριε Τσιλιμίδη. Είμαστε απαίδευτος λαός, αμορφωτός, και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και μπορούμε να τα κάνουμε όλα επειδή μας δόθηκε το μέσο.
0: Κοίτα εδώ, επίσης διαβάζω στο Βήμα, χωρίς δίπλωμα ο πατέρας του τρίχρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Χωρίς άδεια οδήγησης ήταν ο πατέρας που οδηγούσε το γιο ταχύ στο θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλα Σερών, όπου ένα τρίχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση.
1: Το θυμάμαι, κύριε.
0: Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτόν τώρα τον τύπο, θα πας να τον συλληπιθείς ή θα τον κλείσεις στα κάτερδα? Επίσης αυτός... μπορείς να τον εκτελέσεις κιόλας. Να τον στήσεις στα 6 μέτρα και να φωνάξεις ένα εκτελεστικό απόσπασμα να τον καθαρίσουν.
1: Ακούστε,
0: δηλαδή νομίζω... τζάμπα αέρα καταναλώνει το βλήμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει και διστάζεις τώρα για όλο?
1: Όχι, θα φροντίσει για όλα αυτά η μοίρα που προκαθορίζει.
0: Καλά,
1: ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Καλά, εντάξει. Η μοίρα είναι αφηρημένη έννοια, αγαπητέ μου.
1: Είπα, κύριε μου, καλέ μου, η μοίρα που προκαθορίζει ο καθένας ανάλογα με τις πράξεις του και τις επιλογές του.
0: Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Okay.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίζουμε να πράξουμε κάτι, καλό είναι να γνωρίζουμε από πριν τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι τόσο απλό, δηλαδή. Αλλά η λογική δεν κατοικεί σε όλα τα μυαλά. Και αυτά τα μυαλά που δεν ακολουθούν τη λογική των πραγμάτων,
0: ναι,
1: δυστυχώς
0: τιμωρούνται,
1: δεν επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Ή θα σκοτώσουν κανέναν άλλον, θα μάθουν, θα πάρουν το μάθημά τους.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Σκληρά,
0: ναι,
1: για να σας το πω αλλιώς. Άμα δεν προνοούμε, θα μας διδάξει η ζωή
0: τις συνέπειες.
1: Το
0: μάθημα που έπρεπε να πάρουμε, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα με αφοφορμή την χθεσινή σας θεματική,
0: ναι,
1: που είχατε, να κάνω...
0: Απλώς μου κάνει νόημα ο Νικόλαος ότι έχεις 2 λεπτά στη διάθεσή σου να πεις ό,τι θέλεις, πες μου. Γιατί μετά, μάλιστα, πρέπει να κλείσουμε για την ώρα.
1: Υπόθηκε λοιπόν εχθές από κάποιον ακροατή,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει κάποια μορφή εγωισμού,
0: ναι,
1: που την χαρακτήρισε υγιή,
0: ναι,
1: ή κάπως έτσι.
0: Εγώ ήμουνα που διάβασα ένα κείμενο στην αρχή της εκπομπής.
1: Όχι,
0: ότι υπάρχει και...
1: και...
0: Καλά, αλλά εγώ, ναι, την ξεκίνησα την κουβέντα λέγοντας ότι, ναι, στο κείμενο ότι υπάρχει και υγιής εγωισμός. Και είναι ο σεβασμός προς τον εαυτό.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Τσιλιμίδη μου, δεν υπάρχει.
0: Μα το εξηγούσε το επιχείρημα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα της εκπομπής αυτό. Και δεν μπορούμε να πλανηθούμε άλλο σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί μου κάνει νόημα ο Νίκος. Αν θέλεις, okay, να με πάρεις νωρίτερα αύριο να το, μάλιστα, κουβεντιάσουμε. Ευχαρίστω το κουβεντιάσουμε.
1: Ευχαρίστω.
0: Σε φιλό πολύ.
1: Άμα δεν κοιμηθώ.
0: Ναι, καλέ μου, να είσαι καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του καλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Είμαστε στο 211-10-80-880. Θέλω να πω, αγαπητέ Μπάμπη, πάρε αύριο να τα πούμε αν δεν σε έχει πάρει ο ύπνος, αλλά η διατύπωση ότι υπάρχει και ένας υγιής εγωισμός, μια καλή του πλευρά, σου δώσω ένα παράδειγμα το οποίο πριν από λίγο μου το έδωσε ο Νίκος εδώ, ο Πισμπίκης. Υποτίθεται ότι παίζει δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, και μία από τις δύο ομάδες είναι πεσμένη, υποτονική. Δεν θα μπει ο προπονητής στα καμαρί, στα παρασκήνια, πώς λέγεται, στα αποδυτήρια, και θα πει τι κάνετε ρε παιδιά και σέρνεστε στο τερέν, δεν έχετε λίγο εγωισμό μέσα σας? Θα αφήσετε να σας ξεφτυλίσει η άλλη ομάδα? Αυτό είναι ο καλός εγωισμός, ο υγιής εγωισμός. Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αν μείνω αξίριστος 4-5 μέρες, βγαίνουν άσπρα τα γένια. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, γύρω από το πηγούνι ιδίως. Η Αλέκα, η γυναίκα μου, όταν με βλέπει έτσι, μου λέει τώρα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις λίγο εγωισμό να καθαρίσεις το πρόσωπό σου από τα περιτά γένια? Αυτό είναι ο υγιής εγωισμός. Ο άρρωστος εγωισμός είναι να είσαι χειριστικός, να θέλεις να καταπιέζεις τους άλλους, να περνάει το δικό σου, να μην νοιάζεσαι για τις ανάγκες κανενός, παρά μόνο για την πάρτη σου, ναρκισιστικό άτομο δηλαδή. Αυτό είναι η αρρώστια. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια γραμμή που έρχεται από το Ρέθυμνο, η κυρία Θεοδοσία, η οποία προφανώς ακούει από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και άρα ακούει τη χτεσινή εκπομπή. Έτσι κάνει ο Αντένα εκεί, για να παίζει όλο το πεντάωρο, μεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή κάθε μέρα. Κυρία Θεοδοσία, καλώς την.
5: Σέβη μου κύριε Μάνο, καλώς, μέσα από τα γυρατιά μου. Γιατί? Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας.
3: Ευχαριστώ πολύ κυρία Θεοδοσία.
5: Με το θέμα εγωισμός δίστασα να πάρω και ξενύχτησα, αλλά το αποφάσισα.
3: Για λοιπόν, πες μου.
5: Μέσα από τα κάποια μου ταξίδια συχνά στην Πάτμο, επισκέφθηκα και γνώρισα τον ηγούμενο της Αποκάλυψης.
3: Του σπηλαίου δηλαδή, της, του μοναστηριού, ναι.
5: Ναι. Είχαμε μια πνευματική συζήτηση, γιατί έχω ξαναμιλήσει μαζί σας, είμαι κόρη ιερέως. Και η ερώτηση προς εμένα ήταν η εξής. Κυρία Θεοδοσία, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Εγώ χαρούμενη ότι θα έδινα τη σωστή απάντηση, απήντησα αμέσως, ο φόνος. Μου λέει, ο φόνος, ο φωνιάς, συλλαμβάνεται, δικάζεται, φυλακίζεται. Και τιμωρήθηκε από τον γραπτό νόμο. Αλλά όμως δεν είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής είναι ένας κινούμενος δολοφόνος χωρίς να δικάζεται ποτέ.
3: Ο οποίος σκοτώνει τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων δίπλα του.
5: Ναι. Και πάνω συνέχισε βέβαια λίγο πνευματικά ότι ένας δολοφόνος μπορεί και να μετανιώσει και να βρεθεί εκεί που δεν μπορούμε ούτε εμείς να πάμε. Εννοεί τον παράδεισο.
3: Τον παράδεισο, ναι.
5: Ναι. Ενώ ο εγωιστής σκοτώνει και δεν δικάζεται ποτέ. Και κύριε Μάνο μου, ειλικρινά σας το λέω, σε πολλές φιλικές πνευματικές συζητήσεις, αν ξέρατε πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα.
3: Φαντάζομαι πολλές, γιατί είναι πολύ δυνατό.
5: Είναι πολύ δυνατό, έτσι δεν είναι? Και καλώς έκανα και σας πήρα.
3: Πολύ καλά, άγια πράξατε.
5: Ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα παράπονο από σας.
3: Τι?
5: Κάποτε είχαμε μιλήσει κάποιο Πάσχα σαν κόρη ιερέως,
3: ναι,
5: και μιλήσαμε για τα παπαδόπεδα που μας έχετε αδικήσει όλες οι εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεγραφικές.
3: Τι δηλαδή?
5: Και τι δηλαδή, ότι κάπου κι εμείς, εγώ τώρα είμαι 81 ετών που μιλάω, έτσι.
3: Να ζήσετε.
5: Ευχαριστώ.
3: Αλλά μην πηγαίνετε αλλού, πείτε μου να καταλάβω, μην μείνουμε.
5: Ναι, είχατε υποσχεθεί Όχι υποσχεθεί προς Θεού. Μου λέτε, είχα δίκιο σαν Παπαδόπεδο που έχουμε στερηθεί κάποια πράγματα και κανείς δεν μας είπε ένα μπράβο για την προσφορά μας στην Ορθοδοξία και στο ράσο των γονέων μας. Και μου είπατε, δεν έχω μιλήσει με κανένα Παπαδόπεδο να καταλάβω περισσότερο τι εννοείτε εσείς, εγώ ναι. δηλαδή, και κάποτε θα ασχοληθείτε. Αυτό.
3: Να ασχοληθώ με ποιο πράγμα, δεν εξαρτάται από μένα, κυρία Θεοδοσία.
5: Σαν θέμα. Σαν θέμα.
3: Τι να κάνω σαν θέμα, δηλαδή. Ακούστε με. Πόσα Παπαδόπεδα. Όχι, καλά κάνετε. Μια χαρά. Άλλο λέω. Ναι. Είναι σαν να πω, ας πούμε, ότι θα κάνω μια εκπομπή τόσο ειδική. Ναι. Πόσα Παπαδοπέδια θα πάω.
5: Πόσα Παπαδόπεδα θα πάω.
3: Ναι, αυτό δηλαδή.
5: Ναι, σωστό.
3: Καταλάβατε. Έπειτα. Ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, μην σας κουράζω. Προς Θεού,
3: όχι, δεν
5: είμαι τόσο.
3: Είπα.
5: Ναι.
3: Λέω.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τίποτα. Αυτό που είπα και πριν, μην το επαναλάβω. Μια και προτείνετε. Κοιτάξτε, εσείς στην ουσία προτείνετε ένα θέμα. Όποιος προτείνει ένα θέμα και ναι, το ναι. βάλω,
5: ναι, ναι.
3: είναι υποχρεωμένος από τη δομή της εκπομπής να βγει πρώτος να μιλήσει.
5: Σωστό, σωστό, ωραία. Σωστό.
3: Ωραία. Βγήκατε εσείς πρώτοι να μιλήσετε. Πού θα βρεθεί το επόμενο Παπαδοπέδι.
5: Σωστό.
3: Καταλάβατε. Συγνώμη, δηλαδή, δεν είναι θέμα που λέτε. Δεν είναι ότι αθέτησα μια υπόσχεση.
5: Όχι,
3: είναι
5: όχι,
3: ότι.
5: Όχι,
3: ή έπρεπε.
5: Ναι,
3: ή έπρεπε
5: ναι,
3: να βγω με ένα μαγνητόφωνο στον δρόμο, να σταματάω τον κόσμο και να ρωτάω τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σας.
5: Σας έβαλα τώρα σε μια δυσκολία. Εγώ δεν το είπα σαν παράπονο. Μάλλον,
3: αφού το είπατε, είπατε έχω ένα παράπονο από εσάς.
5: Ναι, ότι είπατε κάποτε θα μιλήσω με κάποια Παπαδόπεδα για να σας καταλάβω
3: να το,
5: περισσότερο.
3: Ορίστε, μιλάω τώρα με ένα Παπαδοπέδι.
5: Με ένα Παπαδοπέδι.
3: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, τώρα να σας πω, αν βάζαμε ένα στοίχημα το κεφάλι μου ότι. Δεν θα με έπαιρνε επόμενο Παπαδοπέδι μέχρι τις 5 το πρωί. Μπορεί και να το κρατούσα στους ώμους μου εν τέλει.
5: Ναι,
3: καταλάβατε. Είναι πολύ.
5: Λάθος
3: είναι
5: το
3: πολύ σπάνιο.
5: Το ξέρω.
3: Δηλαδή εκτός και αν ήταν δεκαετία του 80 και μας άκουγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μας έπαιρνε τηλέφωνο γιατί δεν ήταν και με κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μια παροιμία που δεν την πω τώρα, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, καλά. Το κατάλαβα.
3: Εντάξει.
5: Εντάξει.
3: Όλα
5: αυτό,
3: καλά.
5: Κύριε Μάνο, μια και έτσι δεν έχει το. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και γελάσαμε, αυτό το βάρος σηκώσαμε περισσότερο εμείς τα Παπαδόπεδα.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά.
5: Καταλαβαίνετε. Είναι
3: κοιτάξτε.
5: Ένα συνέστημα. Αλλιώ, ένα μια. Εντάξει.
3: Δεν είναι. Ακούστε με. Υπάρχουν παπάδες που είναι σοφοί.
5: Το ξέρω.
3: Υπάρχουν παπάδες που είναι άγιοι.
5: Το ξέρω.
3: Έτσι. Υπάρχουν και παπάδες που είναι. Του διαόλου κάλτσες, ας πούμε.
5: Ξέρω καλά το ράσο και τα υπέρ και τα κατά.
3: Ναι. Οπότε, ό,τι και να πούμε, το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άγιοι.
5: Ναι.
3: Δηλαδή, υπάρχουν κάτι. Πώς, ο πνευματικός, λέει ο άλλος.
5: Ναι.
3: Έχει το πνευματικό του, ας πούμε. Και ναι. πραγματικά έχω ρωτήσει ένα-δυο ανθρώπους, λέω, ναι. δηλαδή, τι σου λέει.
5: Ναι.
3: Λέει, πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω το πνευματικό μου.
5: Ναι.
3: Και ηρεμεί η ψυχή μου, μιλάω μαζί του. Λέω, τι λέτε.
5: Ναι.
3: Μου έχει πει λοιπόν ένας-δυο φίλοι που το έχουν κάνει αυτό
5: mm-hmm.
3: θαυμαστά πράγματα που έχουν
5: ναι,
3: ακούσει
5: ναι.
3: από γέροντες οι οποίοι είναι
5: όντως
3: 100 χρόνια εκεί πάνω στις μόνες τις σκήτες ας πούμε
5: στις
3: μόνοι
5: σκήτες,
3: τους
5: ναι. ναι τα γνωρίζω τα γνωρίζω.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ένα βράδυ στο Sky mm-hmm. ήμουνα τότε mm-hmm. με πήρε τηλέφωνο από το κινητό του που μόλις είχαν βγει τα κινητά mm-hmm. ένας μοναχός από το Άγιον Όρος ο οποίος έμενε σε σκήτη σε μια σπηλιά στο βράχο επάνω και είχε το ραδιοφωνάκι και μου λέει είναι η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο εδώ μου λέει που μένω μου ανεβάζω με ένα καλάθι μερικές προμήθειες για να φάω κάτι εδώ πέρα
5: αυτό
3: χάρηκα πολύ που σε άκουσα
5: γεια σου Θεοδοσία και να ξέρετε ότι μ' αρέσει, για όλους τους ακροατάς σας είναι πολύ ευγενικό που όταν κλείνετε την εκπομπή σας μας λέτε τα σέβη μου. Οπότε ανταποδίδουμε και εμείς γιατί μας
3: καλά.
5: Αγαπάτε και σας αγαπάμε.
3: Να είσαι καλά, Θεοδοσία μου, με το ωραίο όνομα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή εσένα η Σταυρούλα και βγαίνει τηλεφωνητής. Πώς έλεγε και το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή. Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις, εχθές ναι. Μου απάντησε που λες τηλεφωνητής.

0: Είναι 4 και 4. Η φίλη σας η Έρη Πανάγου είναι εδώ και 10 λεπτά στο χώρο. Ετοιμάζεται για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της δισογραφίας. Εμείς θα πάμε στον αγαπητό Δημήτρη που είναι ταξιτζής, επαγγελματίας οδηγός δηλαδή, και είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον. Τι είχα πάρει. Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, εντάξει. Τον πήρα το γιατρό τηλέφωνο και έλα μια χαρά την Πέμπτη, έκλεισα ραντεβού.
0: Α, τον οφθαλμίατρο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, τον πήρα.
0: Πολύ
1: τον
0: ωραία. Πήρα. Πολύ ωραία.
1: Του πάει εκ μέρους σου.
0: Καλά.
1: Πολύ ενημερωτικός ο άνθρωπος, σήκωσε ο ίδιος.
0: Έτσι κάνει,
1: δεν
0: το απαντάει.
1: Δεν κούρασα ιδιαίτερα, ξέρεις, του είπα συνοπτικά τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε από κοντά την Πέμπτη.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι στα καλύτερα χέρια. Είναι.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά δηλαδή κόσμημα της επιστήμης του.
1: Εντάξει. Είναι αρκετοί άνθρωποι, μάλλον είναι μπόλοι.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Σου μίλησα για ένα συγκεκριμένο. Δεν γενίκευσα τίποτα. Δεν είπα ότι αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, κατάλαβα πολύ καλά. Εντάξει, εγώ έτσι το είπα. Ξέρεις, από σεβασμό προς την επιστήμη και ιδιαίτερα της ιατρικής.
0: Κοίτα, ορισμένοι άνθρωποι είναι άξιοι σεβασμού. Και άλλοι είναι άξιοι φτισήματος.
1: Ναι,
0: για να είμαστε εξηγημένοι. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι επειδή είναι γιατρός, είναι ορκισμένος στον Ιπποκράτη. Κατάλαβες.
1: Δεν διαφωνήσω καθόλου.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και παλιά άνθρωποι.
0: Και γουρούνια.
1: Σε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Σου πω κάτι που μου είπε μια γρήγουλα, η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν ήταν του Πανεπιστημίου σίγουρα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: όποια το κουβέντα με στο λεωφορείο, πτσιρίκωσε εγώ τότε και με ρώτησε τι σπουδάζω. Εγώ πήγαινα τουριστικών επιχειρήσεων τότε. Τι είπα τη γιαγιά και ξέρει τι γύρισε και μου πει η γιαγιά. Παιδάκι μου λέει: μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Βεβαίω γιαγιά, τη λέω ελεύθερα. Την ανθρωπιά λεβέντη μου λέει να σπουδάσει.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Μεγάλη κουβέντα, δεν είναι.
0: Απολύτω. Κάποτε έπαθα μία ζημιά στο πόδι μου από ένα χτύπημα που δεν, τέλος πάντων, δεν έγινε σωστή περιποίηση του τραύματος και έπαθα μία μόλυνση και πήγα και λέει πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Δεν είχα αντιμετωπίσει άλλη φορά τέτοιο πράγμα και μου λέει ο γιατρός, με είδε ότι κυτρίνησα και μου λέει μην ανησυχείς καλέ μου, θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Και μόνο ακόμα το θυμάμαι ρε εσύ, που είναι 3.000 χρόνια πριν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: θυμάμαι ακόμα τον τόνο της φωνής του όταν είπε θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Κάλμαρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ναι, δηλαδή ησύχασε η ψυχή μου γιατί θεώρησα ότι αυτός θα τα κάνει όλα. Και όντως, το πρόλαβε τη ζημιά που είχε γίνει, την έφτιαξε ας πούμε.
1: Εχθές είχες θέμα για τον εγωισμό
0: yes.
1: και σήμερα για τη
0: βία. Τον ενηλίκων.
1: Για τη βία.
0: Και τον ανηλίκων.
1: Και τον ανηλίκων.
0: Και γιατί έχουμε σαλτάρει ως κοινωνία, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχουμε σαλτάρει εντελώς δηλαδή.
1: Αυτό δεν σκεφτόμαστε σωστά, ρε φίλε, αφού μετράμε λάθος.
0: Εντάξει.
1: Βασικό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι δεν η τιμωρία είναι ανύπαρκτη.
1: Δεν πιστεύω ότι μόνο η τιμωρία. Σίγουρα εντάξει είναι απενοχοποιημένα τα πράγματα. Παίζει το ρόλο της τιμωρία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό εσύ φίλε Μάνο. Είναι να πούμε και το πώς σκέφτεται ο άλλος και το πώς συμπεριφέρεται.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι.
1: Μέσα στο σύνολο των ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να περιμένω πότε θα σκεφτεί λογικά ένα κάθαρμα. Λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι εάν ήξερε αυτός ο οποίος βιάζει μια γυναίκα ή ένα παιδάκι ότι δεν θα ξαναβγεί από την φυλακή παρά μόνο σηκωτός στο φέρετρο, δεν θα το έκανε.
1: Αυτό θα γινόταν στην αρχαία Σπάρτη, θα τον πετάγανε στον Κιάδα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω να τον πετάξεις στον Κιάδα, εγώ σου λέω να κάνεις ό,τι κάνουν στην Αμερική. Λες ισόβια, μπήκε στα 20 του, 30 στα ισόβια, θα βγει πεθαμένο στα 90. Δεν θα υπάρξει ούτε έξοδος, ούτε τίποτα. Μπήκες, τέλειωσε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκο αυτό τώρα.
0: Γιατί είναι πολύπλοκο, δηλαδή, ένα
1: πρέπει
0: λεπτό.
1: Να μπουνε, πρέπει να μπουν εκεί και αυτοί που κρύβονται, γιατί προχτές είχε και μια θεματική για την καλοσύνη και για το καλό.
0: Τι είναι αυτό που κρύβονται, τι εννοείς που κρύβονται?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά, ας πούμε, η κακία και όλη αυτή η βρωμιά κρύβεται κάτω από τίβενο, να πούμε, έτσι, και κάτω από ράσο και πάει λέγοντας.
0: Εντάξει,
1: η
0: αλλά...
1: άλλη πλευρά της κατάστασης, έτσι.
0: Ωραία, ψάξ τους, κατήγγειλέ τους. Αλλά εμείς μιλάμε για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: όταν ο άλλος πουλάει πρέζα και σκοτώνει μια κοινωνία αυτό, η γνώμη μου είναι ότι τον βάζεις κάτω, του δίνεις ένα μπουκάλι νερό και την πρέζα. Και του λες φάτινα μεγάλε, όλοι σε παρακολουθούμε, και άμα τη γλιτώσεις φεύγεις. Δεν πρόκειται να τη γλιτώσεις, την πρώτη κουταλιά θα έχει πεθάνει. Ούτε να βρωμήσει τα χέρια σου, ούτε τίποτα. Φάε την πρέζα. Όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν είναι. Αν τώρα γενικά έχουμε την υποψία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, έκανε το τάδε, πώς το λένε, εκμεταλλεύτηκε μια κατάσταση, ή ο δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Ράλης, ή ο... άμα μπορούμε να το αποδείξουμε και έχουμε τα κότσια να βγούμε να το πούμε, μαγιά μας. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή νομίζεις, όχι εσύ, ο καθένας, ότι κρύβεται κάτω από την Τίβενο ή τα Ράσα ένας εγκληματίας. Μπορεί και να κρύβεται. Αλλά απόδειξε το πρώτα. Έτσι γίνεται στην κοινωνία που ζούμε.
1: Ναι, και αν το αποδείξω αυτό θα τιμωρηθεί.
0: Μα δεν είναι. Καλά, δεν το ξέρω. Απόδειξε το εσύ πρώτα και θα δούμε.
1: Ναι, εντάξει, μια κουβέντα κάνω.
0: Σύμφωνα, αλλά τώρα μιλάμε για τη βία. Τώρα μιλάμε για τη βία.
1: Από την κουβέντα μέχρι να το αποδείξω υπάρχει πολύ μεγάλη βία.
0: Ωραία, μα δεν μπορεί να κάνει ούτε καν κουβέντα, όχι μαζί μου. Δεν μπορείς να κατηγορείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς. Γιατί, πώς να σου πω, εσύ θα πας φυλακή, όχι αυτός τον οποίο κατηγορείς. Εσύ θα πας φυλακή. Γιατί αυτός τον οποίο κατηγορείς θα σου κάνει μήνυση και θα σου πει ο δικαστής, παρακαλώ, τα στοιχεία στα οποία βασιστήκατε για να σπηλώσετε το λευκό κούτελο του Μπάρμπα. Λοιπόν, έτσι. Και αν μπορείς να το κάνεις, μαγιά σου. Αν δεν μπορείς όμως, καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Αλλά για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα έπρεπε να υπάρχει πάρα πολύ βαριά ποινή. Πάρα πολύ βαριά ποινή. Λέει ο άλλος, ας πούμε, έφερε γυναίκες από το τάδε μέρος του κόσμου, λέγοντάς τους ότι στην Ελλάδα τις περιμένει η Εδέμ, ας πούμε, ο παράδεισος, και τις έχει σε ένα δωμάτιο κλεισμένες και τις βιάζουν διάφοροι μικροτσούτσουνοι. Με συγχωρείς κιόλας για τη λέξη.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: αυτός θέλει.
0: Νιώθω, ναι,
1: νιώθω
0: άκουσε με. Αυτός θέλει εγχείρηση αλλαγής φύλου και αυτομάτως σε μία φυλακή για να ξεχαρμανιάζουν οι κρατούμενοι. Και από την ημέρα που θα του κάνουν την αλλαγή φύλου θα τον φωνάζουν μπέμπα. Αυτό, ναι, μα γιατί γελάς? Περί αυτού πρόκειται.
1: Με τον τρόπο που τα λες.
0: Μα τι είναι, πώς να τα πω δηλαδή.
1: Σωστά τα λες. Δεν τα λες.
0: Πάει ο άλλος, βιάζει ένα παιδάκι να τη βγάλει καθαρή, ας πούμε. Στο τέλος. Πάει ο άλλος στο εξωτερικό και που κανονικά έπρεπε, μόλις δούνε στο διαβατήριό σου ότι πήγε στις Φιλιππίνες, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Εκτός κι αν έχεις πάει με την κόμενα. Αν έχεις πάει μόνος σε μια χώρα τέτοια, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Ως παιδεραστή. Μου είπε
1: τι
0: εμένα...
1: Τι να ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Η άποψή μου είναι τρεις φορές Κιάδας, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δεν παθαίνει τίποτα ο Κιάδας. Ο Κιάδας θα μείνει εκεί. Όχι,
1: ναι,
0: το θέμα είναι πώς θα τον ταλαιπωρήσεις κιόλας. Κατάλαβες τι λέω? Δεν είναι να τη βγάλει καθαρία τον εκτελέσεις. Παρότι σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται, άλλο που δεν γίνεται, αλλά δεν είναι το να τη βγάλει καθαρή. Σιγά. Γιατί αν τον απαλλάξει από τα βάσανά του, είδες αυτή τη γυναίκα που στην Αμερική είχε σκοτώσει πριν από 35-30 χρόνια μια άλλη κοπέλα, όταν ήταν στην συνομήλικες, ας πούμε, και την κλείσανε στη φυλακή, πρόσεξε, στο κελί των μελοθανάτων. Αυτή λοιπόν περίμενε κάθε πρωί ότι θα την πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και τώρα, 30-31 χρόνια μετά θα την καθαρίσουν σε μερικές μέρες. Βγήκε η τελική απόφαση. Αυτή όμως επί 31 χρόνια περνούσε το Γολγοθά της κάθε πρωί, ξέροντας, υπολογίζοντας ότι θα περπατήσει το πράσινο μίλι, που λέει και ο Στίβεν Κίνγκ, το διάδρομο που οδηγεί στην αίθουσα εκτελέσεων. Υπάρχει καλύτερη τιμωρία από αυτή? Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή πικρό ψωμί λέγεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ησύχασε ποτέ για να μάθουν να φέρονται. Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι, αυτή όμως είναι από την άλλη μεριά. Είναι αυτά τα καθάρματα, αυτοί οι παλιάνθρωποι.
0: Μα εμείς μιλάμε για τους παλιάνθρωπους, δεν μιλάμε για έναν...
1: Εγώ τα λέω θρασίμια, έτσι.
0: Μωρέ, όπως και να τα λες, ναι, δεν με νοιάζει με χαρακτηρισμοί.
1: Θρασίμια, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι για μένα αυτοί. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ούτε αντρία. Ναι, από τη στιγμή που προβαίνουν σε οποιαδήποτε διαπράξη.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί το λες αυτό, να καταλάβω.
1: Θα σου πω γιατί το λέω.
0: Ναι, για πες το.
1: Άνθρωπος που δεν σέβεται το παιδί το οποίο πλάθεται, έτσι, για μένα δεν είναι άνθρωπος.
0: Okay, πού είναι η διαφωνία μας?
1: Άρα όχι, δεν υπάρχει. Συμφωνώ με αυτά που λες.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Συμφωνώ και ειδικά κάποιος που κακοποιεί, που βιάζει, που εκμεταλλεύεται, που κερδίζει δηλαδή από ένα παιδί, από έναν άλλον άνθρωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός είναι παλιάνθρωπος, ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ωραία. Εμείς μιλάμε για το αν είναι παλιάνθρωπος ή όχι, έχουμε συμφωνήσει προκαταβολικά.
1: Μπράβο.
0: Λέμε ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, να πάω όμως λίγο στην προφύλαξη. Εγώ το πώς ξέρω εγώ θα μπορούσε ένα νέο παιδί να προστατευτεί ή η ίδια οικογένεια.
0: Πήγαινε όπου θέλεις. Μόνο πες το μου όσο γίνεται πιο περιγραφικά, ναι. Πώς το λένε, περιληπτικά.
1: Ναι,
0: γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος.
1: Λίγο οι γονείς, έτσι, εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν οι γονείς, γιατί πέρα από παιδιά χωρισμένων μπορεί να είναι και παιδιά ορφανά.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία ή ένα παιδαγωγικό σύστημα που να βοηθάει τόσο ώστε να μην βρίσκουν χώρο αυτά τα λαμόγια.
0: Μα δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Ο κόσμος είναι γεμάτος λαμόγια.
1: Για μένα εκεί πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή και επειδή μιλάμε για δασκάλους, για καθηγητές και τα λοιπά, ο πρώτος δάσκαλος είναι ο γονιός.
0: Συμφωνώ, Δημήτρη μου. Δεν θα με βρεις να διαφωνώ σε τίποτα με όλα αυτά. Ξαναλέω όμως πάλι ότι όσο ο εγκληματίας ξέρει ότι δεν πρόκειται να διωχθεί, όσο του αρμόζει δηλαδή, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε.
1: Σίγουρα, γιατί...
0: Λοιπόν, γιατί άκουσες το φίλο πρωτητέρα που έλεγε ότι στην Τζέντα οι φυλακές είναι άδειες. Στην Τζέντα. Γιατί είναι άδειες οι φυλακές? Γιατί ο καθένας που κλέβει του κόβουν το χέρι. Οπότε δεν κλέβει κανείς. Γιατί σου λέει, τι θα πω, κόψω το χέρι μου να μπορώ να ξυστώ? Πώς λέει και ο Σταυρίδης, ο Αυλονίτης λέει, ποιος το λέει, δεν θυμάμαι τώρα, που λέει, άμα σου κόψουν το χέρι, λέει, τι, παθαίνει, χτυπάς, σπάει το χέρι σου. Μετά την άλλη μέρα μπορεί να βγάλεις γάγκρενα. Και ύστερα στο κόβουνε. Πώς θα τρως, πώς θα φασκελώνεις, πώς θα χαιρετάς?
1: Ναι, αυτό που στην Τζέντα, εγώ έχω ακούσει ότι και στη Βαρκελόνη κλέβουν εύκολα.
0: Μα δεν υπάρχει αυτός ο νόμος στη Βαρκελόνη. Εγώ σου κατάλαβες ή τζάμπα τα λέω.
1: Είναι αρκετή αστυνομική και ξέρει ο άλλος ότι στην επόμενη, δηλαδή αν κλέψει στην πρώτη γωνία, στη δεύτερη τον καρτεράνε 3-4.
0: Αυτό λέγαμε πριν. Αυτό λέγαμε πριν, ή ότι δεν υπάρχει αρκετή τιμωρία. Ή όπου υπάρχει τιμωρία. Μπράβο. Όπου υπάρχει τιμωρία λοιπόν, δεν τολμούν. Ενώ εδώ καταληστεύουν τους τουρίστες στο κέντρο, επειδή η αστυνομία δεν πάει να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Και βγάζουν τα τουριστικά γραφεία οδηγίες προς τους τουρίστες, προσέχετε τα προσωπικά σας πράγματα. Εγώ ντρέπομαι όταν ακούω στο μετρό και στο τραμ, όταν έχει πολλή κίνηση, από το μεγαφωνάκι που λέει προσοχή στα πράγματά σας.
1: Και εγώ ντρέπομαι. Ωραία. Περιστατικό με στο μετρό.
0: Ναι, εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά έχει τύχει σε άλλους.
1: Όχι, εμένα προσωπικά πήγαν να κλέψουν κάποιον στο Στριμοξύδι πάνω και ήταν τρεις. Ο ένας έσπρωχνε, ο άλλος βούταγε και ο άλλος ήταν ο τσεκαδόρος της όλης κατάστασης.
0: Στην τσέντα θα του κόβανε το χέρι. Αυτό
1: ναι,
0: μου αρέσει
1: εμένα. Που πήγε σε, και έσπρωχνε σε μένα, μετά το κατάλαβα, ξέρεις, ξετυγίγοντας στο κουμπάρι που έσπρωχνε, του λέω τι κάνεις μεγάλε, του λέω γιατί σπρώχνεις, του λέω τι δεν βλέπεις, του λέω, μου λέει να περάσεις και πού να περάσεις, του λέω. Τι είσαι φίλη, του λέω για να περάσεις, κάτσε πίσω, του λέω να κατέβει ο κόσμος. Και εκεί ξέρεις ο τζαμπουκά αυτό, νιώθω το μάγκα τον πίσω, με κοίταγε. Μετά κατεβήκανε στο ίδιο σημείο και λέω κοίτα να δεις τώρα και μετά το ξετύλιξα όλο το κουβάρι και λέω κοίτα είχαν βάλει στο μάτι τον τουρίστα που ήταν μπροστά μου.
0: Δημήτρη μου, πρέπει να σε αφήσω γιατί είναι...
1: Ναι, φίλε μου, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ και εύχομαι καλή δουλειά πάντα να έχεις.
1: Επίσης, μάλλον μου να είσαι πάντα καλά φίλε και καλή ξεκούραση.

0: Λοιπόν, δεν είναι η Ελλάδα, είμαστε και εμείς εδώ. Εδώ, όταν πρωτοήρθα εγώ πριν 40 χρόνια, δεν υπήρχε τόσο εγκληματικότητα, πολύ λίγη. Αστυνομία ήταν παντού. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που δεν ήταν όπως ήταν παλιά οι σοσιαλιστές, με τους οικολόγους. Αυτοί συγχωρούν τα πάντα. Και πάντα δεν φταίει το έγκλημα, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Ο άνθρωπος δεν φταίει γιατί το έκανε αυτό, πρέπει να βρούμε την αιτία και αυτά και αυτά.
1: Άλλον τάλλον.
0: Λοιπόν, άλλον τάλλον. Το ξύλο που βγήκε από το παράδεισο το λέω καμιά φορά στο γιο μου και μου λέει ανήκει σε άλλη εποχή. Γιατί και αυτός είναι νομικός, όπως έχω πει, έχει τελειώσει νομική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο γιος σου εννοείς που γνώρισα στη Νέα Σμύρνη που είχαμε συναντηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ, επειδή τα τσιγάρα είναι 60-65 δολάρια το πακέτο και έχουν φέρει από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική μετανάστες και από την Ινδία όλες τις καλές φυλές. Και τώρα συνήθως οι Λιβανέζοι πιο πολύ έχουν μια οργάνωση εδώ. Και ο αρχηγός είναι κάπου στην Ντουμπάι, στην Τουρκία ή σε άλλα κράτη και σε παίρνει τηλέφωνο εσένα που είσαι στο μαγαζί και σου λέει το πουλάς. Λέει όχι, στο καίμε. Πληρώνουν μικρά παιδιά που είναι κάτω από 18 ανήλικα ένα 500 δολάρια και, και κλέβουν ένα αυτοκίνητο και καίνε το μαγαζί. Και δεν τους κάνουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα αρχίσανε και επεκτάνονται. Πάνε σε μαγαζιά και ζητάνε προστασία. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει.
1: Πουλάνε και εμείς εδώ. Ναι.
0: Ναι, άμα δεν μου δώσεις τόσα, στο καίω το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Βάζουν ένα αυτοκίνητο, σπάνε την πόρτα, πετάνε μέσα πετρέλαιο και το καίνε.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε ξεφύγει σε αυτό, ενώ στην Ασία οι νόμοι όπως στη Σιγκαπούρη, τα μικρά παιδιά που λένε, βέβαια πρέπει να έχουμε παιδεία στο σχολείο, αλλά όπου δεν υπάρχει λόγος υπάρχει ράβδος και αυτό είναι το σωστό. Mm. Σου κατεβάζουν τα παντελόνια και σου
1: δημοσίως
0: δίνουν στο ξύλο, στον κόλο.
1: Δημοσίως,
0: ναι, να καθίσεις. Δεν ξέρω να το κάνουν δημοσίως. Αλλά όμως το κάνουν σε κάτι Αμερικάνους και είπαν ότι αυτό είναι βάρβαρο. Και λέει γι' αυτό εμείς δεν έχουμε εγκληματικότητα. Ούτε σκουπιδάκι θα δεις στη Σιγκαπούρη, τίποτα.
1: Mm.
0: Τα πάντα καθαρά. Θέλω να κυκλοφορώ σε μια κοινωνία, να περπατάω και να μην κοιτάω πίσω μου. Με σκοτώσει κανένας. Κοινωνία είναι αυτή δηλαδή. Εν τω μεταξύ και με τους γύφτους στην Ελλάδα παραγίνει το κακό. Η αστυνομία φοβάται αυτούς. Άμα φτάσει ο άνθρωπος του νόμου φοβάται τον παράνομο, τότε δεν είναι κράτος. Έχεις τελειώσει. Θα σου πω και τ' άλλο. Εδώ οι μουσουλμάνοι που έρχονται και ας με πούνε ρατσιστή για να με πούνε ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί σήμερα όποιος λέει την αλήθεια ή τον λένε άθεο ή τον λένε ρατσιστή ή τον δεν ξέρω τι. Έρχονται εδώ και έχουν μία φιλενάδα της γυναίκας μου είναι πρόεδρος στο δικαστήριο. Και ήρθε μία μουσουλμάνα να δικαστεί γιατί νίκιαζε το σπίτι της. Αυτό το σπίτι το είχε δώσει στο κράτος. Τελικά μάθανε ότι αυτός είχε 9 γυναίκες με παιδιά όλες. Ένας. Και όταν είσαι εδώ ανήπαντρη μητέρα, το παίρνεις λεφτά από το κράτος και σπίτι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί μένανε σε 3 σπίτια και τα άλλα 6 τα νοικιάζανε.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή που έχουμε ξεφύγει. Και τώρα αυτό εδώ, χθες βγήκε ο υπερπολογισμός και θα βάλουν φορεία και άλλοι και άλλοι. Και η Αυστραλία υποφέρει από αυτό.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Θα βουλιάξουμε. Το χρέος έχει φτάσει 200 δις εδώ στο state και που ήταν το καλύτερο state. Πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε χρέος καθόλου. Και αυτό συμβαίνει όταν φέρνεις. Έχεις αρκετούς εγκληματίες, θέλεις και άλλους. Όταν φέρνεις από κράτη που οι άνθρωποι είναι, οι περισσότεροι είναι εγκληματίες ή οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα εκμεταλλευτούν το κράτος. Όχι να δουλέψουν.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε το κράτος του χαλάει. Η Σουηδία, καλά να πάθει γιατί έλεγε τους Έλληνες ρατσιστές, τους πήραν αυτοί και τώρα το social, το τέτοιο το αλλάζουν

0: κάθε δύο μήνες.
1: Ποιο, τι είναι το social, γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Είναι το, αυτά, οι παροχές του κράτους.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Ναι, το αλλάζουν συνέχεια, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν δουλεύουν κανένας εκεί. Όλοι αυτοί που έρχονται από Αφρική και τέτοια.
1: Δηλαδή, παίρνουν...
0: να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω για, αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι έτσι. Στην Αφρική οι λευκοί τους κάνανε τους μαύρους, δεν μπορώ να φανταστείς, απάνθρωπα πράγματα. Εντάξει, αναλάβαν αυτοί. Τώρα οι ίδιοι οι μαύροι ζουν χειρότερα από όσο ζούσαν που ήταν οι λευκοί με το ρασισμό. Mm. Η εγκληματικότητα στην Νότια Αφρική έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Το σπίτι σου είναι σαν φυλακή.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, κλέβουνε.
1: Βασίλη μου, δεν προλαβαίνω για πολλά πολλά ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι,
0: αυτά ήθελα έτσι, να πω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Καταλαβαίνω.
1: Να σε καλά, σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Έγινε, μάνα.
1: Κύριε Ευαγγέλη από τα Άνω Λιώσια. Κύριε Ευαγγέλη. Σταυρουλά, για πάρε τον κύριο Ευαγγέλη. Προφανώς θα το έκλεισε. Θα νόμιζε ότι θα διαρκέσει πολύ το τηλεφώνημα με Αυστραλία. Όχι. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά και λιγότερο, θα έρθει η Έρη Πανάγου να διαβάσετε παρέα τις πρωινές εφημερίδες που λένε, δηλαδή τα παράθυρα, τα πατζούρια της επικαιρότητας να ανοίξετε. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Θα ήθελα να προτείνω ένα θέμα.
1: Παρακαλώ.
2: Α, πρώτα ας πω από την επιστολή του Απόστολου Πέτρου.
1: Ξαναπες το πάλι, ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Θα διαβάσω πρώτα από την επιστολή με αφορμή και από την Παλαιά Διαθήκη που γράφει.
1: Όχι ότι... τώρα, όχι τώρα. Εντάξει, το θέμα πρότεινε. Την ημέρα
2: θέμα...
1: εκείνη που θα μιλήσουμε για το θέμα θα μου το διαβάσεις, πες μου.
2: Το θέμα αυτό θα ήθελα να είναι ότι έχουν ανακαλύψει μέσα από ανασκαφές, από δημόσια έργα κυρίως, οστά γιγάντων. Αν υπάρχουν μαρτυρίες κάτι να μας πάρουν πέρα. Έχουν ανακαλύψει πολύ σε δημόσια έργα που έχουν δουλέψει ως εργάτες, οστά γιγάντων.
1: Καλά. Οκ, okay, εντάξει αγαπητέ.
2: Αυτό προτείνω.
1: Να είσαι καλά. Και πού θα τους βρω εγώ τους ανθρώπους που ήταν παρόντες.
2: Εντάξει, τώρα αυτοί οι εργάτες δεν είναι και πάρα πολλοί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
2: Να πάρουν τηλέφωνο, okay, να μας πούνε τη μαρτυρία τους.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα. Κύριε Στάθη από το Σικάγο, καλώς τον.
3: Γεια σας. Σας άκουγα που λέγατε για καλώς εννοούμενο εγωισμό. Προφανώς εννοείται την αυτοεκτίμηση.
1: Το ίδιο κάνει.
3: Την ελεγχόμενη αυτοεκτίμηση.
1: Το ίδιο
3: αυτή
1: κάνει.
3: Που δεν περνάει, αυτή που δεν μπαίνει στα όρια, που δεν μπαίνει στα όρια του ναρκισισμού.
1: Ναι,
3: έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Το ξεκαθάρισα πριν.
3: Ναι, γενικά ο εγωισμός είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Ο άρρωστος εγωισμός.
3: Ο άρρωστος.
1: Ναι, εντάξει,
3: είναι άρρωστος από την πίστη του. Λοιπόν, σήμερα μιλάτε για την εγκληματικότητα.
1: Ναι, και για τη βία, για τη βία, ναι.
3: Τη βία. Σας άκουσα προηγουμένως,
1: ναι,
3: πριν από 10 λεπτά να λέτε σε ένα κύριο ότι ας αποδείξει κάποιος ότι αυτό έγινε και να πάει στο δικαστήριο και άμα δεν βρει το δίκιο του. Έχει συμβεί αυτό πρόσφατα.
1: Σε έχει συμβεί και θα συμβαίνει πάντα.
3: Είχαμε δύο γεγονότα που τιμωρήθηκαν πρωτόδικα με φυλάκιση παιδοβιαστές,
1: ναι,
3: και ήταν και πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η υπόθεση του δεν έφτασε ποτέ στο εφετείο και έτσι απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής.
1: Mm.
3: Δηλαδή αυτό έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Θέλω να πω ακόμη ότι είπε κάποιος άλλος κύριος ότι δεν γίνονταν πρώτα βιασμοί, δεν γίνονταν τίποτα. Βέβαια γινότανε και πολύ περισσότεροι, αλλά τότε δεν ήτανε, αποτελούσε στίγμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Έβρισκε τον πελάτη κιόλας. Της λέγανε ότι αυτή προκάλεσε.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, έτσι. Άλλες, ας πούμε, φοβόντουσαν μήπως τα αδέρφια τους ή η οικογένειά τους έπαιρναν τα όπλα και γινότανε σκοτωμός. Ήταν διαφορετικά. Σήμερα υπάρχει μια υπερπροβολή της βίας, γιατί η βία πουλάει.
1: Ναι.
3: Δεν θα πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε όμως όλη ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Και όσοι είναι, ας πούμε, και όσοι συμμετέχουν στη βία και εμείς που σιωπούμε ναι. που ανεχόμαστε τη βία, που δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και δεν θα εξαιρέσω σε καμιά περίπτωση, είτε μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, δηλαδή συμμετέχω στην ευθύνη.
1: Ναι.
3: Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Το πρώτο, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι όπως ένα σκυλί. Πριν από 50 χρόνια τα σκυλιά μας κυνηγάγαν, γαυγίζαν, μας δαγκώναν. Γιατί? Γιατί τα παιδιά τους πετάγαμε πέτρες. Έτσι είχαμε μάθει. Ναι. Σήμερα ένα σκυλί έρχεται και ζητάει να το χαϊδέψεις, να βγάζει τη γλώσσα του, δηλαδή σε βλέπει σαν φίλο. Γιατί? Γιατί είναι καλοπερασμένο, δεν έχει νιώσει τη βία.
1: Ναι.
3: Η βία έχει πολλές εκφάνσεις και απαντάται παντού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος είχε πει ότι η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια.
1: Ναι.
3: Και πρέπει να έχει δίκιο. Σήμερα είναι οι διαφορές, οι αντιθέσεις είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
3: Και υπάρχει, είναι διάχυτο και το αίσθημα πικρίας και το αίσθημα απόρριψης και το ρίξιμο, ας πούμε, το αισθάνεται κανείς πολύ έντονο. Και όλα αυτά έχουν και όλα αυτά, ας πούμε, έχουν το αποτέλεσμά τους. Αλλά κυρίως τα από τα, δεν θέλω να είμαι και εγώ ένας, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Η βία πουλάει.
1: Καλά, αυτό το χρόνια.
3: Ναι, αφού υπερπροβάλλεται, αυτό αποενοχοποιείται.
1: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε, όταν συνηθίσουμε το τέρας αρχίζουμε να του μοιάζουμε.
1: Χατζηδάκης.
3: Που είχε πει και ο μεγάλος, μάλιστα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: Στάθη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε γιατί πρέπει να βγω από το στούντιο.
3: Δεν έχω πολύ περισσότερο, δεν έχω να προσθέσω πράγματα.
1: Σε περιμένω πάλι πιο νωρίς να με παίρνεις.
3: Να πω ότι εντάξει, να πω ένα γεια σε όλο τον κόσμο,
1: ναι.
3: γιατί παθαίνω πράγματα από αυτά που από όλους τους ομιλητές που ακούω, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.
1: Γεια
3: και χαρά σας.
1: Γεια και χαρά, γεια χαρά.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο το απόψινό. Θα τα πούμε πάλι τη γνωστή ώρα, μεσάνυχτα μεριά, το βράδυ απόψε. Σε κάποιες ώρες δηλαδή. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Σε λίγο, όπως είπαμε, έρχεται η Έρη Πανάγου, οπότε θα συνεχίσετε την παρέα. Το 211-10-80-880 το χρησιμοποιήσετε για επικοινωνίες με την Έρη και εμείς σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε όπως είπαμε τη γνωστή ώρα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή όμορφη τεταρτούλα, παιδιά. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος, 6 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλό ξημέρωμα. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 1080 880 και εγώ περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitika.gr για να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή μας, γιατί σας έχω πει, εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής της βραδινό ξημερό εκπομπής. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία και στη μουσική επιμέλεια φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς.

Η πρώτη καλημέρα λοιπόν στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και φωτογραφία σχετική. Καλημέρα, Έρη, καλή Τεταρτούλα. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση για όλους. Εδώ λεψίνουμε καλτσόνε και παστούρμαδόπιτα. Δεν βοηθάει η φωτογραφία. Έλα, ωραιότατη. Ε? Μυρωδιά. Μας ήρθε μέχρι εδώ η μυρωδιά. Από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη. Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γραμμή 1. Πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο. Ο φίλος μας ο Ιωάννης. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Την καλημέρα μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, παντού, παντού όπου υπάρχει Έλληνας και μας ακούει, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαϊδα. Καλημέρα λοιπόν και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν Έλληνες και στην Αμερική. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε σήμερα γλυκιά Τεταρτούλα 6 Μαΐου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα και 12 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 21 το απόγευμα. Τι όμορφα που έχει μεγαλώσει η μέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Αυτή είναι η κλασική ατάκα εντωμεταξύ. Πού δεν πεινάω. Πού δεν πεινάω. Σούζι, τρως. Ψεύδεσαι και τρως.
3: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Άσε.
4: Σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Καλά τα λέει. Και ψεύδεσαι και τρως. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Κλασικά, βγήκε για περπάτημα πάλι. 7 στα 7 αρέσει η Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Πας και τα Σαββατοκυριακά. Θέλω να σε ρωτήσω. Το έχω μεγάλη απορία. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα και από την Κυψέλη. Καλή Τεταρτούλα, λέει και ο Θωμάς. Σαγάντα και σήμερα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από τα Τρίκαλα. Τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του από την Αμφιλοχία, παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα, καλό ξημέρωμα, με υγεία και χαρά. Με ανεβασμένη διάθεση όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Θα ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα, όπως πάντα καταλαβαίνετε, συνήθως τα περισσότερα θέματα είναι δυσάρεστα και προκαλούν προβληματισμό. Θα επιχειρήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα, χωρίς να βαρύνουμε όμως την κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια Τεταρτούλα που πρέπει να σηκωθούμε σιγά σιγά, να φτιάξετε σιγά σιγά τον καφέ σας, να το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να πάτε για δουλειά. Είναι αυτά τα λίγα λεπτά εκεί που χτυπάει το ξυπνητήρι και λες γιατί, γιατί σπάλι. Πετάξτε το, πετάξτε το. Εγώ το έχω εξελίξει το μοντέλο, πλέον ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι. Άλλο level, άλλο level. Έχει προγραμματιστεί το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει προγραμματιστεί. Απαντάει ο Δημήτρης. Πηγαίνω λέει, για περπάτημα λέει και τα Σαββατοκυριακά. Μου έχει γίνει συνήθεια δηλαδή τελευταία 8 χρόνια. 8 χρόνια περπατάς ρε εσύ, Δημήτρη, αλήθεια τώρα. 8 χρόνια φεύγεις από την Πάτρα και πας στα Βραχνέικα. Δηλαδή εσύ τώρα με αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις χτυπήσει είσαι μαραθωνοδρόμο. Εύκολα. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξή σου και τα λοιπά να ξυπνάς τόσο πρωί. Τι ώρα ξυπνάς όμως και βγαίνεις 5 ώρα για περπάτημα? Ξυπνάς και φεύγεις κατευθείαν? Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή βλέπω πολλούς που τρέχουν στον δρόμο. Τα συγχαρητήριά μου. Congratulations.

Λοιπόν, πριν πούμε στα δικά μας βαθιά της επικαιρότητας, της εγχώριας επικαιρότητας, να σας πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν μέσω διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει ο ίδιος, με το Ιράν. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες κατέθεσαν έτοιμα να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν και λόγω αυτών των εξελίξεων αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Όχι ότι πήγε και πολύ καλά βέβαια. Βέβαια, παρά την αναστολή αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός ισχύει, παραμένει ενεργός. Η διακοπή λοιπόν της λειτουργίας του Project Freedom, έτσι την είχε ονομάσει, επιχείρηση ελευθερία, έχει στόχο να δοθεί ένας χρόνος να αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση για το αν και κατά πόσο θα υπογραφεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η αλήθεια είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις έχει περάσει πολύς καιρός και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, οι επιπτώσεις του πολέμου αυτού είναι πλέον ορατές παντού. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις είναι και δικαιολογημένες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν είναι δικαιολογημένες. Ότι δηλαδή έχουμε εκεί ας πούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται εδώ... τι να πούμε τώρα, τα πάντα όλα, εκεί τσίχλα στο περίπτερο, δεν το λες και λογικό. Για κάποια άλλα πράγματα βέβαια, μεταφορές, πετρέλαιο και τα λοιπά, χρηματιστήρια, έχει την απάντηση όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι χρησιμοποιηθεί και σαν δικαιολογία. Όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει δηλαδή κι εσείς, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, ο Φωλής ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές, να είσαι καλά. Σήμερα λέει κλείνω 14 χρόνια με το γυναικάκι μου. Ω, εξαιρετικά. Λοιπόν, θα φροντίσω αύριο για το τραγούδι αυτό. Θα επικοινωνήσω με το Γκριμπά και αύριο θα σου έχω αφιέρωση εξαιρετική. Αλλά και σήμερα έχω πολύ ωραία. Πολύ ωραίες μουσικές έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Γκριμπάς. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολύ ωραία ευχή. Φίλε Κωνσταντίνε, να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αγαπημένοι μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μία ανάσα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Εδώ τα διαβάζουμε όλα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά. Στο μεταξύ τα σχόλια που κάνουμε με τον Μπισμπίκη εδώ μέσα στη, κατά τη διάρκεια του διαλύματος είναι τα καλύτερα, λέει ο Νίκος. Ο ένας ακροατής μου λέει ψήνει, μου λέει, μπαστορμαδόπιτες. Ο Δημήτρης μου λέει τις καίει τις μπαστορμαδόπιτες με το περπάτημα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Άντζελα που μας... μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας πήρε τηλέφωνο από πού πιστεύετε, από τον Τιμ Φριστό, εκεί στο Καρπενήσι. Στις 3 του Μάη, πριν από 3 μέρες δηλαδή, είχανε 5 πόντους χιόνι. Καρπενήσι, αγαπημένο, λατρεμένο. Θεωρώ ότι ο νομός Βρετανίας είναι από τους ωραιότερους νομούς της χώρας. Έτσι, ξεκάθαρα, με τα υπέροχα χωριά του. Με τα ωραία τα φαγητά του, με τις ωραίους προορισμούς, με όλα αυτά, με την Παναγία εκεί, την Προυσιώτισσα εκεί, το μοναστήρι, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, όλα αυτά και δεν τα θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματα, αλλά είναι καταπληκτικά. Λατρεύω το Καρπενήσι, λατρεύω. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τα πιεστήρια των εφημερίδων, εκεί που γεννιούνται οι ειδήσεις. Πολύ ωραίο βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα μου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους εκεί τους συναδέρφους που δουλεύουν για να μπορέσουν οι εφημερίδες να φτάσουν στα περίπτερα όλης της χώρας και η δουλειά των δημοσιογράφων και τα ρεπορτάζ να φτάσουν παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα. Λιμάνια, πιεστήρια, τα πάντα στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Ο Δημήτρης που λέγαμε νωρίτερα που καίει την μπαστορμαδόπιτα που φτιάχνει ο Παύλος, 4 και 20 λέει ξυπνάω. Και εγώ λέει χωρίς ξυπνητήρι. Και παρατέταρτο λέει ξεκινάω το περπάτημα. Να σου πω κάτι Δημήτρη, μεταξύ μας, είσαι λίγο ήρωας. Εμένα να μου έλεγες τώρα ξυπνήσω μόνη μου 4 και 20 να πάω να περπατήσω και να με πλήρωνες, δεν το έκανα. Κοίταξε, κανένα δύο φορές μπορεί να ερχόμουν μαζί σου μέχρι εκεί, έτσι, αλλά... Για ψάρεμα ξύπναγα παλιά. Άλλο χάλι αυτό. Είχα φάει ένα σκάλωμα μια περίοδο. Ναι, τα παλιά τα χρόνια. Ναι, είχα φάει ένα σκάλωμα και πήγαινα για ψάρεμα. Στη Νέα Μάκρη. Άλλη φάση τώρα αυτό. Ναι, ωραία ήταν. Καλά. Δεν είχε ψάρια βέβαια. Ή εγώ τέλος πάντων δεν ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Αλλά έκανα την προσπάθειά μου. Είχα πάρει και κάτι καμπανάκια, κάτι. κάτι καλάμια είχα πάρει, κάτι. Οπό. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Νάτος και ο Ηλίας, ο φίλος μας από την Αμφιλοχία. Καλημέρα, παιδιά. Να σας πω και ότι για χθες που ήμουν, λέει, στην Παναγία Ρεξιονεστή στο Μεσολόγγι, μέχρι τις 4 ήταν χαλαρά. Αλλά μετά υπήρξε απίστευτη προσέλευση του κόσμου. Υπήρξε όμως υπομονή. Όλοι που ήρθαν να προσκυνήσουν με σύνεση. Πέρασαν, λέει, όλοι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έτσι, μια πολύ όμορφη στιγμή. Ναι, πράγματι. Βρέθηκα κι εγώ εκεί, στα όμορφα αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Τα ιστορικά αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Υπήρξε μια πολύ ωραία οργάνωση εκεί. Και η Παναγία θα μείνει μέχρι και το Σάββατο. Στις 9 του μήνα. Εκεί υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Σωστά τα αναφέρεις, αλλά υπάρχει και πολύ καλή οργάνωση. Ωραίοι άνθρωποι μεσολογγίτες, πολύ φιλόξενοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Νάτος και ο Βάιος. Ο Βάιος από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει, σε ολόκληρη την παρέα. Πολύ ωραία βραδιά απόψε. Χωρίς κουνούπια έξω, λέει, κτλ. Παρόλο που έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτό οφείλεται, λέει, στο πολύ κρύο που έκανε τις τελευταίες δύο μέρες. Και βοήθησε, λέει, να εξαφανιστούν πολλά μικροζωήφια, λέει, βλαβερά και μη. Ναι, γιατί λέει το κρύο, λέει, σκοτώνει τα κουνούπια. Σωστά. Ναι. Βέβαια, εκεί στο Μεσολόγγι πρέπει να σας πω, είχε μια χαρά κουνούπια και σε έκανε και κρύο. Νάτος και ο Πέτρος. Έρχεται, λέει, ο Τραμπ, παιδιά. Έρχεται ο Τραμπ. Πράγματι. Πράγματι, λοιπόν, επιβεβαιώνω την πληροφορία ότι πιθανότατα ο Αμερικανός πρόεδρος θα σκάσει μύτη στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Με τις ζέστες, τις καλές.

Λοιπόν, και πάλι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα φτάσει εδώ στην Αττική ακόμη και τους 25-26 βαθμούς. Βγάλετε τα κοντομάνικα σιγά σιγά. Και στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιος καιρός, από 8-25 βαθμούς, κατά τόπους 26 βαθμούς. Άρα λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από σήμερα θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Έρχεται κατευθείαν την Τρίπολη. Όχι τη Αρκαδία, τη Λιβύη. Αυτό πάντως με την αφρικανική σκόνη έχει καταντήσει λίγο βαρετό. Εκεί που πας να καθαρίσεις το μπαλκόνι, να σε δει ο Θεός να το παίξει νοικοκυρά, ξαφνικά πάρε πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα, Ερίνα, σε καλά, Ανδρέα μου, ό,τι καλύτερο. Καλό δρομολόγιο να έχεις.

Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, ένα περιστατικό που συνέβη χθες στην Κρήτη, ένα φοβερό περιστατικό, μια τραγωδία. Μιλάμε για μια απόλυτη τραγωδία που συγκλονίζει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένας 20χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου πατέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Το 2023, ο 20χρονος που έπεσε χθες θύμα του 54χρονου πατέρα, βρισκόταν με το γιο του δράστη στο ίδιο αυτοκίνητο. Είμαστε το 2023, τα δύο παιδιά βρίσκονται εκεί, στην περιοχή Γάζη, και το παιδί σκοτώνεται, το ένα παιδί σκοτώνεται, όχι και μένει το άλλο παιδί που οδηγούσε, και ήταν 20χρονος αυτός, ο οποίος χθες ο πατέρας θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τότε έχει συμβεί ένα δυστύχημα. Ένα δυστύχημα, τα παιδιά βρισκόταν μαζί στο αυτοκίνητο και έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο πατέρας αυτός και η μητέρα του παιδιού δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν αυτό το κακό που συνέβη στην οικογένειά τους. Μιλάμε για μια τραγωδία, χάσαν το μοναχό γιο τους και κάνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, κάθε χρόνο, στην Κρήτη και στην περιοχή όπου είχε γίνει το δυστύχημα αυτό, στο οποίο δεν να σας πω ότι αυτή η οικογένεια πριν από 7 χρόνια, το 2023, είμαστε το 2023, 7 χρόνια πριν το 2023, έτσι το 2016, έχασαν κι άλλο παιδί, πάλι από τροχείο, πάλι στο ίδιο το σημείο, τον ξάδερφο του παιδιού, του Γιώργου. Έτσι, Γιώργο το λέγανε το παιδί, Γιώργο Παρασύρη. Λοιπόν, είχαν χάσει κι άλλο παιδί, πάλι από τροχαίο. Συμβαίνει αυτό το τραγικό περιστατικό, η οικογένεια δεν μπορεί να το διαχειριστεί, έτσι προσέκρουσε το αυτοκίνητο σε κολόνα τότε και σκοτώθηκε το μοναχογιός τους, βυθίστηκαν στο πένθος. Από τότε λοιπόν και μετά άρχισαν οι απειλές. Οι απειλές απέναντι στον τότε 17χρονο, σήμερα 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή, δούλευε σε μια επιχείρηση, πλησίασε ο πατέρας του παιδιού και τον γάζωσε, κυριολεκτικά. Αυτό που συνέβη μετά δεν έχει προηγούμενο. Σκηνές τραγωδίας. Μιλάμε για τραγωδία. Η μάνα του παιδιού εκεί να τρέξει στο σημείο, να βλέπει το παιδί της σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ο πατέρας αναζητούσε εκδίκηση. Αυτό λένε όλοι. Όλα αυτά τα 3 χρόνια ποτέ δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί κανένας αυτό το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί τότε, και έτσι έκλεισε ένα ακόμα σπίτι χθες. Πολλοί μιλούν για βεντέτα, ότι θα ανοίξει βεντέτα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πραγματικά μιλάμε για τραγωδία, δύο νέα παιδιά, δύο σπίτια που έκλεισαν και πάρα πολλά τροχιά που έχουν συμβεί εκεί στην περιοχή, στην Κρήτη. Το δικό σας άξονα της Κρήτης είναι από τους χειρότερους, οι δρόμοι είναι από τους χειρότερους σε όλη τη χώρα και από τους χειρότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα γίνεται βέβαια μια επιχείρηση να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ και τα λοιπά, έτσι, και το νέο αεροδρόμιο και όλα αυτά να αλλάξουν. Αλλά πραγματικά η Κρήτη έχει θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν βρει τραγικό θάνατο μετά από δυστυχήματα. Αρκεί κάποιος να κάνει τη διαδρομή από τα Χανιά προς το Ηράκλειο, στο δρόμο θα μετράει εκκλησάκια συνεχώς. Πάντως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό συγκλώνησε χθες το νησί αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα το 20χρονος που χθες έπεσε θύμα είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία. Ζητούσε βοήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Γνώρισε το παιδί, δηλαδή δεχόταν συνεχώς απειλές από τον πατέρα. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, κάποια μέρημνα, κάποια υπηρεσία και να πέσουν πάνω στην οικογένεια που χάσει το παιδί τους, αλλά και προς αυτό το παιδί, το 20χρονο παιδί, το οποίο ζητούσε βοήθεια. Εδώ, ξεκάθαρα, σε πάρα πολλές στιγμές, μάλιστα τα Χριστούγεννα του 24, πάλι είχε επιχειρηθεί, είχε γίνει πάλι επίθεση εις βάρος του. Και τότε πάλι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει στην αστυνομία και είχαν καταγγείλει ότι δέχτηκε το παιδί η επίθεση. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό ενός
προναγγελθέντος εγκλήματος. Ο 54χρονος άντρας, ο πατέρας, που είχε και αυτός παιδί έτσι στο χώμα, γιατί η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγική από όποια πλευρά και αν τη δεις. Μόλις πυροβόλησε το νεαρό παιδί, πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Σκληρές ειδήσεις, πολύ σκληρές. Ανατριχύλα, πραγματικά ανατριχύλα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολα η επικαιρότητα, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τους πιτσιρικάδες που έχουν βαλθεί να πλακώνονται στο ξύλο στις γειτονιές. Δεν μας έλειπαν τα οπαδικά, τώρα έχουμε και πλακωμούς μεταξύ των παιδιών λόγω, λέει, γειτονιά. Τσακώνεται μια γειτονιά με την άλλη. Άλλο κι αυτό. Μεταξύ των παιδιών λόγω, λέει, γειτονιά. Τσακώνεται μια γειτονιά με την άλλη. Άλλο κι αυτό. Σπίτι

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Γίνεται ο κακός χαμός με τα πατίνια. Με τα πατίνια που παίρνει ο καθένας ένα πατίνι και βγαίνει στον δρόμο και πάει όσο θέλει και δεν υπάρχει έλεγχος. Πολλοί δεν φορούν και κράνος. Πάρα πολλά ατυχήματα. Και ο υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης των πατινιών. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν τελείως. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του το πατίνι. Από την πανδημία και μετά άρχισαν να έρχονται τα πατίνια. Μια πρακτική λύση κτλ. Έτσι, για να μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη μια περιοχή στην άλλη. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας πιο πολύ έτσι, με τους τουρίστες, αλλά από εκεί και πέρα κάπου ξέφυγε το πράγμα. Έχει ξεφύγει με την έννοια ότι ακόμα και όχι μόνο στη χρήση αυτών με πολύ υψηλές ταχύτητες, κάποια από αυτά φτάνουν και τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση αυτών, αλλά είναι και το παρκάρισμα. Παντού, ας πούμε, βλέπεις παρατημένα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας, σε γειτονιές κτλ. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρήση. Και δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πάρει το πατίνι και να πάει στη Συγκρού, να πάει στην Κηφισίας, να πάει σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, είναι δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε τέτοια υποδομή, έτσι ώστε να μπορούν τα πατίνια να λειτουργούν. Και πραγματικά, το τελευταίο διάστημα, πέραν του τραγικού θανάτου του νεαρού, του παιδιού, του 13χρονου, του Κωνσταντίνου εκεί στην Ηλία, έχουμε πάρα πολλά επεισόδια με τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Βλέπω πολλά παιδιά τα οποία χωρίς κράνος και χωρίς καμία προφύλαξη κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να καλύπτει τι ισχύει για τα πατίνια. Οπότε είναι επικίνδυνο.
3: Και υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτών των οχημάτων, ακόμα και σε δρόμους που δεν επιτρέπεται, που είναι μεγαλύτερο των 50 χιλιόμετρων. Πρόσφατα, το Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε και κάποιους ελέγχους, ακόμα και για αλκοόλ. Και πραγματικά είχαμε 8 αναβάτες, οι οποίοι ήταν από την εμπειρία αλκοόλ.
4: Πετάγονται, δεν μπορείς να σταματήσουν εύκολα και δεν προσέχουν και κυρίως τα έχουν και

Όπως σας είπα λοιπόν, αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι μια ιστορία που πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος λειτουργίας. Καταρχάς τα πατίνια αυτά, αν πετύχεις μια λακκούβα, που η Αθήνα είναι γεμάτη λακκούβες ας πούμε, όχι Αθήνα, γενικώς όλες τις πόλεις της Ελλάδος είναι γεμάτες λακκούβες. Αν σου κάτσει μια λακκούβα, πέφτεις εύκολα. Αν δεν φοράς και κράνος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνο οι λακκούβες, είναι οι σχάρες, είναι εκεί οι υπόνομοι κτλ. Έτσι κάποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο κτλ. Και όταν κάποιος τρέχει, έχει ταχύτητα, είναι εμπόδια αυτά που μπορούν να προκληθούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες, οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε ένα τείχος σπιτιού. Με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι θεράποντες γιατροί να επιζητούν ένα θαύμα. Σκεφτείτε, ο άνθρωπος αυτός, 40 χρονών, πήρε ένα πατίνι, έτρεχε εκεί και ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα τοίχο. Γιατί αυτό το όχημα δεν είναι ένα όχημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, δεν έχει τώρα. Δεν είναι, ας πούμε, ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει άλλα συστήματα παίδησης. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ιστορία που ξαφνικά όλοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πατίνι για να πάνε πιο εύκολα στις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Μπορώ να σας πω ότι το ποδήλατο είναι πολύ πιο ασφαλές. Έτσι. Υπό κατάλληλες συνθήκες και αυτό βέβαια, αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές.

Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Δράμα. Καλημέρα, παππού Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλημέρα στον αγαπημένο τον κύριο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στον Νίκο που φτιάχνει τον καφέ του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Αργοπορημένος λέει σήμερα είμαι, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πανικός. Χαλαρά, χαλαρά.

0: άλλη την ιστορία με τον διανομέα, τον Πακιστανό, ο οποίος αυτός εργαζόταν, λέει, σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, όπου λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενος, δηλαδή, διανομέας, σε καταστήματα εκεί της Κηφισιάς, και περνούσε ο κόσμος και πέταγε πέτρες. Και μάλιστα σε μια περίπτωση έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά σε μια γυναίκα, έτσι, στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δηλαδή. Ο καθένας, ό,τι του φανεί, του ρολοστεφανεί. Βγαίνει αυτός τώρα, εκεί τώρα εντωμεταξύ, είναι όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την παρουσία των ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας. Τι χαρτιά έχουνε, ποια είναι η νομοποίησή τους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα θα εξεταστεί, λέει, και από ψυχίατρο, διότι αυτή η κίνηση να πετάει πέτρες ανεξέλεγκτα στον κόσμο, κάπου παραπέμπει. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, όπου δεν μπορούμε να ησυχάσουμε πουθενά. Βλέπουμε συνεχώς πράξεις και κινήσεις βίας. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει.
1: Περπατούσαμε αμέριμνη πεζή με τον σύζυγό μου από Νέα Ερυθρέα προς Κηφισιά, χωρίς να σταματήσει καθόλου το μηχανάκι. Είχε την πέτρα πάνω του, μια τεράστια πέτρα, την οποία σήκωσε και με στόχευσε και με χτύπησε στην κλίδα ήρεμα, χωρίς να πει κάποια κουβέντα. Έφυγε και γύρισε, την κοίταξε με ένα βλέμμα παγερό.
2: Είχαν σπάσει τα δόντια στη μέση. Χάλια. Και σωματικά και ψυχολογικά. Καταρχήν θέλει πόσες 20 μέρες περίπου της είπαν υποχωρήσουν τα βήματα για να μπορέσει να βάλει έστω καθήκες. Θα καλά καθούμε, δεν θα κάνει εμφυτεύματα.
3: Μου λέει η μαμά, τρέξε, σταμάτησε ένα μηχανάκι, με τύφλωσε μετά από της μηχανής, όπλησε το χέρι του και με πέταξε μια πέτρα. Της έριξε και την τραυμάτισε στο θώρακα.
4: Φώναξα βοήθεια, με κοίταζε, ανέτοιμο αυτός και ανέβηκε στο μηχανάκι του και αυτή. Κοιτώντας με όμορφα, πρέπει την

0: Λοιπόν, θυμάστε την άλλη περίπτωση εκεί στη Γαστούνη, όπου ήταν ένας περιπτεράς, είχε το κατάστημα, το μαγαζάκι του τέλος πάντων, και πήγαιναν Ρωμά και το είχαν καταστρέψει, του το είχαν κάψει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τι είχε πει? Είχε πει λοιπόν, επειδή είχε δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις από Ρωμά, είχε πει λοιπόν ότι θα το κλείσει το περίπτερο. Θα το κλείσει, δεν είχε νόημα έτσι κάθε τρεις και λίγο να προκαλούνται σοβαρές ζημιές στο περίπτερο, και αποφάσισε ο άνθρωπος να ανοίξει ένα μαγαζί. Να ανοίξει ένα μαγαζί για να είναι πιο ασφαλής και τα λοιπά. Αν δε, του την έστησαν πάλι 20 Ρωμά και κατέστρεψαν το μαγαζί που ήταν υπό ανέγερση. Ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το μαγαζί και δυστυχώς πήγανε, το έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος εκεί στη Γαστούνη. Μάλιστα χρησιμοποίησαν και ένα παγκάκι και μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Τον πήραν τον άνθρωπο τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα Απηνιού, ότι καίγεται το μαγαζί του, ότι είναι σπασμένη τζαμαρία, ότι υπάρχει φωτιά μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν και κάτι ξύλα, λέει, πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά, ενώ εγώ σε 5 μέρες θα άνοιγα, λέει ο άνθρωπος. Τραγική κατάσταση. Εκεί η αστυνομία την κάνει τη δουλειά της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχεται συγκεκριμένες επιθέσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Του κατέστρεψαν την μία επιχείρηση πάρα πολλές φορές. Έφτασε στο σημείο να γίνει και θέμα παντού, σε όλα τα κανάλια, έτσι, το περίπτερο του ανθρώπου, το οποίο κάθε τρεις και λίγο γινόταν γης μαδιά. Τώρα ο άνθρωπος αποφάσισε να ανοίξει ένα κατάστημα. Σε 5 μέρες έκανε γένεια. Πάλι τα ίδια. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Αλήθεια τώρα.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι, το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
2: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
0: Εντάξει, να πίστευτα τώρα αυτό που συμβαίνει. Και δεν μπορεί να τώρα να. Δηλαδή, γίνεται θέμα αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή καταστρέφεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Και δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον άνθρωπο αυτό. Του έχουν καταστρέψει την επιχείρηση πάνω από 10 φορές. Εντάξει. Μια ασφάλεια κάπου. Κάτι. Μια παρουσία της αστυνομίας. Κάτι να γίνει. Κάτι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική. Να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Με τα μηνύματά σας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, στείλτε μας μηνύματα και 2 11 10 88 80, πάρτε μας τηλέφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα καλημέρες, γλυκές, γλυκές και όμορφες καλημέρες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την υπέροχη Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα που μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, οδηγός ταξί. Συμφωνώ, λέει, για αυτά που λέτε για τα πατίνια, διότι εδώ στην Κέρκυρα έχει γίνει άκρος επικίνδυνο. Θα ήθελα, λέει, να προσθέσω και κάτι άλλο, λέει. Ότι οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Πρέπει να ασφαλίζεται σε κάποια εταιρεία. Διότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα με ένα πατίνι. Ένα παράδειγμα, λέει, φέρνω. Ένα παιδί, λέει, έσπασε, λέει, ένα φανάρι από ένα καινούριο ταξί. Το φανάρι κοστίζει 4.500 ευρώ και ψάχνουν να βρουν ποιος θα το πληρώσει. Φυσικά είναι και αυτό έτσι πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουμε κάτι, ας πούμε, φέρνουμε κάτι από την Ευρώπη, ας πούμε, όπου βλέπουμε κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε και τις προδιαγραφές για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πατίνια. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχουν και ανάλογοι δρόμοι. Υπάρχουν ανάλογοι δρόμοι που κινούνται τα πατίνια. Εδώ που είναι το πατίνι, είναι το πατίνι, είναι το τρίκυκλο, είναι το αυτοκίνητο, είναι το λεωφορείο, είναι τα μέσα μεταφοράς, παντού όλοι, μέσα σε όλα. Αχταρμά, λες και είμαστε, ας πούμε, κάπου αλλού, σε κάποια χώρα υποανάπτυκτη. Και όλο αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει, που δεν έχει καθοριστεί, που δεν είναι απαραίτητο να φοράς κράνος, που δεν είναι απαραίτητο καταρχάς να έχεις μια ηλικία, έτσι. Και ξέρετε κάτι, πάνε τώρα στο παδάκι αυτό που έφυγε από τη ζωή. Το 13χρονο παιδί έκλεισε το σπίτι των ανθρώπων τώρα για ένα πατίνι. Που το κάνανε δώρο, έτσι. Λέει ο άλλος, πού να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι ένα πατίνι θα είναι. Θα γίνει παγίδα θανάτου τώρα για ένα παιδί. Τα πατίνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους. Για τα παιδιά μιλώ, έτσι. Μόνο σε χώρους όπου είναι, ας πούμε, μια πλατεία. Κάτι που να μην περνάνε αυτοκίνητα. Να είναι μόνο σε φάση παιχνιδιού, πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα για κάποιον άλλον ο οποίος είναι ενήλικας, θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη επαφή με το δρόμο. Δηλαδή να έχει ένα δίπλωμα, ρε παιδιά, οτιδήποτε. Ας έχει ένα δίπλωμα για το. Ας χρειάζεται, ας απαιτείται ένα δίπλωμα. Ένα δίπλωμα από μηχανάκι, ένα δίπλωμα από αυτοκίνητο, κάτι να χρειάζεται. Να έχει μια σχέση. Να έχει μια οδηγική σχέση. Να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα, οτιδήποτε. Δεν μπορεί ξαφνικά οποιοδήποτε πήρε ένα πατίνι, έλα βγαίνω στον δρόμο. 127 παραβάσεις, παρακαλώ, μέσα σε 4 μέρες. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και η Ελενίτσα, σας είπα, έχουμε μήνυμα από την Κέρκυρα. Πάμε και απέναντι στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το θέμα της βενζίνης είναι, παραμένει το θέμα της βενζίνης. Πάρα πολύ οι αγορές κλειδονίζονται και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, προσπαθούμε ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις, διότι βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει χρηματιστηριακά, να μην κατεβαίνει όταν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις αγορές, να μην κατεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό που ανέβαινε όταν υπάρχει ένταση, και βεβαίως όλο αυτό να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και να φέρνει ακρίβεια. Ακρίβεια στις υπηρεσίες, στις παροχές, στις μεταφορές, παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος για την τιμή της αμόλυβδης.
1: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, έβαζα 100 ευρώ και έβαζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
2: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
3: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10 έως 12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
4: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
1: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα?
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Βλέπεις άνθρωπο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και τον κοιτάς καλά-καλά να δεις αν έχει πυρετό. Όλοι πάνε με 10-10, 10-10, 20-20 στα μηχανάκια, δε, ακόμη και με 5 ευρώ. 5 ευρώ λέει στο βενζινά. Λοιπόν, σε 23 λεπτά από τώρα Ο ήλιος ανατέλει μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Φτιάξτε καφεδάκι εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πιείτε λίγο καφεδάκι, πιείτε λίγο νερά και φάτε το πρωινό σας. Εσείς που είστε πρωινοί τύποι, ελπίζω ο Δημήτρης να έχει γυρίσει από το περπάτημα, να έχει φτάσει μέχρι τα Βραχνέικα, γιατί τον βλέπω να φτάνει απέναντι στο αντίριο. Λοιπόν, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και πάμε να αλλάξουμε ώρα. Να πάμε στο 6-7, 6-7 που λένε και τα πιτσιρίκια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Γλυκιά, γλυκιά και όμορφη καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 7. Η πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Να μας φτιάξετε τη διάθεση. 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές. Ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ελπίζω και ανεβασμένη η διάθεση. Και αν δεν είναι, να τη φτιάξουμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα που στείλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη. Καλή Τεταρτούλα, όπως λες. Αλλά ήρθε και ο Τέταρτος. Βγήκε ο βδόμαδος. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Αγαπημένε μου, Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για μια υπέροχη, έτσι, γλυκιά μέρα.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετίου, από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, έτσι, επιτέλους μια σωστή ημέρα. Έτσι, μια σωστή ημέρα, διότι αρκετά έτσι, έχουμε σφίξει το ζωνάρι. Όχι, κύριοι. Κατά της δίαιτας λοιπόν.
1: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και άστη συζήτηση. Άσε, σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και ψεύδεσαι. Μπράβο, και τρως. Μπράβο στη Σούζη. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

Άργησα λίγο για να δείξω ότι πάω στο περίπτερο. Να το κάνω πιο, να το κάνω πιο άμεσο. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακοινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο, κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης, τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2016 αποκάλυψε η Κύμπελλη. Και έτσι εκτρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα ή Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι. Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, εξάρχου συνέντευξη στο Πολίτικο. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού. Oh, yeah. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Στο Final Four με σκούπα και κατοστάρα, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Με τρεις σερί νίκες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού? Πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του? Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7. Τα ύποπτα κρούσματα από τον υποκαραντίνα, από το υποκαραντίνα κουρασγερόπλοιο. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, για να μπει κάποιος στο κουρασγερόπλοιο αυτό και να μπορέσει να κάνει αυτή την κουρασγέρα, έπρεπε να δώσει κατάτομο 22.000 ευρώ, παρακαλώ. Κατάτομο, έτσι. Ο ιός αυτός, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται αποτροκτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο συγκεκριμένο τώρα περιστατικό λέγεται ότι πιθανότατα, επειδή η εταιρεία, η πληκτήτρια εταιρεία, λέει ότι δεν υπάρχουν τροκτικά μέσα στο πλοίο, λέγεται ότι μπορεί να εισήρθε ο ιός μέσα στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το πρώτο θύμα δηλαδή, να είχε προσβληθεί πριν καν μπει μέσα στο κουρασγερόπλοιο, διότι αυτός ο ιός έχει χρόνο επόασης ακόμη και 4-5 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου εκεί στην Δυτική Αφρική και έχει προκληθεί συναγερμός. Βέβαια, οι επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι καθησυχαστικοί. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω του πολέμου? Δυσίωνες οι προσβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Παμβότιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων. Γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη? Και επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο, σε μια κλωστή και χειρία σε Αμερική και Ιράν, σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία, ο Μητσοτάκης. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος στις ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για τους ανηλίκους. Κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους, εκατοντάδες παραβάσεις και πειραγμένα πατίνια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος, μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες από το 2012 έως σήμερα. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς σε περιοχές υψηλής τουριστικής παρουσίας και μικρά νησιά, αλλά και κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές, θέτει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η κατηγορία Α είναι πιο αυστηρή και αφορά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και περιοχές της Ακίνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις περιοχές, η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων τίθενται στις 100 κλίνες που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή.
Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του διαβήτη, περιλάμβανε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε τέσσερις χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σε κυβερνητική κρίση βυθίζεται η Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης μειοψηφίας. Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και το 25% στο κόστος κατασκευής και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στο real estate. Μιλούν για κερδοσκοπικά φαινόμενα λόγω της συγκυρίας. Σας είπα, υπάρχουν μερικά σημεία που πραγματικά η ακρίβεια φαίνεται και είναι λόγω του πολέμου, όπως παραδείγματος χάρη στα καύσιμα. Από την άλλη, βέβαια, έτσι, το να γίνεται μια εχθρική ενέργεια εκεί, μια πολεμική ενέργεια στα στενά του Ορμούς και να ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι λογικό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις ΗΠΑ. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, το οποίο πριν από λίγες ώρες έληξε το σχέδιο αυτό, σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία. Στη ΓΕΣΕ, στην κυβέρνηση Πάσκε και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Και Ευρωλίγκα, πέρασε πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, 105-82 με τη Μονακό. Απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού, Champions League στον τελικό η Arsenal. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη, οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση, τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με τον Κύπριο Σχοινάς. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατήγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Εικόνα ντροπής, άδειεται υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σεβασμένα για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους, σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, φύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα, με τη σύνδεση να ξεκινά στα τέλη του Μάη. Η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με ανάπτυξη ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποδίδονται στους Θεσσαλονικείς 4 Οθωμανικές κρίνες. Επιτέλους αναλαμβάνει δράση η πολιτεία για το επικίνδυνο καθεστώς με τα πατίνια, εξαγγελία απαγόρευσης για ανήλικους. Κινηματογραφική κλοπή, καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό με λία σχεδόν 300.000 ευρώ. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τη λία να ξεπερνά, να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Και βεβαίως μεγάλη ανταπόκριση για το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 48.000 επισκέψεις μέσα σε λίγες μέρες.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα, η υπέροχη Βαλέτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Ξημέρωσε 6 και 28 πρώτα λεπτά. Με καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στις Σποράδες. Έτσι. Επίσης, δηλαδή σε Σκόπελο, Σκιάθο και τα λοιπά, Αλόνισο, έχει αυτή τη στιγμή 17 βαθμούς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα στις Πέτσες. Εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο δείχνει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, 14 προς 15, 13 βαθμοί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, 14 βαθμοί και στην Κέρκυρα και βεβαίως και στην Ρόδο βλέπω επίσης 14 βαθμοί και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά τα όμορφα, 13,5, ναι. Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο, είπαμε, θα αγγίξει ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικά. Πάμε για τα καλοκαίρι, έτσι να νιώσουμε λίγο την άνοιξη να έρθει για τα καλά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε χιόνια και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, αυτό μας το χαλάει λίγο. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, έχουμε αυξημένη κίνηση. Στα γνωστά σημεία εκεί στο ποτάμι, που πάντα εκεί όποιος θέλει να νιώσει μοναξιά, δεν θέλει να νιώσει μοναξιά μάλλον, γιατί θέλει να έρθει να κοινωνικοποιηθεί, μια βόλτα στο ποτάμι τέτοια ώρα είναι ό,τι πρέπει. Στην έξοδο λοιπόν από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Φιλαδέλφια, πυκνήριο οχημάτων και στη Λεωφόρο Αθηνών, έτσι παρόμοια εικόνα, και εκεί στο Χαϊδάρι, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σκιστού. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πυκνή ροή οχημάτων μόνο γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μιλώντας για την ακρίβεια, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές γινόμαστε πιο γραφικοί και από την καλύτερα της Σαντορίνης. Κάθε μέρα λέμε για την ακρίβεια, πόσο έχουν αυξηθεί τα πράγματα, πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα, όμως πραγματικά δεν γίνεται να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, σε αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, σε οτιδήποτε πάει κάποιος να αγοράσει, σε οποιαδήποτε υπηρεσία θα την πληρώσει πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες εποχές. Και θα μου πείτε πότε έκανε πραγματικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε πολύ καλές τιμές. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάντα για την ακρίβεια μιλάμε, αλλά συνεχώς τα πράγματα αυξάνονται. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
2: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
3: Κάτι να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
4: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
5: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα ακριβώς όπως την αποτυπώνουν οι καταναλωτές. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλό ξημέρωμα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κυρία Παναγού, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να κυλήσει όμορφα η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια και δεν αλλάζει με μία μέρα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Η ακρίβεια, ναι, έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει? Διότι κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσει η ακρίβεια. Συζητάμε, είπατε, 15 χρόνια. Εγώ θα σας πω, 50 χρόνια ακούω για μεσάζοντες, έξω οι μεσάζοντες, έξω η εσκροκέρδια, η κερδοσκοπία, αλλά δυστυχώς δεν έφυγε ποτέ και παραμένει. Και αυτό, το 50 ευρώ μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς, δεν βλέπεις τι αγοράζεις. Όταν το μασχαράκι έφτασε στα 20 σχεδόν ευρώ το κιλό, ή το αρνάκι, ή το κατσικάκι, ή το χοιρινό, γενικά βλέπουμε μία αύξηση τιμών και δεν το λέμε εμείς, κάνοντας αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις, απλά το λέει ο κόσμος, το λένε τα στοιχεία. Λέει το 4,6 του πληθωρισμού, από 3,4. Δηλαδή, θα μου πείτε, μα φταίει ο πόλεμος. Ναι, κυρία Παναγού, αλλά μην ξεχνάμε ότι πόλεμο στη γειτονιά μας έχουμε από το 2022.
0: Ναι, με το πόλεμο της Ουκρανίας, ναι.
6: Ακριβώς. Άρα δεν είμαστε εκτός κατάστασης εμπόλεμης που αυτό έπρεπε να έχει προβληματίσει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, να παρθούν μέτρα και να παρθούν μέτρα προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος της αστιδοσίας.
0: Γιατί τι σας καταγγέλουν οι...
6: Και να παρθούν μέτρα προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος της αστιδοσίας. Γιατί

0: κολοκυθάκια. Όλα αυτά, σύν το ότι τρέχουν ακόμα και τα προϊόντα αυτά που είναι ελληνικά, δεν είναι θέμα εισαγωγής, ότι φταίει η εισαγωγή και τα πληρώνουμε ακριβότερα. Άρα ο κόσμος ορθώς προβληματίζεται. Και δεν σας μιλάω για τα τυροκομικά που έχουν αυξηθεί λόγω της ευλογιάς της Πανόλης του αυτόδους πυρετού,
1: ναι,
0: αλλά σας μιλάω για τα οπωροκυπευτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν μπορεί ακόμα το μήλο. Μα θα μου πείτε, το μήλο είναι εκτός εποχής. Σωστά, εκτός εποχής. Με 3 ευρώ το κιλό ή 2,70 το κιλό ή ντομάτα ακόμα να πωλείται στα 4 σχεδόν ευρώ, 3,89.
1: Καλά, αυτό, ναι, που συνέβη με την ντομάτα ήταν τρομερό εντωμεταξύ. Την εβδομάδα του Πάσχα είχε 3,90 το κιλό και αμέσως μετά, μόλις τελείωσαν οι γιορτές, και τότε λεγόταν, ας πούμε, ότι είναι εκτός εποχής και είναι ένα, και πάνω, ένα λαχανικό εκτός εποχής. Πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα από αυτό το περιστατικό, από αυτό το σκηνικό, με την εβδομάδα του Πάσχα, και μετά στους πάγκους της Λαϊκής ξαφνικά η ντομάτα έφτασε να πωλείται, εγώ την είδα, μέχρι και 1,90. Ναι. Τι άλλαξε τώρα μετά από μια εβδομάδα?
0: Θα σας πω. Όλες οι δικαιολογίες και οι προφάσεις που κατά καιρούς επιχειρούν να μας προβάλλουν ήταν: δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν είχαμε καιρικές συνθήκες. Είχαμε βροχές. Είχαμε ξηρασία. Είχαμε το ένα. Είχαμε το άλλο. Και δικαιολογούσαν αυτήν την μεγάλη αύξηση της τιμής στην ντομάτα. Θα μου πείτε, είναι εκτός εποχής. Ένα λεπτό. Εκτός εποχής, αλλά τα θερμοκήπια υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν και στην Κρήτη, υπάρχουν και στην Πελοπόννησο, και στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα, και στην Δυτική. Δηλαδή παντού.
1: Εσείς τι θα πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να γίνει πραγματική ανάσχεση της ακρίβειας? Ποια μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν αύριο το πρωί?
0: Λοιπόν, αύριο το πρωί υπάρχουν μέτρα, κυρία Πανάγου, μην γελιόμαστε. Και ένα εξ αυτών των μέτρων είναι ότι δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν από τον παραγωγό που παραπονιέται μόνιμα. Είτε λέγεται φτηνοτρόφος, είτε λέγεται αγρότης, πως πουλάει φτηνά το προϊόν στο χωράφι και οι καταναλωτές το αγοράζουν πανάκριβα. Ακόμα και 1000 και 1200% επιπλέον από την τιμή που το αγοράζει στο χωράφι. Άρα, μία μέθοδος για να σταματήσει αυτή η απάτη, η εσχροκέρδεια και όλα τα δεινά της αγοράς ήταν ένα προϊόν φεύγοντας από το χωράφι στο 50 λεπτά δεν μπορεί να ξεπερνάει στη Λιανική το 300% το πολύ. Τι σημαίνει 300% το πολύ? 50 επί 300% μας κάνει 1,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει όταν ζούμε σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία εμπόλεμης κατάστασης, και να αφήσουν τα παραμύθια ότι σε μια ελεύθερη οικονομία και αγορά δεν παρεμβαίνει το κράτος. Και τότε πού παρεμβαίνει το κράτος? Μήπως τελικά πίσω από την όλη ακρίβεια είναι το ίδιο το κράτος που ευθύνεται και του αρέσει η ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία? Μήπως τελικά αυτή είναι η πολιτική και η λογική?
1: Με τα σούπερ μάρκετ τι πρέπει να γίνει?
0: Στα σούπερ μάρκετ όταν βάζεις μπλαφόν στη Λιανική δεν καταφέρνεις τίποτα. Μπλαφόν πρέπει να βάλεις από την αρχή της διακίνησης του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εκεί μπαίνει το μπλαφόν.
1: Σου λέει, ας πούμε, ότι πολλά προϊόντα είναι εισαγόμενα, γι' αυτό και η τιμή είναι αυτή. Υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες.
0: Μισό λεπτό. Σας είπα και πάλι. Πάντα υπήρχαν δικαιολογίες.
1: Ναι.
0: Όπως το θέμα με την ντομάτα. Δεν είχαμε, λέει, εργατικά χέρια να μαζέψουν την ντομάτα και αυξήθηκε η τιμή.
1: Και μετά βρέθηκαν.
0: Μετά που βρέθηκαν τα εργατικά χέρια, μήπως ήρθαν λαθρομετανάστες και πήγανε στα χωράφια για να μαζέψουν την ντομάτα? Όχι βέβαια. Άρα είναι μια εξαπάτηση, κατεξακολούθηση και δικαιολογία να ακριβένουν οι τιμές των προϊόντων. Απλά πραγματάκια. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός τη μία εβδομάδα πριν το Πάσχα ή δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα να πουλάει 2,5 ευρώ την ντομάτα και το Πάσχα να την πάει 4 ευρώ για να βγάλει το δώρο Πάσχα και μετά να ξαναπέσει η ντομάτα στα 2 ευρώ ή στα 2,5 ευρώ. Δεν γίνονται, κυρία Πανάγου.
1: Κύριε Λεχουρίτη, πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές? Πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μειώσει ακόμα και από τα βασικά τους, έχουν κόψει και από τις βασικές τους ανάγκες πράγματα?
0: Εννοείται. Όταν παλαιότερα έμπαινες στο σούπερ μάρκετ, έμπαινες με το καλάθι. Τώρα μπαίνεις με το μικρό, μάλλον

0: καρότσι. Τώρα μπαίνεις με το καλαθάκι στο χέρι, παίρνεις 2-3 πραγματάκια, φεύγει το πενιντάρικο χωρίς να το πάρεις είδηση και βγαίνοντας αρχίζεις και βρίζεις. Και πώς θα περάσω την υπόλοιπη μέρα και πώς θα τα βγάλω πέρα. Και όλος ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα. Όλοι παραμιλούν και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τη ζωή τους, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες και δεν έχουν χρήματα. Ξέρετε, όταν ακριβένει η τιμή στο κρέας και πας στην ταβέρνα να παραγγείλεις, θα μειώσει την ποσότητα ο επιχειρηματίας και θα αυξήσει και την τιμή.
1: Αυτό πάλι, αυτό τώρα που είπατε με την ποσότητα, μου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τις συσκευασίες, που μειώνουν τη συσκευασία, μειώνουν την ποσότητα στη συσκευασία, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτό, κυρία Πανάγου μου, γιατί αυτή η συρρήκνωση, όπως λέγεται και στα ξένα, circulation, αν το λέω καλά, που σημαίνει ότι συρρυκνώνω την ποσότητα με περισσότερες φορές αυξητική τιμή και όχι μειωμένη τιμή. Και αυτό παρατηρείται ο ένας με τον άλλον. Φτάσανε δηλαδή τα παξιμάδια που ήταν ένα κιλό να γίνουν 800 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει στις ζωοτροφές, κυλοτροφές, γατοτροφές, να μειώνονται οι ποσότητες. Το ίδιο συμβαίνει στα λάδια, αυτή η παραπληροφόρηση.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, ότι...
0: Μα ούτε και σε αυτά δεν γίνονται, κυρία Πανάγου. Τα πάντα μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Είναι δυνατόν να μην γίνονται. Ξέρετε, με μία ανεξάρτητη αρχή, 30 άτομα προσωπικό, εγώ σας λέω και 100 άτομα προσωπικό, να ελέγξει ολόκληρη την επικράτεια δεν γίνεται, κυρία Πανάγου.
1: Ναι.
0: Κάτι σου φεύγει. Άρα, το να μου επιβάλλει σε μένα 10, 20, 30 πρόστιμα σημαίνει ότι έπιασες τον επιτίδιο που αυξάνει τις τιμές χωρίς δικαιολογία. Καταρχάς, οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα έπρεπε να δικαιολογείται. Γιατί, κύριε, την ντομάτα από 2,5 ευρώ την πήγε 4 ευρώ. Δικαιολόγησέ μου ότι εγώ, αν ήμουν υπουργείο και ελεκτικός μηχανισμός, αυτόματα θα έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Αφού ξέρουν όλα τα στοιχεία που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τους. Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή? Θέλω να μου δικαιολογήσεις γιατί αυξήθηκε η τιμή στο ρύζι, στο μακαρόνι, στο λάδι, στο εκείνο, στο άλλο. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Καλή ελεύθερη αγορά, αλλά όχι η ασίδωτη αγορά. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το να έχουμε ασίδωτη αγορά, ακόμα και στα εισαγόμενα προϊόντα. Μάλιστα. Είδατε τι έγινε ο Σάλος με τα κοτόπουλα από την Βραζιλία ή δεν ξέρω που ήρθαν μέσω Μερκοσούρ που βρέθηκε σαλμονέλα.
1: Με τη σαλμονέλα λέτε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τέτοια προϊόντα θα φάμε πολλά, κυρία Πανάγου, και δυστυχώς τρώγαμε, θα φάμε και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Όταν έρχεται ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει, η γεωτεχνική με λίγα λόγια, και λέει ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να καλύψουν τις ανάγκες των ελεκτικών μηχανισμών, εσείς τι περιμένετε, ότι θα γίνονται έλεγχοι? Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 10%.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο 90% τι γίνεται? Σωστό. Περνάει έτσι αέρα και κυκλοφορεί στην αγορά, και αν τον συλλάβει μετά από 10 μέρες που θα έχει καταναλωθεί το προϊόν, ποιος θα ωφεληθεί? Ο επιχειρηματίας και ο έμπορος. Και ο καταναλωτής θα φάει το σάπιο, θα φάει το χαλασμένο, και μετά τρέχουμε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς και εξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα για την περίθαλψη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχουρίτη, για αυτή την επικοινωνία. Μας αποτυπώσατε έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και έχω και πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να είναι αυτή τη φορά που θα σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι αυτοτεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά προγνωστικά για ενδεχόμενη νίκη του Ακύλα στην Eurovision. Σε λίγες μέρες, στις 16 του Μάη, σε 10 μέρες από σήμερα, είναι ο μεγάλος τελικός για την Eurovision και σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά, παιδιά. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, Φιλανδία-Ελλάδα φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις του τελικού. Λέτε να το φέρει ο Ακύλας. Τώρα υπάρχουν και οι Eurofans, βέβαια, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες αναλύσεις και λένε για κάποιες συμπτώσεις, φοβερές συμπτώσεις, που μπορεί κανένας να μην τις είχε σκεφτεί και που ταιριάζουν με την επιτυχία της Έλληνας Παπαρίζου. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ότι ο Ακύλας είναι υδροχός, όπως ήταν και η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι, αφού αυτά λένε οι Eurofans. Να μην στα πω, βρε Παναγιώτη μου. Παναγιώτης ο Χαλάρης, με κοιτάει καλά. Λοιπόν, υδροχός λέει ο Ακύλας, υδροχός ήταν η Παπαρίζου, υδροχός είναι και η Ελλάδα. Ναι, άμα σου λέω, υπάρχει δηλαδή το ίδιο αστρολογικό DNA.
1: Πού και
0: ναι.
1: Η Ελλάδα από πού και σπού είναι υδροχός.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Είδε κάποιος τη γέννηση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι. Κάτι στο ληξιαργείο. Βάζουμε και καλά την ημερομηνία που συστάθηκε ως κράτος. Και είναι, λέει, η 3η Φεβρουαρίου του 1830.
1: Πριν δεν υπήρχε.
0: Όχι, πριν ήταν άλλο. Ήταν last century. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Eurofans που λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει κάτι πολύ πρωτοποριακό, όπως πάντα άλλωστε. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι έχουν έρθει και κάποιες πληροφορίες και τα λοιπά για το πώς θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα υπάρχει μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή. Θα αποτελείται αυτή η κατασκευή από διαφορετικούς χώρους, στους οποίους ο Ακύλας θα συναντά τα 4 άτομα που θα βρίσκονται μαζί του στη σκηνή, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου, η ηθοποιός. Οι χώροι αυτοί θα είναι κάποια δωμάτια που ουσιαστικά θα αποτελούν κάποιες αυτό που λέμε πίστες του video game, το οποίο θα παρακολουθεί ο τηλεθεατής για 3 λεπτά. Κάθε χώρος θα είναι διαφορετικός, θα μας ταξιδεύει δηλαδή από εποχή σε εποχή, σε διαφορετικούς κόσμους. Θα δούμε δηλαδή το σύγχρονο, το αρχαίο, το μοντέρνο, το παραδοσιακό. Και ο Ακύλας θα συναντά με διαφορετικό τρόπο στο περιστρεφόμενο αυτή τη σκηνή, έτσι και με διαφορετικό χαρακτήρα την εποχή αυτή.

0: Άμα έχει μορφωμένο ηχολήπτη, αυτό λέει το έχει ξαναγίνει λύση στο παρελθόν. Ποιο το έκανε, ο Ντίκενς. Στη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Με τις εποχές, ναι. Θα είναι μια ψηφιακή τέλος πάντων κατασκευή, περιστρεφόμενη έτσι, και θα έχει, και μάλιστα λέει σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, στη μία αυτή εποχή θα υπάρχει μάλιστα λέει και ένα άγαλμα, θα υπάρχει μια θεατρική εμφάνιση και βεβαίως γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι θα υπάρχουν και ηθοποιοί. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη δεύτερη πρόβα σήμερα. Θα εμφανιστεί ο Ακύλας και πάλι εκεί στη σκηνή να ετοιμαστεί, γιατί σε 10 μέρες είναι ο μεγάλος τελικός, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σε αυτή την όμορφη γλυκιά τεταρτούλα που ξημέρωσε. Να παραδώσω σκυτάλι στον Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Αν είχα μόνο μια ευχή.
0: Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και μας ξύπνησε έτσι πολύ όμορφα, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής, στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 και φυσικά αύριο τα ξημερώματα, εδώ στις 5, πακέτο, μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.
1: Αν είχα τρόπο ο τρελός, φεγγάρι θα σε στόλιζα. Αν είχα

0: ας πέθαινα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλτ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Καταδίκαση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Νιχιάρ. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει αποφασίσει να ανοίξει τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και ορισμένοι θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημμυλοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτη εργασία σε 4 κλάδους ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Το στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας, η εστίαση, τα καταλήμματα, οι κατασκευές και οι ταχυμεταφορές, όπου παραδοσιακά παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Αυξήσεις ως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών το τελευταίο δίμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής του βαρελιού έχουν προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο της οικοδομής. Σεισμική δόνηση 4 ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Κρυμαία. Στα αθλητικά, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες.
1: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να τα αφήσουμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι να το ακούσουμε, έτσι να μας φτιάξει την διάθεση. Έξω έχει έναν ήλιο λαμπρό, έναν γαλάζιο, ένα γαλανό, ωραίο ουρανό. Είναι άνοιξη, τα πουλάκια τιτιβίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν. Το κλίμα πρέπει να είναι καλό, ας ξεχάσουμε τα πολλά και δύσκολα που μας βαραίνουν και ας δούμε τι ωραίος που είναι ο καιρός και τι ωραία που είναι να τον ζούμε σε αυτή την χώρα, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που ευτυχώς είναι τόσο όμορφη και μας κάνει να ξεχνάμε τα πολλά δύσκολα που έχει, διότι έτσι είναι αυτά. Κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έτσι είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Ο Ολυμπιακός σκούπισε την Μονακό και αυτό είναι το καλό νέο της χθεσινής ημέρας που έρχεται και στη σημερινή ημέρα και είναι στο πέμπτο. Κοιτάει απ' έξω σταυρούλα με βλέμμα. Όπως έλεγε και η Τσαλεγοπούλου πριν, όμως μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη. Εάν πάει πέντε του κλέφτη και δεν, θα το σηκώσει μέσα στο ΆΚΑ, έτσι. Έχει και μια προϊστορία ο Ολυμπιακός να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες στις έδρες των άλλων ομάδων. Κατάλαβες, το έκανε με το conference στην έδρα της ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, που ξέρεις, μπορεί να το κάνει και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο ΆΚΑ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Βαλένθια στην έδρα του, με στόχο τι άλλο, να σκουπίσει και αυτό στην Βαλένθια. Κερδίζει 2-0, έχει κάνει το break, να σκουπίσει τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four, το καλύτερο σενάριο, και οι δύο ομάδες στο ελληνικό Final Four. Η Real με τη Χάπουελ δεν κατάφερε να τη σκουπίσει, το γύρισε η Χάπουελ, είναι στο 2-1. Η Φενέρ νομίζω ότι σήμερα θα τελειώσει τη σειρά. Έχουμε και Τσουλού, Champions League, όπου η Arsenal κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο και πήγε στον τελικό. Και σήμερα το μεγάλο παιχνίδι, Παρί Μπάγερν, μετά από το 5-4 πηγαίνουμε στο Μπάγερν τώρα για να παίξουν οι δύο μεγάλες ομάδες και θεωρητικά τα δύο φαβορί της διοργάνωσης μέχρι αυτή την στιγμή, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εδώ μπροστά μου γίνεται παράνομο εμπόριο τυρόπιτας, παιδιά. Θέλω να το καταγγείλω. Μπήκε ο Βασίλης Κρυμπάς εντελώς μυστικό, δηλαδή σαν να κουβαλάει δεν ξέρω τι, και άφησε στον Παναγιώτη χαλάρι μία τυρόπιτα.
1: Δώσ' του ένα τριγωνάκι.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη Κρυμπά, καλημέρα και στον Παναγιώτη Χάλαρη που είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται σε εσάς έτσι όπως πρέπει. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, ήδη φιναλίστ, έχει πάει ήδη στο Final Four και είναι πολύ έτοιμη, οπότε ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο. Με κοιτάς. Ξεχνάει τον καημό για το ποδόσφαιρο και είναι πολύ έτοιμη για το Final Four. 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, τι γίνεται εκεί έξω και τι θέλετε να συζητήσουμε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας. Βασικά αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι η δυσκολία που έχει ήδη η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος του Κηφισού. Από νωρίς σήμερα δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στα γνωστά της, η Λεωφόρος Χιστού επίσης στα γνωστά της, αλλά μέχρι εκεί, να, και η Λεωφόρος Χιστού δεν είναι και πάρα πολύ φορτωμένη, λίγο στο τέλος, μέχρι εκεί προς ώρας και βλέπουμε. Εντάξει, και εκεί η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον αγαπητό οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα στο δρομολόγιο γραμμή 1, πλατεία Αττικής Καλυθέα, Τζιτζιφιές Μοσχάτο. Μας ακούει από νωρίς, μας κάνει και του κάνουμε παρέα. Αυτός στο τιμόνι, εμείς εδώ στο μικρόφωνο και στο πρώτο πρωινό. Η Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζει τα ηχητικά μας. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει για εσάς και για εμάς μουσικές και μου αφήνει χρόνο και τυρόπιτες για όλους. Σωστό, σωστό. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης είναι ο δέκτης του παράνομου εμπορίου τυρόπιτας που κάνει εντός του κτηρίου ο Βασίλης Κρυμπάς και απολαμβάνει τα τριγωνάκια από ό,τι κατάλαβα. Μικρά τυροπιτάκια για να περνάνε από τον έλεγχο. Κατάλαβες, για να μην τα βρίσκει, γιατί η μεγάλη τυρόπιτα θα χτυπήσει στο μηχάνημα.

Ο καιρός, είπαμε, είναι καλός και θα παραμείνει καλός, οπότε μην ντυθείτε πολύ βαριά, διότι θα σκάσετε εκεί έξω. Είναι εντωμεταξύ αυτή η περίεργη εποχή που βλέπεις έξω στον δρόμο από μπουφάν φουσκωτό χοντρό μέχρι σορτσάκι με σαγιονάρα. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο ο κόσμος και προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει εκεί έξω. Είναι δεδομένο, αν δεν ξέρει άμα κρυώνει ή άμα ζεσταίνεται. Μπερδεμένος μοιάζει να είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι χθες μας έλεγε ότι, πώς το έλεγε πάλι, θα ισοπεδώσει, θα εξαφανίσει, ξέρω εγώ, θα εξαϊλώσει το Ιράν αν υπάρξει περίπτωση να χτυπήσουν αμερικανικά σκάφη. Σήμερα, επιχείρηση ειρήνης και απεγκλωβισμού των σκαφών από τον Περσικό κόλπο τέλος και από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, έχουμε μια μικρή αψημαχία, είπε, με το Ιράν. Έτσι, μια μικρούλα, ίσα πατάει γάτα, ας πούμε. Διότι αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη μια μέρα τους εξαφανίζει, την άλλη μέρα λέει μια μικρή αψημαχία έχουν, είναι έξυπνοι στο Ιράν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πάλι. Τώρα, σήμερα Τετάρτη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στις διαπραγματεύσεις. Η εκεχηρία συνεχίζεται, δεν υπάρχουν αψημαχίες. Και βέβαια, αυτά τα λέμε τώρα. Θα ξυπνήσει όπου να είναι σε μισή ώρα, ανάλογα με το κέφι του. Θα δούμε πού θα πάμε. Όλο αυτό έριξε έτσι λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια του βαρέλι από τα 114 που ήταν εχθές. Όχι ότι σωθήκαμε, αλλά ό,τι πέφτει προς τα κάτω, καλό είναι αυτή την εποχή. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 46,9 δολάρια το φυσικό αέριο, που έχει συμπαρασύρει προφανώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί υπάρχει μια έκθεση που λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είχε τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές λιανικής. Θα τα δούμε γιατί αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, που έτσι και αλλιώς σηκώνει αρκετά υψηλό ενεργειακό κόστος. Ήδη έχουν πληρώσει, λέει, 450 εκατομμύρια ευρώ το ενεργειακό μας κόστος, τα μέτρα και όλα αυτά. Συν 20% έχουν αυξηθεί τα καύσιμα εδώ στην χώρα μας. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Περίπου τα νοικοκυριά έχουν σηκώσει ένα βάρος 400 ευρώ τον μήνα από αυτή την κατάσταση, από την αυξημένη ενέργεια. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αυξημένες τιμές, χωρίς να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση πετρελαίου, βενζίνης και τα λοιπά, έφεραν και αυξημένα έσοδα στον κρατικό κορβανά. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον είναι τα έσοδα. Να θυμίσω ότι το μέτρο για την επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μία ή άλλη ήρθε για την κυβέρνηση, δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη, πλήρωσε το μέτρο που θεωρητικά ελάφρυνε τους καταναλωτές με τα επιπλέον έσοδα που ήρθαν από την ακρίβεια. Άρα στην πραγματικότητα το μέτρο το πληρώσαμε όλοι εμείς μέσω της ακρίβειας, ενώ το λέγαμε από την αρχή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπει ένας μηχανισμός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που να λέει, παιδιά, τι παίρνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάθε μήνα? Παίρνω 10 ευρώ. Ωραία. Ας πω ότι δεν θα πάρω 10, θα πάρω 12 και να βάλω και κάτι στην άκρη, μια και έχουμε και ανάγκες. Και μέχρι εκεί δεν θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον θα μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανάλογα, να μην αυξηθούν πάρα πολύ τα έσοδα. Δεν τα χρειάζομαι εγώ παραπάνω έσοδα, για να υπάρχει, να μην υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Δεν το έκανε αυτό, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, δεν μείωσε τον ΦΠΑ, δεν έκανε άλλου τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός μας στο 4,6%. Ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, στην Ισπανία, που έκανε παρεμβάσεις στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε. Επειδή η κυβέρνηση λέει πάρα πολλές φορές ότι, τι λέτε για την Ισπανία, αποτέλεσμα δεν υπήρχε, να όμως που υπήρχε.
Και όλα αυτά ενώ το Brent έχει αυξηθεί 50% περίπου από την αρχή του πολέμου και το φυσικό αέριο 43% από την αρχή του πολέμου. 23% πάνω η βενζίνη, 23% πάνω το πετρέλαιο κίνησης, 66% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, 18,1% η μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα αυτή την στιγμή που μιλάμε. Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να ανεβαίνει η τιμή. Και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι περιμένουμε δηλαδή να πληρώσουμε σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στις επόμενες μέρες. Προς το παρόν οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, διότι το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί εξαιρετικά πολύ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη η Ευρώπη υπολογίζει ότι έχουμε πληρώσει επιπλέον στο κόστος του πολέμου για την Ευρώπη αυτό το δίμηνο 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, όλη η Ευρώπη, έτσι. Και από την άλλη, οι πετρελοπαραγωγές χώρες εκεί στον Περσικό κόλπο περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, διότι βασίζουν τις οικονομίες τους στην πώληση πετρελαίου και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Το Ιράκ έκανε χθες το απίστευτο, δηλαδή το διάβαζα στο Bloomberg, νομίζω, που το αποκάλυψε και δεν το πίστευα, γιατί είχε το χαρτί το Bloomberg και το παρουσίαζε. Έκανε εκπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είπε δηλαδή ότι όποιος έρθει μέχρι τις 10 του Μάη να πάρει πετρέλαιο από εμάς, εδώ από το λιμάνι όμως, να το φορτώσει σε καράβι, που δεν είναι και εύκολο, γιατί άντε αν έχεις καράβι μέσα στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένο, πηγαίνει, φορτώνεις, πώς φεύγει μετά από τα στενά του Ορμούζ. Θα το πάρει 36 ευρώ φτηνότερα το βαρέλι. Εάν κάνει πώς το λένε, την συναλλαγή μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάρει το βαρέλι 26-29 ευρώ φτηνότερα. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε και τα χαρίζει τσάμπα. Ένα, γιατί σου λέει να πουλήσω πετρέλαιο, μπας και τα βγάλω πέρα, γιατί άμα δεν πουλάω πετρέλαιο δεν έχω λεφτά για να ζήσουμε εδώ στο Ιράκ. Και δεύτερον, να πουλήσω πετρέλαιο να φύγει από τις αποθήκες μου, γιατί πρέπει να συνεχίσω να παράγω πετρέλαιο και δεν έχω που να το βάλω αυτή τη στιγμή, διότι εγώ παράγω πετρέλαιο αλλά δεν το παίρνει κανένας. Άρα τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό το πετρέλαιο από εδώ. Εκτός λοιπόν, με μια, πώς το έλεγε η παλιά διαφήμιση, με μια δεκάρα στον Κωνσταντάρα, κάπως έτσι. Πήγαινε στο Ιράκ να πάρετε φτηνό πετρέλαιο. Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο εκεί γύρω στα μέσα του Μαΐου. Πληροφορίες λένε ότι ήδη τα μεταγωγικά των ΗΠΑ έχουν πάει στην Κίνα για να αποβιβάσουν τα πολλά συνοδευτικά οχήματα που έχει ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα πάει, αλλά να μου πεις, μπορεί και να τα αλλάξει τελευταία στιγμή. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όλοι θεωρούν ότι αποκλείεται να πάει στην Κίνα με πόλεμο σε εξέλιξη, άρα μήπως δούμε εκεί γύρω στα μέσα Μαΐου να τελειώνει όλο αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρούν ότι η Κίνα, επειδή ήδη είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν στην Κίνα, όλοι θεωρούν ότι μήπως όλο αυτό φέρει μία λύση στην υπόθεση, διότι ο Αραγτσί που είναι στην Κίνα και συζητάει με τους Κινέζους, όλοι αυτό που λένε είναι ότι πέρα από εμπορικές συμφωνίες και διάφορα τέτοια, συζητάνε και ένα πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δούμε. Πάντως ο Βαρθολομαίος που βρέθηκε εδώ εχθές και μίλησε στην Ελληνική Βουλή, μίλησε
και για την ειρήνη που ήταν πάντοτε κατάκτηση για τον κόσμο. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος στην ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καιρός είναι, ώρα είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θυμάστε πως τα έβαλε με τον Πάπα που ζήτησε ειρήνη. Καιρός είναι να τα βάλει και με τον Οικουμενικό. Και μίλησε και για το περιβάλλον ο Πατριάρχης, διότι το προσωνύμιο του είναι πράσινος Πατριάρχης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον, για τις πράσινες πολιτικές, το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια ζημιά, και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα πράγματα μοιάζουν σαν να τα έχουμε ξεχάσει και να μην θυμόμαστε τι έχει συμβεί και τι κίνδυνο διατρέχουμε από την κλιματική κρίση. Να μου πεις, δεν την πιστεύει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ, σου λέει εκεί άνθρακα, πετρέλαια, τέτοια πράγματα χτυπάτε εκεί για να βγάζουμε λεφτά. Εδώ στα δικά μας το πολιτικό θερμόμετρο εξαιρετικά υψηλό. Η εξεταστική για τις υποκλοπές και η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα θα περάσει από την κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι όλοι της ίδιας γραμμής. Δηλαδή υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης κάποιοι που λένε όχι παιδιά, να πάμε. Να πάμε να τα δούμε τα ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να τα δούμε τα ζητήματα και να κριθεί εκεί ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για όσους εμπλέκονται. Ο κ. Κερίδης, για παράδειγμα, που θα μιλήσει και λίγο αργότερα στην Νίκη Λιμπεράκη, είπε ότι είναι δύσκολο να απορριφθεί η πρόταση εξεταστική στις υποκλοπές. Χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας είχε μία συνέντευξη τύπου. Μεταξύ των πολλών είπε ότι υπάρχει και δρόμος προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών, από τη στιγμή που άρον-άρον έκλεισε το θέμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όπως είπαν ετοιμάζεται προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για την υπόθεση και κάνουν λόγο για σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι λένε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν κρατηθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ότι οι 11 από τους 13 ήδη έχει αρθεί η ασυλία τους, ενώ για τους δύο υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, φαίνεται να μην γίνεται δεκτή η αίτηση προανακριτικής από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτοί να μην ελεγχθούν, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε πει άλλα πράγματα, αυτά τα περίεργα που είχε πει τότε, ότι όλοι πρέπει να ελέγχονται και να πάνε στο δικαστή και διάφορα τέτοια περίεργα. Τώρα εδώ το ξεχάσαμε. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αλλάξει το άρθρο 86 για το περί ευθύνης υπουργών, για να μην υπάρχει αυτή η προστασία, αλλά μέχρι να τα αλλάξει προστατεύει τους υπουργούς της. Κόντρες υπάρχουν και για τις ανεξάρτητες αρχές. Μια κόντρα με το αν είχε μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Χατζηδάκη, είχαν αποφασίσει για τα πρόσωπα και τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το αλλάζει ή δεν το αλλάζει. Δεν είχα πει εγώ τίποτα για τα πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν συμφωνούμε σε ένα πρόσωπο δεν μπορούμε να επιλέξουμε επικεφαλής για τις άλλες θέσεις των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά φαίνεται να υπάρχει ένα παζάρι και εκεί, σε διάφορα επίπεδα. Παζάρι υπήρξε και στη ΓΕΣΕΕ, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, και έβγαλαν πρόεδρο. Έβγαλαν τον κύριο Παναγόπουλο για ακόμη μια φορά, μετά από 20 χρόνια, ακόμα λίγα χρόνια στο τιμόνι της ΓΕΣΕΕ, γιατί είναι και πετυχημένα τώρα μεταξύ μας τα χρόνια του κύριου Παναγόπουλου στο τιμόνι της ΓΕΣΕΕ, διότι το εργατικό κίνημα πιο δυνατό από ποτέ. Μην το συζητάς. Γι' αυτό λίγο ακόμα Παναγόπουλο το χρειαζόμαστε.
Πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας πω ότι όλα αυτά που τα συζητάμε, γιατί δυστυχώς ο πόλεμος τα έχει φέρει εντελώς διαφορετικά και χάνουμε την ουσία, χάνουμε δηλαδή το εδώ τι γίνεται, διότι πηγαίνουμε και σε εκλογές και τα έχουμε μπουρδουκλώσει όλα μαζί, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο τόπος, συζητάμε για την τρέλα του Τραμπ, που σήμερα βλέπει τον πόλεμο μικρή αψημαχία και αύριο θα λέει πάλι ότι θα τους ισοπεδώσει. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Φεύγοντας διαφημίσεις, μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δισεκατομμύρια, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία, ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικής ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΓΒ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτά είναι τα συναξάρια από τα ωραιότερα του Χατζηνάσιου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ακούγεται στην ταινία «Τα Καμάκια» του 1981. Το μόνο που αξίζει την ταινία είναι το τραγούδι, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη και σενάριο Γιάννης Κλάβου, με τον Κώστα Καράνα πρωταγωνιστή, κάνοντας το αρχικαμάκι σε αυτή την σκηνή. Προσπαθεί να χορέψει ζεμπέκικο για να σαγηνεύσει την Ρίκα Διαλυνά. Εμφανίζεται να το τραγουδάει το τραγούδι ο Μητροπάνος σε μια σπάνια κινηματογραφική του εμφάνιση.

0: Και όλα αυτά τα θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Αυτά, κλείσαμε εντυπωσιακά το Ζεμπέικο για να πάμε σε άλλους χορούς, εργατικούς και εργασιακούς. Γιάννης Καρούζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γνωστός δικηγόρος εργατολόγος. Καλημέρα, να ευχηθώ και καλό μήνα, μια και δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Εργατικός μήνας, ο μήνας του Μάιος, εξαιτίας και της Πρωτομαγιάς, και έχουμε, είναι αλήθεια, πολλά εργασιακά στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, έχει ξεκινήσει με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης μια κουβέντα για την τετραήμερη εργασία, για τις 32 ή 35 ώρες εργασίας, και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το βασικό. Εδώ τι ισχύει στην Ελλάδα, για να το βάλουμε στο πλαίσιο.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα, σε μια επιχείρηση οποιαδήποτε, ας πούμε μια επιχείρηση που έχει πάνω από 20 άτομα και έχει σωματείο, έχει πάνω από 10 άτομα και είχε σωματείο που όμως ενεργοποιείται, γιατί ένα σωματείο πρέπει να έχει πάνω από 20 μέλη, μπορεί να συναυθεί μια συλλογική σύμβαση ή να συμφωνήσει το σωματείο, χωρίς κατά ανάγκη να είναι υποχρεωτική συλλογική, και να εφαρμοστεί η εβδομάδα του τετραήμερου απασχόλησης, με 10 μέρες την ημέρα επί 4 μέρες, και την επόμενη εβδομάδα να μπορεί κάποιος να φεύγει μία μέρα νωρίτερα από τη δουλειά του, άρα να εργάζεται 4, ή να μαζεύει όλες τις ώρες που δούλεψε παραπάνω από 8 ώρα την προηγούμενη και να παίρνει άδεια. Μπορεί άδεια αναψυχής κλπ. Αυτή είναι μια διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης. Δουλεύει κάποιος έντονα, όχι 8-10 ώρες επί 4 μέρες, και απολαμβάνει την ξεκούρασή του την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν αλλάζει όμως τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.
1: Ο μέσος όρος παραμένει ο ίδιος. Πολύ σωστά. 40 ώρες κλπ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό δεν είναι τετραήμερη. Αυτή είναι μια διευθέτηση. Στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάζεται σωματείο. Όπου υπάρχει σωματείο, αρκεί να συμφωνήσει ή να υπογράψει σύμβαση. Όπου υπάρχει ένας ή δύο εργαζόμενοι, αρκεί επίσης να συμφωνήσει ή να το ζητήσουν. Δεν μπορεί να το επιβάλλει ο εργοδότης. Κυρίως αυτό αφορά άτομα που έχουν ανάγκη με την οικογένειά τους, μανούλες, πατεράδες κλπ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει υιοθετηθεί από την αγορά εργασίας. Και στην Ελλάδα αυτό λειτουργεί από το 1996, φανταστείτε.
0: Αν το ζητήσει ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να το επιβάλλει, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα δουλεύω 4 μέρες, 10 ώρες την ημέρα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει.
1: Όπως επίσης, και εδώ είναι τώρα το σημαντικό, μια βιομηχανία ή μια εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα τετραήμερο 32 ώρες στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο καλύτερος εργοδότης αποφασίζει αύριο να βάλει το προσωπικό του να δουλεύει μόνο 4 ώρες επί 8, 32 ώρες. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη. Διότι θα υποασφαλίζεται για μια μέρα την εβδομάδα κλπ.

0: Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αν είναι ένας εργοδότης που θα πει, παιδιά, εγώ μπορώ να την κάνω τετραήμερη εργασία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τεχνικά να την κάνει τετραήμερη εργασία.
1: Δεν μπορεί τεχνικά. Πολύ σωστά, κύριε Γλώσσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κενό. Σε αυτό το κενό έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πρόταση, θέση, έναξη συζήτηση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και βάζει επί τον τύπο των ύλων μια συζήτηση, θα το πω έτσι. Τι κάνουμε με την τετραήμερη στην Ελλάδα? Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που προκύπτουν και ανάγκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από τη μία λένε κάποιοι ότι η παραγωγικότητα στη χώρα, και είναι μια αλήθεια, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ναι. Τι σημαίνει παραγωγικότητα? Η ώρα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τι αξία έχει? Έχει τη μισή αξία από την Ευρώπη. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν λιγότερο καμό χρόνο απασχόλησης. Γιατί θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι αφού στο μεγαλύτερο χρόνο δεν έχουμε αξία, πόσο μάλλον στο μικρότερο.
0: Στο μικρότερο.
1: Χρόνο.
0: Σωστό. Θα μειωθεί βέβαια ακόμα περισσότερο η παραγωγή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που σηκώνει κριτική.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά οι επιχειρήσεις, αν θα ήθελαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, έπρεπε να επενδύσουν στις ίδιες επιχειρήσεις, σε συστήματα εξυγχρονισμού τους και όχι να κρατούν τα κέρδη τους στις τράπεζες. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό και μια παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Ελάχιστοι επενδύουν.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση, κύριε Καρούζο. Η μειωμένη παραγωγικότητα στις 40 ώρες εργασίας, επειδή η Ελλάδα στα στοιχεία βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις δηλωμένες περισσότερες ώρες εργασίας, ασχέτως του 40ωρου, λένε ότι εδώ δουλεύουμε σχεδόν 40, 39,6 ώρες εργασίας σε σχέση με τις λιγότερες που δουλεύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χαμηλή παραγωγικότητα δεν είναι γιατί είμαστε τεμπέληδες, δηλαδή δεν είναι ότι πηγαίνουμε στο γραφείο μας και παίζουμε πασχέτζα.
1: Δεν είναι καθόλου γιατί είμαστε τεμπέληδες, όμως είναι σίγουρο, για να τα πούμε ξεκάθαρα, ότι αν μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης, υποτιμωρτή που είναι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους, γιατί η τετραήμερη απασχόληση έχει τρία σενάρια. Ή εξυγχρονίζω την επιχείρησή μου, αυτοματοποιώ τις υπηρεσίες μου, εισάγω νέα τεχνολογία για να μπορώ την τέταρτη μέρα που δεν θα έχω κόσμο να παρέχω υπηρεσίες. Εντάξει. Διότι δεν θα έχω κόσμο στην να μου δουλεύει τέταρτη μέρα. Πού θα τον βρω για μια μέρα τον κόσμο? Αν πρέπει να είμαι μοντέρνα επιχείρηση, εξυγχρονισμένη κλπ. Αυτοματοποιημένη. Ή θα πρέπει να αυξήσω το κόστος και να βρω κόσμο να προσλάβω για πέμπτη μέρα που είναι δύσκολο και θα μου επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στη λειτουργία μου. Ή τι να κάνω, να μην την εφαρμόσω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Η Ελλάδα λοιπόν, έχοντας αυτή την παθογένεια, χωρίς να έχει σε όλο το σύνολο των επιχειρήσεων ένα σύγχρονο management, χωρίς να έχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες κατά το πλείστον, γιατί έχουμε μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το πλείστον, 70% πλέον, έχουμε επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να πάμε συλλήβδη στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Και εγώ τι είπα λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Όπου έχουμε κάθε αυτό τετραήμερη απασχόληση, Ισλανδία για παράδειγμα, δεν μπήκε υποχρεωτικά από την αρχή. Η κυβέρνηση έδωσε την τεχνική δυνατότητα που είπαμε στην αρχή ότι δεν υπάρχει στη χώρα και ήρθαν κάποιες βιομηχανίες κυρίως, κάτι που το ΠΑΣΟΚ εδώ αποκλεί γιατί λέει να είναι εντάσεις διάνοιας. Καταρχάς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εντάσεις διάνοιας, είναι η εργασία σε κεφαλαίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήρθαν κάποιες βιομηχανίες και είπαν ότι εγώ θέλω να συμμετάσχω. Κάνανε ένα πείραμα. Μείνανε κάποιες βιομηχανίες, κάποιες δεν εντάχθηκαν και έτσι πήγαμε στην τετραήμερη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται και στην Ισπανία, που δεν έχει επίσης γενικευμένο πρόγραμμα τετραήμερης.
0: Mm-hmm.
1: Έχει εθελοντικό πρόγραμμα. Γι' αυτό θα ήταν λοιπόν καλύτερο η συζήτηση, αφού άνοιξε, να πάει σε μια νομοθετική πρωτοβουλία με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων που μπορούν και άμα τους κάτσει μπίλια.
0: Σωστό.
1: Καλά θα κάνουν να την εφαρμόζουν. Αν δουν ότι δεν μπορούν, δεν την εφαρμόζουν.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια τετραήμερη χωρίς αλλαγή στα.
1: Πάντα μιλάμε για τον ίδιο μισθό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, κύριε Γλώσσα, στην Ολλανδία, που εκεί έχουμε ένα απίστευτο σύστημα μερικής απασχόλησης, ούτε καν τετραήμερης, τρεις ώρες την ημέρα, δύο ώρες την ημέρα, επί τρεις μέρες την εβδομάδα. Έχουμε τους ίδιους μισθούς με 32-30 ώρες απασχόληση την εβδομάδα και από το σπίτι. Και έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 92%. Η Ελλάδα έχει 50%. Άρα τι θέλω να πω, ο χρόνος δεν συνδέεται με την απόδοση όπως σωστά είπατε εσείς.
0: Ναι.
1: Και η Ολλανδία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά και στην Ολλανδία έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποστηρίζουν αυτή τη μορφή απασχόλησης.
0: Ναι,
1: Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουν όλοι.
0: Πρέπει να λύσουμε τα άλλου είδους προβλήματα πρώτα, γραφειοκρατικά προβλήματα ή αναπτυξιακά μας ζητήματα και μετά
1: η κυβέρνηση όμως να δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις που θέλουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν βιομηχανίες που θέλουν. Εγώ ξέρω, υπάρχουν επιχειρήσεις που θα το τολμήσουν να το κάνουν τους εργαζόμενους τους.
0: Ναι, όπως δόθηκε το δικαίωμα στις 13 ώρες εργασίας, σε αυτούς που το θέλουν.
1: Μα τότε δεν το συζητάγαμε. Ναι, ναι, ναι. Τότε δεν λέγαμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση με το μαστίγιο και το καρότο, όπως το λέει η μία, να ερχόταν και με μια τεχνική ρύθμιση που θα έδινε όμως τη δυνατότητα. Τότε το είχα πει εγώ, το είχα στείλει, το είχα εισηγηθεί, το είχα ζητήσει και δημοσίως και στην εκπομπή σας το είχαμε πει. Δεν μπορείς να φέρνεις τη 13η ώρα και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιους να μειώνει το ωράριο. Αυτό είναι μια αντίφαση που η αγορά εργασίας δεν τη θέλει.
0: Σωστό.
1: Όμως δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να γενικευτεί ένα πρόγραμμα εργασίας που θα φέρει έναν ισχυρό κλονισμό.
0: Ναι.
1: Ο πρώτον.
0: Ο Δημήτρης θέλει μήνυμα, ο ακροατής. Μιλάμε για τετραήμερη εργασία τη στιγμή που στον τουρισμό δουλεύουν 7 στα 7 χωρίς ρεπό.
1: Μιλάμε όμως και για ένα τουρισμό που, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με χθεσινή δήλωση που παρακολούθησα, θα έχει τουλάχιστον 80.000
0: κενές
1: απασχόλησης. Ναι. Για φανταστείτε λοιπόν, δεν συζητάμε για το 7 ημέρο, αλλά για φανταστείτε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στη Σαντορίνη, να φτάνουν ορδές τον Αύγουστο τουριστών. Και το ξενοδοχείο να παρέχει υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι την Πέμπτη. Να μην έχει δηλαδή δυνατότητα να δουλέψει κανένα Σάββατο ή Κυριακή για την υποδοχή. Αυτό δεν γίνεται. Άρα γι' αυτό λέμε όχι το 7 ημέρο, είναι τρομερές οι συνθήκες. Το ξέρω πως και στην εστίαση είναι έτσι. Αλλά από την άλλη δημιουργείται και μια αντίφαση. Ζητώντας μειωμένη απασχόληση την νόμιμη, πρέπει να βρεθεί και κόσμος να καλύψει αυτές τις υπηρεσίες. Και δυστυχώς στον τουρισμό, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι τουρισμό θα έχουμε φέτος, δεν ξέρω αν τα σημάδια είναι πολύ καλά, αλλά οι ελλείψεις θα είναι πάντα εξίσου περί τις 80.000 όπως ήταν και πέρυσι.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή ήδη υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα ότι ξεκινούν οι προσλήψεις εξπρές, ακόμα και για 2 ημέρες απασχόλησης τον μήνα, με διαδικασία ταχείας πρόσληψης και ταχείας απόλυσης.
1: Επειδή φτάνει τώρα η ημερχρονολογία που γίνονται γάμοι, βαφτίσια ανοιχτά κλπ. Ο νόμος δίνει τις δυνατότητες στις εταιρείες catering αλλά και σε οποιαδήποτε μορφής απασχόλησης να μπορείς να κάνεις μια γρήγορη πρόσληψη χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, που όμως θα έχει μια διάρκεια μέχρι 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποιος ανασφάλιστος. Το λέμε για τις επιχειρήσεις. Μην βαυκαλίζονται ότι θα μπορούν γρήγορα και εφόσον δεν θα έχουν τον έλεγχο σε 2 μέρες να βάλουν προσωπικό να απασχολείται.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έλεγχος, να ξέρετε, ότι γίνεται και απομακρυσμένα. Εκεί που μια επιχείρηση δεν καταλαβαίνει ότι την ελέγχουν, έχουν μπει ήδη οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ και κάνουν έλεγχο.
0: Σωστό.
1: Με τα συστήματα απασχόλησης που υπάρχουν. Άρα θεωρητικά αυτό αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, όμως δεν είναι μόνο για αυτές εκ του νόμου, προέρχεται για οποιαδήποτε επιχείρηση. Η γρήγορη SMS απασχόληση.
0: Δηλαδή θα μπορεί εμένα σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δουλεύω να με προσλαμβάνει και να με απολύει ανά 2 ημέρες.
1: Να λύγει η σύμβασή σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα περιλαμβάνει μια απόλυση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξέρεις ότι αυτό το μήνα μπορεί να πάνε να δουλέψει σε αυτήν την επιχείρηση μέχρι 2 μέρες και θα είναι γρήγορη η προσληψή σου και η λήξη της σύμβασής σου. Ναι. Απόλυση δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Γιατί με έχει ανάγκη για 2 μέρες.
1: Το ξέρεις και εσύ, είσαι ένας φοιτητής, είσαι ένας περιστασιακός. Θα πας φαντάρος όπου να είναι, δεν μπορείς να δεσμευτείς. Φαντάζομαι τέτοια κατηγορία.
0: Εδώ υπάρχει ένα καλό, ότι δεν υπάρχει μαύρη εργασία στη λογική του παιδιά, πολύ γραφειοκρατία τώρα, πού να σου κάνω πρόσληψη, πού να τα υπογράφουμε. Υπάρχει και ένα κακό, ότι μπορεί να γίνει τόσο ελαστική η μορφή εργασίας με αυτή την ευκολία για κάποιους ή σε κάποιους που να...
1: Νομίζω καμιά σοβαρή επιχείρηση μπορεί να επενδύσει σε τέτοια
0: μοντέλα. Δεν το κάνει αυτό. Σωστό.
1: Έτσι. Δεν είναι τώρα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους να έχουν την ελάχιστη εξειδίκευση ακόμα και στο τσέρβις.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συζήτηση.
0: Ανοίξαμε το θέμα της τετραήμερης εργασίας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται. Ξέρετε, πάντα χάνεται λίγο η ουσία των πραγμάτων όταν ξεκινάμε να συζητάμε με πολιτικά κριτήρια και όχι με την πραγματική ουσία. Κανείς δεν είπε ότι ξαφνικά όλοι στη χώρα θα δουλεύουν 4 ημέρες. Καλό θα ήταν, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή. Υπάρχουν κλάδοι και επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το δικό μας, που είμαστε ανοιχτά 7 στα 7, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει η οικονομία να είναι τόσο καλή που να μπορεί να αντέξει οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 4 και 3 ημέρες την εβδομάδα για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Και οι υψηλές ασφαλιστικές φορές και οι υψηλές φορολογικές φορές και όλα αυτά. Οπότε η συζήτηση γίνεται ως μία πτυχή, ως μία περίπτωση που μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα στο επάγγελμά του. Εφόσον δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, να παράγει η επιχείρηση ή η υπηρεσία το ίδιο που είχε ως αποτέλεσμα στις 5 μέρες, στις 4 μέρες. Γιατί να μην το δούμε. Και είναι προφανές ότι δεν θα καταστραφούν ούτε η οικονομία, ούτε οι επιχειρήσεις, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αυτή είναι η Marlene Dietrich που ακούμε να τραγουδάει το Blowing in the Wind. Η Λόλα στο Γαλάζιο Άγγελο ήταν ο πρώτος της ρόλος και ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα και ένας μύθος ότι η ίδια ήταν υποστηρίκτρια του ναζισμού όταν οι ναζί της ζήτησαν να πρωταγωνιστεί σε ταινίες προπαγάνδας το 1937. Ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Η ίδια αρνήθηκε. Δύο χρόνια αργότερα ζήτησε αμερικανική ηθαγένεια. Στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ντίντριχ ταξίδευε με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το Λίλι Μαρλέν που έμεινε στην ιστορία. Προφανώς δεν αρκέστηκε στην ψυχαγωγία των στρατιωτών και ηχογράφησε αντιναζιστικά μηνύματα στα γερμανικά τα οποία μεταδίδονταν από τα συμμαχικά ραδιόφωνα στα πεδία της μάχης. Εδώ την ακούμε το 1965 να τραγουδάει Bob Dylan, Blown in the Wind. Με την Dietrich θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Παραπολιτικά 90,1.

ανοιχτή. Με πολλούς γλυκούς αστέρες, θέατρο και μουσική. Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλο σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά απ' το Ζελέ, εμένε μια πριμαντόνα, η μη σκρέμ καραμέλε.

0: sinfonies quarteta, gesto mega rotonica, fazza mostra se portretta.
1: Ο Σπύρος Σακάς τραγουδά τη δίαιτα του Άγγελου και της Εμισίνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, με στόχο την πρόθεση της αποδοχής του σώματός μας, την καταπολέμηση των στερεότυπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερητικών διαιτών. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και οι αρχαίοι.

0: σε 10 χρόνια μέσα.
1: Δημήτρη, αυτό που είπε ο κύριος Καρούζος δεν είναι ότι δικαιολογεί όσους βάζουν στον τουρισμό να δουλεύουν 7 στα 7. Λέει ότι υπάρχει δυστυχώς κενό θέσεων εργασίας. Για πολλούς λόγους υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί είναι υποπληρωμένες θέσεις, γιατί δεν είναι καλές θέσεις, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε τόσους εργαζόμενους να καλύψουν τις ανάγκες του αυξημένου τουρισμού. Και αυτό οδηγεί σε πολλούς να τους αναγκάζουν να δουλεύουν 7 στα 7 και άλλους τους οδηγεί απλά να θέλουν να δουλέψουν 7 στα 7. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή όχι, είναι μια πραγματικότητα και εμείς καταγράφουμε την πραγματικότητα. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις στο δελτίο στις 8. Εμείς από λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Μη φύγει κανείς, μη φάει κανείς, πήγα να πω, επηρεασμένος από τη δίαιτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Επέτρου Ράλι ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλιο, μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με έναν τραυματία στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νεοφαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου προσάραξε και βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Στο Αμάν, μετά το Αμπουντάμπι, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες περιοχής και θέλει να αναδειχθεί σε δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστη του εταίρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μιας διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγούσε στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Εν τω μεταξύ, την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου. Συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα ασκήθηκε κατά του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου και σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

κάθε τσόλη να ρωτάει σε αυτή την πόλη πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτάς, τι θες, του κάτω κόσμου οι πυρκαγιές έχουν ανάψει

0: εξουσία τι θα πει άμα πια.
1: Κανονικά θα πρέπει να πω να το παίξουμε στο repeat για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή που λέει και το τραγούδι και να καταλάβουμε διαχρονικά τι γίνεται με τους πολιτικούς, με κάποιους από τους πολιτικούς, διότι εγώ δεν είμαι των γενικεύσεων. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Αυτή ήταν η Λυσιστράτη του Ανδρέα Βουτσινά το 1986. Ο Λάκης Λαζόπουλος μαζί με το Θείας ο τραγούδισε το νήμα. Ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Λάκης που έχει μάθει να μας ψυχαγωγεί και έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμαστε και με τον Λάκη, που έχει μάθει να ενοχλεί, έχει πολλούς εχθρούς και πολλούς φίλους με όλα αυτά, που μας αρέσει και δεν μας αρέσει κάποιες φορές, που τον αντέχουμε και δεν τον αντέχουμε, αλλά όπως και να έχει μετά από τόσα χρόνια είναι κεφάλαιο για τα πράγματα και για την δημιουργία στον τόπο. Για κάποιους πλέον είναι μαύρο πανί και για κάποιους είναι αέρας δημοκρατίας. Τώρα αυτές οι υπερβολές εμένα ποτέ δεν μ' άρεσαν.

Αυτός είναι ο Λούσιο Μπατίστη. Για τον φίλο Κωνσταντίνο από την Ισπανία που είχαμε πιάσει χθες την κουβέντα για το πόσο άρεσε στον David Bowie ο Λούσιο Μπατίστη. Δεν είναι αυτό που έχει μεταφράσει στα αγγλικά ο David Bowie. Είναι ένα άλλο από τα αγαπημένα και ωραία του Μπατίστη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Έξω ο ήλιος είναι λαμπρός και ο ουρανός γαλανός. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα είναι η ακρίβεια, είναι το αυξημένο κόστος, είναι τα λεφτά που θα πρέπει να πληρώσουμε στην καθημερινότητά μας περισσότερα εξαιτίας του πολέμου του Ιράν, το ενεργειακό κόστος που ήδη έχει ξεπεράσει τα 405 εκατομμύρια ευρώ, 20% πάνω είναι τα καύσιμα, 400 ευρώ είναι ο λογαριασμός το μήνα επιπλέον θεωρητικά από το ενεργειακό κόστος για κάθε οικογένεια. Ήδη έχουμε πληρώσει 90 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας των αυξημένων τιμών στην αγορά. Προφανώς και πάρα πολλές επιχειρήσεις, έλεγα το Γιάννη που είχε στείλει ένα μήνυμα, έχουν καταγράψει υπερκέρδη, όχι γιατί έχουν αυξήσει το τζίρο τους, αλλά γιατί έχουν αυξήσει τα έσοδά τους από την ακρίβεια. Υπήρξε μια συζήτηση και πάλι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στην ενέργεια ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν το είδε, παρέπεμψε σε δυνατότητα αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο ως συνήθως, μίλησε για μεγαλύτερη πολιτική ευελιξία. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο, η εργαλειοθήκη που έδωσε θεωρητικά η Ευρώπη στις χώρες έχει μέσα και τη δυνατότητα να φορολογήσουν θεωρητικά τα υπερκέρδη, αλλά δεν λέει πόσο, δεν λέει πώς, δεν λέει να το κάνουμε όλοι μαζί. Λέει παιδιά, πάρετε την πολιτική ευθύνη, πηγαίνετε τσακωθείτε με τους βιομήχανους και άμα θέλετε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη τους, να είστε καλά. Εγώ αυτή την ευθύνη δεν την παίρνω. Για ακόμη μια φορά η Ευρώπη βγάζει την ουρά της απ' έξω. Γύρωσε και την Γερμανία και την Ιταλία σε όλη αυτή την ιστορία. Για ακόμη μια φορά επικαλείται τη δημοσιονομική πειθαρχία και βάζει μπροστά και πάνω απ' όλα το να είμαστε δημοσιονομικά ορθοί και ας πληρώσουμε κάτι παραπάνω οι πολίτες, δεν πειράζει. Μην χαλάσουν τα δημόσια οικονομικά. Να μου πεις τι θέλουμε, να ξαναπέσουμε στα βράχια? Όχι, δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε στα βράχια, αλλά είναι άλλο το δε χαλάμε τα δημόσια οικονομικά, άλλο πέφτουμε στα βράχια και άλλο το κόστος το σηκώνουν τα συνήθη υποζύγια που είναι οι καταναλωτές. Και μαζί με τους καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και το κόστος είναι εξαιρετικά αυξημένο, όπως και να έχει. Από την άλλη όμως, μειώνει την κατανάλωση, διότι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της ΕΣΕΕ, δείχνουν ότι το 58% των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας, το 50% στην Αττική, είχαν χειρότερες πωλήσεις το φετινό Πάσχα. Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Αττική είχαν μειώσει άνω του 20%. 45% το σύνολο της χώρας, το 41% στην Αττική, είχαν μείωση των πωλήσεων τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2025 και 47% των προϊόντων που πωλήθηκαν ήταν τα πιο φτηνά στο ράφι. No! Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκαλεί προβληματισμό στις επιχειρήσεις. Φέρνει πονοκέφαλο, διότι έτσι μειώνονται τα έσοδα στους μικρομεσαίους που έχουν και πολλά έξοδα και έχουν και πολλές ανάγκες. Γι' αυτό ανεβαίνει και το ιδιωτικό χρέος. Τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει και περιμένουμε νέο κύκλο παρεμβάσεων. Μήπως και καταφέρουμε να το περιορίσουμε. Μέσα σε όλα αυτά έχει αρχίσει και μειώνεται και η ζήτηση στα καύσιμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδο COVID προφανώς, αλλά μειώνεται η ζήτηση στα καύσιμα γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και σκέφτεται τι γίνεται. Μπορώ να πληρώσω ή δεν μπορώ να πληρώσω την βενζίνη? Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε την ιστορία. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να καταναλώνουμε λιγότερο, να πάρουμε περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να περπατήσουμε με τα πόδια. Ξέρεις, όλα αυτά δεν είναι εύκολο, δεν τα αλλάζεις εύκολα, αλλά λέμε τώρα. Άνοιξε πολύ μεγάλη κουβέντα η συζήτηση και για το τετραήμερο και για, τουρισμό. Το ρεζουμέ, κύριε Κώστα, στον ακροατή τον Κώστα, είναι ότι εάν πηγαίναμε ποτέ σε τετραήμερη εργασία, δεν θα ήταν υποχρεωτική πρώτα απ' όλα. Έτσι, δεν θα υπήρχε ένας νόμος που θα έλεγε, παιδιά, από αύριο όλοι οι τέσσερις μέρες εργασίας. Θα ήταν ένα δικαίωμα που θα έδινε σε επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν με τετραήμερη εργασία και έχουν και τα χρήματα να πληρώνουν τον ίδιο μισθό με το πενθήμερο, να το αλλάξουν σε τετραήμερη εργασία. Θα ήταν μια δυνατότητα, δεν θα ήταν υποχρέωση. Όπως λέει η κυβέρνηση ότι η δυνατότητα είναι το 13ωρο, δεν είναι υποχρέωση, έτσι και η τετραήμερη εργασία έχει θεσμοθετηθεί σε άλλες χώρες και πηγαίνει και καλά σε κάποιες από αυτές τις χώρες, εδώ στην Ευρώπη. Γιατί να μην το δούμε, γιατί δηλαδή να μην είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά οι 13 ώρες εργασία, αλλά να είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους και για την αγορά η τετραήμερη εργασία. Είναι μια συζήτηση που καλούν να την κάνουμε κανονικά και όχι απλά με κόντρες πολιτικού ενδιαφέροντος, you know, πολιτικού χαρακτήρα. Well, λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα και για το κόστος και ότι ο λογαριασμός ήδη έχει βγει αυξημένος για τα νοικοκυριά. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Προτηρήχων Εμπόρων Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε πού πηγαίνουν τα καύσιμα. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τα αυξημένα, οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο δεν μας δίνουν και πολύ μεγάλο περιθώριο ελπίδας και αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, το χειρότερο είναι η παραδεταμένη κρίση. Λέω πάντα ότι δεν έχει νόημα το αν η τιμή ανέβει 3 λεπτά, πέσει 3 λεπτά. Δηλαδή καθόμαστε και παρακολουθούμε καθημερινά όλοι και εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το εμπόλυση των υγροκαυσίμων, ζούμε με την αγωνία του τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Ότι ήδη διανύουμε τον τρίτο μήνα της πολεμικής σύραξης. Της πολεμικής σύραξης σε μια περιοχή η οποία είναι παράγει το 40 με 47% περίπου των ενεργειακών προϊόντων που καλύπτει όλη την Ιθύλιο. Με πάρα πολλά προβλήματα, με προβλήματα τα οποία θα λυθούν μετά από ένα ή ίσως και 2 χρόνια στις ενεργειακές αποθήκες. Και το χειρότερο είναι τι έχουμε να περιμένουμε. Ακόμα και να τελειώσει ο πόλεμος μετά από 10 μέρες, μετά από 15 μέρες, που προσωπικά εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν είμαι πολεμικός αναλυτής, θα έχουμε επιπτώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2027. Δηλαδή, ιδιαίτερα υψηλές τιμές, καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε συνηθίσει στην αρχή του έτους. Δηλαδή το 1,70 η βενζίνη αμόλυτη και το 1,50 το πετρέλαιο κίνηση, θα κάνουμε καιρό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Μια μόνιμη επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα.
0: Σωστό.
1: Η οποία δεν θα έχει απεμπλοκή, κύριε Γλώσσα.
0: Διπλή αυτό επιβάρυνση στην τσέπη των καταναλωτών, γιατί θα πληρώνει και ακριβότερα το βενζίνη και ακριβότερα τα προϊόντα που μεταφέρονται με πετρέλαιο κίνηση. Οπότε είναι διπλή επιβάρυνση στην τσέπη μας.
1: Τώρα τι έχουμε πάθει? Αυτό που φοβόμουν από την αρχή του πολέμου αυτού και το έλεγα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον όγκο πωλήσεων, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, στα υγρά καύσιμα. Πια οι μετακινήσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί στα απολύτως απαραίτητες. Το βλέπει και ο καθένας στο σπίτι του.
0: Μειώνεται η κατανάλωση, δηλαδή, λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάθε σπίτι έχει 2 και 3 μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Είτε αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες πια στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα είναι σύγχρονα. Δηλαδή είναι των τελευταίων 10-15 ετών. Αν περάσετε από τα στενά, στη γειτονιά σας που μένετε, ο καθένας να βγει από την πόρτα του, θα δει σε συγκεκριμένες θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Ακίνητα.
1: Τι σημαίνει λοιπόν ακίνητα ακριβώς? Ο κόσμος έχει ακινητοποιήσει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του μόνο για μεγάλες διαδρομές. Αυτό έχει επιφέρει μια τεράστια κρίση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, η οποία θα ενταθεί τις επόμενες μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Χάνονται θέσεις εργασίας και κινδυνεύουμε λουκέτο αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε είναι απευθείας πώληση υγρογαψίμων, είτε είναι υπάρχει κάποια συνάφεια.
0: Ναι, το ερώτημα είναι εάν έχουμε δει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αν έχουμε δει τα χειρότερα ή αν έτσι όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά τρώμε τις αντιστάσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι να συζητάμε για τον κίνδυνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά συζητήσαμε για τα 125, είδαμε και τα 126 να γράφει κάποια στιγμή το κοντέρ στις αγορές. Ακούμε για τα 150, για τα 200, δηλαδή ακούμε διάφορα σενάρια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει. Όταν υπάρχει στο σπίτι μου μέσα μια χειροβομβίδα η οποία βρίσκεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: και εγώ το γνωρίζω, τι περιμένω? Κάποια στιγμή να σκάσει. Mm-hmm. Το ίδιο περιμένει και η αγορά. Όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, περιμένει το μεγάλο γεγονός που θα εντείνει τις εξελίξεις,
0: ναι,
1: αρνητικά.
0: Ναι.
1: Αν δεν δοθεί οριστική λύση, ακόμα και η επιχειρία φαίνεται ότι προσβάλλεται. Προσβάλλεται κατέρωθεν ακόμα και από μια δήλωση.
0: Σωστό, σωστό. Πρόεδρε, επειδή είμαστε σχεδόν ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε το Fuel Pass, δηλαδή ξεκίνησε λίγο πριν από το Πάσχα να τρέχει, και επίσης σχεδόν ένα μήνα από την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, και συζητάμε ήδη για την παράταση του πετρελαίου κίνησης, του μέτρου για την πετρελαίου κίνησης, και ίσως την επανάληψη ενός Fuel Pass μετά το τέλος του Μαΐου. Έχουν αποδώσει τα μέτρα αυτά ή πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό που θα ήταν περισσότερο αποδοτικό?
1: Κοιτάξτε, το μοναδικό μέτρο που έχει αποδώσει μέχρι τώρα, mm-hmm, και έχει αποδώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, άρα υπάρχει το καλό παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι το μέτρο της οριζόντιας επιδότησης, της παρέμβασης του κράτους στην πηγή.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε και με το πετρέλαιο κίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε την τιμή η οποία δεν έχει ξεπεράσει το 1,90 ευρώ. Και αντίστοιχα και όλα τα προϊόντα και όλοι οι κλάδοι οι οποίοι σχετίζονται με αυτό.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι βενζίνες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του Fuel Pass και δεν μπήκαν στη διαδικασία να το λάβουν. Αυτό τι σημαίνει?
0: Ούτε καν τελικά, λέτε.
1: Όχι. Θεωρούν ντροπιαστική, ξεφυλιστική τη διαδικασία,
0: mm-hmm,
1: του να περιμένουν σε μια πλατφόρμα η οποία να πέφτει και να εκνευρίζονται για να λάβουν ένα επίδομα των 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Σωστό. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση να δει κάτι αντίστοιχο για την Αντλία και στην Αμόλυβδη?
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο θα κόστιζε περίπου ένα τέτοιο είδους μέτρο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών στην Αντλία, στην Αμόλυβδη?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά ναι, αν κάποιος εξετάσει και δει ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής έχουν επίπτωση στην οικονομία γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να, ναι, είναι και για το επόμενο δίμηνο.
0: Ναι, περίπου κανένα εκατοστάρικο είναι, τα οποία τα έχουμε βγάλει από τα 200 εκατομμύρια που ήταν το Fuel Pass και το επίδομα κίνησης. Έχουμε βγάλει ήδη τα 100 εκατομμύρια περίπου από την αύξηση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα,
1: και από το ΦΠΑ, γιατί όσο ανεβαίνει
0: και από το
1: ΦΠΑ,
0: τιμή,
1: το ΦΠΑ παραμένει ποσοστιαίο σταθερό, όπως και οι τράπεζες κερδίζουν πάρα πολλά, κύριε Κλώστα, ναι, από τους καταναλωτές, διότι το ποσοστό που κρατούν όταν χρησιμοποιεί κάποιος την κάρτα του συνεχίζει να είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίμα αριθμικό. Το 1% ή το 2% ή το 3% προμήθεια, όταν ένα προϊόν έχει 1 ευρώ, είναι διαφορετικό από όταν ένα προϊόν έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, άρα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ένα μέτρο επιδότηση στην Αντλία και για την βενζίνη, την αμόλυβδη, με τα ίδια λεφτά προφανώς, και να μην μπαίναμε και πάρα πολύ μέσα. Να μπεις, υπάρχει λογική ότι θα κερδίσουν οι πλούσιοι σε αυτό το μέτρο και όχι οι μεροκαματιάριδες.
1: Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Το 70% της μικρομεσαίας τάξης, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της μικρομεσαίας τάξης, έχει φτωχοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Άρα για ποιους πλουσίους μιλάμε?
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ο καταναλωτής πια χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και νεκρώνει η φύση παντού. Καλοκαίρι,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
0: Κλείνοντας, Πρόεδρε, η μέση τιμή στην Ελλάδα σήμερα.
1: Μέση τιμή είναι στο 2,08. Mm-hmm. 2,09, συγγνώμη, για τη βενζίνη αμόλυβδη.
0: Ναι.
1: Και στο 1,89 για το πετρέλαιο κίνηση. Εδώ συμβαίνει το εξής και έχει αξία να το πούμε. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός απόλυτα. Mm-hmm. Η τιμή υπό φυσιολογικές συνθήκες, πιάνοντας το ταβάνι του πλαφόν, όπως έχει ορίσει η κυβέρνηση, θα ήταν στην τη χώρα μας στο 2,17-2,18. Όμως η αγορά, επειδή έχει μειωμένες πωλήσεις, mm-hmm. ρίχνει την τιμή, προσπαθεί να προσελκύσει τον καταναλωτή, ρίχνοντας σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού την τιμή. Και έτσι λοιπόν η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε να πούμε καλά νέα για την αγορά των καυσίμων, με τη να έχει λήξει ο πόλεμος, να έχουν πέσει τιμές στις διεθνείς αγορές και να συμπαρασύρουν χαμηλότερα και τις τιμές των καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
0: Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Κάτσε να δω το όνομα τώρα για να μην πω ότι μου έρχεται στο κεφάλι. Να, το χάσα το μήνυμα, κατάλαβες, αυτά είναι. Να, ο Νίκος στέλνει μήνυμα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η επίσκεψη της κυρίας Αλμπανέζε, της ειδικής συγκήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, πέρασε σε δεύτερη μοίρα στην χώρα μας, έστω και αν η κυρία Αλμπανέζε είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην παρουσία της εδώ. Ήταν καταπέλτης για τη στάση της Ευρώπης σε σχέση με το Παλαιστινιακό, με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων εκεί στην περιοχή, για την αντιμετώπιση που έχουν, για το γεγονός ότι συνεχίζεται στην πραγματικότητα η φρίκη στην περιοχή της Παλαιστίνης, ότι το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει και δεν λειτουργεί για την προστασία των ανθρώπων, ούτε καν για την προστασία του ίδιου του εαυτού του, των ΗΕ, όπως είπε η κυρία Αλμπανέζε, και ότι υπάρχει ένα ζήτημα για την επόμενη μέρα και για την λειτουργία όλων αυτών των θεσμών. Προφανώς αυτό που τόνισε είναι ότι η προστασία, η συζήτηση για την συνθήκη που ζουν και που βιώνουν οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει ότι μας κάνει ότι είμαστε επιθετικοί ή απέναντι σε έναν άλλο λαό, αλλά στις πολιτικές του άλλου λαού. Όπως είπε, οι άνθρωποι σαν και εμάς θα υπερασπιζόντουσαν τους Εβραίους το 1930, αυτή είναι η δύναμή μας, θα πηγαίναμε να ανοίξουμε τις πύλες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, θα πηγαίναμε να σταματήσουμε τα τρένα, θα εισβάλαμε στα εργοστάσια να σταματήσουμε την παραγωγή των θανάσιμων αερίων για την εξόντωση Εβραίων, Ρωμά, ομοφυλόφιλων και πολιτικών αντιπάλων. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι των δικαιωμάτων είναι να κινητοποιηθούμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα στην εποχή που ζούμε. Μήπως ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω όλο αυτό διότι, αν θυμάστε καλά, θεωρητικά ο πόλεμος στο Ιράν, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών και των γυναικών στο Ιράν. Ούτε που τα θυμάται ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά, ούτε που τα αναφέρει όλα αυτά, ούτε που τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το πετρέλαιο, drill baby drill που έλεγε. Μιλούσαμε για μέση τιμή, Νίκο, προφανώς και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες και ο ανταγωνισμός είναι με βάση την τιμή της περιοχής, όχι με βάση την μέση τιμή. Προφανώς και υπάρχουν κακοί επαγγελματίες, αλλά έχουν την ταμπέλα, δηλαδή βλέπουμε την τιμή και λέμε θα πάμε εκεί ή δεν θα πάμε εκεί. Λίνα, σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και θα ασχοληθούμε και άλλες φορές και έχεις απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία στη χώρα είναι τραγική. Επισκέφθηκε, λέει, μια συγγενή της στο Δαφνί και η κατάσταση είναι απίστευτη. Μόλις δύο γιατροί για να αντιμετωπίσουν τα πολύ δύσκολα περιστατικά. Μια τραγική κατάσταση. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δυστυχώς η πολιτική του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι καταστρεπτική, με στόχο μόνο να ενισχυθούν κάποιοι ιδιώτες, καταστρέφουν το δημόσιο σύστημα υγείας που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση, και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στους δρόμους. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ότι δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Φύγαμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό, να δούμε πόσο μας κοστίζει η ενέργεια στο σπίτι μας, μεταξύ άλλων.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε. Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και επειδή έπιασαν οι ζέστες και πάνε με τον Άριστον που λέγαμε, και επειδή θα ξεκινήσουν και τα παγωτά, με κράτη, με ρέγουλα. Ο παγωτατζής, Σοφία Παπάζογλου, Τεμπέλης Δράκος, Γιώργος Χατζιπιερής.
1: Τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Να, τα αφιερώνω στον Νικόλα που πηγαίνει στο σχολείο τώρα με τον μπαμπά του.

θα τον δω να μου πει, Άλεξ, πόσα παγωτά φάγαμε σήμερα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6. Είναι Μάιος του 2026. Μεγάλο ζήτημα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να λέει ότι ο ίδιος θα πρότεινε να απαγορευθούν. Δυστυχώς τη συζήτηση την κάνουμε πάντα κατόπιν εορτής, αφού πλέον δηλαδή έχουμε τραγικά αποτελέσματα με πολλά δυστυχήματα να μαζεύονται. Αλλά έστω και αργά, ας πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει, και έστω και αργά ας βάλουν μυαλό οι μεγάλοι που κυκλοφορούν με πατίνια, και ας ελεγχθούν λίγο οι μικρότεροι που κυκλοφορούν με πατίνια. Πραγματικά δεν γίνεται με το πατίνι να κατεβαίνεις τη Συγκρού με ταχύτητα κιόλας, αλλά και σιγά σιγά να πηγαίνεις δεν γίνεται. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όλο αυτό. Είναι εξαιρετικά ανεξέλεγκτοι όσοι οδηγούν, όχι όσοι, αρκετοί από αυτούς που οδηγούν πατίνια. Είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε. Πρέπει να ληφθούν γρήγορα μέτρα.

0: Όχι, Νικόλα, μην φοβάσαι. Δεν πειράζει. Για σένα ήταν ο παγωτατζής και ας μην το άκουσα. Έστειλε μήνυμα. Δεν τα άκουσα, λέει, την αφιέρωση. Για σένα ήταν ο παγωτατζής. Λοιπόν, να και μια και λέμε για παγωτά, θα αναγκαστούμε να καταναλώσουμε περισσότερη ενέργεια για να παγώσουν τα παγωτά, περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα, θα ανοίξουν και τα air condition όπου να είναι, γιατί θα κάνει ζέστη, διότι έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας χωρίς air condition δεν γίνεται να ζήσουμε μέσα στην ζέστη. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Γιώργο Στάμψη, τον δόκτωρ Γιώργο Στάμψη, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται με την ηλεκτρική ενέργεια. Φαινομενικά, ακόμα το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί τα ορυκτά καύσιμα, δεν έχει υποστεί την πίεση που έχουν υποστεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα, κύριε Στάμψη.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό που έχουμε ως αίσθηση, ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση?
1: Ναι, στην Ευρώπη οι τιμές της χοντροπορικής αγοράς και κατ' επέκταση και της λιανικής στο τελευταίο δίμηνο δεν έχουν παρουσιάσει τις αυξήσεις που έχουμε δει στις τιμές του ντίζελ, της βενζίνης και άλλων καυσίμων.
0: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
1: Η εξήγηση είναι ότι παρότι τη μεγάλη αύξηση του φυσικού αερίου, οι ώρες που το φυσικό αέριο ήταν αυτό που προσδιορίζει την τιμή της χοντροπορικής αγοράς, ήταν περιορισμένες το τελευταίο δίμηνο, έτσι δεν επηρεάστηκε πολύ η τιμή της χοντροπορικής. Οπότε δεν επηρεάστηκαν, μιλάω τώρα γενικά για όλη την Ευρώπη,
0: δεν επηρεάστηκαν
1: πολύ και οι τιμές της λιανικής.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα της περίοδου, δηλαδή της
1: εποχής,
0: παράγοντες. Είναι εποχικό φαινόμενο.
1: Η Ευρώπη πια έχει πολύ ανανεώσιμη ενέργεια, πολύ χαμηλής μεταβλητής τιμής, δηλαδή όταν λειτουργεί το φωτοβολταϊκό ή το αιωλικό δεν χρειάζεται έξτρα έξοδα, τα έξοδα τα έχει κάνει μια φορά όταν ήταν να χτιστεί. Ένα άλλο είναι η αυξημένη

0: η παραγωγή από τα πυρηνικά, ιδίως στην Γαλλία, όπου και τα πυρηνικά της Γαλλίας είναι πυρηνικά τα οποία το έχουν πληρώσει ήδη το κόστος τους. Ναι. Ένα τρίτος λόγος είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο της άνοιξης όπου δεν είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Άρα τρεις βασικοί λόγοι εδώ δίνουν την εξήγηση γιατί οι τιμές του ρεύματος δεν έχουν δει την αύξηση που έχουμε δει στο πετρέλαιο και στη βενζίνη.
1: Ναι. Αν συνεχιστεί έτσι όπως είμαστε τώρα, όλο αυτό το μπέρδεμα με τον πόλεμο και τα στενά του Ορμούζ και το πάγωμα των προμηθειών και όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, μπαίνοντας στην καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή στις ζέστες, η εκτίμηση είναι ότι θα δούμε τις τιμές να εκτινάσονται.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω στοιχοδρομπορική αν θα έχουμε εκτείναξη. Αύξηση είναι λογικό να έχουμε μόνο και μόνο γιατί θα μεγαλώσει πολύ η ζήτηση.
1: Σωστό.
0: Η ζήτηση του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου, λόγω του τουρισμού και κυρίως λόγω των κλιματιστικών, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο το φυσικό αέριο θα προσδιορίσει ή τα μεγάλα υδρολικά θα προσδιορίσουν περισσότερες ώρες την τιμή στην χοδρομπορική, άρα θα έχουμε μία αύξηση της τιμής. Δεν ξέρω αν θα δούμε εκτείναξη. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, στην Ελλάδα ήδη βιώνουμε μία αύξηση σημαντική στα τιμολόγια της λιανικής, τα οποία βλέπουμε για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών να έχουν σκαρφαλώσει στα 15 με 16 λεπτά η κιλοβατόρα, χωρίς να προσθέσουμε και τα ρυθμιζόμενα. Αν προσθέσουμε και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάμε στα 24 με 25 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό είναι που πληρώνει σήμερα ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Είναι μια αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο και ελπίζουμε να παραμείνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Βγήκε η μέτρηση, ο δείκτης Household Energy Price που βγαίνει κάθε μήνα για τις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ποια είναι η εικόνα για την πορεία του ηλεκτρικού ρεύματος, της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, και μπερδευτήκαμε γιατί ενώ οι ανακοινώσεις ήταν ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια από τις εταιρείες σε γενικές γραμμές, βλέπουμε εδώ η έκθεση να λέει ότι η Αθήνα είχε άνοδο 7% στη λιανική τιμή ρεύματος μέσα σε ένα μήνα. Όχι ότι είμαστε οι ακριβότεροι σε σχέση με τα τιμολόγια, αλλά ακρίβηναν τα τιμολόγια μας τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα για να μπορούν και οι ακροατές να ξέρουν τι γίνεται με το ρεύμα και πού βρισκόμαστε, πώς πηγαίνουμε. Επειδή η Eurostat αργεί να ανακοινώσει τιμές, δηλαδή τώρα πρόσφατα ανακοίνωσε τιμές για το δεύτερο εξάμεινο του 2025, κάποιες ρυθμιστικές αρχές και εταιρείες της Ευρώπης, 2-3, είπαν εμείς κάθε μήνα θα κάνουμε αυτή την άσκηση, θα υπολογίζουμε τις τιμές για κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δίνουμε μια εκτίμηση πόσες είναι τιμές.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα αυτός ο δείκτης τα τελευταία 2 χρόνια. Γενικά είναι αρκετά αξιόπιστος. Οπότε βασιζόμαστε τώρα σε αυτόν για να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς πηγαίνουν οι τιμές. Τώρα, όσο αφορά την Ελλάδα, δεν έχουμε σταθερά τιμολόγια. Τα τιμολόγια του Απριλίου, η μεγάλη πλειονότητα αυτών που έχουν το πράσινο, το κειμενόμενο τιμολόγιο πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά, είχαν αύξηση γιατί αυξήθηκε η χοντρεμπορική τιμή τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα η χοντρεμπορική τιμή τον Μάρτιο δεν αυξήθηκε λόγω του πολέμου, δεν προλάβε να περάσει η αύξηση του φυσικού αερίου στις τιμές της χοντρεμπορικής ρεύματος. Η αύξηση έγινε γιατί δεν είχαμε τα πολλά νερά που είχαμε τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Αυτή την αύξηση της χοντρεμπορικής του Μαρτίου, ο μεγάλος πάροχος την πέρασε στα τιμολόγια του Απριλίου.
1: Ναι.
0: Και εδώ που έχει νόημα είναι να βλέπουμε τι πληρώνει η μεγάλη πλειοψηφία, όχι ίσως η πρώτη κλίμακα που ανακοινώνεται και η οποία αφορά λίγα νοικοκυριά, γιατί ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα δεν καταναλώνει 200 κιλοβατόρες το μήνα.
1: Ναι.
0: Καταναλώνει από 300 κιλοβατόρες και πάνω. Άρα μας ενδιαφέρουν εκείνες οι τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν έχουν και όλα τα νοικοκυριά ηλεκτρονικό λογαριασμό στον πάροχό τους ή στο μεγάλο πάροχο. Άρα έχουν και διαφορετική κλίμακα, δεν έχουν και ηλεκτρονικό λογαριασμό. Οπότε πληρώνουν μία τιμή κοντά στα 16 λεπτά. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που έδωσε την αύξηση τώρα που είδαμε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τον Απρίλιο σχεδόν εξαφανίστηκαν όλα τα φθηνά μπλε τιμολόγια που είχαμε. Γιατί έγινε αυτό, διότι λόγω του πολέμου όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που μπορεί να αγοράσει κάποιος πάροχος όταν πουλάει ένα σταθερό τιμολόγιο σε κάποιο πελάτη, πηγαίνει στη χονδροπορική, κλείνει και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για να είναι σε θέση να δώσει στον πελάτη μετά από 5 μήνες αυτή την τιμή του που του υποσχέθηκε.
1: Σωστό.
0: Αυτά όλα τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Mm-hmm. Επομένως, οι πάροχοι που θέλουν να δώσουν τιμολόγια το επόμενο πεντάμινο, εξάμινο, δεν μπορούν να πάνε να κλείσουν φτηνά ασφάλιστρα την αγορά. Άρα έχουν αυξήσει τα σταθερά τους τιμολόγια. Άρα οι αυξήσεις που έχουμε δει τον Απρίλιο ήταν, ας το πούμε, κατά 90% λόγω της αύξησης που υπήρχε στο πράσινο τιμολόγιο, κατά ένα 10% στα καινούργια σταθερά τιμολόγια που κλείνονταν. Γιατί οι άνθρωποι που είχαν κλειδωμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο δεν έληξε τώρα, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη φθηνή τιμή που είχαν.
1: Το άλλο στοιχείο που αποκαλύπτει η έκθεση είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι η Ευρώπη κινείται.
0: Αν είναι ακριβό ή όχι. Αυτό, συγγνώμη, αυτό δεν είπαμε. Είναι ακριβό ή όχι αυτό που πληρώνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σε ονομαστικές τιμές, ένα ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει κάτω από τον μέσο όρο που πληρώνει ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα όχι οι ονομαστικές τιμές, αλλά σε αγοριστική δύναμη. Σε αγοραστική δύναμη πληρώνουμε πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρώτον. Και δεύτερον, μας ενδιαφέρει να δούμε στη σειρά κατάταξης. Είμαστε ακριβότεροι από λίγες ή από περισσότερες χώρες. Και όταν το βλέπουμε αυτό, είμαστε μέσα στις 10 περίπου πιο ακριβές χώρες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και ούτε καν αυτό είναι το κυριότερο. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε η χώρα εκείνη η οποία έχει προέλθει από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε χάσει το 25% του εισοδήματός μας. Για να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε αυτό τώρα που έχει επανέλθει μια σταθερότητα, πρέπει η ενέργεια ως βασικό αγαθό να είναι αρκετά φθηνότερη από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και από αυτούς που είναι ο μέσος όρος. Μόνο αν καταφέρουμε να κάνουμε την ενέργεια αρκετά φθηνότερη, θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τα νοικοκυριά νιώθουν βάρος στο λογαριασμό όταν το πληρώνουν. Διότι δεν είναι σε θέση να ξοδέψουν πολλά χρήματα και για το λογαριασμό τους, τον ηλεκτρικό και για άλλα πράγματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να βάλουμε ως στόχο. Φθηνή ενέργεια και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, και αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί αν δει κάποιος την έκθεση που συζητάμε τώρα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα η Αθήνα αύξησε τα τιμολόγια, η Μαδρίτη ή το κόστος ρεύματος, τέλος πάντων, η Μαδρίτη καταγράφει πτώση 14% στη λιανική τιμή ρεύματος, κάτι που αποδίδεται και στις ΑΠΕ αλλά και στη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν το τελικό κόστος.
0: Είναι κυρίως στη μείωση των φόρων. Ναι. Στη Μαδρίτη, γιατί εκεί πέρα πληρώνουν πάνω από 20% ΦΠΑ. Yeah. Αυτοί μπορούσαν να μειώσουν, από το φόρο πήραν αυτή την μείωση. Σε εμάς πρέπει να μπει στόχος να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, έτσι ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Yeah. Δυστυχώς δεν είναι βασική προτεραιότητα πολιτική αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και παραμένει ακριβότερο και γι' αυτό και παραμένει ένα από τα τρία βασικά πράγματα που τα ελληνικά νοικοκυριά νιώθουν την ακρίβεια. Είναι η στέγαση, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Εάν δεν το βάλουμε βασικό πολιτικό στόχο, δεν θα μειωθούν στα επίπεδα που πρέπει να μειωθούν για μια χώρα που προσπαθεί να ανακάμψει δυναμικά μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Στάμψη, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώργο Στάμψη, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, για το κόστος που πληρώνουμε, που σηκώνουμε, που μας βαραίνει από, και από την ηλεκτρική ενέργεια.

0: Αυτό είμαι πολύ βέβαιος ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι είναι το τραγούδι από τα Φιλαράκια, από τους τίτλους από τα Φιλαράκια. Σαν σήμερα το 2004 παίζεται το τελευταίο επεισόδιο μετά από 10 σεζόν της σειράς. Σαν να μην έχει τελειώσει ποτέ είναι, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η ειρωνία της τύχης ή της μοίρας είναι ότι την τελευταία τάκα της, του τελευταίου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν της σειράς την είπε ο Μάθιου Πέρι, όπως ο ίδιος το είχε ζητήσει από τους σεναριογράφους, ο πρώτος που έφυγε από αυτή την παρέα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά πριν το ρολόι, 4 λεπτά πριν το ρολόι γράψει 9 σήμερα, είπαμε, είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας με στόχο την προώθηση της αποδοχής του σώματος, την καταπολέμηση των στερεοτύπων ομορφιάς και την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες των ακραίων στερεοτυπικών διαιτών. Και γι' αυτό είπα να περάσουμε το μήνυμα με ωραία παιδικά τραγούδια που περνάνε πιο εύκολα και πιο γλυκά τα μηνύματα για το παν μέτρων άριστον. Ούτε δίαιτες εξαντλητικές, ούτε δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε και να την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
1: Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό.
0: Και ορθώς, όπως λέει και εδώ ο Παναγιώτης, και επειδή έχουν βγει και καινούργια κόλπα στην αγορά, κάτι ενέσιμα, κάτι χάπια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, επειδή κάποιοι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη, γιατί το χρειάζονται, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν καθόλου ανάγκη, καλό είναι να συμβουλευόμαστε ένα γιατρό πριν κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι πολύ εύκολο. Μην το βλέπουμε στις ταινίες, στα έργα, στην τηλεόραση, σε κάποιους διάσημους κτλ. Και νομίζουν ότι άντε θα πάρουμε ένα χαπάκι και όλα έλξαν. Και προβλήματα δημιουργούνται και προβλήματα προκαλούνται. Γι' αυτό, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, ας ρωτήσουμε πρώτα το γιατρό. Και ας φάμε ένα μπισκοτάκι έτσι για να γλυκαθούμε.

0: το με μπισκότα. Έμεινα και χρέος από πάνω. Ήθελα να έρθω να σε γλυκάνω.
1: 13 δραχμές το κοτί με τα μπισκότα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, περασμένα μεγαλεία.

Αυτό το έγραψε ο Γιάννης Λογοθέτης το 1978, ένα τραγούδι σκέτη γλύκα, και το 2013 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε «Μη κρατάς το στόμα σου κλειστό, πάρε μπισκοτάκι γεμιστό» και το έκανε σαν να ήταν δικό του. Κάπου εδώ σας χαιρετώ, όχι κάπου εδώ, εδώ, σας χαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο στις 9, λίγο μετά τις 9, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, βαρύ το πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες οι καλεσμένοι και οι καλεσμένες. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε λίγο εδώ στο στούντιο με τους δύο κυρίους, και πλούσιο το πρόγραμμα και μετά. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως μεταμόρφωση και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλεου, όπου νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας σημειώθηκε καραμπόλα τριών γιοταχή και μιας μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Σιγκούρα από το ύψος της Καλλιθέας, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρία θα τοποθετούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λελογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Στο Αμάν μετά το Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής και θέλει να αναδειχθεί σε δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου. Ιδιαίτερη η έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μιας διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγούσε στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Σύμφωνα με το BBC, η Αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να μην επιθυμεί επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνομιλίες με Ιαπωνία και Κίνα για την επαναλειτουργία του στενού. Σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου προσάραξε και βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονος σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου. Συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα ασκήθηκε κατά του 28χρονου διανομέα με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στο κέντρο υγείας Αλαμίνας, με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκε ένα παιδί το οποίο παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλαμίνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Απόψε στις 10, Μπάγερ Μονάχου, Paris Saint-Germain για το Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: του έλεγα. Μην τρως χαράλαμπε. Μην τρως, θα σκάσεις χαράλαμπε.
1: Σταμάτα να τρως.
2: Γιατί?
1: Και τι έχω πίεση.
2: Εσύ έχεις πίεση. Εγώ θα αναντίεται.
3: Μήπως παχύνω.
4: Τα χορταρικά δεν παγαίνουν, μαμά.
3: Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
0: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
1: Παρατρως, σαν άνθρωπος δηλαδή. Σταμάτα πια να τρως έτσι.
5: Και φυσικά κανένα φυστικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουντουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι. Σαλαμάκι, ζαμπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσει καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάνε, έτσι, με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάνε. Α, πού είσαι, Νάντα, φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχή.
1: Εντελώς προχή.
6: Καλημέρα, καλημέρα σας, μ' ακούω.
7: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
7: Κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
6: Και κύριος Πάνος Χαλάρης μας θύμισε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
7: Όσοι είναι εναντίον της δίαιτας.
6: Αυτό είναι. Είναι η μέρα μας σήμερα δηλαδή. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
7: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
6: Γιατί εσένα είναι η μέρα με τη μέρα της δίαιτας. Δεν σου φαίνεται.
7: Λοιπόν. Αλλά μετά από στεναχώρια τρως. Έχει δίκιο τώρα.
6: Και μετά από στεναχώρια και μετά από χαρά τρως.
7: Όχι, μετά από χαρά πίνεις.
6: Καθιερώθηκε λέει το 1992 από μια πρώην ανορεξική λέει, η οποία 92 δηλαδή πριν από 34 χρόνια καθιερώθηκε αυτή. Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος.
7: Αυτό.
6: Μορατόριο με μια μέρα δίαιτα λέει και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Σήμερα ξεσχιστούμε στο φαΐ, αυτό μας λέει. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μετά αύριο να κλαίμε.
7: Η μέρα που θα την τιμήσουμε.
6: Εμείς την τιμάμε κάθε μέρα.
7: Γιατί ακούω πάντα η μέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων. Την ομάδα κατά.
6: Τις άλλες φορές μπορούμε.
7: Δεν καταλαβαίνεις τι.
6: Άρα δεν μπορούμε να βρίσκουμε.
7: Τούτη θα την τιμήσουμε. Λοιπόν.
6: Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως που έριξε μια ματιά νωρίτερα.
7: Αφού δώσουμε το τηλέφωνο μας πριν, να ρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, Ελένη Τάγκα.
6: 2, 11, 10, 80, 880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, για αυτά που ζείτε έξω στους δρόμους της πόλης. Ο Κυφισός στην κάθοδό του είναι πάλι δύσκολος, όχι σαν χθες, αλλά δύσκολος από το δακτυλίδι επάνω μέχρι σχεδόν μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Η άνοδος του Κυφισού έχει πρόβλημα σοβαρό αμέσως μετά το Ρέντι. Τι αμέσως με το Ρέντι, περίμενε. Αμέσως μετά το ΣΕΦ ουσιαστικά, εκεί που είναι η Λαχναγορά. Από τη Λαχαναγορά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τα Πατήσια και πιο πάνω. Μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια σχεδόν. Πάρα πολύ δύσκολη, μεγάλη η άνοδος του Κηφισού. Η Συγκρού εδώ έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Σμύρνη, κάτω. Χαμός γίνεται. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία. Δεν είναι βέβαια. Στον Πειραιά βλέπουμε πολύ κόκκινα τα πράγματα. Στον στην περιφερειακή, εσύ την ξέρει καλύτερα από εκεί την περιοχή. Για να ζούμε και Κηφισίας και Μεσογείων. Ωραία είναι. Σαν το γήπεδο του Ολυμπιακού είναι εκεί.
7: Κατά κόκκινο.
6: Κηφισίας. Ναι. Η Μεσογείων είναι λίγο καλύτερη και στην άνοδο και στην κάθοδό της. Αυτά από τα βασικά. Κάτσε να δούμε και λίγο. Ζεφύρι η Αττική Οδός μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Και τελευταίο να πω από το Χαϊδάρι, όχι, αρχίζει κίνηση πιο ψηλά από το συνηθισμένο, ευτυχώς, μετά το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή, και φτάνει μέχρι τους Καραμαγκά. Νορμάλ πράγματα, όχι τίποτα σπουδαίο.
7: Αύριο μετά τις 10, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, εδώ στο στούντιο.
6: Ναι.
7: Και νομίζω θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα είναι από τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης που θα έχουμε.
6: Προέκυψε και θέμα με τα Πατίνια χθες, έτσι.
7: Ναι.
6: Με τα Πατίνια που ανακοίνωσε ότι θα, σε γενικό πλαίσιο, απαγόρευση για τους ανήλικους, αν καταλαβαίνω καλά. Με το οποίο συμφωνώ.
7: Θα το εξειδικεύσουμε.
6: Συμφωνώ, αλλά ναι. Θα το εξειδικεύσουμε και θα ρωτήσουμε πολλά. Στο στούντιο, εμείς επίσης σήμερα θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
6: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει πολλά θέματα επικαιρότητα. Και μετά θα έχουμε και τον κύριο Καραμέρο, νομίζω. Γιατί έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Αμαλίας Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Και δηλαδή, όλο μαζί αυτό γίνεται ένα μπερκέτι έτσι, ενδιαφέρον. Δεν κάνω λάθος.
7: Νομίζω ότι ο μήνας είναι μήνας συζητήσεων παρασκηνιακών και προσκηνιακών και στο προσκήνιο. Φράση.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, που και ο Ιούνιος θα είναι μέρα αποφάσεων που θα αφορούν όχι απλώς την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και οι παρασκηνιακές επαφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
6: Μάλιστα, και βέβαια είμαστε στην αναμονή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αύριο, λέει, που θα γίνει το κουτρούλι το πανηγύρι.
7: Θα εξαγερθεί το νέο σύνταγμα από τον Πρωθυπουργό.
6: Ποιο σύνταγμα?
7: Το σύνταγμα, η πρότασή του για την συνταγματική
6: με πλατεία.
7: Αναθεώρηση.
6: Α, το σύνταγμα.
7: Αυτό θα είναι.
6: Εντάξει.
7: Το βασικό θέμα,
6: ναι,
7: τη εισήγηση. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί καμιά τριανταριά με 40 βουλευτές έχουν γραφεί.
6: Ναι.
7: Όχι μόνο διαφωνούντες, αλλά και συμφωνούντες. Να απαντήσουν στους διαφωνούντες.
6: Α, έχουν γραφτεί και τέτοιοι.
7: Ναι. Και για πρώτη φορά γραπτός έχουν δοθεί. Τι μέρα είναι σήμερα?
6: Τι ώρα θα αρχίσει?
7: Μέχρι χθες το βράδυ, θυμάμαι, νωρίς το μεσημέρι.
6: Θα ανοιχτώσουμε.
7: Ναι, ναι, νομίζω. Ωραία. 5 λεφτά ο καθένας έχει.
6: Δεν θα είναι 5, θα πάνε 6. Ξέρω.
7: Αλλά θα έχουν και διάφορα.
6: Κόφτη θα έχουν.
7: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω.
6: Μα αυτό είναι το θέμα. Κόφτη θα έχουν.
7: Δεν θα έχουν.
6: Θα πούνε στην κυρία Βούλτεψε να μιλήσει 5 λεπτά μόνο.
7: Ναι, αλλά
6: λέω τώρα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ έτσι. Ενδεικτικό για παράδειγμα. Λοιπόν. Σήμερα τι έχει? Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι στην Ιορδανία. Χθες πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ώρα που ήταν στο Αμπού Ντάμπι και συναντούσε τον πρόεδρο του Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι χτυπούσαν οι Ιρανοί με πυράβλους.
7: Ναι.
6: Προσπαθούσαν να χτυπήσουν, δεν χτυπήσαν τελικά, γιατί πώς το λένε, αντιμετωπίστηκαν με αντιεροπορικά συστήματα. Ήταν περίπου την ίδια ώρα. Έκανε επίθεση το Ιράν στο Ντουμπάι. Δεν χτυπήθηκε τίποτα. Τα κατεβάσανε.
7: Γι' αυτό γράφει ο Νεοκόπος.
6: Ο Μπους λέει βέβαια ότι. Ο Τραμπ λέει βέβαια ότι τους έχουν μείνει κάτι σκαφάκια με ένα όπλο, λέει, μπροστά. Απλώς και τίποτα άλλο. Αυτοί πετάγαν πυράβλους μπαλιστικούς, λες, κανονικά. Για λέει, τι λέει ο.
7: Λέει ο Νεοκόπος σήμερα στις αντιρρήσεις, στα νέα. Πλήγματα, κύριε Διευθυντά, πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έφερε τύχη. Με τη μήνυα όκουπος και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο το
6: έγινε. Έγινε την ίδια ώρα.
7: Ναι,
6: δηλαδή,
7: ναι, αυτό.
6: Με μία ώρα διαφορά, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, κάνανε επίθεση οι Ιρανοί στο Ντουμπάι. Δεν χτυπάνε τα Εμμυράτα, δεν χτυπάνε το Αμπουντάμπι που είναι η κυβέρνηση.
7: Σωστό.
6: Χτυπάνε το Ντουμπάι που είναι το κοσμοπολίτικο, μητροπολιτικό κέντρο και είναι και τα δελιστήρια επίσης εκεί. Λοιπόν, και χτύπησαν και τη Φουτζέιρα βέβαια, που έχει δελιστήρια εκεί.
7: Η επιχείρηση είναι ελευθερία, λέει, να στέλνετε λίγα 24 ώρα έτσι.
6: Μου αρέσει που είναι σε ανακοχή όλο αυτό το διάστημα.
7: Από τότε ο Τραμπ την είχε πανηγυρικά εξαγγείλει ως το μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της ταυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
6: Λοιπόν,
7: ωραίος,
6: για τα πατίνια, επειδή μας λέτε, θα τα κουβεντιάσουμε αύριο εκτενώς με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό. Επίσης, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, δηλαδή είναι ένα συγκλονιστικό θέμα αυτό στην Κρήτη. Ναι, με τον πατέρα, ο οποίος είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια και πήγε χθες και δολοφόνησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, έτσι, που ήταν συνοδηγός ο γιος του και σκοτώθηκε σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Μου θύμισε, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό, δεν ξέρω την ιστορία αναλυτικά, θα τα δούμε σήμερα τα ρεπορτάζ, την υπόθεση Παπαδόσηφου, τη θυμάσαι, που είχε πάει στα δικαστήρια του Πειραιά και σκότωσε τον δολοφόνο του γιου του. Εδώ βέβαια δεν έχουμε την ίδια περίπτωση, γιατί εκεί μιλούσαμε για δολοφόνο του γιου του. Όντως τον είχε σκοτώσει με όπλο και πήγε και αυτό σκοτώσει με όπλο. Εδώ μιλάμε για ένα τροχαίο. 3 χρόνια μετά, λέει, πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Βεντέτα λέγεται αυτό, έτσι. Ναι. Και όλοι στην Κρήτη τώρα φοβούνται βεβαίως ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια. Αντιλαμβάνεσαι. Έτσι είναι στο νομό Ηρακλείου, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή.
7: Δεν θα είναι από εδώ και πέρα.
6: Ναι, αυτό σου λέω. Φοβούνται ότι αυτό μπορεί να έχει συνέχεια.
7: Προσοχή.
6: Γιατί αφορά νέα παιδιά, έτσι.
7: Το συζητάμε.
6: Στις δύο περιπτώσεις.
7: Καλημέρα.
6: Να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλημέρα, αγόρια. Επειδή ο Αντώνης, επειδή την προηγούμενη μήνα παρακολούθησε τον κύριο Γεωργιάδη στο Μέγκα να διαφημίζει την εφαρμογή My Health για το ραντεβού και ισχυριζόταν πως ο κόσμος δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί, μπείτε να κλείσετε ραντεβού για ενδοκρινολόγο, είτε σε δημόσια νοσοκομεία, είτε σε δημόσιες δομές, είτε ιδιώτες γιατροί, συμβεβλημένοι με οποίοι, είτε σκέτοι ιδιώτες. Εμένα που μένω παλιό φάλιρο, γείτονα. Μου εμφάνισε 2 μόνο γιατρούς, ένα στο Αμπελοκήπους και ένα στο Μαρούσι. Αυτό το πράγμα είναι γελίο. Ναι, ναι. Τόσο μακριά, η αλήθεια είναι μεγάλη απόσταση.
7: Νομίζω πάντως ότι επίσης, Σωτήρη, τα πρώτα αποτελέσματα του πολέμου αρχίζουν να φαίνονται.
6: Πού λες?
7: Στην οικονομία.
6: Καλά, φαίνεται.
7: Στην οικονομία. Έκανε μια off the record σε στενό κύκλο στις Βρυξέλλες χθες ενημέρωση επίτροπος.
6: Ναι.
7: Στα 400 ευρώ λογαριασμό της ενεργειακής κρίσης για το νοικοκυριό το ελληνικό.
6: Ναι.
7: Το οποίο θα είναι πολύ παραπάνω αν ο πόλεμος συνεχιστεί. Αν δηλαδή δεν λήξει εδώ.
6: Θυμάσαι χθες που μας έλεγες για τα σπίτια 60-70
7: ναι.
6: τετραγωνικά.
7: Ναι, ναι.
6: Είδες ένα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε.
7: Πριν το πεις, να πω απλώς 2 στοιχεία ακόμα για να ενισχύσω αυτό που είπα προηγουμένως.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: 450 εκατομμύρια κόστησαν ενεργήσεις στα καύσιμα εδώ στη χώρα.
6: Ναι.
7: Και επίσης υπάρχει ένα θέμα με τα κόκκινα δάνεια.
6: Ναι.
7: Τα οποία 2,2 δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν το 25 στις τράπεζες.
6: Μάλιστα.
7: Μόνο έτσι.
6: Ναι. Τα διαζύγια έχουν συμβάλει σημαντικά στην στεγαστική κρίση.
7: Σωστό είναι αυτό.
6: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λοιπόν, και αυτό είναι στην
7: έκθεση.
6: Στην τράπεζα, αυτό είναι και αυτό στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Φαντάσου, ασχολείται με τι ασχολείται. Από το 2016 και μετά δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται. Με top το 2024 που είναι η τελευταία μέτρηση που φτάσαν τα 15.500 διαζύγια. Τι σημαίνει αυτό? Και γι' αυτό ψάχνουν σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, γιατί συνήθως φεύγει ο άντρας από το σπίτι, δεν φεύγει η γυναίκα. Ναι, ναι. Φεύγει ο άντρας από το σπίτι και ψάχνει ένα σπίτι, να έχει και ένα δωμάτιο για το παιδί, ξέρω ναι. εγώ. Έτσι, για, ναι, για, ναι. για τα παιδιά, για να μπορεί να έχει τα παιδιά.
8: Μετά,
6: λοιπόν, ναι. Και γι' αυτό αυτό λέει, έχει, άμα είναι κάθε χρόνο 15.000. Είναι μαζεμένα από το 11 είναι 150.000 διαζύγια, έτσι. Λοιπόν.
8: Πάντα έχω μια απορία όμως. Ναι. Πάντα χαζά αυτά που σκέφτομαι, αλλά τι να σου πω.
6: Πάντα δεν είναι.
8: Ναι, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί δεν φτιάχνουμε σπίτια?
6: Να φτιάξουμε.
8: Δεν φτιάχνουμε σπίτια.
6: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, αφού βγούμε έξω, να κάνουμε ένα σχέδιο, φτιάξουμε σπίτια.
8: Πρώτα, μην είχαμε λεφτά, θα κάναμε. Θέλω να σου πω, προφανώς κάτι υπάρχει εδώ.
6: Ναι.
8: Γιατί δεν είναι τόσο επιχειρηματίες, τόσο χαζοί να μην κάνουν δουλειές.
6: Μια δεύτερη κατηγορία που διωγγώνει το πρόβλημα είναι η θάνατη. Λέει, αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως. Για τα έτη 2024, λέει, η λεστά του υπολόγισε 128.000 και 126.000. Κάποια λοιπόν ζευγάρια έσπασαν και ο χείρος ή χείρα που έμεινε πίσω, στην περίπτωση που δεν υπήρξε ιδιοκατοίκηση, υποχρεώθηκε να ψάξει άλλη κατοικία. Α, βλέπεις. Και αυτό είναι.
8: Να αφήνει ελεύθερο το άλλο, το σπίτι όμως.
6: Και τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση της ζήτησης, η άνοση του λεγόμενου solo living ή αλλιώς των ανεξάρτητων οικοκυριών. Σε συνδυασμό με την έξαρση αστικοποίηση. Κάποτε το να μένεις μόνος ως ενήλικος αποτελούσε ως και στίγμα σε κάποιες κοινωνίες. Τώρα το να έχεις ένα δικό σου μέρος μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και απόδειξη προσωπικής επιτυχίας. Αυτό που σου το έχει γράψει, ότι είναι στίγμα το να μένεις μόνος σου, δεν νομίζω, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει το θέμα.
8: Έτσι θεωρώ τα παλιά.
6: Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Έλα μωρή τώρα, το πιστεύεις, αυτό ήταν στίγμα να μένεις μόνος σου.
8: Παιδιά, συγγνώμη, βάλτε όμως και άλλα πράγματα. Βάλτε ότι τα παιδιά δεν φεύγουν από το σπίτι μέσα.
6: Επίσης.
8: Να δείτε το αντίβαρο.
6: Καλά, αυτό
8: το
6: ακούμε συνέχεια και είναι και σωστό.
8: Ναι, θέλω να σου πω στο αντίβαρο.
6: Μέχρι τα 35 χρόνια. Ναι, σωστό.
8: Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η μόνη λόγη. Αυτό επιβαρύνουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρακτό.
6: Διαβάσει και ένα μήνυμα.
8: Ναι, βεβαίως.
6: Κύριο Χάρη Γεωργίου. Λέει και το όνομά του. Χάρη Γεωργίου. Καλημέρα και στου δύο αξιοαγάπητου, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Σωτήρη. Σα ακούω κάθε μέρα λοιπόν και επίση το βράδυ στο Άξιον Ειδήσει με τον κύριο Σωτήρη. Χάρη από Βόρεια Εύβοια, είστε υπέροχοι, σα αγαπώ. Και εμεί σα αγαπάμε. Εγώ διπλά. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σα. Ξαναλέω, επειδή μα έλεγε την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουμε καλέσει εδώ όλου του πολιτικού αρχηγού. Στέφανο,
8: γιατί
6: δεν είναι? Γιατί καλούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
8: Γιατί είναι δουλειά μα. Συγγνώμη παραπέρα και δεν θα δώσουμε, ναι. και θα δώσουμε σε κανέναν λογαριασμό ναι. ποιον καλούμε.
6: Και καλούμε του πάντε, καλούμε όλου του πολιτικού αρχηγού. Την έχουμε καλέσει εδώ, έχουμε κάνει πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει. Έχουμε συζητήσει.
8: Και έρθει και την ευχαριστούμε.
6: Έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η συζήτηση πήγε πάντα μια χαρά και ελπίζω να πάει και σήμερα. Ναι, ναι. Και θα συνεχίσουμε να την καλούμε χωρί κανένα πρόβλημα, όπω και όλους όσοι πολιτικοί αρχηγοί ειδικά ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας και είναι τιμή μας. Ναι. Και όσοι δεν ανταποκρίνονται, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, εγώ νομίζω ότι εκείνοι χάνουνε, δεν χάνουμε εμείς τίποτα. Εγώ το πιστεύω πραγματικά.
8: Και εμείς χάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι χάνουμε τίποτα.
8: Αλλά
6: εφόσον είμαστε ειλικρινείς και λέμε, καλούμε ένα
8: να
6: πολιτικό αρχηγό, τον καλούμε σε ένα χρόνο και δεν έρχεται, πάει να πει ότι δεν θέλει να έρθει σε σένα.
8: Ναι.
6: Κάτι το έχει κάνει εσύ ή εγώ. Εγώ δεν το έχω κάνει όμως τίποτα ποτέ.
8: Είναι
6: ούτε εσύ το έχει κάνει. Λέω τώρα, γενικά σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Λέει, για λέγει. Εσύ έχει κάνει. Ο Χάλαρης. Έχει κάνει κάτι ο Χάλαρης σε κάποιο πολιτικό αρχηγό.
8: Τι να κάνουμε. Αν εννοεί να κάνουμε κριτική, αυτό είναι.
6: Εντάξει, αυτό είναι.
8: Τι να κάνουμε.
6: Και στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνουμε κριτική. Κάνουμε κριτική. Και έρχεται. Αυτό λέω.
8: Θέλω απλώ ένα μήνυμα, με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε, να πω κάτι. Ότι πολλέ φορέ η σωστή συμπεριφορά δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και αυτό σας παρακαλώ, κρατήστε το για το επόμενο διάστημα.
6: Ναι. Λοιπόν. Και το λέει ένας ευγενής άνθρωπος. Θέλω να πω όπως είναι ο Βασίλης. Υπέρ το δέον. Θέλω να πω. Ευγενής. Όχι, αυτό είναι αλήθεια για σένα. Λοιπόν. Σου έχω πει ότι καμιά φορά είσαι πιο ευγενής από ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικώς ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Σιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό μέσο διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε.
8: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
3: Όχι.
2: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε διότι έχει κάνει, όμως τη ζητήσαμε εμείς, η σπίδηση στην εκπομπή ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
8: Περιμένοντας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που σε ένα λεπτό θα είναι εδώ μαζί μας, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος, γιατί να μας πει λίγο για τιμή της βενζίνης.
7: Ναι, γιατί τα οικονομικά τα ξέρει, είναι top.
8: Πάρα πολύ καλά, παιδιά.
7: Για πες μας,
8: άλλα, λοιπόν. Τα πόδια αντέχετε να περπατήσετε, γιατί με βενζίνη δεν το βλέπω καλά το πράγμα.
7: Για πες.
8: Κοίτα να δεις, τώρα είναι πάνω από 2,10 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας η μέση τιμή για τη βενζίνη.
7: Εδώ Αθήνα είναι 0,8, 0,9.
8: Εδώ 0,8, 0,9, μέση τιμή είναι 0,9 στην Αθήνα 0,9. Σήμερα. 2,09 στην πραγματικότητα είναι και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά επειδή έχουμε την επιδότηση πέφτει κάτω από το 1,90. Και αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να το σκεφτεί η κυβέρνηση, επειδή ξανασυζητάμε για το δεύτερο πακέτο μέτρων, θα παρατείνει
7: το
8: μέτρο στην
7: Αγγλία. Για ένα μήνα τουλάχιστον.
8: Βέβαια, για ένα μήνα τουλάχιστον. Ίσως επειδή μας έδωσε η ακρίβεια επιπλέον έσοδο στον ειδικό φόρο καταναλώσεις, δηλαδή μας δώσανε περίπου 90 εκατομμύρια.
7: Ναι.
8: Το μέτρο έκανε 100 εκατομμύρια. Άρα ήρθαμε μία ή άλλη.
7: Ναι.
8: Μήπως να το έβλεπε αυτή τη φορά να μην δώσει fuel pass για την αμόλυβδη, αλλά να δώσει μία αντίστοιχη μείωση
7: στην Αγγλία.
8: Να
7: πέσει πίσω έτσι κι αλλιώς.
8: Θα τα πάρει πίσω από την κατανάλωση. Γιατί αυτό που λένε οι βενζινάδες τώρα είναι ότι έχει αρχίσει και καταγράφεται μείωση πλέον στην κατανάλωση.
7: Το βλέπετε. Εγώ αποβάζω σε ένα βενζινάδικο που το λένε.
8: Θα σημάνει και μείωση στα έσοδα και μείωση σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν ρίξεις λίγο την τιμή και την κρατήσεις σε αυτά τα επίπεδα,
7: ναι,
8: δεν θα μειωθεί τόσο η κατανάλωση. Οπότε, δεν θα έχεις πολύ μεγάλο ζήτημα.
7: Δεν μειώνει την κίνηση.
8: Δεν μειώνει την κίνηση, αυτό είναι αλήθεια. Τα πετρέλαια σήμερα υποχωρούν ελαφρώς. Είναι στα $108 το βαρέλι και οι αγορές πανηγυρίζουν μετά από το σήμα του Ντόναλντ Τραμπ χθες. Ότι μια, πώς το είπε το νόστιμο, μια μικρή αψημαχία έχουμε με το Ιράν.
7: Ναι,
8: οπότε σου λέει.
7: Που στοιχεί 35 δισεκατομμύρια δολάρια στι ΗΠΑ.
8: Σωστό. Σκέφτομαι ότι είχαμε και μεγάλη αψημαχία,
7: ναι, ναι, ναι,
8: ότι θα είχαμε πληρώσει. Οι αγορές πανηγυρίζουν. Τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πάνω. Τα πετρέλαια πηγαίνουν ελαφρώς κάτω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το τρενάκι του τρόμου.
9: Το έχει ακούσει το ανέκδοτο με την Ξανθία που μαντάει τη Μαργαρίτα. Που λέει Μ' αγαπάει, δεν με αγαπάει και περισσεύει και ένα. Κάπως έτσι είναι η αποφάση του.
8: Με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, σωστό.
9: Μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς.
8: Τώρα που να είναι ξυπνάει αυτό, δεν ξέρουμε σε τι κλίμα θα ξυπνήσει. Ελπίζω τα καλύτερα.
7: Οπότε αυτή είναι η εικόνα και περιμένουμε, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Στα φώτα σου.
8: Σε ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι στο στούντιο μαζί μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Η πρόεδρος Κλέβης Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλημέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Είπα να σας κάνω μια πλάκα, γιατί σας άκουγα που λέγατε την καλούμε και δεν θα απολογηθούμε. Είπα να σας κάνω μια πλάκα, να σας πάρω να σας πω δεν έρχομαι. Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Το έχουμε προσπαθήσει και άλλες φορές. Απλώς είναι το δικό μου το πρόγραμμα τα πρωινά σύνθετο και με τα δικαστήρια και με τη Βουλή.
0: Γενικώς είστε παντού, αυτό φαίνεται.
1: Προσπαθώ.
2: Και εγώ νομίζω δεν θέλει να έρθει, καταλάβες.
0: Λοιπόν, ξεκινήστε, κύριε Σκούρη.
2: Πάμε λίγο τώρα. Ήθελα να αρχίσω με ένα επεισόδιο που έγινε χθες και έγινε θέμα, αλλά μου το απαγόρευσε ο Ξενάκης, μου είπε στο τέλος.
1: Με
2: την κόντρα με την πόλη μου, στο τέλος μην το βάζεις αυτό.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ πια ενδιαφέροντα πράγματα και μετά πάμε και σε αυτό. Ναι,
2: ναι. Πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, νομίζω τα θέματα τα μεγάλα πλέον είναι τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα που καλό να μην την ξεχνάμε. Είναι η επέτειος του πρώτου μνημονίου. Και επειδή μας κυβερνάνε αυτοί που ψηφίσαν το μνημόνιο και δεν το διάβασαν, και έτσι ο κ. Χρυσοχοΐδης που θα τον έχετε αύριο από ό,τι άκουσα, και επειδή τώρα βέβαια μπορεί να μην έρθει, να κουνηθώ και από τη θέση μου.
0: Τι να μην έρθει.
1: Λοιπόν, και επειδή τα επίχειρα των μνημονίων ακόμα τα πληρώνουμε και επειδή δυστυχώς βλέπουμε και πόσο θυματοποιήθηκε αυτός ο λαός και αυτός ο κόσμος από αδίστακτες εξουσίες που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο λαός πεινούσε. Και σήμερα βλέπουμε ότι αποκαλύπτονται, φαίνεται το γεγονός ότι συνέχισαν να τρώνε με χρυσά κουτάλια την ίδια ώρα που κόβανε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αποδοχές, ελευθερίες, δικαιώματα και δεν θέλουν και να λογοδοτήσουν. Είναι νομίζω σημαντικό να θυμόμαστε και είναι σημαντικό να φροντίσουμε το δικό μας ποτέ ξανά, τη δική μας δηλαδή παρακαταθήκη, ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά την επίθεση στα δικαιώματα, στο Σύνταγμα και στη δημοκρατία. Και το λέω αυτό σε μια εποχή που το ποτέ ξανά που είπαν οι προηγούμενες γενιές, το ποτέ ξανά στον πόλεμο και στη γενοκτονία, δεν έχει υλοποιηθεί, δεν δικαιώνεται, συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία σήμερα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, και δυστυχώς η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα, αντί να πάρει την θέση στη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, τη θέση δηλαδή των ανθρώπων και των θυμάτων, έχει συμπαραταχθεί με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει διεθνή εγκλήματα.
2: Γιατί το λέτε αυτό, πρόεδρε, έχετε κάποιο ειδικό λόγο πέρα από τη γενική άποψη που έχετε?
1: Ο ειδικός λόγος είναι ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Βλέπω μια κατάσταση όπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το, και όμως βλέπουμε ότι και σήμερα προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και ακούμε ότι δεν θα ψηφίσουν.
0: Γίνει. Το ρεπορτάζ λέει ότι ούτε για την προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ,
2: ούτε
0: για τις υποκλοπές.
1: Η ζωή λέει άλλα όμως. Και με μικρό και με μεγάλο.
0: Ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Δεν θα τους περάσει, κύριε Ξενάκη.
0: Γιατί επικαλούνται όμως ένα νομικό ζήτημα. Είστε νομικός. Για το οποίο έχω ακούσει και τον κύριο Βενιζέλο ακόμα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να μην μείνει ημιτελής. Η ζωή λέει άλλα και δεν θα κάνουμε Μητσοτάκης ό,τι θέλει. Ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων, και ιδίως όταν μάλιστα είναι υπόλογος αυτός ο Πρωθυπουργός, διότι φαίνεται ότι η χώρα πια δεν υπερασπίζεται ούτε εκείνα που παραδοσιακά ο ελληνικός λαός υπερασπιζόταν, διότι πριν από μία εβδομάδα, μισό λεπτό κύριε Σκουρή, πριν από μία εβδομάδα.
2: Θα πει στη Βουλή, θα πάρει μια απόφαση.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Οι νόμοι και οι κανονισμοί και το διεθνές δίκαιο λένε ότι η γενοκτονία είναι διεθνές έγκλημα. Οι νόμοι και οι κανονισμοί λένε ότι όταν υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
2: Για την προανακριτική, πρόεδρε, δηλαδή, εγώ μιλάω. Πώς θα γίνει.
1: Θα έρθουμε και σε αυτό. Να ολοκληρώνουμε μία-μία τις σκέψεις. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Είναι ο νόμος 3003
2: του 2002. Όχι, λέει η κυβέρνηση, όχι, λέει η Ουάσιγκτον, όχι, λέει και πολλές άλλες
1: χώρες. Όχι, βέβαια, η κυβέρνηση δεν τολμάει να, λέει, να πει όχι. Παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία. Εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε. Τώρα, πριν από μία εβδομάδα έγινε κάτι σύγκριση κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε. Τώρα, πριν από μία εβδομάδα έγινε κάτι σύγκριση.

0: πηγαίνετε και να είστε σε αυτό το χώρο και να παρέμβει πολεμικό πλοίο και να σας πάρει ο Μύρους. Αυτό έγινε με διεθνείς ακτιβιστές, με το διεθνή στόλο της αλληλεγγύης, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που πηγαίνουν να σπάσουν τον αποκλεισμό στη Γάζα και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, παιδική τροφή, τροφή για τους κατοίκους. Απήγαγαν 175 ανθρώπους. Τελικώς, μετά από παρεμβάσεις που έκανα εγώ εκείνο το βράδυ στον κύριο Κικίλια, τον κύριο Γεραπετρίτη δεν τον έβρισκα, διότι εξαφανίζεται ο κύριος Γεραπετρίτης όταν γίνονται αυτά. Τελικώς παρέδωσαν τους 173 και πήρανε ο Μύρους δύο εμβληματικά πρόσωπα, τον Τιάγκο Άβυλα και τον Σαΐφα Μπουκισέκ, που είναι διεθνείς προσωπικότητες μεγάλης ακτινοβολίας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στο Ισραήλ για ψευδοκατηγορίες εγκληματικής οργάνωσης και παροχής πληροφοριών στον εχθρό. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί πολίτες που πηγαίνουν σε μια ανθρωπιστική αποστολή να διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο, να επιχειρεί το Ισραηλινό ναυτικό στις δικές μας θάλασσες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας καθιστά μια χώρα υπόλογη και για τα διεθνή εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού. Με ποιο δικαίωμα τα κάνει αυτά ο κ. Μητσοτάκης και με ποιο δικαίωμα εμπλέκει τη χώρα μας στα διεθνή εγκλήματα? Εγώ έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη, θα τον περιμένω την Παρασκευή να μου απαντήσει, αλλά σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Αυτά τα γεγονότα είναι πρωτοφανή, δεν υπάρχει προηγούμενο, ούτε έχει υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που να έχει τολμήσει με τέτοιο τρόπο να εμπλέξει τη χώρα σε διεθνή εγκλήματα.
1: Θα μας βοηθήσετε λίγο μόνο, Πρόεδρε, να προλάβουμε να βάλουμε όλα τα θέματα. Μας έμειναν περίπου 20 λεπτά.
0: Τέλεια, είμαι στη διάθεσή σας. Όλα
1: 15.
0: Τα θέματα θα τα βάλουμε.
1: Ρώτησε πριν ο Σωτήρης.
2: Για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, που φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει επίσημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε θα δούμε τα νομικά ζητήματα, θα δούμε και τι προκύπτει. Αλλά οι πληροφορίες όλες λένε πως ούτε Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές θα γίνει. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει μια. Στο νόμο, στο Σύνταγμα, δεν ξέρω πού υπάρχει, στο νόμο. Ότι αν αφορά εθνικό ζήτημα εξεταστική, χρειάζεται 151 βουλευτές, θα επικαλεστεί αυτό. Και δεν
0: θα γίνει καταγέλαστος. Ακούστε.
2: Ναι, θα γίνει ακούσει, φαντάζομαι, στο λέω εγώ.
0: Όχι, φυσικά, και το είμαι μελετηρή. λοιπόν, το έχω ακούσει. Θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Δεν ουσιαστικά θα γίνει χώρα, λέει η κυβέρνηση, ένα δικαστήριο επειδή το θέλει αντιπολίτευση.
0: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια επίσημα ο τακουστής και έχουν πάρα πολύ πλάκα, αν έχετε δει τα βίντεο στο AI που φτιάχνει ο Τζον Ντί, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι? Την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση.
2: Για τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
0: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να αντιθάψει. Γεγονός που χαρακτηρίστηκε θεσμική εκτροπή και από την πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ευτυχώς ανένυψε μετά από τις πιέσεις που τις ασκεί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το γεγονός ότι ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους.
1: Τέτοια λέτε, εδώ, και λοιπόν, έρχεται εδώ την άλλη φορά και στη γραμμή τον είχαμε τηλεφωνική και είπε ότι είναι χρυσαυγήτη και εκεί είστε σε πολιτικό επίπεδο συνεχιστής αυτής της
0: καρτικής. Ναι, ναι, και πέτυχε ο κύριος Φλωρίδης που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής. Τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα πλεύρη εναντίον μου, που στρέφονται καθ' υπόδειξη του Φλωρίδη και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή.
1: Βάζει τον πλεύρη ο Φλωρίδης, τον πατέρα.
0: Ακούστε, κύριε Σκουρή. Σας θυμάμαι.
2: Λοιπόν, σας βοήθησε. Είμαστε, κολλάμε.
0: Ακούστε, λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ χοντρά να λέγονται. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής. Δεν το κάνει μόνο

0: του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι, να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών.
1: Πάντως,
0: αυτό το οποίο ενοχλεί το Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων, τις οποίες τις στίβαξε σε μια αίθουσα που το αποκαλύψατε ότι είναι επικίνδυνη, την παρουσίαζε σαν την αίθουσα του αιώνα και την καλύτερη στο γαλαξία και αποδείχθηκε. Τι ξαναφτιάχνετε, κύριε Ξενάκη? Τώρα εσείς έπρεπε να έχετε ανέβει στα κεραμίδια. Αποδείχθηκε ότι στο χώρο αυτό υπήρχαν ακόμα.
1: Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί τώρα, αυτό λέμε.
0: Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί τίποτε. Χρειάζεται να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, να λογοδοτήσουν για τα 2.300.000 ευρώ που δαπανίσανε χωρίς αντικείμενο, δηλαδή τα βάλανε στις τσέπες, λέγοντας ότι φτιάχνουν αίθουσα, και να γίνει η δίκη σε μια σωστή αίθουσα. Όμως, επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Εγώ γιατί έχω στοχοποιηθεί? Έχω στοχοποιηθεί γιατί δεν θέλουν να είμαι ενεργή δικηγορικά, γιατί ξέρουν ότι ως δικηγόρο δεν μπορούν να με βγάλουν από τη δίκη όπως με βγάλουν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Γιατί με βγάλαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη? Λέγοντας ότι έχω σύγκρουση γιατί είμαι δικηγόρος θυμάτων. Γιατί όμως πραγματικά με βγάλανε? Γιατί θα γινόταν αυτό που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έγινε εκεί? Αποκαλύφθηκε ότι όταν ξέρεις και διεισδύεις τα θέματα, μπορείς να αναδείξεις πάρα πολλά πράγματα που η κυβέρνηση και η εξουσία δεν θέλει. Τώρα προσπαθούν λοιπόν να μου επιτεθούν, και δυστυχώς για να επιτεθούν σε μένα επιτίθενται και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τολμούν να τον πιάνουν στο στόμα τους όλα αυτά τα φασισταριά και φασιστοειδή. Πιάνουν στο στόμα τους έναν αγωνιστή της δημοκρατίας και άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή τους στους αγώνες. Κύριε Σκουρή, να ολοκληρώσω αυτά που λέω για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και να μην μαγαρίζουμε τις λέξεις με το όνομα του Σεβαστίδη. Λοιπόν, τολμούν να επιτίθενται λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο και τολμούν να χρησιμοποιούν και λεξιλόγιο και εκφράσεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες για να στοχοποιήσουν εμένα. Διότι εγώ τους ενοχλώ και τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος μάχημη και μαχόμενη που δεν μπήκα σε αντιμισθίες και δεν μπήκα σε συναλλαγές.
1: Να πάμε λίγο στην πολιτική.
0: Όσο για, για τις υποκλοπές, το θέμα αποκλείεται, σας το εγγυώμαι και σας το υπόσχομαι. Αποκλείεται να κλείσει έτσι όπως το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι τόσα τα στοιχεία και τέτοια η αποφασιστικότητά μας και υπάρχει και η δέσμευση πλέον, όπως είπα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει τα πράγματα, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη εκδήλωση στις 4 Ιουνίου, θα γίνουν και ενέργειες και βεβαίως και εγώ έχω δεσμευθεί ότι θα ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων μου. Πώς?
2: Πότε παραγράφονται αυτές οι υποθέσεις?
0: Η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι είναι πλημελήματα οι υποθέσεις, στην οποία περίπτωση έχουν ήδη αρχίσει να παραγράφονται. Η δική μου πεποίθηση και θέση είναι ότι πρόκειται για κακουργήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το έγκλημα της κατασκοπίας για το κράτος του Ισραήλ. Αυτά έχουν περιληφθεί στη δικαστική απόφαση. Εδώ είχαμε κυβέρνηση, στρατό, δικαστικούς παρακολουθούμενους με απότατη πηγή παρακολούθησε ένα ξένο κράτος. Και ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Εθνικής ασφαλείας ποιου κράτους, να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης? Της Ελλάδας ή του Ισραήλ? Για ποιον ενεργεί? Γιατί εγώ τον κατηγορώ ευθέως ότι λειτουργεί για ξένο κράτος. Και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει.
2: Συγγνώμη, όταν λέτε, γιατί είναι βαριά κατηγορία για έναν πρωθυπουργό, έτσι, ότι ενεργεί για ξένο κράτος?
0: Βεβαίως, είναι πρωτοφανές. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ενεργεί για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και συνδεδεμένη με την παράδοση και την παραδοσιακά σταθερή στάση του ελληνικού λαού, που είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ των θυμάτων πολέμου, έχει πάρει θέση και έχει συμμαχήσει με ένα κράτος που εγκληματεί, με ένα κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διαπράττει γενοκτονία. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται κιόλας. Και φαίνεται ότι εκβιάζεται. Μα είναι συνδεδεμένο, δεν το καταλαβαίνετε? Όταν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούμενο από ξένο κράτος και όταν έχει αυτό το ξένο κράτος στη διάθεσή του από τα μυστικά του, τα οικογενειακά και τα προσωπικά, μέχρι τις αμαρτίες του, τις οικονομικές και τις επιχειρηματικές, είναι σαφές ότι δεν είναι αυτεξούσια η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι συνδεδεμένα αυτά.
1: Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε και λίγο και για τα αμιγώς πολιτικά θέματα.
0: Βεβαίως. Και αυτό, αυτό είναι αμιγέστατα πολιτικό. Ναι, ναι, πολιτικότατο και θέμα.
1: Εντάξει, ωραία, μπορεί να το δείτε ποσοστά, καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Λοιπόν, ο πολιτικός χάρτης της χώρας τον επόμενο μήνα, ενάμιση, φαίνεται πως το ρεπορτάζ λέει θα αλλάξει. Δηλαδή, θα προσθεθούν δύο, μπορεί και τρία κόμματα. Το ένα θα είναι του κ. Τσίπρα, σχεδόν το έχει προαναγγείλει. Το άλλο τη κ. Καριστιανού, που επίση το έχει προαναγγείλει. Ο κ. Σαμαράς δεν το έχει προαναγγείλει. Οι πληροφορίες λένε πως θα προχωρήσει όμως. Για σας τι σημαίνει αυτό, για σας, για την πλεύση ελευθερίας, για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως και για το χώρο.
0: Τίποτα. Ακούστε, θα σας απαντήσω συνολικά για να κερδίζουμε και χρόνο. Για εμάς η σχέση μας είναι με τον ελληνικό λαό, με την κοινωνία και οι στόχοι μας και η δράση μας προσδιορίζονται από τις δεσμεύσεις μας. Ό,τι είπαμε το κάναμε, είπαμε θα συγκροτήσουμε την αντιπολίτευση υπεράσπισης της κοινωνίας και όπως είδατε στις δημοσκοπήσεις που δεν το αναφέρουν γενικώς αυτό το χαρακτηριστικό, ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος ως αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Την πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Πλειοψηφικότατα. Γιατί? Γιατί κάναμε αυτό που δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο και τον ένας άνθρωπος που δεν έχει απολογηθεί ούτε για την προδοσία του δημοψηφίσματος, ότι παραβίασε δηλαδή τη δημοκρατική εντολή το όχι που έδωσε το 61,3%, το 62% του ελληνικού λαού είπε όχι και εκείνος το ανέτρεψε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κανονικότατη εκτροπή, όπως δεν έχει απολογηθεί για το έγκλημα στο μάτι, για το οποίο περίμενα να δώσω αυτό το περίφημο βιβλίο που το έγραφε και το διαφημίζατε, το διαφημίζατε. Τι θα έγραφε για το έγκλημα αυτό και δεν έγραψε τίποτα. Το μόνο που έγραψε ήταν ότι γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος και αυτό είναι ποινικός αξιόλογο, γνώριζε και από την προηγούμενη μέρα ο ίδιος προσωπικά για τον κίνδυνο που υπήρχε λόγω των καιρικών συνθήκων και παρόλα αυτά δεν προστάτευσαν τον κόσμο. Όποιος λοιπόν θέλει να ξέρει για τον Τσίπρα, το μόνο που χρειάζεται να δει πραγματικά είναι εκείνη η φοβερή, κακοσκηνοθετημένη παράσταση μπροστά στις κάμερες το βράδυ της 23ης προς την 24η Ιουλίου του 2018, ενώ γνωρίζανε για 60 με 70 νεκρούς ήδη και παριστάνανε και παρίστανε ο ίδιος ότι δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να δει ο καθένας για να καταλάβει για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Και όταν μιλάμε για τον Καραμανλή, που επίσης έχει στο λαιμό του νεκρούς, όπως και ο Μητσοτάκης, και μιλώ για το έγκλημα των Τεμπών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δυστυχώς τέτοιοι τύποι δεν οροδούν πρώτης τις απώλειες ανθρώπινης ζωής, δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, το μόνο που τους νοιάζει να κουκουλώνουν τις ευθύνες τους και αυτό που προσπαθούν είναι να ανταλλάσσουν εξυπηρετήσεις. Δεν έκανε ο Μητσοτάκης ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική για το μάτι και σε αντάλλαγμα ο Τσίπρας επί 2,5 χρόνια στη Βουλή ήταν βουβός. Δεν άνοιξε το στόμα του, γίνανε ατελείωτες συζητήσεις στη Βουλή για τα ΤΕΠΗ και δεν άνοιξε το στόμα του.
1: Πάμε στην κυρία Καριστιανού, με την οποία έχετε και μια προσωπική σχέση και καλή σχέση προσωπική από ό,τι ξέρω, όμως θα κατέβει στον πολιτικό χάρτη.
2: Και οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να.
0: Δικαίωμά τη δεν είναι. Δικαίωμά τη δεν είναι, κύριε Σκουρή.
1: Δικαίωμα
0: κάθε πολίτη. Ωραία. Από εκεί και πέρα το κάθε τι δοκιμάζεται στην πράξη μέσα από την βιωματική, αν θέλετε, σχέση με τα πράγματα. Εγώ έχω δεσμευθεί και θα το τηρήσω γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι και έτσι το αισθάνομαι. Είμαι σε έναν αγώνα που αφορά τη δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Σε αυτόν τον αγώνα η αποστολή μου, εκτός από την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, είναι και να μην αφήσω να περάσει το σχέδιο της διάσπασης των συγγενών και της πρόκλησης έρηδας και εχθρότητας ανάμεσά τους.
1: Δεν θα μπείτε σε αντιπαράθεσή της μαζί της, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό
0: είναι, είναι προφανές. Είναι προφανές, διότι εγώ έχω άλλο ρόλο.
2: Σας διεμβολίζει
0: εγώ
2: όμως,
0: δεν νομίζω καθόλου, κύριε Σκουρή, ούτε έχω την ίδια άποψη. Η πλεύση ελευθερίας έχει πάρα πολύ στέρεη σχέση με τον κόσμο που αναγνωρίζει τη δράση της και δεν αισθανόμαστε καμία ανασφάλεια και καμία ανάγκη τέτοιου είδους που με προσκαλείτε. Το αντίθετο θα σας έλεγα, αυτό που καθημερινά επιβεβαιώνεται είναι ότι ο κόσμος εκτιμά στην πράξη αυτά που κάνει η πλεύση ελευθερίας με 24ωρη ενεργοποίηση και με ανυποχώρητη υπεράσπιση των πολιτών.
2: Έχουμε τρία λεπτά να κάνουμε μια ερώτηση. μετεκλογικά φαίνεται ότι μπορεί να μην υπάρχει κυβερνητική λύση από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεργασία Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Το διαψεύδει κατηγορηματικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, γιατί
2: είστε μέρος μιας λύσης.
0: Η χώρα είναι. Εμείς είμαστε μέρος της λύσης. Πώς να το πω, εξορισμού. Και λύση δεν σημαίνει ούτε παζάρια εξουσία, σαν αυτά που είδαμε και για τις ανεξάρτητες αρχές και χαίρομαι πάρα πολύ που τα σταμάτησα. Λύση δεν σημαίνει να εγκλωβίζουν τον κόσμο στα δικά τους παιχνίδια, ούτε φυσικά είναι ο κόσμος εγκλωβισμένος και έρμεος να τον κυβερνάει η σκύλα ή η χάριβδη. Αλίμονο. Εδώ το πρόταγμα είναι να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας. Είμαστε σε ένα καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η Βουλή έχει απενεργοποιηθεί. Επιβάλλουν ακόμη και μηχανισμούς λογοκρισίας μέσα στη Βουλή και τελικά πέφτουν στις ίδιες τους τις παγίδες, γιατί ο περίφημος κόφτης που επινοήθηκε για μένα, μόνο εμένα δεν κόβει. Όλοι πέφτουν στη δική τους.
1: Στην ώρα σας, η αλήθεια είναι. Εσείς φροντίζετε να είστε.
0: Μα κοιτάξτε, αυτά είναι παιχνίδια, πώς να το πω, μικρονοϊκά. Και αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος και οι πολίτες και κυρίως η νέα γενιά με την οποία εμείς έχουμε μία άρρηκτη και αδιάρρηκτη σχέση.
1: Ναι.
0: Η νέα γενιά χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται δικαιοσύνη και ανοιχτοσιά.
1: Μισό λεπτό, όμως. Επειδή πρέπει να συμμεριστεί μια κυβέρνηση κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, την
0: επόμενη εκλογή.
1: Εσείς υπάρχει πολιτικός χώρος από τους άλλους, λέω, που φτάμε
0: να δούμε, κύριε Ξενάκη, ποια θα είναι η κατάσταση με την εκλογή. Δεν εγκλωβίσουμε τη συζήτησή μας στα αδιέξοδα. Το σίγουρο
1: γενικά,
0: είναι.
1: Πέστε, βλέπετε κάποιο πολιτικό χώρο με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Εγώ γενικά και ειδικά σας απαντάω ότι αυτές οι κουβέντες. Αυτές οι κουβέντες οι οποίες επιχειρούν πρώτον να εμπεδώσουν στον κόσμο ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, εγώ το αμφισβητώ.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω στην κοινωνία. Και ποτέ μου δεν έχω πέσει έξω.
2: Ποιος είναι πρώτος?
0: Εντάξει, θα δούμε, κύριε Σκουρή.
2: Άλλο ρωτώ. Λέτε, έχετε την αίσθηση. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης πρώτος. Έχετε μια αίσθηση ποιος θα είναι πρώτος?
0: Έχω.
2: Εσείς?
0: Έχω αίσθηση ποιος θα είναι πρώτος, αλλά σας λέω ξανά ότι είναι ακόμα νωρίς. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια να. Όχι, καθόλου δεν επεκφεύγω. Σας λέω ότι είναι νωρίς και σας λέω ότι τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο Μητσοτάκη δεν θα τα πάρει ούτε στον ύπνο του και το ξέρει και ο ίδιος. Ο ίδιος το ξέρει. Καλό είναι να το μάθουν και οι πολίτες. Ο Μητσοτάκης φεύγει. Το κόμμα του θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι πάρα πολύ
1: έχει
0: νεοδημοκράτες.
1: Αντέξει ιστορικά η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα που έχει αντέξει ιστορικά να υπάρχει σαν κόμμα μεγάλο.
0: Δοκιμάζεται με τρόπο που δεν έχει ξαναδοκιμαστεί και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που υπήρξαν παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία που δεν ξαναψηφίζουν ούτε με σφαίρες που λέμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν αναγνωρίζουν το κόμμα του.
1: Δεν θα πάει ο κ. Καραμαλής στο συνέδριο.
0: Η πλεύση ελευθερίας λοιπόν μέσα σε αυτό το τοπίο εκπροσωπεί και συγκροτεί μία πραγματική εναλλακτική. Και οι πρώτοι που το βλέπουν αυτό είναι εκείνοι που έχουν το καθαρότερο βλέμμα στα πράγματα και είναι οι νέοι.
2: Σε μισό δευτερόλεπτο.
0: Μη μου κάνετε μισού δευτερολέπτου και μετά λέτε ότι.
2: Το πέρασε, τι να το κάνω. Προβοκατόρικη ερώτηση. Βλέπετε να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώτη?
0: Εγώ ιστορικά βλέπω ότι τα πάντα είναι εφικτά. Αρκεί να τα προσπαθήσει.
1: Απαντήσατε σε μισό δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μα.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ξαναπούμε σύντομα. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, γιατί είπα και τα άλλα. Τα οποία είναι στο. Πες τα Ζωή. Θέλω να σου πω.
0: Αυτά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όχι, πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα και τα.
2: Ναι, θα γυρίσουμε. Στο αρκετό τώρα δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. The Fifth Season, Fat Tuesday, ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μια μουσικοθεατρική ερμηνεία βασισμένη στις τέσσερις εποχές του Βιβάλτι. Η νέα παραγωγή συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική και τη τζαζ με τον πολιτικό λόγο, την μπάντα και τους ήχους της αναγεννησιακής καρναβαλικής παράδοσης. The Fifth Season, Fat Tuesday, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, 16 και 17 Μαΐου, στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαβάστε στην απογευματινή ιστορική ομιλία Βαρθολομαίου στη Βουλή με μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Σαν να μην έφταναν οι αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ του Sky, Σάλο προκαλεί άρθρο κόλαφος του Σιακαντάρη το 2015 για τον Τζίπρα. Τρεις παρεμβάσεις εύκα για αύξηση στις αποδοχές των παλαιών συνταξιούχων. Ποιους αφορά και πόσο κερδίζουν το μήνα. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που βάζει τάξη στο χάος με τα πατίνια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ευθείες βολές στην κυβέρνηση ότι είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς και ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από τον Νταλ Ντίλιαν της Συντελέξα, που ήταν υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων. Σε ερώτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση δεν θα την κάνει δεκτή επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, ότι έκανε τη βρώμικη δουλειά ώστε να θάψει την υπόθεση των υποκλοπών. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι την έχει στοχοποιήσει με εξαπτέρυγο τον Πρόεδρο Δικαστών και Εισαγγελέων. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του και πως δεν έχει απολογηθεί για την προδοσία του δημοψηφίσματος και το έγκλημα στο μάτι. Ό,τι αφορά τη Μαρία Καριστιανού, απάντησε πως είναι δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική και πως όλοι δοκιμάζονται. Την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρία θα τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε λολογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Στο Αμάν μετά το Αμπουντάμπι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής και θέλει να αναδειχθεί σε δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μιας διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγούσε στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιου ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμού. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε και βυθίστηκε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Το κατόφλι του εισαγγελέα θα περάσει ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα είναι 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρο 8 πολιτών στα βόρεια προάστια. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε 12χρονη, η οποία παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο σχολείο στη Σαλαμίνα. Στη διεθνή ενημέρωση, φορτηγό πλοίο γαλλικών συμφερόντων με σημαία Μάλτα δέχτηκε χτύπημα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου από τον νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
0: Ο καιρός.
9: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι είναι αυτό!

0: Φτιάξε με ένα καφέ, σκέτο. Χωρίς ζάχαρη.
1: Ξέρω.
2: Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
0: Φά τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνει.
2: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
0: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
2: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
3: Στο διάλειμμα να σε εκμυστηρευτώ, ο Σκουρής, επειδή είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, τη γιόρτασε, χτύπησε μισό κουτάκι τυροπιτάκια.
4: Έτσι κάνω εγώ όταν είμαι στεναχωρημένος. Τρώω.
3: Τρως. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Φτιάξε μου χαλβάκι και φταίνες, που λέγει ο Βουτσάστης. Δεν έλεγε. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Σκουρής.
4: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Λοιπόν, έχει έρθει μια βροχή μηνυμάτων για την παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου. Τα πιο πολλά θέλω να πω θετικά είναι. Να το πω και αυτό. Υπάρχουν και τα άλλα, έτσι. Ένα θα διαβάσω από τα θετικά, γιατί διαφωνώ λέει, με τις ιδέες και τις απόψεις της, αλλά ίσως πραγματικά είναι η μόνη σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Πολλές φορές υπερβολική και επίμονη, είναι χρειάζεται να υπάρχει για να μην έχουμε οπεκεπέδες. Ας σοβαρευτεί η Νέα Δημοκρατία για να μην τη χρειαζόμαστε στη Βουλή, λέει αυτός, ο οποίος ξέρω ότι είναι από τον άλλο χώρο τον πολιτικό, δεν είναι από τον χώρο της αριστεράς, είναι από τον άλλο χώρο. Και γι' αυτό διαβάζω αυτό. Έχει και κάτι άλλο, τα οποία έχει κάποια υβριστικά τα οποία δεν διαβάζονται τα υβριστικά, τα έχουμε πει, ένθεν κακήθεν, έτσι.
4: Σωστά.
3: Αλλά πάντα δημιουργεί συζητήσεις. Είδες πόσο προσεκτική ήταν με την κυρία Καριστιανού.
4: Ναι, ναι.
3: Πολύ προσεκτική. Ενώ με την κυρία Τσίπρα δεν ήταν καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο.
4: Με τον κύριο Φλωρίδη.
3: Καθόλου επίσης.
4: Φασίστα.
3: Ούτε και με τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά αυτά ήταν αναμενόμενο.
4: Γιατί με τον κύριο Γεωργιάδη τον ανέβασε. Θα διεκδικεί τη θέση του Μητσοτάκη. Ναι. Θα πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
3: Ακούτε κύριε Σκουρή, αυτά έπρεπε να λέγατε κι εσείς. Αφού δεν είναι αρχηγός κόμματος ο άνθρωπος, δημοσιογράφος είναι. Πώς τα λέει αυτά. Λοιπόν, ερωτήσεις κάνει. Έκανε ερώτηση. Η ερώτηση που έκανε στο τέλος ήταν μπόμπα, θέλω να σου πω. Ότι αν πιστεύει ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
4: Περίπου το άφησε να
3: ρωτήσει. Άκουσε την απάντηση. Ναι. Με έβαζε μια απάντηση. Το είπε, αλλά νομίζω ότι το άφησε. Ναι. Πιστεύει ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν λάθος. Ναι. Καλημέρα στην Εύη, ούτε αυτό μπορώ να το διαβάσω το κείμενο, παιδιά, δεν υπάρχουν μερικά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Δεν πρόλαβα να ρωτήσει, λέει, για την μήνυση εκβιασμού κλπ. Όχι, δεν πρόλαβα να ρωτήσουμε, γιατί θέλαμε να ρωτήσουμε για διάφορα πολιτικά και δικαστικά θέματα που είναι σε εξέλιξη και ο χρόνος ήταν λιγότερος. Ήρθε και εκείνη λίγο πιο αργά.
4: Ναι, μάλιστα, το είπα εγώ στην αρχή, ξεκίνησα έτσι ότι θα ρωτούσα για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Να μην ξεκινήσουμε αυτό, έχουμε τόσα θέματα.
4: Αλλά δεν προλάβαμε. Στο τέλος η ίδια και ο κύριο Κωνσταντοπούλου μας είπε διάφορα, φαντάζομαι θα απαντήσει και τις επόμενες ημέρες.
3: Δημοσίως.
4: Μας είπε όμως διάφορα, εντάξει, δεν έχουμε την
3: εξουσιοδότηση
4: να τα μεταφέρουμε.
3: Οι τιμές της ενέργειας είναι μετέωρες, προκαλώντας μεγάλη αβεβαιότητα και αναστάτωση στην αγορά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχεια το κράτος δεν βάλουν φραγμό, κινδυνεύουμε να μπούμε σε πολυετή ύφεση, λέει ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη, ο Γράμμ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και έχει δίκιο και η Γκοργίεβα, το λέει η επικεφαλής διοικητρία
3: του Δουνουτού. Λοιπόν, Αντώνη Θεσσαλονίκη, διάβασα το μήνυμά σου στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει γράψει, παρακαλώ να μην βάλει χρονοδιακόπηση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, να ζωή δώσε πόνο. Τη το είπα προσωπικά, να ξέρεις, δεν το διάβασα γιατί ήταν στον αέρα, τη το είπα προσωπικά. Ο Μιχάλης μιλάει για το θέμα των πατινιών και λέει: Α, τα πατίνια είναι οικολογικά. Το αυτοκίνητο είναι τρέλα. Βασίλη, καλημέρα σας.
4: Νομίζω το λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είπε χθες στο Μέγκα ότι η άποψή του πρέπει να καταργηθούν γενικώς τα πατίνια, αλλά όχι για τα πατίνια αυτά καθ' αυτά, αλλά γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι για τα πατίνια.
3: Ακριβώς.
4: Γιατί δεν υπάρχουν μέτρα για τα πατίνια. Βλέπετε ακόμα ένα διάστημα πριν τα πατίνια είχαμε τα ποδήλατα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Μα δεν μπορεί στην Αθήνα να κυκλοφορεί. Καλά, εκείνες οι εξαγγελίες για ποδηλατοδρόμια και λοιπά, αφήσει πάει.
3: Λέει ο Γιώργος. Την καλημέρα μου με υγεία, την καλή δύναμη, αεκάρα και σκουρή. Μπορεί ο καθένας σας να πιστεύει ότι κόμμα θέλει, αλλά πιστέψτε με, δεν είστε τρόλ. Οπότε συνεχίστε όπως είστε και γράψτε όποιον σας στέλνει μαλακίες στα φιλιά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Το διάβασα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά το μαλακίες πια δεν είναι, το εσωρό δεν το πιάνει. Γιατί παντού το ακούω. Ο πακόρα διόφωνο ακούω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, ξανά καλεσμένη η αγαπημένη σας Κωνσταντοπούλου, λέει ο άλλος μας, λέει. Πέστε μας πραγματικά. Ναι, όχι, δεν θα απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσουμε.
4: Ναι, ποιον δεν έχουμε καλέσει.
3: Ποιον δεν έχουμε καλέσει. Ναι.
4: Εγώ για παράδειγμα προχθές πήρα τηλέφωνο τον κύριο Φάμελο και το είπα να συνομιλήσω. Και είπα και είπε 4-5 μέρες δεν ομιλώ.
3: Ναι.
4: Δίνω συνέντευξη. Τι να κάνουμε τον άνθρωπο.
3: Ναι, είναι για εκείνο ένα. Σε όχι πολύ εύκολη θέση νομίζω αυτή την περίοδο.
4: Ναι.
3: Για αλλά... να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
4: Ξέρεις τι λένε για τους παίχτες του μπάσκετ, ε.
3: Τι λένε.
4: Ότι όταν η μπάλα καίει, φαίνεται ο μεγάλος παίχτης. Την παίρνει και την πετάει.
3: Οι μεγάλοι παίχτες είναι λίγοι.
4: Σωστό είναι γι' αυτό.
3: Λοιπόν,
4: σωστό είναι γι' αυτό.
3: Ως πολίτες, λέει ο Αργύρης, πού θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το διαστρεβλωμένο θεσμό δικαίου στη χώρα που προσπαθεί να αποσιωπήσει το σκάνδαλο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό γι' αυτό, αλλά τώρα ποιος.
4: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει πρώτα στην ελληνική δικαιοσύνη για να πας μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω καλά, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να τελεσσαρίσει.
3: Να υπάρχει απόφαση για την οποία θα προσφύγει στο
4: Ευρωπαϊκό. Μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω. Ναι,
3: έχει μια λογική αυτό που λες. Καλημέρα τον κύριο Ναρτσιό, πότε θα τον καλέσετε, λέει ο Γιώργος.
4: Έχει βγει τουλάχιστον 2-3 φορές, 4 στο ραδιόφωνο. Θα τον καλέσουμε όμως, ναι, βεβαίως.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι στη δικιά μας εκπομπή. Σε άλλες εκπομπές εννοείς.
4: Ναι, σε ναι, ναι, εμάς ναι, ναι, ναι. Στο σταθμό.
3: Ναι, ναι. Ο σταθμός είναι έτσι, δεν είναι, δεν είμαστε μόνο. Ναι, είναι ναι. Και άλλες εκπομπές που κάνουν συνεντεύξεις, πολλές, όχι μία. Λοιπόν, όλο το πρωί συνεντεύξεις έχει ο σταθμός.
4: Και η κυρία Λατινοπούλου έχει έρθει πολλές φορές, παιδιά, όλοι. Με ξέρεις έναν-δύο αρχηγούς που δεν θέλουν να έρθουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτό δεν είναι. Εμείς τους καλούμε.
3: Για παράδειγμα,
4: για τον κύριο, δεν παρακαλούμε, για τον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσουκαλά εδώ, 3-4 φορές ευθέως στα μικρόφωνα την πρόταση.
3: Κάνει έτσι και φεύγει.
4: Όχι, ο άνθρωπος θα έρθει.
3: Ναι, θα έρθει. Και εγώ θα χάσω κάποτε 10 κιλά.
4: Υπήρχαν κάτι στις παλιές ελληνικές ταινίες, κάτι μπακάλικα. Είχαν μια επιγραφή απ' έξω και έλεγε Βερεσέ αύριο. Ναι. Και κάθε μέρα που πήγαινε.
3: Ναι.
4: Πήγαινε εκεί, Βερεσέ αύριο έβρισκες.
3: Κ. Ιωαννίδης λέει: μιλάμε για συνεχιζόμενη αποσύνθεση της Νουδού. Το χωριό έγινε πλέον μικρό σε ποσοστά και είναι γνωστό ότι μικρό χωριό, κακό χωριό. Θα ρουφήξουν το αυγό τους αύριο οι βουλευτές. Μην περιμένετε, αν δείτε παλικάρια στην κοινωνική ομάδα, γκρίνια θα συνεχίζεται μέχρι να γίνει αλλαγή ηγεσία εν πλώ με το Δένδια.
4: Θα υπάρχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα συμπεριφορές. Θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που υμνώ συνεχώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ όμως ότι έχει πει κάτι και πρέπει να το κρατήσετε και τώρα που λέει ότι. Αυτοί που πιστεύουν, τι έλεγαν από τότε που βγήκε, ρε παιδί μου, δεν λέγανε ο Κούλης, ο Χίοψη, θυμάσαι έτσι, δεν είναι. Η υποτίμηση λοιπόν αυτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του. Γι' αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες που, κατά τη γνώμη μου, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μην το υποτιμάτε και σήμερα. Δηλαδή, εγώ, είναι πολύ πιθανόν η Νέα Δημοκρατία να πάρει ένα ποσοστό που θα είναι κοντά σε ευρωεκλογές, ίσως και κάτω. Είναι όμως πιθανόν να πάρει και ένα ποσοστό που είναι πάνω από 30%. Οπότε θα είναι απολύτως μέσα στο παιχνίδι με τον δικό της αρχηγό πρωθυπουργό. Σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος δεν το βλέπει και όποιος θεωρεί από το ένα κλίμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει, δεν έχει καταρρεύσει.
3: Έχει καταρρεύσει σε σχέση με το ποσοστό των εκλογών του 23, αυτό λένε, έτσι. Έχει πέσει πολύ από το πρώτο.
4: Έχει πέσει, αλλά δεν έχει καταρρεύσει. Αυτό θέλω να πω.
3: Κατάρρευση λέμε αυτό που έπαθε το Πασόκ, ρε παιδί μου, το. Έτσι. Και αυτό ήταν κατάρρευση. Το 44 έπεσε το 12. Αυτό ήταν
4: στις τελευταίες εκλογές.
3: Ναι, 20 μονάδες.
4: Αυτό
3: είναι κατάρρευση.
4: Σου θυμίζω δε ότι η Νέα Δημοκρατία.
3: Κυβερνάει 7 χρόνια.
4: Ξανά από την κατάρρευση εκείνη. Με το στήριγμα του Πασό και της κυβέρνησης μπόρεσε και επανήλθε και έμεινε αυτή και το Πασό κόντυψε να εξελίξει. Να διαλυθεί.
3: Ναι, ναι. Κινήσεις αποδραματοποίησης ενός κοινοβουλικής ομάδας. Δεν έχει γράφει ένα ωραίο. Εσύ το γράφει ο Σκουρίς το δίκαιο. Αυτό με τον Καραμαλή και την Τώρα.
4: Ναι.
3: Έχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πήγε τώρα στον Κώστα Καραμαλή χθες να τον πείσει να έρθει στο συνέδριο.
4: Μεταξύ άλλων, να του παραδώσει καταρχήν. Τώρα βγάζει ένα βιβλίο, έτσι. Εκεί μέσα στο βιβλίο αυτό είναι από τη μέρα που μπήκε στην πολιτική μέχρι σήμερα.
3: Το δίνει τα σημεία για να δει αν είναι εντάξει, έτσι δεν είναι.
4: Το δίνει τη σημεία για την εξωτερική πολιτική όταν υπουργός εξωτερικών του Καραμαλή.
3: Για να δει
4: το Βουκουρέ, τη
3: Χίψη. Να τα δει από πριν.
4: Ένα βιβλίο που παρεμπιπτόντως και παρένθεση να κόψω εδώ το Σωτήρι δεν θα βγει πριν από τις ευρωεκλογές. Μας λέγανε τώρα τις ελληνικές εκλογές. Ναι. Γιατί αν φύγει με αυτά που θα λέει, άστο.
3: Εμένα τα
4: λέει. Δεν θα βγει, ναι. Αυτό.
3: Λοιπόν, να σου πω. Και του Γιάννη Πεφκιανάκη το βιβλίο περιμένω, αλλά ούτε αυτό νομίζω θα βγει πριν τις εκλογές.
4: Μετά. Παραγωγή βιβλίων.
3: Καλημέρα στον Γιάννη Πεφκιανάκη, αν μας ακούει. Λοιπόν, όταν ο ακροατής ακούει περισσότερες διαφημίσεις παρά ανάλυση, ποιο είναι τελικά το βασικό προϊόν της εκπομπής, η ενημέρωση ή οι διαφημίσεις? Φίλε μας, θέλω να σου πω ότι όταν ο ακροατής δεν ακούει διαφημίσεις καθόλου, τότε δεν υπάρχει σταθμός μετά. Λοιπόν, διάλεξε, δεν γίνεται αλλιώς. Οι διαφημίσεις είναι. Με τις διαφημίσεις ζει ο σταθμός. Όχι εμείς. Όλοι οι σταθμοί ζουν από τις διαφημίσεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι ο καπιταλισμός.
4: Και να σου πω, ναι. Και παλαιότερα, ξέρεις, οι διαφημίσεις έχουν και ένα χαρακτηριστικό. Γιατί είναι. Κάνουν να ονειρεύεσαι πολλές φορές αν είναι καλές οι διαφημίσεις. Ναι. Και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες. Θέλω να σου πω ότι παλιά στις εφημερίδες, αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, βάζαν μία-δύο επανάληψη ή φτιάχναν για να είναι σελίδες οι οποίες το μάτι θα το έκαναν να ξεκουραστεί. Ναι. Και κυρίως σε κάνουν και ταξιδεύεις. Θεωρείς όταν βλέπεις το καλό ρούχο, όταν βλέπεις το καλό ξενοδοχείο, τις καλές πισίνες και οτιδήποτε, και να μην έχεις καμία δυνατότητα ποτέ να πας σε αυτά, σε κάνει να ονειρεύεσαι. Και το όνειρο είναι μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
3: Θα ακούσει λίγο να δεις. Ένα όνειρο ωραίο. Προς το πρώτο να διαβάσουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Ανδρέα που λέει: θα στέλνω στους σταθμούς μηνύματα για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους που δεν είναι ταχεία κυκλοφορία. Ο κώδικας προβλέπει όριο 30 χιλιόμετρα. Ένα ηλεκτρικό πατίνι, ηλεκτρικό ποδήλατο με μέγιστο 25. Μια χαρά δρόμοι είναι εφόσον όλοι οδηγούν σωστά, προφανώς λέει και στα όρια ταχύτητας. Αυτή η δημιουργία εντυπώσεων δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία.
4: Είναι
3: συγγνώμη.
4: Αντικειμενικότατη
3: αλλά...
4: δημοσιογραφία.
3: Ναι, αντικειμενικότητα πιστεύω και εγώ, διότι ναι, η εικόνα ναι. που βλέπουμε στους δρόμους δεν είναι αυτή. Αν όλα ήταν καλά και αν όλοι κάνανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν και οδηγούσαν με την ταχύτητα που έπρεπε να πηγαίνουν και με την προσοχή που έπρεπε να δείχνουν και, δεν θα είχαμε 400 ατυχήματα το 25, ούτε 150 το 26, ούτε ένα νεκρό παιδί στην Ηλία πριν από 3 μέρες, ούτε έναν άλλο νεκρό πριν από 2 μήνες, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
4: Και κάτι ακόμα, πολύ άγχος και πολύ φόβο για τους ανθρώπους που οδηγούν στον δρόμο.
3: Ακριβώς.
4: Εγώ επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση που γίνεται στη χώρα είναι για το πώς θα κυκλοφορούν καλύτερα τα αυτοκίνητα. Όχι για δημόσιες συγκοινωνίες ή εναλλακτικά μέσα, για τα οποία εγώ είμαι φανατικά υπέρ και πιστεύω ότι δεν γίνεται αλλιώς το πρόβλημα. Αλλά είναι άλλο πράγμα τι πρέπει να δημιουργηθεί και άλλο πράγμα τι στις συνθήκες που υπάρχουν μπορεί να λειτουργεί. Τα κάνουμε.
3: Σωστά. Ένα, δύο. Θα τον κάνουμε ένθεο σε λίγο το σκουρί, είμαι βέβαιος. Χθες το πρωί που έφυγα από εδώ πήγα να ψωνίσω. Ναι. Φεύγω λοιπόν από ένα δρόμο πολύ κεντρικό του Φαλήρου, που είναι δρόμος προτεραιότητας, ναι. αλλά εγώ σταματάω. Εκεί κόβω μάλλον, εκεί που ξέρω ότι ο άλλος έχει stop. Και βγαίνει ανάποδα από δρόμο με stop, ανάποδα όμως, όχι η πατίνη, βγαίνει δίκυκλο γνωστής φίρμας που κάνει διανομές.
4: Αυτό.
3: Ναι, με το κράνος άνθρωπος. Ναι, ναι. Ανάποδα όμως, όχι από εκεί που έρχεται που είναι το stop. Ναι, ναι, ναι. Και χωρίς να σταματήσει και βγαίνει μπροστά μου εσύ και μπαίνει μέσα στο δρόμο επειδή έτρεχε πάρα πολύ. Και λέω τώρα, αυτός, αν εγώ δεν είχα πατήσει φρένο, θα έπεφτα πάνω, είναι βέβαιο. Αυτό λέω, Αντρέα, δεν οδηγούμε κανονικά, δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν γίνονται όλα αυτά, αλλά άρα δεν μπορεί να μείνει το πράγμα έτσι όπως έχει. Εσύ λες ότι αν ήταν συνέβαιναν όλα αυτά, μακάρι να μην χρειάζονται να κάνουν καμιά παρέμβαση. Αλλά δεν συμβαίνουν και σκοτώνεται ο κόσμος και κυρίως νέα παιδιά. Λοιπόν, και μια που είπες εσύ για ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Να το δούμε εμείς, έτσι. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Σιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Και στη Λεμεσό, στην Κύπρο, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματική.
1: Πάμε, πάμε.
2: Μαμά, Γιάκωβος εδώ. Ακούμε, μαμά. Ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακούω, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Και του έλεγα, μην τρως χαράλαμπε, μην τρως, θα σκάσεις χαράλαμπε.
17: Σταμάτα να τρως,
18: γιατί,
17: και τι έχω πίεση.
18: Εσύ έχεις πίεση, εγώ αγαπητοί.
19: Μήπως παχύνω.
20: Τα χορταρικά δεν παχαίνουν, μαμά.
19: Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε, κι όμως είναι τετράπαχες.
21: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
17: Παρατρως, σαν άνθρωπος δηλαδή. Σταμάτα πια να τρως έτσι.
22: Και φυσικά κανένα φυσικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο κουκεράκι. Σαλαμάκι, ζομπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάνε, έτσι, με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάνε. Α, πού είσαι, Νάντα. Φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
23: Εντελώς προχείου.

0: ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι ήταν το ηχητικό σήμα που συνόδευε τις διαφημίσεις της δισκογραφικής Λύρα. Αν θυμάμαι, όχι θυμάμαι, θυμάμαι καλά γιατί το τσεκάρισα μόλις τώρα. Το θυμόμουν, αλλά το τσεκάρισα. Τη δεκαετία του 60 που ιδρύθηκε και τη δεκαετία του 70 που τη θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ακούγοντας κάθε Κυριακή μεσημέρι ραδιόφωνο μαζί με το φαγητό στο μεσημερινό τραπέζι. Αυτά. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα σας, κύριε Καραμέρο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στις ακροατές των παραπολιτικών.
0: Από πού θα σε ξεκινήσουμε, από, εδώ, από την αντιπαράθεση αυτή που των τελευταίων 24 ώρων,
1: με το Πασόκ,
0: ξεκίνησε με, τον, ναι, με μια ανάρτησή για τον κύριο για το Πασόκ.
1: Την είχε διαβάσει εδώ Σωτήρης και μετά είδαμε τον κύριο Δοδονίνα. Πολύ σκληρή έκφραση. Πώς το χαρακτηρίζει, δεν θυμάμαι.
0: Πιάνετε πόρτα για το χειμώνα, είπε.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να δώσω κάποια συνέχεια, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Σίγουρα η πολιτική δεν γίνεται με λουκουμόσκονη. Ναι. Γίνονται και με εχμές αναμφισβήτητα. Η ουσία είναι όμως η πολιτική αυτή καθεαυτή. Το κόμμα Ανδρουλάκη σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω αν σας ακούστηκε σκληρό, υποδίεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που είπε ότι έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ποτέ δεν ταυτίστηκα με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση όλα αυτά τα 7 χρόνια. Για τις επικοινωνίες που υπήρχαν του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη ή του κυρίου Δουδονή με τον κύριο Χατζηδάκη με την κυβέρνηση για την πλήρωση των κενών θέσεων των ανεξάρτητων αρχών, αλλά νομίζω ότι πρέπει έντιμα να πούμε το εξής. Δεν μπορεί ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου με ιστορία, με μια βάση, με μια πολύ μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη όπως είναι ο κόσμος του Πασόκ και ο κόσμος που έχει μείνει στο Πασόκ, να ζητούν κάποιοι την ψήφο του και την επόμενη μέρα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό.
0: Αυτό το έχουν ξεκόψει όμως. Πόσο πιο να το ξεκόψουν. Με απόφαση συνεδρίου.
2: Αφήνω την υπόθεση των ανεξάρτητων αρχών, κύριε Ξενάκη. Ναι. Το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕ που εξελέγει, είναι ή όχι η συνεργασία της.
0: Απάντησε σε αυτό ο κύριος Τσουκαλάς προχθές ότι αυτό είναι, πώς το λένε, θέμα
2: αυτονομίας. Η δε κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου που έχει ανασταλεί δεν αποτελεί άλλο. Καθώς η παράταξη που για κάποιο διάστημα υπό τον κύριο Μότσιο εξέφραζε την ηγεσία του Πασόκ, δεν προχώρησε σε αυτόνομη κάθοδο και ενσωματώθηκε με την Πάσχη Παναγόπουλου. Άλλο θα σας πω. Ο κ. Μεϊμάρογλου, εκ των στενότερων συνεργατών της κ. Διαμαντοπούλου.
0: Το διαβάσαμε για την ημέρα. Το διαβάσαμε,
2: με άρθρο του Στα Νέα. Αμφισβητεί την πολιτική τη μη συνεργασία και η Άδεια Μαντοπούλου είναι επικεφαλή, νομίζω.
0: Είπε ότι ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι ένα στέλεχος το οποίο. Ένα μέλος του Πασόκ, ξέρω εγώ, είναι για το οποίο δεν είχε καμία σημασία. Είπε μια δημόσια θέση.
2: Και χρησιμοποίησατε
0: και μια πολύ βαριά φράση, κατά την άψή μου. Είπατε, υποδίεται ότι κάνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, το Πασόκ, τώρα μόλις. Στην αρχή.
0: Τώρα το είπατε, έτσι. Δεν το είπε στην τύχη.
1: Υποδείται ότι κάνει την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Κύριε Ξενάκη, ψήφισε μαζί με την κυβέρνηση για τι εξορίξει προχτέ στη Βουλή. Σα το λέω γιατί προέρχομαι τώρα από μια εκδήλωση παρουσίασης ενός βιβλίου του οικολόγου Νίκου Ράπτη, ο οποίος είναι και στην ομάδα που από τους συγγραφείς του μανιφέστου για την κυβερνόσα αριστερά συνάντησε στους ελληνικούς αριστεράς οικολογίας. Ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία Πασόκ προχτές στη Βουλή για τις εξορίξεις. Πέρυσι το καλοκαίρι στην κρίσιμη υπόθεση των χρεώσεων των τραπεζών που συνεχίζουν ανεξέλεγκτες χρησιμοποιώντας άλλα μονοπάτια, ψήφισαν πάλι μαζί. Επί της αρχής ψηφίζουν και κινούνται σε πολλά μαζί. Να μην το λέμε αυτό. Να λέμε στους πολίτες ότι ξέρετε κάτι.
1: Λίγο.
0: Χθες τους είπανε συμμορία. Χθες το Πασόκ αποκάλεσε συμμορία την κυβέρνηση. Όχι, το Πασόκ αποκάλεσε συμμορία την κυβέρνηση. Χθες.
2: Εγώ μιλάω για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και σας προανέφερα, δεν μένω μόνο στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, που υποδηλώνουν ότι πέρα από τα λόγια, άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι. Μισό λεπτό, να κάνουμε μια ερώτηση πολιτικά για να πάμε παρακάτω.
2: Στον κόσμο του Πασόκ και σε όλα τα στελέχη, έτσι. Με πολλά έχουμε κοινές θέσεις και δίνουμε κοινές μάχες.
1: Πιστεύετε δηλαδή.
2: Στην Βουλή και στην κοινωνία.
1: Κύριε Καραμέρο, ευθέως την ερώτηση.
0: Η συμμορία του Μαξίμου, το βρήκα κιόλας, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Λέω, ευθέως να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί μετά τις εκλογές το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό λέτε.
2: Εγώ δεν έχω κάποια μαγική σφαίρα για να κάνω προβλέψεις.
1: Όχι, ρώτησα την εκτίμησή σας, γιατί το λέτε.
2: Αξιολογώ τα γεγονότα.
1: Συμφωνώ. Και καταλήγετε στο συμπέρασμα.
2: Και οφείλουμε, πριν τα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, και θεωρώ απαράδεκτο να κραδένει κάποιος πιθανές συνομιλίες ή μηνύματα ότι θα τα βγάλει στη δημοσιότητα, αλλά έτσι έχει μάθει αυτή η κυβέρνηση, να παίζει με τα κινητά των ανθρώπων, ακόμα και αν πρόκειται για τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την υπόθεση, απαράδεκτη πρακτική, και να το λέει μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εμείς οφείλουμε απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα στους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση, να μην κάνουν λάθος με την ψήφο τους. Για να μην ξαναζήσουν, μπορεί κάποιοι να θέλουν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μπορεί να μου διέφυγε, τι εννοείτε ότι. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κρατάει κάποιον, ότι έχει.
2: Δεν είπε ότι υπάρχουν κλήσεις και μηνύματα του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Χατζηδάκη, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνουμε τα κινητά μας.
0: Εντάξει, μου διέφυγε.
2: Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό.
0: Μου διέφυγε.
2: Με οποιοδήποτε μιλάς, πολιτικό, πολίτη, δημοσιογράφο, να βάζεις πάνω στο τραπέζι στην επιχειρηματολογία πιθανή χρήση συνομιλιών.
1: Ακόμα και αν. Δεν άκουσα την τελευταία σας απάντηση.
2: Συνομιλίων, παρακαλώ.
1: Δεν άκουσα, γιατί ρώτησε ο Σωτήρης, δεν άκουσα την τελευταία σας τι είπατε για το ενδεχόμενο της κυβέρνησης στο τέλος. Έπεσε ο Σωτήρης πάνω στο, πώς θα σας πω, που νομίζω ότι ήταν είδηση αυτό που πήγατε να πείτε. Μας το ξαναλέτε, σας παρακαλώ.
2: Μισό λεπτό, να γυρίσω λίγο την κασέτα.
1: Ναι.
2: Κύριε Σκουρή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο σημείο άφησα σε κρεμότητα. Δεν νομίζω ότι άφησα κάποιο σε κρεμότητα. Είπα απλώς ότι το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και πρέπει να είμαστε καθαροί στους πολίτες. Δεν μπορεί να οι πολίτες, οι προοδευτικοί που θέλουν μια πραγματική αλλαγή, από τη μία να ακούνε προγραμματικές θέσεις, προθέσεις, και από την άλλη μια μεγάλη πτέρυγα αυτής της παράταξης να, βάση περιπτώσει, να είναι με, όχι αποσιώσμωση, αλλά σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό στους πολίτες. Πρέπει να είναι καθαρό στους πολίτες. Εξηγήστε μου εσείς, όταν λέει ο κύριος Μεϊμάρογλου, ο συνεργάτης της κυρίας Διαμαντοδημοκρατία. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό στους πολίτες. Πρέπει να είναι καθαρό στους πολίτες. Εξηγήστε μου εσείς, όταν λέει ο κύριος Μεϊμάρογλου, ο συνεργάτης

0: πολιτική οικολογία. Αυτό θα γίνει με τσάι και συμπάθεια ή με ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες. Εγώ αυτό θέτω.
1: Τώρα πολλοί λένε ότι αυτά
0: το κόμιλφο. Όχι, όχι κύριε Σκουρή, το κόμιλφο και η συζήτηση περί ιδεών και θέσεων και στην πράξη πηγαίνουμε και ψηφίζουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούμε να μοιράσουμε ό,τι μπορεί να μοιραστεί, δεν λειτουργεί και πρέπει να είναι καθαρή στους πολίτες.
1: Τώρα κάποιοι θα πούν, τα λέει τώρα ο Καραμέρος, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα Τσίπρα που δίνει τη μάχη με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Το ακούτε, φαντάζομαι. Είναι...
0: Προσέξτε, κύριε Σκουρή, ακούστε να σας πω. Εγώ εξελέγη βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα το 2023. Ούτε με έχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ασχολείται, ούτε καίγεται η προεδρική παράταξη αν ο Καραμέρος θα είναι βουλευτής υποψήφιος με τον Τσίπρα. Αυτά είναι τώρα σπασμωδικές αντιδράσεις και απαντήσεις προκειμένου το χρησιμοποίησε ο κύριος Δονής. Ο χειμώνας είπε ότι εγώ προσπαθώ να πιάσω πόρτα για το χειμώνα.
2: Ναι,
0: δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εδώ δείχνουμε ότι όταν αποκαλύπτεται το τι κάνουμε, αφήνουμε την πολιτική αλικορέκτο ορολογία και πάμε σε προσωπικές ad hominem επιθέσεις. Εγώ μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε επίθεση από τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Αλλά δεν θέλω τώρα να πω τι γίνεται στο Πασόκ, τα βλέπετε δημόσια. Είδα τι έκανε και ο κύριος Ρέπας, τι έκανε και ο κύριος Καστανίδης προχθές. Δεν μπορούμε να πάμε στις κάλπες και να υποδιόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο από τώρα, αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό χώρος, να κάνουμε.
1: Ο χώρος,
0: αυτό είναι καθαρό.
1: Γι' αυτό, συγγνώμη.
0: Δεν αφορά όλο αυτό, το Πασόκ, τελεχιακά προφανώς, ή τον κόσμο του Πασόκ αυτό, έτσι.
1: Αλλά μόνο την ηγεσία του λέτε.
0: Η ηγεσία νομίζω ότι κρίνεται καθημερινά. Η κάθε ηγεσία των κομμάτων.
1: Πάμε τώρα λίγο, γιατί αυτό. Για το τι γίνεται, έχουμε και μία ανάρτηση του Νίκου Κοντζία χθες, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική και η οποία λέει ότι είναι ανήθικο στελέχη που ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα να παραμένουν σε ένα κόμμα μέχρι να φτιάξει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Και αυτή η συζήτηση γίνεται και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς κλπ. Που είναι σε αυτή τη γραμμή.
0: Σέβομαι τη διαδρομή και την προσφορά του Νίκου Κοντζία και δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα από τη στιγμή που μιλάει μάλιστα χωρίς ονόματα και χωρίς να προσωποποιεί τις αιχμές του. Ο καθένας έχει προφανώς το πολιτικό του σχέδιο. Τα πολιτικά σχέδια και οι προσωπικές ατζέντες ή όποιες πικρίες δεν μπορούν να δεσμεύουν την προοδευτική παράταξη και κυρίως την ανάγκη των πολιτών να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με ισχυρή ηγεσία που να μπορέσει να κάνει πραγματικές τομές και ρήξεις με αυτό το οποίο, τα αρνητικά τα οποία ζούμε. Όποια θετικά θα πρέπει με ασφάλεια να διατηρηθούν και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια από το χώρο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα στις προσεχείς εκλογές, κατά τη γνώμη σας.
0: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι θα ήταν εξόχως προβληματικό, κύριε Σκουρή, και θα σας εξηγήσω γιατί. Ξέρετε, η ημέρα των εκλογών, η Κυριακή των εκλογών, είναι το 20% του αποτελέσματος για όσους κάνουν εκλογές. Το να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά με το κόμμα Τσίπρα, όταν μάλιστα τα ψηφοδέλτια θα δίνονται από τις εφορευτικές επιτροπές με τους όρους του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Και ξέρετε πώς αντιμετωπίζει τα νέα κόμματα η εκλογική νομοθεσία. Κυρίως όμως, το να πάμε σε μια τέτοια αντιδιαστολή θα ήταν κατά τη γνώμη μου στη συγκεκριμένη συγκυρία αρνητική. Όποιος θέλει, αυτό βέβαια είναι ζήτημα συλλογικής απόφασης. Τα αποφασίζουν τα συλλογικά έργανα του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η ηγεσία. Δηλαδή εγώ ένας απλός βουλευτής είμαι, με ρωτάτε την άποψή μου και σας τη λέω. Το λόγο τον έχουν οι ηγεσίες. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, δεν μπορεί να το εκφράσει με ένα διαφορετικό τίτλο ή με σε ένα διαφορετικό.
1: Εσείς μας είπατε την περασμένη φορά ότι αν κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα θα παραιτηθείτε από βουλευτής. Καλά το θυμάμαι.
0: Το έχει κάνει.
2: Όχι ακόμα. Λέω
1: στη θέση σας αυτή παραμένετε.
0: Παραμένω δεδομένου, κύριε Σκουρή, ότι δημόσια είπα πως και η δημοσιοποίηση του κειμένου του κ. Σιακαντάρη, του Ινστιτούτου δηλαδή και των ανθρώπων που το συνέγραψαν, αποτελεί μια πολύ καλή αρχή διαλόγου. Είναι μια, ας πούμε, πολιτική ανθοφορία μέσα στο Μάιο. Ενδεχομένως να έχουμε το κόμμα Τσίπρα αύριο το πρωί. Δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα του
2: σχεδίου
0: υπάρχει. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε το χρόνο και κυρίως πρέπει να έχει το χρόνο το καινούριο να γεννηθεί. Εγώ δεν εκφράζω το κόμμα Τσίπρα, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Και να δούμε και πόσο καινούριο θα είναι.
0: Προεκτική συμμαχιακή στήριξη.
3: Και να δούμε και πόσο καινούριο θα είναι.

0: και το φθινόπωρο, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να συνταχθούν και άλλες δυνάμεις. Αυτό όμως είναι ζήτημα που θα το δείξει η κοινωνία πώς θα γίνει.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Καραμέρο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη ζωηρή συζήτηση. Την καλή
1: μέρα. Κύριος Καραμέρος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ένα βήμα πριν ενταχθεί στο κόμμα
2: Τσίπρα. Το κόμμα Ανδρουλάκη είπε
1: υποδίεται. Βαρύ.
2: Σε όσμο σήμερα.
1: Δηλαδή από όλα αυτά πολύ βαρύ είναι. Και δεν έχει πιστεί καθόλου ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ναι.
1: Επικαλούμενος διάφορα στιγμή. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει πάρει θέση για το θέμα του κύριου Συνέτου, του συνεργάτη της.
2: Δεν έχει ρωτήσει.
1: Πόσο συνεργάτη της
2: είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ασθενότερος.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω.
2: Παραμένω στη θέση μου. Είπα ότι αν ο Τσίπρας κάνει κόμμα θα παραιτηθώ από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, το είπε. Λοιπόν, πάμε σε. Μισό λεπτό. Σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν, το θέμα είναι πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Φεύγουμε και θα γυρίσουμε με ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα του κόσμου, με τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
2: Πριν να πω ότι έχουμε ένα μήνυμα από τη συνάδελφο Βίβια Μπενέκου για τα πατίνια. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Λέει την κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους δρόμους και περιγράφει. Και τελειώνει. Πρέπει να απαγορευτούν εντελώς τους πεζόδρομους όπου δήθεν θα επιτρέπονται. Κινδυνεύουν οι πολίτες που περπατούν.
1: Προσυπογράφω.
2: Έχει ιδέα ο υπουργός τι σημαίνει πεζόδρομος. Καταρχήν, ο Χρυσοχοίδης είπε ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθούν εντελώς.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
2: Ένα θέμα.
1: Πονάει πόδι, κόψει πόδι, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι, λέω. Πονάει πόδι, κόψει πόδι. Από το να κόβονται κάθε μέρα παιδάκια τα οποία είναι αυτό, ναι. Η άποψή μου είναι αυτή. Και αφού δεν μπορούμε, δεν είμαστε καλά που κάνουμε οργανωμένους πεζόδρομους κλπ. Δεν μπορούμε μέχρι να κάνουμε τέτοιους και. Ναι,
2: και να σου πω κάτι. Και μέχρι να κάνουμε. Μέχρι να μάθουμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους, θα απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα.
1: Τώρα λες αχλαμάρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λέω αχλαμάρα, αλλά πιστεύω ότι αχλαμάρα είναι και τα υπόλοιπα.
1: Τώρα λες αχλαμάρα, ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ απόλυτης απαγόρευσης των πατινιών μέχρι να υπάρχουν να επιτρέπεται εκεί που υπάρχουν χώροι μόνο για πατίνια. Να πηγαίνουν να βγάζουν το άκτη τους μέσα στα πατίνια. Να φτιάξουν 100 χώρους για να πηγαίνουν
2: πατίνια. Είναι άκτη το πατίνι. Είναι τρόπο
1: να περνάνε ωραία.
2: Είναι τρόπο να περνάνε ωραία. Δεν δηλαδή ένα οδηγό.
1: Το είπα λάθος. Να περνάνε ωραία. Άμα δει πώ κατεβαίνουν τη συγκρούμε 50 χιλιόμετρα.
2: Έχει δύο οδηγού πώ κατεβαίνουν αυτοκινήτων, πώ κατεβαίνουν οι μηχανών. Πρέπει
1: και,
2: να τα απαγορεύσουν.
1: Και φωνάζω γι' αυτά. Και φωνάω. Όχι, εκεί πρέπει το να ξέρω, υπάρχει παρέμβαση τη αστυνομία. Εκεί είναι δολοφόνοι είναι και αυτοί. Και οι άλλοι είναι υποψήφια θύματα απλώ.
2: Το ξέρω ότι φωνάζει. Γι' αυτό προσπαθώ να.
1: Υποψήφιοι νεκροί είναι αυτοί για του οποίου μιλάω. Έτσι κατεβαίνουν στη συγκρού. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν ιδανικοί, θα ήταν να μπορούσαμε ιδανικά να έχουμε ένα ιδανικό τόπο που ιδανικά να είχαμε και τα πατίνια, να είχαμε και τα αυτοκίνητα, να πηγαίναμε όλοι. Αλλά επειδή δεν γίνεται τώρα, προς το παρόν, για να μην θρυνούμε κανένα παιδάκι κάθε μέρα, ας το κάνουμε έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σωστή.
2: Έχουμε αύριο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, λίγο μετά τις 10 στο στούντιο.
1: Ναι.
2: Και θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε.
1: Λοιπόν.
2: Μαζί με τον Κόμβο, ε.
1: Ο κόμβος δεν είναι ο κόμβος η θυμαριά. Έτσι. Ο κόμβος είναι ένα νέο αστυνομικό σώμα για την κυκλοφορία στους δρόμους. Θα διευκολύνει την κυκλοφορία στους δρόμους. Πάμε ένα διάλειμμα, δεν προλάβουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Μικενόλ. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας.
10: Τρίποντο. Τρίποντο.
9: Τεχνάρα μου.
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
10: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
9: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
10: Με σαλτσίτσα?
9: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
10: Ψητό?
9: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες.
10: Μόνο αυτά?
9: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
11: Αυτό ήταν παραγγελία από ακροατή που το ζήτησε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Διαβάζω είδηση, ήρθε πριν από λίγο. Στη σύλληψη ενός 23χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί της τροχέας το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Συγκρού. Διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη δεξιά λωρίδα της Συγκρού του ρεύματος προς Πειραιά. Όχι, παίζουμε αυτό, αν πέσει πάνω το ένα αυτοκίνητο, πού θα βρεθεί? Στη Νέα Σμύρνη θα βρεθεί, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στον Προκόπη Χατζη Νικολάου να τον καλημερίσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, τον συνάδελφο. Καλημέρα, Προκόπη.
12: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
11: Λοιπόν, έχεις ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις νομίζω σήμερα, γιατί το ρίξαμε στην πολιτική, αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι.
13: Η πολιτική αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Τι είναι η πολιτική, δηλαδή δεν κατάλαβα.
12: Εντάξει, και η οικονομία, και η οικονομία.
13: Πάμε στην οικονομία. Πάμε. Ναι. Για πάμε.
12: Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα, μια απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Κότσιρα και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, όπου επεκτείνονται τα ευνοϊκά κίνητρα σε Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Βέβαια, ίσχυε, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούσαν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο, απλά δεν είχαν αυτά τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται από το 2021. Και τι προβλέπεται, δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας γιατρός να εργαστεί στο ΕΣΥ, ναι, και να έχει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλο το όφελος που ουσιαστικά θα προκύψει,
11: ναι,
12: για όσους το αποφασίσουν να το κάνουν. Επίσης δεν έχουν τεκμήρια για γιοταχή και ακίνητα. Είναι ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό
11: φορολογικό καθεστώς.
13: Αυτό δεν αφορά το μέτρο τα παιδιά που έχουν πάει στο εξωτερικό από εδώ, για τον brain drain που λέμε?
12: Ουσιαστικά είναι επαναπατρισμός Ελλήνων που φύγαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πολύ μεγάλων επιστημόνων οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν είτε ως καθηγητές, είτε ως ερευνητές, είτε στο σύστημα υγείας. Και το λέω αυτό γιατί ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει μερικούς περιορισμούς, και όχι μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ευρωπαϊκός νόμος. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας για δήμαρχος ή να καταλάβεις μια θέση προϊσταμένου ή θέση ευθύνης ή να είσαι στο δικαστικό σώμα ή στην αστυνομία. Σε αυτές τις θέσεις δεν μπορείς να προσληφθείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς σε αυτές τις συγκεκριμένες που σας ανέφερα, όπως και νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό. Και κυρίως μιλάμε για Έλληνες που φύγανε. Δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν επιστρέψει, έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν σε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς περίπου 8.000 πολίτες.
13: Συγγνώμη, αυτό δεν δημοσιεύτηκε ακόμα.
12: Το ΦΕΚ.
13: Ναι, λέω αυτή η απόφαση χθες ελήφθη. Πώς έχω κάνει 8.000 αιτήσεις.
12: Ναι, τώρα θα υπήρχε το καθεστώς μόνο για τον ιδιωτικό. Για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ναι. Μπορούσαν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα σε νέες θέσεις εργασίας είτε ως αυτοαποσχολούμενοι.
13: Ερώτημα: στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν μισθοί που μπορεί πολλές φορές να φτάνουν στους ευρωπαϊκούς. Το ελληνικό δημόσιο προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή θα έρθει ένα παιδί από το εξωτερικό να πάει νοσοκόμος εδώ, γιατί θα έχει 50% φοροαπαλλαγή από το, ξέρω εγώ, από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος.
11: Τα 1.200 ευρώ.
13: Τα 1.200 ευρώ φεύγουν και πάνε στην Κύπρο, θέλω να πω.
12: Κάνω την ερώτηση. Δίκιο. Μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί παντρεύτηκαν εδώ ή γιατί ο σύζυγος έχει μια καλύτερη δουλειά ή αυτή η σύζυγος έχει μια καλύτερη δουλειά. Και εγώ μου κάνει εντύπωση, αλλά όταν μιλάμε για επιστημονικό προσωπικό που ουσιαστικά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι 30 ή 40 χρονών, δηλαδή. Μπορεί να είναι και κάποιος να είναι 55-60 χρονών, λίγο πριν βγει η σύνταξή του και θέλει να τελειώσει την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Ελλάδα ή θέλει να προσφέρει στο σύστημα υγείας της Ελλάδας. Και μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Αλλά φυσικά μιλάμε και για τέτοιους ανθρώπους, όπου στο δημόσιο τομέα. Εντάξει, φθηνότερη η ζωή είναι στην Ελλάδα σε σχέση συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες που πήγανε. Έτσι.
13: Πέσει, ναι, σωστό.
12: Συγκριτικά. Δηλαδή,
13: όλοι οι νοικιάζει σπίτι,
11: από την Ολλανδία είναι πιο φθηνή, ίσως και από το Βέλγιο, αλλά από άλλες χώρες δεν είναι.
12: Και από το Λουξεμβούργο. Και από το Λουξεμβούργο. Πάρα πολύ, ας πούμε, και δουλέψανε σε τράπεζες.
13: Με τι μισθούσε εκεί, αλήθεια.
11: Αυτοί που πήγαν στο Λουξεμβούργο, θα σου πω εγώ. Λιγότερα από 5 με 10 χιλιάρια δεν πήγε κανένα.
13: Ναι.
12: Αλλά όσοι επέστρεψαν με πολύ καλές αποδοχές.
11: Ναι, στο ιδιωτικό τομέα. Και φανταστείτε και παίρνουν. Ναι, και εδώ.
12: Με 50%
11: και έχουν 44% φορολογία. Ενώ δεν θα έχουν 44% φορολογία για αυτές τις μεριολογίες. Είναι καλό, δεν είναι κακό αυτό. Είναι καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό, πόσο αφορά στο δημόσιο, βέβαια. Έτσι, ναι.
12: Αυτό στο δημόσιο. Ναι. Μα δεν θα έρθει κάποιος να πάει να δουλέψει τώρα. Γραμματέας στο ελληνικό δημόσιο.
11: Πιο, γι' αυτό σας είπε ο Βασίλης ότι αφορά κυρίως αυτούς που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, που έχουν πετύχει στις δουλειές τους και που θέλουν να γυρίσουν
12: ακριβώς πίσω. Ναι. Κυρίως αυτούς αφορά.
11: Ναι. Όπως το ακούω
12: και
11: εγώ.
12: Και γι' αυτό υπάρχουν αιτήσεις. Ναι, χθες δημοσιεύτηκε η απόφαση, αλλά η απόφαση προβλέπει και μια αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2025, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση.
11: Ναι.
12: Για να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ακόμα και μπορεί να ερχόντουσαν για τον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να το κάνουν τώρα, να κάνουν αίτηση για τον δημόσιο τομέα. Δεν έχει σημασία, αλλά θα περάσουν κάποιοι, ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, αν υπάρχει ΑΣΕΠ στη μέση, θα περάσουν ΑΣΕΠ. Κανονικά θα πρέπει να μιλούν την ελληνική κτλ. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε κυρίως για Έλληνες που θέλουν να επαναπατριστούν.
11: Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
12: Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα,
11: πολύ γρήγορα, ο φίλος μας ο κ. Λιούμπης, για να είμαστε και δίκαιοι και θέλω να είμαι και εγώ δικαίως, επειδή εγώ το είπα πολύ κάθετα αυτό, λέει ότι, αφού λέει διάφορα, λέει, τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι, είναι ανάγκη μετακίνηση κλπ. Και λέει, τα πατίνια μπαίνουν στο μετρό, χωράνε σε ένα σανσέρ και γενικά λύνουν πολλά προβλήματα. Η μικροκινητικότητα πρέπει να ενισχυθεί. Φωνάξτε περισσότερα για συχνότερα δρομολόγια στο μετρό και όχι για να απαγορευτεί η καθολική χρήση πατινιών. Και λέει πιο πριν, να απαγορευτεί η χρήση και ενοικίαση από ανήλικους χωρίς δίπλωμα οδήγηση και φυσικά να τιμωρείται η μη χρήση προστασίας. Εντάξει, κύριε Λιούμπη, το καταλαβαίνω. Με τις ιδανικές συνθήκες, μακάρι να πούμε να κρατήσω. Αλλά στη φάση αυτή. Δεν επικρατούν οι ιδανικές και μέχρι τότε να μην κλαίμε.
13: Αυτό εγώ θα επιμένω να έρθουν οι ιδανικές συνθήκες.
11: Μέχρι να έρθουν να κλαίμε, λοιπόν. Ναι. Έτσι,
13: είπα εγώ να κλαίμε. Ναι. Εμείς δεν ανοίξαμε εδώ τα θέματα αυτά.
11: Οι ιδανικές συνθήκες δεν μπορούν να έρθουν σε μια μέρα.
13: Μόλις πας να πεις κάτι μακροπρόθεσμο, μα παγκόσμια ειρήνη, μα αυτό, μα εκείνο.
11: Δεν μπορεί να έρθουν οι ιδανικές συνθήκες σε μια μέρα.
13: Αυτό. Όχι, αλλά αν δεν σχεδιαστούν δεν θα έρθουν ποτέ.
11: Σωστό.
13: Γιατί αν δεν κάνεις στο Κηφισό μια μελέτη ακόμα και να έχεις μια εναλλακτική πρόταση, αν την κάνεις θες 10 χρόνια μετά.
11: Να σχεδιαστούν λοιπόν, απαγόρευση λέω. Λοιπόν, πάμε, ο κύριος Βασίλης Δέτσικας.
13: Εγώ λέω να σχεδιαστούν.
11: Κύριο Βασίλη, εσύ θε να συντηρήσει τελευταία λέξη, οπότε. Έχετε, γιατί είσαι και μεγαλύτερο. Λοιπόν, ο κύριο Βασίλη Ντέσκα για το.
13: Αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
11: Πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα πάω στην αυλή του Μετάλλικα σε 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Τη μέρα τη συναυλία επισκέπτε το Κοσμοτέ Τελεκόμ Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θε να το χάσει. Μου είπα χθε ότι βγήκαν και κάποια επιπλέον εισιτήρια για τη συναυλία. Το λέω για όσου ενδιαφέρεστε, εγώ δεν ακούω αυτή τη μουσική, αλλά υπάρχουν πολλοί που την ακούνε και ψάχνουν αγωναπεγνωσμένα. Λέει βγήκαν κάτι καινούργια εισιτήρια. Βύση αν έχει κανεί να μου βρει, ψάχνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σα.
13: Μαυραγωρίτησε. Τα πουλάει.
11: Έλα, σταμάτα. Πάμε, φεύγουμε. Γεια σα.
13: Και μπεράκι μετά το Βασίλη.
11: Γεια σα.
0: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρίς μαζί με το ξενάκι.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε φασίστα, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατηγόρησε τον κύριο Φλωρίδη ότι την έχει στοχοποιήσει με εξαπτέρυγο τον πρόεδρο των δικαστών και εισαγγελέων. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του και πως δεν έχει απολογηθεί για την προδοσία του δημοψηφίσματος και για το έγκλημα στο μάτι. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν ο κύριος Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για το θέμα, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εξόχως προβληματικός στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ανέφερε ότι παραμένει στο κόμμα έως ότου ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρεί στην κίνησή του. Είπε επίσης πως το κόμμα Ανδρουλάκη υποδίδεται την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ σημείωσε πως μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις συνεδρίες θα τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές και αρκετοί θα εκφράσουν ενστάσεις και αντιρρήσεις για μια σειρά από θέματα. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η συζήτηση θα κινηθεί σε ελεολογισμένα πλαίσια και δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε εντάσεις ή ακραίες εκφράσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου και βυθίστηκε, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκε το 9 μελές πλήρωμα. Το κατόφλι του εισαγγελέα θα περάσει ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Μετά την πράξη του παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα είναι 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών σε περιοχές των βορείων προαστίων. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε 12χρονο, η οποία παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο σχολείο στη Σαλαμίνα. Στη διεθνή ενημέρωση, 13χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μέλη του προσωπικού και να τραυματίσει άλλους δύο ανάμεσα τους και έναν μαθητή. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, απόψε στις 10 Μπάγερ Μονάχου Paris Saint-Germain για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,63% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αυξήσεις ως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών το τελευταίο δίμηνο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής του βαρελιού έχουν προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στον κλάδο της οικοδομής.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Μου το σφύριξαν. Δεν ξέρω, για να δω, να κάνω μια διασταύρωση. Ναι, είναι ακριβές. Είναι σήμερα, λέει, η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Άρα σήμερα τρώμε δίχως αύριο, που λένε. Τρελαίνομαι με αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, που η κάθε μια του συνήθως έχει και μια ιστορία, που δεν είναι πάντα έτσι αστεία και ελαφριά. Για παράδειγμα, διάβασα ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, λέει, που τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, εκείνη από τη Βρετανία και από μία γυναίκα η οποία υπέφερε από ανορεξία. Είχε αυτή τη διατροφική διαταραχή και έτσι άρχισε μία καμπάνια κατά αυτής της νοοτροπίας που μας υποβάλλει τις περισσότερες γυναίκες, τώρα πια νομίζω και αρκετούς άντρες, σε μία μόνιμη προσπάθεια να διατηρήσουμε το βάρος μας ή να το μειώσουμε. Οπότε να, δεν ξέρω, μπορείτε να κρατήσετε την πιο σοβαρή βερσιόν, μπορείτε να κρατήσετε την πιο ελαφριά και να το ρίξετε σήμερα στο φαΐ, αλλά όπως και να έχει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας νομίζω είναι αυτή, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1, πάμε μαζί ως τις 12. Α, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα, τι γίνεται. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Οι μοιημένοι, ορίστε, τα ξέρουν και σπέβδουν πριν δώσω τη διεύθυνση. 2-11-10-80-8-80 και θα σας απαντήσει η Ελένη Τάγκα για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για το τέλος αφήνω τον καλύτερο. Τον καλύτερο, γιατί οι μουσικές μας σώζουν, τα έχουμε ξαναπεί, μην σας κουράζω. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. Δεν ξέρω με τι διαλέγει σήμερα να αρχίσουμε. Τον αφήνω να μας εκπλήξει ταυτόχρονα. Ελπίζω να είναι πάλι κάτι έτσι κοσμοπολίτικο που μας μεταφέρει σε ένα θέρετρο πολυτελές, γουρλώνει στα μάτια. Δημήτρη, δεν το πέτυχα. Για πάμε. Εντάξει, έχει όμως μια ελπίδα, ας πούμε. Είναι ο Μπόνο, είναι η YouTube. Για μια ωραία μέρα, μια χαρά είναι η μέρα έξω. Βγείτε να τη χαρείτε.

Ελένη, Μάρκο, Κώστα μου, γράφετε πάλι για τα λεωφορεία στοιχείο. Το βγάλαμε το θέμα. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο έχετε. Τι άλλο να κάνουμε, θα ψάξουμε και τον υπουργό. Γιατί εδώ υπάρχει και το εξής παράδοξο. Ο ένας παραπέμπει στον άλλο. Το ΚΤΕΛ λέει, υπάρχει νόμος, τον έφερε ο κύριος Μηταράκης, που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης από την αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος λέει, δεν είναι δικό μου. Η περιφέρεια λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς τα έλεγε, πώς το έλεγε ο αείμνηστος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Θα επανέλθουμε, υπόσχομαι.

0: Λοιπόν, πού στεκόμαστε? Στεκόμαστε στην αυριανή συνάντηση, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι το κλίμα και το καλύτερο. Τα βλέπετε, τα ακούτε, τα διαβάζετε. Υπάρχει το ρεπορτάζ, υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις. Πολύ πρόσφατη αυτή η αιχμηρή επιστολή των 5 γαλάζιων βουλευτών για το επιτελικό κράτος που δημιουργεί πυρήνες υπερσυγκέντρωσης εξουσίας στα χέρια μη εκλεγμένων, που υποτιμά το βουλευτή, που αξιολογείται μόνο από τον εαυτό του, που είναι καλό στα καλά, αλλά όταν ζορίζει το πράγμα μετακυλεί τις ευθύνες αλλού. Βέβαια γίνεται πολύ μασάζ, δείπνα, γεύματα, τηλεφωνήματα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό αποδίδει. Αύριο θα αποτυπωθεί όλο αυτό στο κλίμα αυτής της συνεδρίασης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Σου λέει είμαστε καλά, οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν κοντά στο 30%. Μην πάμε μόνοι μας να δημιουργήσουμε θέμα. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Κερίδη, που θα είναι ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα, βουλευτής και πρώην υπουργός. Το έχει δει και από τις δύο πλευρές, το επιτελικό κράτος. Συζητάμε επίσης τι θα κάνει, πώς θα διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία την ιστορία των επιτροπών, της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία είπε όχι, και της εξεταστικής για τις υποκλοπές, στην οποία θα πει εμέσως όχι, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας. Γίνονται ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Σας θυμίζω, είχε βγει ένα αιχμηρό, πολύ αιχμηρό, πρωτοφανές θα έλεγε κανείς, ψήφισμα από το Σύλλογο. Κατά πλειοψηφία είχε εγκριθεί, που μιλούσε για εκτροπή και καλούσε να παραιτηθεί καλούσε σε παραίτηση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος και δεν αυτοεξαιρέθηκε, ενώ υπέγραψε τουλάχιστον 11 από τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ προσώπων που ήταν και στο στόχαστρο του Predator. Άρα θα έπρεπε, για να μην μείνει καμία σκιά, να αυτοεξαιρεθεί. Και για το γεγονός ότι αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί κάτι περαιτέρω, αν και το δικαστήριο, το μονομελές πλημμυλιοδικείο που εκδίκασε σε πρώτο βαθμό αυτήν τη δυσόδη υπόθεση, καταδικάζοντας τους 4 ιδιώτες, ζήτησε περαιτέρω έρευνα και μάλιστα με το ερώτημα της κατασκοπίας. Υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, ο κύριος Ρουπακιώτης που τοποθετήθηκε είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τώρα που ανοίγει και η συζήτηση για το Σύνταγμα. Προφανώς συναρτώντας κάποιες κινήσεις ανώτατων δικαστικών με το γεγονός ότι επιλέγονται και τοποθετούνται από την κυβέρνηση. Μια άλλη ενδιαφέρουσα τοποθέτηση έγινε από τον κύριο Αλιβιζάτο, ο οποίος βλέπει ότι αυτή η ιστορία θα ελεγχθεί και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ότι πρέπει να ελεγχθεί, είπε ο κύριος Αλιβιζάτος, ότι πρόκειται για μια πράξη ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια, επικαλέστηκε και σχετικό δεδικασμένο στο Στρασβούργο. Α, ναι, και μου γράφει εδώ ένας ακροατής για τον Οπεκεπέλη. Έχεις παραλείψει τη δήλωση που έκανε η κυρία Ραμπατζή για τα πρόβατα? Όταν λέμε δήλωση για τα πρόβατα, βάλτε και ένα hashtag διπλής, διότι μιλούσε για τα πρόβατα, αλλά νομίζω ότι πίστευε ότι απευθύνεται και σε πρόβατα η κυρία Ραμπατζή, η οποία δήλωσε το εξής, αφού μου το λέει εδώ ο ακροατής, να σας το θυμίσω. Η κυρία Ραμπατζή, θυμίζω, ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι μαζί με τον κύριο Λιβανό δύο πρόσωπα που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθούν. Αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να γίνει προανακριτική επιτροπή. Η ίδια είχε πει ότι θέλει προανακριτική επιτροπή. Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να την απαλλάξει από αυτή τη βάσανο, είπε ότι εντάξει, το αποδέχομαι, δηλαδή με βαριά καρδιά, ας πούμε, το ότι δεν θα ελεγχθεί. Αλλά είχε πει πολλά για το πώς λειτουργούσε η ιστορία με τους ελέγχους, τι ζήτησε, τι δεν ζήτησε. Και εξήγησε και πάνω στον έλεγχο, δηλαδή διαδικαστικά, τι μπορεί να πάει λάθος και να αδικηθούν άνθρωποι. Σας το παραθέτω μοταμό που λέμε. Τα προβατάκια, λέει η κυρία Ραμπε, μην γελάς Δημήτρη. Τα προβατάκια, λέει η πρώην υφυπουργός, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Ωραίο και κάνει και ρήμα. Τα προβατάκια τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους, μην γελάς. Το ψωμί μας βγάζουμε. Τα αυτάκια τους, συμπληρώνει η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να πληγωθούν. Σωστό, γιατί και το πουρνάρι, καμιά φορά εδώ με το αυτοκίνητο περνά και στο κάνει καινούργιο. Τα αυτάκια του λοιπόν, λέει, μπορεί να πληγωθούν. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχο, θα φανεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν θα φοράει το ενότιο. Πάμε πάλι, το προβατάκι βόσκει στα πουρνάρια, ο θάμνος του πληγώνει το αυτάκι, το ενότιο πέφτει από το αυτί και όταν έρχεται ο ελεγκτής του ο ΠΚΠ, δεν το βλέπει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει, λέει, ένας αυστηρός ελεγκτής, λέει η πρώην υφυπουργός, αν δεν βρίσκω το ενότιο στο αυτί, έξω το ζώο. Όπως το θέτει η κυρία Ραμπατζή, πιστεύω ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα στρατηγικό, υπερκομματικό και με βάθος χρόνου μπροστά υλοποίησης και να ξεριζώσουμε ό,τι πουρνάρι υπάρχει στη χώρα. Δεν μπορεί να διατρέχουμε αυτόν τον κίνδυνο να βγαίνει το προβατάκι, να βόσκει στα πουρνάρια, να πληγωθεί το αυτί του, να πέσει το ενότιο, να μην το μετρήσει ο ελεγκτής και μετά να αναγκαστεί ο υπουργός να παίρνει τηλέφωνα, να λέει πληρώστε τον τάδα, μην είστε πολύ αυστηροί κλπ. Φίλε ακροατή, σας ευχαριστώ. Την είχε αποθήσει αυτή τη δήλωση το μυαλό μου. Στα αμετόπιστε, αλλά με βοηθήσατε να την ανακαλέσω και να τη μοιραστώ και με όσους εκεί έξω μπορεί να την είχαν χάσει. Να τη βρούμε και σε ηχητικό αυτή, γιατί και για ρίγκτον εγώ πιστεύω κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε μαζί μας ο κύριος Κερίδης. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής έχουμε δύο θέματα. Καταρχάς, αρχίζει στην Ορεστιάδα ο επόμενος κύκλος των εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων, η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων επιγράφεται φέτος, η κεντρική θεματική, και θα είναι μαζί μας ο καθηγητής της Σορβόνης, ο κύριος Πρεβελάκης, που έχει τον επιστημονικό συντονισμό. Και θα μιλήσουμε και για την Green Expo που αρχίζει στα τέλη του μήνα, είναι η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου της. Αυτά έχει σήμερα το μενού, τα πρόβατα και διαφημίσεις.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, ναι, Bob Marley, δεν είχαμε τραγούδια πουρνάρια. Βάλαμε κάτι άλλο έτσι από το φυτικό πλούτο του πλανήτη. Σας έχει ενθουσιάσει η δήλωση της κυρίας Αραμπατζή. Διαπιστώνω ότι αρκετοί εκεί έξω δεν την είχατε κατά νου. Υπάρχει όμως και ένα μήνυμα. Η Ελένη λέει δεν μπορεί να έγινε αυτή η δήλωση και εμείς δεν θέλουμε τέτοιες σκιές. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες σκιές σε αυτήν την εκπομπή. Η δήλωση δεν υπάρχει, όπως λέμε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή. Τι δηλωσάρα ήταν αυτή, δεν υπάρχει. Ακούστε την πρώην υφυπουργό που δίνει τη δική της εξήγηση πώς μπορεί να χαθούν ζώα στο μέτρημα. Κρατήστε εδώ ότι στη χώρα μας έχουμε τρεις μετρήσεις για το πόσα ζώα έχουμε. Μία μέτρηση λέει ότι έχουμε 4 εκατομμύρια. Μία λέει ότι έχουμε 9, αν θυμάμαι καλά. Και υπάρχει και μία που λέει ότι έχουμε 15 εκατομμύρια. Εννοούμε τα ζώα αυτά, μην μπερδεύεστε. Γιατί εκεί πράγματι μπορεί να χαθεί κανείς στο μέτρημα, αν τον ορισμό του ζώου κάπως τον δει διασταλτικά. Ιδού λοιπόν για τη δύσπιστη Ελένη. Η κυρία Αραμπατζή, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εξηγεί πώς μπορεί κάποιος να δει ότι στον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ζώα του δεν τα μετράνε. Για πάμε.
1: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
0: Είναι γνωστό ότι τα πρόβατα είναι ατίθασα ζώα. Εξού και η φράση είναι σαν το πρόβατο στο κλουβί. Το λέμε πολύ συχνά. Αυτά αγαπητή Ελένη, μη μας αμφισβητείτε. Δεν είναι AI generated. Να ξέρετε, ευτυχώ να συγκατοικώ, να με φιλοξενούν στο γραφείο τους οι συνάδελφοι, η συμμορία της ελληνοφρένειας. Οπότε αυτές οι δηλώσεις είναι στο μενού κάθε μέρα. Και έγινε ακριβώς όπως το ακούσατε. Ατίθασο το πρόβατο. Να μην βρεθείς μπροστά σε πρόβατο σε κακή μέρα.

0: Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μας δεν είναι εκείνη από αγροτική περιοχή, ούτε είχε ποτέ χαρτοφυλάκιο στο αγροτικής ανάπτυξης, επομένως δεν μπορώ να τον ρωτήσω αν τα προβατάκια που βόσκουν στα πουρνάρια μπορεί να πληγωθούν στα αυτάκια τους γιατί είναι ατίθασα και έτσι να μην τα μετρήσει σωστά ο ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορώ όμως να τον ρωτήσω για άλλα πράγματα εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, καθηγητής διεθνών σχέσεων και ένας άνθρωπος βεβαίως, όπως ξέρετε, που ήταν και υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Από την Ολομέλεια με βγάλατε τώρα εδώ στην Βουλή.
0: Εντάξει, για λίγο.
1: Τολμώ να πω με μια ανακούφιση, διότι.
0: Ανιώθετε ανακούφιση όταν βγαίνετε από την Ολομέλεια?
1: Είναι ανακούφιση, έστω και για λίγο, να σταματήσω να ακούω τη γνωστή αρχηγό πολιτικού κόμματος τώρα, η οποία αγορεύει.
0: Σε ποια αναφέρεστε, δεν πάει ο νους μου.
1: Μία είναι.
0: Μάλιστα.
1: Η αρχηγός.
0: Τι λέτε, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Νομίζω ναι.
0: Δεν είστε σίγουρος όμως?
1: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Κύριε Κερίδη, θα ξεκινήσω.
1: Κοιτάξτε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που το λέτε.
0: Θέλετε να πείτε για τα προβατάκια που βόσκουν στα πουρνάρια?
1: Θέλω να πω ότι έχει πάρει λίγο μια λάθος πορεία η παρουσίαση του όλου θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευθύνη επικοινωνιακή ενδεχομένως και δικιά μας, που δεν το βάλαμε από την πρώτη στιγμή στη σωστή του διάσταση. Και νομίζω η σωστή διάσταση, θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς, τέθηκε από τον κύριο Βουρλιώτη, τον επικεφαλής της αρχής κατά του
0: ξεπλήματος προνομικού. Για τη διάχυτη διαφθορά.
1: Έτσι. Επικεντρωθήκαμε όλοι στο πολιτικό, γιατί αυτό είναι που πουλάει στους 13 βουλευτές, στις δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στους Δελφούς και όχι στις βαρισίμαντες, κατά τη γνώμη μου, δηλώσεις του Έλληνα επικεφαλής, ο οποίος μίλησε για καραμπινάτο σκάνδαλο. Και στην ουσία.
0: Δεν χρειάζεται βέβαια να είναι ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε και τις δύο πτυχές αυτής της υπόθεσης να τις.
1: Φοβάμαι ότι όπως και με την Οβάρτης, που επικεντρωθήκαμε στα πολιτικά πρόσωπα και στους αντιπάλους τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τους πολιτικούς, στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Δημοκρατία, χάνουμε την ουσία.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Στην υπόθεση της Νοβάρτης δεν υπήρξαν και άλλα δικαστήρια, άλλες υποθέσεις. Εδώ οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκδικάζονται.
1: Εκδικάζονται και ξεκίνησαν να εκδικάζονται πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, όπως μας είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Ναι. Υπάρχουν κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, υπάρχουν παραπομπές, ακροατήρια και οι ελληνικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους και δεν ήταν η Ευρώπη.
0: Και με υπηρεσιακούς συμμάχους όπως η κυρία Τυχεροπούλη, την οποία η ΑΔΕ έχει πετάξει εκτός κατά σύμπτωση καταργώντας τη θέση της. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό τώρα που δικαιώνεται από τη δικαιοσύνη?
1: Κοιτάξτε, συνολικά θεωρώ, θα σας πω. Χωρίς να μπαίνω σε ποινικές λεπτομέρειες, έχουμε να κάνουμε την ίδια της πολιτικής. Έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε με ένα καραμπινάτο σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται διάφορα συμφέροντα, ιδιωτικές εταιρείες, πάροχοι και όλα αυτά, επί χρόνια. Μια προσπάθεια υπουργών, όπως ο κύριος Λιβανός για παράδειγμα, που μας τα είπε στην αρμόδια επιτροπή όταν ήρθε και κατέθεσε, αλλά και άλλων, και μια διαρκή σίτα μέχρι να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να καταργηθεί στην ουσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, γιατί
1: η διαρκής προσπάθεια εργαλειοποίησης πολιτικής εν τέλει κάνει καλό στα συμφέροντα και στα τροκτικά τα οποία υπήρχαν.
0: Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Εδώ βλέπουμε μια διαφορετική διαχείριση. Για τους βουλευτές λέτε ναι στις άρσεις ασυλίας. Για τους υπουργούς, τους πρώην υπουργούς, λέτε όχι σε προανακριτική. Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση στις δύο κατηγορίες αρκετούς τους δυσαρεστεί. Εσείς τι πιστεύετε, ορθώς από τη μια οι βουλευτές να δουν την ασυλία τους να έρεται και από την άλλη οι πρώην υπουργοί να μην ελεγχθούν περαιτέρω?
1: Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Πρώτον, την άρση ασυλία τη ζήτησαν οι ίδιοι βουλευτές. Άρα δεν καταλαβαίνω.
0: Η κυρία Ραμπατζή ζήτησε προανακριτική, δεν τη το κάνατε το χατήρ και με βαριά καρδιά είπε ότι αποδέχεται την απόφαση να μην ελεγχθεί.
1: Εάν το ζητήσει και επιμείνει.
0: Μα
1: να
0: το ζήτησε.
1: Ξαναδούμε.
0: Δηλαδή, πώς να επιμείνει, ναι. Το ζήτησε η γυναίκα.
1: Όταν έρθει το
0: είπε,
1: θέμα τη στη Βουλή, κοιτάξτε, Δεν ξέρω τι δηλώσεις έκανε στα ενημέρωση, αλλά θα έρθει η πρόταση του Πασόκ ή όποιου άλλου για προανακριτική, φαντάζομαι, στη Βουλή και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι και ο κύριος Λιβανός, που δεν είναι σήμερα μέλος της Βουλής, αλλά και η κυρία Ραμπατζή, παίρνουν το λόγο και τοποθετούνται. Οι διαδικασίες είναι τελείως διαφορετικές για τους βουλευτές, η άρση ασυλίας, όπου η Βουλή δεν μπορεί να μπει στην ουσία της υπόθεσης και παραπέμπει απευθείας στη δικαιοσύνη να αποφασίσει για το καλό και των ιδίων. Διότι εάν εμείς το κλείναμε, θα υπήρχε πάντοτε αυτή η καχυποψία, έτσι δεν είναι,
0: στα μάτια τώρα δεν θα υπάρχει που το κλείνετε για τους πρώην υπουργούς.
1: Εκεί με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το άρθρο 86 για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών είναι τελείως διαφορετική διαδικασία. Ναι. Εκεί οφείλουμε να μπούμε στην ουσία. Και μόνο αν
0: μπήκατε στην ουσία επί Τριαντόπουλου και Καραμανλή που τους παραπέμψατε με fast track διαδικασίες.
1: Μπήκατε τότε αμέσως, στην ουσία. Γιατί τώρα με πάτε από το ένα στο άλλο.
0: Όχι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Στον κύριο Λιβανό και Καραμαλή, Λιβανός και Καραμαλής, γιατί είναι αυτή η υπόθεση Καραμαλή για κακούργημα των 37 βιολογικών κτηνοτρόφων των Σερών, οι οποίοι πέραν τις επιδοτήσεις επί χρόνια και μια χρονιά δεν πρόλαβαν την προθεσμία γιατί αρρώστησε ο μελετητής τους, έκαναν προσφυγή και δικαιολογημένα δικαιώθηκαν και η Ευρώπη δεν έχασε ούτε ένα φράγκο. Μπήκα στην ουσία και δεν βρίσκω το λόγο να μην αρχιοθετηθεί από την Ολομέλεια η υπόθεση αυτή και πιστεύω ότι και συνάδελφοί μου στην αντιπολίτευση θα το καταλάβουν αυτό. Αλλά θα το δούμε όταν έρθει η ώρα της προανακριτικής που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ ή όποιος άλλος έχει τις ψήφους.
0: Κύριε Κερίδη, θα μείνω σε αυτό. Για ποιον λόγο? Γιατί όταν πέρασε αυτό
1: και το κακούργημα, έτσι, όχι όταν... τα πλημελήματα. Όταν... Είναι το κακούργημα που έστειλε η Παπανδρέου.
0: Όταν πέρασε, κύριε Κερίδη, η διαδικασία, το λεγόμενο μοντέλο Τριαντόπουλου, που τι ήταν, δεν εξετάζουμε τίποτα, αλλά λέμε ναι και παραπέμπουμε για να μην μείνει καμία σκιά. Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε κάνει την εξής δήλωση. Το μοντέλο Τριαντόπουλου τι λέει? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι ο οδηγός. Το κάνατε με τον Τριαντόπουλο, δεν το κάνατε μετά με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη και δεν το κάνετε και τώρα με την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Εδώ υπάρχει μια πολιτική επιλογή που είναι διαφορετική.
1: Βλέπετε μια συνέπεια λοιπόν. Και σας εξηγώ. Ναι. Η Βουλή οφείλει να μπει στην ουσία, στην περίπτωση υπουργών, διότι έτσι προβλέπεται, και να κάνει μια σειρά από ενέργειες. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν βρήκε ενδείξεις ενοχής και γι' αυτό φαντάζομαι, θα το δούμε όταν έρθει η πρόταση, θα αρχιοθετήσει.
0: Άρα στην στον Τριαντόπουλο και τον Καραμανλή βρέθηκαν ενδείξεις, γι' αυτό τους παραπέμψατε.
1: Στην περίπτωση εκείνη και με βαριά καρδιά, και κατόπιν επιμονής των ιδίων εκεί που είχαν οδηγηθεί τα πράγματα, έχετε ένα δίκιο. Εγώ σας το δίνω το δίκιο. Και με την πίεση μιας κοινής γνώμης, μέσων ενημέρωσης, αντιπολίτευσης και γενικά μια περιραίουσας ατμόσφαιρας τρομερής καχυποψίας που είχε δημιουργηθεί, θεωρήσαμε πολιτικά σκόπιμο, αν και κάπως αδόκιμο, έχετε δίκιο, το θέμα αυτό και τι. Αμφιβάλλω για αυτές. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η υπόθεση Καραμαλή θα αρχιοθετηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει δεν θα οδηγήσει σε καταδίκη, διότι δεν μπορεί για τις ενέργειες ενός σταθμάρχη και όλο το εμπλεκόμενο.
0: Λέτε
1: εκεί
0: ότι ήταν αδόκιμο το τότε και είναι δόκιμο αυτό που προκρίνεται, όπως όλα δείχνουν, αυτή τη φορά στις περιπτώσεις Λιβανού και Ραμπατζή.
1: Είναι το θεσμικά σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Mm-hmm. Εγώ θέλω να επιμείνω στην αποτυχία μας, ως πολιτικό σύστημα απέναντι σε αυτό το σκάνδαλο. Μας νίκησαν τα συμφέροντα. Έχουμε πολιτική ευθύνη εμείς ως Νέα Δημοκρατία που δεν τα καταφέραμε το 2021-2022. Όχι ότι δεν θέλαμε, διότι βλέπω τώρα...
0: Τα συμφέροντα των παραγωγών, εκείνων που λιμένονταν, ας πούμε, μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα κινητικά
1: χρήματα. Αλλά και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, mm-hmm. ξέρετε. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θα πω κακομαθημένων, αλλά γενικά με το παραμικρό, με την παραμικρή καθυστέρηση. Ξέρετε, για να γίνει η αλλαγή έπρεπε να υπάρξει καθυστέρηση στις πληρωμές. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, διότι η ιδιωτική εταιρεία είχε δέσει χειροπόδαρα τον οργανισμό.
0: Καλά, πάντως εκείνους που δεν ήθελαν την τεχνική εταιρεία, τους καρατομούσαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, κύριε Λιμπεράκη, όχι.
0: Πώς δεν είναι. Οι δύο σας υπουργοί που στάθηκαν απέναντι απομακρύνθηκαν. Και ο Γεωργαντάς και ο Λιβανός. Πώς δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κατά σύμπτωση εκείνοι που δεν ήθελαν το τεχνικό σύμβουλο έφευγαν.
1: Θυμάστε τι είχε γίνει με τον άτυχο Σπίλιο Λιβανό.
0: Ναι, λέτε με τη δήλωση.
1: Με
0: τη Ζαχάρο. Ωραία. Να σας ρωτήσω, δεν θέλω να μείνουμε μόνο εκεί. Αύριο υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνεδρίαση. Δεν ξέρω, εσείς θα μιλήσετε, υπάρχει κάποιος.
1: Ωραία. Ναι, ναι. 40. 40.
0: Μάλιστα.
1: 40 έχουν δηλώσει. Σας δίνω το ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει
1: λίστα. 40 βουλευτές θα πάρουν το λόγο από τους 155.
0: Υπάρχει και ένα κλίμα που είναι ηλεκτρισμένο. Τα ξέρετε, είναι πρόσφατη η επιστολή 5 συναδέλφων σας. Ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι ήταν αρκετοί περισσότεροι εκείνοι που ήθελαν να υπογράψουν το συγκεκριμένο κείμενο. Μια αιχμηρή κριτική για το επιτελικό κράτος. Άρα στην πραγματικότητα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.
0: Μιλά για την υπερσυγκέντρωση εξουσία στα χέρια για μη εκλεγμένων πυρήνων, μιλάει για την υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Εσείς έχετε διατελέσει και υπουργός και είστε και βουλευτής. Θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε ως ένα βαθμό αυτήν την κριτική.
1: Ναι, συμμερίζομαι. Συμμερίζομαι την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή. Ο βουλευτής, όταν καταθέτει τροπολογία, για παράδειγμα, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, θα πρέπει αυτή να συζητιέται και να μην χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού. Και να ψηφίζεται κιόλας. Πρέπει να δώσουμε και να κινηθούμε τώρα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης σε κατεύθυνση περαιτέρω αναβάθμισης του κοινοβουλευτισμού μας.
0: Απέτυχε το επιτελικό κράτος.
1: Και τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Και ένα καλά συντονισμένο γερό κράτος, κυβέρνηση η οποία παίρνει αποφάσεις, βάζει στόχους, ελέγχει, κάνει follow-up και όλα τα λοιπά. Δεν μπορούμε να είμαστε χήμα στην εποχή των τεράστιων προκλήσεων που έχουμε. Και ταυτόχρονα το κοινοβούλιο. Είναι καλό που συνεδριάζουμε. Έπρεπε να συνεδριάζουμε πιο συχνά και πιο αποδραματοποιημένα.
0: Έχει αποτύχει το επιτελικό κράτος ως μοντέλο μετά από 7 χρόνια.
1: Όχι βέβαια. Το επιτελικό κράτος μας έδωσε 41%. Ο ελληνικός λαός, θέλω να πω, το επιβράβευσε στις εκλογές του 23 για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία, το Ταμείο Ανάκαμψης, και τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει το ίδιο.
0: Υπάρχουν πυρήνες υπερσυγκέντρωσης εξουσίας σε μη εκλεγμένους στο περιβάλλον εκεί του Πρωθυπουργού, στο Μαξίμου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε αριθμίες όσο υπάρχουν τα προβλήματα και πρέπει να δίνεις λύσεις και προφανώς και φθορές και παράπονα και πράγματα που μπορούν να γίνουν καλύτερα μετά από 7 χρόνια. Δεν θέλω να υπεκφύγω τις ερώτησες. Ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάντοτε να απαντάω τελείως κατά κέφαλα.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, κύριε Κυρίδη. Οπότε θέλετε να απαντήσετε και σε αυτό με την ευθύτητα που σας χαρακτηρίζει.

0: Είναι
1: και
0: αύριο.
1: Επιτρέψτε μου να πω, ναι, εγώ ως τεχνοκράτης, mm-hmm, γιατί τώρα εδώ έχουμε, ξέρετε, γεμίσει και από γιαλαντζή τεχνοκράτες.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Εδώ, διάφοροι που παριστάνουν. Άλλοι χωρίς πτυχία, άλλοι με πτυχία. Λοιπόν, εμείς εδώ.
0: Τον που... κύριο Λαζαρίδη, λέτε.
1: Σας λέω, όχι, δεν παρίστανε ποτέ το τεχνοκράτη, φαντάζομαι, ο Μακάριος. Αλλά σας λέω τώρα για μένα, όσον αφορά εμένα. Επειδή κάναμε χρόνια, εμείς δεν σπουδάσαμε στο Χάρβαρντ, διδάξαμε στο Χάρβαρντ. Αν θέλετε τώρα να. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε με τον κόσμο και είμαστε στη Βόρεια Αθήνα και δίνουμε τη μάχη καθημερινά στο πεζοδρόμιο και βεβαίως στα κανάλια, στο δημόσιο διάλογο, ως πολιτική. Mm-hmm. Αυτόν τον συνδυασμό χρειαζόμαστε, της γνώσης αλλά και της πολιτικότητας.
0: Κλείνει αύριο αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας ή πάμε σε μια περίοδο προεκλογική με εύθραυστη την πλειοψηφία στη συμπολίτευση?
1: Δεν είναι εύθραυστη η πλειοψηφία και ουδέποτε δεν ήταν πιο συμπαγής η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Θέλω να πω, όποιος θυμάται τη δεκαετία του 90. Θυμηθείτε τότε με τον Εύερτ, το Δήμα, τον Μητσοτάκη, την Τώρα, τι γινόταν στις κοινοβουλευτικές μας ομάδες και συγκρίνεται με τα σημερινά. Μάλιστα. Νομίζω μάλλον υποτονικοί είμαστε.
0: Α, ωραία. Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε,
0: της.
1: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει. Μάλιστα. Δεν έχει πληγώσει.
0: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ.
1: Δεν μπορούσε άλλωστε ως Καραμαλής να πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία που είναι δημιούργημα του θείου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μας θυμίζετε και το οικογενειακό του πράγματος, το ελληνικό πολιτικό.
1: Τα χαρακώματα.
0: Καλή τύχη στην Ολομέλεια.
1: Τα χαρακώματα της ζωής.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, χυμαρόδης. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, όχι, έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μέσα στο Προανήγγυλα, σε μια συγκυρία τόσο κρίσιμη παγκοσμίως. Έρχονται οι εφαρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων είναι η φετινή θεματική. Τον επιστημονικό συντονισμό έχει ο καθηγητής της Σορβόνης, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, να πούμε δύο λόγια για αυτούς τους διαλόγους που εκκινούν στη νέα Ορεστιάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητή, που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Να σας ζητήσω να μας δώσετε το περίγραμμα αυτής της διοργάνωσης. Δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι στο ευρύ κοινό, αλλά έρχεται σε μια χρονιά που έχει πολύ πολύ αυξημένες προκλήσεις σε επίπεδο γεωπολιτικό.
2: Έτσι είναι, και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι έρχεται και μετά από την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν και την επιβεβαίωση και την ενίσχυση της στενής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα παρήγορο στοιχείο μέσα σε μια εποχή εξαιρετικά, εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Βάζετε αστερίσκο σε αυτό με δεδομένη την αποχώρηση του κυρίου Μακρόν τους επόμενους μήνες? Ή θεωρείτε ότι αυτό είναι ένας συμπαγής άξονας αμυντικός και συμπαγικός?
2: Υπάρχει μια συνέχεια σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Επομένως, εγγράφεται σε αυτή τη συνέχεια. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αυτό θα παραμείνει ανεξάρτητα από το τι εξελίξεις πολιτικές θα έχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, αυτή η φιλία η μακρά, αλλά και το ότι τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Γαλλίας συμπίπτουν σε αυτή την εποχή. Επομένως, έχουμε μια συγκυρία θετική. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τροποντινά, αντίθετα με την Ελλάδα, η Γαλλία είναι μια θεσμική χώρα.
0: Δηλαδή, δεν αντίθετα αλλάζει... με την Ελλάδα, λέτε.
2: Ναι, στην Ελλάδα πολλά πράγματα εξαρτώνται από την προσωπικότητα των ηγετών και πολλές φορές βλέπουμε να λαμβάνουν αποφάσεις από τον ένα ηγέτη και να αλλάζουν από τον άλλο. Στη Γαλλία υπάρχει η διοίκηση, υπάρχει ο στρατός, υπάρχει το ναυτικό, η εξωτερική πολιτική, αυτά έχουν συνέχεια.
0: Τι θα συζητηθεί φέτος στο πλαίσιο των εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων, πού πέφτει η μεγαλύτερη έμφαση?
2: Οι διάλογοι είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει εδώ και 3 χρόνια, είναι η τέταρτη συνάντηση που κάνουμε. Και ο στόχος είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο στην ελληνογαλλική σχέση που να μην είναι απλώς, αν θέλετε, διπλωματικό ή οικονομικό, αλλά να έχει μια διάσταση και

0: θα έλεγα, επιστημονική, αλλά και πρακτική. Γι' αυτό τους λέμε εφηρμοσμένους. Mm. Οι φετινοί διάλογοι αγγίζουν το θέμα που μας ανησυχεί όλους, δηλαδή ότι είμαστε σε ένα κόσμο αβέβαιο, ο οποίος αναδιαμορφώνεται, ανασυγκροτείται. Επομένως είμαστε σε μία φάση αστάθειας, επικίνδυνη, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την διπλωματική προσέγγιση, η οποία ακριβώς έχει αδυνατήσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει υποχωρήσει, ναι. Βλέπουμε ότι ακριβώς οι θεσμοί, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αδυνατήσει και αυτοί. Δηλαδή την εποχή ακριβώς που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη από αυτές τις προσεγγίσεις, ακριβώς αυτή την εποχή βλέπουμε ότι αδυνατίζουν. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε, και θέλουμε να το συζητήσουμε με μια ματιά στο παρελθόν, για να το εξηγήσω αυτό. Έχουμε ζήσει μια μεγάλη περίοδο σταθερότητας, ανάπτυξης, με την παγκοσμιοποίηση, mm-hmm. με την αμερικανική ηγεμονία και με την ευρωπαϊκή προοπτική. Και το τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο έχει διαμορφωθεί από αυτό το πλαίσιο, το οποίο όμως αλλάζει. Η σκέψη λοιπόν είναι ότι ίσως για να καταλάβουμε καλύτερα τον καινούριο κόσμο και τις μεθόδους για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτή την κατάσταση,
1: πρέπει να πάμε παραπίσω.
0: Και το παραπίσω έρχεται και πατάει πάνω σε μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, από μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής της Οθωμανικής Αντιπροσωπείας στο συνέδριο που καθόρισε τη μοίρα των Βαλκανίων, 1878, το συνέδριο του Βερολίνου, όπου διαμορφώθηκαν ουσιαστικά, αν θέλετε, τα Βαλκανικά κράτη, και μπήκαν και σε κάποια πορεία, καλή ή κακή, μάλλον mm-hmm. κακή, mm-hmm. η εθνική ανταγωνισμή στα Βαλκάνια. Ο Καραθεοδωρής βρέθηκε επομένως στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης και με εξαιρετική διπλωματική μαεστρία κατάφερε να ελιχθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Οφείλουμε και σε αυτόν σε μεγάλο βαθμό και την ένταξη της Θεσσαλίας μερικά χρόνια αργότερα.
1: Μάλιστα. Και προφανώς μπορούμε να διδαχθούμε, όπως λέτε και εσείς, είναι ο οδηγός η ιστορία. Να πω πρακτικά ότι εκκινούν οι διάλογοι στις 11 Μαΐου. Δεν ξέρω αν είναι προσβάσιμη η οργάνωση και μέσω διαδικτύου, αν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, κύριε καθηγητά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή μόνο για τους παριστάμενους?
0: Προς το παρόν όχι, αλλά θα καταγραφούν αυτά και θα είναι
1: σε δεύτερο χρόνο, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Το άλλο, ναι, το οποίο δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι ότι βεβαίως έχουμε πολύ σημαντικές προσωπικότητες που συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θα ήθελα να ξεχωρίσω τον Herman Van Rompuy, τον παλιό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm. ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, ο keynote speaker, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του, γιατί πιστεύω ότι θα θέσει κάποια ζητήματα κατά τρόπο συνθετικό και πάρα πολύ φυσικά υπεύθυνο από μια τέτοια φωνή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρεβελάκη. Ευχόμαστε βεβαίως καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Είναι η τέταρτη συνάντηση των εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, για αυτήν την συνάντηση, για αυτούς τους διαλόγους που ανατρέχουν στην ιστορία για να αποκωδικοποιήσουν το σήμερα και ίσως κάπως να προσπαθήσουν να χαρτογραφήσουν το αύριο, κάτι που βέβαια στη φάση που είμαστε είναι εξαιρετικά επισφαλές. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε πολύ μακριά από όλα αυτά. Θα κινηθούμε μιλώντας για την Attica Green Expo που αρχίζει στις 27 Μαΐου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ιστορική ομιλία Βαρθολομαίου στη Βουλή με μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Σαν να μην έφταναν οι αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ του Sky, Σάλο προκαλεί άρθρο κόλαφος του Σιακαντάρη το 2015 για τον Τζίπρα. Τρεις παρεμβάσεις εύκα για αύξηση στις αποδοχές των παλαιών συνταξιούχων. Ποιους αφορά και πόσο κερδίζουν το μήνα. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που βάζει τάξη στο χάος με τα πατίνια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, σε περιβάλλον διαφημιστικό θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δισεκατομμύρια, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ολικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΓΒ. Εκείνη στα τέλη του μηνά, 27 με 30 Μαΐου συγκεκριμένα, η Attica Green Expo είναι η ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον. Φέρνει κοντά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιστοποιημένα συστήματα, εταιρείες ανακύκλωσης, επιχειρήσεις με πράσινες τεχνολογίες. Ζητήσαμε να μιλήσουμε για αυτή τη διοργάνωση και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας ο πρόεδρος της Attica Green Expo, είναι ο κύριος Στέφανος Φανουργάκης. Καλημέρα σας, κύριε Φανουργάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
11: Κυρία Λιπεράκη.
1: Μπορώ να καταθέσω μαρτυρία για το κλίμα σε αυτήν τη διοργάνωση και είναι ένα κλίμα πολύ φιλόξενο και για μεγάλους αλλά και για μικρούς. Και εξοικειώνει και με πράγματα, συστήματα διαχείρισης, πατέντες, εφάνταστους τρόπους και μια εκπαιδευτική έτσι υφή, τα παιδιά με αυτό που λέμε φροντίδα του περιβάλλοντος. Δεν θα πω άλλα, ο λόγος είναι σε εσάς. Μιλήστε μας για την Attica Green Expo.
11: Η Attica Green Expo φέτος θα γίνει 27 με 30 Μαΐου στο Ταϊκοντό στο Παλαιό Φάλιρο, όπως γίνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε γίνει πλέον ένας θεσμός. Είναι η έκθεση που είναι ένας χώρος ουσιαστικού διαλόγου, συνεργασίας και δράσης ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς, σε δημόσιους φορείς και σε παιδιά τα οποία έρχονται μέσα στην έκθεση για να μάθουν για το περιβάλλον παίζοντας. Πέρυσι είχαν έρθει 11.300 μαθητές, είχαν επισκεφτεί την έκθεση, σημειώνοντας έναν εντυπωσιακό ρεκόρ που μας δίνει τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε με ακόμη πιο δυναμικά πράγματα. Mm-hmm. Φέτος θα έχουμε 450 προσωπικότητες από την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα, την αγορά και την κοινωνία των πολιτών.
1: Εδώ βάζετε και τον πήχη ψηλά, γιατί καταλαβαίνω ότι η στόχευσή σας και με αυτή τη διάδραση της πολιτείας με τους ιδιώτες του κλάδου είναι να φύγουμε από τα λόγια και να συνδέσουμε τα σχέδια με την υλοποίησή τους. Και αυτό είναι ένα στίχημα για τη χώρα σε όλους τους τομείς, κύριε Φανουργάκη.
11: Είναι ένα στίχημα. Εμείς θα δούμε κάθε χρόνο τη δικιά μας πλευρά να το κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε έναν ολόκληρο χρόνο για αυτή τη διοργάνωση. Οπότε αυτές οι τέσσερις μέρες είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν να μιλήσουν. Είναι τα μεγαλύτερα συνέδρια που γίνονται και έκθεση μαζί ταυτόχρονα. 450 μελητές είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να μιλήσουν από όλη την Ελλάδα. Όλοι οι φορείς, όλοι οι δήμοι, όλοι οι δήμαρχοι που θα περάσουν από μέσα και όλοι οι υπουργοί σχεδόν που θα είναι μέσα. Μπορεί, άμα θέλει κάποιος, να μπει στο site μας για να εγγραφεί.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας γονιός που θέλει να φέρει το παιδί του, ας πούμε, να δει κάποια από τα συστήματα ή να μάθει κάτι, είναι ανοιχτή η διαδικασία, μπορεί?
11: Είναι ελεύθερη είσοδος. Έχουμε και το Run Parking στο Taekwondo. Mm-hmm. Έχουμε μέσα 15 παιχνίδια τα οποία μπορεί να έρθει ένας γονιός να παίξει μέσα και να ευχαριστηθεί το παιδί του όλα τα παιχνίδια που έχουμε. Γιατί το μότο της έκθεσης είναι ότι μαθαίνει για το περιβάλλον παίζοντας. Mm-hmm. Οπότε τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ καλά μέσα. Ήδη έχουμε εμείς από τα σχολεία των Δήμων που συμμετέχουν μέσω της ΣΕΤΠΕΚΑΤ, που είναι ο χρυσός μας χορηγός, που πληρώνει τα λεωφορεία που θα έρθουν τα παιδιά. Οπότε είναι δωρεάν και η μεταφορά των παιδιών που θα έρθουν από τα σχολεία. Περίπου σε 11.500 μαθητές οι οποίοι θα περάσουν από μέσα το τριήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το Σάββατο, που είναι μια πιο χαλαρή μέρα, θα έρθουν και οι οικογένειες με παιδιά, όπως κάθε χρόνο, να παίξουν τα παιδιά τους και να μάθουν και αυτά πώς μπορούμε να αγαπήσουμε το περιβάλλον παραπάνω.
1: Άρα, συνοψίζοντας, είπαμε 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo, ανοιχτό για όλους και με εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που λίγο θα τα μοιήσει, αν και ευτυχώς νομίζω πια τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Φανουργάκη, κάτι γίνεται. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα εκινούν με μια περιβαλλοντική συνείδηση ή τουλάχιστον πολύ περισσότερο από ότι οι δικές μας γενιές που πάνε.
11: Είναι διαφορετική πλέον η κουλτούρα που υπάρχει στα παιδιά, γιατί αρχίζει και αλλάζει. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά έχουμε περίπου στα 50.000 παιδιά τόσα χρόνια που έχουν περάσει από μέσα. Οπότε ερχόμενα αυτά τα παιδιά, φεύγοντας, πηγαίνοντας σπίτι τους και από τις μελέτες που έχουμε κάνει. Και πολλές φορές μας τα λένε και οι ίδιοι γονείς. Τώρα με έχεις βάλει, λέει, και έχω μπλέξει. Το παιδί μου κάνει ανακύκλωση στο σπίτι. Οπότε μενάνε.
1: Αυτό είναι ωραίο, ωραίο μπλέξιμο.
11: Και θα μάθουν τους γονείς να το κάνουν.
1: Δίστασα, γιατί δεν ήθελα να σας ευνηδιάσω, αλλά λέτε από τις μελέτες που έχουμε κάνει. Άρα εσείς το βλέπετε και χρόνο με το χρόνο. Ναι, πώς γράφουν αυτά που γίνονται εκεί.
11: Κάθε χρόνο υπάρχουν άτομα στον εξωτερικό χώρο, το οποίο ρωτάμε τα παιδιά τι ξέρουν για το περιβάλλον και για την ανακύκλωση πριν μπουν μέσα και τι ξέρουν μετά. Και κάνουμε και μελέτες μέσα στη χρονιά στα σχολεία που έχουν περάσει μέσα στην έκθεση. Και βλέπουμε ότι πλέον αρχίζουν και γεμίζουν και κάτι των σχολείων πιο καλά και πιο σωστά.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, κύριε Φανουργάκη?
11: Είναι το να καταλάβουν οι μεγάλοι. Τα παιδιά, όταν ξεκινάνε και τους μαθαίνεις από μικρά το πώς να ανακυκλώνουν και τι, το κάνουν και το κάνουν σωστά.
1: Ωραία. Άρα το πρόβλημα για τους ιδιώτες είναι οι μεγάλοι. Το πρόβλημα για την πολιτεία, τις συμπράξεις, τις εταιρείες, το οικοσύστημα του κλάδου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα?
11: Είναι η ανακύκλωση στοιχίζει. Mm. Και όταν στοιχίζει η ανακύκλωση, κάποιος προσπαθεί να μην την κάνει και να μην έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, βεβαίως.
11: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που από την περσινή διοργάνωση έχουμε δίπλα τον όμιλο της Next Step Media.
1: Ναι, θα με προλάβατε. Ήθελα να πω ότι είμαστε ο αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media Group.
11: Είσαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποτελεί για μας ένα καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της διοργάνωσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φανουργάκη, και καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα
1: σας. Ο κύριος Στέφανος Φανουργάκης είναι ο πρόεδρος της Attica Green Expo που έρχεται 27 Μαΐου στο Taekwondo. Είχα πάει πέρυσι με το μικρό, εμείς κάναμε εκπομπές πέρυσι από εκεί. Και ήταν ενθουσιασμένος. Βλέπουν ωραία πράγματα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Αυτά που για πολλούς εκ πρώτης όψεως είναι σκουπίδια. Και εκεί ανακαλύπτουν ότι δεν είναι σκουπίδια. Είναι υλικά από τα οποία μπορεί να προκύψει το αύριο. Ό,τι και να λέω εγώ, εσείς για τα πρόβατα λέτε ακόμα, της κυρίας Σαραμπατζή. Δεν ήξερε, λέει, είναι από την πόλη. Μα άμα είστε παιδί της πόλης, που να ξέρετε ότι είναι ατίθασο ζώο το πρόβατο. Το πρόβατο είναι να μην σε βάλει στο μάτι. Έτσι και το πετύχεις σε κακή μέρα και σε βάλεις το μάτι, δυσκολεύει μετά η κατάσταση.

Λοιπόν, κλείσαμε μέρα Τετάρτη. Ακόμα Τετάρτη είναι. Δεν περνάνε. Αλλά ταυτόχρονα περνάνε κιόλας. Δηλαδή, δεν περνάει η εβδομάδα. Αλλά απ' την άλλη, λες πότε φτάσαμε Μάιο. Τι γίνεται. Είναι ο Βασίλης Τέτσικα στο στούντιο. Είναι το δελτίο των ειδήσεων στις 12. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Είδα και κάτι κάμερες γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει και κάποια έκπληξη στο πρόγραμμα. Και βέβαια, μία η ώρα συντονίζεστε για τον σύντροφο Καλαμούκη, που ετοιμάζει πράγματα και θάματα, καταλαβαίνετε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αλλαγή στρατηγικής από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, κίνηση που ερμηνεύεται ως παράθυρο στη διπλωματία. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να κάνει το σωστό και να προχωρήσει σε συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω αιματοχυσία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν εμφανίστηκε ανοιχτός σε διάλογο, ενώ έθεσε όρους κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Βολές στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε πως αν ο κ. Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του και πως δεν έχει απολογηθεί για την προδοσία του δημοψηφίσματος και για το έγκλημα στο μάτι. Εξόχως προβληματικό στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ανέφερε ότι παραμένει στο κόμμα έως ότου ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρεί στην κίνησή του. Είπε επίσης πως το κόμμα Ανδρουλάκη υποδίεται την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ σημείωσε πως μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξεκνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το κατόφλι του εισαγγελέα θα περάσει ο 54χρονος, ο οποίος σκότωσε 29χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Μετά την πράξη του παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ισραηλινός στρατός απέφθινε επίγουσα προειδοποίηση για εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 8 το βράδυ, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 2,13% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μπαράζ ελέγχων για αδήλωτη εργασία σε 4 κλάδους, ξεκινάει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασίας. Το στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας, η εστίαση, τα καταλήματα, οι κατασκευές και οι ταχυμεταφορές, όπου παραδοσιακά παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Διαταγές.
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
0: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
0: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
0: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ψαρέψει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
0: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα για όσους είστε αγουροξυπνημένοι, διότι πιάνουμε και αυτό το κοινό. Είμαστε εδώ για όλα τα γούστα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη έως και τη μία. Εκεί, κάπου θα το κόψουμε, γιατί μετά έρχεται η ελληνοφρένεια. Έχετε ακούσει από το πρωί ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Οπότε σκεφτήκαμε μαζί με Παναγιώτη Κάτσιο, που επιμελείται τα ηχητικά, να μπούμε με αυτή την είδηση που είναι από τις πιο σοβαρές. Θα πρέπει γενικότερα, όπως λένε σε κάποια άρθρα, το σώμα μας να μην το αντιμετωπίζουμε σαν ένα project. Αλλά αυτό θέλει τώρα και μεγάλη συζήτηση, έτσι. Κάποτε πάντως οι δίαιτες ήταν πολύ της μόδας. Τώρα είναι στη μόδα τα ενέσιμα αυτά τα σκευάσματα. Οπότε κάποιοι από εσάς δεν χρειάζεται να κάνετε ούτε δίαιτα. Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι που τρώμε τον άμπακο, ας πούμε, όπως είμαστε όλοι εμείς. Εντάξει, κάνουμε όλη την προσπάθειά μας. Η επικαιρότητα πλούσια πολύ και σήμερα. Δυστυχώς, επειδή χθες ανοίξαμε το κεφάλαιο με τα πατίνια, θα επανέλθουμε, δεν το αφήσουμε έτσι, και σήμερα, γιατί έχουμε έναν άντρα 40 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο κάτω στην Κρήτη. Η είδηση, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά, αν μου επιτραπεί, έσκασε το Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα έχουμε τις πληροφορίες για την νοσηλεία του. Μάλιστα ήταν διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, θέλω να πω. Το λέω γιατί λέγαμε χθες με τον Θανάση για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι ενήλικες. Οπότε υπάρχει σοβαρότητα, μεγάλη. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Σας θέλουμε έτσι δραστήριους. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει.
3: Η μπλουζίτσα σου σήμερα είναι διαμάντια αληθινά, αυτά δηλαδή τα παίρνουμε και φεύγουμε.
2: Radio
3: φοράει, φοράει κάτι το οποίο, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Μπαίνει ο ήλιος μέσα από το στούντιο, χτυπάει πάνω στην μπλούζα της Στέλλας και λαμπυρίζει, γίνεται μια λάμψη.
2: Και ξαναβγαίνει. Radio παπάκι παραπολικά.gr και τα στιλιστικά σχόλια εδώ. Και όχι μόνο.
3: Τα διαμάντια βέβαια δεν είναι αληθινά, διότι άμα ήταν αυτά τα διαμάντια αληθινά, τώρα η Στέλλα μας, ούτε κι εμείς θα ήμασταν εδώ, θα μας είχε πάρει. Θα μας είχε δούλεψή της στις Μπαχάμες.
2: Κάπως. Δύσκολη ζωή. Να πούμε ότι μιας και ξεκινήσαμε να λέμε για τα διαμάντια τα πολλά, έχουμε ακούσει και πολλά διαμάντια βέβαια, έτσι, πολλά γενικότερα τις τελευταίες ώρες από διάφορα.
3: Τι ωραία, πόσο μ' αρέσει να ακούω γαλλικά τραγούδια.
2: Σ' αρέσει.
3: Και ειδικά στην εκπομπή, άσε να ακούσουμε κύριε Κοχιά, να τα
2: μισό,
3: πούμε.
2: Α, μισό.
3: Τι έχουμε.
2: Παναγιώτης Κάτσιος τα έχει. Βασίλης Κρυμπάς τις ωραίες επιλογές που ακούμε. Ακούστε το τραγουδάκι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Θυμάσαι στου απαράδεκτου εκείνο το θρελικό επεισόδιο με τον Ζεράρ που ήταν να έρθει και θέλανε να αλλάξουν την είσοδο τη πολυκατοικία για να τον υποδεχθούν γιατί είναι Γάλλο με κουλτούρα και εν τέλει καθόταν με τα πόδια στο τραπέζι, την έπεφτε στι γυναίκε, ρευόταν όταν έτρωγε.
1: Τι να πω τώρα. Ασχολίαστο όπω καταλαβαίνετε. Έχουν μείνει στην ιστορία αυτή.
0: Και έλεγε ο Βλάσο Μπονάτσο: πρέπει να ανοιχθούμε στι Γαλλίδε γυναίκε.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, επειδή η Στέλλα ξεκίνησε και πάρα πολύ σωστά με το νέο συμβάν που είχαμε σχετικά με τα πατίνια, θέλω να σα πω προ ενό Τετάρτου που ερχόμουν. Ούτε 14χρονο, ούτε 15χρονο. Ενήλικας, πρέπει να ήταν το παιδί γύρω στα 22 με 25, πάνω από 20, σίγουρα. Ερχόταν αντίθετα. Στρίβω εγώ δεξιά για να βγω στο φανάρι, να έρθω στη δουλειά μου σαν καλός εργαζόμενος νέος. Τσουπ, χωρίς να το βλέπεις, γιατί δεν το βλέπεις κιόλας. Ερχόταν ακριβώς επάνω στη στροφή από την μεριά που απαγορευόταν το πατίνι. Είπε ο Χρυσοχοΐδης ότι θα πρέπει, όπως ακούσαμε και εμείς και αναλύσαμε χθες.
1: Είπε τη γνώμη του ο υπουργός, έτσι.
0: Τη γνώμη του.
1: Δεν ξέρουμε αν θα...
0: Να καταργηθούν λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είπε συγκεκριμένα πως πρέπει να μπει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Και ότι θα πρέπει να εξεταστεί η κατάργησή τους, αν εγώ το κατάλαβα, τουλάχιστον για τους ανήλικους. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή το θέμα αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο το λέμε, υπάρχουν εταιρείες καταρχάς που παράγουν αυτά τα πατίνια. Καταλαβαίνετε τι κέρδος υπάρχει και πίσω από αυτό. Για μένα το.
0: Να δούμε.
1: Μένα το πιο έτσι καλό, το ιδανικό, θα ήταν να μπορέσουν οι εταιρείες, όπως είπαμε και χθες, να βάλουν κάποιες δικλίδες στα πατίνια. Δεν το συζητώ για τα παιδιά που είναι ανήλικα. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να καβαλάνε πατίνι.
0: Και επειδή Στέλλα μου το ανέφερες πάρα πολύ σωστά το θέμα.
1: Βέβαια, θα μου πεις και ο άνθρωπος που είναι σε κρίσιμη κατάσταση είναι 40 χρονών. Δεν είναι παιδί, αλλά και αυτός τραυματισμένος είναι.
0: Ένας άνθρωπος είναι. Τι είναι. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή το ανέφερες και επειδή ζούμε και στην περίοδο της σκανδαλολογίας, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιες διαδικασίες εύνης ξυπνήσαμε μία μέρα με πατίνια σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και όχι μόνο.
1: Να
0: το δούμε αυτό, έτσι. Γιατί και παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, υπήρχαν κυβερνητικοί παράγοντες που προμοτάρανε την είσοδο των πατινιών στη ζωή μας και την έξοδό τους στους δρόμους της Αθήνας. Είσοδος, έξοδος, το είπα πάρα πολύ ωραία. Και την έξοδό τους λοιπόν στους δρόμους της Αθήνας, λέγοντας ότι θα εναρμονιστούμε κιόλας με ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Εντάξει. Που μπορεί να μας ανεβάσει, να μας αναβαθμίσει.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν τα βλέπουμε τώρα.
0: Καλά, ναι.
1: Τα βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουν μπει στη ζωή μας. Απλά, όπως πολύ σωστά είπες, έχουν αυγατήσει τώρα, πρώτον. Και δεύτερον, για κάποιο λόγο έχει ο κόσμος εμπεδώσει ότι παίρνουμε το πατίνι και πάμε στη δουλειά με το πατίνι. Εγώ έχω προσωπικό μου φίλο, ο οποίος μένει Νέο Ηράκλειο και πάει στο Χαλάνδρι με το πατίνι. Αφενός για να μην ξοδεύει χρήματα, αφετέρου γιατί δεν μπαίνει σε συγκοινωνία.
0: Βρε να πάει αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο. Όχι. Άπαξ και δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, γεια σας, καταργήστε.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Όχι, να μην πάει. Θα σου πω γιατί να μην πάει. Άμα η δουλειά σου είναι στο διπλανό στενό και δεν θες να περπατάς, πήγαινε. Δεν γίνεται να διασχίζεις κεντρικούς δρόμους με το πατίνι. Είτε είσαι 40, είτε είσαι 25, είτε είσαι 50. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε. Το δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Διαφορετικά θα είχαν βγει έξω και τα ποδήλατα και θα ήμασταν τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, οι μηχανές, τα ποδήλατα. Θα γινόταν ο κακός χαμός. Πρέπει να το δεις σοβαρά και το μεταφορών και το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Είναι τα συναρμόδια Υπουργεία. Να δούμε μπας και μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δεν έχουμε εμείς καμιά όρεξη τώρα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να καθόμαστε να λέμε όλη μέρα για τα πατίνια. Ωστόσο, στη σημερινή εκπομπή και μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βουλγαρούδη, που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα πειραγμένα πατίνια, έτσι. Και έχει μελετήσει γενικότερα το κεφάλαιο αυτό. Επίσης θα σας πούμε και 2-3 πολιτικά που έχουν τη σημασία τους. Εντάξει, αύριο έχετε ακούσει ότι θα συνεδριάσει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τα έχουμε πει αυτά, ότι οι ζυμώσεις είναι πολλές. Να δούμε και τι θα υποθεί. Γιατί, όπως έχουμε πει με το Θανάση πολλές φορές, ακούμε πολλά και από τη Γανίδα τίποτα. Καλά, δεν λέω. Πολλές φορές ακούμε κάτι
0: τέτοιο. Μα το ίδιο και τώρα. Όχι, ρε παιδί μου. Θα υπάρξουν 2-3 πυροτεχνήματα. Καμία σχέση όπως τα λέγανε τις προηγούμενες ημέρες. Το λέω εγώ. Θα σηκωθεί ο Χρυσομάλης να πει πρέπει να πάρουμε πίσω. Το λέω από τώρα.
1: Το
0: γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Συμφωνούν
0: σε αυτό. Θα σηκωθούν οι άλλοι. Θα πούνε ότι εξοκοινοβουλευτικοί δεν πρέπει να είναι υπεράνω κρίση και να μας σκέφτονται και εμάς που πάμε να δώσουμε τη μάχη του Σταυρού σε κάθε ραχούλα και σε κάθε ριάκι αυτή εδώ τη χώρα.
1: Και έξω την πόρτα.
0: Ούτε ονόματα. Νομίζω θα πέσει κανένα όνομα μέσα, ούτε τίποτα. Στο λέω. Εάν πέσει όνομα, Σκέρτσο δηλαδή.
1: Αν του κάνουν επίθεση, εννοεί.
0: Θα εκπλαγώ. Δεν ήθελε να το κάνω επίθεση.
1: Αν γίνει ονομαστική αναφορά.
0: Αν γίνει ονομαστική αναφορά. Θα μιλήσουμε αφηρημένα για ξεκοινοβουλευτικού ή θα μιλήσουμε για Σκέρτσο.
1: Αφηρημένη τέχνη.
0: Θα πούμε ότι μα κολλήσατε στον τοίχο και κάνατε λάθη με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Ή οκ, okay, πρέπει να δούμε πώ αλλιώ θα γίνει η κατάσταση, τι αλλιώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και αντιστοίχω να προχωρήσουμε. Γιατί αυτά ξέρεις, είναι τα αντάρτη καταλεγόμενα τα τζούφια. Είναι σαν τα αυγά που δεν έχουν μέσα, τα σπάς και δεν έχει τίποτα. Καταλαβές.
1: Τι να πω, έχει ενδιαφέρον επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει και μια έτσι αλφα κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά σήμερα να δούμε τι γίνεται και με τις διευρύνσεις και με τον εκλογικό στόχο. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος καταρχάς. Έχουμε κάποιες απορίες, έχουμε απορίες για τις συνεργασίες, γιατί δεν προκύπτει με την καμία ας πούμε, αυτοδυναμία. Για το ΠΑΣΟΚ, ούτε πρωτιά βέβαια δεν προκύπτει, αλλά έτσι έχουμε κάποιες απορίες να τις λύσουμε πασοκικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη συνάντησή του άνθρωπος χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, παρακαλώ, έτσι. Θα πάει στο Αμάν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μετά το Αμπουντάμπι. Ενισχύουμε γενικότερα τις σχέσεις μας
0: με τον αραβικό κόσμο.
1: Με τον αραβικό κόσμο που είναι κρίσιμη εταίρη στη Μέση Ανατολή.
0: Και είναι και εταίρη που είχαν βρει και βηματισμό με το Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια τώρα προσφάτως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να κλείσουμε τα σοκομματικά και να πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο, αλλά επειδή εχθές συνανοίξαμε τη συζήτηση και με τον κύριο Στυλιανίδη, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην παράμετρο ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Δεν ξέρω αν του τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης του πει Κώστα έλα, δεν το βλέπω.
1: Κώστα, μ' ακούς.
0: Δεν το βλέπω, να πω την αλήθεια. Δεν βλέπω ούτε το Μητσοτάκη να τηλεφωνεί, ούτε τον Καραμαλή να έρχεται.
1: Γενικώς δεν βλέπουμε τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άμα υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι άμα υπάρχει Τσίπρα στην εξίσωση, Ανδρουλάκη στην εξίσωση, θα καταφέρουν να πετύχουν τη συσπήρωση και χωρίς τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά εκτός κόμματος.
1: Πέρα από τη συσπήρωση, επειδή χθες ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι και η παρουσία και η απουσία θα σηματοδοτεί κάτι, εγώ θα περιμένω να ενδεχομένως να αιτιολογηθεί και η απουσία από ένα συνέδριο.
0: Βέβαια και για να τα λέμε ακριβώς.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: με συμφωνείς αυτό.
0: Και για να τα λέμε και όλα...
1: Όταν ένας πρόεδρος επιλέγει να μην δώσει το παρόν σε ένα συνέδριο, δεν θα πρέπει να εξηγήσει και τους λόγους.
0: Σωστό είναι και επαναλαμβάνω, έχει και τη σημασία
1: του. Φαντάζομαι θα το εξηγήσει.
0: Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τη σημασία τους τώρα που επιδιώκει τη συσπήρωση. Η Νέα Δημοκρατία λένε ότι θα την πετύχουμε αφού θα υπάρχει Τσίπρας, αφού θα υπάρχει Ανδρουλάκης, ούτως ή άλλως θα συσπηρωθεί ο κόσμος μας. Αφού δεν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, θα συσπηρωθεί και ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου. Εγώ ένα θα πω μόνο. 100% καλό θα είναι να μην, για τα μεγάλα κόμματα να μην υπάρχουν ψυχικές αποστάσεις μεταξύ των κορυφαίων στελεχών. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν έπαιξε και κανένα κεντρικό ρόλο Καραμαλή στις νίκες του Μητσοτάκη τις διαδοχικές. Θέλω να πω, δεν βγήκε μπροστά και με το Λάβαρο και πήρε 40 ο άλλος, ούτε την προηγούμενη φορά το 19. Για να είμαστε λίγο. Ο Σαμαράς ήταν πιο ένεργος, για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, λέει ο Λιτάμπουρας, κατά τη γνώμη μου, που είμαι 30 χρόνια επαγγελματίας, για τους ανήλικους πρέπει να καταργηθούν τα πατίνια και για τους ενήλικες μόνο με δίπλωμα. Σωστό σχόλιο είναι αυτό. Παναγιώτης, παιδιά, καλησπέρα από Ολλανδία, που μπορείς να πας παντού με ποδήλατο, ακόμα και από πόλη σε πόλη. Ας έρθουν οι διοικούντες να δουν πώς είναι η καθημερινότητα εδώ όσον αφορά στα πεζοδρόμια και στους ποδηλατόδρομους. Εμείς θα είμαστε πάντα ελαδιστάν.
0: Τώρα έχεις φέρει ως παράδειγμα τη χώρα που το ποδήλατο αποτελεί κουλτούρα καθημερινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο Άμστερνταμ, όσοι έχετε πάει, οι ποδηλατόδρομοι είναι σε πιο περίοπτη θέση και από τους αυτοκινητοδρόμους.
1: Όπως εδώ. Που οι ποδηλατόδρομοι, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι είναι σε περίοπτη θέση.
0: Για τους Αμστερνταμιώτες. Είναι μια κατάσταση.
1: Σαν τους Καλαμπακιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Που πας με ποδήλατο παντού στην Καλαμπάκια.
0: Η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα διαβάζω του Γιάννη και φεύγουμε. Δεν γίνεται για 100 ευρώ πετρέλαιο εφόρη να είναι 68 ευρώ. Δεν γίνεται για το ψώνιο τη εβδομάδα να θες ένα νεφρό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Συμφωνούμε.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Συμφωνούμε.
0: Λέει ο Αντώνης ο Ρέμος.
2: Mon Dieu! Mon cher Yanis, j'arrive en Grèce le samedi et je te remercie pour la gentillesse de m'accueillir chez toi pour une semaine.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες?
3: Όχι.
2: Δεν μπορεί να καταλάβεις, δεν ξέρεις γαλλικά. Λοιπόν, ο Γεράρ είναι ένας φίλος μου που γνώρισε στο Παρίσι πριν από χρόνια και θα έρθει για μια εβδομάδα να το φιλοξενήσω.
3: Α, και χαίρεσαι που θα το φιλοξενήσεις.
2: Πάρα πολύ.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τίποτο! Τίποτο!
17: Μεχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
21: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
22: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
21: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
22: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
21: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
22: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
21: Ναι.
22: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
22: Ναι.
23: Για το Final Four.
22: Ναι.
23: Στην Αθήνα.
22: Ναι.
21: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
22: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
21: Δεν ξέρεις γιατί λες.
22: Κέρδισα.
21: Τι.
22: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
21: Πώς.
19: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
19: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη γλυκιά μελωδία που ερμηνεύει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουμε αρκετά μηνύματα από εσάς που λέτε για τα πατίνια, λέει ο Λιτάμπουρας, για τα ποδήλατα, λέει, αν και δεν είναι μηχανοκίνητα, θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά και τα βασικά από τους γονείς τους και από το σχολείο. Πριν από κάποια χρόνια, λέει, ένας πιτσιρικάς με ποδήλατο μπήκε ανάποδα σε στενό και έπεσε πάνω μου και ευτυχώς που δεν έτρεχα και φρέναρα. Αυτά προσπαθούμε να αποφεύγονται, έτσι. Δεν λέω ότι συμβαίνουν μόνο με πατίνια, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί εγώ βλέπω και μηχανάκια να πηγαίνουν άποδα και αυτοκίνητα να πηγαίνουν άποδα και άλλα αντί άλλων. Αλλά το θέμα είναι τώρα.
1: Τι θα πάνε γενικώ.
0: Με τι θα γίνει με τα πατίνια. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τον Θανάση να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βουλγαρούδη, που είναι φυσικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Το ξέρει καλά το άθλημα, σε εισαγωγικά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για αυτή τη μάστιγα που σχετίζεται με τα πατίνια και έχουμε καταλάβει ότι πέρα από τα κανονικά πατίνια υπάρχουν και τα πειραγμένα πατίνια.
2: Πολύ σωστά. Αν θέλετε να κάνω έτσι μια εισαγωγή στο θέμα, η τεχνολογία έχει αλλάξει το μέσο μετακίνησης, το πατίνι. Αν θυμάστε παλιά, το γνωρίζαμε πριν από 15 χρόνια, ως ένα μέσο που συνήθως ανοίγει και μικρά παιδιά. Το χρησιμοποιήσαμε όλοι στην πολύ παιδική μας ηλικία, ούτως ώστε να κάνουμε ψυχαγωγία. Ήρθε λοιπόν πριν από 14 χρόνια τα πατίνια, τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα, όπως και τα ποδήλατα. Ήρθε δηλαδή το electrification στα μέσα αυτά μετακίνησης, όχι μόνο για να είναι πλέον μέσο ψυχαγωγίας, αλλά για να γίνουν και μέσο μετακίνησης.
0: Σωστό, το βλέπουμε και αυτό στους δρόμους.
2: Και αυτό ακριβώς έγινε με αδόμητο τρόπο, είτε στα κοινόχρηστα πατίνια και ποδήλατα, είτε στα ιδιωτικά μέσα, δηλαδή αυτά που μπορεί κάποιος να τα αγοράσει από ένα μαγαζί και να χρησιμοποιεί ιδιωτικά. Ειδικά όμως τα πατίνια, γιατί τα πατίνια έχουν και μία ακόμη φιλοσοφία, έχουν τη φιλοσοφία του free float, δηλαδή ουσιαστικά βρίσκονται παντού ελεύθερα, χωρίς να υπάρχουν βάσεις τις οποίες κλειδώνουν, για τα κοινόχρηστα μέσα αναφέρομαι. Μπορεί κάποιος, απλά με τη χρήση μιας εφαρμογής, να μπει, να βάλει τα σπίτια της πιστοτικής κάρτας ενδεχομένως του πατέρα και της μητέρας του
0: και να το πάρει.
2: Και να πάρει ένα τέτοιο μέσο. Σιγά σιγά οι εταιρείες αναγκάστηκαν να παίρνουν ορισμένα μέτρα, αλλά αυτό έγινε, ξέρετε, εμπειρικά και με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, όταν πρωτοειστήχθησαν, δεν πήγαν καν και αυτά τα μέσα, τα οποία τι έχουν να κάνουν. Έχουν να κάνουν με τον γεωεντοπισμό, δηλαδή δεν μπορείς να τα αφήνεις όπου θέλεις το πατίνι, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινήσεις την πόδη. Υπήρξε και ένα νομοθετικό καθεστώς πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε να βάζει κάποιους κανόνες στα EPO, δηλαδή στα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Η τεχνολογία βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δεν αργεί.
0: Αρκεί να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και εμείς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε, το θέμα του πάρκινγκ του πατινιού. Εγώ τα βλέπω παντού παρατημένα, όπως είπατε κι εσείς. Δεν βλέπω κάποιο χώρο να σταθμεύονται τα πατίνια. Δεν θα έπρεπε, να έχει υπάρξει χωροθέτηση χθες. Δηλαδή.
2: Αυτό είναι σωστό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε όμως ως καλό παράδειγμα το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε 4 ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστα πατίνια επέβαλε συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες οφείλουν οι εταιρείες να κλειδώνουν τα πατίνια.
0: Και όχι καταλαβαίνουμε ότι κάτι αντίστοιχο πάει και εδώ να γίνει. Γιατί πρόσφατα που είχαμε εμείς μια συζήτηση με την αντιδήμαρχο για το θέμα, μας έλεγε ότι εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη χωροθέτηση, αλλά έχουμε γραφειοκρατία μπροστά μας και δεν γίνεται. Τώρα αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει βέβαια και ακριβώς τι είδους γραφειοκρατία είναι αυτή.
2: Και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να συμβουλευτούν και οι ανθρώπους οι οποίοι έχουν, εμείς ας πούμε ως εταιρεία, έχουμε τα τελευταία 17-18 χρόνια προμηθεύσει πάνω από 6.000-8.000 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Μάλιστα. Εσείς επειδή ξέρετε αυτά τα οχήματα, επειδή στην Ελλάδα τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, με δικαίως ή αδίκως τα έχουμε παρεξηγήσει, έχουν και ένα ορθό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Εσείς παρόλα αυτά, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει δυστυχώς μόνο με όλα αυτά που υπάρχουν και την έλλειψη σοβαρού πλαισίου, έχουμε δει μόνο την κακή πλευρά της ιστορίας αυτής. Ποιες θα ήταν οι βασικές παράμετροι που θα προκρίνατε ή θα προτείνατε, αν βρισκόσασταν με κάποιον από τους αρμοδίους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σοβαρό για να κυκλοφορούν τα οχήματα αυτά στους δρόμους χωρίς κίνδυνο και για εκείνους που τα χρησιμοποιούν, αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς, γιατί είδαμε και να πέφτουν και πάνω σε πεζούς ενίοτε.
2: Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να αναφερθώ με στοιχεία σε σχέση με αυτό και όχι απλά με προσωπική
0: μου. Να το πείτε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά να μας πείτε και 2-3 προτάσεις από την εμπειρία σας. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, έτσι. Μην πούμε τώρα τι γίνεται στην Ολλανδία, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και δει από τη μια μέρα στην άλλη. Γενικώς.
2: Καταρχήν, να επισημάνουμε ότι το κοινόχρηστο ή γενικά το ποδήλατο ως μέσο είναι ασφαλέστερο από το πατίνι για 2-3 βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι όταν είσαι στο πατίνι, είσαι όρθιος. είσαι ψηλά, το κέντρο βάρους είναι σχεδόν διπλάσιο ψηλότερο από ότι με το ποδήλατο. Αυτό είναι το ένα, άρα είσαι πιο επιρρεπής.
1: Ναι, με λογικό έτσι όπως το λέτε.
2: Το δεύτερο είναι ότι το όχημα ως όχημα έχει πολύ μικρούς τροχούς, άρα επίσης είναι πιο επιρρεπές στο να...
0: Το
2: να
0: θέμα μας όμως δεν είναι ότι έχουμε δίλημα αν θα διαλέξουμε ποδήλατο ή πατίνι, κύριε Βουλγαρούδη. Δεν ξέρω αν το θέμα μας δεν είναι. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εμάς το θέμα μας είναι ότι βλέπουμε σε καθημερινή βάση να υπάρχει δελτίο τραυματισμών από πατίνια.
2: Αν λοιπόν ξεχωρίσουμε τα δύο μέσα. Τα μέσα μικροκινητικότητας πρέπει να υπάρχουν. Εξυπηρετούν το τελευταίο μήνυμα, τα τελευταία δύο χιλιόμετρα στην δική μας περίπτωση. Οπότε πρέπει να μάθουμε την πολυτροπική μετακίνηση. Παίρνουμε μετρό και εκεί που είναι το μετρό τελειώνει. Mm-hmm. Παίρνουμε ένα μέσο ελαφρύ που δεν πειράζει το περιβάλλον, που έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μπορεί με ευκολία να μας πάει μέχρι το σπίτι μας. Τώρα όμως, από αυτό μέχρι την κακή χρήση, δηλαδή μπαίνουμε στον δρόμο όπου η ταχύτητα είναι 50, 70, 100 χιλιόμετρα και κινούμαστε με 25.
0: Ή με πατίνι που είναι πειραγμένο και πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα. Το είδαμε σήμερα αυτό.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Προφανώς οι υποδομές είναι απαραίτητες. Δηλαδή ένα μέτρο που μπορούμε να το πούμε όλοι είναι ότι πρέπει να υπάρχουν υποδομές, δηλαδή ποδηλατόδρομοι.
0: Ωστόσο, εντάξει, ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν τώρα ποδηλατόδρομοι.
2: Δεν γίνονται σε μια μέρα, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Δεν γίνονται σε μια μέρα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Το ένα είναι η εκπαίδευση. Θέλετε, με βάση πάλι ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι χρήσεις ποδηλάτων έχουν λιγότερο.
0: Άρα εσείς δεν είστε υπέρ της απαγόρευσης, ας πούμε, ως προσωπική άποψη τώρα.
2: Όχι βέβαια, και νομίζω ότι και καμία
0: ευρωπαϊκή. Και για τα ανήλικα δεν είστε υπέρ της απαγόρευσης.
2: Εκεί επίσης η ποδηλατική κουλτούρα και η ποδηλατική εκπαίδευση ευνοεί και τη χρήση των πατινιών.
0: Εκεί, όχι εδώ όμως. Εδώ δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν σταδιακά βήματα, ίσως μια μερική απαγόρευση στην αρχή, να γίνουν σεμινάρια πάνω στο κομμάτι αυτό. Να δούμε λοιπόν αν πρέπει να κινούμαστε με μικροκινητικότητα ή όχι. Νομίζω εδώ η απάντηση είναι ναι, όλος ο κόσμος το κάνει και είναι και απαραίτητη.
1: Καλά, ναι, άλλο τον άλλο το άλλο.
2: Η βιώσιμη κινητικότητα είναι απαραίτητη. Το θέμα είναι ότι ένας ανήλικος των 14 ετών κάνει κινητικότητα χρησιμοποιώντας ένα πατίνι ή ψυχαγωγία. Είναι κάτι που επίσης πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, εντάξει. Να
2: δώσω ένα στοιχείο, πάντως,
0: ναι, ένα πείτε το.
2: Για τα νυχτερινά ατυχήματα με πατίνια στην Ευρώπη. Το 54% των ατυχημάτων σε νυχτερινές ώρες με ατύχημα στην Ευρώπη είναι υπό την επίδραση αλκοόλ από ελέγχους προφυγής. Ναι. Από τα που έχουν καταγραφεί.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα φαίνεται ότι ανοίγει ο διάλογος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλγαρούδη. Σας χαιρετούμε. Παιδιά, να πούμε το εξής. Αυτή τη χώρα παραδοσιακά βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή, αντί πρώτα να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας, μικρούς, μεγάλους, και μετά να μπούμε στην κουλτούρα του πατινιού, πρώτα φέρνουμε το πατίνι και μετά ψαχνόμαστε. Το λέω αυτό γιατί για να μην δαιμονοποιήσουμε τα πατίνια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θυμάστε που είχαμε δει κάτι ατυχήματα που ήταν μέσα σε μια έκθεση αυτοκίνητο στην Κηφισιά πριν από 2 χρόνια και είχαν πάρει και πέρασε από την Τζαμαρία ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θέλει μια να ξέρεις πώς να τα χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα. Δεν μπαίνουμε μέσα και ντουγρού φύγαμε. Έχουν άλλη πώς το λένε ρε παιδί μου, διαδικασία. Το παραδοσιακό αυτοκίνητο με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση. Το λέω αυτό γιατί αν δεν γνωρίζουμε θα έχουμε ατυχήματα εκ των πραγμάτων.
1: Σαν σήμερα είχαμε δύο γεγονότα τα οποία καλό θα ήταν να τα θυμούμεθα, διότι αν δεν τα ενθυμούμεθα είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε στο παρελθόν, όπως λένε οι σοφοί. Λοιπόν, το 2010 είχαν ψηφιστεί με 182 ψήφους υπέρ και 121 κατά επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο μνημόνιο το λεγόμενο. Μετά την εμφάνιση Παπανδρέου πες στο Καστελόριζο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ήταν τότε που διέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς την Ντόρα Μπακογιάννη, όπου η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με το αντιμνημονιακό μέτωπο. Κάποιοι είπαν ότι ήταν μοιραία η απόφαση αυτή του Αντώνη Σαμαρά για το γεγονός ότι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και ένα σημαντικό κομμάτι της, ακόμη και θεσμικό εντός ή εκτός εισαγωγικών, συνταυθίστηκε με μια αντιμνημονιακή λογική. Για να φτάσουμε στις 6 Μαΐου του 2012, σε εκείνες τις εκλογές, αν θυμάσαι. Με Νέα Δημοκρατία 19%, ΣΥΡΙΖΑ 17%, που οδήγησαν βεβαίως σε επαναληπτικές εκλογές τότε του Ιουνίου του 2012.
0: Και στην παρέτηση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, βρε.
0: Πότε παρετήθηκε ο Σαμαράς, μισά μου.
1: πολύ μετά.
0: Α,
1: μετά
0: το 2015 παρτίζει.
1: Βέβαια, τώρα μιλάμε για 12. 6 Ιουνίου 12.
0: Α, ήταν τότε που είχαμε πάει σε συγκυβέρνηση Δημοκρατικής Αριστεράς.
1: Ήτανε ακριβώς. 19-17.
0: Πασόκ Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας.
1: Σωστά. Ήταν 19-17 το αποτέλεσμα πρώτου-δεύτερου κόμματος εκλογές της 6ης Μαΐου. Πάμε μετά τον Ιούνιο.
0: Σωστό.
1: 17 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είχαν γίνει τότε εκλογές. Με Νέα Δημοκρατία 30, ΣΥΡΙΖΑ 27, συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά. Με εκπρόσωπο τύπου τότε Δημοκρατική Αριστερά, το φίλο μας τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Έτσι. Και κάπως και με τα όλα αυτά τα ωραία, κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα. Από το 2015 είχαμε Τσίπρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα
0: λοιπόν,
1: δημοψηφίσματα και ούτω καθεξής.
0: Πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Λέει εδώ ο Γιάννης, κάθε μέρα έχουμε έξω από αυτοκίνητο. Τι λέτε, να τα απαγορεύσουν? Όχι, δεν λέμε να τα απαγορεύσουν, αλλά το ότι έχουμε αυτοκίνητα δεν είναι ότι δεν συζητάμε για μέτρα οδικής ασφάλειας, έτσι. Και επίσης δεν είναι το ίδιο ένα αυτοκίνητο με ένα πατίνι. Αλτάμπορος, εγώ νομίζω ότι αν ισχύσουν νόμοι και κανόνες θα αυξηθεί η χρήση των πατινιών.
1: Θα πρέπει, λέει, να μάθουμε, λέει ο Σωτήρης, να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε υποδομές και μεταφορές. Βιομηχανική ζώνη. Δεν μπαίνει μετρό μόνο στην Ελλάδα, λέει αυτά.
0: Η Έλενα λέει, τι σεμινάρια να γίνουν, από ποιον και σε ποιον. Κοροϊδευόμαστε?
1: Όχι, δεν κοροϊδευόμαστε. Λέμε τι πρέπει να. Ρε παιδί μου, τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
0: Ναι, δηλαδή, το λέει η Έλληνα με το σκεπτικό ότι γενικώς αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, για πολλά πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει σεμινάρια και ενδεχομένως είμαστε λίγο πίσω.
1: Παιδιά, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αν θυμάστε, ακόμα και στα χρόνια τα δικά μας, έρχονταν.
0: Πολλά πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει σεμινάρια και ενδεχομένως είμαστε λίγο πίσω.
1: Παιδιά, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αν θυμάστε, ακόμα και στα χρόνια τα δικά μας, έρχονταν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: χαίρετε,
1: γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγκαντώνα, κύριε Φωσκίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε?
1: Εδώ ένας γιατρός θα χρειαστεί, κύριε Παπά. Είστε για όλα χρήσιμος εσείς.
2: Αχρίαστη, βέβαια.
1: Αχρίαστη, αλλά με αυτά που περνάμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα πράγματα όσο να είναι δύσκολα.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τα πολιτικά πράγματα. Είχαμε και 2-3 μετρήσεις έτσι τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση, πλην όμως υπάρχει αυτή η διψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έπρεπε θεωρητικά με τόσες προτάσεις που έχετε φέρει, που κάποιες είναι και σωστές στον πυρήνα τους, ή όπως έχετε πει και εσείς, με κάποιες που τις υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία αργότερα, να έχετε πλησιάσει το Μητσοτάκι?
2: Να πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν απεικονίζουν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είτε γιατί τις απαντά πολύ λίγος κόσμος, είτε ακόμη γιατί και τα μαθηματικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται στην αναγωγή των ποσοστών στο πρώτο κόμμα δεν είναι αυτά τα οποία τελικά θα ισχύσουν στις εκλογές. Έχουμε δει πολλές φορές να πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, να δίνουν άλλα.
0: Έχουμε δει πολλές φορές, κύριε Παπά, να πέφτουν και μέσα όμως ενίοτε. Και δεν υπάρχει κάποια δυναμική στην ατμόσφαιρα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, ας πούμε, ή ότι έχει δυναμική πρωτιά, αν μη τι άλλο, να συγκρουστεί σώμα με σώμα με το Μητσοτάκι για την πρώτη θέση. Τουλάχιστον με αυτή τη συνθήκη, ανεξαρτήτως των μετρήσεων, θα σας πω εγώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, κύριε Φωσκίδη, ότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη, θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση, στην παιδεία, στο ΕΣΥ το οποίο καταραίει αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών, των εθνικών εκλογών, να γίνει απόλυτη ανατροπή και να είστε πρώτο κόμμα?
2: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη και δεν έχει κάποιο έρισμα στην πραγματικότητα σε αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν σε αυτή τη χώρα και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη. Και,
0: ωραία, έκπληξη να είναι. Αν έρθετε εσείς πρώτοι, λοιπόν, με ποιον θα συγκυβερνήσετε? Με τη Νέα Δημοκρατία τη βγάζουμε από την εξίσωση και το ίδιο το συνέδριό σας είχε προχωρήσει σε ψήφισμα σχετικό. Άρα, με ποιον θα βρείτε κοινό βηματισμό για να οδηγηθείτε σε προοδευτική διακυβέρνηση, κεντροαριστερή, πείτε την όπως θέλετε?
2: Αν είμαστε πρώτοι, σημαίνει, κύριε Φωσκίδη, ότι θα έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το οποίο σημαίνει ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έχουν περιοριστεί σε ποσοστά τα οποία είτε θα τα εξαναγκάσουν να συνεργαστούν,
0: δηλαδή,
2: στο πρόγραμμα.
0: Λέτε.
2: Το πρώτο κόμμα δεν θα έχει κοντά στο 30%, δεν θα έχει 27-28.
1: Για ολοκληρώστε όμως αυτό που λέγατε, ναι, για τις συνεργασίες.
2: Ναι, οπότε τα μικρά κόμματα, λοιπόν, αυτά ή θα συνομολογήσουν, εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ προφανώς, ή θα συνομολογήσουν όποια υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε και ποια κόμματα θα κατέβουν σε εκλογές.

0: τι δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, ή θα συνομολογήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα πούνε ότι πάμε με αυτό το πρόγραμμα, ή το ΠΑΣΟΚ να αποθέσει ισχύως και αφού έχει πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό, θα ζητήσει αυτοδυναμία σε δεύτερες εκλογές.
1: Το κόμμα Τσίπρα θα το βλέπατε ως δυνάμη εταίρο σε ένα τέτοιο σενάριο?
0: Στην παρούσα λογική του και αυτά που έχω ακούσει, εγώ δεν βλέπω ούτε θέληση να υπάρχει από εκείνη τη μεριά, αλλά ούτε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος.
1: Όχι, λέω αν συμφωνήσει στο πρόγραμμά σας ο Τσίπρας και πει: Νίκο, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου.
0: Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι περιμένουμε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει και ανάλογα με τα ποσοστά που θα δώσει ο ελληνικός λαός, εμείς έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχουν δυνάμεις από που θα εκλεγούν και θα έχουν τέτοια ποσοστά που να μπορούν να συμπράξουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να ανοίξει. Προφανώς βέβαια αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να είναι δυνάμεις που να λένε ότι το 2015 έπρεπε να έχουμε κλείσει τις τράπεζες. Αυτά πρέπει να τα αναθεωρήσουν.
2: Το λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Το είπε.
2: Άρα με συγχωρείτε, επειδή είναι δύσκολο το κομμάτι της αυτοδυναμίας, έτσι να συζητήσουμε λίγο.
1: Και των συνεργασιών δύσκολο.
2: Εγώ αποδέχομαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα με 25, 27, 30, βάλτε όσο θέλετε. Με τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι θα ξανά κλείνει τις τράπεζες, δεν θα μπορούσατε. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω θα σηκωνόταν η τρίχα σαν μισά και βάλε στελέχη σας εάν πηγαίνατε. Πολιτικά εννοώ, όχι για κανέναν άλλο λόγο με την γυναίκα προς Θεού. Με τον κύριο Βαρουφάκη, φαντάζομαι αν έμπαινε στη Βουλή δεν θα υπήρχε οποιοδήποτε είδους πιθανότητα συμπόρευσης. Άρα με ποιον θα κύφθασες? Με το ΚΚΕ δεν υπάρχει συνεξίσωση. Με ποιον θα μπαίνατε στη διαδικασία να αναζητήσετε κοινούς κώδικες?
0: Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Με τα κόμματα, τα προοδευτικά, αν υπάρχουν αυτά και εφόσον τους δώσει ο ελληνικός λαός κάποια δύναμη στην επόμενη Βουλή, τα οποία θα πούν ότι ναι, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε πλειοψηφικά από τον ελληνικό λαό και εμείς συνομολογούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, τότε νομίζω ότι ο δρόμος είναι πολύ εύκολος για το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να θεωρώ να κάνει ο πολίτης, αν θέλει πολιτική αλλαγή και αν θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επιτέλους να αντικατασταθεί από μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα φέρει το κράτος δικαίου, η οποία θα φέρει ένα ΕΣΥ για όλους, μια παιδεία για όλους, θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε η συζήτηση αλλάζει τελείως πεδίο και επίπεδο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Παπά. Επειδή είδαμε και την πρόσφατη απόφαση του κυρίου Χάρη Καστανίδη να παραιτηθεί από το κόμμα και ένα σχόλιο από τον κύριο Ρέπα, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είπε ότι ο εξωστρακισμός δεν μειώνει τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Κύριε Κατώνα, εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην πορεία όλων των ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
1: Βοηθούν οι εξωστρακισμοί κατά τη γνώμη σας?
0: Στην προσφορά τους, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο από τα πρόσωπα, από τους ανθρώπους, από τις προσωπικές πικρίες δικαιολογημένες και μη και από τις προσωπικές φιλοδοξίες. Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στο μέλλον με ανανέωση, θα προχωρήσει και με τα έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτει. Και είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από τους εκάστοτε αρχηγούς του. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια ιδέα την οποία, η οποία γεννήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα συνεχίσει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για το καλό του τόπου.
2: Πάντως,
0: οπότε νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει μπροστά ούτως ή άλλως.
2: Ένας καλός φίλος εδώ πέρα της εκπομπής μας ρωτάει: εσείς εκλεγήκατε βουλευτής το 2023 με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι έχει αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, και μπαίνετε σε μια διαδικασία να ξορκίζετε μέχρι νεοτέρας τις τοποθετήσεις του και όλα όσα λέει αυτή τη στιγμή?
0: Εξωστρακιστήκαμε από ένα κόμμα από το οποίο έφυγε και ο ίδιος ο ηγέτης του, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν θέλει να έχει και πολλά πολλά με αυτό το κόμμα το οποίο λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω δικαιολόγηση για το ότι και ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, με το οποίο, που καλά το είπατε, εκλέχτηκα, έφυγε από αυτό το κόμμα. Άρα αν αυτή είναι η ένσταση, η απάντηση.
2: Όχι, δεν είναι ένσταση, είναι ερώτηση. Θέλω να πω ότι με έναν άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε ενός κόμματος στο οποίο εισήλθατε κι εσείς, προφανέστατα εμπνευστήκατε και από τις ιδέες και από τις αρχές και από το πρόγραμμα, βγήκατε βουλευτής, εκλεγήκατε βουλευτής, έτσι εσείς συνέχεια φύγατε πράγματι. Απλώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος και επιτρέψτε μου να πω, εγώ, αυτό είναι δική μου κρίση, πλέον δεν λέει και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που έλεγε μέχρι πρότινος.
0: Κοιτάξτε, το 2019 τότε μπήκα εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ΙΤΑ, όχι για να πάρω κάποιο αξίωμα ή για να πάρω, ας πούμε.
2: Όχι, μα βγήκατε βουλευτής προς Θεού, δεν είναι
0: το 2019 εντάχθηκα όταν θεώρησα ότι είχε πλέον υιοθετήσει μια μετριοπαθέστερη στάση και ότι είχε μάθει από όλα αυτά τα οποία είχε κάνει. Και να σας πω την αλήθεια, η ένταξή μου στο ΣΥΡΙΖΑ στηριζόταν κυρίως στο πρόγραμμα το οποίο έκανε και στις μεταρρυθμίσεις που έκανε στην υγεία τότε, γιατί ίδρυσε τα αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Εγώ είμαι επειγοντολόγος, οπότε θεώρησα όταν μια καλή μεταρρύθμιση. Αυτό με έπεισε τότε κυρίως. Και θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να συνεχιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκε. Από εκεί και πέρα, βλέπω ότι ο πιστοδρομείο κύριος Τσίπρας θεωρούσαμε και θεωρούσα και εγώ τότε ότι είχε μάθει από όλα τα λάθη του 2015 και ότι δεν θα έλεγε ξανά ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες. Εγώ το 2015 δεν ήμουν ποτέ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υιοθετούσα τις πολιτικές του.
1: Εσείς που έτσι τα λέτε και έξω από τα δόντια, είστε ένας άνθρωπος που πήγε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, θα θέλετε να συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση και να δούμε και τους συναδέλφους σας, την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Αποστολάκη που λέει το ρεπορτάζ ότι ενδεχομένως να κάνουν το βήμα και να προσχωρήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή η διεύρυνση αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στην κοινωνία. Ότι ο κόσμος
1: και τον κύριο Φαραντούρη, τον ξέχασα, συγγνώμη.
0: Ότι ο κόσμος έρχεται προς το ΠΑΣΟΚ. Και είναι, επειδή έρχεται ακριβώς ο κόσμος, μαζί με τον κόσμο έρχονται και όλα αυτά τα στελέχη που βλέπουν αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ το πρόσωπο της Δημοκρατικής Παράταξης. Απόλυτα θετικό. Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγική την αμφίπλευρη διεύρυνση και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που λένε και συνομολογούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι αγκαλιάζετε και τους γυρολόγους.
0: Καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Νομίζω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε πάντα όταν λειτουργούσε ως μεγάλη παράταξη. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, να θυμίσω, έχει εισρωές από την Ένωση Κέντρου τότε και από τα αριστερά.
1: Άρα ο Μάιος θα είναι μήνας διεύρυνσης, για να το κλείσουμε.
0: Όλο το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα είναι διάστημα διεύρυνσης, όχι μόνο στα στελέχη, αλλά και στην κοινωνία, μέχρι το ΠΑΣΟΚ να γίνει ξανά πλειοψηφικό.
2: Μάλιστα.
1: Σας χαιρετούμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Όλα τα καλά, κύριε Παπά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Αφού θυμηθήκαμε κι εμείς και τι έγινε. Τι εποχές ήταν αυτές τότε. Ήμασταν και πιο νέοι δημοσιογραφικά εμείς. Τρέχαμε όλη την ώρα, έκανες ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πρωτοκάνεις εκεί πέρα. Και τελικά δεν βλέπαμε αυτό που έρχεται. Πιστέψαμε και στην πρώτη φορά αριστερά. Ήτανε.
0: Ειδικά εσύ, θέλω να πω, το πίστευες αυτό.
1: Όχι, πιστέψαμε ότι θα βγει.
0: Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος αριστερός το πίστεψε πάντως.
1: Κάποιοι άνθρωποι πιστέψαν, εννοώ και ιδεολογικά και πολιτικά.
0: Πέραν.
1: Μα τότε, μετά τον Ιούνιο του 2012, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ο Τσίπρας φαινόταν ότι θα ερχόταν. Έτσι. Αυτό που τους χάλασε, βέβαια, τους αριστερούς ήταν η πρώτη φορά αριστερά με Πάνο Καμένο μαζί.
0: Νομίζω ότι αυτό που τους χάλασε περισσότερο ήταν το μνημόνιο που έφερε ο Τσίπρας, όχι ο Πάνος Καμένος. Είναι πιο βαρύ και ουσιαστικό, ρε παιδί μου. Εφαρμοστική που ψηφίστηκαν
1: σίγουρα,
0: τότε.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πιο. Έτσι, κάτι πιο βαρύ από τον Πάνο Καμένο, θέλω να πω, και την συνεργασία με ένα κόμμα της λαϊκής δεξιάς.
1: Και η πολιτική που ακολουθήθηκε.
0: Και ναι, και αυτό το σημαντικότερο.
1: Και η πλήρης ανατροπή των προεκλογικών επιχειρημάτων έναντι της πραγματικότητας της διακυβέρνησης, έτσι.
0: Αυτό βέβαια συνοδεύει όλους όσους ήταν κάποτε αντιμνημονιακοί και μετά έγιναν πιο μνημονιακοί των αμνημονιακών. Αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή αυτή, έτσι είναι. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, παιδιά, γιατί πέρασε η ώρα και έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Βεβαίως αναλυτικά όλη η ενημέρωση στο κεντρικό μαγαζίνο με την Έρη Πανάγου. Τα λέμε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Παραπολιτικά 90,1.
14: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Παράλληλα, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω του στενού του Ορμούζ. Έχουμε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε πως αν ο κ. Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις και παλινοδίες εκθέτουν τον ίδιο. Χαρακτήρισε φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε τη χώρα και το κόμμα του. Στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο το κόμμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι μια έκπληξη, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, απάντησε πως το κόμμα τα εξ αριστερών του Πασόκ είτε θα συνομολογήσουν στο πρόγραμμα του κινήματος, είτε το Πασόκ θα ζητήσει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Το κόμμα Ανδρουλάκη υποδύεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Μεγάλο μέρος του Πασόκ είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Είπε πως είναι εξόχως προβληματικός στις εκλογές να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα. Μήνυση κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Η μήνυση αφορά περιστατικό που συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη πριν από γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να αποκάλεσε τη δημοσιογράφο κακοποιό στοιχείο και ζήτησε τη σύλληψή της. Επιχείρηση της Ελλάς για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιές τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε την εκεχηρία που κηρύχθηκε μονομερώς από το Κίεβο, καθώς επιτέθηκε τη νύχτα με 108 ντρόνς και 3 πυράβλους, ανέφερε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, απόψε στις 10 Μπάγερ Μονάχου Παρί για το Champions League.
15: Τα νέα των αγορών.
14: Άνοδος 3,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα κόκκινα δάνεια 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργήθηκαν το 2025 στις τράπεζες, ενώ αυτά που έγιναν εξυπηρετούμενα δεν ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
15: Ο καιρός.
14: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θες τα βγάζεις. Άμα θες τα βγάζεις. Όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερον από αυτόν που είναι. Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ. Ο φίλος μας ο Καλαματιανός, πάλι Καλαμάτα, μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου, αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται. Είχα βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα έχει βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι. Έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι είναι και του Σαμαρά, εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον, έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: Εγώ θα σα πω το εξή. Ο κ. Σανδουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαματιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές. Να δουλέψουν όπως ο ίδιος που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά, και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ, αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε τρεις μέρες εδώ, και άλλες τρεις μέρες εκεί, και άλλες τρεις μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9, 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης, να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω? Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη, που θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει. Και η θέση της κυρίας Κεραμέως, που το απαντάει μέσω ηρωνίας, γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες, θα πω κι εγώ γιατί όχι 2, έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο Καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν. Έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον εμικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορείς να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Χότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια. Από εκεί και πέρα, ό,τι νομίζει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σας κάνει. Ας έρθει να ζήσει με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς και τις συντάξεις, να δω πόσες μέρες θα ζήσει.
6: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
7: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
5: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε το πολύ. Βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά τους. Δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
4: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει η πίεση. Το θέμα είναι σε ποιες απευθύνεσαι. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να βρουν 2 και 3 δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους Καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να κάτσει να δικάζει. Κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς, αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή, βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με τον δικό του τρόπο, ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους Δελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα, έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή, υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
8: Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
8: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε.
9: Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό.
8: Γιατί
9: θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
8: Μάλιστα. Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: ποια πόρτα άνοιξε,
8: πιανού,
9: ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
8: πιανού,
9: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έπλεξε.
3: Γιατί όμως, τι έγινε?
8: Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
9: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα,
8: Ναι, πες την ατυρημάδα.
9: Ε!
8: Πες την.
9: Δύο.

0: Συνικά και μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
1: Πες το όνοματά, κύριε παιδί μου. Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση. Είχε ανέβει παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό του βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία εμπλέκεται και στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης. Μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
2: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα τέμπη, Πόσο καιρό πάμε τώρα, 2 χρόνια, Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία, ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκο, 14, 14. 32-14. Γιατί?
1: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις, με Γάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάκης Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
3: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή.
4: Ε, 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
5: Βεβαίως.

0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
5: 5-5, 10, 10, 10, ανεβαίνω τα σκαλιά.
3: Το μετράμε με 10-10.
5: Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές. Όταν με κοιτάζουν, νιώθω μαγεριές.
3: Το μετράμε με 10-10.
0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
6: Εδώ είναι ρεπορτάζ καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν έχει και σημασία. Και αφού πήρανε τις δηλώσεις από τους ανθρώπους, ο πρώτος που λέει είπε, έβαζε 100 ευρώ, η κυρία εδώ που λέει 10-10, γι' αυτό και το βάρκα στο γυαλό το τραγούδι, το 5-5-10-10, στήσανε, είπανε στον πελάτη εκεί και στον βενζινά να κάνουν αυτό το διάλογο για να τον καταγράψει η κάμερα. Και ο βενζινάς απαντάει αυτό το βεβαίως που λέει, είναι σαν να είναι... Μπάτλερ, σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει. Είναι τώρα ρόλο ζωή αυτό. Που να το περίμενε ότι θα του έρθει ένα κανάλι και θα του ζητήσει ο άλλο 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίω, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογο ήταν εκπληκτικό. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό. Λάστρα με και βασιλικό.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο τρανς, τρία ΛΟΑΤΚΙ, δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό, λάστρα με...
4: δύο μαύρους, τρεις Κινέζους
5: και βασιλικό.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
8: Σύμπαν αρχίλη.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η βάρκα είναι πάντα μια καλή ιδέα.

0: Μαριάνο.
1: Αλεφέ τη βάρκα μας! Αλεφέ τη βάρκα μας!
0: Λάστα με ζουμπού και βασιλικό.
2: Όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
0: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό.
3: Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
1: Τι! Η βάρκα! Βάζει νερά!
0: Λάστα με ζουμπού και βασιλικό.
4: Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία.
0: Πέντε, πέντε, δέκα.
1: Να!
0: Δέκα, δέκα, κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά.
5: Bon voyage.
4: Πώς?
0: Και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά.
5: Αγάπη μου!
1: Μαλάκα!
0: Βάρκα στο γυαλό.
1: Η βάρκα! Βάζει νερά!

0: Να μην ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ένα παλιό, με τη βάρκα στο γυαλό, με το ζουμπούλι και το βασιλικό. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Παύλος και λέει: με φωνάζουν όλοι, με θέλουν ως Παύλο, υψηλότατο. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όλα αυτά. Από τη βάρκα και το 10-10 ξεκίνησε που είπε η κυρία. Σήμερα ο μήνας έχει 6. Ο μήνας επίσης είναι ο Μάιος. Ποιο τρελοκόριτσο γεννήθηκε σαν σήμερα?
1: Απλά θέλω να σας πω και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: ό,τι
2: πολύ.
1: Επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ, υγεία και τίποτα άλλο, όλα καλά.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
2: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
1: Αδυναμία.
2: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη είχε γενέθλια και πήγε στη Σκορδά και της είπαν εκεί χρόνια πολλά. Θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και μας είπε ότι πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Κώστα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν δήμαρχος και μετά την Ακαδημία Πλάτων, που ήταν από κάτω. Και μετά και το βουλεβάρτο. Μην ξεχνάμε το βουλεβάρτο στην Πανεπιστημίου. Περπατά στα τσιμέντα αυτά τα γκρι που φτιάξανε και τα καινούργια. 4 χρόνια να φτιαχτούν. Μέσα στη σκόνη και στο χώμα όλη η Αθήνα. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, ήταν που τη είπε τα χρόνια πολλά. Και θυμηθήκαμε. Χρόνια πολλά εννοείται. Πολύχρονη, υγιής να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι θέλουμε. Εμείς τους θέλουμε ως πελάτες. Δεν θέλουμε να λείψουν όλοι αυτοί. Τους θέλουμε και είναι πολύτιμοι για μας. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς είναι χτύπημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι απώλεια. Οπότε θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια, πάρα πολλά, που έχει περάσει τώρα Μπακογιάννη.
2: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
3: Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό.
4: Το φτωχή πώς το εννοώ?
2: Τι εννοείτε?
4: 400 ευρώ το μήνα.
2: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
3: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας.
2: Τι εννοείτε?
4: 400 ευρώ το μήνα.
2: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
3: Γιατί τα...

0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
2: Και βγαίνετε τώρα εσείς, που κανείς σας δεν παίρνει 400 ευρώ, παίρνετε όλοι παραπάνω, γιατί έχουμε δώσει χρήματα με αυτή την κυβέρνηση και έχετε φάει και χορτάσει, και καλέτε τα δικά σας. Δεν σας φτάνει η βενζίνη, βάζετε 10-10, 5-5, ούτε 400 ευρώ. Το λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και μεσοαστική οικογένεια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά συνέβησαν στη Μιραμπό, στο Παρίσι ή εδώ, στο 10 σπίτια που είχε η οικογένεια, αλλά δεν είχαν ούτε 400, δεν είχε η ίδια ούτε 400 ευρώ. Απορώ πως η πρόνοια δεν είχε επενέβει τότε να πάρει την Ντόρα, τη μικρή που πεινούσε, από την οικογένεια Μητσοτάκη και να την πάει σε ένα ίδρυμα, να την μεγαλώσει με συνθήκες καλύτερες. Γιατί τα ούτε 400 ευρώ έχουν γράψει. Ο αδερφός της λίγο νωρίτερα μας είπε ότι δεν θα ζούσε και εύχεται να μην ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει με 3,99 τουλάχιστον, σαν προσφορά σε μαγαζί. Οπότε όλα αυτά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη, ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε μετά στα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη, δεν θα τα περάσουμε έτσι. Είναι η μέρα γιορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο σας σήμερα, οπότε είναι διπλή εορτή. Αλλά πήγε και η ΙΚΝΕ, το μέτωπο αγώνων σπουδαστών φοιτητές έξω από το Μεγάρο Μαξίμου νωρίτερο, για να ευχηθούν. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το άρθρο 16 και βεβαίως τους μπουζουριάσανε.
3: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον Πρωθυπουργό. Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουνε. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρες σπουδές μας, να τσακίσουνε τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο.
2: Και έχει αποδείξει πολλές φορές το φοιτητικό κίνημα, έχει εκλογές την επόμενη εβδομάδα, όποτε θέλει μπορεί, όπως και άλλοι νόμοι έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, ούτε τελεία και κόμμα από τους περίφημους νόμους. Εδώ ήταν ο Άγγελος Θωμόπουλος από το ΟΜΑΣ, μέτωπο αγώνα σπουδαστών, και την κινητοποίηση που κάναμε πριν λίγο στο Μέγαρο, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είπαμε υπάρχει επέτειος, αν σήμερα ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο το 2010, ήταν 6 Μαΐου, μέσα στην Βουλή όλα αυτά, η σωτηρία της Ελλάδας.
4: Έχω οργή ότι τολμάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη και τολμάτε να ερχόσαστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας.
5: Ψήφισαν 296 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 172 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 121 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 3 βουλευτές. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

0: Η απάντηση στην καταγραφή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
1: Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα ο Πετσάλινικος εδώ ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στη Βουλή 172 ναι, μέσα σε αυτά είναι και τώρα Μπακογιάννη, που τη διέγραψε μετά ο Σαμαράς, γιατί ο Σαμαράς δεν ήθελε το πρώτο μνημόνιο και μας έλεγε δεν φέρει και το δεύτερο. Αλλά ψήφισε το δεύτερο μετά και το τρίτο. Επειδή ακριβώς δεν ήθελε το πρώτο. Ήταν θέμα αριθμού. Μισούσε κάποιους αριθμούς. Δεν ήθελε το ένα, ήθελε το δύο και το τρία. Αν έρθει τέσσερα, όλοι θα ψηφίσουν κανονικά τώρα που έχουν εθιστεί και έχουν πάρει και την κρυάδα. Μέσα στους 172 ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν και η Τζάκρη. Ψήφισε και τα υπόλοιπα η Τζάκρη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τώρα νομίζω. Όλα τα μνημόνια, αυτοί οι τρεις θα έχουν ψηφίσει. Το έχουν γρουσουζιά να μην ψηφίζουν μνημόνιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα το 2010 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε το Δουνουτού θα είναι καταστροφή και μετά έλεγε ότι αυτό ήταν η σωτηρία της Ελλάδας και γιατί δεν την ψηφίζεται τη σωτηρία της Ελλάδας. Και τα υπόλοιπα τα μεταδώσαμε χθες, τα πανηγύρια του κόσμου, με το λεφτά υπάρχουν απ' έξω και βέβαια Θόδωρος Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε εκ των υστέρων αφού τα ψηφίσανε για να μοιράσουν τις ευθύνες και προς τον κόσμο ότι και εσείς φταίτε και εσείς είστε συνένοχοι, τι να κάναμε κι εμείς. Σας κόβουμε τώρα τις ζωές, αλλά και εσείς δεν μας προστατεύατε πριν, ώστε να μην έρθουμε στο σημείο να σας κόψουμε τώρα τις ζωές. Τέτοιου τύπου λογικές και αλχημίες τις έχουμε ζήσει πολύ τα τελευταία 15-16 χρόνια. 2-11-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Έχετε και ευχές, καταλαβαίνετε τους λόγους. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Έλα, καλά.
3: Να σου πω, λοιπόν, ένα κορέα ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την υπουργογία, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζες ελιές. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτες για τις ελιές.
2: Να.
3: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
2: Για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους. Λέει ένα δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
2: Ναι.
3: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
2: Τι.
3: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρας, εκβιασμό.
2: Αποκλείεται.
3: Του μάδεψε όλους, το πιστεύει.
2: Αποκλείεται.
3: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος. Το κατάλαβα από το ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
2: Μη μου πεις,
3: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
2: Πασόκ.
3: Βρε, ρε, εσύ περίμενε να μου πεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφιζε.
2: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
3: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
2: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
3: Ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούν για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πούν οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούν. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
5: Αποστόλη, γεια. Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
2: Για πες.
5: Για μια παράσταση.
2: Κάτι ενδιαφέρον.
5: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
2: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
5: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
2: Της Λούτσας.
5: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσε την Βραβρόνα της Λούτσας.
2: Ωραία.
5: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
2: Οπα.
5: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
2: Τι.
5: Τη Τζόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, το ξέρει.
2: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
5: Τσόκαρο! Και εγώ το επιβεβαιώνω.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σεμνά μιλώντας πάντα.
5: Τσόκαρο! Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
2: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
5: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
2: Ωραία.
5: Ο χώρο Βραβρόνος 257. Φαντάσω έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
2: Ωραία.
5: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
2: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω?
5: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
2: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία αυτό.
5: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
5: Μακάρι και νωρίτερα, για το μετά από τις συνεννόησεις θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
2: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
5: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
2: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες.
5: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
2: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
5: Αν μπορέσει, έλα ρε, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
2: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
5: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
15: New York. New York. New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
17: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου.

0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
3: Είναι ωραίοι όλοι αυτοί. Προφανώς εδώ δεν είναι ένας μόνος του. Είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον που τυχαίνει να είναι από την Καλαμάτα, θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Και εδώ δίπλα μας τέτοιες απόψεις είναι σχεδόν πλειοψηφούσες στην ελληνική κοινωνία και δείχνουν αυτό ακριβώς πως υγιής πρώτον η ελληνική κοινωνία και κάποιες αξίες που παλιά ήταν δεδομένες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η έγνοια για το δίπλα. Εδώ να κάπως να τα κουτσοφέρνει και να τα κουτσοβγάζει ο συγκεκριμένος και να μην τον νοιάζει καθόλου για τους άλλους και να μιλάει δημοσίως έτσι. Φανταστείτε τι σκέφτεται για τους άλλους όταν δημόσια εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πάρα πολύ, εμείς όποτε τους βρούμε από βορρά, από νότο, από οπουδήποτε, τους μεταδίδουμε και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά τα αγνά συναισθήματα των συνανθρώπων μας που όλοι αυτοί κατά σύμπτωση ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι καλοί χωράνε εκεί στην κυριολεξία. Σήμερα έχουμε γενέθλια, όχι εμείς, η Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε θυμηθήκαμε πριν το πόσο άσχημα περνούσε και πώς ζούσε, πώς κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει πολύ ψηλά με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα. Τώρα θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες πολιτικές μάχες που έχει δώσει.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
5: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
5: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
5: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
5: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
5: Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία.

0: Μητσοτάκη, εσύ φταίς.
1: Όντως μη σκόρπας,
2: θέλω κορίτσο,
1: για τα βρεις μπέλα.
0: Διαγωγή χωσμία.

0: Τρελοκόριτσο του Μάη πρέπει να είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν τι μαζεύανε, το ακούσατε, διαγωγή Κοσμία. Όχι Κοσμία, ναι, Κοσμία. Διαγωγή δεν πήρε το Κοσμίο Τάτι που θα έπρεπε μια κόρη Μητσοτάκη. Γύρευε τι είχε κάνει εκεί τώρα Μπακογιάννη και τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί στο Ιθόν. Και το σύριαλ. Και ξεπετάξε πέρασε όμως όλα αυτά, πρόκοψε στη ζωή της, αυτό είναι το σημαντικό. Σαν νέος, ο καθένας νέος, νέα, μπορεί να κάνει καμιά τρέλα, μια διαγωγή, κάτι, οτιδήποτε. Μετά έχει σημασία να μπει στο σωστό δρόμο και να είναι χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα, το δεύτερο μέρος του λαού.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, αν τον Ικαπαμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε?
3: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
2: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
2: Με αγριοπάπαρα.

0: Μόνο για γριοπά παρακαλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
0: Εσύ Αποστόλη, εγώ Λαύρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
0: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
0: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
2: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
2: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
3: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
3: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Γιατί?
3: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
4: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
3: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
3: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά. Τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
5: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
5: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
6: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
5: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
5: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
6: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
5: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
6: Την Αποστόλη.
5: Γεια.
6: Την Αποστόλη.
7: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
7: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
7: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
7: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
7: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ. Θεό, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
7: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
7: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
7: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα.
9: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
9: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
9: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
1: Έχεις δίκιο.
9: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
9: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
9: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
9: που είμαι.
1: Ναι.
9: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
9: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
1: Όαση.
9: Περίμενε.
1: Όαση.
9: Ναι, περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
9: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
10: Όσοι έπρεπε να πούν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Αποστόλης, άλλο ήθελε ο ακροατής, τα βρήκανε στην πορεία όμως και τα συμφωνήσανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Δεν ξέρουμε και πολλά γενικότερα. Μια παρουσία της, μια ξανθιά θα σας έρχεται ως πρώτη εικόνα. Έχει συνδεθεί, νομίζω με λάθος τρόπο, με την γερμανική επέλαση της δεκαετίας του 40. Γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1901 και έφυγε το 1992. 6 Μαΐου σαν σήμερα, ήταν Γερμανίδα, στο Βερολίνο είχε γεννηθεί, στα πρώιμα χρόνια εκεί του κινηματογράφου και στο θέατρο, διέπρεψε από το 1936 και μετά ήταν κορυφαία και νομίζω με κάτι έρευνες που είχαν γίνει, το 1936 η Ντίντριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939 βλέποντας τους Ναζί να κυριαρχούν στην χώρα της, άλλαξε υπηκότητα και έγινε Αμερικανίδα. Και αυτό βεβαίως κατά τη διάρκεια του κράτησε και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ τη θαύμαζε στην αρχή, αλλά μετά δεν το άρεσε όλο αυτό. Ο ίδιος δημιούργησε και τα γνωστά θέματα. Είχε φύγει όμως, είχε πάει στην Αμερική. Και για να την τελεάσουν, οι Ναζί της πρόσφεραν διάφορα ανταλλάγματα, δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και όσο ήταν στην Αμερική, φιλοξενούσε Γερμανούς και Γάλλους εξορίστους, παρέχοντας οικονομική στήριξη και γενικότερη υποστήριξη, και προσπαθούσε να τους δοθεί αμερικανική υπηκότητα. Εδώ, σε ένα φιλιρινικό τραγούδι.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διακόπτουμε, γιατί έχουμε και τα χρονικά εδώ τα δικά μας. Θα πάμε να ακούσουμε γλυκά-γλυκά το φάγαμε το τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο λαό. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
2: Γεια, καλά.
1: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
2: Πώς?
1: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
2: Α, μάλιστα.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
4: Μπράβο!
1: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
2: Αχα.
5: Γεια σας Αποστόλη.
2: Γεια.
5: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη, και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
6: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
5: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις πλήρες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
2: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Εκεί έπρεπε.
5: Ναι, αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
9: Είσαι μεγάλη καύλα, ε.
2: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα.
2: Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
2: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
9: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
2: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίζετε πίσω από την πλάτη του.
9: Ναι, ρε, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
2: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
2: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
2: Αχα. Λοιπόν,
9: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
2: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
2: Αυτός ο σκοπός.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
11: Εντάξει.
2: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
2: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Ναι, εδώ.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
14: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
26: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
27: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, Αμερική και Ιράν κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Επιβεβαιώνει και το Πακιστάν ότι η συμφωνία είναι κοντά. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία και έφερε ανακατατάξει στις αγορές. Υποχώρησε στα 108 δολάρια το Brent, θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σοκ στην Κρήτη. 54χρονος πατέρας εκτέλεσε 29χρονο νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο, είπε ο δράστης. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Η οικογένεια του θύματος είχε προειδοποιήσει τις αρχές, καθώς και στο παρελθόν ο άτυχος νεαρός είχε δεχθεί απειλές και επιθέσεις. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν οι αριθμίες. Την ίδια ώρα, όχι από τον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο του κόμματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πειρά ζωής Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη από τα παραπολιτικά 90,1. Το να λέει ένας φασίστας ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόπινη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Έκανε λόγο για κυβέρνηση παραδομένη σε εκβιασμούς και είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγο, που φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σαρωτική έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάνω από 130 παρεμβάσεις σε 4 μόνο ημέρες. Συνελήφθη νεαρός Αιγύπτιος στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας να τρέχει με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συλλήψεις, ενώ η λία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Γυροκομείο τρόμου στους Αμπελόκηπους, στο Ιδόλιο, 72χρονη, που είχε μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό κολαστήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Στο αυτόφορο, ο οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι, λίγα μέτρα μακριά από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα χθες το απόγευμα, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Brain gain επαναπατρισμού. Τα νέα φορολογικά κίνητρα για όσους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στα πάτρια και εργαστούν στο δημόσιο. Το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο ηγέτης των Κανάριων ίσον αρνείται τον ελιμανισμό του Κουρασιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο που ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάρτιο από την Αργεντινή. 7 ακόμη κρούσματα στο πλοίο, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, καθησυχάζουν οι ελβετικές αρχές. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός μετά την θριαβευτική νίκη έναντι της Μονακό. Σήμερα στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βαλένθια. Θλίψη στον αθλητικό χώρο έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι ο διπλωματικός πυρετός που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αμερική και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση, δημοσιογράφο από το aefemerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
2: Καλησπέρα. Αυτό που φαίνεται όντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Η Αμερικανική κυβέρνηση τουλάχιστον εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν. Και αφορά ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε τώρα το Άξιο σήμερα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, και μόλις πριν λίγη ώρα την επιβεβαίωσε και πακιστανική πηγή, που δράω ως διαμεσολαβητής, που μίλησε στο Reuters.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα προσχέδιο, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο έχει διαρρεύσει. Αυτό το προσχέδιο τι περιλαμβάνει, Αλέξη?
2: Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Είναι καταρχάς 14 σημείων. Κάποια από αυτά τα σημεία είναι η δέσμευση του Ιράν για ένα μορατόριο, με ένα μνημόνιο στον εμπλουτισμό, όχι μνημόνιο, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, όριο δηλαδή, που θα μπαίνει στην παραγωγή του, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, που είναι και το θέμα των ημερών, με όλα αυτά που ζούμε με την ενεργειακή κρίση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
1: Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι παγώνει η επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι που δείχνει δηλαδή ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια συμφωνία, πιθανότατα.
2: Πολύ σωστά, και μάλιστα όταν ανακοίνωνε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή έλεγε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, που πιθανά να αφορά αυτές τις νέες τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν σχετικά, που επικαλείται το Άξιος. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι χθες είχε ανακοινώσει την έναρξη του σχεδίου Ελευθερία ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα έχει διάρκεια 3 ημέρες, και σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης με την αιτιολογία ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα μάλιστα με τον Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής.
1: Το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί πραγματικά ως μεσολαβητής και ως πολύ σημαντικός παίκτης τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε λοιπόν ακριβώς κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα επέλθει μια συμφωνία. Είμαστε στις 8 εβδομάδες πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Πανούση από το efmerida.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη φέρνει και κάποιες ανακατατάξεις στις αγορές. Πάμε στο Μάριο Χρυστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω οι τιμές του πετρελαίου, είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές, μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της στρατηγικής επιχειρήσης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Η είδηση αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε αισθητή πτώση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα έδει κοντά στα $98 το βαρέλι από τα 107 που είχε βρωθεί νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα $89, καταγράφοντας πτώση άνω του 10%. Η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, τροφοδότησε κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, με τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης πλησιάζει τις 2.300 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3%, μάλλον πάνω από 3%, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών. Πάντως, οι αναλυτές ΕΡΗ προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει έφραυστη. Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση των εμπορευμάτων.
1: Γιατί όπως αναφέρεις πολύ σωστά, Μάριε, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι ψηλά, έτσι, στις αγορές, και βεβαίως και η βενζίνη. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την αμόλυβδη η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
3: Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
1: Σωστά.
3: Ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται κοντά στο 1,88 ευρώ το λίτρο, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία.
1: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το θετικό κλίμα των αγορών και το θετικό πρόσημο στα χρηματιστήρια θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, και αυτές οι τιμές που αρχίζουν να υποχωρούν θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο και στις αντλίες της βενζίνης. Πάμε να μας πεις όμως και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη στο Eurogroup.
3: Ναι, σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καταγράφηκαν σε διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, συμμετείχε σε πάνελ στο περιθώριο του Eurogroup μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι, και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό, ευρώ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει, όμως η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να μετατραπούν οι στρατηγικές σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Για τον ίδιο, η δημιουργία συνένεσης μεταξύ των κρατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, όλα θα εξαρτηθούν από το αν η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης, επισημένοντας ότι οι εθνικές επιφυλάξεις συχνά καθυστερούν την πρόοδο. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την υπέρβαση της εποχής της γεωπολιτικής αθωότητας. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά μια ισχυρή τεχνολογική δύναμη με σαφή στρατηγική έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε έναν 21χρονο νεαρό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο Παντελής Γιαΐτσης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη ολόκληρη η Κρήτη, για να μην πω το Πανελλήνιο, από αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, με έναν 54χρονο να σκοτώνει με 4 σφαίρες έναν 20χρονο, τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το μοιρά αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το μοναχοπέδι του πριν 3 χρόνια ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως υπήρχε μια άσβεστη φλόγα μέσα στην καρδιά του 54χρονου πατέρα, ότι υπέτειος για το θάνατο του γιού του ήταν ο 20χρονος. Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια πριν από το χθεσινό. Μάλιστα, είχε καταγγελθεί από την οικογένεια του 20χρονου νεκρού ότι του είχε επιτεθεί ο 54χρονος πατέρας με μαγκούρα στο παρελθόν και τον είχε τραυματίσει. Είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα στο σπίτι και είχαν τοποθετηθεί κάμερες. Γενικώς το κλίμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό και κάτι φόλιαζε στην καρδιά του 54χρονου, το οποίο βγήκε χθες στην Αμουδάρα αφαιρώντας τη ζωή του 20χρονου νεαρού. Από εκεί και πέρα, σήμερα παίζεται η επόμενη ημέρα του δράματος. Ήδη η αδελφή του 20χρονου έχει αναρτήσει το κυριώσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια συγκλονιστική μαντινάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να κρατάει λευκά λουλούδια, τονίζοντας ότι ο αδερφός της θα είναι με λευκό κουστούμι στην εκκλησία.
1: Τραγικά και πράγματα.
4: Τραγικά πράγματα και τραγικός συμπαραγμός και της μάνας.
1: Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, σωστά?
4: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που προκάλεσε ο τροχαίο ο σύζυγός της, προκειμένου να κινητοποιηθεί από την αντίθετη κατεύθυνση στο αμάξι του 20χρονου. Για ψυχική συνδρομή λοιπόν στον 54χρονο που εκτέλεσε τον νικήστρο το Γεμιστό, κατηγορεί τη σύζυγός του ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο. Οι κατηγορίες δηλαδή που τη βαρύνουν είναι ουσιαστικά για απλή συνέργεια,
1: ναι,
4: και φαίνεται να στήριζε ψυχολογικά και ηθικά το δράστη για την τέλεση του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.
1: Παντελή, από θέλω να βάλεις μια τελεία.
4: Ναι,
1: θέλω,
4: ναι,
1: να ακούσουμε ένα ηχητικό αποσπασμά από μια συγκέντρωση που είχαν κάνει η οικογένεια του δράστη, που τότε είχε χάσει το παιδί της. Ένα χρόνο μετά που είχαν χάσει το παιδί τους, κάνανε μια συγκέντρωση εκεί στο σημείο που χάθηκε το παιδί. Εκεί είχε μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους, μίλησαν για τα τροχαία και είχε μιλήσει η σύζυγος του δράστη. Θέλω να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
5: Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, να ξανακούσει πατέρα, να ξαναπεί γέ μου, και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε.
1: Από αυτό λοιπόν το ηχητικό απόσπασμα φαίνεται, Παντελή, αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπόρεσε ποτέ αυτή η οικογένεια να διαχειριστεί όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί, ότι τα παιδιά αυτά καταρχάς βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν φίλοι, έτσι. Έτσι, άρα λοιπόν, υποθέτουμε εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την ιστορία ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Βέβαια, η οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά τα περιστατικά, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό που κατέληξε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θύμα, ο 21χρονος νεαρός, ο Νικήτας, είχε δεχθεί και στο παρελθόν και άλλες, είχε δεχθεί πολλές απειλές.
4: Ακριβώς, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι ναι. είχε δεχτεί χτυπήματα με κάποια μαγκούρα από τον 54χρονο στο παρελθόν, είχαν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, μάλιστα είχε ζητηθεί να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Θεσσαλονίκη όπου σπουδάζει η κοπέλα του νεκρού πλέον Νικήτα και αυτός το αρνήθηκε, δεν πήγε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 54χρονο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτόν.
1: Ναι.
4: Ο εισαγγελέας προσανατολίζεται στο να πάει ο ίδιος αστυνομικό μέγαρο και να μην υπάρξει μεταφορά του στα δικαστήρια υπό το φόβο εντάσεων και πιθανών επεισοδίων από συγγενείς του νεαρού.
1: Ναι, διότι στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα, η πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει και βεντέτα μετά από αυτό το περιστατικό.
4: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και Σειραία και οι ακροατές μας ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι πάρα πάρα πολύ λεπτή στην Κρήτη. Και
1: σωστά.
4: Για να φτάσει στο σημείο αυτό ο 54χρονος να σηκώσει το όπλο και μάλιστα από ό,τι λένε οι μάρτυρες μετά το τροχαίο προσπάθησε να ξεφύγει ο νεαρός να κρυφτεί σε ένα μίνι μάρκετ και τον κυνηγούσε λένε μάρτυρες και κάτοικοι της Αμουδάρας και έριχνε στο ψαχνό ο 54χρονος. Κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση μέσα στο μυαλό του ήταν κάτι παραπάνω από θολή. Εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερε πιθανότατα ούτε και ο ίδιος τι έκανε. Μάλιστα, στα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, γιατί μάρτυρες λένε ότι μετά που του έριξε τη χαριστική βολή και τον έριξε στο έδαφος, άρχισε να τον κλωτσάει τον νεαρό. Είπε ότι εγώ λέει δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε είναι χαρακτηριστικό ότι το μυαλό του ήταν θολωμένο. Είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή. Ζήτημα διαχείρισης λοιπόν, όπως πολύ σωστά το έθεσες, και πλέον οι αρχές έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στο τραγικό αυτό σημείο, καθώς και το τι είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
6: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
7: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε.
8: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
9: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
8: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
10: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες, να αποφευχθούν μάλιστα και οι αρρυθμίες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα ηχηρό όχι από τον Κώστα Καραμαλή για την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος. Δεν θα πάει. Κώστας Παπαχλημίτζος, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ρε. Καλό μεσημέρι και στο κατευθυντών παραπολιτικών. Πράγματι, λοιπόν, ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο για το κυβερνών κόμμα, καθώς αύριο συνεδριάζει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο, τελευταίο τακτικό συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027. Στην αυριανή, λοιπόν, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί βουλευτές, 40 με 50 περίπου έχουν δηλώσει τουλάχιστον στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόθεση να πάρουν τον λόγο. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο είχαν γράψει 5 βουλευτές στην επιστολή στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα και το εταιρικό κράτος, και άλλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πειραιώς εκτιμούν ότι η συζήτηση θα κινηθεί τελικά μέσα σε, ας το πούμε, λελογισμένα πλαίσια. Δεν θα υπάρχουν αδιεντάσεις, δεν θα υπάρχουν ακραίες εκφράσεις, δεν θα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες, αλλά θα γίνει μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει εργασίες της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αναφερθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως μαθαίνουμε μετά, και ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης θα ανακοινωθεί ότι θα είναι ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του ΤΑΜΠΑΠΗΣ και θα παρουσιάσει και εκείνος με τη σειρά του κάποιες από τις βασικές προτάσεις, τη φιλοσοφία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Θα την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα βάλει και το κομμάτι της σχέσης κυβέρνησης κόμματος, της σχέσης των βουλευτών και του Μεγάλου Μαξίμου μέσα και από αυτό το πρίσμα, δηλαδή από προτάσεις, οι οποίες όπως μαθαίνουμε έγιναν γραπτός από περίπου 50 βουλευτές και προφορικά από περίπου 20 βουλευτές, δηλαδή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε προτάσεις εμπεριστατωμένες, όπως μας λένε με γνώση του περιεχομένου τους, για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς πληροφορίες που μέχρι στιγμής μεταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο. Υπήρχε μια σενεριολογία για το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση τα τελευταία διετία περίπου από την ηγεσία του κόμματος. Χτες συναντήθηκε μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα Μπακογιάννη, στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού, με αφορμή το βιβλίο το οποίο συγγράφει, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Εκεί λοιπόν επιχείρησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τον προσεγγίσει για να διαγνώσει και τις προθέσεις του, και εκείνος είπε ότι δεν θα παραστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει σήμερα στα παραπολιτικά, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, ότι ο Καραμαλής είναι αγαπητός στιβάς του κόμματος, έχει φροντίσει ο ίδιος δεν απάντησε αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
1: Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν.
12: Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο της?
13: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
1: Έλα, Κώστα. Έχουμε σήμερα την Σύνοδο Κορυφής της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
11: Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αβδάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τις έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον περισσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και εξελίξεις στο Λίβανο και την Συρία. Μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο, και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο, και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Άμπου Ντάμπι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Μπιν Ζαγκέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράζει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κυρία Διαματοπούλη, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Σουκαλάς, κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το. Ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Μανώλης Στοδουλάκης. Είναι όλο το ηγετικό απαράτη της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη, Έρη, δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο, έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί, Έρη, και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα, κάποιες προφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σου πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε, του πρώην υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις φοιτίες. Από την Χαρλάου Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
15: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
16: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών.
15: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
1: Τώρα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ο Μάκης Βορύδης. Να τον ακούσουμε.
17: Ο καθένας τώρα φέρει την ευθύνη του λόγου του, έτσι.
18: Ναι, καλά, προφανώς.
17: Αυτό δεν είναι τώρα. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι.
1: Πάμε στο κοινοβούλιο στο Γιάννη Πολίτη, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Αρείο, από τη Βουλή. Να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζήτησε προλίγου η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κ. Κωνσταντοπούλου. Ενώ για να αιτιολογήσει το αίτημά της, επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια στιγμή συμπληρώσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε αύριο Πέμπτη να υπάρξει ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κλήση του θα πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί η αφιπηρέτησή του από το πόστο του. Να πούμε επίσης, Σερή, ότι υπήρξε και με τοπική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης και συγκεκριμένα στην ακρόαση για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της ΑΛΦΑ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Μηταράκης ζήτησε το λόγο με την κυρία Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσει σκληρή αντιπαράθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.
20: Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων.
21: Φορείς όλες λένε πως ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα γίνει.
20: Θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια πείσιμα ο τακουστής, επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι... την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση.
21: Τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
20: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να αντιθάψει.
1: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκα κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
20: Ο κύριος Φλωρίδης, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει, να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι, να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Η κυβέρνηση δεν τολμάει να πει όχι. Παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία. Εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε. Ή θα κλαίμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει στο αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
1: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλυθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είπαμε και χθες, Έρη, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω την κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Καλυθέας, αφού τον έπιασαν με το ραντάρ, παρακαλώ, όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφαλίσαμε για το παραπολιτικά.gr και μπορείτε να το δείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο ύψος της οδού Μενελάου περνάει από τον μπλόκο της αστυνομίας ο 23χρονος και εκεί το ραντάρ καταγράφει 72 χιλιόμετρα την ώρα, έχει κάνει παρέμβαση στο πατίνιο συγκεκριμένος νεαρός προκειμένου να μην έχει περιοριστεί ταχύτητα στο λεγόμενο κόφτη και να πιάνει ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται σε ένα πατίνι. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια οχήματα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοιους δρόμους όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα.
1: Φυσικά, φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με λία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης οι οποίοι παρέθαναν τους λογιστές. Ναι. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΒΒΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τις οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή μιλάμε για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους.
1: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει κτλ. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
0: Εκατομμύρια ευρώ, Έρη, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής.
1: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μια ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη, κατά πάσα πιθανότητα, αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών, αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα. Υπήρξε μια μικρή σύγκρουση, θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή. Δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν ώψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα πριν από... Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα.

0: το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια. Δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Έγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Έγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό του λιμενικού.
1: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει, φτάσει στον Πειραιά.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
1: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη δυσικονότητα.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
0: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι. Ναι.
1: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
0: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
1: ίσως να μην υπάρχουν και οι υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
0: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι,
1: ναι,
0: να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο, είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα, και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες, ναι, ατομικής, μάσκες προστασίας.
1: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
0: Όπως μας είπε ο Νίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του Κανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο, δεν είναι σαν το κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, mm-hmm, να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Επίσης, ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
0: Πάντα από την Αργεντίνη. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
1: ναι,
0: του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
1: Ναι.
0: Και
1: σε κάθε περίπτωση, Βασίλη,
0: πρέπει
1: να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κουραζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδόλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει.

0: Ξεκινήσει σε λίγο στο Τρεμελές Πλημελιωδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο δηλαδή με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στο Αμπελοκήπου, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη δυσοσμία. Υπενθυμίζεται ΕΡΙΜ ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Ενώ αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα λεπτά και ώρες, να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσή Τάνη Κιτάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλιούς δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου, και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, πρέπει να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε κάθε να υπολογίζονται η αναπλήρωση να υπολογίζεται για αυτά τα χρόνια δηλαδή που είχαν παράλληλη ασφάλιση, να υπολογίζεται με το 0,075% όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ, Έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής συνταξιακής αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο Brain Regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
1: Τώρα βέβαια, Μάριε, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτεροι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά.
3: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
1: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
3: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
3: Να πούμε πάντως από το 2023.
1: Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός, μηχανικός που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του κτλ. Να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο. Γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων, αυτών του 5% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, το μισθολογικό, γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΙ, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή ανά 7.600.000 συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών. Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει την βελτίωση αυτή έρισε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθορίστηκε επίσης ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Συνεξάρτησης Κυκλωμάτων Απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προοδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι έρι ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσουμε κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Για τις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο μετά τον τρίτο σερί ενικητήριο αγώνα απέναντι στη Μονακό. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Αέρη. Έχουμε την πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague. Σήμερα έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Τριάμβευσε ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Έγινε η πρώτη μάλιστα ελληνική ομάδα που κάνει το 3-0 σε σειρά play-offs στη EuroLeague. Κάτι το εντυπωσιακό. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η 15η φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Final Four της EuroLeague. Η πέμπτη διαδόθηκε εκεί,
1: ναι.
4: Και μάλιστα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Ελλάδα. Γιατί το 1993, το 2000, το 2007 που είχε πραγματοποιηθεί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Πειραιώτες δεν είχαν πάρει μέρος στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έτσι θα είναι το πρώτο τους εντός συνόρων. Να πούμε ότι σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος αναζητεί από την πλευρά του την δική του σκούπα, την πρώτη του σε σειρά best of five, το playoffs, από την πλευρά του όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες. Έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Βαλένθια, με πολύ πιστικές έτσι, και κυριακές εμφανίσεις στην Ισπανία. Πλέον υποδέχεται τη Βαλένθια στο σπίτι του, στο Telecom Center Άνθες που θα φιλοξενήσει και το Final Four της EuroLeague. Αναμένεται φυσικά κατάμεστο,
1: ναι.
4: Στις 9 και 4 το τζάμπολ. Μεταξύ άλλων, ο Αργίνα Ταμάν δήλωσε εν ώψη του αγώνα ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε τη σειρά. Κάτι παιχνίδι είναι διαφορετικό. Η οπαδή μας όλη τη σεζόν σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης. Στα αγωνιστικά...
1: Έχουμε εικόνα πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Βαλένθια.
4: Να πούμε ότι η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Αργίνα Ταμάν είναι αυτή του Κώστα Σλούκα.
1: Ναι, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα.
4: Βασικά βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας.
1: Ωραία.
4: Μετά την αρθροσκόπηση που έκανε και τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη. Για τη Βαλένθια εκτός είναι ο Τζάμπι Λόπες Αροτσέκη. Δεν έχουν πολλές απουσίες και οι Ισπανοί.
1: Πάμε τώρα, και σε μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε το θάνατο του Έλληνα του αθλητικογράφου του Σταύρου του Τσόχου. Έτσι, μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία για το αθλητικό ρεπορτάζ.
4: Σωστά, μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο, που μεγάλωσε γενιές με τη φωνή του. Και μάλιστα έρει παρουσιάζει αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Μάλιστα είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στα Νέα, στο Φως το Σπορ. Είχε πολλές παραστάσεις και στους τηλεοπτικούς δέκτες.
1: Πολλές σημαντικές επιτυχίες.
4: Πολύ σωστά. Εργάστηκε και στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤΜΕΚΑ και Αντένα. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς. Να πούμε ότι στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League η Ρεβάν στις Μπάγερ με την Παρί. Χθες είχαμε την πρόκριση της Arsenal που περιμένει μία εκ των Bayern Paris στον τελικό της Βουδαπέστη. 20 ολόκληρα χρόνια μετά η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έγινε και χαμός στο Emirates, είναι η αλήθεια. Οπαδοί έκλεγαν, δεν αποχωρούσαν από το γήπεδο. Διεκδικεί το πρώτο της τρόπαιο η Arsenal και μένει να φανεί πια εκ των Bayern και Παρί θα τη βρει στον τελικό. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που ήταν φυσικά και συναρπαστικό, να θυμίσουμε ότι είχε λήξει 5-4 υπέρ των Γάλλων, διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο και οι Βαβαροί είναι αρκετά δυνατοί και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Και πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει στο στούντιο η Κατερίνα Πλατή. Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε σένα. Είχαμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγα λεπτά στο Truth Social, είναι η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί. Τη διαβάζω αυτό λεξί, υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί. Κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση. Η ήδη θρηλυκή επική οργή θα έχει τελειώσει και εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιστρέψει στο στενό του Ορμούς και θα είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και η ένταση από πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν ο διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή. Όλα μιλούν για μια έτσι, σημαντική διπλωματική σχέση που έχει ξεκινήσει ήδη τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που επιβεβαίωσε νωρίτερα και το Πακιστάν, οι πακιστανικές αρχές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι βεβαίως επιπτώσεις θα έχει και στις αγορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε αναταράξεις μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
8: αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Και γίνεται, τι έγινε καλέ?
10: Μπήκε ξαφνικά το βίσμα και ήταν πολύ πάρα, όταν είμαι ψηλά ο ήχος, πάρα πολύ ψηλά. Όλα τώρα είναι τέλεια.
7: Λοιπόν, το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
10: Σκονίτσα έρχεται, λέει, από αύριο. Σκονίτσα.
7: Σκονίτσα.
10: Από την Αφρική, ένα σερμπό.
7: Σκουπίτσα, σκονίτσα, σκουπίτσα, σκονίτσα. Δεν αντέχουμε
10: άλλο. Και μπορεί και βροχή, και μπορεί και βροχή.
7: Τι χαλάει πάλι.
10: Όχι, ζέστη, αλλά θα είναι και με δάψιμο μαζί. Θα κάνουμε δηλαδή, ρε παιδί μου, λασπόλουτρο. Υπάρχει ωραίο πράγμα.
7: Παιδιά, στην
10: ξέρεις τι ωραίο δέρμα κάνεις με το λασπόλουτρο.
7: Στην Ιορδανία θυμάμαι τα λασπόλουτρα. Πώς μπαίνουν μέσα σε αυτά τα νερά, βέβαια. Είναι...
10: Μα δεν είναι βρώμικο, είναι μια... απλά γλάσπη. Βρώμικο είναι.
7: Δεν είναι βρώμικο, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να μπεις. Είναι σαν να έχει, να είναι χοντρό πετρέλαιο, ένα πράγμα γλιστερό περίεργο. Ναι. Μετά όμως μαλακώνει το δερματάκι.
10: Ναι, μαλακώνει, ρε παιδιά.
7: Και το πουλάνε και σε φακελάκια. Δηλαδή σου λέει λασπόλουτρο από την Ιορδανία, Τζόρνταν. Από την Τζόρνταν με αγάπη. Μετά γίνεσαι μπαμπακάκι, μπαμπακάκι. Η χολύπτριά μου σήμερα τη βλέπω αγριεμένη. Εδώ σου φρώνει τα φρύδια της. Κάτι την έχει βρει σήμερα, παιδιά. Όλοι είναι.
10: Είναι οι μέρες αυτές, οι μέρες, παιδιά. Είναι
7: όλοι
10: λίγο κάπως.
7: Όλοι θυμούνται από την παλιά ζωή διάφορα.
10: Είναι περίεργο. Μέχρι να το περάσουν, μπορεί και άμα δεν περάσουν, δεν πειράζει. Ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στην Βέρα Βάγκ στον καλά.
7: Ζή, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
10: Παιδιά, 76 πόσο... ετών, δείχνει 40.
7: Μα δουλεύει.
10: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
10: Αυτοί οι άνθρωποι.
7: Μου έλεγε μια
10: ασιάτισα είναι, έτσι δεν είναι.
7: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σριλάνκα και αυτά δεν μπορεί να καταλάβει, παιδιά, ηλικία.
10: Καλέ, ναι, και φοράει.
7: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
10: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
7: Ασχημούλα όμως δεν είναι.
10: τα χάνει τα μαύρα. Τα κουμπίρα, αλλά εντάξει, είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλό γλυκό άνθρωπο.
7: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
10: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του και φοράει ένα τόπ, καλά δεν έχει και
7: στήθος. Και πόσο χρονών είναι?
10: 76. Και άμα δεις το
7: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
10: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
7: Είναι τσιτά.
10: Είναι 40.
7: Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό, sorry δηλαδή. Μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό.
10: Όχι, είναι παρά τη φωτογραφία, παιδιά. Η Χολύμπτρια σηκώθηκε να δει.
7: Ναι.
10: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
7: Καλά και στην Παπαραρότσο φωτογραφία γίνονται ρετού. Δεν
10: ξέρω πάντως.
7: Δεν είναι το κάτσι τη την ώρα που τη κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Του λέω.
10: Κοίταξε.
7: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
10: Δεν ξέρω αν
7: δεν
10: έχει.
7: Δεν έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
10: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό ξέρει που το ρετού έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
7: Όχι. Οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα. Το ρετού φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
10: Ναι, αυτό. Και βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς σε πάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήγαιναν για να τις ανεβάσουν πάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδε μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω τη αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
7: Ο οποίος την αγκάλιαζε, νομίζω. Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
10: Ναι, και ήταν από πάνω όμως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
7: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
10: Ναι.
7: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
10: Είναι βίντεο αυτό.
7: Ναι.
10: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν. Μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές. Γελάει. Αλλά αυτές τους κάνουν μασάζ. Τους
7: μανικιούρ, μανικιούρ με ζαμπλί.
10: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια, κάτω τα ποδαράκια.
7: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
10: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
7: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες, θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε στο πρόσωπο πράγματα, αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε, πολύ νέα ζούσα.
10: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει, είναι αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται, είναι αγέραστο. Αγέραστο. Λοιπόν, χαμός έγινε λέει με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Που λέγεται καταζητείτε, δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
7: Καταζητείτε, καταζητείτε. Αυτό είναι. Παλιό είναι.
10: Ναι.
7: Α.
10: Μάλλον.
7: Και.
10: Μπήκε στο Apple TV, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
7: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
10: Το Νατάσα και.
7: Το Νατάσα μπήκα... και έβαλε τσεπούλα.
10: Ναι. Παιδιά λέει έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
7: καλά δεν έχουν δικαιώματα.
10: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί λέει ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλού σειράς
7: το
10: Φίλοι
7: με.
10: Και γείτονες στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
7: είναι
10: σου.
7: Είναι ωραίο. Λέει. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Τιουντουρίδης.
10: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Αν είναι αυτό που λες.
7: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
10: Το ρεφρέν δεν
7: είναι. Εκτός αν είναι καινούριο.
10: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδά. Όχι αρκουδά, αρκουδά ροσμεντέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
7: Τόσο όσο.
10: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
7: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
10: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
7: Α,
10: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
7: και
10: ένα.
7: Και ακούγεται η φωνή της ή είναι
10: το
7: ο ήχος.
10: Το τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
7: Μπράβο. Τώρα και στο.
10: Το έχουμε.
7: Καταζητείτε.
10: Καταζητείτε. Καταζητείτε, καταζητείτε τα παραπίπατε.
7: Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου και ποιος δεν θέλει. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου παρακαλώ. Κάθε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, σε κάθε νέο συμβόλαιο ή κατοικίας ή αυτοκινήτου βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε. Επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα public. Επίσης να σας πούμε, κάτσε να πω και αυτό.
10: Ναι.
7: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ένα λεπτό, θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένα τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care sun protection, drops 50% προστασία, είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες και τον μπλεφός, δεν ξέρω ότι υπάρχει και μπλεφός, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Λοιπόν, είπαμε Luxurious Sun Care της Intermed.
10: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν. Και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
7: Ναι.
10: Καλά, όχι ότι πάντα
7: ταινίες. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
10: Ναι,
7: είναι,
10: και αυτό.
7: Είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
10: Όχι, αυτή είναι. Αυτή εκεί μέσα το καλό και ποιο είναι. Δεν ξέρω τι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φιλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
7: αντικειμενικό. Περιπλανόμενοι
10: σχολιαστές. Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω τι ταινιάρα είναι αυτή και δει κοντά να φύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7, από 7 και πάνω
7: αξίζει
10: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χαμ, για όσους τον ξέρουν.
7: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει. 7,1 έχει αυτή.
10: Από 7 και πάνω.
7: Από 7 και πάνω. Μια πολύ,
10: άμα βλέπεις...
7: Ίσα-ίσα δηλαδή που το περνάει,
10: όχι, όχι,
7: περνάει
10: όχι,
7: τη βάση.
10: Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
7: Α.
10: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, σήμερα τρέχει μια πάρα πολύ ωραία δημοπρασία με 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο διοργανώνει η Μαρίνα Βερνίκου. Καλησπέρα!
16: Καλησπέρα!
17: Καλησπέρα, κορίτσια. Πόσο πολύ σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
15: Λοιπόν, να πούμε τι θα γίνει σήμερα. 7 ανοίγετε τις πόρτες.
17: Λοιπόν, 7 ανοίγουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έργα από καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι στηρίζουν κάθε χρόνο το σκοπό μας, που είναι να δώσουμε όλα τα κέρδη μας στο νοσοκομείο παιδών, στο αντικαρκινικό τμήμα. Και παρακαλούμε όλους να έρθουν να δουν την έκθεση και να μπουν στην ιστοσελίδα μας, στο create.com, έστω να δουν τα έργα που έχουν φτιάξει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες.
15: Πραγματικά, πώς μπορείς και κινητοποιείς τόσο πολύ κόσμο κάθε χρόνο? 120 καλλιτέχνες, 120 μοναδικά συλλεκτικά έργα.
17: Μαρία μου, εσύ με ξέρεις, είναι τόσο σημαντικό για μένα να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι ο κόσμος που με ξέρει, με εμπιστεύεται και ξέρει ότι θα κάνουμε το έργο του πραγματικότητα και το όνειρό μας.
15: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι όσοι φτιάχνετε το σπίτι σας, όσοι αγαπάτε τα έργα τέχνης, όσοι θέλετε να δείτε κάτι τρομερά καλέσθητο, είναι μοναδικές δημιουργίες, μοναδικά κομμάτια, από σήμερα μέχρι τις 10 Μαΐου και μπορείτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα όπως είπε και η Μαρίνα, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί μιλάμε για ένα φοβερό installation στο Σταύρος Νιάρχος.
17: Η αλήθεια σας το λέω, αξίζει τόσο πολύ. Είναι από τις ωραιότερες εκθέσεις θεωρώ που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
15: Λοιπόν,
17: δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει 120 καλλιτέχνες να δώσουν δωρεά τα έργα τους.
15: Η έκθεση έχει τίτλο «Ερός».
17: Ναι, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από τον έρωτα που μας αφορά όλους μας.
15: Λοιπόν, η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή από 120 μοναδικά και συλλεκτικά κομμάτια έργων τέχνης και κοσμήματα, τα οποία έχουν προσφερθεί για τη δημοπρασία από καταξιωμένους καλλιτέχνες και designer από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα χρόνια η έκτη χρονιά είναι...
17: Είναι 11η χρονιά, αλλά 8η δημοπρασία μας.
15: Λοιπόν, η 8η δημοπρασία, έχεις καταφέρει να έχεις designers από όλο τον κόσμο, πολύ σημαντικά ονόματα. Δηλαδή θυμόμαστε εξαιρετικά άτομα που έχουν προσφέρει στις δημοπρασίες σου αντικείμενά τους.
17: Σωστά.
15: Να πούμε από τον Εμίλιο Πούτσι, να πούμε από την... πες άλλους designer...
17: Είναι τόσοι πολλοί,
15: Μισόνι...
17: να μην πούμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά είναι, γιατί είναι όλοι τους πάρα πολύ σημαντικοί.
15: Λοιπόν, πες μας περίπου τι θα δούμε σήμερα στη δημοπρασία αυτή. Έχει φωτιστικά, έχει κοσμήματα.
17: Έχει έργα τέχνης, έχει γλυπτά, έχει ζωγραφικά, φωτογραφίες.
15: Είναι
17: μια πολύ ωραία συλλογή.
15: Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει και πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό?
17: Βεβαίως έχουν έρθει πολύ σημαντικοί συλλέκτες από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο έρχονται και μας στηρίζουν την Create και τους ευχαριστούμε. Όπως
15: υπάρχει κάποιος που έχει κάνει τη συλλογή του μόνο από εσάς. Αυτό μαθαίνουμε.
17: Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά όποιος βοηθάει, καλό είναι.
15: Λοιπόν, να πούμε ότι πηγαίνουν όλα τα χρήματα για την αγορά του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Παίδων, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιατρικών ασθενειών. Λοιπόν, όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες, ή μάλλον πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, 120 τον αριθμό, θα δημοπρατήσουν σήμερα και για μερικές μέρες τα κομμάτια τους. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα ζει σε αυτό το ρυθμό, γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φιλάκια, ευχαριστούμε.
17: Σας περιμένω, φιλιά πολλά.
15: Γεια, γεια.
17: Φιλιά.

0: Λοιπόν, πρόταση από τον Αντένα στην Ευαγγελία Αραβανή.
1: Βρε, έκανα το, βρε, καλά το. Πού είχε, ήταν, είχε χαθεί, δεν είχε χαθεί.
0: Είχε ξανακάνει κάτι στον Αντένα.
1: Στον Αντένα δεν ξέρω, είχε κάνει πολλά στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πάρει μέρος το τελευταίο. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία της δουλειά ήταν σε ένα reality μόδας. Που ήταν πάρα πολύ χαζευτικό. Ήταν νέοι σχεδιαστές.
0: Έλεγε τσίποτζιθ.
1: Ναι, ήταν, δεν ήταν κακό. Ερχόντου, αλλά δεν πήγε καλά. Ήταν σε ένα κανάλι. Δεν νομίζω ότι ήταν
0: έλεγε
1: μεγάλο.
0: Τίποτα ή.
1: Ναι, μωρέ, το καημένο έλεγε. Νομίζω ότι ήταν με τον, ήταν με τον Οικονομόπουλο, νομίζω τότε. Νομίζω.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Γιατί και μνήμη μου έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν, θα παρουσιάσει το χορευτικό show. Show you can think, you can dance.
1: Α, ωραία. Αυτό το show είναι πάρα πολύ χαζευτικό.
0: You can think, you can dance, you can speak. You can speak. Can you speak.
1: Δεν είναι και δοξανομικού.
0: Τι, έλα.
1: Ναι, εδώ το κορίτσι.
0: Δηλαδή
1: εσύ
0: το θεωρείς μια κατηγορία παραπάνω. Α, δούξε. Για να δούμε, για περάστε,
1: εσύ
0: για περάστε, δοκιμάστε.
1: Εσύ όχι.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής.
1: Μπαγράν.
0: Ναι.
1: Μπαγράν, βάζω πέντε. Δεν μιλάμε για ομορφιά.
0: Η Αραβανή έχει ξεκινήσει και αυτή από Καλλιστιό. Καλά λέω.
1: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε χορέψει και με την δούξη νομικού σε μια εκπομπή. Με μαγιό ήταν, κάτι ήταν και του είχαν πάρει να χορεύουν μαζί.
0: Α, ωραία.
1: Είχε πάρει μάτι. Αλλά τώρα μιλάμε.
0: Όλοι επικράτησαν.
1: Να είναι και 10 χρόνια πριν
0: και
1: αυτό που σου λέω.
0: Τίκι, τίκι, και τάκα, τάκα.
1: Όπω το είπε, το τίκι, τίκι, τάκα, τάκα.
0: Ναι. Από την άλλη, στικούδι, καλά, όλε οι μπουτούδε, οι καλό μπουτούδε.
1: Θύμησε να σου πω κάτι με το τίκι, τίκι, μετά με μια έρευνα που διάβασα, που είναι, λέει, μια μόδα.
0: Λοιπόν, η στικούδι,
1: ναι,
0: αναλαμβάνει κάποιο ρόλο στην ΕΡΤ 2. Κάστη στη σειρά μπλε ώρες.
1: Μα καλό κοριτσάκι είναι και αυτό. Τι θα παίζει, θα κάνει την ηθοποιό.
0: Μπλε ώρες στο Sky. Στην κούδη τη ΕΡΤ 2. Α, όχι στην ΕΡΤ, συγγνώμη, στο Sky σε σειρά. Θα πάρει μέρος στη σειρά.
1: Μπλε,
0: ναι,
1: να χαρά. Να χαρά.
0: Είναι πολύ τάλαντη στην κούδη.
1: Ναι.
0: Τραγουδάει, χορεύει.
1: Και καλό το μάκι μου φαίνεται.
0: Ναι, προμοντάρει πράγματα.
1: Το ντύσιμο έχει ένα θέμα, αλλά μέχρι εκεί. Όλα είναι μια χαρά.
0: Θέλει να βγάζει πόδι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, είναι ωραίο το μπουκάλι.
1: Γιατί θέλει τέτοιο πόδι, παιδιά, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι λένε. Α, καταρχήν.
0: Η έρευνα.
1: Η έρευνα λέει ότι υπάρχει μια νέα τάση στο κάνω το μόνο σου μέσα στο σαλόνι σου. Τι κάνω μόνο μου μέσα στο σαλόνι μου, που χρησιμοποιούν, λέει, πολλοί για να περάσουν καλύτερα μόνοι του.
0: Άντρε, δηλαδή.
1: Άντρε, γυναίκε, στη βοήθεια του νερού.
0: Του νερού.
1: Ναι, στον ντουζ, ρε παιδί μου, στον ντουζ. Και πρέπει να προσέχουν γιατί το παρακάνουν, λέει, και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη φόρα του νερού. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Είπαμε, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, έχουν γίνει ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες.
1: Δηλαδή, και πολλοί πηγαίνουν, λέει, αυτό μου είχε τύχει και εμένα. Όχι, μου είχε τύχει, εννοώ εμένα, ναι, να πάω σε. Όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Τι είναι αυτό που μα λέει σήμερα.
1: Άλλο παραπώ. Μου είχε τύχει εμένα το εξή. Είχα πάει σε μία πισίνα που έχει, μηχανήματα που πηγαίνει και βάζει, παιδί μου.
0: Ναι, υδρομασάζ.
1: Υδρομασάζ. Ήταν μια κυρία.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε πιάσει ένα συγκεκριμένο. Αυτά είναι διάφορα.
0: Τρυπίτσες.
1: Είναι τρυπίτσες που στέλνουν νερό σε διαφορετικό σημείο του σώματος όταν περνάς από πάνω τους, έτσι.
0: Ναι, αυτή τι είχε.
1: Ήταν μια κυρίτσα η οποία είχε πιάσει. Κυρίτσα, κυρία. Η οποία είχε πιάσει τα στασίδια.
0: Τη λες κυρίτσα γιατί νομίζω ότι ήθελες εσύ αυτή την τρύπα.
1: Σε ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή περνάγαμε όλοι, κάναμε.
0: Εσεί γιατί τι θέλατε αυτή την τρύπα,
1: δεν ξέραμε εμείς την τρύπα αυτή. Εμείς κάναμε το πρόγραμμά μας, περνάγαμε την κυρία, συνεχίζαμε στο επόμενο μηχανηματάκι. Και κινδυνεύει από εκεί. Όταν έφυγε λοιπόν, λυσάξαμε όλοι να δούμε γιατί πιστεύαμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και καταλάβαμε όλοι γιατί δεν έβγαινε από εκεί η κυρία.
0: Α, αυτό έφυγε ήταν χαρούμενη η κυρία.
1: Ήταν χαρούμενη.
0: Χαμογελαστή.
1: Άστα τι γινότανε. Λοιπόν, έγινε γίνει χαμός, λέει, με την τρομακτικά κακομαθημένη κόρη της Μπιγιονσέ.
0: Τι έκανε πάλι αυτή.
1: Η οποία ήταν στο πάρτι γιατί είπαμε ότι.
0: Πήγαν και ανήλικα.
1: Πήγαν.
0: Στο Met Gala, παιδιά, το έχουμε κάνει έτσι.
1: Τραγικό. Σε λίγο θα τους έχουν και παιδότοπο να παίζουν, να περνάει η ώρα τους.
0: Ακριβώς.
1: Πήγε λοιπόν η κόρη της Beyoncé, η Blue Ivy, Ivy, πώς δηλαδή τη λένε, 14 χρονών. Φόρεσε, και φόρεσε γυαλιά ηλίου. Κάποια στιγμή λοιπόν η μάνατζερ της. Και μάνατζερ, βεβαίως. Της είπε ότι είναι, σε παρακαλώ πολύ, βγάλε τα γυαλιά σου. Και αυτή δεν τα βάζει. Και πήγε ο πατέρας να την παρακαλάει, ο πατέρας της, η μάνα της, η μάνατζερ και ο φωτογράφος, να βγάλει τα γυαλιά της για να βγάλει και κάποιες φωτογραφίες χωρίς τα γυαλιά. Δεν τα έβγαζε με τίποτα. Και επειδή υπάρχουν βίντεο, όλοι σχολίαζαν τι κακομαθημένο ποπόπεδο είναι αυτό που τη λένε, ρε παιδί μου, αυτοί που ξέρουν ότι είναι καλό για εκείνην, να βγάλει και πέντε φωτογραφίες χωρίς το γυαλί και δεν το έβγαζε με τίποτα.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μόμπαρνες, που αξίζει να πάμε, θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε ωραία μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος θα κάνει το στόμα μας να χαμογελάσει. Ανεβαίνει σε σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα μας ξεσηκώσει. Παιδιά, Τόνις Φίνος είναι απίθανος. Τραγουδάει παλιά τραγούδια, 60-70. Ξεσηκώνει για χορό, είναι και φάτος, πραγματικά σε γεμίζει θετική ενέργεια. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε το set μενού, το οποίο είναι extra large ένα άτομο, φορέστε το πιο funky σας mood και πάμε να ζήσουμε όλοι μαζί μια ξέχαστη εμπειρία. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, παιδιά, αξίζει το Regency Casino Montparnasse, έχετε πολλά να κάνετε εκεί, να ποντάρετε στην τύχη σας, να παίξετε μεσίνες και να κερδίσετε χρήματα, να κάνετε βόλτες, να δροσιστείτε μια και είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πάρα πολύ ωραία, να χαρείτε και φυσικά να χορέψετε και να τραγουδήσετε παρέα με τον Τόνις Φίνος, άρα κανονίστε να πάτε ολόκληρες ομάδες. 210-24-210-55. Ακόμη και για γυναικοπαρέες είναι καλός ο Τόνις Φίνος. 210-242-1055.
1: Να βάλουμε να ακούσουμε το καταλήτη, το βρήκαμε.
0: Ναι.

0: Τι απατημένε είναι αυτό το τραγούδι,
1: αυτό έτσι. Είναι σουμπαρκουδίτσα, αυτό είπα.
0: Καταζητείτε, δεν είναι στο σπίτι, δεν είναι εδώ.
1: Και η Νατάσα είναι εδώ.
0: Η Νατάσα είναι πάντα εδώ. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακών κοριτσιών.
1: Του 2001, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το τραγούδι.
0: Καμία σχέση. Σε πληροφορότητα μπουζουξίδικα το παίζουν ακόμη το καταζητείτε. Είναι Κατερίνα Λιόλιου λίγο το λογαριασμό, αυτή η κατηγορία τραγουδιών.
1: Εντάξει, η Λιόλιου είναι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τόσο αρκούδα της Λιόλιου.
0: Ήταν η αρκούδα της εποχής. Τώρα ναι, έχουμε πάει σε πιο slow αρκούδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, soft, μάλλον.
1: Χαμός γίνεται με την Eurovision. Πρώτον, εμείς λέει ενδέχεται για να εντυπωσιάσουμε και να δέσουμε την νίκη, την τωρινή μας παρουσία με την νίκη μας τότε με την Παπαρίζου, να έχουμε και μία.
0: Αρπά.
1: Και μία. Όχι, αρπά, τι ήταν καλά, δεν είχε παίξει αρπά. Κόλλησα τώρα.
0: Βιολά, χαδοβιολά.
1: Λύρα.
0: Να
1: έχουμε και
0: εδώ να σου πω, πρέπει να πέφτουν ψηφαλάκια και χρηματάκια.
1: Από την άλλη, τι μάθετε, λέει, έχει βγει στη δημοσιότητα πώς θα είναι η παρουσία και η εμφάνιση της Τζιαμπρού.
0: Πώς θα είναι η εμφάνιση?
1: Είναι για την κόρη με κάτι άλλα κοριτσόπουλα.
0: Έχει εφταλιέ στο κεφάλι.
1: Θα υπάρχει ένα διάδρομο, λέει, με LED και λοιπά και ένα τραπέζι και θα ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι.
0: Ωραία, ωραία. Και θα λέει τζάλα. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι που το λένε σαν χλαμάρα.
1: Ναι.
0: Έχει λίγο πλάκα.
1: Έχει,
0: Ναι, άμα

0: Είναι λίγο πάρτι. Για πάρτι animal.
1: Τώρα, το καψούρο τράβηδο πρόπερση ήταν ή πέρυσι. Πρόπερση του Γάλλου. Ναι. Ήταν τέλειο κομμάτι.
0: Τον έκλαιγε ο Γάλλος.
1: Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Έκανε καριέρα ο Γάλλος και τον φέραμε εδώ στο παλάτι και ήταν ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους.
1: Α, ναι, δεν ήταν μόνος του, δεν πήγε κόσμος.
0: Όχι, πολλές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και μετά φέρανε τον άλλον, τον. Πώς λέγεται, από την Ιρλανδία που έχει κερδίσει 4, 5, 6, 7, 8.
1: Τον Τζόνι Λόγκαν.
0: Και τον Τζόνι Λόγκαν φέρανε.
1: Με το φέρανε με πατερίτσες το φέρανε.
0: Με πατερίτσες το φέρανε.
1: Είναι πολύ μεγάλος η ηλικία, δεν είναι.
0: Φέρανε εκεί πέρα ό,τι.
1: Και μ' άρεσε ο Τζόνι Λόγκαν τότε.
0: Ήταν ωραίο.
1: Καλτραγουδούσαμε όλο το τραγούδι αυτό, το καψουροτράγουδο και χορεύαμε με blues. Αυτό που χορεύαμε και blues και τώρα δεν αγγίζονται τα κακόμοιρα, δεν πιάνεται τώρα το χεράκι τα λουνού.
0: Υπάρχει σαν χώρο στο blues.
1: Όχι.
0: Σήμερα.
1: Όχι.
0: Έχει καταργηθεί.
1: Παιδιά, υπάρχει πιο ωραία αιτία και καλά χορεύεις.
0: Να σε χουφτώνει τον άλλο.
1: Ναι.
0: Έπεφτε και χούφτωμα.
1: Και χούφτωμα. Έπεφτε και γκαλίτσα. Έπεφτε και γνωρίζει όσο και καλύτερα.
0: Κρυφοφυλάκι καθώς.
1: Και πάλι ρε παιδί.
0: Έφευγε το φως.
1: Μύριζε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή έπιανε στα vibes. Τώρα με τι τώρα είναι όλοι με ένα ποτό. Και... Βέβαια χορεύουνε.
0: Χορεύουνε.
1: Και υπάρχουν κλαμπ που είναι μόνο για χορό. Αλλά. Δεν έχουν ένα blues στο blues, ήταν παιδιά, η χαρά της ζωής.
0: Έχεις πάει σε αυτά, Σιντερέλα και...
1: Παλιά.
0: Μπούμ μπούμ.
1: Παλιά.
0: Όχι τώρα. Τελευταία, να δούμε τι μουσική βάζουν. Πρέπει να βάζουν
1: όχι, έχω πάει
0: σε βεντίλα
1: στο βινίλιο έχω πάει που παίζει και... τέλεια. Όλη μας η εποχή. Παίζουν η τίλα, τρελή. Και είμαστε όλοι γέροι, να το πω αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό
0: νεολαία είναι. Δεν έχει καθόλου.
1: Πού να τη βρεις.
0: Ε?
1: Να είναι, άμα βλέπεις
0: δεν
1: να. Ένα νέο, ένα παιδάκι νέο.
0: Κρατήστε εδώ.
1: Και είμαστε όλοι boomers. Και βλέπεις τώρα εκεί πέρα πώς έχουμε
0: κατατήσει. Περίμενε, παίρνεις και καμιά καρέκλα για να.
1: Όχι, χορό.
0: Αλλά ωραία, γυμναστική.
1: Αλλά βλέπεις κόσμο και μπορείς να τους φανταστείς πώς ήταν νέοι. Πώς χορεύαν. Δηλαδή είναι και αστείο. Είναι δηλαδή κάποιοι που νομίζουν ότι είναι στο τότε. Κάνουν αυτά, φιγούρες, πέφτουν.
0: Έλα,
1: κάτω.
0: Ωραίο είναι. Πεθαίνω
1: όχι,
0: για αυτά.
1: Πέφτουν κάτω, μετά σηκώνονται, δεν μπορούν να σηκώνουν. Πέφτουν κάτω και μετά. Κάνουν φιγούρες τρελές και μετά κοκαλώνουν εκεί πέρα και πηγαίνουν τέσσερις και του σηκώνουν από την παρέα και τώρα πηθώνουν στο κάθισμα.
0: Αυτά πρέπει να έχουν και 166 απ' έξω.
1: Εγώ
0: παιδιά.
1: Δεν πήγα να κάνω μπαγκέρα, πέστε κάτω τα πόδια κάποιου και να με φέρει μπροστά και το έκανα, την έκανα. Την έκανα τη φιγούρα και μετά όπω με σήκωνε στον αέρα, άκουσα, ένιωσα, δεν άκουσα ένα. Και λέω
0: πάνω. Αυτό.
1: Θα χωριστώ στα δύο λεπτά. Τελείω αυτό ήταν.
0: Άντε καλέ.
1: Και προσγειώνομαι.
0: Προσγειώθηκε.
1: Πάτσα στα πόδια μου και ένιωσα ότι
0: τέτοια
1: δύο χόβρι κάνανε κλακ κλακ και μπήκε ο ένας μέσα στον άλλον. Ότι κόντυνα τρεις πόντους. Και μετά.
0: Μετρήθηκε στο σπίτι.
1: Πήγα σε μια κολόνα και να πιαστώ.
0: Συγγνώμη, τι φιγούρα έκανε.
1: Τρεμούλιασα ολόκληρη.
0: Τι φιγούρα έκανε.
1: Πού να την εξήγησω τώρα.
0: Έλα.
1: Ωραία, είναι ο άντρας. Πρέπει να την δείξω για να την καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι ο άντρας όρθιος.
0: Πού τον βρήκαμε τον άντρα καταρχάς.
1: Ωραία, καλά ήταν.
0: Λοιπόν, ήταν παντρεμένος αυτός ο άντρας. Ήταν παντρεμένο.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ναι, αλλά περίμενε η γυναίκα του δεν σε κοίταξε περίεργα.
1: Ήταν λοιπόν με τα πόδια.
0: Ήθελα να του ξεφορτωθεί.
1: Όχι, είναι με τα πόδια ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Εσύ λοιπόν.
0: Και παράλληλα.
1: Εσύ κάθεσαι πίσω, από πίσω του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάθεσαι καθιστή, γονατιστή. Πώς όταν κάνεις την ανάγκη σου στην εξοχή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός τώρα όπως είναι όρθιος. Έχει βάλει τα χέρια του μέσα τα πόδια του και εσύ του πιάνεις τα χέρια.
0: Ναι,
1: από πίσω.
0: Και σε φέρνει βαρελάκι.
1: Και σε φέρνει βόλτα και σε σηκώνει πάνω.
0: Α, ήθελες να σηκωθείς και πάνω.
1: Ναι, σε προσγειώνει.
0: Καλέ.
1: Αυτό
0: να σου πω κάτι, συγγνώμη.
1: Το ξανακάνω,
0: ο άνθρωπο τι έπαθε που σε σήκωσε.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπο που
1: αυτό
0: σε σήκωσε.
1: Αυτό τίποτα, αφού είμαι μεσημερίδα, μωρέ, τι έπαθε. Σιγά τι.
0: Παιδί μου, δεν έχει σημασία.
1: Τίποτα,
0: κάποια κιλά είναι.
1: Όχι, ήταν γεροδεμένο.
0: Α. Το πήρε, είναι καλά τι επόμενε μέρε.
1: Κάνε αυτό μια χαρά, σαν να μην έγινε τίποτα. Ήθελε να πάει μετά κι άλλοι. Ήθελε κι άλλοι μετά. Είχαν πάρει σειρά να κάνουν κι άλλε και μόλι με είδαν ότι. Λέει, άστο λέει καλύτερα. Παιδί μου, ένα άλλο που έπαθα. Το οποίο το είχα δει μετά στο TikTok και γέλαγα. Είναι, έχω λουστεί, είναι αυτά είναι της ηλικίας παιδιά. Έχω λουστεί λοιπόν και έχω γυρίσει το κεφάλι μου να βάλω την πετσέτα.
0: Ναι.
1: Και σηκώνω από το κεφάλι και πηγαίνω στο διάδρομο και πιερόμουν από τους τοίχους.
0: Αυτό πηγαίνει και εμένα.
1: Να, να κάτω σε μια καρέκλα.
0: Είναι η ορθοστατική πίεση. Αφού λέει τσιγέρι, τσιγέρι,
1: α,
0: για
1: τσιγέρι,
0: πιπί,
1: γιατί...
0: τσιγέρι, πρέπει λέει από το κρεβάτι να σηκώνονται αργά αργά για την ορθοστατική πίεση, γιατί μέχρι να ανέβει από το πόδι στο κεφάλι το αίμα και αυτό, την τρώσει την τούμπα.
1: Πάντως, και παρατηρώ.
0: Πάρα πολύ τσιγέροι σπάνε το ισχύο, λέει, την ώρα που σηκώνονται από το κρεβάτι να πάνε προς νερού τους.
1: Εγώ παρατηρώ τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα που έκανα πριν. Και δεν λέω τρομερά πράγματα. Λέω να γύρω στο κεφάλι

0: Με την πετσέτα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η ώρα να το αναδείξεις. Τα βραβεία Public, τα βραβεία κοινού Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Αξίζει πραγματικά να ψηφίσουμε, παιδιά, και τα αγαπημένα μας βιβλία να τα ανεβάσουμε, να τα δει ο κόσμος, να τα αγοράσει, να έχει πολύ ωραία παρέα για το καλοκαίρι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε. Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνηση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου. Κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τι σήμερα, τι ζέστη είναι αυτή σήμερα!
14: Και ακόμα θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι, λέει.
13: Έτσι είπαν.
14: Πολύ ζεστό.
13: Τι ζεστό, μωρέ, μετά
14: πάλι βρέχει. Το καλοκαίρι, λέμε. Τώρα είμαστε άνοιξη, βρε παιδί μου. Είναι τελευταίος μήνας της άνοιξης.
13: Αχ. Βαχ.
14: Χρυσό Ιούλιο θα περάσουμε. Χρυσό Ιούλιο.
13: Με τι, με καύσωνες?
14: Ναι.
13: Δεν θα αντέξω. Λίγη ζεστούλα καλό είναι, παιδιά, αλλά τώρα οι καύσωνες και αυτά. Και έχει φτάσει. Τώρα τι, θα σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσει. Κάθε μέρα είναι και μια νέα πραγματικότητα.
14: Υποτίθεται ότι τώρα υποτίθεται ότι οπισθοχώρησε
13: η
14: Αμερική και,
13: καλά και
14: πανηγυρίζουν
13: καλά.
14: Εκεί. Να πανηγυρίσουμε και εμείς, να πες ότι πες ρε παιδί μου ότι σταματάει, ότι όντως οριστικά σταματάει ο πόλεμος σήμερα. Ξέρεις πόσο καιρό θέλουμε για να ισορροπήσουμε. Για να ισορροπήσουμε τα πετρέλαια αυτά. Έβαλα
13: ναι.
14: Βενζίνη, καλά.
13: Ένα τετράμινο λέει θέλει.
14: Και, ναι.
13: Και εξάμηνο.
14: Ναι.
13: Έβαλες βενζίνη και.
14: Τίποτα. Τώρα βάζω δύο φορές την εβδομάδα, δεν μου φτάνει μία.
13: Ναι, είδες.
14: Αμέ.
13: Πόσο βάζεις το φουλαρί.
14: Όχι. Μισό.
13: Α. Τώρα έτσι που έχει πάει.
14: Τώρα θα αρχίσω τα μετρό πάλι. Και άμα έχει και ζέστη και στο μετρό πας να έχει air condition. Αυτό που περιμένω σε στάση του λεωφορείου.
13: Άμα μπορεί να πάθεις ηλίαση. Θέλει καπελάκι. Θέλει καπελάκι, αντιλιακό, ειδική προστασία, αυτό.
14: Κοίτα, η μία στάση έχει.
13: Δροσερά ρούχα.
14: Η μία στάση έχει μπροστά. Πίσω σε ένα πάρκο και πηγαίνουμε όλοι και καθόμαστε στο πάρκο. Λες και μας έχουν βγάλει εκθρονή. Μέσα στις μαθητές μας έχουν βγάλει στο σχολείο. Και οι άλλοι είναι έξω από ένα. Και οι άλλοι είναι έξω από ένα ζαχαροπλαστείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
13: Οχ! Και μυρίζουν τα γλυκάκια.
14: Και μυρίζουν τα. Έχει σκιά λοιπόν.
13: Τι ωραία πράγματα έχει αυτό το ζαχαροπλαστείο.
14: Είναι από αυτά τα παλιά που δεν έχουν κάνει ανακαίνιση το πιάνει.
13: Αχ, τι ωραία, μ' αρέσει.
14: Και βλέπει, α πούμε.
13: Πα στην παιδική ηλικία, έτσι. Παστές.
14: Μπράβο. Και βλέπει μια πάστα ή κάτι καταήφια που είναι από μια βάση. Αυτό έχει σαμπαγιά από κάτω. Είναι ψοχή ψωμί.
13: Ναι, αυτό δεν μου αρέσει. Αλήθεια,
14: να σου πω κάτι, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά δεν με νοιάζει τώρα όταν εγώ είμαι στη ζέστη και έχω μπει πίεση και βλέπω.
13: Παγωτάκια έχει.
14: Και παγωτά έχει.
13: Ναι. Τώρα έχεις παρατηρήσει ότι όλοι οι φούρνοι, πολλά σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ πολλά ζαχαροπλαστεία έχουν αυτά τα πυραυλάκια τα ατομικά και τα ξυλάκια τα ατομικά.
14: Ναι, ναι, ωραία.
13: Και τα άλλα κάτι γυριστά παιδιά
14: ναι,
13: που έχουν.
14: Αχ, αυτά είναι κάτι,
13: αυτό μου λένε. Που έχει
14: είναι σαν μπισκότο, σαν μπισκότο είναι αυτό.
13: Σιροπιαστό.
14: Ναι.
13: Μπισκότο
14: είναι.
13: Είναι. Ναι, εγώ κάτι λέω, στρογγυλά.
14: Στρογγυλά που είναι μπισκότο απ' έξω.
13: Όχι, έχει και εκτός από μπισκότο, έχει και με.
14: Με καταϊφή.
13: Ναι,
14: ναι.
13: Τέτοιο.
14: Μου αρέσουν εμένα αυτά τα καταϊφή.
13: Ναι,
14: ναι, κατάλαβα. Το άλλο στρογγυλό που είναι σαπούρο μεγάλο, που μοιάζει με γνωστή μάρκα το έχουμε, που τα βάζει στο ψυγείο.
13: Ναι.
14: Τα καπνίζει, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, είναι σαν χοντρά τέτοια. Αυτό τι είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Το κάνω και όταν ήμουν μικρή με τον πύραυλο. Να μην το δαγκώνει. Εμένα πώ μ' αρέσει.
13: Να ξέρω
14: το ρουφάω.
13: Ναι.
14: Όπως τον πήραμε, όταν
13: αυτό είναι ωραίο να το βάλεις και σε κάτι ζεστό μέσα να λιώσει επί τόπου. Λίγο δηλαδή να λιώσει. Γιατί όπως το βγάζει.
14: Μ' άρεσε αυτό που είπες.
13: Δηλαδή πίνεις καφέ. Το βουτάς μία.
14: Ναι. Και έτσι. Παίρνει μία έτσι ζεστασιά του καφέ.
13: Ζεστασιά και λιώνει και πιο γρήγορα.
14: Εγώ με σκοπεύω ότι παίρνω παγωτό από το περίπτερο, ρε παιδί μου. Αλλά το παγωτό εννοώ το οικογενειακό που είναι σε χάρτινη
13: συσκευασία. Μερικές φορές σε πονάνε τα δόντια σου, ρε.
14: Δεν κατάλαβες. Όταν παίρνω αυτό που είναι σε χάρτινη, όχι σε πλαστική συσκευασία, το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων. 4 δευτερόλεπτα.
13: Όχι, και μετά καταστρέφεται.
14: Όχι, παιδί μου, και μετά βγαίνει αυτό και κάτσε να. Ουπ, με το κουταλάκι και βάζει εκεί πέρα μία μπολάρα και έξι να τρως μέχρι αύριο το πρωί. Αχ.
13: Τι.
14: Και είναι μία μάρκα, Παναγία μου.
13: Ευτυχώς που δεν έχουμε εδώ στο.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Τι, ναι, ναι,
14: είναι
13: ναι.
14: Μία μάρκα η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και ευτυχώς δεν είναι από τις ακριβές. Βέβαια θα φτάσουν και τα παγωτά.
13: Τι.
14: Άστα. Είναι κάτι μάρκες.
13: Και αυτό θα ανέβει. Και το παγωτό θα ανέβει.
14: Είναι, αν δεν ξέρω να έχει παρατηρήσει ότι είναι κάτι μάρκες. Που δεν είναι πολύ γνωστές, δεν ξέρω με πιάνει, δεν είναι δηλαδή ευβίες κατανάλωση όπως αυτές που ξέραμε από παιδιά και συνεχίζουν και βγάζουν παγωτά. Που είναι, λες και παίρνει όλο το ζαχαροπλαστείο, λες και παίρνει όλο το παγωτάτζι, δηλαδή, όλο το ψυγείο μαζί.
13: Ναι.
14: Κάνει, ας πούμε, το οικογενειακό παγωτό 20 ευρώ. Επειδή είναι από γάλα αυτό και έχουν πάρει τη γαϊδούρα και την έχουν αρμέξει και την έχουν χτενίσει και τη έχουν αλλάξει τα πέταλα. Έχετε καταλάβει.
13: Πάρε το άλλο. Αφού σου κάνει το άλλο.
14: Το άλλο παίρνω κι εγώ.
13: Ναι.
14: Απλά μια μέρα δοκίμασα από αυτές τις μάρκες να δω, ρε παιδί μου, να πω ότι εντάξει,
13: έχει
14: είσαι μια φτωχή, είσαι μια φτωχιά.
13: Με πλούσια.
14: Βρωμάς ανωνυμία και δεν μπορείς να γευτείς αυτό το δεσπέσιο παγωτό που κάνει 20 ευρώ το οικογενειακό. Ούτε καν όμως σε πληροφορώ.
13: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι αποστολή στα κακά κορίτσια. Τι, έρχεται, οι ειδήσεις έρχονται. Έρχεται.
14: Λοιπόν, μία τύπησα, βλέπω μία τύπησα που έχει γίνει viral εδώ στο TikTok, η οποία είναι στο αεροδρόμιο και είχε πάρει μία τεκίλα. Και πήγαν να τη σταματήσουν, να τη πάρουν την τεκίλα, ότι δεν επιτρέπεται να την πάρει μαζί της στο αεροπλάνο.
13: Και την ήπιε.
14: Και κάφησε στην άκρη και είπε, Περιμένετε τώρα ένα λεπτό. Μία τον Χούλιο. Και την έκανε μία. Και υπάρχει βίντεο που πίνει την τον Χούλιο. Έχει σφιχτεί, έτσι έχουν βγει. Ναι, όχι, ρε φίλε, δεν θα σου την αφήσω να την πει εσύ.
13: Μα τι τη ήρθε να πάρει το μπουκάλι.
14: Δεν
13: παίζουμε
14: το ξέρω το κοριτσάκι. Τι να θα τη σκοτώσουμε τώρα. Αλλά σου λέει δεν θα σου αφήσω και την τον Χούλιο μου εγώ. Κάνει 60 ευρώ, 45, κάτι τέτοιο.
13: Η άλλη την είχε πάρει παραμάσκαλα.
14: Ναι.
13: Και ήθελε να μπει στο αεροπλάνο.
14: Ναι.
13: Μεθυσμένη.
14: Δεν το ήξερε. Όχι, δεν την είχε πιει. Και ήρθε και είπε άστρο πάτο ρε μία τον Χούλιο για να μην την παραδώσει στην ασφάλεια του αεροδρομίου.
13: Λοιπόν, πολύ σα παραδίδουμε στο δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Παραπολιτικά 90,1.
20: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μετά την άρση καθεστώτος στα στενά του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι θα καταστεί ασφαλής η διέλευση μέσω των στενών υπό το πρίσμα νέων διαδικασιών. Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν με μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μεταδίδει το Άξιος, μια νέα πιθανή συμφωνία θα περιελάμβανε τη δέσμευση του Ιράν για πλαφόν στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τη δέσμευση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Στο Αμάν για τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε ξεκάθαρα τη σημασία τους στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε και σημείωσε πως είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τραγωδία στην Αίγινα από τον θάνατο Βρέφους, 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε από φαγητό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, απνοϊκό, χωρίς σφιγμό, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Όπως αναφέρει το Κρήτα Live, ο 54χρονος, εκτός από τους 6 πυροβολισμούς στον άτυχο νεαρό, άρχισε και να τον κλωτσά αιμόφυρτο στο έδαφος. Εχμές στην κυβέρνηση ότι η επιχειρή να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε πως εάν ο κύριος Μητσοτάκης αρνηθεί να κάνει νέα εξεταστική για τις υποκλοπές επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας, θα είναι καταγέλαστος, καθώς τέτοιες επινοήσεις εκθέτουν τον ίδιο. Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Η μήνυση αφορά σε περιστατικό που συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη πριν από γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να αποκάλεσε τη δημοσιογράφο κακοποιό στοιχείο και ζήτησε τη σύλληψή της. Στη διεθνή ενημέρωση, την απομάκρυνση τριών ασθενών από το κρουαζιερόπλοιο ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
15: Τα νέα των αγορών.
20: Άνοδος 2,97% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
15: Ο καιρός.
20: Νεφώσεις κατά τόπους αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
21: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
22: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
21: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
22: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
21: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
23: Τα κακά κορίτσια.

0: Έχω βαρεθεί να κάθομαι στην καρέκλα και να πρέπει να την κατεβάσω. Είναι όλοι ψηλοί, ανεβάζουν την καρέκλα για να τους βολεύει. Εγώ θέλω να πατάω, να πατάω στο έδαφος, γιατί μετά ήμνεν λες και είμαι κρεμασμένη σε κανένα κλαδί. Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Να σου πω, μόλις βγαίνει ο κουκούλας από το δωμάτιο, μυρίζει λίγο αντρίλα, το παρατήρησες. Αυτό μου ήρθε μια.
0: Ας έρθει και μια τέτοια μυρωδιά, την έχουμε ξεχάσει πως είναι.
1: Τεστοστερόνη.
0: Ναι.
1: Λίγο. Έτσι. Αντρικό σπόρο.
0: Ναι. Ισχύει. Ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, όλες μου οι γνωστές αυτή την εποχή πηγαίνουν για κούρες ομορφιάς.
0: Ναι, και για μερεμέτη.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει πολύ μερεμέτη, παιδιά.
1: Ναι, κανονικά το μερεμέτη δεν είναι καλύτερα να το κάνεις χειμώνα. Ναι. Παρά τέτοια εποχή
0: είναι,
1: με τη ζέστη, δε.
0: Είναι.
1: Πιτσικάρει
0: είναι.
1: Λίγο το σύστημα.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις να έχεις την άνεση, να μην δουλεύεις, δεν ξέρω τι, και να είσαι σπίτι σου κλεισμένος δροσερά μέχρι ένα μήνα. Ανάλογα το, ανάλογα το μερεμέτι τώρα.
1: Α, για πες.
0: Πού να ξέρω.
1: Πες,
0: αν έχει.
1: Για, έτσι κάνει ρεπορτάζ.
0: Για επέμβαση λέμε τώρα. Για επεμβάσεις λέμε.
1: Ναι, μικροεπεμβάσεις. Ας πούμε μισό lift.
0: Τι είναι το μισό.
1: Είναι το μισό νομίζω μέχρι.
0: Δεν θέλει ένα 20ήμερο να σε.
1: Θέλει, ε. Άσε που αυτό δεν κάθεται με τη μία καλά.
0: Ναι.
1: Θέλει δηλαδή 2-3 μήνες. Στην αρχή είσαι σαν να.
0: Ναι.
1: Σε έχουν δει.
0: Αλλά μπορείς να βγεις στον κόσμο, ρε παιδί. Στον κόσμο. Μπορείς να πας να δουλέψεις μετά από κανένα 20ήμερο. Μπορείς και νωρίτερα, αλλά δεν είσαι μανταρισμένη.
1: Καταλαβαίνουν οι άλλοι τίποτε.
0: Κοίτα, αν δεν σε νοιάζει να κρυφτείς, έτσι, μπορείς να πας να δουλέψεις σε 10 μέρες. Θα είσαι όμως έτσι.
1: Μολοπιασμένος.
0: Θα είσαι μολοπιασμένος, θα έχεις τα,
1: αλλού
0: τα ράματα. Μπορεί δηλαδή, να τραβήξεις κατά λάθος κανένα ράμα να ξυλωθείς ολόκληρος.
1: Ωραία.
0: Μετά η βαροπλαστική είναι μια εβδομαδούλα νομίζω.
1: Ναι.
0: Όπου δεν μπορείς, νομίζω, τις πρώτες μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει, όχι δεν μπορείς. Και δεν μπορείς κιόλας να διαβάσεις, να βρεις κινητό. Αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό.
1: Δεν μπορείς να βρεις τηλεόραση.
0: Άστο το κινητό, τηλεόραση πες. Άστι.
1: Δεν κάνει να διαβάσεις.
0: Δεν κάνει να. Δεν μπορείς καταρχήν τις δύο μέρες. Μια φίλη μου από
1: μια
0: φίλη
1: μου. Γιατί τα έχεις κλειστά τα μάτια.
0: Όχι, αλλά είναι, είσαι λίγο τσιμπλιασμένο, να το πω κάπως. Έχουν πέσει τα βλέφαρα βαριά. Είναι, έχει, επειδή από θεραπεία όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα να τα κάνεις όλα.
1: Τι να τα κάνεις όλα, και βλέφαρα και αυτά.
0: Λοιπόν, είχα πάει με μία φίλη μου σε έναν, πριν 3 χρόνια περίπου σε ένα πλαστικό χειρουργό. Έτσι για να. Πώς το λένε, να πάρουμε τιμή, να ξέρουμε τι μας γίνεται γενικά. Και είμαστε στο σαλονάκι και βγαίνει μία κοπέλα η οποία είναι. Δεν βλέπεις τη μούρη της. Είναι όλη μπανταρισμένη. Δηλαδή με καλαμάκι πρέπει να τρώει. Μόνο από λαιμό και πάνω. Και την κρατάνε δύο. Ναι, γιατί δεν είναι ανεποθυμήσει, την συνοδεύουν δύο φίλες, μία αριστερά και μία δεξιά.
1: Είχε κάνει δηλαδή lifting.
0: Εννοείται. Αυτή είχε κάνει lifting και δεν είχε αφήσει τίποτα πείραχτο. Και πιάσαμε την κουβέντα, γιατί ήταν άλλη να μπει πριν από εμάς. Πιάσαμε την κουβέντα εύκολα και είπαν αυτές οι δύο ότι το κάναμε δώρο στη φίλη μας. Βάλαμε λέει μισά-μισά και κάτι κάναμε δώρο. Λέω τι φιλία είναι αυτή, λέω τι φιλία!
1: Αυτό είναι πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Πόσα χιλιάρικα είναι.
0: Το κάνουν
1: δώρο
0: και σε ακριβό πλαστικό.
1: Είναι 4 χιλιάρικα, 5.
0: Να μην είναι και. Αυτό παίρνει πολλά. Αν αυτά κάνω όλα η κοπέλα, να μην είναι. Έπρεπε να δώσει 7,5 ή 1.
1: Τι λες! Mm. 7, δηλαδή 14 χιλιάρικα.
0: Αυτό ο συγκεκριμένο πλαστικό.
1: 15.
0: Παίρνει 15 χιλιάρικα.
1: Μάλιστα. Για τι πράγμα.
0: Για όλη τη μούρη.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, για όλη τη μούρη, για lifting.
0: Ναι, για lifting όλα όμως, όλα. Όλα.
1: Σε τραβάει δηλαδή.
0: Σε τραβάει όλο το.
1: Τι έλεγε η κυρία Πονουσέ.
0: Όχι καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχω καταλάβει από όσα έχω διαβάσει και έχω δει ότι δεν πονάς. Απλά έχεις μια κακουχία. Αλλά δεν πονάς.
1: Έχεις κακουχία, βέβαια.
0: Έχεις τραβήγματα, σε τραβάνε όλα. Αλλά δεν πονάς καθόλου.
1: Για
0: αυτό
1: είναι που
0: μου κάνει εντύπωση
1: είναι.
0: Εμένα ότι δεν πονάς.
1: Για πόσο καιρό ρε παιδιά είναι
0: να
1: αυτό.
0: Να ξέρω, τι να σου πω.
1: Αλλά είναι ταλαιπωρία, δεν κοίταξε, φάνε 15 μέρες.
0: Και λέω
1: σίγουρα.
0: Στη φίλη μου, είδες, λέω ότι δεν είσαι καλή φίλη της. Δεν. Πήραζε η μία την άλλη.
1: Ναι. Θέλεις να μας πεις κάτι
0: ναι.
1: Για την Vodafone.
0: Θα σας πω.
1: Για να δούμε τι θα μας πει.
0: Αλλά
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω την τιμή, γιατί τη ρώτησα εγώ στο γιατρό. Δεν μου την είπαν έτσι.
1: Να, δηλαδή τι είπες, αυτή η κυρία έξω.
0: Όχι, είπα, πόσο δηλαδή ρε παιδί μου είναι όλα, τα πάντα όλα, λεμί, αυτά, βρεφοπλαστικές, όλο. Full facelift και ήταν 15 χιλιάρικα. Αλλά από τους κορυφαίους πλαστικούς, ωστόσο. Λοιπόν, είπαμε ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε και φύγαμε. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για την προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέρουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα Θα βρείτε στο Vodafone.gr. Εδώ η Kylie Jenner, η μαμά, έδωσε 300.000 δολάρια τότε. Θυμάσαι πέρυσι.
1: Oh, καλά στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι. Και είναι άλλο άνθρωπο, έτσι.
1: Καλή. Καλή, αλλά άλλη ηλικία.
0: Κάποιες, ναι. Κάποια στιγμή δεν φαίνονταν. Στο Met Gala, δεν ξέρω αν είναι φίλτρα τώρα κι εγώ. Στο Met Gala και στα βίντεο που είδα ήταν κουκλάκι ζωγραφιστό. Mm.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια που θα είναι στο στούντιο έως τις 5.

0: ώρα είναι 4:15.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
7: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, οδεύουμε προς το καλοκαίρι, ζουζουνάκια, ποντικάκια, περιστεράκια.
6: Τα περιστέρια όλο το χρόνο, παιδιά.
5: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Λάμπρου, πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
7: Καλησπέρα κύριε Καραμίχαλο, καλησπέρα κύριε Λεμονιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, καταρχάς, αν ξέρετε, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα άτιμα τα περιστέρια.
7: Πριν από οτιδήποτε, να πούμε ότι απαγορεύεται δια νόμου η πτηνοκτονία. Μιλάμε λοιπόν πάντα για εφαρμογή μεθόδων απόθεσης πτηνών. Για ποιον λόγο θέλουμε να εφαρμόσουμε απόθεση πτηνών προκειμένου περιστεριών σε ένα χώρο? Γιατί αφενός αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, διότι μέσω των περιτομάτων ή των ούρων τους μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες. Φετέρου μεταφέρουν έντομα, ακάρια δηλαδή, σε έναν κατοικημένο χώρο. Τρίτον, υποβαθμίζουν μία περιοχή λόγω των αναφερόμενων, ως εκ τούτου λοιπόν είναι ανεπιθύμητα. Τώρα, υπάρχει κύκλος του Υπουργείου Υγείας που μιλάει για την υποχρέωση εφαρμογής μεθόδων απόθεσης πτηνών σε κατοικημένους χώρους για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και η κάθε μέθοδος εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε, έχει άλλες ανάγκες ένα πρεβάζι, άλλες ανάγκες ένα μπαλκόνι, άλλες ανάγκες ένας φωταγωγός. Εκεί πάει κάποιος ειδικός, ο οποίος κάνει μια μελέτη εξειδικευμένη για το χώρο αυτό και κάνει την πρότασή του στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
5: Κύριε Λαμπρού, όλοι μένουμε σε σπίτια. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν τα θυμόμαστε παλιά έτσι. Λοιπόν, σε κατοικημένες περιοχές να μην τολμάς να βάλεις τίποτα στο μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια να θέλουν κάθε μέρα καθάρισμα. Να λερώνουν και να λιώνονται τα χρώματα ακόμη και στα κάγκελα από τις κουτσουλιές τους. Και γενικά έχει καταντήσει αφόρητο αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να κάνει πέρα από τη μελέτη? Ένα σπίτι που κατοικείται. Αυτό το πρόβλημα έχουν οι περισσότεροι Αθηναίοι σήμερα. Τα μπαλκόνια τους, τα λουλούδια τους, τα καγκελά τους. Πώς προστατευόμαστε? Παιδιά, είναι μόνο το δίχτυ.
6: Εγώ έχω δει επίσης και περιστέρια που τώρα το παρατήρησα, που κάθονται πάνω στο air condition.
5: Ναι.
6: Έχεις τον μπαλκόνι σου κρεμασμένο και κάνουν φωλιά μέσα εκεί.
5: Και
6: στο κενό.
7: Το δίκτυο που αναφέρατε είναι μία μέθοδος. Άλλη μέθοδος είναι οι ακίδες. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι ακουστικές.
6: Ακουστικές δηλαδή, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον με τις ακουστικές. Γιατί τώρα δεν αρέσει σε όλους να βγαίνουν στον μπαλκόνι τους και να νιώθουν ότι είναι πίσω από ένα δίχτυ. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Δεν είναι, να ξέρετε, δεν υπάρχει μία μέθοδος η οποία θα δώσει διαπαντός σε αποτέλεσμα και οριστικό. Mm-hmm. Η αποτροπή είναι ο μόνος τρόπος που να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Το αναφέρατε πριν όμως. Μόνοι σας, ότι δεν θέλει να βγαίνει κάποιος στο μπαλκόνι και να βλέπει ένα δείχτη. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξιολογείται. Όμως, σας λέω και πάλι, κάθε περιστατικό είναι διαφορετική. Τι μπορεί να κάνει κάποιος λοιπόν για να προστατευτεί? Κάτι βασικό είναι να μην υπάρχει κάποιος πόλος έλεξης έξω. Δηλαδή, τρόφιμο, υπολείμματα τροφών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλεξης. Δεύτερον, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά παρουσία πτηνών σε περιοχές που έχουν ψηλά δέντρα κτλ. Εκεί, εάν μπορούμε να έχουμε μια περιποίηση στον χώρο πρασίνου, ναι, είναι, θα μειώσει τον κίνδυνο παρουσία τους. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε ένα πρόβλημα, ναι, πρέπει να έρθει κάποιος να αξιολογήσει και να προτείνει λύση. Δεν υπάρχει μια οριζόντια λύση για όλους τους χώρους. Κάποιες περιοχές είναι όντως επιβαρημένες. Θα δούμε πολύ συχνά έντονο πρόβλημα πτηνά, κυρίως γύρω από εκκλησίες ή από πλατείες. Γιατί λόγω των θρησκευτικών μας και παραδοσιακών μας πεποιθήσεων θα πάμε να ταΐσουμε τα πτηνά που έχουν ένα θρησκευτικό συμβολισμό κτλ. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Έχω κατά νου μια περίπτωση πολύ συγκεκριμένη, όπου ένας ιερέας σε εκκλησία εντός Αττικής είχε ενημερώσει τους πιστούς να μην ταΐζουν τα πτηνά για το λόγο που σας ανέφερα, και αμέσως το εναντιώθηκαν. Του λένε από πού και πού θα μας απαγορέψουν να ταΐζουμε τα περιστέρια, γιατί εφόσον το σύμβολο της πίστης μας κτλ. Σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμόζεται μη εγκεκριμένες μεθόδοι, παράνομες μεθόδοι. Δηλαδή, έχω υπόψη μου περίπτωση όπου μία κυρία παράνομα έκανε χρήση ποντικοφαρμάκου σε μορφή σταριού για να ταΐσει περιστέρια με σκοπό να το θανατώσει. Είναι παράνομο αυτό. Αυτό που σας λέω έγινε πριν 10-12 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι παράνομη η χρήση άλλων αποθητικών, όπως ακούγεται, όχι αποθητικών, ναι, όπως ακούγεται ας πούμε στην καθημερινότητα, όπως ναφταλίνη ή άλλες μέθοδοι. Η μόνη λύση είναι, μπορεί να έρθει κυρίως με μηχανικές μεθόδους, εφόσον αξιολογητά μέτρα. Υπάρχουν και εγκεκριμένα αποθητικά για πτηνά στο εμπόριο, αλλά σας λέω, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
6: Γιατί είναι διαφορετική? Αν υποθέσουμε ότι δεν βάζουμε στη βεράντα μας τρόφιμα ποτέ, ναι, δεν αφήνουμε δηλαδή, ναι, γιατί είναι διαφορετική και μένουμε σε έναν όροφο?
7: Ναι. Γιατί αναφέρατε πριν ότι, για παράδειγμα τώρα σας λέω, έτσι,
6: ναι,
7: μου λέτε πριν ότι ξέρετε κάτι τι θα γίνει σε κάποιον που πάει το πτηνό και κάθεται πάνω στο ερκοντήσιο. Ναι. Εκεί μπορεί να βάλει ακίδες, εκεί μπορεί να αποτρέψει την είσοδο.
6: Mm-hmm.
7: Ουσιαστικά όσο μπορούμε περιορίζουμε τα σημεία που θα περιζούν την πρόσβαση, τα σημεία που θα μπορέσουν να σταθούν και να φωλιοποιήσουν. Αυτή είναι η βασική αρχή.
6: Ναι.
7: Και από εκεί και πέρα κοιτάμε τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί, ας πούμε, στην απέναντι πολυκατοικία από εμάς να έχει έντονο πρόβλημα. Ναι, εκεί πρέπει να γίνει αντίστοιχα μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι απέναντι για να λάβουν και είναι τα απαραίτητα μέτρα. Ώστε στην περιοχή, στο περιβάλλον, να μην υπάρχουν σημεία ιδανικά για να κρυφτούν και να φωλιοποιήσουν.
5: Κύριε Λάμπρου, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι? Υπάρχουν περιοχές που έχουν πιο αυξημένο πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν οργανωμένα κάτι?
7: Στα κτίρια που είναι χώροι ευθύνης τους, προφανώς και μπορούν.
5: Όχι, πέρα από τους χώρους ευθύνης τους.
7: Όχι. Σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια καθολική λύση παντού, ακόμα και στους δυτικούς χώρους, και να αποτραπεί η παρουσία πτηνών, να αποθηθούν όλα τα πτηνά. Όχι. Επιμένω σε αυτό που λέω, στο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί. Αν υπήρχε μια λύση οριζόντια, θα είχε διεφαρμιστεί, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όμως κάθε χώρος έχει ιδιαιτερότητες. Οπότε κατ' ουσίαν, όχι, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για όλους τους χώρους, για όλο το Δήμο. Δεδομένου, καταρχήν, λαμβάνουμε όπως το εξής, έτσι, ότι έχουμε και χώρους ιδιωτικούς. Πώς θα παρέμβει ο Δήμος σε ιδιωτικό χώρο χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη?
5: Εγώ βλέπω πάρα πολλά περιστέρια που είναι στα σύρματα της ΔΕΗ, για παράδειγμα.
7: Ναι.
5: Κάθονται σε πολλά σημεία της πόλης στα σύρματα.
7: Ναι. Αυτό, ας πούμε, περιγράφεται, είναι αρμοδιότητα του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ρεύματος. Εκεί, για αυτό το σημείο που αναφέρετε, δεν υπάρχει εγκεκριμένη μέθοδος αυτή τη στιγμή για να αποτυχθεί τους. Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να εφαρμοστεί πάνω στα σύρματα, ξαναλέω, έτσι, ώστε να αποτραπεί η επικάθεση πτηνών.
5: Ωραία. Πάμε σε άλλα έντομα που έχουν να κάνουν με την εποχή.
7: Ναι.
5: Τι πρέπει να φροντίσουμε στους χώρους μας?
7: Το βασικότερο λοιπόν που μας απασχολεί, που απασχολεί στον αστικό ιστό αυτό το πρόβλημα είναι η καθαρίδα. Είναι η εποχή όπου κάθε πολίτης στον ιδιωτικό του χώρο θέλει, ζητάει να γίνει μια απεντόμωση. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι κατ' ουσίαν τα έντομα όλο το χρόνο ζουν και συνεχίζουν να παράγονται. Απλά είναι πιο έντονη η παρουσία τους αυτή την εποχή, γιατί λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών αυξάνεται και ο ρυθμός των παραγωγής τους. Τι πρέπει να κάνει? Να απευθυνθεί λοιπόν σε μια αδειοδοτημένη επιχείρηση κατά πολέμηση εντόμων και τροφικών, όπου εκεί θα γίνει μια επίσκεψη στο χώρο του, θα ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία και βάσει αυτού θα γίνουν απαραίτητες εργασίες απεντόμωσης.
6: Ή πολλές φορές και μια πολυκατοικία ο διαχειριστής αναλαμβάνει για όλη την πολυκατοικία 150 ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Όταν μιλάω για τον χώρο του, σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε αυτό. Αναφέρομαι και αφενός το διαμέρισμα αφετέρου για το συγκρότημα και την πολυκατοικία.
6: Ναι, γιατί ωραία, ωραία.
7: Το πρόβλημα ξεκινάει κυρίως από τους κοινόχρηστους χώρους και καταλήγει στον ιδιωτικό μας χώρο, κυρίως μέσω των καναλιών αποχέτευσης.
6: Ακριβώς.
7: Οπότε, κατ' ουσίαν, ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ, τώρα μπαίνω στο καλοκαίρι σιγά-σιγά, ναι, είναι τα κουνούπια. Εκεί πρέπει να έχουμε υπόψη το βασικότερο μέτρο πρόληψης. Πρέπει να γίνει αποτροπή εστιών αναπαραγωγής, δηλαδή να μην αφήνουμε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας ή στον ιδιωτικό μας χώρο. Και σε κάθε περίπτωση, εάν εντοπίσουμε ότι σε μια περιοχή, στο Δήμο που ζούμε, υπάρχει πρόβλημα, ναι, πρέπει να ρωθούν αρμόδιες αρχές, δηλαδή ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Οπότε να λάβουν και εκείνοι τα απαραίτητα μέτρα, δεδομένου ότι υπάρχουν προγράμματα για τη διαχείριση κουνουπιών στο επίπεδο αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα πολύ βασικό, το οποίο επίσης εμφανίζεται όλο το χρόνο και θέλει διαχείριση, είναι τα τροκτικά. Εκεί λοιπόν συστήνεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένα δίκτυο μεκτονίας, γιατί τα τροκτικά όπως και οι κατσαρίδες είναι διαβιβαστές παθογόνων. Δηλαδή θα μεταφέρουν στον ιδιωτικό μας χώρο, στον κατοικημένο χώρο, μικροοργανισμούς επιβλαβής και τη δημόσια υγεία. Τώρα μάλιστα είμαι έτσι στην επικαιρότητα και η περίπτωση με το κουρασγερόπουλιο.
6: Ναι, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και γι' αυτό, για αυτό τον ιό.
7: Ναι, εκεί από ό,τι άκουσα τους ειδικούς από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή να μιλάνε, είναι κάτι το οποίο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο συχνά. Είναι ένα στέλεχος από ό,τι άκουσα το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό όμως που μπορεί να λειτουργήσει ως διαβιβαστής είναι τα τροπτικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσω των ούρων και των περιτομάτων τους. Δηλαδή αυτό έχει διασταυρούμενη επιμόλυνση. Περνάει ένα τροκτικό πάνω από ένα τρόφιμο, μια επιφάνεια, ουρεί ή αφήνει περιτώματα, αυτό είναι μολυσμένο, στη συνέχεια ακουμπάμε εμείς ή καταναλώνουμε ένα τρόφιμο, ένα γνία μας προφανώς ότι είναι μολυσμένο, ή ακουμπάμε την επιφάνεια και στη συνέχεια αυτό εισέρχεται στον οργανισμό μας. Οπότε εκεί ουσιαστικά έχουμε εκτεθεί κι εμείς σε έναν κίνδυνο.
5: Αυτό έγινε δηλαδή στο κρουαζιερόπλοιο?
7: Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες πολλές για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά στοιχεία. Όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χανταϊό, ο κύριος ύποπτος, ο διαβιβαστής, είναι τροκτικά.
5: Λοιπόν.
7: Βέβαια, να διευκρινίσουμε σε αυτό επίσης, ότι μιλάμε για χανταϊό. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Το λέω για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Μιλάμε για ένα κουρασγερόπουλιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα μας δεν πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, γιατί τα τροκτικά σε κάθε περίπτωση μπορούν να μεταφέρουν πολλά παθογόνα.
6: Ναι, δεν είναι μόνο ο χανταϊός.
7: Ακριβώς. Απλά τώρα ακούστηκε αυτό.
6: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι λέμε μεταξύ μας ότι, παιδιά, όταν πίνετε αναψυκτικά, πάρετε από ένα περίπτερο, από ένα σούπερ μάρκετ, καλύτερα το πίνεις επιτόπου το αναψυκτικό, χωρίς καλαμάκι, χωρίς τίποτα. Να καθαρίζει από πάνω, γιατί όταν είναι στις αποθήκες στο σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει περάσει κάτι και να έχει μολυνθεί η επιφάνεια. Και είναι καλό να τα καθαρίζουμε.
7: Είναι από τις μεγαλύτερες αγωνίες μου, να ξέρετε, όταν πίνετε αναψυκτικό.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Το που αναφέρετε. Τα τροκτικά.
6: Για τα τενεκεδάκια, λέω.
7: Τα τενεκεδάκια, βεβαίως. Ναι. Τα τροκτικά, επειδή το αναφέρεται, μπορεί να το ρυθμίσουν και σαν διαβιβαστή εντόμων. Δηλαδή, έχω μια περίπτωση, ας πούμε, χαρακτηριστικά, όπου ένα εσόγειο είχε γεμίσει με ψήλους. Γιατί σε ένα σημείο που δεν το είχαν εντοπίσει, υπήρχε εισβολή τροκτικών. Οπότε μπαίνανε, βγαίναν τροκτικά, τα οποία μεταφέρανε ψήλους και είχε γεμίσει ο χώρος. Οπότε πρακτικά καλό είναι να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, αλλά το κτίριο που μένουμε, που εργαζόμαστε, να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να αποτραπεί η είσοδος επιβλαβών εντρώμων και τροκτικών, αφενός, αφετέρου να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε μια επαφή, μια αδειοδοτημένη επιχείρηση εντόμων εκτροπτικών, όπως είναι τα μέλη του συνδέσμου μας, του συνδέσμου επιχειρήσεων απεντομώσεων εκτενών Ελλάδος, και εκεί θα συνεργαστούμε με τον την υπεύθυνη επιστήμονα να λάβουμε αξιόπιστες και σοβαρές λύσεις.
5: Κύριε Λάμπρου, πόσο καιρό πριν πάμε στο εξοχικό μας πρέπει να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες για να μην έχουμε κίνδυνο? Γιατί πέφτουν κάποια φάρμακα, έτσι, τα οποία είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Πόσο καιρό πριν πρέπει να το φροντίσουμε?
7: Κάθε σκεύασμα, τα σκευάσματα πριν χρησιμοποιηθούν, βασικά τα σκευάσματα πριν βγουν στην κυκλοφορία, λαμβάνε μια έγκριση. Στο πλαίσιο της έγκρισης, λοιπόν, έχει γίνει και μια εκτίμηση κινδύνων, μεταξύ άλλων και για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον κτλ. Κατ' ουσίαν, λοιπόν, εάν γίνει η χρήση τους σύμφωνα με την έγκρισή τους, δεν υπάρχει κάποιος πρόσθετος κίνδυνος. Οι κίνδυνοι ξεκινάνε όταν γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών. Γι' αυτό το λόγο επιμένω και λέω πάντα την αδεδομένη επιχείρηση και τα πολέμους των εκτροπτικών, γιατί το εκπαιδευμένο προσωπικό έχει την εμπειρία για να κάνει ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των βιοκτώνων. Πότε πρέπει να κάνουμε εργασίες? Κατ' ουσίαν, για να γίνουν εργασίες πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο εξοχικό. Οπότε μπορώ να σας πω ότι με το που φτάσουμε, ναι, καλό είναι να έχουμε συνοηθεί με τον άνθρωπο που συνεργαζόμαστε, προκειμένου να έρθει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, δηλαδή να ελέγξει τα κρίσιμα σημεία αναλόγως στην περιοχή τώρα και τα προβλήματα που έχει, να υλοποιήσει τα απαραίτητα. Δηλαδή, αν έχουμε εγκατεστημένο δίκτυο μεκτονίας, να κάνει έλεγχο και αναδόλωση των δολωματικών σταθμών. Να δει τα σημεία που προβλέπεται ανάλογα με το ακίνητο, την διαρρύθμιση του ενώ, για κατσαρίδα. Να μας ενημερώσει αν έχει εντοπίσει παρουσία άλλων εντόμων ή ίχνη άλλων εντόμων. Και στο πλαίσιο αυτό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάνουμε πεντόμο στην πολυκατοικία μας, για παράδειγμα, μας δίνουν τη συμβουλή για 2 μέρες να μην ρίξουμε νερό, ούτε να έρθει η καθαρίστρια να σκουπεί, να ρίξει νερό και να καθαρίσει, ούτε εμείς τα μπαλκόνια μας. Αυτό συμβαίνει για να μην φύγει το φάρμακο? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
7: Ναι, ουσιαστικά τα σκευάσματα, ναι, επαγγελματικής χρήσης, κατ' ουσίαν είναι υδατοδιαλυτά. Το νερό, λοιπόν, δρά ως διαλύτης. Οπότε, ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την συμβουλή? Να μην πέσει νερό για να μην μειωθεί η πολυματικότητα στο σημείο, κατ' ουσίαν.
5: Μάλιστα, η δράση του.
7: Ακριβώς, να μειωθεί η δράση του. Αυτή είναι η λογική.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
7: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέμα. Καλά.
5: Λοιπόν, είναι κάποιες μέρες που νιώθουμε όμορφες και κάποιες άλλες που νιώθουμε λιγότερα όμορφες και... αλλά θέλουμε να περιποιηθούμε τον αυτό μας. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντας θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Eva Bell, λοιπόν, όπως τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell, οι οποίες έχουν μια επανορθωτική φροντίδα σε 5 μόνο μέρες αγωγής, χαρίζουν λίαση των ρητίδων, λάμψη, αναζωγόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Και όλα αυτά από την Eva Bell της Intermed.
6: Και να σας πούμε ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό, λοιπόν, είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: κομμάτι είναι αυτά.
1: Καλέ, τέλεια. Είμαστε ένα τελείωτο πάρτι. Λοιπόν, θρηνίδι, κυγορία, ιδιωτική. Θυμάσαι η Κιμ. Η Κιμ Μπάσιντερ πήγα να πω. Α, καλά. Θυμάσαι που η Κιμ Καρντάσιαν είχε πει ότι σπουδάζει δικηγορία γιατί θέλει να πάρει το πτυχίο τη και όποιο έχει ό,τι νομικά θέματα έχει. Να τα λύνει μόνη τη.
0: Να πάει να τα να καταστραφεί.
1: Βάζει στον πάγο τη εξετάσει για την άδεια άσκηση επαγγέλματο ότι την έχουν φάει τα Όσκαρ ντε λα Ρέντα και τα Όσκαρ ντε λα Τέντα.
0: Κάτω από την τέντα.
1: Και είπε ότι. Πώ το λένε, ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Έχει διαβάσει, έχει ξεσκιστεί στο διάβασμα, να το πω έτσι. Αλλά τελικά. Αυτό το ταξίδι της νομικής που κράτησε 6 χρόνια την έχει κουράσει, δεν μπορεί. Πέσουν τα μάτια της όταν είναι να ανοίξει, να διαβάσει ένα νόμο. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ύλη και έχει κουραστεί τόσες με τόσες υποχρεώσεις. Να κάνει πετσάκια. Να μην ξεφορέσει το ένα γκαλά. Να μην ξεφορέσει το άλλο. Να βάλει την λεφαρίδα κάγκελο. Έχει θέματα το κορίτσι. Να βγάλει τα αυτά από τον ποπό της, τα ξεμάρει τα θέματα.
0: Δεν θέλει αυτό, τη μελέτη.
1: Κάνε εγώ με
0: ρεπομπή. Και πόσες ειδικότητες πρέπει να είσαι. Να ξέρεις από αρχιτεκτονική, γιατί είναι η αρχιτεκτονική του σώματος. Να ξέρεις από ξεμπιμπίκιασμα και από αισθητική.
1: Τι να ξέρεις, μπορεί να φέρει και όλους τους ειδικούς αυτοί. Απλά δεν προλαβαίνει, παιδί μου.
0: Πρέπει να έχει άποψη και η ίδια.
1: Καταρχήν δεν μπορεί, παιδί μου, να έχει στις 5 η ώρα, ας πούμε, λεύκανση ποποτρυπίδας και να πρέπει να διαβάζεις.
0: Κάνει
1: μετά.
0: Και τέτοια.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι καμιά φορά η δικηγορία είναι του αυτού τα 9 μέρα.
1: Ναι, και, και μας έδειξε και το ντοκιμαντέρ που είχαν πάει να κάνουν και.
0: Λεύκανση.
1: Όχι λεύκανση. Περίμενε. Όχι. Να κάνουμε. Πώς κάνεις με ατμό για το πρόσωπο, ρε παιδί μου, καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Να κάνουν καθαρισμού στο πιπίο. Τους είχαν βάλει μια πολύ μεγάλη φούστα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάτσει πάνω από ένα πράγμα που έβγαζε ατμό.
0: Ναι.
1: Και ατμίζονταν, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πιπίο καπνιστό.
1: Έτσι.
0: Και φλαμπαριστό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι όταν ζεσταίνεται, μετά θέλει.
1: Πού να ξέρω, το έχω κάνει.
0: Να το κάνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλη δουλειά δεν είχα παρά να ατμίσω το πιπίον.
0: Και ποιο ξέρει και πόσο θα κάνει,
1: Βέβαια, πουλάνε τώρα φύγει για να τα ξέρω που κόβει. Σιγά το κορίτσι, άμα ζηλεύετε, α πούμε εγώ. Βράζει μια κατσαρόλα με νερό.
0: Ναι.
1: Και όμω βγάζει εκεί τώρα, όχι.
0: Κοίτα, μη κάνω.
1: Όμω βγάζει ατμό μετά η κατσαρόλα.
0: Πώ θα την πα την κατσαρόλα.
1: Κάθε στα που πάνω σαν να θέλετε να αυτό στην εξοχή. Και ό,τι προλάβει και αρπάξει το. Το σημείο. Λοιπόν, από την άλλη λέει ένα Γερμανό.
0: Να βράζετε χαμομήλι.
1: Μπράβο, χαμομήλαι ακόμα καλύτερα.
0: Μαλακώνει.
1: Χαμομηλάτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας Γερμανός λέει πλήρωσε για διακοπές στην ΚΟ 7.186 ευρώ και έκανε μήνυση τελικά στην εταιρεία

0: στο tour operator, διότι δεν έβρισκε ξαπόσταση στο ξενοδοχείο. Γιατί αυτοί οι ξένοι γερμαναράδες και όλοι αυτοί οι αστρουλιάριδες.
1: Ναι, θέλουν να γίνουν μπαρμπούνια.
0: Τι ωραία που με έχω, τι συμπερίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, που έρχονται στη χώρα μας, τι κάνουν αυτοί. Πηγαίνουν με group σε ένα ξενοδοχείο που το κλείνουν μόνο ξένες εταιρείες. Αυτοί λοιπόν σηκώνονται από το χάραμα και πάνε και ρίχνουν μια πετσέτα στις ξαπλώστρες και πιάνουν μια
1: ξαπλώστρα. Καλά, τώρα αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Αυτό γινόταν σε αυτό το ξενοδοχείο.
1: Κάτσε όμως.
0: Και είπε, αναγκαζόμασταν να βάζουμε ξυπνητήρι, λέει, στις 6 ώρα για να μπορέσουμε να πιάσουμε, ξαπλώστρα. Και πάλι λέει, ήταν όλοι λέει με τις πιτζάμες. Και μπαινοβγαίνανε να βάζουν ένα τέτοιο. Και αναγκαστήκαν τα παιδιά μας, λέει, που είμαστε μια τραμελής οικογένεια, να ξαπλώσουν για να κάνουν ηλιοθεραπεία στον καλιόν και όχι στην ξαπλώστρα δίπλα από τη μισίνα. Ήταν οι καθημερινές αγώνες. Είμαι, λέει, CEO μιας εταιρείας και είχα τέτοιο άγχος. Και το άγχος που είχα να πιάσω ξαπλώστρα και να βάλω πετσέτα δεν το έχω ξαναζήσει ούτε στα πιο δύσκολα meeting της εταιρείας.
1: Καλέ, έχω αγχωθεί έτσι όπως τα λες. Πάμε σε τραγούδι να ξαγχωθώ.
0: Καλά, περίμενε, και τους έκανε μήνυση. Και κέρδισε, λέει, 1000 ευρώ. Του δώσανε πίσω 1000 ευρώ από τα 7.000.
1: Κάτι για τέτοιο. Και αυτό.
0: Βέβαια είναι, δεν είπα εγώ. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Με όλους τους μουρλούς.
1: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
4: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
12: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευθές.
16: Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου.
16: Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις.
16: Πάμε τη τρίτη.
17: Ξέρεις τι.
16: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
16: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
18: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
18: Για το Final Four.
17: Ναι, ναι.
18: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
15: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
15: Τι.
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς.
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
19: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, έχουμε δημοπρασία σήμερα και πρέπει να φεύγουμε. Πάμε να δούμε τα ωραία έργα.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αξίζει πραγματικά να πάτε. 120 δημιουργοί συνθέτουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι για καλό φιλανθρωπικό σκοπό. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λέψει κανείς για τόσο γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 6 Μαΐου. Ξεκινώ λίγο διαφορετικά τα σημερινά 5 λεπτά στο δρόμο, καθώς νωρίτερα σήμερα διάβαζα μία έρευνα σε ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης σχετικά με τις κορυφαίες χώρες για οδικά ταξίδια με βάση 9 διαφορετικές κατηγορίες, 9 διαφορετικά κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των εθνικών πάρκων κάθε χώρας, ο αριθμός των αξιοθέατων που έχει, ο βαθμός της οδικής ασφάλειας που προσφέρει και το κόστος των καυσίμων. Τα επόμενα πράγματα που θα ακούσετε τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν αξίζει να πιστεύουμε πάντοτε τις έρευνες και τις μελέτες. Θα καταλάβετε γιατί. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας, αν και δεν κατέλαβε την πρώτη θέση σε καμία από τις 9 διαφορετικές κατηγορίες. Η Κροατία είναι δεύτερη και ακολουθούν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σουηδία. Κρατήστε το Ελλάδα εδώ, θυμάστε τα κριτήρια που σας είπα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εθνικά πάρκα, τα αξιοθέατα και η οδική ασφάλεια. Να, ένα παράδοξο. Η Ιταλία, η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και με 25 εθνικά πάρκα, βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας. Γιατί η Ιταλία λαμβάνει χαμηλές βαθμολογίες στην ποιότητα των δρόμων και την οδική ασφάλεια. Και είναι η Ελλάδα στη δεκάδα και δεν είναι η Ιταλία, για να καταλάβετε τι λέει η έρευνα. Η Ισλανδία δε, αγαπημένος προορισμός δικός μου, κατέλαβε την τελευταία θέση κυρίως λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας των ξενοδοχείων και των πρατηρίων καυσίμων, αλλά και των πιθανών οδικών κινδύνων. Περίεργο και όμως αληθινό, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί στα αποτελέσματα των έρευνων. Αλλάζουμε θέμα. Σας μιλούσα χθες για τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε πάνω από την αντίστοιχη περσινή επίδοση στο πρώτο τετράμινο του έτους και αυτό είναι θετικό. Για να δούμε τώρα ένα ποιοτικό στοιχείο και να καταλάβετε τη διαφορά, σχεδόν 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι υβριδικά. Έχουν κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Για να αντιληφθείτε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων οδηγών σε σχέση με τους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες υβριδικό καινούριο αυτοκίνητο είναι 1 στα 5 που διατίθεται προς πώληση σήμερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Lucid, μια από τις πιο γνωστές startup εταιρείες στο πεδίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αφενός ανέστειλε την πρόβλεψη παραγωγής της για το 2026, καταγράφοντας καθαρές ζημιές που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Θα μου πείτε και, κοιτάξτε τώρα, πού οφείλεται αυτή η οικονομική συντριβή. Η μετοχή της Lucid υποχώρησε κατά περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Γιατί? Διότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, η Lucid κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, αντιμετώπισε προβλήματα με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των εξαρτημάτων που της παρήχαν. Για παράδειγμα, διέκοψε πρόσφατα τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς κατά τα άλλα crossover με την ονομασία Gravity, δεν εμφανίζεται στην Ευρώπη το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, λόγω ελαττώματος που πιστεύετε, στα καθίσματα. Μένουμε στην Ευρώπη, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Nissan αναμένεται να κλείσει μία γραμμή παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο εργοστάσιο που έχει στο Sunderland και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι 900 θέσεις εργασίας δεν αφορούν γραμμή παραγωγής, δηλαδή εργαζόμενους που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Αφορούν στελεχειακές θέσεις, διοικητικές θέσεις και θέσεις αποθήκης, όχι θέσεις παραγωγής. Παράλληλα, η Nissan, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με μια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα αναλάβει εκείνη την καινή γραμμή παραγωγής, προκειμένου να παράξει σε ευρωπαϊκό έδαφος κινέζικα οχήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να αποφύγει τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινέζικα οχήματα που προέρχονται από την Κίνα. Αυτά είναι για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο, όπως μου λέει η κυρία Αγγελάκη απέναντί μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τη στιγερή δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Γνώστες της κατάστασης αποκαλύπτουν το κλίμα τρόμου και πίεσης μέσα στο οποίο φέρεται να ζούσε ο νεαρός τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, όπως αναφέρει το kretalive.gr, ο 54χρονος, εκτός από τους 6 πυροβολισμούς στον άτυχο νεαρό, άρχισε και να τον κλωτσά αιμόφυρτο στο έδαφος. Στο Αμάν για τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε ξεκάθαρα τη σημασία τους στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε και σημείωσε πως είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι θα καταστεί ασφαλής η διέλευση μέσω των στενών υπό το πρίσμα νέων διαδικασιών. Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν με μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μεταδίδει το Άξιος, μια νέα πιθανή συμφωνία θα περιέλαμβανε τη δέσμευση του Ιράν για πλαφόν στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τραγωδία στην Αίγινα από τον θάνατο βρέφους 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε από φαγητό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, απνοϊκό, χωρίς φυγμό, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Ανθρώπινο λάθος φαίνεται να υπήρξε στο ναυάγιο στην Άνδρο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό των συντονισμών λιμενικών δυνάμεων από Άνδρο, Κάριστο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, καθώς ο πλοίαρχος φέρεται να δήλωσε ότι αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι υπήρξαν δυσκολίες στη συνεννόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, με τις ελληνικές αρχές να ενεργούν άμεσα και αυτόνομα. Να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχει αποφασίσει η Ryanair σύμφωνα με πληροφορίες. Η εταιρεία φέρεται να αποδίδει την απόφαση της αυτής σε αύξηση των τελών του αεροδρομίου από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το Βοριά.gr, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας ανακοίνωσαν στους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο. Αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο μετά από τροχαίο ατύχημα με σχολικό. Το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές αναποδογύρισε ύστερα από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ευτυχώς από το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Ιταλία θα ταξιδέψει την ερχόμενη εβδομάδα η Kate Middleton, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της πριγκίψας Ουαλίας στο εξωτερικό από τότε που υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Στα αθλητικά, την αποχώρησή του από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν προανήγγειλε με ανάρτησή του στα social ο Mike James.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 3,19% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας μαζί σας. Παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Διονύση Βερβελέ και με Κώστα Γκότζο. Όλα τα καλά του κόσμου μιλάμε. Σε αυτή τη δίωρη παρέα που κάνουμε εδώ καθημερινά, λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πια για όλα. Και για τον μπάσκετ και για όλο. Ο Ολυμπιακός πέρασε, πήγε όπως αναμενόταν. Παναθηναϊκός θα δώσει τη μάχη του σήμερα για να ξεμπερδεύει. Λοιπόν, η Arsenal είναι στον τελικό. Ο άλλος εκεί ο Σιμεώνε δεν έκανε τίποτε, χοροπίδα και μόνο δεν έκανε τίποτε. Μεγάλο μάτι σήμερα, Bayern Paris. Και φυσικά πλησιάζει η Κυριακή της Ορθοδοξίας του ποδοσφαίρου. Εκεί που θα διαπιστώσουμε αν θα έχει νόημα, αν θα έχουν νόημα, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε στα play-off μετά την πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα, αν θα έχουν νόημα οι επόμενες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μονόδρομος και για τους δύο, αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι, η νίκη, σοπαλία δεν κάνει σε κανέναν, και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που προφανώς δεν θα επαναλάβει την γέλα της Λεωφόρου και θέλει να καθαρίσει. Και απλά να περιμένει αν γίνει να αρχίσει το καραϊσκάκι να βγει και να πανηγυρίζει. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Τίποτε φοβερό και τρομερό άλλο δεν υπάρχει. Εντάξει, κάτι δολοφονίες, τυγερές, κάτι τέτοια αυτά δυστυχώς δεν γίνεται να τα αποφύγουμε. Τα βλέπουν οι άνθρωποι εκεί στην τηλεόραση, τα βλέπουν παντού. Σου λέει κάτι θα κάνουμε κι εμείς, κάτι καλό είναι αυτό για να τα λέτε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουν αγριέψει τα ήθη και τα έθιμα. Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει τις ομάδες μας, γιατί πρέπει να πούμε και κάτι, ας πούμε, έχουν να βγείτε στα τηλέφωνα. Στο 211 θυμάμαι, επενθυμίζω μάλλον, εγώ θυμάμαι. 211-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνάκι στο οποίο μπορείτε να βγαίνετε. Και radio@parapolitika.gr το mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Λοιπόν, δεν έχουμε τρομερές εξελίξεις τίποτε στις ομάδες. Η μόνη ομάδα που αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας του καλοκαιριού είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτή η προετοιμασία όμως γίνεται μέσα στο κλίμα που γίνανε και οι προηγούμενες και όπως βάδισε και όλη η χρονιά τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή μέσα στο κλίμα βεβαιότητας από το ποιος θα την κάνει μέχρι το ποιοι θα συμμετέχουν στην προετοιμασία. Μιλάμε ότι μερικές φορές είναι τόσο στο προλογισμό που νομίζεις ότι το καλοκαίρι θα είναι μόνο καινούργιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θα έχει κανέναν παλιό. Αν και υπάρχουν παλιοί που έχουν πολύ γερά ερίσματα και στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο και στον τύπο και λογικά αυτοί δεν θα μπουν στην οποιαδήποτε συζήτηση περί αναγκών ενισχύσεως του καλοκαιριού. Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα ο Μπενίτεθ φαντάζομαι συνεχίζει τη δουλειά. Εμάς της έδωσε ο κεραπό χθες τα παιδιά να ξεκουραστούν. Σήμερα τους φώναξε εκεί πέρα να προπονηθούν. Τώρα τι προπόνηση θα κάνουν, με τι αντικείμενο και με ποιο στόχο. Αυτοί το ξέρουν μόνο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να αλλάξει τίποτε. Την τέταρτη θέση την έχει καπαρωμένη. Δεν μπορεί κανείς να του την πάρει. Ούτε από πίσω, ούτε από μπροστά. Έτσι. Οι από πίσω τώρα θα σταματήσουν να παίζουν. Οι από μπροστά, όσο και να προσπαθήσουν και να γκελάρουν, δεν μπορούν να το φτάσουν. Οπότε αντικειμενικά το ενδιαφέρον μετατίθεται στους απανταχού βερβελέδες, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν από την τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσουν κάτι.
1: Θα λύσετε τα προβλήματα.
0: Εμείς τα έχουμε λύσει, φίλε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, μια ενημέρωση μπορούμε να έχουμε.
1: Τι πράγμα.
0: Όλα είναι καλά.
1: Ποιο θέμα.
0: Oh.
1: Να σου πω, πολύ καλά.
0: Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι και καλά όπως καταλάβατε. Ναι. Αλλά γενικά είμαστε όπως ακούστηκε στο χτεσινό σποτάκι. Έλα. Το οποίο είχε φτιάξει με μεγάλη επιμέλεια η Παναγιώτα. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι.
1: Τίποτα δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
0: Γιατί δεν πάει καλά τίποτα.
1: Μόλις έρθουν εκλογές θα πάνε καλά όλα. Τι.
0: Ωραίο, βλέπω ωραίο που καμισάκι σήμερα. Ριγέ, πού ήσουν. Είχες καμία επίσημη εμφάνιση.
1: Μια τράπεζα είχα πάει.
0: Γιατί σου κάτι. Μη σε περάσουν οι γυαλιστοί.
1: Είχα να ζητήσω κάτι και μου ζητάγανε μετά από πολλά και έπεσε μία να το χτυπάει το κινητό και έφυγα να ξέρεις. Πήγα να ζητήσω και μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Να λύσω κάτι ζητήματα τώρα που μου προκύψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε πρόσωπο, ρε φίλε.
0: Άκαρδη τράπεζα, ρε.
1: Ε?
0: Άκαρδη τράπεζα.
1: Ενώ κάποτε παίρναγες απ' έξω. Τι σου λέει, Κόζο. Εγώ ποδάνιο.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Τα δίνανε εύκολα παλιά, ρε φίλε. Εγώ δεν είχα πληρωθεί από δουλειά και είχα τέσσερις κάρτες.
0: Ναι.
1: Πώς, γιατί λες πλάκες. Τώρα για να βγάλεις μια κάρτα σου λένε.
0: Ποια κάρτα ρε τρελός, δεν βγάζεις.
1: Υποδικεύεις το σπίτι που έχεις σε ενίκιο. Είσαι καλά. Τι λες τώρα.
0: Το ενίκιο υποδικεύεις. Γιατί.
1: Είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Για λέει, έχουμε τίποτε κανένα από εσάς, από την αρμάδα σας εκεί, είστε έτοιμοι όλα.
1: Φτιάξε, βάλτο, έχει ζέστη πολύ. Έχει ζέστη. Τι άλλο έτοιμο νέο να έχουμε εμείς τέτοιο.
0: Τι έχετε.
1: Εμείς τι. Κυριακή, κοντή γιορτή, φίλε μου, καλέ.
0: Ναι, πόσο κοντή θα είναι.
1: Και ως τότε, να πω.
0: Γιατί μετά θα αρχίσουμε τις κοντής γιορτής, τις φταίνε τα εορτολόγια.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Εγώ δεν μιλάω όμορφα.
1: Δεν μ' αρέσει το πώς μιλάς.
0: Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά ναι. Εντάξει, έχω παρασυρθεί από το γενικότερο κλίμα εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι εδώ του σταθμού, αλίμον εδώ είμαστε καθώς πρέπει. Άλλο τίποτε περίεργο, κάτι συνάντησε στον δρόμο, κάτι σε μπλόκαρε, κάνα σε προσπέρασε.
1: Κίνηση, υπήρχε καμία φορά, που.
0: Εντάξει, και
1: εκνευρισμό. Στον δρόμο τσακώνεται ο κόσμος.
0: Γιατί μου ωραία, εγώ μια χαρά πέρασε στον δρόμο.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Χαιρετήθηκα με πέντε ανθρώπους με την έννοια ότι του λες περάστε, σε χαιρετάνε. Σου λένε αυτοί περάστε, του χαιρετά και εσύ.
1: Αφήνεις εσύ κόσμο.
0: Χαιρετιόμαστε όλοι, χαμό γίνεται.
1: Ότι αφήνει εσύ κόσμο με ξεπερνάει. Φίλε.
0: Εγώ, ναι, ρε, είμαι σε αυτό, είμαι πολύ. Γιατί μου αρέσει να μας χαιρετάνε. Μ' αρέσει. Του κάνεις πέρνα και μετά έρχεται από πίσω του λες πέρνα κι εσύ. Ο τρίτος δεν το πιστεύει και του λες κι εσύ ρε πέρνα. Και περνάει. Ο τρίτος σε χαιρετάει πιο πολύ από όλους.
1: Και κορνάρι μετά τέτοια.
0: Και μετά κορνάρι πίσω από σένα. Του λέει ρε φίλε, δεν στείλει εσένα.
1: Με ένα ταξιτζί πήγαν τσακωθώ τώρα. Με ένα ταξιτζί πήγαν τσακωθώ. Γιατί πήγα να παρκάρω εδώ.
0: Εσύ η μισή που βγαίνει ταξιτζί και πήγα ταξιτζί.
1: Ναι, με τα κόμπο και βασάμε βρήκα μια θέση. Και επειδή δεν μπροστά μια κυρία που περίμενε πήγε να μπει. Με πίεζε δηλαδή για να μην χάσει την κούρσα. Τον καταλαβαίνω την αγωνία του, αλλά εγώ ήθελα να παρκάρω.
0: Ναι,
1: και του κάνω αντίον το παράθυρο, λέω κύριε, θέλω να παρκάρω.
0: Κύριε του είπε.
1: Ναι, μου λέει τελείωνε όμως.
0: Κύριε του είπε.
1: Ναι.
0: Ούτε ρε φίλε, ούτε ρε φίλο.
1: Ναι, μιλήστε πιο όμορφα, του λέω, σας παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, μου λέει, για να πάρουμε την κοπέλα. Δεν τη χάσετε την κούρσα, του λέω κύριε.
0: Κύριε πάντα. Μ' αρέσει.
1: Ευτυχώ έκανα. Δεν θυμάμαι αν έχω βάλει χειρόφρονο βέβαια για να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν πειράζει, το καταλάβει όταν το γυρίσει. Αν έχει τουλήσει.
1: Είχε μπροστά έναν, λογικά θα σταματήσει. Α. Δεν θα βγει παραλία εννοώ.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι καλό, καλό σημάδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Πρέπει να είμαι στον Νίκο στη Λέρο και ερχόμαστε και με τους υπόλοιπους φίλους.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Στη πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
12: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
13: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. βάλε! Το βάλε!
14: Από κάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
13: Τίποτο! Τίποτο!
14: Μεχτάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
4: Όχι.
3: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Διονύση, είμαι συγκινημένος. Νιώθω ότι είμαστε Sport FM. Βλέπω την Ελένη την Τάγκα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο και νομίζω ότι είμαστε Sport FM. Από τότε έχω.
1: Ναι, γιατί η Ελένη έχει δουλέψει, αλλά μόνο και έχει δουλέψει.
0: Ε?
1: Θαλάντζε, ρε φίλε να μου.
0: Εγώ από τότε έχω να τη δω, ρε παιδί μου, να συνεργαστούμε. Όχι, πού την είχα δει.
1: Α, δεν έχει δει εδώ, καλά, δεν έχουμε τσάκα την Ελένη.
0: Εδώ την έχω πετύχει πάλι. Ναι. Σε άλλο ράδιο δεν έχω πετύχει. Ναι. Αυτό λέω. Sport FM, κανονικό. Λοιπόν, πάμε στο Νίκο Στυλερό. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς
2: καλησπέρα, όλα. Κώστα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
2: Πήρα, ρε παιδιά, σήμερα να θίξω έτσι ένα μπαγιάντικο περιστατικό. Απλά εγώ σήμερα το είδα το πρωί και σοκαρίστηκα. Αυτό που έγινε με το Λάζαρο το Χριστοδουλόπουλο στην εκπομπή που βγαίνει εκεί στο Sport 24.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, έχουμε ξεφύγει καλά-καλά.
0: Τι?
2: Δηλαδή... αυτή την επίθεση είχε από το ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Σοβαρά τώρα. Δεν το έχω πάρει πρέφαγο, φίλε. Τώρα θα μου πει ο Διονύσης.
2: Άμα το δεις, θα σοκαριστείς. Αλήθεια σου λέω.
0: Τι, στην ώρα της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Την ώρα της εκπομπής.
0: Και με τι αφορμή έγινε η επίθεση?
2: Με την αφορμή ότι βγήκε.
1: Είχε πει κάτι ο Λάζαρος για το Γιώβιτς, για το κορμί του, τον έχει δει από κοντά. Ότι φαίνεται να έχει παραπανήσια κιλά, όγκο.
0: Ναι, και ρεπόρτερ.
1: Ναι, ότι...
0: Και τι του είπε ο ρεπόρτερ του, την έπεσε?
1: Ναι, του είπε ότι αν θα το έλεγε είναι ο Ροντινέη π.χ. Εντάξει, έχουν υποθεί διάφορα.
0: Χριστός και Παναγία πια,
1: ρε. Νομίζω ότι απολύθηκε όλες το παιδί από το Sport 24, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί, και εγώ, γιατί είδα ότι πέταξε και μια σπόντα ότι εγώ θα φύγω έτσι κι αλλιώς, αλλά ό,τι και να είναι. Yeah. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε λίγο... Ίσως επειδή έχουν γίνει και πολλές εκπομπές στο YouTube και το YouTube είναι λίγο πιο μπόσικο από την τηλεόραση και από το ραδιό.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, προσπαθούν όλοι να εντυπωσιάσουν.
1: Ναι, μισό λεπτό να την πω.
0: Όχι με γνώση συμμετοποθέτηση, αλλά με οπαδηλίκη.
1: Δεν είναι θέμα να εντυπωσιάσουν. Εγώ την πω την άποψή μου και πως με ενδιαφέρει κιόλας αν πει ή μου απαντήσει οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω είναι καθαρά θέμα του Βαγγέλη. Το έχω πάθει εγώ.
0: Ποιο ήταν, παιδί μου?
1: Αρναούτογλου. Τσακώθηκα εγώ με τον Αρναούτογλου κάποια στιγμή. Μετά τσακώθηκε με τον Αντίπα. Μετά είχε τσακωθεί με το Γουλή, μετά προχθές είχε τσακωθεί με το Βλαχόπουλο και τώρα τσακωθεί με το Χριστοδουλόπουλο. Εντάξει, αν ο Βαγγέλης νομίζει ότι τα κάνει όλα οκ και ότι όλοι οι άλλοι είναι λάθος, προφανώς ο Βαγγέλης είναι με την πλευρά που έχει το δίκιο. Εγώ με το παιδί δεν έχω ξανασυνεργαστεί από τότε. Στο Sport 24, παρακολουθώ, πιστεύω είναι καλός δημοσιογράφος, αλλά από εκεί και πέρα και εμένα δεν μου άρεσε σαν σκηνικό, ρε φίλε. Και ειδικά για ένα παιδί, δηλαδή δεν μου άρεσε τόσο το Χριστοδουλόπουλο. Ποιο είσαι εσύ που έχει παίξει στην Εθνική Ελλάδα, έχει φορέσει φανέλες όλων των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας, όλοι έχουν δεθεί μαζί του και σε μια τέτοια λογική. Εντάξει, μου δόθηκε μια εντύπωση ότι ο Βαγγέλης γενικά από το μαγαζί αυτό ήθελε να φύγει. Αυτό κατάλαβα εδώ και καιρό.
2: Εντάξει, ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί και όλα αυτά, Διονύση, δηλαδή λίγο
1: εκτός να αναλαμβάνω... Εκτός δεν είχαν παλιά τίποτα μεταξύ τους, φίλε, από την ΑΕΚ, δεν ξέρω.
2: Ναι, πώς. Γιατί υπόθηκαν πολλά και για το τι έκανε στην ΑΕΚ και τέτοια, αλλά εντάξει, το ότι μπορεί να έχει μια... Ο καθένας έχει διαφορετική άποψη, έτσι.
1: Ναι.
2: Οφείλουμε να σεβόμαστε και... να σεβόμαστε και να αναλαμβάνουμε και την υπευθύνη και την ιδιότητα, ας πούμε, που έχουμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά... Ρε παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, απλά επειδή το έχω παρατηρήσει και σε άλλες ιντερνετικές εκπομπές, ότι πολλοί δημοσιογράφοι, Διονύση και Κώστα, έχουν εκτεθεί μέσω των εκπομπών αυτών. Δηλαδή, υπάρχει περισσότερο περιθώριο, μάλλον, στο τι μπορούμε να πούμε, και βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει εκτεθεί με αρνητικό πρόσημο.
0: Δηλαδή, έχεις την αίσθηση ότι στο ίντερνετ... Δεν είσαι τόσο εκτεθειμένος όσο στο ραδιόφωνο.
1: Αλλά και πάλι δεν έχει σημασία. Ήδη στο ραδιόφωνο, άμα είχε 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς και είχε, δεν θα γινότανε. Εδώ δεν έχουμε τσακωθεί, εγώ δεν έχω τσακωθεί με ακροατές. Εγώ. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Μη σου ξενίζει δηλαδή. Είναι και ένα μέρος του προβλήματος, αν θες να το πω και διαφορετικά.
0: Εμένα μου ξενίζει. Εδώ τα έχω ζήσει στον υπερθετικό βαθμό.
2: Εντάξει, απλά εγώ παιδιά σοκαρίστηκα έτσι και με τους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή και ο Λάζαρος πραγματικά όντως προσπάθησε να κρατηθεί ο άνθρωπος.
0: Πώς αντέδρασε ο Λάζαρος, τι είπε?
1: Εντάξει, προσπαθούσα να τον συνεφέρει να πούμε, αλλά...
2: Ναι. Τι να πω, εγώ πάντως, παιδιά, την άλλη χαίρομαι που υπάρχουν και δημοσιογράφοι σαν και εσάς, είμαστε... Όχι, εγώ δεν το λέω, γιατί Κώστα και Γιδονή σας ακούω χρόνια, και από το Sport 24 και τον καθένα ξεχωριστά, και μπορεί να έχω την τετράχρονη κόρη μου μέσα στο αυτοκίνητο και να ακούμε ραδιόφωνο και να μην φοβάμαι για το τι θα υποθεί και για το τι... Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, αναλαμβάνετε την ευθύνη για το ότι έχετε ένα δημόσιο λόγο που. Ρε παιδιά, όποιος έχει δημόσιο λόγο θα πρέπει δηλαδή, να το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπαθα πλάκα, Διονύση. Τώρα εντάξει, ξέρω ότι έχει τσακωθεί και με τον Παντελή, τον Διαμαντόπουλο, Αρναούτογλου και σε άλλα έτσι, κομμάτια. Αλλά όχι, αυτό το πράγμα δεν το περιμένα καθόλου.
1: Τέλος πάντων,
2: αυτό παιδιά πήρα να πω.
1: Έγινε.
2: Λίγο έτσι να προσέχουμε γιατί ακούει κόσμο, ρε γάμο το.
1: Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Έγινε, φίλε. Δεν το πήρα πρέφα, κάνε το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Άμα και ο Λάζαρος δεν είναι κανένα προκλητικό παιδί να πεις.
1: Σου είπα τώρα, ήταν να γίνει.
0: Φιγούρα, συμπαθητική είναι ο Λάζαρος με το μαλάκι. Το θυμάμαι στην Ξάνθη είχε βάλει ένα γκολ και πήγαινε στην 60 ώρα και του έλεγε με το μαλλί το βάλα, με το μαλλί.
1: Δεν έλεγε ακριβώς αυτό.
0: Δεν την τραβάμε τον Λάζαρο.
1: Το έλεγε λίγο πιο καυστικά είναι η αλήθεια. Το είχε πει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί, είχε ακούσει πολλά.
1: Εντάξει, έχει περάσει και πολλά για του τραυματισμού.
0: Εντάξει, αλλά είναι πάντως φαινόμενο. Έχει φορές δηλαδή πάω Ολυμπιακού.
1: Όλους είπε Ξηράρη, Ηρακλή. Άκου Παναθηναϊκό, παντού όλους είπε.
0: Σου είχα πει ποιος είχε βγάλει τη μεταγραφή στο Sport 24 ότι ο Λάζαρος έκλεισε τον Ολυμπιακό όταν ήταν στην ΑΕΚ. Εγώ. Και μου στέλνανε μηνύματα και τέτοια και άσε μας τα λοιπά. Του λέω καλά. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Στο αγαπέ το βράδυ που συμφώνησε. Ήταν ακόμα στην ΑΕΚ ένα μήνα πριν φύγει και.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Και δεν λες όμως τίποτα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, έτσι. Τέτοια θέλω να ακούω. Συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν.
1: Θες να δώσεις τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Να το δώσω, ναι. Παιδιά, σας δίνουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει. Τι μάρκα.
1: Ειρωνεύεται. Ειρωνεύεται.
0: Εγώ. Ειρωνεύουμε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, Κοτζό.
0: Για όσους θέλουν πάντως να μιλήσουν στην εκπομπή, ανεξάρτητα από αυτό, μπορούν να τηλεφωνούν στο 211 10 80 880. Αυτό εννοούσε ο φίλος μου Διονύσης. Απλά εγώ το τράβηξα λίγο τα μαλλιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Τράβω το σύπτο μαλλιά.
0: Γιατί να μην το τράβηξω. Πώς είδες την Αρσεναλάρα, τελικό.
1: Φαντάζεσαι. Απέναντι που δεν έδωσε τον Ατλέτικο, είδα.
0: Να σου πω κάτι. Φαντάζεσαι από εκεί που λέγανε θα τα χάσει όλα, να τα πάρει όλα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Τι όλα να πάρει εννοεί το ένα.
0: Πρωτάθλημα και τσάμπιονς.
1: Το άλλο το έχασε από τότε.
0: Ποιο.
1: Ναι. Δεν έχασε από τη. Τι έχασε το κύπελο εκεί.
0: Έλα μου, εντάξει, το κύπελο. Σιγά και εσύ.
1: Κοίτα. Εντάξει, δεν ήταν. Πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένο στο τελικό για να το πάρει. Είτε να απέναντι τη Μπάγκερν, είτε να απέναντι τη.
0: Ναι, εντάξει, δεν
1: συμπληρώνω.
0: Ναι, δεν
1: συμπληρώνω. Αλλά είναι επιτυχία. Εντάξει, όπως και το πρωτάθλημα δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή και εκεί παίζει στην West Ham που παίζει την κατηγορία όλη.
0: Εντάξει.
1: Καταλάβες.
0: Για πάμε στα Πατήσια, στο Σπύρο.
3: Γεια σου, Διά.
0: Καλώς το να.
3: Και στη συνέχεια του προηγούμενου, να θυμίσουμε γιατί στο Σπόρ 24 που ήταν ο Αντίπας μαζί με τον Αρναούτογλου το 18 που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, είχε βγει, ή μας είχε κερδίσει κάτι τέτοιο. Είχε βγει με τέτοιον αέρα, με τέτοιο, ήταν τόσο αριστικός που ο Αντίπας δεν την πάλεψε άλλο μαζί του και τον έσφαγε και βγήκε από την εκπομπή. Και καλά,
0: μαζί ήμασταν εκείνο το βράδυ.
3: Ναι, απλά δεν είμαι
0: 100%
3: σίγουρος και δεν ήθελα να
0: αποχαρώ. Μαζί που σηκώθηκε ο αντίπαστος, ήθελα να δει
3: και
0: παλεύω, φτύνω αίμα τόσα χρόνια, λέει, να κρατήσω το διακοπή στον επίδο και έρχεται εδώ και μου τη χαμάς.
3: Ο αντίπαστος είναι πιο ήρεμος και από αρνείς ασφαγείς.
0: Πραγματικά δηλαδή. Τον είδα ξαφνικά. Δεν πρόλαβα να τον κρατήσω. Σηκώθηκε ξαφνικά.
3: Ναι.
1: Είπα και εγώ, θα έγινε.
3: Εσύ φταίς
1: που δεν το ηρέμησες.
3: Συγγνώμη, μίλαγα πάνω από σένα, πες.
1: Όχι, ο Γκότζος θέλει που δεν τους ηρέμησε.
0: Δεν πρόλαβα, ρε, πετάχθηκε.
3: Ήταν συγκλονιστικό εκείνο το βράδυ. Πολλοί, επειδή μίλαγα και με άλλους φίλους που ακούνε ραδιόφωνο, πολλοί το κλείσαν το ραδιόφωνο γιατί την παλέψαν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει ευγενικά αυτού του ανθρώπου και να του πει, ρε φίλε, θα εκτεθείς άσχημα κάποια στιγμή με αυτά που λες. Μετά έκανε και ένα reel ή ένα live τέλος πάντων στο TikTok ο ίδιος και γύρισε και είπε. Δεν θα μου πει κανένας ότι εγώ χρηματίζομαι. Δεν σου είπε ο Λάζαρος ποτέ το ότι χρηματίζεσαι.
1: Σας δω και εγώ νομίζω πως το σκηνικό ότι το σας δίνανε εννοούσε την πληροφορία και όχι λεφτά, όπως το κατάλαβα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, πληροφορία. Μόνο λογικός θα μπορούσε να καταλάβει πληροφορία. Που στο κάτω-κάτω, από πού αντλείτε οι δημοσιογράφοι τις πληροφορίες. Από παίχτες, παλιότερα μιλάγανε οι παίχτες εσάς, ή από κάποιους που βρίσκονται κοντά στους παίχτες. Που δεν είναι και κακό πράγμα. Πώς θα μάθουμε εμείς οι ακροατές το ρεπορτάζ. Άμα δεν σας μιλήσουν εσάς κάποιοι να σας δώσουν τις πληροφορίες.
0: Ναι, σας δίκιο έχεις, ναι.
4: Δηλαδή, τα αυτονόητα πρέπει να εξηγούμε σε ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Που εμείς δεν είμαστε αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, είναι κρίμα γιατί ο Λάζαρος, αν το καλοσκεφτείτε, με τα τρελά γκολ που έχει βάλει. Δηλαδή, αυτό είναι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Με αυτό το γκολ που μας έβαλε με την ΑΕΚ.
0: Ναι, το σούτε και τι τα φάουλ κατευθείαν ήταν. Τι
4: τρελά ψαλιδάκια. Είναι ο Ιμπραήμοβιτς της Ελλάδας. Αυτό και ο Ιμπραήμοβιτς έχουν κάνει τέτοια τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει. Και είναι και πολύ καλό παιδί. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν είμαι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε. Σκασίλα μου. Ό,τι και να είμαι. Το Λάζαρο, παιδί μου, είναι μια ποιότητα μόνο του αυτό ο άνθρωπο. Όπω ήταν και άλλοι παλιότεροι παίκτε και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και άλλοι παίκτε. Και του ΠΑΟΚ μερικοί εκτό από τον Γκαρσία. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτά ρε παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε Σπυρό.
4: Γεια.
0: Πάμε στον Χρήστο.
5: Έλα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
5: Καταρχήν ο Αμερικανικός δεν ήταν εκπομπή, ο Αρναούτογλου δεν νευρίασε με το ήλιο για τα κιλά του Βίντα.
1: Του Βίντα,
0: του Βίντα, καλά σου λέει.
5: Πέτρο Μπετριόβιτ. Ο Αρναούτογλου τα είχε, γιατί ο Λάζαρος έκανε
1: φάκελο. Ναι, φίλε, αλλά άκου να δει κάτι τέτοιο τώρα, στο πω τώρα εδώ ανοιχτά. Δεν είναι λόγο αυτό να νευρίασε. Σου εξηγήσω εγώ για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ έχω έρθει εδώ. Έχω έρθει εδώ με τον Κότζο και κάναμε πλάκα για τον Μαρσέλο με τα κιλά που είχε εμφανιστεί.
0: Εγώ για τον Σισοκό.
1: Εγώ έχει πει για τον Σισοκό. Εγώ έχω πει εδώ για τον Ντινέ.
5: Όχι, δεν ο Χρυσοδηλόπουλος αυτό ήταν απρέπεια. Είχε πει ότι ο Μουκουντή στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με την ΑΕΚ, που βγήκε έξω, έκανε τον τραυματισμένο γιατί ο Μαγωτετέ δεν παίζει όταν δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
1: Μπορεί να το πει ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Και έχει παίξει μπάλα, τι ξέρει.
5: Και μετά έκανε δύο μήνες ο Μουκουντή τραυματία. Δηλαδή εντάξει και αυτό ότι έκανε τον τραυματισμό να βγει έξω γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει το Μακεδόνιο. Και ο Λάζαρος έκανε εσφάλμα. Τέλος πάντων.
1: Δεν κάνουμε δικαστήριο.
5: Ναι. Εγώ ένα θέλω να μάθω. Και, δηλαδή,
0: θα σου το πω εγώ ό,τι θες. Εδώ είμαι εγώ.
5: Ναι. Εσύ είσαι και ο κατάλληλος.
0: Έτσι.
5: Ναι. Οι διευθυντές, οι ιδιοκτήτες εφημερίδων του Γάβρου, του Πρωταλητή, του Δικέφαλου
0: ναι.
5: Και τέτοια παίρνουν χορήγηση από τους προέδρους των ομάδων.
0: Τρελός είσαι, μωρέ.
5: Τι.
0: Γιατί πράσινη διευθυντής για να πάρεις χορήγηση.
5: Μπορεί... Σε ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Άλλοι, δεν ξέρω. Μπορεί να παίρνουνε, ξέρω εγώ.
1: Τι εννοείς χορήγηση, ρε φίλε.
0: Λεφτά εννοούν, λεφτά.
5: Να πει ο Κόκαλης τότε, πάτε και πόσο στο Γάβρο, πάτε και
1: δεν θα πει.
5: Ένα ποσό.
0: Πάντως κανένας δεν το λέει,
1: δεν είναι θέμα να πει, μισό λεπτό, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει και για λόγους φοροτεχνικούς όπως θέλεις.
0: Γι' αυτό το λέω, δεν χρειάζεται να
5: δει.
1: Αυτό το οποίο γίνεται με όλες τις ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα λοιπά, είναι ότι όταν έρχεται η ώρα να κάνουν διαφημίσεις στο διαρκείας τους και όλα αυτά, πληρώνουν διάφορες καμπάνιες και πληρώνουν εφημερίδες και όλα αυτά. Αυτό, αλλά αυτό μπορεί να μπει και στη... Δηλαδή σε οποιαδήποτε εφημερίδα, δεν είναι απαραίτητο να είναι εφημερίδα της ομάδας.
5: Γιατί αυτός ο φίλος μου που πάμε για καφέ της 2013 μου είχε πει ότι η αρχηγή των οργανωμένων 7, 13, 4, 14 παίρνουν φακελάκια από τους πρόεδρους των ομάδων.
0: Αυτός πολλά ξέρει τελικά ο φίλος.
5: Ναι, και για να ξέρει, μου λέει ότι η Θεία 13 δεν είναι, ο Γερακόπλος η Θεία 13 την έβριζε. Με αυτά και τέτοια και τέτοια. Αλλά επειδή είναι.
0: Όχι όλοι, ρε φίλε, δεν ήταν όλοι τότε. Ναι, μ' αρέσει που ξέρει και πολλά αυτό.
5: Ναι, αλλά όχι όλοι είναι. Αλλά επειδή ήταν για το καλό του Παναθηναϊκού, το συγχωρέσαμε, μου λέει.
0: Καλά, πε εντάξει.
5: Ναι. Και ότι του λέω καλά, αν ρωτήσει, μου λέει εμά ο Μπεντίνε, ποιο θα ρωτήσει. Ο κάθε προπονητή του Παναθηναϊκού από εμά θα πάρει.
0: Βέβαια, αυτό έχει δίκιο οπωσδήποτε. Ναι.
5: Ναι. Ναι. Αν μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό, ποιο θα ρωτήσει, μου λέει τον Αλαφούζο ή τον Ρωτάκη.
0: Όχι, αυτού θέλω να ρωτήσει. Αλλή μόνο αυτοί πληρώνουν, αυτοί πρέπει να ρωτήσουν. Ναι. Ρε, να κάνετε ρε καμιά δουλειά, λέει ο ομαδικό.
5: Και είχε και την τιμητική σου εκθέση και κόσο, για να ξέρει. Ξένα, αυτό λέει, ξέρουμε μόνο για έναν δημοσιογράφο που όλο λέγατε για τους άλλους δημοσιογράφους και αυτός είναι εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του ότι από 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός και τέτοια μας έχει ζαλίσει τώρα αυτό και 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος,
5: δεν λέω όνομα.
0: Όχι, ρε, πού ακούστηκε αυτό, ρε παιδί μου.
5: Ούτε σε ένα site.
0: Καλά,
5: εντάξει, σιγά. Πόσο βλέπει το παιχνίδι σήμερα.
0: Παρή τέτοιο.
5: Ναι.
0: Κανένας δεν ξέρει. Είναι παιχνίδι που είναι και δυο ομαδάρες, πού να ξέρεις πού θα κάτσει.
5: Και να σου πω και κάτι, Διονύση, αυτό είναι Ολυμπιακό τώρα, άκρα σιωπή, αν θα φύγει ο προπονητής, δεν θα φύγει, θα κάνουμε μεταγραφές, είναι καλά.
0: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα οι ομάδες, επειδή εμείς στον Παναθηναϊκό τα βγάλαμε όλα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και τα συζητάμε φορά παρτίδα.
5: Όχι, ο Μπεντίδης έχει φύγει, το είπατε χθες.
0: Στο αποφύλωσε αυτό, το επιβεβαίωσε ο φίλος σου.
5: Ναι, τελειωμένος.
0: Άμα στο αποφύλωσε αυτός ξέρει,
5: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Α, έτσι σου είπε. Εντάξει, πες το φίλε, να ξέρουμε κι εμείς.
5: Με τον Ολυμπιακό λέω εγώ τώρα. Θα μείνει ο Μελτλήμα, δεν θα μείνει.
1: Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα δούμε τα πάντα.
5: Α, θα τελειώσει, ναι. Καταρχήν για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη είναι καπαρωμένη, δεν παίρνει. Γιατί δεν θα πάρουμε τη δεύτερη θέση.
0: Από ποιο είναι καπαρωμένη?
5: Τον Ολυμπιακό.
0: Α.
5: Κερδίζει τον Πάο την Κυριακή και τελειώνει την
0: υπόθεση. Α, έτσι είναι καπαρωμένη, ναι. Η νίκη, να σου πω, αυτή η νίκη που λες το κερδίζει είναι καπαρωμένη.
5: Ναι, πώς δεν είναι καπαρωμένη.
0: Α, εντάξει, ωραία, φιλάμα είναι έτσι, εντάξει, πες το μας.
5: Κερδίζει τον Πάο την Κυριακή. Φέρνει και δύο χι ισοπαλίες η ΑΕΚ και πάμε στη Φιλαδέλφεια και κάνουμε το τίποτα και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι να λέει αυτό το πράγμα.
0: Τίποτα, μια χαρά. Τα πιο απλά πράγματα του κόσμου λες και εσύ, αλλήμον, τι.
5: Εντάξει, εγώ σωστά.
0: Και μετά λέω εγώ ότι έχω γκίνια που δεν κερδίζει τον Τζόκερ.
5: Εντάξει, εγώ σωστά, μάθε παλίτσα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, αλλή μόνο τι. Κι άμα έχει κι άλλα τέτοια να μα τα λε, μην μα αφήσει σκοτάδια. Είσαι θεός μεγάλος εσύ.
5: Για να μαθαίνετε, ρε παιδί
0: μου. Το μπορεί καλά κάνεις εσύ.
5: Την Παρασκευή που θα πας από Τζούγια, θα μου παρακλείσει να.
0: Πού θα πάω την Παρασκευή?
5: Στο Διονύση, λέω. Θα μου παρακλείσει ένα τραγούδι από τον Μαρκόπλο, θα μου το αφιερώσει μόνο. Εγώ είμαι τα λάθη μου και εγώ τα σωστά μου.
1: Καλά, μην παίρνει όρκο. Μην παίρνει όρκο, θα πάω στο Μπουζούκι. Εγώ περίμενα.
0: Πώ πάει στο Κοροπία αντί για τον Μαρκόπουλο.
5: Και άμα το έχετε βάλει το αυτό το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πολύ, σα παρακαλώ πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω. Καλά, το κάνουμε και αυτό, θα δούμε. Τι άλλο θα κάνουμε για του ακροατέ μα. Θυσία θα γίνουμε. Πάμε στην ωραία Κατερίνη, στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώ το να.
6: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω.
0: Ναι.
6: Από προηγούμενο σταθμό. Απλά δεν τυχαίνουν οι ώρες οι μεσημεριανές για να μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Κατάλαβα.
6: Έχω κολλήσει στην κίνηση και... εσάς ήθελα, εσένα.
0: Εμένα, ναι.
6: Εσένα. Καταρχήν για αυτό το που έγινε με τον Λάζαρο, υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι δημοσιογράφοι και μπορεί να σπάξει έναν άνθρωπο με το μαχαίρι. Υπάρχουν άλλοι που προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία που δεν είναι δημοσιογράφοι. Να το αφήσω.
0: Ναι.
6: Πες μου κάτι που θέλω να μάθω. Τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις αυτού του ρημάδι του ερασιτέχνη?
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
6: Προχωράνε. Έχουν βρει λεφτά. Τι προχωράνε εσύ? Το 2004 έπρεπε να είχαν γίνει το Δεκέμβρη. Δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση.
0: Ο ερασιτέχνης λέει ότι όλα, και άκουσα και το ρεπορτάζ προχτές στα παιδιά εκεί που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι είναι όλα καλά. Περιμένουν κάτι λεπτομέρειες, λέει, περιμένουν και...
6: Σε 40 εκατομμύρια που δεν βρίσκουν κάποιος να τα βάλει.
0: Τι να σου πω τώρα σε αυτό.
6: Τι έχω, είναι αλήθεια. Το εμπορικό δεν πουλιέται. Τι ναι. Καταστάσεις ήταν να παραδοθούν το ότι Δεκέμβριο του 24.
0: Έχει καθυστέρηση, αυτό ισχύει όντως.
6: Τι καθυστέρηση, θα γεννήσουμε σε λίγο. Χωρίς πλάκα, ρε φίλε, αλήθεια.
0: Το ξέρω,
6: θα τελειώσει, το γήπεδο το κανονικό.
0: Το κανονικό και ο ερασιτέχνης θα είναι έτσι.
6: Το ερασιτέχνης θα είναι έτσι και δεν θα μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας. Βέβαια να το παρακάμψουν νομικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βρουν έναν τρόπο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Εξαρτάται τι θα κάνει ο ερασιτέχνης μετά. Τι, δηλαδή, αν ο ερασιτέχνης βάλει βέτο, πώς θα το παρακάμψουν? Αν ο ερασιτέχνης πει, όπα παιδιά, εδώ εγώ είμαι ξεκρέμαστος, τι θα γίνει?
6: Ερώτηση. Τον έχεις δει τον ερασιτέχνη μετά τη φυγή, το διωγμό του Γιαννακόπουλου να είναι?
0: Όχι.
6: Ωραία. Δεν κάνω την ερώτηση, την κατάλαβα.
0: Μην την κάνεις, ναι, όχι, δεν τον έχω δει, όχι.
6: Συμφωνείς?
0: Άγεται και φέρνεται.
6: Ωραία. Γιατί κάποιοι θα δίνανε τα λεφτά.
0: Όπως έχεις δίκιο στην έκφραση που χρησιμοποιήσεις, στο διωγμό του Γιαννακόπουλου, ο Δημήτρης δεν ήθελε να φύγει έτσι.
6: Ο Δημήτρης πήρε έναν ερασιτέχνη με 3 εκατομμύρια χρέη, τα έκανε 0 και μετά τον διώξαν γιατί κάποιοι έπρεπε να ψηφίσουν κάτι. Σωστά.
0: Σωστό, απόλυτα.
6: Να μην ξεχνάμε και την ιστορία.
0: Και
6: γιατί...
0: δεν είναι μόνο τα χρέη που τα μηδένισε. Αν κάποτε μιλήσει, τι βρήκε εκεί όταν πήγε, θα κλάψουν τα μανούλες.
6: Άστα. Επειδή ξέρεις και ξέρω και...
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων. Μία ερώτηση. Τώρα αυτή τελείωσε, έτσι. Ναι. Χιουμοριστική, αλλά στην πραγματικότητα. Εσύ, εγώ... Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο Αλαφούζος είναι κατέμις, ρε φίλε, για τον εαυτό του. Είναι κατέμις όταν παίρνεις μια ομάδα...
0: Ναι, αλλά μόνο στον Παναθηναϊκό, σ' άλλες δουλειές του πολύ καλά του πάνε όλα.
6: Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, από ό,τι ξέρω.
6: Είναι χοντρικός. Δεν είναι μόνο τέτοιο. Δεν σας κάνει, δεν πετάει.
7: Δεν είναι ο Sky η βασική του απασχόληση πάντως.
8: Ναι, είναι και τα καράβια. Είναι όλη η οικογένεια τα καράβια. Δεν είναι μόνο ο ίδιος. Τι έχω άδικο, δεν ξέρω, το ρωτάω.
7: Όχι, είναι όλη η οικογένεια.
8: Είναι όλη η οικογένεια. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με τέτοιο. Ρε φίλε, είναι κατέμις. Είναι κυριολεκτικά κατέμις.
7: Δηλαδή.
8: Δηλαδή, ήτανε μέρος της πολυμετοχικότητας.
7: Ναι,
8: είναι ένα Παναθηναϊκό.
7: Όχι μέρος, ήταν από τους...
8: Ένα κομμάτι. Είχε μετοχές. Ήταν μετοχικότητας.
7: Ναι,
8: είναι ένα Παναθηναϊκό.
7: Όχι μέρος, ήταν από τους...
8: Ένα κομμάτι. Είχε μετοχές.

0: ομάδα νούμερο 1 χωρίς να δώσει λεφτά.
1: Όχι, λεφτά δεν έδωσε, αυτό ήταν γνωστό.
0: Δεν έδωσε.
1: Δωρεάν τον πήρε τον Παναϊκό.
0: Πήρε χρέη.
1: Ναι, πήρε χρέη, αλλά πήρε και ομάδα.
0: Δεν το συζητάμε, πήρε χρέη. Βέβαια, στην πιάτα συζητιούνται άλλα πράγματα, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Για τα χρέη που πήρε.
1: Τι, ότι δεν ήταν τόσα.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Με ποιο τρόπο πληρώθηκαν τα χρέη προς τον Αλαφούζο από τους άλλους.
1: Α, δεν ξέρω τέτοια πράγματα.
0: Θα σου το πω κάποια στιγμή άμα μιλήσουμε...
1: Ναι, ειλικρινά το λέω τώρα, δεν είναι.
0: Όχι, να σου το πω, τι έχω ακούσει. Δεν ξέρω, δεν ήμουν, δεν το έχω δει. Απλά κυκλοφορεί μια φήμη που αν θέλεις κάποια στιγμή να την πω.
1: Εντάξει, θα την πούμε. Ναι, κάποια στιγμή να την πούμε.
0: Και δεν είναι για τον αέρα, γιατί κανένας μας δεν έχει αποδεικτικό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έβαλε 140, 160, 200 εκατομμύρια, πόσα έχει βάλει μέχρι τώρα.
1: Κάνα 150 σίγουρα.
0: Ωραία. Περίμενε. Μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν 150, να βάλει ένα 20-30 φέτος.
1: Πήρε όμως και φέτος, εντάξει, γιατί πούλησε Βαγιανίδη, πούλησε Ιωαννίδη.
0: Πόσα εκατομμύρια θες, πόσα, σύνολ.
1: Πόσα...
0: Πούμε ένα 180 να έχει βάλει.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, εντάξει, ναι, ένα ποσό αρκετό.
0: Αρκετά μεγάλο, πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα το διαιρέσει, ρε φίλε, με τα 16 χρόνια, αγορά, χρέη, λειτουργία, τα πάντα, 12, 13, 14, 15 το χρόνο, δεν ξεπερνάνε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σε σύνολο χρόνο, άμα τα διαιρέσει, ναι.
0: Σε σύνολο χρόνο, τι, έτσι δεν κάνει ένα δάνειο όταν παίρνει, δεν το κάνει σε σύνολο χρόνο. Τι πήρα, τι έδωσα, τι έγινε.
1: Ναι, έτσι το κάνει και μετά δεν μπορεί να το πληρώσει.
0: Σωστό γι' αυτό. Ο Διονύσης, άμα σου πει δίπλα.
2: Ναι.
0: Ο Μαρινάκης έδωσε ένα κάρο σκασμό και χρέη πήρε και έδωσε και χρήματα.
1: Ο Μαρινάκης όμως έχει μια τεράστια διαφορά. Πήγε, ακολούθησε άλλο δρόμο. Δεν βγήκαν στον δρόμο να πούνε Πούλα, Κόκαλη και έλα Μαρινάκη να γίνει διαδήλωση και να το διώξουμε τον τέτοιο. Πήγε, ήθελε την ΠΑΕ. Πήγε,
0: δίνει τον Κόκαλη, το
1: πόσα θέλεις, τόσα. Τι χρέη υπάρχουν κάτω το τραπέζι, πάνω το τραπέζι, τα αναλαμβάνω. Δηλαδή, ακολούθησε τον επιχειρηματικό δρόμο στον Πανέκο για να αλλάξει χέρια η ΠΑΕ, πρέπει να γίνει εμφύλιος.
0: Δεν πρέπει να γίνει εμφύλιος. Θέλει απλά κάποιος να φύγει.
1: Θέλει κάποιος να έρθει με πραγματικά λεφτά και όχι στο μιλητό. Γιατί όταν ήρθε η ώρα για πραγματικά λεφτά, όλοι την κάνανε με λαφρά πηδηματάκια.
0: Ήρθε ένα άνθρωπος με πραγματικά λεφτά και να του το έδινε.
1: Ποιος?
0: Ο Γιανακόπουλος δεν πήγε να την πάρει το 17 όταν την πάρκαρε. Πήγε.
1: Τι λες μου, ποιο 17?
0: Όταν ο Αλαφούζος πάρκαρε το Παναθηναϊκό και είπε.
1: Τώρα λες, όταν είχε τραβήξει την πριζά. Ναι, είχε πάει ο Δημήτρης, είχα βρεθεί. Μάλιστα, εγώ το είχα βγάλει το θέμα στο Sport 24.
0: Σωστός.
1: Και είχε βγάλει ανάρτηση ο Δημήτρης Γιανακόπουλος ότι ό,τι λέει είναι αλήθεια για αυτά που είχα πει.
0: Είχε πάει με την Τιλόη, με την άλλη, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, είχε πάει κανονικά. Είχα βρεθεί. Μετά πήγε όμως στο δεύτερο ραντεβού όταν ανέβηκε στη Βιανέξη μετά ο Αλαφούζος και του είπε ότι δεν προχωράω.
0: Και ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι από μια συγκεκριμένη επιχειρηματική οικογένεια. Υπήρξε ενδιαφέρον. Δεν προχώρησε. Υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Από ποια?
0: Δεν είναι. Από την οικογένεια Αγγελικούς.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Εγώ αυτό ποτέ. Εγώ αυτό δεν το έχω διασταυρώσει από κανέναν ποτέ.
0: Δεν πρόκειται να διασταυρώσει γιατί η συζήτηση έγινε και κόπηκε επί τόπου. Γιατί δεν ήθελε να πουλήσει.
1: Καλά, γιατί να θέλει να πουλήσει πάντως μεταξύ μας τώρα.
0: Ποιο, ο τέτοιο.
1: Αλαφούζος, γιατί να πουλήσει.
0: Γιατί μπαίνει μέσα, γιατί η ομάδα δεν πάει καλά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι θέλεις.
1: Φίλε, το είναι αλκοολίκ το ποδόσφαιρο μεγάλο. Άμα ήταν όσοι μπαίναν μέσα να φεύγανε, γιατί πόσοι νομίζουν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κερδίζουν.
0: Μην
1: κοιτάς τον Ολυμπιακό τώρα που έχει κάνει Ευρώπη, Champions League και πωλήσεις. Είναι τεράστια καράβια αυτές οι ομάδες από πλευράς χρημάτων.
0: Θα σου πω όμως τη διαφορά του ενός με το άλλο. Όλοι έχουν καταφέρει και κάτι και κάτι. Και
1: σωστό είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι σωστό.
0: Και άλλο ένα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη που σε κόβω. Ήρθε ο Σαβίδης. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα. Ήρθε ο πήγε ο Μαρνάκης. Πήρε, τα τασάρωσε όλα. Πάει ο Ηλιόπουλος που υποτίθεται δεν ξέρει και μπάλα. Σε δύο χρόνια παίρνει πρωτάθλημα.
0: Και ο Μελισανίδης,
1: το ίδιο, ναι.
0: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι άλλο. Τι με εκνευρίζει, ρε φίλε. Όταν θα ακούσω συνέντευξή του, που δεν την έχω

0: ακούσει ούτε στο Σαββίδι, ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στο Κόκαλι, ούτε τέτοιο. Πάντα θα αναφερθεί σε αυτά τα ρημάδια τα λεφτά. Πάντα. Πάντα θα μιλήσει τι έχει δώσει. Τι έχει δώσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ακούσει το μαρε το. Πώς το λένε το. Του Ολυμπιακού να πει ρε παιδί μου, έχω δώσει αυτά. Δεν έχω ακούσει τον.
1: Ναι, γιατί δεν έχει ανάγκη να το πει, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά ούτε οι άλλοι έχουν ανάγκη να το πούνε. Δεν το λέει μόνο αυτό, ρε γάμο το.
1: Γιατί έγινε, Δημήτρη, πρέπει να πάρω στο
2: θέμα. Το θέμα εδώ πάντως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λέει τα εκατομμύρια που έχει δώσει και ουσιαστικά δεν μπορεί να αποδεχθεί τα λάθη που έχει κάνει τόσα πολλά χρόνια για να είναι ναι, αποτυχημένος.
1: Για τόσα εκατομμύρια.
2: Έτσι.
0: Έχουμε πάρει 600 ποδοσφαιριστές. Έχουμε πάρει κάποια 250 προπονητές. Θα τελειώσει η λίστα, ρε φίλε.
1: Σε λίγο δεν βρίσκουμε, δεν θα πάρει κανένα.
0: Ναι, δηλαδή ένας ολόκληρος κόσμος. Και δεν το λέω υποτιμητικά για τον Μάρτιν, αυτόν που συζητάνε τώρα του Ολυμπιακού. Ένας ολόκληρος κόσμος με προπονητές. Ένα καλό προπονητή, δεν μπορεί να πει ότι είναι κακός ο Μπενίτεθ, να τον αφήσει ένα χρόνο ρε φίλε να δουλέψει. Ένα χρόνο. Και να του πάρει αυτό που θέλει ο προπονητής, όχι αυτό που θέλουν οι παρεμπρισκόμενοι.
2: Έγινε.
0: Αυτά,
2: γεια σου φίλε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξανάκουσα, παιδιά.
2: Πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.

0: τραγουδήσου.
1: Έτσι και έτσι του κύριου Δεϊθό.
0: Μια φορά και να γέρω.
1: Εντάξει, καλώς. Καλώς.
0: Μπήκε η γάτα στο χορό.
1: Μπορείς να βάλεις. Εκείνο το έχουμε γραμμένο που έλεγε ο Βερβελές.
0: Με γοβάκια
1: και εκείνο που έλεγε ο Βερβελές. Το στρώμα, το στρώμα μόνη μου, πώς το λέει αυτό.
2: Είναι το στρώμα μου
1: μόνο.
0: Κι όταν φούντος ο χορός
1: μπήκε
0: και
1: μέσα.
0: Έγινε πιο ζωηρός. Ένας γάτος πονηρός
1: ζήγωσε
0: απαλά και είπε πονηρά «Νιάου, ναι. Νιάου βρε γατούλα».
1: Γεια σας, παρακαλώ κάτι. Σας το έχω πει 100 φορές.
0: Γατούλα μου μικρή.
1: Μπορεί να διαφωνούμε σε οτιδήποτε. Μπορεί.
0: Νιάου.
1: Κάτσε να πω τώρα κάτι.
0: Έχουνε μιστάξει.
1: Να πω ένα σοβαρό.
0: Τι να πω μετά.
1: Δεν έχουμε μιστάξει.
0: Η γούνα σου η γκρι. Στα αληθινά δεν ξαναδά πουθενά. Δυο μάτια τεγάλα. Τόσο φωτεινά.
1: Να πω εγώ την έκκλησή μου στο κοινό. Το έχω πει 100 φορές.
0: Μπορεί να με διακόπτει, ρε φίλε.
1: Μπορεί να διαφωνούμε.
0: Προσπαθώ να πω εγώ.
1: Μπορεί να μην μας συμπαθούνε. Αλλά ρε παιδιά, με έτοιμα μέσα βγαίνετε, βρίστε, πέστε οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να ματιάζετε ρε εσείς. Μα δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα που παίρνουμε συνέχεια. Ξεματιάζετε να μας ξεματιάζουν τώρα που κάναμε κουβί. Φεύγουν τα χασμουριτάλια και είμαστε και το κεφάλι παρασπάσει. Μα δεν γίνεται αυτό. Άντε, σας πούμε ό,τι θέλει. Τι θέλει. Μπακασέτας, ο κορυφαίος παίκτης που χειράζει τον Παναγιώ. Κορυφαία μεταγραφή που έχει γίνει στον Παναγιώ. Στον κόσμο. Το λέω κι εγώ, ορίστε. Θυμάσαι αυτό. Ε?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό. Όταν πήρα ότι όταν τον είδα να παίζει, λέω ότι
0: ναι,
1: η κορυφαία
0: ναι,
1: μεταγραφή ναι, ναι, στον κόσμο φέτος.
0: Πώς το με το, όχι το Μέση που είχαν πει, μωρέ, ένα. Ξηγενειά παραλληλισμό. Τι ψάχνει, Παναγιώτα. Ψάχνει πάλι προπαγάνδα να κάνει βάρο.
1: Δεν κάνει προπαγάνδα η κοπέλα. Ψάχνει
0: να τρέχει στα δικαστήρια.
1: Όχι, ρε.
0: Να τρέχεται στα πειθαρχικά όργανα.
1: Πάει να επιβεβαιώσει.
0: Μαζί με τον άλλο εδώ το σπιούνο.
1: Πάει να επιβεβαιώσει ναι, κοπέλα τι ωραία τραγουδά.
0: Τι να κάνει, δηλαδή τι κάνει.
1: Με ένα γνωστό τραγούδι που ήταν σου ξέ.
0: Ποιο Παναγιώτα ψάχνεις.
1: Είναι ποιο, το στρώμα μου μόνο.
0: Γιατί το είχα πει εγώ αυτό. Τι κάνεις με πήγω λαμπίδα.
1: Το είχες πει, το ξεχάσες.
0: Εγώ.
1: Να σου πω, δεν το είχε πει αυτό. Το είχε πει, δεν το έχεις.
0: Έχω πει εγώ αυτό.
1: Βεβαίως και είχες κάνει και το Α. Τι νομίζεις, εγώ το Α το ξέρα απ' έξω. Εσένα θυμάμαι.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Ποιο σου πει ότι θα τα λέω καλά. Μια χαρά τα λέω εγώ, αλλά εσύ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εγώ καλά σου τα λέγα.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε και ένα σοβαρό άνθρωπο τώρα, γιατί δεν γίνεται με να ακούσει ένα. Πάμε στον Δημήτρη στο Εγάλιο. Έλα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τώρα.
3: Καλά είστε.
1: Α, καλά.
3: Άντε, πάμε Διονύση να πούμε για το θρύλο τίποτα.
1: Έτσι, ναι. Ναι. Για το θρύλο, παιδιά.
0: Εγώ νόμιζα να πούμε για την Δημοκρατία, ρε τίποτα.
3: Δεν θέλω άλλο.
1: Παιδιά, όχι όλους τους τρέλους. Όχι όλους τους τρέλους μαζεμένους.
3: Να ξέρεις, έχουμε ένα κοινό. Έχουμε και δύο πατέρα αστυνομικό, έτσι. Οπότε προφανώς είναι και ίδιες οι καταβολές, προφανώς, έτσι. Δεν ενδιαφέρουν πολύ.
1: Ναι.
3: Γιατί το ποπό τι σημαίνει κακό, είναι ρε εσύ.
1: Ο Διονύσης το λέει το ποπό. Εγώ το είπα. Εγώ είπα ναι.
3: Όχι, το λέω. Όχι, για το Διονύση το λέω.
1: Α, γιατί εγώ είπα ναι.
0: Εγώ είμαι περίμενος.
1: Τον πατέρα του, δεν ξέρω για τον δικό σου τον πατέρα του, τον έχω γνωρίσει. Είναι καπετάνιος με τα όλα του. Ωραίος τύπος.
0: Εγώ είμαι περίμενος για τον πατέρα μου. Είσαι καλά, ρε.
1: Αυτό σου είπε.
3: Εγώ πάντως να σου πω κάτι τώρα έξω την πλάκα. Στη δουλειά μου, τέλος πάντων που έχω, όποτε προκύπτει συνεργασία με αστυνομία, σου μιλάω έντοιμα, το κάνω δωρεάν. Γιατί αυτό με μεγάλωσε.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, εντάξει, λογικό δεν είναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά θα αφήσουμε αυτό. Είναι πιο σοβαρό που δεν μου γίνεται.
0: Πιάνει και τους γιους των αστυνομικών αυτό ή μόνο το. να ξέρουμε, θα μα χρειαστούμε τίποτα.
3: Αν ήσουν γιατρός, επειδή το επάγγελμα που έχω ασχολείται με αυτό, θα σε έπιανε. Τώρα δεν είσαι, οπότε δεν μετράει.
1: Ναι. Είναι γιατρός όμως των πληγών.
0: Έχω πώς πάω. Και χθες το βράδυ σε γιατρούς ήμουνα.
3: Όχι, να είσαι ο ίδιος, φίλε.
1: Να είσαι ο ίδιος
0: γιατρός. Γιατρός ψυχών είμαι κατά βάθος.
1: Να σε προμηθεύσεις. Αυτό είναι. Γιατρός ψυχών είναι, όντως.
3: Είσαι ψυχολόγος. Δεν μετράει σαν γιατρός ο ψυχολόγος.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ψυχολόγος είναι ο κότσος, εγώ είμαι ψυχίατρος, εγώ γράφω τη συνταγή.
3: Έλα, πάμε να σε τσαντήσω τώρα λίγο. Θα τσαντιστείς κακός για μένα, αλλά θα πειραχτείς τώρα χωρίς λόγο. Πάμε.
0: Δεν νομίζω, ναι, πάμε. Δεν νομίζω να με τσαντήσεις, γιατί θα αναγκαστείς να περιμένεις να ακούσεις δελτίο όπως σε βλέπω χρονικά.
3: Αλλά ό,τι μου πείτε εσείς, παιδιά, μη σας το χαλά. Ό,τι θέλετε, θέλω να περιμένω, ό,τι μου πείτε.
0: Ναι, γιατί άμα αρχίσεις και θες να βάλεις άκου. Να σου πω.
3: Όχι, ρε, εσύ, όχι, εντάξει, άμα κάτι σε ενοχλεί, θα σε πέσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Όντως έχει δεύτερο λόγο. Επειδή θα είναι η κουβέντα από ό,τι κατάλαβα σοβαρή.
0: Κάτσε να το πω.
1: Να έχει χρόνο για τα επιχειρήματά σου.
0: Μήπως να το βάλω να με ρωτήσει αυτό που θέλει για να έχω χρόνο να διαβάσω.
1: Ναι, μπράβο, ρώτησε τώρα αυτό που θες για να διαβάσει. Να διαβάσει, να ξέρει, θα σου πει.
3: Εντάξει, ερώτηση. Λέγε. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, άσχετα εγώ το οποίο σχέση έχετε δεν με αφορά, ούτε παίζει κανένα ρόλο.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι για άλλους. Όταν έλεγε ότι κάποια πράγματα που λέγονται δεν θέλει να πιστεύει ότι είναι από διοικητικούς, που πώς θα ρε, πριν δυο τρεις μέρες, δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
3: Ποιον εννοούσε, ρε, Διονύση. Ξέρεις.
1: Για κάτσε, πάμε στις ειδήσεις. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Παρά είναι σοβαρό.
0: Δεν ξέρω ποιο εννοούσε. Και εγώ από σχόλια διάβασα διάφορα ονόματα, αλλά θα είναι κάτι νιά να τα αναπαράγω αυτά τα ονόματα εδώ όταν τα διάβασα στο social media. Κατάλαβες. Δεν το γνωρίζω.
3: Δεν υπονοώ κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ δεν γνωρίζω. Ειλικρινά σου μιλάω ποιο εννοούσε.
1: Ε, δεν σου είπε.
3: Μια δεύτερη ερώτηση, αν προλαβαίνω. Αφού πρέπει να περιμένω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, ωραία, πάμε, για να το κάνουμε να είναι σήμα στην κουβέντα, κάτσε πάμε στο δελτίο.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Και περίμενε, έτσι δεν είναι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο Αμάν για τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε ξεκάθαρα τη σημασία τους στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε και σημείωσε πως είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Συντετριμμένος και μετανιωμένος δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Ο συνήγορος υπεράσπιση του καθομολογίαν δράστη Γιώργος Κοκοσάλης ανέφερε πως έδρασε εμβρασμό ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα που οδήγησαν στη δολοφονία του 21χρονου. Εν τω μεταξύ, γνώστες της κατάστασης κάνουν λόγο για κλίμα τρόμου, μέσα στο οποίο φέρεται να ζούσε ο νεαρός τα τελευταία χρόνια. Ότι θα καταστεί ασφαλής η διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν με μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μεταδίδει το Άξιος, μια νέα πιθανή συμφωνία θα περιελάμβανε τη δέσμευση του Ιράν για πλαφόν στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τη δέσμευση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τραγωδία στην Αίγινα από τον θάνατο βρέφους 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε από φαγητό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Τζάνιο απνοϊκό, χωρίς σφιγμό, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του. Σε προωρή αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω των προώρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο μετά από τροχαίο ατύχημα με σχολικό. Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε μαθητές και αναποδογύρισε ύστερα από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ευτυχώς από το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση πέθανε σε ηλικία 87 χρόνων ο ιδρυτής του μηδιακού κολοσσού CNN, Ted Turner. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε το ίδιο το ειδησεογραφικό δίκτυο. Στα αθλητικά, σε μία ώρα το Περιστέρι ΠΑΟΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Στις 10 το Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 3,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ και αντίστροφα.
1: Παραπολιτικά

0: 6 λεπτά μετά τις 6, έλα Δημήτρης εδώ.
1: Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, είπαμε χωρίς τις αντίλες τώρα, έτσι προφανώς για να σε παίρνω και σε παρακολουθώ, προφανώς έχω μόνο καλή διάθεση, έτσι.
0: Ναι.
1: Το να διαφωνούμε δεν κάνει. Λοιπόν, okay, άρα αυτό δεν ξέρεις ποιον εννοούσε.
0: Μα ναι, δεν σου πω, δεν έχω πει.
1: Όχι, όχι, ναι, εντάξει, παιδί, δεν διαφωνώ. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ, αυτό που φαίνεται να υπήρχε, τουλάχιστον έτσι νομίζω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, ότι η διοίκηση του ποδοσφαίρου προσπάθησε να το φρενάρει λόγω της Μαρίνας κλπ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν εννοώ
1: με τα χάστρια, δεν υπάρχει. Πιθανώς, έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Κάθε άλλο υπήρχε μια άλλη φημολογία ότι γράφανε δεξιά και αριστερά ότι με τον τρόπο που ήθελε η ΚΑΕ, το ΣΕΦ κτλ. Ότι θα μπλοκαριζόταν το κολυμβητήριο. Ούτε αυτό είδα να γίνεται. Και τα δύο βλέπω, είδα να υπογράφουν με το Χαρδάλια, είδα βρίσκεται, δεν βλέπω κάτι.
1: Άρα δε, η διοίκηση του ποδοσφαίρου. Τώρα μιλάω αντικειμενικά, αλλά δεν μπλόκαρε σε ένα βαθμό όλη την ιστορία.
0: Μα τι να μπλοκάρει, πώς να μπλοκάρει.
1: Αντικειμενικά καθυστέρησε.
0: Πώς να το καθυστερήσει, τι σχέση έχει η διοίκηση του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, αυτό παιδί μου, έχει ο Δήμος, εντάξει, δεν είναι άσχετος με τη διοίκηση του
0: ποδοσφαίρου. Όχι, καμία σχέση. Τι σχέση έχει, τι λες τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πάλι δεν το ξέρω γιατί γράφουν πολλά. Η Sport Day ανήκει στον όμιλο της διοίκησης.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Και επειδή είναι πολύ, νομίζω επειδή ήταν σε φάση διαπραγματεύσεων η Sport Day τον τελευταίο καιρό και επειδή έχω ακούσει και κάτι, κράτα μια επιφύλαξη όταν και αν ολοκληρωθεί να σου πω.
1: Δηλαδή
0: θα σου το πω αλλιώς. Εκτός αέρα θα σου το έλεγα σαν να είμαστε φίλοι. Στον αέρα δεν θα σου το πω γιατί δεν θέλω να εκθέσω ονόματα.
1: Όχι, όχι, παιδί, απλά επειδή έκανε αβάντα στον πρόεδρο του Παθναϊκού, το ξέρεις φαντάζομαι την προηγούμενη εβδομάδα με ό,τι συνέβη στην Παλένθια. Λέγανε ότι ανήκει στο. Στην Alter Ego, ότι ανήκει στο. Λέγανε και ότι αβαντάρτε το τέτοιο. Αν δεν ανήκει, κακώς το λέγανε. Εγώ δεν το ήξερα καν. Εγώ είχα μείνει ότι ανήκει στο Sport FM, σκεφτούνται. Ούτε ήξερα ότι έχει πουληθεί, δεν είχα ιδέα. Αλλά ότι αβάνταρε τον πρόεδρο του, αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω που ανήκει, αλλά του έκανε αβάντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πρόεδρο και τις ομάδες που έχει πάρει, τώρα αντικειμενικά. Δεν έχω δει κάπου να έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Εγώ έχω άλλη άποψη.
1: Ωραία. Η αγορά μπορεί να με αιτιολογήσει. Πού πιστεύει ότι έχουν βοηθήσει, γιατί προφανώς μπορεί να κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι γενικότερα και στις επαφές του, ανεξάρτητα αν εμείς θεωρούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν βγει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, νομίζω ειδικά η ενασχόληση με την Νότιχαμ του έχει αλλάξει επίπεδο σε πολλά κομμάτια. Και τα οποία αποτυπώνονται. Τα οποία αποτυπώνονται και ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε και με την κατάκτηση του conference.
1: Με ποιους παίχτες.
0: Ναι, εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και παίχτες. Απαραίτητα παίχτες.
1: Αυτό σου λέω βρεσί. Πρακτικά δηλαδή, πού φαίνεται. Δηλαδή, πρακτικά. Ακόμα και με τον Κάρμο.
0: Στο γεγονός ότι ο Κάρμο. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι τη δεύτερη χρονιά.
0: Πώς ήρθε ο Κάρμο. Πώς ήρθε ο Κάρμο εδώ, εγώ τον πήρα.
1: Όχι, την πρώτη χρονιά ήρθε δανεικός. Τη δεύτερη έγινε αγορά. Δεν τράβηξε. Την πρώτη που τράβηξε.
0: Πώς ήρθε όμως εδώ. Πώς ήρθε εδώ όμως, φίλε.
1: Την πρώτη χρονιά ήρθε, τον είχε πάρει δανεικό από ποια ομάδα τον είχε πάρει.
0: Ναι, και τη δεύτερη πώς τον πήρε, τον αγόρασε η Νότιχαμ.
1: Ναι, βρε, αλλά τη δεύτερη δεν τράβηξε.
0: Άλλο, και τι να κάνω, εγώ τον πήρε, δεν τον πήρε.
1: Ναι, βρε, Διονύση, αλλά να σου πω κάτι, ολόκληρη ιστορία με την Νότιχαμ για μια χρονιά του Κάρμου που δεν τράβηξε.
0: Μα δεν είναι μια χρονιά του Κάρμου, ρε φίλε, εσύ τι βλέπει.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχολείς με κάποια άλλη ομάδα να πρέπει να έχει και καλά αντανάκλα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, επειδή είναι ομάδα. Δηλαδή, αν ασχολιόταν ρε παιδί μου με μια. Τι να σου πω. Με ένα ορυχείο. Θα λέγατε τι επίπτωση έχει στον Ολυμπιακό η ενασχόλησή του με το ορυχείο.
1: Θα σου πω.
2: Γιατί συνδέεται το ότι πήρε. Άλλο ήταν το μαγαζί και άλλο το άλλο.
1: Ναι. Αυτό φαντάζομαι δεν ισχύει και για τις σχέσεις που έχουμε με τις γυναίκες μας και με τις υπόλοιπες, να υποθέσω.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Τι λες τώρα.
1: Τι θέλω να σου πω με αυτό.
2: Ότι νομίζω ότι έχω την εντύπωση. Συγγνώμη να πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι τις γυναίκες μας δεν τις αγοράζουμε. Από ό,τι ξέρω δηλαδή.
1: Όχι, βρε, δεν το πάω.
2: Ξέρω εγώ.
1: Θέλω να. Προφανώς να σου πω. Εντάξει, δεν εννοώ αυτό.
2: Τι σχέση έχουν οι γυναίκες με τις ομάδες.
1: Ένας άνθρωπος έχει θεά ουσία και όρεξη να ασχοληθεί με κάτι σε ένα μέτρο. Έτσι, γιατί έχει άλλα 700 πράγματα.
2: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με ένα πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πιστεύεις ότι η ενασχόληση με την Νότιχαμ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Του τρώει περισσότερη ώρα από ό,τι θα του τρώγει η ενασχόληση με τα καράβια του, με τις άλλες επιχειρήσεις του κλπ. Δηλαδή αυτό το, είχε άπλετο
1: είναι
2: χρόνο.
1: Είναι
2: είχε δηλαδή άπλετο πράγμα. Χρόνο και γι' αυτό ασχολείται με τον Ολυμπιακό, ενώ τώρα δεν έχει χρόνο. Πιστεύεις ότι οι επιχειρηματίες αυτού του μεγέθους, αυτού που πρέπει να ασχολούνται με την ομάδα.
1: να σου απαντήσω. Δεν το λέω απόψη χρόνου μόνο. Το λέω απόψη πάθου, όρεξη. Το λέω και από αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Απλά είναι κάτι πρωτόγνωρο νομίζω. Δεν το ξέρω.
2: Όχι, εγώ δεν λέω. Δεν ξέρω αν ωφέλεις ή όχι που λέει ο Διονύσης. Εγώ απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, η οποιαδήποτε κίνηση να μετέτε το τι αντανάκλαση έχει, ξέρω εγώ, στην ομάδα. Η επιχειρηματική κίνηση.
1: Εάν πάρει φέτος η Νότιχαμ το Europa, θα παίζει Champions League του χρόνου.
0: Ναι, θα παίζει.
1: Ωραία, αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, δύσκολο μεταξύ
0: παίζει μας. Κανονικά.
2: Παίζει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα.
0: Έχει γίνει την πριν λίγο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι διοικητικό για να μην υπάρχει τσούγκρισμα.
1: Οκ, okay, εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, θέλω να το ρωτήσω. Ωραία, και κάτι τελευταίο, δεν θέλω να σταλαιπωρώ τώρα, έτσι.
0: Τι μεταλαιπωρεί,
1: επικόκαλη, κάναμε κάποιες χύψη μεταγραφές. Ξέρεις, δεν χρειάζεται, πάρω κοντινή ηλικία, έχουμε το 81, είμαι τόσο παρόμοια πράγματα, ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας, χωρίς να έχει λιγότερα έσοδα από τότε, νομίζω παραπάνω έχει, γιατί η αλήθεια σε αυτό ο πρόεδρος είναι πολύ καλός και στη διαχείριση εσόδων-εξόδων, έχει παραπάνω έσοδα, θεωρώ. Παίχτες και μεταγραφές τέτοιου τύπου δεν κάνουμε πλέον εδώ και χρόνια. Ποιος ο λόγος?
0: Δεν κάναμε. Πώς δεν κάναμε?
1: Επιπέδου Γιωβάνι, Τάκοβιτς, Ελία.
0: Ο Μαρσέλο που ήρθε εδώ τι ήτανε?
1: Ελεύθερος.
0: Τι σημασία έχει αν ήταν ελεύθερος ή όχι? Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να μας πιάνουν κότσους να πληρώνουμε και ομάδες δηλαδή.
1: Πρέσι, τις μεταγραφές που γίνανε επικόκαλοι.
0: Ναι,
1: τι έχουμε κάνει τώρα.
0: Δεν ήρθε ο Χάμες εδώ? Τους παίχτες κρίνω εγώ, δεν κρίνω εγώ τέτοιο.
2: Ο Ριβάλτο ήταν αγορά.
1: Όχι, αλλά ήταν παίχτες πεζούμενοι, ναι. Δεν ήταν σε φάση.
0: Γιατί δεν ήτανε παλέμαχοι, ήτανε.
1: Ο Μαρσέλο δεν ήταν.
0: Δεν πήγε στη Φλουμινέση μετά και έπαιζε και λέγαμε πως παίζει στη Φλουμινέση και εδώ και δεν έπαιζε. Δεν πήγε μετά, ο Χάμες δεν έπαιζε, έπαιξε με την Εθνική Κολομβία που έβαζε γκολ και λέγαμε εδώ γιατί δεν έπαιζε και τα λοιπά μετά.
1: Δηλαδή το Χάμες και το Μαρσέλο τους τοποθετείς παρόμοιες μεταγραφές με Ριβάλτο, Γιωβάνι.
0: Του θεωρώ πολύ ψηλό, αλλά θεωρώ ότι είναι άλλο το ποδόσφαιρο πλέον.
1: Εντάξει,
0: τα έχω ξαναπεί την άποψή μου για αυτό το κομμάτι. Δεν έχει να κάνει. Θεωρώ. Καταρχήν δεν είναι ίδιοι σε αγορές, να το πω διαφορετικά. Αν ο Ριβάλτο και ο Τζιωβάνι τότε είχαν το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία σαν επιλογή και πρωτάθλημα Κίνας, θα πήγαιναν τρέχοντας.
1: Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Πολύ πιθανό, ναι, δεν διαφωνώ. Και δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια αυτό. Αλλά όντως μπορεί, δεν έχει άδειξη αυτό. Όντως τότε δεν ήταν. Κάτι άλλο ακόμα. Λέμε ότι εντάξει, μία στα τόσα χρόνια κλπ. Είναι λογικό, αν και τώρα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει και στην Ολυμπιακό όσο παλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι φυσιολογικό να το πάρει και άκη, ο Πάο και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά διαφωνώ σε αυτό. Για ποιο λόγο?
2: Ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι φυσικό να το πάρει.
0: Για πες, διαφωνείς?
1: Για μένα δεν διαφέρουν οι άλλοι. Για μένα, εγώ Ολυμπιακός είμαι, τις άλλες ομάδες βλέπω πιο κάτω. Αναγκαστικά λόγω των δεδομένων τελευταίων 30-40 ετών. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για μένα δεν ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία αυτό να το θεωρούμε φυσιολογικό. Το brand του Ολυμπιακού έχει άλλο κόσμο, άλλα έσοδα, άλλες πωλήσεις, άλλα όλα. Οπότε δεν ξεκινάνε από την ίδια βάση. Όταν φέτος χάνεις το πρωτάθλημα την ΑΕΚ, δεν το χάνεις από μια ομάδα που ξεκίνησε από την ίδια βάση. Ξεκίνησες όπως και πέρσι και πρόπερσι, από πολύ πιο μπροστά. Με λίγα λόγια, έκανες πολλά λάθη για να χάσεις το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξεκίνησες από τα ίδια. Το brand του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ, δηλαδή, όπως και να δείτε, σε έσοδα, κόσμο, διαφημίσεις, έρισμα στο εξωτερικό, όπου και να το δεις, απέχει πάρα πολύ. Οπότε για μένα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία να το χάνεις το πρωτάθλημα. Δεν είσαι απέναντι στην
0: Τζέρση. Είπε κανείς ότι δεν θα είναι αποτυχία?
1: Δεν μιλάω μόνο για φέτος, μιλάω γενικά. Και κατά τη γνώμη μου, από την πρώτη τελευταία χρονιά του Μάρτινς, είναι πόσα χρόνια είναι, 4-5, δεν θυμάμαι πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει, μπάλα πραγματικά δεν έχουμε δει. Και μπάλα εγώ πώς το κρίνω? Όταν στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζεις με κάποια ομάδα στη Λαφέρα, Τρίπολης κλπ. Στο Καραϊσκάκι μέσα να μην σου βγάζουν όλη την ψυχή για να πάρεις και να παίρνεις σοπαλία στο τέλος.
2: Καλά, παίρνεις δε φίλε, 4 έριξες όλους τα
0: τίποτα. Γενικά τίποτα καλό, έχεις δει?
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός της Champions League φέτος έκανε κάτι καλά, πιστεύεις ή όχι?
1: Το ότι πληρώνω διαρκείας και εδώ και πηγαίνω, κάτι λέει νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, να σε πάρω να αποθεωθούμε αυτή τη στιγμή.
0: Όχι. Λέω ρε παιδί. Άλλο λέω.
1: Μπροστά πάμε κρίνοντας τα λάθη. Το να αποθεωνόμαστε και να.
0: Εγώ δηλαδή λέω ότι ανεξάρτητα αν μένει φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη στα 30 μάτς που έχει παίξει 29, πόσα έχει παίξει, θεωρώ ότι δεν το έχει κάνει κανένα άλλο προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στο Champions League μας πήγαμε πολύ καλά.
0: Γενικά λέω
1: ότι δεν το κάνω εσύ. Τι να το κάνω όταν πηγαίνω να δω ένα μάτς με μια ομάδα, ξέρω εγώ, από τη μέση και κάτω και δεν μπορώ να ευχαριστώ λίγο ποδόσφαιρο να βάλω 2-3 γκολ. Γιατί εντάξει, πέρα από το αποτέλεσμα, με τέτοιες ομάδες να βλέπεις και λίγο μπαλίτσα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Αλλά να βλέπουμε και είναι μεγάλη διαφορά.
0: Το έχουμε αναλύσει και στην προπονητή και τα λοιπά. Έγινε φίλε, φιλιά.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έφυγε.
1: Πού πήγε ο Βαλάντης?
0: Πού ξανάρθει. Έλα ξανάρθει. Είναι δυνατόν τον φάτε έτσι το Βαλάντη?
1: Δεν τρώω και το Βαλάντης.
0: Είναι δυνατόν? Γιατί μπροστά από το Βαλάντης υπάρχει το χρυσό. Χρυσό Βαλάντης. Όταν σημαίνει δεν είχατε φάει. Έλα κύριε Βαλάντη.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, φίλε.
0: Έχουμε υπάρξει σε καλύτερα, είναι η απάντηση. Η σωστή.
2: Όλοι.
0: Άμα θέλουμε να πούμε.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Άμα θέλουμε να πούμε, να κοροϊδευτούμε μεταξύ μας και εμείς και εσείς, λέμε καλά, όλα καλά. Εσείς όλα καλά, καλά λες και εσύ και όλοι καλά, κατάλαβες.
2: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, ότι έχουμε υπάρξει καλύτερα είναι πάντα
0: έτσι.
2: Έτσι πάει. Αλλά τι να κάνουμε, προχωράμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Την ερώτηση που έκανε ο προηγούμενος ο φίλος εκεί για την ανάρτηση του Καραπαπά.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ πόσο βλέπω, αν εντός εξής τη λόγω αυτή η όλη υπόθεση, τότε είναι σοβαρό θέμα, έτσι. Είναι προδοσία αυτό το πράγμα κατά την δικιά μου γνώμη. Και νομίζω ότι ο ερασιτέχνης αποκλείεται να είναι, εντάξει. Οπότε ποιος μένει, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Δεν θα πω παραπάνω, θα δούμε.
0: Κάνουμε εικασίες ή μακάρι να πάμε καλά.
2: Εικασίες δεν θα κάνω, όχι. Εντάξει, ούτε θα πω, ούτε θα αναπαντήσω, αλλά ναι. Απλά εγώ έχω να πω ότι ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να είναι με 100%, 1000% δεν είναι ο ερασιτέχνης. Δεν βάζει τόση. Πάμε παρακάτω. Κάτι για τα έσοδα και έξοδα που είπε προηγουμένως ο φίλος. Επίσης, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Θα το λέω όποτε βρίσκω ότι χρειάζεται να το ξαναλέω. Επικόκαλη την εποχή του κόκαλη ήταν διαφορετικά έξοδα και τα έσοδα.
0: Δεν μου λέει και έσοδα, ρε Συμβαλάντη, και η εφορία ήταν διαφορετική, όλα ήταν διαφορετικά.
2: Ναι, όλα ήταν διαφορετικά. Το Τζοβάνι, ένα Τζοβάνι τώρα. Τότε πόσο δεν είχαμε πάρει, θυμάστε? Γιατί δεν θυμάμαι εγώ το νούμερο ακριβώ. Θυμάστε πόσο είχε έρθει ο Τζοβάνι εδώ, στον Ολυμπιακό, τότε, θυμάστε, Διονύση?
0: Πόσο δεν είχε πάρει, ρε φίλε?
2: Καλά, πες ένα χι νούμερο. Αυτό το χι τώρα πρέπει να το βάλουμε επί 20. Γιατί η αγορά έχει αλλάξει. Τότε σε εποχές, τότε αγοράζα ένα σπίτι.
0: Καταρχήν τότε είχαμε
2: 400.000 ευρώ.
0: Δραχμές δεν είχαμε τότε, ρε φίλε. Δεν είχαμε ευρώ.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ σου λέω, τότε σε εποχή αγοράζαμε 300.000 ευρώ τότε, ας πούμε σε ευρώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα δραχμές να σου πω.
0: Νομίζω λέγανε...
2: Το ίδιο σπίτι θα το πάρει 800.000 με 1 εκατομμύριο σίγουρα, έτσι, έχουν αυξηθεί τα πάντα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να συγκρίνεις εποχές οι οποίες δεν είναι ίδιες πλέον. Έτσι. Τα έξοδα είναι παραπάνω τώρα και τα έξοδα πρέπει να είναι παραπάνω. Για να βγει ένα σύλλογος, οτιδήποτε, μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, θα πρέπει να έχει κάποια έσοδα. Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, οπουδήποτε, δεν έχουν έσοδα να έχονται ούτε στα ίσια, εγώ πιστεύω. Νομίζω πιο πολλά χάνουν παρά παίρνουν, όπως το βλέπω εγώ. Και ας μην ξεκινήσουν τώρα να πούν ότι πουλήσαμε πέρσι ο Κοστούλα 40 εκατομμύρια και κάτι άλλα. Αυτά 40 εκατομμύρια
1: δεν είναι. Συγγνώμη, σου λέω, Ξοβαλάντη. Δεν θέλω να μπω πολύ στην κουβέντα σας, αλλά έχω την εντύπωση που πολλές από τις αγορές που γίναν τότε επί Σοκράτη Κόκαλη ήταν με τραπεζικά δάνεια στο όνομα του Ολυμπιακού. Τα οποία μετά τα βρήκανε μπροστά του.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
1: δεν ήταν λεφτά που βάζω εγώ ο πρόεδρος από την ΠΑΕ από την τσέπη του. Ήταν τραπεζικά δάνεια.
2: Όχι.
1: Τα οποία ήταν στο όνομα του Ολυμπιακού η εγγύηση. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό, Κώστα.
1: Ναι, το λέω, όλες οι ομάδες το κάνουν.
2: Αλλά μετά ναι, δεν διαφωνώ, αλλά τα βρήκαν μπροστά και τα βρήκε και ο Μανάκης μπροστά. Μα και τα πλήρωσε. Έτσι,
1: τα πλήρωσε όλα αυτά. Φυσικά τα βρήκε μπροστά.
2: Βεβαίως. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα διάφορα. Και πλέον η αγορά τότε, να πω για τους ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχαν, όπως είπε και ο Διονύσης προηγουμένως, δεν υπήρχε ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Κατάρ, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά θα βάλω και το MLS, το οποίο είναι τώρα 10-15 χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το MLS βάζει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, δίνει πολλά λεφτά στους παίκτες, οι οποίοι στην ουσία δεν τα αξίζουν κιόλα.
1: Το MLS φεύγουν από Ρεάλ και από τέτοια ομάδες και πάνε εκεί.
2: Ναι, αλλά όμως Δεν είναι μόνο από ρεαλ και τέτοιε ομάδε.
1: Δηλαδή.
2: Κώστα.
1: Όχι, δεν είναι εδώ. Έλληνε παίκτε πήγαν εκεί και παίζανε.
2: Ναι. Και μάλιστα είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ. Δηλαδή πληρώνουν παραπάνω του παίκτε. Πληρώνουν πολύ παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω.
2: Πάρα παραπάνω. Πολύ λεφτά εδώ πέρα και ειδικά. Αυτό το American Dream που λένε, ξέρεις, το αμερικανικό όνειρο που λένε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ένας παίκτης πιο πολύ θα του αρέσει να έρθει εδώ στην Αμερική παρά να πάει στα Δική Αραβία. Άστε αν τα λεφτά ήταν λίγο λιγότερα ή ξέρω το ένα το άλλο. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί ο Μέση δεν διάλεξε να πάει κάτω εκεί και ήρθε εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Μπάσε τόση. Να, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Φέτος ο Παναθηναϊκός θα βγει η Ευρώπη. Ξέρεις,
1: φυσικά
2: το ξέρεις αυτό.
1: Φυσικά θα βγει. Έχει καπαρώσει και το κόφρεν.
2: Είσαι σίγουρος.
1: Γιατί?
2: Έτσι λέω, ρωτάω. Είσαι σίγουρος.
1: Πώς να μην βγει, για κάτι. Γιατί είναι πονηρή ερώτηση. Αλλά πώς να μην βγει, για βρες με έναν τρόπο να μην βγει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό εσύ σκέψου και πες μου το μετά. Σκέψου το λίγο και άμα θέλεις απάντα. Σκέψου. Αν θα βγει φέτος ο Παναθηναϊκός Ευρώπη ή όχι.
1: Α, τα προκληματικά λες. Αν περάσει τα πραγματικά.
0: Καλά, καλά. Ναι. Κοίτα, με την πατήσει κανένα άλλο βαλάκι.
1: Για αυτό σου λέω, παιδιά.
0: Μπορεί να κρυβόμαστε. Άσε να αποφύγουμε την κουβέντα. Άσε να αποφύγουμε την κουβέντα, λέω. Μη στάξει πουθενά αλλού το έργο σου.
1: Γιατί έχουν και άλλοι προκληματικά φέτο.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να είναι και πιο δύσκολο του Παναϊκού.
0: Αλλά πιο δύσκολο δεν θα είναι, γιατί θα είναι
2: φαβερό.
0: Όταν έχει να το κάνει καιρό.
2: Και να έχουμε ένα συντελεστή καλύτερο από τον Παναϊκό και να περάσουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Έχουμε το μεντί. Το μεντιλί παρκή
0: θα βάλατε μου, πάρε με 20 μάνια, θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε βάλατε μου.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Φιλιά, προχώρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Γερά. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10, το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίμο Παρνές, γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού με 6-6 ευρώ ανά άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να σας ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήστε το 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Τα εξυπεύθυνα. Πάμε στο Νίκο το καλύτερο.
1: Έλα, Νίκο.
3: Γεια σε διά, γεια σε φίλοι μου, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, σε χάσαμε.
3: Τι γίνεται,
1: Συγκινημένος από τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, τι εξελίξεις, γιατί τα χάσα.
1: Όχι, τίποτα, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
3: Κοίτα να δεις τώρα, γιατί είδες τώρα, με ξεκινάς από το τέλος να με τώρα. Τη φύλαγα την ερώτηση να πούμε τώρα τελευταία. Γκότσο, γιατί, λοιπόν, πες μου τώρα. Λοιπόν, γιατί έχουν εξεσαλώσει, να πούμε τώρα, Τζίγκερ,
1: ναι.
3: Καπετάνιος και εκ το δεξιό, να πούμε, ο Ζέτς. Πες μου τι συμβαίνει.
1: Τίποτε.
3: Μόνο εσύ μπορείς να δώσεις απάντηση.
1: Αφού έδωσε 100 φορές.
3: Για ξαναπες, εγώ δεν την άκουσα.
1: Τίποτε, ρε. Πάμε γήπεδο. Πήγαν γήπεδο. Γιατί αν
3: πάνε,
1: τελευταία παιχνίδια στη λεωφόρο που υπάρχουν.
3: Τελευταία παιχνίδια. Καλά, αυτό δεν παίζει τώρα, τελευταία παιχνίδια μεταξύ μας τώρα.
1: Γιατί.
3: Δεν παίζει αυτό τώρα.
1: Πάντως περίπτωση να πάνε για να προετοιμάσουν, να γυρίσουν και τα λοιπά, ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Εγώ αυτό παρακαλώ.
1: Εσύ να παρακαλώ. Γυρίσω... Αλλά δεν υπάρχει.
3: Χάρα, Ζήγκερ Παναθηναϊκάρα. Εγώ αυτό, να πέσουν εξαιρεί όλοι. Λοιπόν, πες μου τώρα θα βαθικά.
1: Νομίζω πάντως ότι τρολάρει και λίγο. Αφού είδε το θόρυβο που έγινε την πρώτη φορά, σου λέει κάτσα ξαναπάω να γράφουν. Πλάκα έχει.
3: Ναι, γλεντάει να σου πω κάτι. Αυτό κάνει ο Τζίγκερ, τους λεντάει να πούμε και καλά κάνει. Έτσι, λοιπόν, δεν τους κάνει κανείς. Ο Αλαφούζος δεν τους κάνει, ο Τζίγκερ δεν τους κάνει. Λοιπόν, δεν τους κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά όμως τώρα, γιατί εδώ πέρα
1: ναι.
3: Αυτό που χρειάζεται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, αυτό που χρειάζονται είναι να κλείσουν ραντεβού στα ιατρία όλοι και να πάνε για λομποτομή. Όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, η πλειονότητα, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα γκάλωπ τώρα. Να μην είναι να φύγει ο Μπενίτεθ, ας πούμε. Δηλαδή, πες με εσύ τώρα.
1: Τι να πω.
3: Να μην είναι. Να μην
1: ότι
3: να κάνει τι αυτό.
1: Αν τολμούσες πριν από ένα μήνα να πεις κάτι, ναι. Ότι σε ένα μάτς δεν έκανε λάθος, αυτοί οι οποίοι βάζουν τα γκάλωπ τώρα θα σε είχαν κρεμάσει τον τοίχο σαν προδότη.
3: Έχεις δίκιο. Το θέμα είναι όμως τώρα, εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε τώρα. Εδώ τι λέμε
1: εδώ,
3: τώρα.
1: Εδώ, φίλε, το ένα χέρι είναι βιτάλο. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Ο Μπενίτεθ έδωσε δικαιώματα με την παρουσία του, δηλαδή δεν τα πήγε καλά.
3: Δικαιώματα έδωσε. Δηλαδή, συγγνώμη, πάμε στα βασικά. Πάμε στα βασικά. Σου στέλνει ο Ζάετ ένα παίχτη, α πούμε, βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή, και σου λέει ότι αυτό ο παίχτη, α πούμε, είναι, α πούμε, δηλαδή, ότι καλύτερο έχουμε στην Κροατία.
1: Α, για το δεν τον
3: έχουμε,
1: για το
3: δεν τον έχουμε, ναι, δεν τον έχουμε δει ούτε λεπτό. Όχι ψέματα, τον έβαλε 5 λεπτά σε ένα.

0: παιχνίδι.
1: 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά σε ένα παιχνίδι. Πάμε λοιπόν. Παίρνει ζευγάρι, όλοι ψάχνουν να βρούνε επιθετικούς, ας πούμε, που να έχουν μια ομοιογένεια, να έχουν παίξει. Του παίρνουν ζευγάρι δύο επιθετικούς, τον Τετέι και τον Παντελίδη, ας πούμε, και τον έχει βάλει τον ένα παίχτη και οι δύο μαζί νομίζω είχαν κάνει 15 γκολ τα Χριστούγεννα. Ο ένας είχε κάνει σίγουρα 7, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους βάζει και δεν τους έχει βάλει να παίξουν μαζί ποτέ, ένα ημίχρονο τους έβαλε. Ένα. Αυτός ο προπονητής να τον κρατήσει, να τον κάνει τι, και να βγαίνει να απαξιώνει τους παίκτες, να απαξιώνει όλους τους παίκτες, να λέει ότι δεν μου κάνουν ούτε οι επιθετικοί, δεν του κάνει κανείς. Λοιπόν, να τον κρατήσει αυτό τον προπονητή γιατί.
1: Όχι, για μένα ο ίδιος δηλαδή τα πήγε εκεί τα πράγματα.
0: Απλά
1: καμιά φορά στον Παναθηναϊκό, ναι, πρέπει ρε, ναι, παιδί μου, να τερματίσει το πράγμα. Για, ναι, να δουν όλοι το φως το αληθινό. Γιατί αν τους το λες την ώρα που συμβαίνει, α, κάνεις, ναι, πόλεμο, κάνεις ράνι, το ένα το άλλο.
0: Ναι. Ναι, αλλά εδώ τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, τον είδαμε τον άνθρωπο. Για να μην γίνομαι γραφικός και κουραστικός και κάνουμε αναδρομή στον κύριο Μπενίτε που πήρε το UEFA που μας έχουν ζαλίσει με έτοιμη ομάδα τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ που είχε παίξει δύο τελικούς Champions League. Να πούμε εκεί πέρα ο άνθρωπος και πήρε, ας πούμε, δηλαδή. Πήρε το UEFA και μετά την επόμενη χρονιά, ας πούμε, δηλαδή είναι αυτό που λένε, έκατσε στο τραπέζι των ζαριών και έριχνε όλη νύχτα 6-5. Εξάρες και 6-5, ας πούμε. Λοιπόν, πήγε την επόμενη χρονιά, κοιμήθηκε ο Θεός, έκανε εγκλήματα και ο Αντζελότη και πήρε το Champions League. Το τότε δίνει αποζημιώσεις, ας πούμε. Δεν έχει πάρει άλλο τίτλο μεγάλο, πήρε
1: από
0: και ένα πρωτάθλημα.
1: Με... από τότε όχι, ναι, δεν έχει.
0: Πήρε... Λοιπόν. Πήρε και ένα πρωτάθλημα, νομίζω είχε πάρει με τη Λίβερπουλ, ας πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, το αυτό, επειδή οι δημοσιογράφοι, αυτοί που γράφουν τα blog, είναι φρέσκοι οι περισσότεροι και δεν βλέπανε ποδόσφαιρο, για να μην μιλάμε αν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Να πούμε ότι είναι φρέσκοι, ας πούμε, και ό,τι διαβάζουν σου λέει, α, μεγάλος προπονητής, μεγάλος. Πώς ρε φίλε, το θυμάστε
1: το
0: τελικό.
1: Είναι, φίλε, το κακό δεν είναι το οι δημοσιογράφοι
0: το λένε
1: αυτό. Το τελικό
0: που πήρες απέναντι
1: το
0: ο κύριο Μπενίτε.
1: Ακού, το κακό είναι ότι τα ίδια, διαβάζει και ο Αλαφούζος.
0: Έχεις δίκιο. Και λοιπόν, και λένε τώρα μήπως να μείνει, μήπως να φύγει. Εμείς δεν πάμε με τα αποτελέσματα. Άσχετο αν αυτό είναι ένα κριτήριο για μια παρέ ή μια, ας πούμε, να πεις ότι ρε φίλε πήγες, δεν πήγες. Εδώ μιλάμε ότι είναι 6 μήνες στην ομάδα. Παίζει μέσα έξω, χάνει, κερδίζει. Χάναμε 2-0 από τον Ολυμπιακό, δεν είχαμε κάνει φάση και έπεσε με 7 αμυντικούς. Είναι έτσι. Να μας πει και ο Βερβελές που το βλέπε. Είναι
2: έξαλλος,
0: έτσι, δεν είναι.
2: Έξαλλος.
1: Έτσι είναι, εντάξει.
0: Με 7 αμυντικούς και χάνει 2-0, ρε
2: ναι,
0: μεγάλε.
2: Απλά όταν φτάνει στο σημείο ο Παναθηναϊκός να δώσει έναν προπονητή τον οποίο έφερε. Βγήκε ο πρόεδρος του μπροστά, έκανε συνέντευξη τύπου εκεί, πώς το είπε, debate, φώναξε δημοσιογράφους για να δείξει ότι είμαι παρόν για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζω σελίδα.
1: Εντάξει, δεξιά-αριστερά,
2: ναι, δεξιά-αριστερά, διαβάζαμε στα πρώτα μάτια για την άβρα του Μπενίτεθ που αλλάζει τον Παναθηναϊκό.
1: Άβρα, αυτό το
2: για το Παναθηναϊκό του δεύτερου γύρου, ο οποίος
1: κάνει,
2: κάνει πορεία πρωταθλητισμού και πώς έχει μαζέψει την κατάσταση. Και το γεγονός ότι αυτός ο προπονητής για να φύγει θα πρέπει να πάρει από τον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια ευρώ για να παίξει εδώ πόσα 30 μάτσα έχει παίξει σύνολο.
0: Αυτή είναι η μαχαιριά.
2: Εντάξει.
0: Η μαχαιριά αυτή είναι. Η μαχαιριά αυτή είναι. Το ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει πόσα θα πάρει 8-10 εκατομμύρια για μισή σεζόν.
2: Ήξερες, το ήξερες αυτό, φίλε, όταν το πρώτο ήρθε. Θυμάμαι, είχαμε κάνει κουβέντα και εδώ ότι οι Ισπανοί γράφανε στη Θέλτα τι έγινε όταν έφυγε.
0: Ναι,
2: ότι δεν θα αφήσει τελευταίο ευρώ. Αυτά τα ξέρεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα συμβόλαιο αυτή με το Μεντιλίμπαρ. Ένα χρόνο ακόμα. Παίρνει δύο κάτι, τρία παρακάτι και να γίνει στραβή και να τον φωνάξει. Να του πει: εδώ, μίστερ, πώς τα βλέπεις, πάμε, δεν πάμε. Δεν πιστεύω θα πάρει τρία παρά ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις πώς το λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
2: Θα υπάρχει μια συγκαταβατική ιστορία. Δηλαδή, είναι βασικό αυτό να υπάρχει.
0: Ναι, μα ήταν αυτό που λες. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν φημισμένος. Ναι. Και για αυτό που λες, Διονύση,
1: και για τις
0: μεταγραφές. Γιατί εμένα μου το είπε φίλος εξής. Μου λέει αυτός είναι προπονητής που του κάνουν, δεν κάνουν οι παίκτες. Θα ζητάει 10 μεταγραφές Χριστούγεννα και 10 το καλοκαίρι.
1: Καταρχήν το 50 πρώτο τον πήγαν για την ΑΕΚ. Για όσους θυμούνται.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Ναι, για την άκρη. Αλλά άλλο ναι. Θέλω να

0: πω. Εδώ το θέμα, εγώ σου λέω, και την αποζημίωση και όλα τα υπόλοιπα. Πες ότι είναι και αυτό ένα μέσα στο κόλπο. Ναι. Αλλά ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται να έρχεσαι πρώτο τέτοιο. Να βγαίνει ο πρόεδρος να κάνει δηλώσεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει τίποτε από κάτω και όλοι εκ των υστέρων μιλάνε. Βγαίνει ο Αλαφούζος και λέει, έκανα τη συνέντευξη αυτή γιατί με συμβούλεψε ο Μπενίτεθ. Πρώτον, να κάνω δύο κινήσεις. Η πρώτη είναι να τα βρω με τη θύρα 13 και η δεύτερη είναι να μιλήσω. Μα είναι δυνατόν εσύ? Δηλαδή έφερα τον προπονητή των προπονητών, υποτίθεται να μου φτιάξει ομάδα και η πρώτη συμβουλή που έδωσε στον πρόεδρο ήταν βρέστα με τη θύρα 13. Δηλαδή ναι, εκεί σταματάει η κουβέντα, φίλε.
1: Είδες αυτά τα ψηλά γράμματα, μόνο ο Γκότζος. Δερβελέ,
0: μα σταματάει η κουβέντα,
1: μόνο ο Γκότζος τα προσέχει από την αρχή.
2: Γι' αυτό κάθομαι δίπλα του, Ρινάξης, για να μαθαίνω να πούμε.
1: Μην ναι, έχουμε, ναι, μα και εγώ γι' αυτό.
2: Μην έρθουν δύσκολες εποχές να μην μπλέξουμε.
1: Γκότζος να είμαι και ξέρω ψωμί.
0: Γκότζος! Γκότζος!
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Αλλά ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, εδώ μιλάμε για μια ομάδα που παίζει με 7 αμυντικούς, χάνει και δίδει μέσα έξω και δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα.
0: Μα αφού παίζει, αφού καθιερώσαμε ένα σύστημα το οποίο το αποθεώνει και όλοι, το οποίο δεν έχει χαφ. Παίζουμε
1: με
0: 7 και 3 μπροστά και 2 χαφ ανάμεσα, ψάχνουν να βρουν που παίζουν.
1: Ναι, και παίζω λέει.
0: Και μάλιστα το ένα από τα 2 χαφ συνήθως είναι ο Μπακασέτας.
1: Ναι. Και πια να πούμε και λέμε τώρα φτάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή να ξεχάσω και να πω και κάτι να σας αφήσω. Την Παρασκευή θα πάω. Έχω ένα φιλαράκο τώρα που με ακούει. Αυτό έχει στηθεί. Αυτό με ακούει. Την Παρασκευή θα πάω και θα του μάθω μπάλα να πούμε. Θα του μάθω μπάλα αυτού του παιδιού. Γιατί τον είδα. Είναι και 10 χρόνια μικρότερο. Θα πάω και θα του μάθω μπάλα γιατί δεν με ακούει. Θα τα πει. Εντάξει.
0: Έγινε τα λοιπόν,
1: λέμε. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Πάμε στο Βασίλη, στο Μοσκάτο. Ελά, Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Λεβέντε.
0: Καλώ τώρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τη διαβάσει την ανακοίνωση. Ο Σταύρος ο Τσόκος, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού της δεκαετίας του 50, 89 ετών, μας άφησε χρόνους.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα. Καταρχήν είναι δημοσιογράφο, δεν είναι θέμα. Τερματοφύλακα δεν έπαιξε πολλά χρόνια στο Ολυμπιακό.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει. Εγώ
2: είπα και νωρίτερα στην εκπομπή στο Αθλέτικο ότι τον είχα καθηγητή στη σχολή δημοσιογραφία. Τεράστια μορφή και το έχω πήγει σαν ύποπτο.
0: Ναι, και δεν έχει σχέση. Ο γιο του είναι άλλο. Ένα πιο έτσι αδυνατούλη που ήταν στον Αντένα. Δεν είναι ο Τσόκο που κάνει μεταδόσει.
2: Είναι το χρόνο.
3: Όχι, όχι, όχι. Ο Σταύρο. Ο Σταύρο αυτό που σα λέω που έχει παίξει ποδόσφαιρο. Γεννημένο το 37. Ο οποίο ποτέ δεν κατηγορήθηκε για δημοσιογραφία οπαδική. Έτσι. Είναι ένα Ολυμπιακό Βαρδινογιάννη. Αυτό. Πώς το λέγανε τον δημοσιογράφο του που ήταν Παναθηναϊκός,
0: ο Δόγας.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο Διακογιάννης.
3: Ο Διακογιάννης.
0: Ο Διακογιάννης. Παναθηναϊκός ήταν γνωστό. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως αυτός ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός. Καλό το ταξίδι. Τα φωτεινά αστέρια, Αλάντρα, Αλφα και Ντάβρου. Άκουσα ότι πέθανε ο Τέρνερ.
0: Ναι, ναι.
3: Να κατέλαβε τεράστια θλίψη. Καλό του ταξίδι στο Black Super Massive Black Holes. Τον 618, 6 δισεκατομμύρια μεγαλύτερη από, σε μάζα από τον ήλιο, μαύρη τρύπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εκεί που θα πάει.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, για ποδοσφαιρικά, ναι, για αθλητικά. Η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κατά 90% είναι πρωταθλήτρια και άξια πρωταθλήτρια στην κατάλληλη στιγμή. Ήταν σε φόρμα, σε καλή κατάσταση, παίρνει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι για τους περισσότερους αεκτήδες ήταν αυτός ο σκοπός και κάνουν μεγάλο λάθος. Καλά είναι να φτάνει στην κορυφή. Το θέμα είναι πώς θα κρατηθείς εκεί.
0: Το λάθος ποιο είναι που λες?
3: Ότι είναι αυτός ο σκοπός, να φτάσουν εκεί και τέρμα.
0: Εντάξει, για να γίνουν τα υπόλοιπα πρέπει πρώτα να φτάσει εκεί και μετά να δεις αν θα κρατηθείς.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ από αυτό που καταλαβαίνω ότι ήταν αυτός ο σκοπός. Έχω την εντύπωση ότι δεν τους ενδιαφέρει το μετά.
0: Αυτή δηλαδή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει να πάρουν το πρωτάθλημα. Το μετά θα το δούνε από νέα σεζόν.
3: Εσύ
0: μετά,
3: σαν Παναθηναϊκός που έχεις περάσει.
0: Εγώ έχω ξεχάσει πώς είναι να παίρνεις πρωτάθλημα.
3: Ωραία, όχι, δεν μιλάω για το πρωτάθλημα. Εσύ σαν Παναθηναϊκός με εμπειρίες. Έπαιρνε το πρωτάθλημα αμέσως, τι σκεφτόσουν?
0: Εντάξει, το επόμενο μετά τη χαρά και τα πανηγύρια, πώς θα είναι ο

0: πράγμα που έλεγε. Και τι θα κάνω στο Champions League. Ναι ή όχι, Βερβελέ.
1: Κάτω μηδέν.
0: Λοιπόν, εγώ με συγχαρητήρια πολλά, μπράβο τους που θα το πάρουνε, ασχέτως το τι έγινε μέσα στη χρονιά, δεν είμαι μικρόψυχος, να καθίσουμε να αναλύσουμε, ο Βερβελές τα ξέρει όλα και μπορεί να τα αναλύσει ένα-ένα, αλλά δεν έχει καμία αξία, εμείς λέμε μπράβο, άξιοι πρωταθλητές.
1: Κάσε, μη βιάζεις.
0: Αφού το πάρουνε. Όχι, βιάζουμε.
2: Αφού το πάρουνε, παιδί μου.
1: Περίμενε.
0: Αφού το πάρουνε, αυτό λέω.
2: Γιατί αυτούς τους πρωταθλητές που το πάρουνε.
0: Αφού το πάρουν.
2: Ούτε εμείς δεν το κάνουμε αυτό.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, όπως τρώσαν, κοιμηθήκανε. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός, εάν ξαναλλάξει προπονητή και ξαναμπεί στη διαδικασία, φτιάχνω, κάνω, δείχνω, παίρνω...
2: 16 χρόνια το κάνει αυτό το πράγμα, φίλε. Μην κοιτάς τώρα που κάνει εντύπωση γιατί ο Μπενίτεθ είναι ηχηρό όνομα. 16 χρόνια αυτή τη διαδικασία κάνει. Γιατί το κριτήριο είναι να έχουμε άλωθη προς τον κόσμο να λέμε. Δεν είναι ποδοσφαιρικό το κριτήριο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν από αυτό. Δεν έχουν δηλαδή τόσο καιρό, ειδικά ο Αλαφούζος, δεν έχει σκεφτεί ότι για κάτσε. Όλοι μου λένε ότι κάνω κάποιο λάθος. Να το ψάξω, να το
2: βρω. Τι όλοι του λένε. Δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι δίπλα του λένε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μιλάω τους δίπλα.
2: Αυτοί είναι φίλοι. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι στον περίγυρο και στην ΠΑΕ μέσα οι συνεργάτες του λένε ότι κάναμε λάθος. Του λένε ότι ο Τάδε είναι ανίκανος. Ο Τάδε είναι αδιάφορος. Ο Τάδε είναι τέτοιος.
0: Εσύ τον θεωρείς τόσο ηλίθιο.
2: Δεν είναι θέμα ηλίθιότητας αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα.
0: Δεν διαφωνώ. Γιατί το ήξερε ο νεότευτος πρόεδρος της ΑΕΚ.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να διδαχθεί κάτι.
2: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Ναι.
2: Έγινε, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Και μετά στον Νίκο.
0: Θα τα πούμε.
1: Θέλω κάτι.
0: Βερβελέ.
1: Ναι.
0: Θέλω κάτι. Στο τέλος, εάν μπορεί η κοπέλα με πάρει, θέλω να σου πω.
1: Ναι, θα το δούμε τώρα.
0: Αν μπορεί.
1: Ναι, αν μπορεί η κοπέλα, γιατί έχουμε μια αλλαγή σήμερα. Αν δεν μπορέσουμε σήμερα, πάρε αύριο να το φτιάξουμε. Εντάξει.
0: Καλώς.
1: Να σε ναι, καλά. Ναι. Να σε καλά. Λέμε. Πάμε διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
1: Φυσικά, στο 90,1.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1. Με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία.

0: είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στον Νίκο. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Δεν έλεγα τίποτα
5: Νίκο.
4: Άλλο.
5: Buonasera, Νίκο.
4: Ciao,
5: Νίκο. Θες κανένα τέτοιο?
4: Θες κανένα τέτοιο για από κανένα
5: μπατάλια εδώ, ρε, και εσύ, μην είναι μπατάλια.
4: Κανένα πιτόγυρο, θες να φάμε? Ε, έλα, μεγάλε, λέγε. Θα σε πειράζω, λέγε. Λέγε. Αυτό είναι, ναι. Μπράβο.
5: Δεν μπορώ να σχολιάσω διαπράγματα σου, κύριε. Εγώ δεν είμαι...
4: Δεν κάνεις τώρα τέτοιο. Μου ότι μαρτία είναι.
5: Για πες. Άκου, φαρμάκι. Άστε πώς διαβάσω. Παρά είναι, εντάξει.
4: Μα είναι, δεν στείλε τίποτα σήμερα.
5: Όχι, άστε να βρούμε.
4: Ε.
5: Άστον, για να δω. Κοιτάω τώρα, δεν έχω δει ακόμα Μαντσίνη.
4: Ρε Μαντσίνη, Μαντσίνη, Μαντσίνη.
5: Όχι, δεν φίλε. Όχι. Να βάλει ανοιχτά τη άνοιξη του. Όχι. Να κακοί είμαστε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, υπάρχει μια διαφορετική πώς το πω, άποψη για αυτά που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής και λέει, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ο Λάζαρος μόνιμα μεροληπτή και ηρωνεύεται όλη τη χρονιά. Δυστυχώς εκεί είναι ο σχολιαστής, ο Βαγγέλης, που δεν το διαβάζω και δεν με νοιάζει καθόλου. Έχασε το δίκιο το λαό. Όταν ηρεμίζουν τα πράγματα, ας μας απαντήσει ψύχρεμα ο Λάζαρος. Αν η Ατάκα ένα πρωτάθλημα σας πήρα και έφυγα, αρμόζει σε επαγγελματία αποδεσμευτή, αν αρμόζει στους τότες συμπαίκτες του και αν αρμόζει στη γενική αθλητική παιδεία. Είπε και τέτοια, δηλαδή άραψε τόσο πολύ κουβέντα.
4: Νομίζω το είπε λίγο εγωιστικά.
5: Ναι, για ποιο πρωτάθλημα είναι ότι σας πει.
4: Πιο πολύ για να απαντήσει το Βαγγέλη, νομίζω. Δεν ήταν ωραίο ρε φίλε. Δεν το είπα και πριν. Δεν έχει να κάνει.
5: Μιχάλη, μην μπλέκετε έννοιες οι οποίες είναι τώρα των τελευταίων ετών, α πούμε. Δηλαδή. Ρατσιστικό δεν το σχολείο ότι κάποιος έχει κιλά. Δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι αυτό ο ρατσισμός. Εντάξει, και εγώ και εμένα με έχουν πει ότι έχω κιλά. Τι πάμε, είναι ρατσισμός.
4: Όχι, ψέματα λέμε, δεν είναι καλά.
5: Δηλαδή, να πει συκοφαντικά για ένα ποδοσφαιριστή κλπ. Δεν είναι, ναι, αλλά όχι ρατσιστικά. Μην μπλέκουμε έννοιες που δεν υπάρχουν πρακτικά.
4: Ναι.
5: Ναι, γιατί σε λίγο ρε παιδί μου, τα μισά
4: σου
5: τραγούδια
4: κάτι,
5: που,
4: σου είπα κάτι.
5: Που υπήρχαν από Ζαμπέτα και από τέτοια, θα βγουν ρατσιστικά όλα.
4: Σου είπα κάτι.
5: Ο μαύρος, ο σκύλος, ο ταμ-ταμ-ταμ.
4: Δεν είναι απλό το έργο σου.
5: Για πιάσει γύφτο σφυρί και αμούνι που λέγει ο Νταλάρας, κόψτε για αυτό. Γιατί λέει γύφτο, α πούμε, δεν λέει Ρωμά. Εντάξει τώρα, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν φαίνεται από εκεί ο ρατσισμός δηλαδή. Ο Ιραόλατς Μπόρμουθ. Δεν θα ήταν σπουδαία αναβάθμιση για τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιραόλα.
4: Ναι, καλά, πώς θα πάει τέτοιο.
5: Πού θα πάει?
4: Να δεις που θα πάει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή, πού ξέρετε εσείς τι είναι ο Ιραόλα σου, πού τον έχετε δει?
4: Δύο χιλιάδες εισιτήρια λέει μένουν για το Ολυμπιακό Σπάκο την Κυριακή. Ο κόσμος ανταποκρίνεται παρά την πικρία. Να το πιστεύει, δεν ξέρω.
5: Δεν ανταποκρίνεται.
4: Ανταποκρίνεται, ρε φίλε. Άμα έχουν μείνει 2.000 μόνο, αυτό λέω. Αυτό λέω.
5: Καλησπέρα, λέει ο Πέτρος. Ολυμπιακός, ρε παιδιά, δεν γίνεται κάθε χρόνο πρώτη. Το θέλουμε, αλλά οι ομάδες κάνουν και κύκλους. Ποια μεγάλη ομάδα δεν έχει σκαμπανεβάσματα ή κακές χρονιές? Δηλαδή, τώρα στη Μαδρίτη πρέπει να φωνάζουν Φλωρεντίνο Πούλα. Γιατί φράζουν τον Ολυμπιακό, κανένα Πούλα? Έχετε και τέτοιο φρουτό, πουλά.
4: Πώς δεν έχουμε.
5: Καλά.
4: Τι άλλο. Στο ΆΚΑ λέει υπάρχει μια ενέργεια. Έχει γεμίσει το ΆΚΑ σαν καθίσματα με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
5: Σαν τον έχουν ωραίο ή είναι τίποτε.
4: Μία που καπνίζει. Μία που καπνίζει.
5: Για να το δω εδώ, Να δω, είναι ωραία φωτογραφία. Τι, αυτό είναι σε όλο το γήπεδο.
4: Ναι, έτσι λένε.
5: Θέλει να πει ότι παρότι είμαι τιμωρημένος είμαι εκεί.
4: Είναι και μεγάλες, δεν είναι μικρές.
5: Ναι, για δω.
4: Ρε φίλε.
5: Και τι μπορεί να τις κρατάνε στα χέρια σαν κορεό, ας πούμε.
4: Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω, άστο, στο τέλος της εκπομπής.
5: Γιατί.
4: Δεν θέλω να σχολιάσω.
5: Πάντως ωραία φωτογραφία. Ένα μου αρέσει. Πολύ ωραία ιδέα. Να κλείσουμε. Γιατί ανοίξαμε. Λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κλείνουμε και σας ξαναπεριμένουμε αύριο. Κάπου εδώ. Όπως λέει καιρό τώρα, χρόνια. Ο Διονύσης Βερβελές. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από αυτόν, δηλαδή, από τον Διονύση Βερβελέ και από μένα, δηλαδή, τον Κώστα Γκότζο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Αύριο ραντεβού εδώ. Τα πάω ωραία.
4: Είσαι πολύ καλό, σε παρακολουθώ χρόνια.
5: Ευχαριστώ.
4: Συνέχισε έτσι με τον ίδιο ζήλο. Πάντα τέτοιο.
5: Με τον ζήλο, ναι.
4: Είστε καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 6 Μαΐου. Ξεκινώ λίγο διαφορετικά τα σημερινά 5 λεπτά στο δρόμο, καθώς νωρίτερα σήμερα διάβαζα μία έρευνα σε ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης σχετικά με τις κορυφαίες χώρες για οδικά ταξίδια με βάση 9 διαφορετικές κατηγορίες, 9 διαφορετικά κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των εθνικών πάρκων κάθε χώρας, ο αριθμός των αξιοθέατων που έχει, ο βαθμός της οδικής ασφάλειας που προσφέρει και το κόστος των καυσίμων. Τα επόμενα πράγματα που θα ακούσετε τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν αξίζει να πιστεύουμε πάντοτε τις έρευνες και τις μελέτες. Θα καταλάβετε γιατί. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας, αν και δεν κατέλαβε την πρώτη θέση σε καμία από τις 9 διαφορετικές κατηγορίες. Η Κροατία είναι δεύτερη και ακολουθούν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σουηδία. Κρατήστε το Ελλάδα εδώ, θυμάστε τα κριτήρια που σας είπα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εθνικά πάρκα, τα αξιοθέατα και η οδική ασφάλεια. Να είναι παράδοξο, η Ιταλία, η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και με 25 εθνικά πάρκα, βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας. Γιατί η Ιταλία λαμβάνει χαμηλές βαθμολογίες στην ποιότητα των δρόμων και την οδική ασφάλεια. Και είναι η Ελλάδα στη δεκάδα και δεν είναι η Ιταλία, για να καταλάβετε τι λέει η έρευνα. Η Ισλανδία, δε, αγαπημένος προορισμός δικός μου, κατέλαβε την τελευταία θέση κυρίως λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας των ξενοδοχείων και των πρατηρίων καυσίμων, αλλά και των πιθανών οδικών κινδύνων. Περίεργο και όμως αληθινό, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί στα αποτελέσματα των έρευνων. Αλλάζουμε θέμα. Σας μιλούσα χθες για τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε πάνω από την αντίστοιχη περσινή επίδοση στο πρώτο τετράμινο του έτους και αυτό είναι θετικό. Για να δούμε τώρα ένα ποιοτικό στοιχείο και να καταλάβετε τη διαφορά. Σχεδόν 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι υβριδικά. Έχουν κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Για να αντιληφθείτε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων οδηγών σε σχέση με τους Αμερικανούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες υβριδικό καινούριο αυτοκίνητο είναι 1 στα 5 που διατίθεται προς πώληση σήμερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Lucid, μια από τις πιο γνωστές startup εταιρείες στο πεδίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αφενός ανέστειλε την πρόβλεψη παραγωγής της για το 2026, καταγράφοντας καθαρές ζημιές που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Θα μου πείτε και, κοιτάξτε τώρα, πού οφείλεται αυτή η οικονομική συντριβή. Η μετοχή της Lucid υποχώρησε κατά περίπου 75% τους τελευταίους 12 μήνες. Γιατί? Διότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, η Lucid κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, αντιμετώπισε προβλήματα με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των εξαρτημάτων που της παρήχαν. Για παράδειγμα, διέκοψε πρόσφατα τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς κατά τα άλλα crossover με την ονομασία Gravity, δεν εμφανίζεται στην Ευρώπη το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, λόγω ελαττώματος που πιστεύετε, στα καθίσματα. Μένουμε στην Ευρώπη, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Nissan αναμένεται να κλείσει μια γραμμή παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο εργοστάσιο που έχει στο Sunderland και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι 900 θέσεις εργασίας δεν αφορούν γραμμή παραγωγής, δηλαδή εργαζόμενους που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Αφορούν στελεχειακές θέσεις, διοικητικές θέσεις και θέσεις αποθήκης, όχι θέσεις παραγωγής. Παράλληλα, η Nissan, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με μια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα αναλάβει εκείνη την καινή γραμμή παραγωγής, προκειμένου να παράξει σε ευρωπαϊκό έδαφος κινέζικα οχήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να αποφύγει τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινέζικα οχήματα, προέρχονται από την Κίνα. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο, όπως μου λέει η κυρία Αγγελάκη απέναντί μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη στιγερή δολοφονία. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε γειτόνισσα του θύματος, ενώ ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε ακόμη και με κουκούλα. Νωρίτερα, συντετριμένος και μετανιωμένος, δήλωνε μέσω του δικηγόρου του 54χρονος. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε πως έδρασε εμβρασμό ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα, τα οποία οδήγησαν στη δολοφονία του 29χρονου. Λάθος κλήσεις έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, βουλευτές των οποίων η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας, είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό ορθής επανάληψης υπήρχε η επισήμανση συγγνώμη για την αναστάτωση. Πηγές από τη Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία. Στο Αμάν για τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε ξεκάθαρα τη σημασία του στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι γιατροί στο κέντρο υγείας Έγινας αλλά και στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το 21 μηνών κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του έπειτα από πνιγμό με τσουρέκι. Παρά τις εντατικές προσπάθειες που διήρκησαν 70 λεπτά, τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη επίσης η Κηφισίας, Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του μηντιακού κολοσσού CNN, Τεν Τέρνερ. Την είδηση του θανάτου μετέδωσε το ίδιο ειδησεογραφικό δίκτυο. Ο Τέρνερ υπήρξε ο δημιουργός του πρώτου 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού, ανοίγοντας έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο στην παγκόσμια ενημέρωση. Στα αθλητικά στις 9 και 4 απόψε το Παναθηναϊκός Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην αναμέτρηση έχοντας δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Βαλένθια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις θα έχει κατά τόπους αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Λάμπρο Καλαρίτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90 Λαμπρός Καλαρίτη, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα που και αυτή έχει τις εκπλήξεις της, όπως οι προηγούμενες και όπως έχουν και οι επόμενες. Πού βρισκόμαστε? Θεωρητικά σε μια φάση κοντά σε ενδεχόμενη καταρχήν συμφωνία. Κρατάω μικρό καλάθι, διότι έχει ξαναυπάρξει σύγκληση η πρακτή ή η υποτιθέμενη και κατέληξε σε βομβαρδισμούς. Αυτό που μέχρι τώρα είναι γνωστό, νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ότι υπάρχει ένα κείμενο, κάποια σημεία στα οποία επιδιώκεται μια καταρχήν σύγκληση για να δουν αν αυτό μπορεί να οδηγήσει αργότερα εντός μηνός σε συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι εκτιμά πως όντως βρίσκονται κοντά, αλλά ότι αν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί. Προσωπικά θα κρατούσα μικρό καλάθι, διότι ορισμένα από αυτά που ζητούν οι Αμερικανοί θεωρώ ότι είναι δύσκολο να τα δώσουν οι Ιρανοί, όπως ας πούμε η μεταφορά του εμπλουτισμένου υλικού στις ΗΠΑ. Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι αν θέλουν ένα πυρηνικό πρόγραμμα για πολιτικούς σκοπούς ειρηνικό, θα μπορούσαν να εισάγουν το εμπλουτισμένο υλικό και όχι να το εμπλουτίζουν οι ίδιοι. Γενικά δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι εύκολο να υπάρξει σύγκληση σε ορισμένα τουλάχιστον εξ αυτών των ζητημάτων. Θα δούμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και στη Μέση Ανατολή τα πράγματα γενικά δεν τελειώνουν, κυρίως όταν επιχειρείται να γίνει μια πρόχειρη διαθέτηση των ζητημάτων. Κατά κανόνα ανοίγουν με χειρότερο τρόπο. Ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και όχι μόνο γι' αυτό. Η Νόα Φεντούλη και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Νόα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Γενικά δυστυχώς συμφωνώ με την εισαγωγή, τα εισαγωγικά σου σχόλια. Διότι θεωρώ ότι δεν έχουμε στον ορίζοντα κάποια προοπτική λύση τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον θέλει να εμφανίζεται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θυμάμαι πολύ καλά τη συζήτηση που είχαμε κάνει στην αρχή αυτού του πολέμου, όπου είχαμε πει ότι τα πρώτα δείγματα ήταν δείγματα δυστυχώς όχι νίκης. Δεν θέλω να πω ήττα, γιατί ακόμη δεν έχει, δεν έχει λήξει. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να εμφανίζεται η υπερδύναμη να σύρεται σε διαπραγματεύσεις χωρίς αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι πολύ λάθος το μήνυμα για πάρα πολλούς λόγους, γιατί από αυτό βγάζουν συμπεράσματα και μάλιστα στρατηγικού χαρακτήρα. Μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά συμπεράσματα βγαίνουν και τα συμπεράσματα οδηγούν σε αποφάσεις. Οι πάντες, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, η Χαμάς, η Χεσμπολάχ, όλοι οι Ευρωπαίοι.
1: Βεβαίως, και επίσης να επισημάνουμε ότι την αποστασιοποίηση του Ισραήλ από αυτήν τη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτή είναι μια διαδικασία στην οποία είναι πίσω, πάει μπρος πίσω, ας πούμε, χωρίς αποτέλεσμα. Εάν δε, όπως συγκλίνουν τώρα οι πληροφορίες, η λύση δοθεί την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο, αυτό επίσης κατά τη γνώμη μου δεν είναι θετικό για το κύρος της Αμερικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι σε αυτό που ανέφερες για το Ισραήλ υπήρξε νωρίτερα δήλωση του αρχηγού των IDF, των Ισραηλινών δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να επανεκκινήσουμε την επιχείρηση κατά του Ιράν, παίρνοντας αποστάσεις από τις συζητήσεις περί σύγκλησης, συμφωνίας κλπ. Ήταν μήνυμα αυτό, έτσι, από τον αρχηγό, ότι το παραμένει και μάλιστα σε υψηλή ετοιμότητα, σε high alert το Ισραήλ. Τώρα, εδώ τα μηνύματα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μηνύματα, έχει δίκιο, υπερδύναμης. Γιατί όταν φέρετε να άγεται και να φέρετε, να συγκεντρώνει στόλο, μετά να οπισθοχωρεί, δίνει την εντύπωση ότι ζητά από το Ιράν κάτι έστω να το επικαλεστεί, κάτι να το αμπαλάρει για να φύγει. Αυτή την εντύπωση δίνει.
1: Ακριβώς. Και αυτό στρατηγικά, όπως πολύ σωστά είπες, είναι πάρα πολύ λάθος μήνυμα, όχι μόνο προς την Τεχεράνη, αλλά προς όλους όσοι θα ήθελαν να αμφισβητήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιλογές τους. Επομένως, υπάρχει εκεί μία μείωση της προβολής ισχύως.
0: Και αυτό αφορά πάρα πολλούς δρόντες. Αφορά τους αντιπάλους, ανταγωνιστές και εχθρούς των ΗΠΑ. Αφορά στην Κίνα, αφορά στην Ρωσία.
1: Προφανώς,
0: αφορά στους επιμέρους οντότητες τρομοκρατικές και μη. Αφορά όμως και συμμάχους και εταίρους και τους Ευρωπαίους. Και οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν αυτό τον μπρος πίσω και βγάζουν συμπεράσματα για το κατά πόσο μπορούν τελικά να βασιστούν αν υπάρξει μια επανασύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.
1: Νομίζω και αυτό μάλιστα μπορούμε να το πούμε με κάποια σχετική βεβαιότητα και το αναπτύσσουμε σε άλλη μας επικοινωνία. Εντός ΝΑΤΟ υπάρχει ήδη μια διεργασία επιμερισμού έργου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ευρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η κυρία Σεκερίνκα. Mm-hmm. Η οποία σε μία και σε μία συνέντευξη που έδωσα αλλά και σε μία συζήτηση που είχαμε επιβεβαίωσε ότι μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών υπάρχει μία εντυνόμενη συζήτηση για το πώς θα γίνει η κατανομή έργου. Το οποίο σε υπηρεσιακό επίπεδο είναι καλό, ότι δεν γίνεται δηλαδή με τρόπο απότομο, δεν θα γινόταν έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται πώς θα υπερασπιστούν την επικράτεια την ευρωπαϊκή έναντι εξωτερικών απειλών.
0: Η κατανομή έργου σε τι αφορά, στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν την παρουσία τους, άρα να μεταφερθεί ένα μέρος του βάρους στους Ευρωπαίους?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Το πώς θα γίνει αυτή η κατανομή νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτών των διαβουλεύσεων εντός της Συμμαχίας και φαντάζομαι ότι μέχρι τον Ιούλιο που θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής θα υπάρξει ενδεχομένως, θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις.
0: Το οποίο δεν αφορά σε πλήρη αποσύνδεση αλλά σε ανακατανομή των ευθυνών, έτσι?
1: Ναι, ναι, όχι, αποσύνδεση δεν θα υπάρξει. Διότι παρά την ρητορία Τραμπ και τις διάφορες κατά καιρούς δηλώσεις, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά νομίζω και η νομοθετική εξουσία και η διπλωματική, δηλαδή ούτε ο Ρούμπιο θα ήταν σύμφωνος με κάτι τέτοιο. Οπότε εάν παρουσιαστεί μια κατανομή βαρών η οποία να είναι ικανοποιητική για τους Αμερικανούς, νομίζω ότι θα είναι ότι καλύτερο, με δεδομένο ότι θέλουν σιγά σιγά να μεταφέρουν το βάρος των δυνάμεών τους προς την Ασία.
0: Εντός της Ευρώπης υπάρχει σύγκληση, υπάρχει συναντήληψη γι' αυτό?
1: Εντός της Ευρώπης, όπως βλέπεις, έχουμε μια σύγκληση καταρχάς Γαλλίας-Γερμανίας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το πρόσφατο παρελθόν, ότι ο Μέρτς συνειδητοποίησε και με αυτήν την απόφαση αποχώρησης στρατευμάτων ότι πρέπει να συγκλίνει με την Γαλλία και άλλες δυνάμεις ευρωπαϊκές. Είναι και η Βρετανία σε αυτή την εξίσωση. Δηλαδή οι χώρες που μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες κάποιου μεγέθους και πυρηνική. Οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν το ΝΑΤΟ χωρίς πυρηνικά πάντως. Αυτό φαίνεται ότι είναι δεδομένο.
0: Ακόμα πάντως και μια σοβαρή απόσυρση συμβατικών οπλικών συστημάτων είναι θέμα για την Ευρώπη.
1: Μεγάλο θέμα, διότι το θέμα το τεράστιο που θα ανοίξει είναι το κενό ασφαλείας το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ρωσία.
0: Λοιπόν, μιλώντας για τη Ρωσία και για το αν υπάρχει απειλή ή όχι στην Ευρώπη στην παρούσα φάση ή στο εγγύς μέλλον, εντός της Ρωσίας υπάρχει ένα αυξανόμενο σκληρό ρεύμα το οποίο αμφισβητεί τον Πούτιν γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά αποφασιστικός στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και γενικά στην αντιμετώπιση της Δύσης. Το βλέπουμε όλο και πιο πυκνά ένα νεοαυτοκρατορικό, νεοεθνικιστικό, νεοθρησκευόμενο, νεοτσαρικό, το λέω έτσι λίγο απλουστευμένα, αλλά περί αυτού πρόκειται, ρεύμα, το οποίο τον πιέζει για πιο σκληρή στάση έναντι της Δύσης. Λίγο νωρίτερα έβγαλε ένα κείμενο ο γνωστός θεωρητικός της σκληρής γραμμής, ο Ντούγκιν, ακριβώς, είναι μεγάλο, δεν το διαβάσω όλο, αλλά έτσι για να το προσθέσουμε στη συζήτηση, λέει ότι η Δύση, λέω σταχυολογώ, η Δύση έχει απολύτως πέσει, έτσι, έχει καταρρεύσει, ακόμα προσποιείται ότι είναι ηγεμονική, είναι γελίο αυτό, είναι μια οντότητα η οποία εξαφανίζεται. Πρέπει να καταστραφεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος για τη Δύση, γι' αυτό το ερείπιο να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος, ούτε ένα επιχείρημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Λέει πολλά, αυτό είναι το κλίμα. Λέει και για τις ΗΠΑ τα ίδια, ότι είναι μια βασιλετόση δύση, μια παρικμασμένη οντότητα, η οποία δεν έχει λόγο ύπαρξης και θα πρέπει η Ρωσία να κάνει και όχι μόνο, αλλά συνεργασία με άλλες δυνάμεις, ό,τι περνάει από το χέρι της για να τους δώσει την χαριστική βολή. Αυτά το λέω έτσι, είναι τα βασικά.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα των σκληρών, τους οποίους εκφράζει. Δηλαδή αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και παλαιότερα, ότι τελικά η διάδοχη κατάσταση στον Πούτιν, εάν και εφόσον υπάρξει, θα είναι χειρότερη.
0: Ναι, αυτό φαίνεται. Και φαίνεται ότι αυτό κερδίζει έδαφος και όχι το άλλο κομμάτι που επίσης είναι παρακτό, αλλά η Δύση δεν το έχει αντιληφθεί να το στηρίξει, που έχει την άλλη άποψη ότι θα πρέπει η Ρωσία να έχει μια σύνδεση με την Ευρώπη, ότι ανήκει στην ουσία στην ευρύτερη Ευρώπη και θα πρέπει να αποκαταστήσει. Οι άλλοι παίρνουν το πάνω χέρι από ό,τι φαίνεται, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα δούμε. Έγινε η ΝΟΦ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Η ΝΟΦ, Αντιούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου!
7: Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις.
7: Πάμε τη τρίτη.
5: Ξέρεις τι.
7: Όχι.
5: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
8: Για το Final Four.
5: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
10: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
14: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
16: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
15: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι επιχειρούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τους βασικούς αντιπάλους που έχουν η Κίνα και ανταγωνιστές αντιπάλους, αναλόγως πώς κατατάσσουν το καθένα. Δεν κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία την Ρωσία με την Κίνα. Έτσι. Υπάρχει μια διαβάθμιση μεταξύ αντιπάλου και ανταγωνιστή. Και είναι νομίζω εμφανής η προσπάθεια να διασπάσει το ευρασιατικό, το υποδιαμόρφωση ή υποπροσπάθεια διαμόρφωσης ευρασιατικό μπλοκ η Ουάσιγκτον. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας ακροατές.
0: Έχετε αποκωδικοποιήσει τι προσπαθούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους απέναντι, Κίνα, Ρωσία, Ιράν κλπ.
1: Είχε γίνει μια εκπομπή με την ανάληψη της Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη φοιτεία. Είχαμε πει ότι ουσιαστικά υπάρχει έναν επίσημο μη θεσμοθετημένο μπλοκ των ευρυσιατικών δυνάμεων, Κίνα, Ρωσία και Ιράν. Βάζουμε εμείς και την Τουρκία στην εξιστοποίηση, δεν την εξετάσουμε βέβαια εδώ, ένα λεγόμενο άτυπο 3-1, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως στόχο να τον αποσυνδέσουν και να τον απομειώσουν. Αυτό πώς γίνεται, γίνεται κατά μόνας. Καταρχήν να πούμε ότι και τρεις ουσιαστικά χώρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι πρώην αυτοκρατορίες. Άρα έχουν και μεταυτοκρατορικές ανησυχίες ως μη κανονικά εθνή κράτη. Αυτό λοιπόν το οποίο από την πρώτη στιγμή επιδίωξε η 47η Προεδρία είναι να πάει σε μια προσπάθεια διευθέτησης των μεγάλων προβλημάτων και με τις τρεις, έχοντας όμως ως σημείο αναφοράς στα τροτά του σημεία. Και είναι γεγονός ότι και τα τρία κράτη αυτά έχουν τροτά σημεία. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατηρούμε είναι ότι στην εβδομάδα η οποία μας πέρασε και αυτή η οποία τρέχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος με τα τρία αυτά κράτη, Κίνα, Ρωσία και Ιράν, που είναι πολύ σπάνια κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Αμερικανική διπλωματία είναι να έχει πει σε ένα κρεσέντο ουσιαστικά ενεργειών, όπου ο χρόνος ελουχέ και διασταυρωμένη σηματοδότηση δημορφώσουν τα αποτελέσματα και στην ουσία και, και στην συμφωνία τη μεμονωμένη που θα κάνει με κάθε κράτος. Πάνε λοιπόν να κάνουν συμφωνίες κατά μόνας. Τώρα να πούμε ότι το κάθε μέρος, δηλαδή το καθένα από αυτά τα τρία κράτη, αντιμετωπίζει ξεχωριστούς περιορισμούς που το οθούν βασικά σε ένα περίπου θα πούμε αδιέξοδο σημείο καμπής. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι θα αναλύσουμε γενικά πρώτα τα τρία αυτά κράτη στο τι εμφανίζουν ως δομικά προβλήματα και μετά θα πάμε να κάνουμε μια εξειδίκευση. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουν οι ΗΠΑ ως μέρος στρατηγίας είναι να κάνουν διαμερισματικές διευθετήσεις ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζονται τα άμεσα συμφέροντα ακόμα και εις βάρος των άλλων δύο. Αυτό λοιπόν το οποίο εδώ δείχνει σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο ευσεβής πόθος ή αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς ότι αυτές οι χώρες αποτελούν ένα αποτελεσματικό αντιμερικανικό μπλοκ θεσμοθετημένο θα αποδείξουμε γιατί τελικά δεν ισχύει και ότι έχει πάρα πολλές δομικές αδυναμίες. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις 4 Μαΐου. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ συζήτησαν για το Ιράν και θα συνεχίσουν να κάνουν και αυτό το ζήτημα και άλλα ζητήματα σε σύνοδο κορυφής. Είναι 14 Μαΐου, πολύ σύντομα, που θα γίνει στο Πεκίνο. Υπάρχει λοιπόν, καταρχήν στις σχέσεις, είπα και εκείνα, το μεγάλο πρόβλημα της διατήρησης των δασμών, το οποίο έχει, όπως ξέρετε, υπάρχει μια κεχηρία από τον Οκτώβρη. Τώρα, ταυτόχρονα, σε άλλο διπλωματικό μέτωπο έχουμε τις προσπάθειες διευθέτησης στα στενά του ορμού. Εδώ έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την προσπάθεια άνοιξης του εμπορικού διαδρόμου του μνημονίου τους για τα 14 σημεία. Εδώ είναι μια ρευστή κατάσταση, θα δούμε αν τελικά θα υπάρξει βασικά συμφωνία. Και επίσης να πούμε ότι υπήρχε και μια συνομιλία με την πρωτοβουλία πια του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, την περασμένη εβδομάδα για να ζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και τη διαδόση του Ιράν. Τώρα, το νέο και το πιο έτσι, πρόσφατο είναι ότι υπήρξε και επικοινωνία μεταξύ του Λαυρόφ και του Μάρκο Ρούμπιο από την ρωσική πλευρά. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Τώρα, να πούμε όμως μια γενική παρατήρηση ότι και η Κίνα και η Ρωσία και το Ιράν αντιμετωπίζουν δομικούς περιορισμούς που αυτό καθιστούν πολύ πιο απαραίτητο να έρθουν σε ένα επίπεδο διευθέτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπορούν και αυτοί να προωθήσουν βασικούς γεωπολιτικούς στόχους. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κράτος, το πιο σημαντικό, η Κίνα. Η Κίνα εξαρτάται βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για πρόσθετες αγορές, την τεχνολογία, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτείων, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Η Ρωσία εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να εξαρτάται τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πρέπει να υπάρξει άρση των κυρώσεων και να υπάρχει εξωτερική υποστήριξη προς την Ουκρανία, το οποίο αφορά τις ΗΠΑ, ενώ πρέπει να πούμε ότι η ρωσική οικονομία διαβρώνεται συνεχώς η παγκόσμια θέση της, έτσι. Άρα χρειάζεται να κάνει ένα μερικό αναπροσανατολισμό πέρα από τις συγκεκριμένες αγορές. Το Ιράν αντιμετωπίζεται πια ως μια χώρα που, όπως ξέρετε, από την 20η Φεβρουαρίου έχει πάρα πολλές πιέσεις. Έχει μια έκφραστη οικονομία, έχει μια μείωση περιφερειακής ισχύς της και υπάρχει και μια ανησυχία για την ασφάλεια του καθεστώτος αυτό καθ' αυτό. Άρα λοιπόν, ακόμη και το Ιράν, το οποίο έχει αυτή την επιθετική στάση, θέλει στην ουσία να έρθει με μια μορφή συνεννόηση με τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσει να υπάρξει βιωσιμότητα, δηλαδή είναι υπαρξιακή και απέτηση του Ιράν να έρθει σε μια διευθέτηση με τις ΗΠΑ. Τώρα, αυτό που το πρέπει να σημειώσουμε είναι από αυτήν την εισαγωγή ότι και οι τρεις αντίπαλοι των ΗΠΑ αναγκάζονται να πραγματευτούν με την κυβέρνηση Τραμπ. Η πιο ευαίσθητη στον κρίκο της αυτής τριών κρατών είναι βασικά το Ιράν, έτσι, λόγω της σύγκρουσης που υπάρχει με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τώρα, από τη μεριά της Ρωσίας ζητάει να υπάρξει διευθέτηση για να καταλήξει στο θέμα βασικά το Ουκρανικό, και η Κίνα είναι αυτή που ζητάει να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, γιατί η Κίνα έχει πολλά δομικά ιστορικά προβλήματα, παρόλο το κρατεό ρόλο που δείχνει ως περιφερειακή δύναμη, έχει εξαρνόμενες πιέσεις, να πούμε, από την παραταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων, έχει διαρθρωτικά βραδύτατη ανάπτυξη και έχει επίσης και την αυξανόμενη ανεργία των νέων, αλλά και βάρη χρέους στις τοπικές κυβερνήσεις. Η δε Ρωσία, αυτή είναι η πιο ιδιαίτερη, είναι αυτή η οποία εναγωνιωδούς ζητάει τώρα να υπάρξει μια διευθέτηση σε επίπεδο γεωοικονομικό με τις ΗΠΑ. Και αυτό λοιπόν γιατί έχει γίνει, ενώ είχε στρατικοποιήσει την οικονομία της, υπάρχει τελευταίο διάστημα μια εντυνόμενη οικονομική πίεση. Δηλαδή αυτό το μοντέλο το οικονομικό, το οποίο προσαρμόστηκε ad hoc λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αυτό φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο.
0: Σε πολεμική οικονομία, η μετάβαση σε πολεμική οικονομία, διάβαζα κάποιες εκθέσεις για το εσωτερικό προς επίρρηση αυτού που λέτε, ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κυρίως οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις στην Ρωσία. Δηλαδή μπορεί να έχει έσοδο, να έχουν αυξηθεί τα έσοδά της λόγω πετρελαίου κλπ. Επειδή έχουν εκλείψει άλλες πηγές, αλλά από την άλλη αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς.
1: Είναι έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε ότι η πίεση καταρχήν των κυρώσεων συνεχίζεται, γιατί πάμε πια στον τέταρτο χρόνο, έχει περιορισμένη πρόοδο στην παγκόσμια χρηματοδότηση και στην τεχνολογία, και τα δημοσιονομικά βάρη του πολέμου πια αυξάνονται, γιατί έχει μπει και, αν θυμάστε, και σε ένα περίπου εσωτερικό δανεισμό ώστε να μπορέσει να τα απεξέλθει. Εν τω μεταξύ έχει στραφεί σε κάποιους εταίρους οποίες είναι μια σχέση θα έλεγα και προσωρινή και τροβαρής. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι...
0: Στην Κίνα, ας πούμε.
1: Η Κίνα είναι, και όχι μόνο, δηλαδή είναι ευκαιριακές από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πράγματι, η σχέση που υπήρχε με την Ευρώπη ήταν πάρα πολύ σημαντική, η οποία έχει αποκοπεί από τη Δύση. Οπότε, λοιπόν, τώρα η Ρωσία έχει αναγνωρίσει ότι χάνει πια τις μοχλεύσεις που έχει εναντί της των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένου ότι αποδυναμώνεται και το Ιράν. Και κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν χάνει επίσης και επιρροή σε υποσυστήματα του διεθνούς συστήματος. Έτσι, σε πολλά θέρετρα πια, παραδείγματος χάρη στον Κάφκασο, στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή η περίπτωση βασικά του πολέμου με την Ουκρανία, με τον τρόπο που διεξάγεται, της έδωσε ένα πλήγμα περιορισμού της γεωοικονομικής και ουσιαστικής της επιρροή. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι το οποίο αφορά βασικά την Κίνα, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια προοπτική ευρύτερη διευθέτηση με τις ΗΠΑ, γιατί σε περίπτωση αυτό το οποίο θα γίνει, θα υπάρχει και μια επίσης περιθωριοποίηση περαιτέρω της Μόσχας. Άρα η Μόσχα είναι ευάλωτη και από το γεγονός ότι αν έρθουν σε μια συμφωνία καλύτερη με την Κίνα, τότε η Ρωσία έρχεται ακόμη σε πιο αδύνατο πεδίο. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι στην ανάλυση αυτή είναι τι γίνεται επίσης με το κομμάτι της επικείμενης επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, όσον αφορά στο Πεκίνο. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ μια σειρά τώρα από δομικοί περιορισμοί από τη μεριά της Κίνας. Ποιοι είναι οι δομικοί περιορισμοί σε σχέση με τις ΗΠΑ? Καταρχήν, η Κίνα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στις αγορές των ΗΠΑ. Εξαρτάται την προηγουμένη τεχνολογία και εξαρτάται και από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα για να τηρήσει την ανάπτυξη. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια σειρά από περιορισμούς προς την Κίνα και κυρίως στο κομμάτι των ημιαγωγών, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κρίσιμα ορεικτά. Σπάνιες γέες.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζει και τις βιομηχανικές φιλοδοξίες της Κίνας. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνει μια επιβάδυνση.
0: Και η Αμερική έχει εξάρτηση σε επίπεδο κρίσιμων ορεικτών σπάνιων γεών κλπ. Και προσπάθησε να το εξισορροπήσει αυτό, καθιστώντας την Κίνα, αποκόπτοντάς της από τις ενεργειακές ροές και να την προσπάθησε να την καταστήσει εξαρτημένη ως ένα βαθμό από το αμερικανικό πετρέλαιο, για να εξισορροπήσει την εξάρτηση που έχει η Αμερική από την Κίνα σε κρίσιμα ορεικτά, σπάνιες γεές κλπ. Να εξισορροπήσει δηλαδή την εξάρτησή της.
1: Όντως, το σημείο, το αδύνατο σημείο βασικά, το οποίο ανοιγό κλείνει την κάνουλα των εξαγωγών, yeah. Ήταν το θέμα των σπάνιων γεών. Το οποίο προσπαθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εναλλακτικές βασικά οδούς με άλλες επενδύσεις, οποίες κάνουν. Άρα, συμπληρωματικά για την Κίνα, αυτό που πρέπει να πούμε ότι κάνει μια διαχείριση περιορισμών και προσπαθεί αυτές βασικά να τις αμβλύνει, γιατί έχει και αυτή ένα δυσμένο εξωτερικό περιβάλλον. Τώρα. Στο κομμάτι αυτό καθ' αυτό.
0: Άρα ο δεύτερος πιο ευάλωτος είναι από τους τρεις, ο πιο ευάλωτος προφανώς το Ιράν, ο δεύτερος πιο ευάλωτος η Ρωσία και η Κίνα, η οποία είναι και ο βασικός αντίπαλος και ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Ειδικά βασικά το Ιράν έχει υπαρξιακή κρίση, είναι επιδακτική ανάγκη να διατηρηθεί το καθεστώς και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και αυτό, όσο και αν έχει αυτή τη ρητορική, ένα μόνιμο τερματισμό των εχθροπαραξιών για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Και μάλιστα και καταλαβαίνει και το εξής, ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν τις δικές τους συναλλακτικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Επομένως θεωρεί ότι αυτές οι δύο χώρες δεν θα προσφέρουν καμία βοήθεια, θα προσφέρουν πάρα πολύ μικρή βοήθεια.
0: Άρα προσπαθεί να επικεντρώσει στα αδύναμα σημεία και στα αδύνατα σημεία και στις αδυναμίες και στους περιορισμούς του καθενός, για να διασπάσει, να προλάβει μάλλον την διαμόρφωση του μπλοκ, και επενδύει και στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς που έχουν, έτσι. Γιατί έχουν. Η Κίνα με τη Ρωσία, ας πούμε, δεν είναι φύση και θέση σύμμαχοι. Είναι και τεροβαρής η σχέση. Άλλος η Κίνα είναι ο μεγάλος της υπόθεσης, ο μεγάλος εταίρος, και έχουν και ανταγωνισμό ούτως ή άλλως. Εξάλλου η Κίνα για τη Ρωσία είναι μεγαλύτερη απειλή από ότι είναι η Κίνα για την Ευρώπη. Η Ρωσία κινδυνεύει περισσότερο από την Κίνα από ότι κινδυνεύει, ας πούμε, η Ευρώπη ή η Δύση γενικά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι σε αυτή την αναδυόμενη διαμόρφωση οι διαφοροποιημένες προσεγγίσεις του Λευκού Οίκου απέναντι στην Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν υπογραμμίζουν μια ευρύτερη γεωστρατηγική στροφή. Προς διαχείριση των αντιπάλων τους, μερικούς όρους αντί να προσεγγίζουν ως ένα συνεκτικό μπλοκ. Είναι αυτό που έχουμε πει στην αρχή, την αποσύνδεση. Άρα, αυτό το οποίο κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία και κάνουν βασικά διαπραγματεύσεις με βάση τις προτεραιότητες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται την μη συνέπεια της αντιμερικανικής συμμαχίας, γιατί όπως είπαμε αυτή είναι μια αντιμερικανική συμμαχία αλλά άτυπη. Ναι. Άρα λοιπόν έρχονται, κοιτάνε τα δομικά όρια συντονισμού των τριών κρατών και βλέπουν μετά ποιοι είναι χώροι, περιορισμοί και εξωτερικές πιέσεις.
0: Και την αποσυναρμολογούν εν τη γενέση της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο Στασιώστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Η διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες μέχρι τέλος εβδομάδος θα είναι καθοριστικές για το αν τελικά υπάρχει όντως έδαφος για να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία με κάποια σημεία. Είναι δύσκολο για το Ιράν να αποδεχτεί ορισμένα εξ αυτών και μάλιστα έχουν αρχίσει οι δηλώσεις από τους Ιρανούς που προκαταβολικά απορρίπτουν τις αμερικανικές προτάσεις λέγοντας ότι έχει μέσα απαράδεκτες απαιτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται στην Τουρκία, η οποία χθες παρουσίασε έναν υποτιθέμενο πύραυλο με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Προσωπικά αμφιβάλλω αν έχει επιτύχει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει η Τουρκία έχει την τάση να παρουσιάζει πράγματα τα οποία ισχυρίζονται ότι πετάνε, ότι φτάνουν κλπ. Δεν υποβαθμίζουμε τις δυνατότητές της. Έχει αμυντική βιομηχανία η οποία είναι πολύ ισχυρή, αλλά δεν ισχύουν και όλα αυτά που λέει. Χρήστος Εκτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Όπως είπες, η Τουρκία παρουσίασε κάτι τέτοιο. Γίνεται αυτές τις μέρες στην Κωνσταντινούπολη η αμυντική έκθεση Σάχα. Οι Τούρκοι έχουν δύο αμυντικές εκθέσεις. Η Σάχα γίνεται τα ζυγά έτη και η ΤΕΦ γίνεται τα μονά. Άρα λοιπόν έχουν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αμυντική έκθεση. Και αυτό για να προβάλλουν όσο μπορούν τα προϊόντα των αμυντικών τους βιομηχανιών. Τώρα, ο διυπηρωτικός πύραυλος που παρουσίασαν στην έκθεση, ο Γιλτιρίμ Χαν, όπως τον αποκαλέσανε, προφανώς ήταν ένα πρόπλασμα, δεν ήταν κανονικός πύραυλος στην έκθεση. Δείξαν δηλαδή μια μακέτα σε σχεδόν φυσικό μέγεθος, ίσως μάλλον και μικρότερο. Ουσιαστικά τι δείξαν, ότι κάνουμε έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα σύστημα πυραυλικό, βαλιστικό, το οποίο να έχει πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η εμβέλεια, τα 6.000 χιλιόμετρα, εάν τα επιτύχουν κάποτε, από την Τουρκία, με βάση την Τουρκία, καλύπτουν όλη την Ευρώπη μέχρι και την Ινδία. Ναι. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Το ενδιαφέρον σε αυτή την τακτική, η οποία δεν εκπλήσει, διότι οι Τούρκοι εδώ και περίπου 6 με 7 χρόνια έχουν δείξει ότι κάνουν έρευνα σε βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Μας είχαν δείξει τον Καν, μετά τον Μπόρα, είχαν κάνει δοκιμές που ξεπεράσαν τα 600-700 χιλιόμετρα με άλλα συστήματα. Άρα δείχνουν ότι επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι γιατί να επιδιώξει ένα τέτοιο όπλο. Διότι όταν φτάνει σε αυτά τα βεληνική, αυτό ταυτίζεται με αναζήτηση πυρηνικών κεφαλών. Δηλαδή τέτοιοι πυραυλοί δεν έχουν νόημα ύπαρξης αν δεν φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Αυτό λοιπόν είναι για μένα ο προβληματισμός. Mm-hmm. Μάλιστα έχει γίνει στην Τουρκία αυτές τις μέρες, από χθες μάλλον, το εξής ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε ένα βίντεο από το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης, το οποίο έδειχνε, ήταν τεχνητής νοημοσύνης βέβαια το βίντεο, και έδειχνε να γίνεται εκτόξευση του Γιλντιρίμ Χαν και να σκάνε πυρηνικές βόμβες, δηλαδή φαινόταν από την εικόνα ότι δείχανε πυρηνικά όπλα, πάνω από πούλες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια αυτό το κατεβάσανε μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι. Καλά,
1: δηλαδή τώρα δεν ξέρει κανείς, ήταν εσκεμμένα, ήταν η φαντασία κάποιου που το έφτιαξε χωρίς να καταλαβαίνει τι.
0: Καλά, δεν τους σώζει ότι το κατέβασαν, δεν τους σώζει. Οι Αμερικανοί προφανώς το έχουν καταγράψει, έτσι.
1: Ναι, αυτά φαίνονται τώρα και απλώς όποιος τα βλέπει ανεβάζει πίεση. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
0: Συγγνώμη, γιατί το αναφέρει, θυμάμαι πριν πάνε πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 20, είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο είχε γίνει πολύ δημοφιλές στην Τουρκία. Ήταν τα πρώτα χρόνια του Ερντογάν που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Μεταλλική Καταιγίδα. Και το σενάριο ήταν, τέλειο εν πάση περιπτώσει, με έναν Τούρκο πράκτορα να πυροδοτεί μια πυρηνική βόμβα στη Νέα Υόρκη. Το λέω γιατί φαίνεται ότι είναι παλιό αποθυμένο του αυτό. Κλείνω την παρένθεση.
1: Τέλος πάντων, το κρατάμε ότι ερευνούν τέτοια συστήματα. Τώρα, το πότε θα είναι κάτι τέτοιο λειτουργικό, έτοιμο, θα δοκιμαστεί, αυτό έχει χρόνια μπροστά του σίγουρα, αλλά είναι εμφανής η ιστορία. Τώρα σε πιο πρακτικά πράγματα τι δείξανε. Η Aselsan, η οποία είναι μια από τις πολύ μεγάλες εταιρείες τους, κρατική βεβαίως, αυτή ευθύνεται περισσότερο για σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά των τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών, αλλά πέρα από ηλεκτρονικά φτιάχνει και όπλα κύρια. Λοιπόν, αυτή έδειξε ένα καινούριο μη επανδρωμένο επιφανείας, ουσιαστικά ένα ταχύπλο μη επανδρωμένο που πάει μέχρι 50 κόμβους, το οποίο το προορίζει για καμικάζι, δηλαδή να είναι φορτωμένο με εκρηκτικές ύλες και να πέφτει πάνω σε εχθρικά πλοία. Αυτό εμφανίστηκε με μια εμβέλεια 200 ναυτικά μίλια, το οποίο είναι αρκετό. Αυτό είναι, αν θυμάμαι καλά, το 6ο ή το 7ο μοντέλο τέτοιου τύπου που εμφανίζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή και άλλες βιομηχανίες έχουν βγάλει τέτοια. Είναι, αν θυμάμαι καλά, το 6ο ή το 7ο μοντέλο τέτοιου τύπου που εμφανίζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή και άλλες βιομηχανίες έχουν

0: και δείχνει λοιπόν ποια είναι η φιλοσοφία τους για το Αιγαίο. Γιατί αυτά με τέτοιες εμβέλειες, 200 ναυτικά μίλια, προορίζονται για πιο κλειστές θάλασσες. Μιλάμε για Αιγαίο. Η ίδια εταιρεία έδειξε και ένα όπλο το οποίο είναι καινούριο για την Τουρκία. Είναι μη επανδρομένο επιφανείας, επιθετικό και αυτό καμικάζι, σε μέγεθος περίπου τροπίλης, το Kilik. Το έδειξε σε διάφορα μεγέθη, το μεγάλο μέγεθος έχει μήκος 3,5 μέτρα. Αν το δει κανείς, είναι μια τροπίλη ουσιαστικά, η οποία στο πάνω μέρος της έχει μια μικρή προέκταση, όπου εκεί είναι οι κεραίες, τηλεπικοινωνίες και κάμερα. Και αυτό φορτωμένο με εκρηκτικά μπορεί να φτάσει στα 100 ναυτικά μίλια. Άρα να κινείται λίγο κάτω από την επιφάνεια του νερού, ίσα ίσα δηλαδή για να μην φαίνεται και να εξέχει απλώς ο ιστός, και να αναζητά κάποιο στόχο είτε με κατεύθυνση δορυφορική είτε αυτόνομα. Αυτό είναι σαφώς ένα καινούριο όπλο και πρέπει να μας προβληματίζει. Δείξαν επίσης το ΑΝΚΑ-3. Το ΑΝΚΑ-3 είναι ένα μεγάλο μη επανδρομένο αεροσκάφος που έχουν φτιάξει με κινητήρα jet. Αυτό μάλιστα έχει χαρακτηριστικά stealth, δηλαδή αν δει κανείς το σχήμα του, είναι φτιαγμένο για να μην αφήνει μεγάλο ίχνο σε ραντάρ. Αυτό το δείξανε λοιπόν φορτωμένο με άλλα δύο επανδρομένα, δηλαδή πλέον έχουμε περάσει στην εποχή όπου...
1: Μητρικό,
0: Ναι, το μη επανδρομένο είναι μητρικό άλλων μικρότερων. Τα οποία όμως είναι και αυτά με κινητήρες jet, τα Super Simsek όπως λέγονται, και τα οποία κυρίως αυτά ήταν υπτάμενοι στόχοι, δηλαδή τα εκτοξεύαν οι Τούρκοι για να τα καταρρύψουν μαχητικά αεροσκάφη σαν στόχο για εκπαίδευση. Τώρα τα προσαρμόσανε και τα εξελίξανε να είναι τα ίδια μη επανδρομένα βλήματα. Το ενδιαφέρον εδώ ποιο είναι, ότι επειδή είναι υψηλής ταχύτητας και μπορούν να φέρουν κάποιο φορτίο, οι Τούρκοι τα προορίζουν είτε για παρεμβολή, δηλαδή είναι φορτωμένο απάνω με ένα πομπό και να κάνει παράσιτα στο ραντάρ, άρα εκτοξεύοντας τα αυτά προς μια εχθρική αεράμινα, φτάνουν κοντά σου, σου κάνουν παράσιτα σε ραντάρ σου και σου δημιουργούν.
1: Σου νεκρώνουν την αεράμινα.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να δουλέψει η αεράμινά σου. Ή και τα ίδια να βεβαίως να είναι με γεμάτα εκρηκτικά. Άλλο στοιχείο που δείξανε είναι μια κατευθυνόμενη ρουκέτα 70 χιλιοστών, η οποία θα χρησιμοποιείται για να καταρρύπτει μη επανδρομένα. Δείξανε ένα καινούριο πύραυλο, ο οποίος προορίζεται κυρίως για ελικόπτερα και μη επανδρομένα, ο Νέστερ όπως τον λένε, ο οποίος τι είναι. Αυτός είναι σε σχήμα και μορφή αντιαρματικού πυράβλου. Αλλά δεν έχει εκρηκτική κεφαλή, έχει στο ρίχος του λεπίδες, μεταλλικές λεπίδες, οι οποίες λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος αναπτύσσονται, ανοίγουν σαν μια ομπρέλα. Αυτό λοιπόν τι κάνει, είναι βλήμα δολοφονίας. Δηλαδή, αν θες να χτυπήσεις ένα στόχο και να τον εξουδετερώσεις.
1: Παρέξοντας ηγεσιών,
0: ναι, ακριβώς. Ναι. Να εξουδετερώσεις κάποιο ηγετικό στέλεχος, κάποιο εχθρού σου, χωρίς όμως έκρηξη η οποία να σκοτώσει γύρω πολύ κόσμο. Δηλαδή, είναι πολιτικό όπλο. Σκοτώνω κάποιον χωρίς να κάνω, πώς το λένε, μεγάλη καταστροφή. Ένα τέτοιο ίδιο έχουν οι Αμερικανοί. Και το έχουν χρησιμοποιήσει για να σκοτώσουν στελέχη της Αλ-Κάιντα, του ISIS, στη Συρία διαφόρων. Το μιμήθηκαν λοιπόν οι Τούρκοι και το παράγουν και αυτοί. Ουσιαστικά τι δείξανε πέρα, δείξανε πολλά ακόμα και πολλές εξελίξεις υπαρχόντων όπλων. Ουσιαστικά τι δείξανε, ότι αυξάνουν την ποικιλία των αμυντικών του συστημάτων που πουλάνε διεθνώς ή τα χρησιμοποιούν για εξοπλισμό δικό τους. Και βεβαίως στόχος είναι, κυρίως πέρα από τον εξοπλισμό της Τουρκίας προφανώς, είναι οι αμυντικές πωλήσεις, οι οποίες, να το πούμε και αυτό και να το ολοκληρώσουμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή το 2025 ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές όπλων, εξαγωγές μόνο, φέτος εκτιμούν ότι θα πάνε ακόμη περισσότερο. Οπότε εδώ και 2-3 χρόνια η Τουρκία έχει γίνει ο 11ος στον κόσμο εξαγωγίας όπλων.
1: Διόλου ευκαταφρόνητο.
0: Διόλου ευκαταφρόνητο, ειδικά αν σκεφτείς που ήταν πριν από 10 χρόνια. Που απλώς δεν υπήρχαν σε αυτές τις λύσεις.
1: Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά.
0: Ναι, ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Είναι μια βιομηχανία η οποία πλέον φέρνει
1: αναπτύσσεται, φέρνει έστω και αναπτύσσεται και εξελίσσεται και διευρύνει την ποικιλία των όπλων. Ευχαριστούμε Χρήστο πολύ εντυπωσιακό και προς γνώση και εξαγωγή συμπερασμάτων.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Το βάλε, το βάλε.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ενεργειακά και με την Ευρώπη. Λέγαμε και χθες με τον Θεόδωρο Τσακίρη ότι αυτή η διακοπή που υπάρχει στις εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργεί ακραίες καταστάσεις. Ακόμα και αν αύριο τελειώσει ο πόλεμος, ξαφνικά τελειώσουν όλα, θα πάρει πολύ καιρό η αποκατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των ενεργειακών ροών. Που σημαίνει ότι ο χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι εύκολος ούτως ή άλλως για την Ευρώπη και όχι μόνο. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
16: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
15: Σε τι φάση είναι η Ευρώπη ενώ προετοιμασίας για τον. Εντάξει, θα μου πεις ακόμα δεν έχει το καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία. Τα κουμπάτα γίνονται από τώρα.
16: Ναι, και το έχει προειδοποιήσει αυτό που είπες, ότι τα κουμάντα γίνονται από τώρα, με κάθε τρόπο, τόσο ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των διαχειριστών των υποδομών φυσικού αερίου, όσο και η ίδια η Κομισιόν προς τις εταιρείες και προς τις κυβερνήσεις, ότι ξεκινήστε να μαζεύετε, να αγοράζετε φυσικό αέριο για να γεμίσετε τις αποθήκες από τώρα. Γιατί ο φόβος είναι πως αν πέσουν όλοι μαζί μέσα στο καλοκαίρι, όλες οι εταιρείες δηλαδή, αρχίσουν να ψάχνουν για να αναπληρώσουν τα κενά, η ζήτηση αυτή θα προκαλέσει άνοδο των τιμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το νούμερο κλειδί που βοηθάει να καταλάβουμε πού είμαστε είναι ότι η εικόνα των αποθεμάτων των ευρωπαϊκών αποθηκών σήμερα, ο μέσος όρος δηλαδή με τον οποίο μπήκε ο μήνας Μάιος, είναι στο 33,8%. Ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας από πλευράς πληρότητας ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου ήταν 55%. Υπολείπεται δηλαδή σημαντικά.
15: Πόσο υπάρχει κάποιο κατόφλι που πρέπει να είναι με βάση κάποια νομοθεσία ή κάποια οδηγία?
16: Το κατόφλι, ο ευρωπαϊκός στόχος ασφαλείας της πληρότητας, ας πούμε, είναι 80% ως την 1η Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς και αναλυτές, για να φτάσει το 80% δηλαδή η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές υποθήκες να έχουν πληρότητα στο 80% μέχρι την 1η Νοεμβρίου, σημαίνει ότι τις επόμενες 180 μέρες περίπου θα πρέπει να εισάγει 130 φορτία LNG το μήνα αυτό το καλοκαίρι. Αυτό πάλι σημαίνει 10 φορτία περισσότερα ανά μήνα από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή. Αυτό πάλι.
15: Υπάρχουν.
16: Υπάρχουν, το θέμα είναι σε τι τιμή. Αυτό πάλι θα πρέπει να γίνει, ο ρυθμός αυτός θα πρέπει να διατηρηθεί ανεξαρτήτως των ποσοτήτων που θα καταναλωθούν για τις τυχόν αυξημένες ανάγκες ενός καλοκαιριού με καύσονες, ας πούμε, ή υψηλότερες των φυσιολογικών θερμοκρασίες. Είναι απαράβατο αυτή η αύξηση του ρυθμού. Και κάπου εδώ λοιπόν αρχίζουν τα σενάρια. Το καλό σενάριο, το ιδανικό σενάριο, είναι αυτό που προανήγγειλε και το δημοσίευμα του Άξιος, ότι έρχεται συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τελειώνει η σύγκρουση και αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση των ροών, ανοίγουν δηλαδή κανονικά τα στενά, αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και το καλό σενάριο λέει ότι η κυκλοφορία μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχει επιστρέψει στο 50% των επιπέδων προ-πολέμου και στο 75% μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Τι σημαίνει αυτό από πλευράς τιμών? Σημαίνει τιμές φυσικού αερίου στα 30-35 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα έχουν πέσει κοντά στα 44 ευρώ η μεγαβατόρα. Το νούμερο είναι γύρω στο 40% υψηλότερο από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου. Αυτό λοιπόν το καλό σενάριο που λέει ότι το καλοκαίρι θα μας βρει με τη μέσα αερίου 30-35 ευρώ η μεγαβατόρα, έχει το εξής θέμα. Ναι, μεν η τιμή είναι καλή, είναι χαμηλότερη από τη σημερινή, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ χαμηλά τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες και χρειάζονται όλα αυτά τα περισσότερα, τα περίπου 130 φορτία LNG το μήνα αυτό το καλοκαίρι που λέγαμε νωρίτερα, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ή τα 10 περισσότερα φορτία το μήνα από ό,τι πέρυσι, σημαίνει ότι αν δεν ξεκινήσει άμεσα ή ακόμα και να ξεκινήσει άμεσα για αναπλήρωση των αποθηκών, θα υπάρξει μαζική ζήτηση για μεγάλους όγκους, υψηλότερους όγκους από ό,τι πέρυσι το καλοκαίρι, LNG.
15: Άρα θα ανέβουν τιμές.
16: Αλλά η προσφορά είναι λιγότερη από πέρυσι το καλοκαίρι. Οι υποδομές των χωρών του κόλπου έχουν πληγεί. Στοιχεία ακριβή για τις ζημιές δεν υπάρχουν, δεν έχουν δοθεί. Οι εκτιμήσεις είναι σκόρπιες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία το σύστημα των υποδομών του κόλπου μετά από μήνες. Άρα η προσφορά είναι λιγότερη από την πέρυσι.
15: Εν τω μεταξύ,

0: Μα πού καλύπτονται τα κενά? Πες ότι θέλουν να αγοράσουν και να παίρνουν τα 140 τον μήνα τα φορτία. Από πού θα έρθουν αυτά?
1: Από πού θα καλυφθούν, γιατί αυτή την ώρα, επειδή λόγω άνοιξης και λόγω χαμηλών καταναλωτών.
0: Από πού θα καλυφθούν, το Κατάρι είναι εκτός.
1: Προφανώς από τον εξής ένα, την Αμερική. Το αμερικανικό LNG. Το αμερικανικό όμως LNG δεν έχει ανεξάντλητες δυνατότητες.
0: Αυτό πρέπει να σου πω, μπορεί να καλύψει, ας πούμε, το κενό του Κατάρι και όλων των υπολείπων που έχουν βγει εκτός. Η Αμερική.
1: Δύσκολα έως απίθανα, λένε οι ειδικοί. Δηλαδή δεν έχουν ανοίξει τέτοια field, τέτοια νέα πεδία όπως αυτά στα οποία γίνονται επενδύσεις προκειμένου να. Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες. Γενικά η
0: αγορά θα γίνεται αυτό που έχεις πει,
1: είναι σφιχτή.
0: Θα γίνεται αυτό που έχεις πει στην προηγούμενη συζήτηση, ότι θα πληστηριάζουν Ευρωπαίοι, Ασιάτες κλπ. Για τα λιγότερα φορτία και θα εκτοξεύονται πάλι οι τιμές μέχρι να αποκατασταθεί η ροή.
1: Ναι, και υπάρχει και ένα παράδοξο εδώ που αναδεικνύουν τον τελευταίο καιρό οι αναλυτές για αυτό που είπες όσον αφορά τον εκπληστηριασμό. Γενικά οι Ασιάτες αγοραστές, επειδή είναι παραδοσιακοί πελάτες του Κατάρ και των χωρών του κόλπου, μέσα από μακροχρόνιες συμφωνίες δηλαδή και όχι σε τιμές spot, αποφεύγουν να αγοράζουν από μία τιμή και πάνω. Άρα, σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις, εδώ γεννάται ένα παράδοξο για την Ευρώπη, ότι αν οι τιμές πέσουν κάτω από 40 ευρώ, το φαινόμενο στροφής προς την Ασία φορτίων LNG, που μέσω Ατλαντικού θα πήγαιναν στην Ευρώπη, μπορεί να ενταθεί με χαμηλές τιμές φυσικού αερίου. Με τιμές μεταξύ 40 και 45 ευρώ η μεγαβατόρα, η ευκολία αναπλήρωσης για την Ευρώπη θα εξαρτηθεί από τον καιρό και τη ζήτηση. Και με τιμές πάνω από τα 50-55 ευρώ, τότε η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων θεωρείται σίγουρη, διασφαλισμένη.
0: Γιατί δεν θα αγοράζουν οι Ασιάτες.
1: Ακριβώς επειδή η Ασία, εθισμένη τόσα χρόνια να κάνει μακροχρόνια συμβόλαια με το Κατάρ και άλλες χώρες και όχι σε τιμές spot, αγόραζε χαμηλότερα. Και δεν θα είναι διατεθειμένοι να χτυπήσει τόσο ψηλά τιμές. Δεν τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει τέτοιες πληροφορίες.
0: Και τι θα κάνουν, συγγνώμη.
1: Ότι πολλές χώρες της Ασίας έχουν σκεφτεί να γυρίσουν μέρος της παραγωγής τους στον άνθρακα.
0: Α, αυτό που για να σου πω. Τι θα κάνουν, θα παγώσουν, θα πεινάσουν, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα το παράδοξο είναι ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, έτσι, ότι η Ευρώπη θα καλύψει τις ανάγκες της σίγουρα 100%, αλλά. Το σενάριο των υψηλότερων τιμών. Τέλος πάντων, είναι δηλαδή, θέλω να πω, η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που δείχνει ότι δύσκολα θα γλιτώσει τον ακριβό λογαριασμό η Ευρώπη φέτος μετά από όσα έχουν γίνει.
0: Είναι λίγο ρουλέτα αυτό, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Άρα και στο καλό σενάριο ακριβά, στο χειρότερο το συζητάμε. Μάλιστα.
1: Πιο ακριβά. Μάλιστα. Στο χειρότερο πιο ακριβά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Γιώργος Φιντικάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν τελικά προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη στιγερή δολοφονία. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε γειτόνισσα του θύματος και ανέφερε επίσης πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε ακόμη και με κουκούλα. Νωρίτερα, συντετριμμένος και μετανιωμένος, δήλωνε μέσω του δικηγόρου του ο δράστης. Ο συνήγορος υπεράσπισής του Γιώργος Κοκοσάλης

ανέφερε πως έδρασε εμβρασμό ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα, τα οποία οδήγησαν στη δολοφονία του 21χρονου. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, βουλευτές των οποίων η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό ορθής επανάληψης υπήρχε η επισήμανση συγγνώμη για την αναστάτωση. Πηγές από το κυβερνών κόμμα κάνουν λόγο για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε το πρωί στα ανοιχτά της Άνδρου. Το λιμεναρχείο Άνδρου, που διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, προχώρησε στη σύλληψη του 50διάχρονου πλοιάρχου και ενός 30διάχρονου που εκτελούσε υπηρεσία αξιωματικού γέφυρας, αμφότεροι Τούρκοι υπήκοοι. Οι συλλήψεις έγιναν για αμέλεια, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου και πρόκληση ναυαγίου. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω του προγράμματος

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρο σε Καλαρίτση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα τον απόϊχο μια επίσκεψη που είχαμε εδώ. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλέ επισκέψει, έτσι. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό στα Εμμυράτα, μετά στην Ιορδανία. Ο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών είχε έρθει εδώ. Γενικά υπάρχει κινητικότητα στην περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Και η Ευρώπη είναι σε κινητικότητα. Μα έλεγε νωρίτερα και η Νόη Αφεντούλη ότι έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσει μεταξύ Ευρώπη και Ηνωμένων Πολιτειών για την ανακατανομή των ευθυνών στην άμυνα εν ώψη της απόσυρσης μερικής, και θα δούμε μέχρι ποιο βαθμό, των Αμερικανών από την Ευρώπη. Δεν θα υπάρξει πλήρης αποσύνδεση, αλλά θα υπάρξει μια ανακατανομή ευθυνών αρμοδιοτήτων στο θέμα της ασφάλειας της Ευρώπης. Και από αυτού υπάρχουν διαβουλεύσεις ούτως ώστε να έχουν καταλήξει μέχρι την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, όπου ενδεχομένως να υπάρξουν εκεί ανακοινώσεις. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα από και προς όλους, από όλους προς τους πάντες. Φέρι Μπατζόγλου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης γερμανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων και φίλος. Καλησπέρα, Φέρι.
1: Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ήρθε η γερμανική αντιπρόσωπη εδώ, μίλησαν, συζήτησαν. Τι συμπέρασμα έχεις βγάλει, τι ακριβώς θέλουν?
1: Δεν έχουμε κάτι το οποίο δεν ξέραμε από πριν. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Δεν έβγαλε είδηση αυτή η επίσκεψη. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό? Είχε τονίσει ο Βάντεφουλ, ο υπέξης ο Γερμανός, πριν έρθει στην Αθήνα προχθές, δηλαδή 4 Μαΐου, που ήταν η πρώτη του επίσκεψη επίσημη στην Αθήνα, έτσι να το πούμε αυτό. Είχε τονίσει ότι η Ελλάδα είναι στην νοτιοανατολική Ευρώπη η στρατηγική άγκυρα, έτσι τη χαρακτηρίζει. Ξέραμε το πρόγραμμα από πριν ότι θα επισκεφθεί για παράδειγμα τους Καραμαγκά, και μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της καταπολέμησης των πυρκαγιών, των δασικών πυρκαγιών. Όλα αυτά τα ξέραμε. Συναντήσεις έγιναν, αλλά δεν βγήκε κάτι νεότερο για να πούμε ότι είχε γίνει.
0: Δεν υπήρξε ανακοινωσία, όντως, αλλά φαίνεται τι θέλανε. Είδα και εγώ, και ήταν και ασυνήθιστα, θερμές οι ανακοινώσεις, γιατί είδα τις ανακοινώσεις του Γερμανικού Υπουργού Εξωτερικών, της πρεσβείας εδώ, μετά κάναν retweet ο ένας τον άλλον κλπ. Είναι προφανές ότι κάτι θέλουν. Θέλουν προφανώς τα εξοπλιστικά. Τι άλλο θέλουν?
1: Στα εξοπλιστικά εδώ πρέπει να σταθούμε, νομίζω. Εδώ πρέπει να σταθούμε, αλλά πάλι αυτό που ήταν γνωστό ήδη από πριν, δηλαδή ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων, έτσι, των τεσσάρων από την εταιρεία,
0: λογικό είναι αυτό,
1: την ThyssenKrupp Marine Systems, αυτό το ξέραμε από πριν, αυτό επιβεβαιώθηκε και με την επίσκεψη στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Φαίνεται η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι δρομολογούνται κι άλλα στο τομέα των εξοπλιστικών. Το τι ακριβώς όμως, συγκεκριμένα, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά σίγουρα, τουλάχιστον να πούμε πιο ήπια και προσεκτικά, καλλιεργείται έτσι, ένα κλίμα, μία αίσθηση υπάρχει ότι θα υπάρξουν κι άλλα. Δηλαδή πέρα από αυτό το χειροπιαστό των εξοπλισμών των υποβρυχίων, ότι ίσως έχουμε κι άλλες συμβάσεις.

0: συμφωνίες σε επίπεδο εξοπλιστικών μεταξύ της Αθήνας και του Βερολίνου. Πάντοτε με επίκεντρο θεωρώ τα γερμανικά όπλα ως προς ενδεχομένως πώληση οπλικών συστημάτων ή εξυγχρονισμό κάποιων οπλικών συστημάτων γερμανικών που υπάρχουν ήδη στα, στο ελληνικό στρατό.
1: Ας πούμε τα άρματα, ας πούμε τα Λεοπάρντ.
0: Ακριβώς. Αυτό που κυκλοφορεί και τις τελευταίες μέρες, τα οποία έχουν πια κάποια χρόνια στην πλάτη τους, έτσι, τα πολλά άρματα που έχει η Ελλάδα συγκριτικά. Και εδώ ίσως σε αυτό το τομέα δούμε, αλλά είμαστε στο επίπεδο των υποθέτουμε των εικασιών, της αίσθησης κτλ.
1: Λογικό είναι πάντως, λογικό είναι για τον εξχρονισμό των υποβρυχίων, προφανώς. Λογικό είναι για τα άρματα να ενδιαφέρονται, γερμανικά είναι. Λογικό είναι να ενδιαφέρονται για τα νέα υποβρύχια, αν και όταν είναι νωρίς ακόμα, αλλά η Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη να παραλαμβάνει φακέλους από τους ενδιαφερομένους. Και οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, εδώ να το πούμε, για τα νέα υποβρύχια είναι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν μέσα και οι Κορεάτες. Δεν ξέρω τώρα τι
0: και έχει η Ελλάδα τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλισμού, δηλαδή οπλικών συστημάτων μέχρι το 2010, το γνωστό. Οι δαπάνες που έχουν προπολογιστεί είναι πολύ μεγάλες. Είναι λογικό να ενδιαφερθεί και το Βερολίνο σε αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά.
1: Να υποθυμίσουμε ότι μας είχαν κάνει και πρόταση. Δύο φορές έχουν έλθει με την ίδια πρόταση. Οι Γερμανοί δεν προχώρησε για τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και τα Lynx και τα Τόμα. Τα καινούργια Τόμα που ψάχνει η Ελλάδα και ψάχνει να βρει λύση.
0: Και φαίνεται, Λάμπρο, ακριβώς, και φαίνεται ότι τα εξοπλιστικά τονώνουν, είναι σαν τόνωση για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έτσι έχουν μείνει κάπως στάσιμες και υπάρχουν κάποιες σκιές και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το θέμα των φωτογραφιών, δηλαδή των 200 φωτογραφιών, την ακύρωση της εκδήλωσης από το Friedrich Ebert Stiftung, δηλαδή για αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σκιές που βέβαια δεν ήταν στην ατζέντα, έτσι, δεν υπήρχε κάποιο θέμα στην επίσκεψη του Βάτεφουλ.
1: Έθεσε η ελληνική πλευρά και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών το θέμα των εξοπλισμών προς την Τουρκία, ότι θα πρέπει να μπει μια ρήτρα εκεί για τη χρήση τους. Εκεί τι βλέπεις?
0: Δεν υπάρχει κάτι, μία επιβεβαίωση εκ μέρους του Βερολίνου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα πει καταφατικά ναι, υποχρεώσουμε την Τουρκία να μην στραφούν αυτά τα όπλα τα οποία τους εξοπλίζουμε εναντίον του γείτονα, εναντίον της Ελλάδας. Εδώ αυτό δεν έχω μάθει, ούτε έχω δει, ούτε υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ότι είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό εκ μέρους του Βερολίνου ως προϋπόθεση, δηλαδή, της προμήθειας. Ξέρουμε ήδη από τον Οκτώβριο υπάρχει η εξέλιξη με την προμήθεια, δηλαδή των οπλικών συστημάτων που έχουν πάει στην Τουρκία, τα Eurofighter, έτσι, αυτό, δηλαδή το τεράστιο πακέτο αυτό που πήγε εκεί πέρα. Και έχει κυλήσει χρόνος από τότε, αλλά και σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κάτι το οποίο τουλάχιστον έχει επικοινωνηθεί, έχει ανακοινωθεί, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορεί η Αθήνα να ισχυριστεί ότι καταφέραμε σε αυτό το τομέα να πείσουμε τους Γερμανούς. Γενικότερα οι Γερμανοί και η Γερμανία σε σχέση Τουρκία-Ελλάδα η ίδια παρουσιάζεται πάντα ως μια χώρα η οποία θέλει να μεσολαβήσει μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Έτσι. Γνωρίζω και την οπτική της Αθήνας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια το θεωρεί προβληματικό.
1: Γιατί μονίμως πίεζε την Αθήνα. Δεν μεσολαβήσουν, για πίεζε την Αθήνα. Είναι προτιμητέα χώρα για την Γερμανία η Τουρκία μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρω.
0: Εγώ τονίζω πώς η ίδια παρουσιάζεται. Όχι το τι είναι ακριβώς και πώς πράττει ακριβώς. Είχαμε όμως, αν θέλεις, Λάμπρο, στον χρόνο που μας απομένει, ο Βάρεπουλ έχει γυρίσει στη Γερμανία και έκανε αυτή είναι η είδηση η σημερινή, μεγάλη θεωρώ, στο θέμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής, δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό της και της πολιτικής ασφάλειας. Έκανε μια ομιλία στο Βερολίνο, στο Ίδρυμα Κόνραντ Άντενάουερ, το οποίο είναι των Χριστιανοδημοκρατών, έτσι. Ο ίδιος είναι χριστιανοδημοκράτης.

0: και εκεί έκανε μια ομιλία σε σχέση με την πολιτική που θα ασκείται σε ευρωπαϊκή επίπεδο. Προτάσεις έκανε και ο τίτλος που θα έβαζα εκεί είναι ότι θέλει να καταργήσει την αρχή της ομοφωνίας σε θέματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή ότι θα πάνει μια πλειοψηφία κρατών, έτσι υπάρχει έτσι...
1: Η ειδική πλειοψηφία που υπάρχει.
0: Μια ειδική πλειοψηφία ακριβώς, που θα αρκεί για να πάρθουν αποφάσεις. Και μίλησε ουσιαστικά για έναν πυρήνα, της Ευρώπης που θα προχωρά ως πρώτη ταχύτητα και θα ακολουθούν άλλες χώρες ως δεύτερη ταχύτητα και ουσιαστικά θα συγκλίνουν σε αυτή την πρώτη ομάδα. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό έρχεται ως συμπλήρωμα σε αυτό που έχει πάρει ήδη σάρκα και οστά στο τομέα της οικονομίας στην Ευρωζώνη. Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο Υπουργός Οικονομικών Σοσιαλδημοκράτης, μαζί με τον Γάλλο προωθήσανε τέλη Γενάρη και έχει πάρει σάρκα και οστά. Έχουν γίνει συναντήσεις επ' αυτού στο θέμα της Ευρωζώνης. Και η ομάδα, και έχουμε αναφερθεί και στην εκπομπή σου πριν από λίγες εβδομάδες, η Ε6 που αποτελείται από την Γερμανία, την Γαλλία ως τις δύο μεγαλύτερες χώρες, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία. Θυμάσαι που είχαμε ασκήσει και κάποια κριτική τότε ότι για παράδειγμα το Βέλγιο, έδρα ευρωπαϊκών θεσμών, το Λουξεμβούργο, έδρα ευρωπαϊκών θεσμών και οικονομικών θεσμών της Ευρωζώνης, είναι για παράδειγμα εκτός. Είναι και άλλες χώρες εκτός, πολλές χώρες, η Πολωνία είναι μέσα. Και βλέπουμε ότι διαμορφώνεται λοιπόν στον οικονομικό τομέα, ήδη έχει διαμορφωθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, με μια εξάδα υπό την ηγεσία της Γερμανίας, της Γαλλίας και ακολουθούν οι Ιταλοί, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, αυτή η πρώτη ομάδα, μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων, και έχουμε τώρα τον Βάντερφουλ σήμερα πάνω στο Βερολίνο να κάνει μία ομιλία στα 150 χρόνια από την γέννηση του Κόνραντ Άντενάουερ, του πρώτου καγκελάριου της Γερμανίας από το 49 και μετά, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο ένας, δεν ξέρω αν ο όρος είναι δόκιμος, ένας υπερπατέρας ας πούμε των χριστιανοδημοκρατών. Και εκεί έθεσε αυτό σε ό,τι αφορά οι προτάσεις δηλαδή που έκανε, που και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γερμανία θα το προωθήσει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων με έναν πυρήνα, δεν είπε πόσες χώρες θα είναι αυτές, αλλά με έναν πυρήνα που θα αρκεί για να έχουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας, δηλαδή και για τα εξοπλιστικά για παράδειγμα, έτσι, και για όλες τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν πάνω σε αυτό το τομέα, να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.
1: Θα είναι διαλυτικό. Είναι αναμενόμενο, να πούμε ότι είναι αναμενόμενη εξέλιξη. Η συζήτηση για την ειδική πλειοψηφία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν προχωρούσε γιατί ακριβώς είναι ένα ευαίσθητο θέμα, επειδή ακριβώς αφορά το σκληρό πυρήνα πλέον, την εξωτερική πολιτική, άμυνα κλπ.
0: Και θα σου έλεγα, Λάμπρο, το θέμα εδώ το κεντρικό είναι, όποιος ξέρει την εσωτερική κατάσταση της γερμανικής πολιτικής σκηνής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6 Μαΐου του 2026 σήμερα, ανήμερα, δηλαδή ένα χρόνο έχει κλείσει ακριβώς ο καγκελάριος μέσα στην καγκελάρια. Δηλαδή είναι από τις 6 Μαΐου του 2025 καγκελάριος, τέτοιες ώρες το βράδυ ορκίστηκε, έτσι. Και υπάρχει, είναι... Η κατάσταση της κυβέρνησής του και ο ίδιος ο καγκελάριος, αν σου πω ότι βγήκανε χθες δύο δημοσκοπήσεις από δύο δημοσκοπικές εταιρείες, την Φόρσα και την Ίντσα, 5 Μαΐου του 2026, οι χριστιανοδημοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές έχουν πέσει στο 22% στη Φόρσα και στο 24% στην Ίντσα. Έχουν χάσει, δηλαδή, ουσιαστικά 6,5 μονάδες, 28 είχαν στις εκλογές. Και αν πάρουμε την δημοσκόπηση της Φόρσα, 6,5 μονάδες μέσα σε 12 μήνες. Πολύ. Οι σοσιαλδημοκράτες και αυτοί έχουν απώλειες, από 16,4% έχουν πέσει σε 12 και αντίστοιχα 13% στην άλλη δημοσκοπική εταιρεία, έχουν και αυτή απόλυση από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτή ο συνασπισμός, ο λεγόμενος μεγάλος συνασπισμός Κρόκο στην Γερμανία, που έχει μόνο 12 έδρες πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο, στο γερμανικό Bundestag των 630 εδρών, ήδη έχει απολέσει την δημοσκοπικά, δηλαδή έχει απολέσει αυτή την πλειοψηφία μέσα σε 12 χρόνια. Και αν δούμε ποιοτικά στοιχεία, όπως δηλαδή βλέπουν οι Γερμανοί τον ίδιο τον Μέρς και το συνασπισμό, την κυβέρνηση δηλαδή Μέρς, βλέπουμε ότι 85% των ερωτηθέντων δείχνουν ότι είναι ανικανοποίητοι με τη δουλειά του καγκελάριου Μέρς ως καγκελάριο. Μόνο 13%
1: τόσο χαμηλή
0: είναι ικανοποιημένοι. 85% πολύ. Δεν υπήρξε ποτέ για καμία κυβέρνηση στη Γερμανία, και μάλιστα σε ένα τόσο γρήγορο χρόνο, μέσα σε 12 μήνες.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Έχει δηλαδή εσωτερικά απολέσει μεγάλο βαθμό της νομιμοποίησης που είχε τότε, όταν εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς με τέτοια εσωτερική αστάθεια στη Γερμανία, εδώ υπάρχουν ήδη συζητήσεις, ο Μάρτς βέβαια το αρνείται αυτό, το απορρίπτει,
1: ότι
0: να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή με την ανοχή της εναλλακτικής της Γερμανίας, η οποία είναι πρώτο κόμμα, μην το παραλείψουμε αυτό,
1: δημοσκοπικά, ναι.
0: Δημοσκοπικά έχει περάσει την Ένωση και είναι στο 28%, οδεύει προς το 30%. Και ήδη υπάρχουν συζητήσεις για κυβέρνηση μειοψηφίας στην Γερμανία, με την ανοχή δηλαδή της αντιπολίτευσης, και εδώ συγκεκριμένα της δεξιάς αντιπολίτευσης, δεξιά δηλαδή της, της δεξιάς.
1: Συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Γιατί να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας? Έχει απολέσει τη δεδηλωμένη, όχι? Γιατί να υπάρξει?
0: Τώρα πάμε στα πολύ βασιά. Θα σου πω μόνο ένα στοιχείο που είναι ενδεικτικό και για την οικονομία του χρόνου. Ένας βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο Κρίστιαν Φον Στέτεν, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή, είναι χρόνια βουλευτής, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας για τη μεσαία επιχειρηματικότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή ελέγχει, να το πούμε έτσι εντός και εκτός εισαγωγικών, περίπου το 80% των βουλευτών που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο γερμανικό Bundestag. Εκείνος, σε ερώτηση που του έγινε πριν λίγα 24 ώρα σε τηλεοπτικό κανάλι, σε ερώτηση πώς θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση, 4 χρόνια κυβέρνηση καγκελάριος Μέρς, αυθόρμητα και με πολύ απόλυτο τρόπο είπε: σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν το λέει αυτό ένας τόσο σημαντικός βουλευτής που ελέγχει ένα τόσο μεγάλο αριθμό βουλευτών, ή επηρεάζει, να το πω καλύτερα, ένα τόσο μεγάλο αριθμό βουλευτών μέσα στο κυβερνών κόμμα, αντιλαμβάνεται κανείς, και αυτό μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογή αυτής την ορκομοσία αυτής της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεται ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό αυτή τη κυβέρνηση.
1: Άρα πιθανολογία ο Μέρς ότι μπορεί και να χάσει την πλειοψηφία και εξετάζει, λέει, σενάρια ανοχής.
0: Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό, στην εσωπολιτική σκηνή στη Γερμανία, και θέματα δηλαδή που αφορούν τις συντάξεις και άλλα θέματα.
1: Κατάλαβα.
0: Που εκεί υπάρχουν ήδη πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και διαμάχες μεταξύ των δύο εταίρων, δηλαδή των σοσιαλδημοκρατών από τη μία και των χριστιανοδημοκρατών από την άλλη. Θα πω μόνο σχηματικά, έτσι σφαιρικά, οι χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές θέλουν να τρέξουν αυτά τα θέματα της μεταρρυθμίσης πιο γρήγορα, να ξεκολλήσει η Γερμανία και από τη στασιμότητα που έχει. Είχαμε αναφερθεί και στην τελευταία εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα. Και οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν να διαφυλάξουν το κοινωνικό κράτος παρόλα αυτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και συγκρούονται τώρα αυτά τα δύο μεγάλα μπλοκ, και έχουμε έναν εκφραστή της μίας πλευράς, δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών, που λέει ότι δεν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση για 4 χρόνια. Άρα έχουμε εσωπολιτικά στη Γερμανία μία αστάθεια αυτή τη στιγμή, άσχετα αν έχει αυτή την ισχνή πλειοψηφία των 12 εδρών, αλλά ανά πάσα στιγμή σε κάποια νομοσχέδια μπορούμε να δούμε πάρα πολλά επεισόδια.
1: Μάλιστα. Άρα έτσι εξηγείται τα σενάρια περί ψήφου ανοχής. Φέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ αναλυτική, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ διαφωτιστική εικόνα. Παρακαλώ, ναι.
0: Και κλείνοντας μία φράση μόνο, άρα με αυτό το εσωπολιτικό, γιατί πρέπει να τα δούμε στην ολότητά του τα πράγματα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Εμείς βέβαια, ως Ελλάδα λέω, το να βλέπουμε το τι γίνεται στην εξωτική πολιτική της Γερμανίας με τους εξοπλισμούς, με τις σχέσεις με τον Τραμπ και όλα τα συναφή, αλλά πρέπει να το δούμε και εσωπολιτικά. Μπορεί, και το ερώτημα είναι, μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ηγετικό ρόλο, ηγεμονικό ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, για να πάει μπροστά η Ευρώπη, ή δεν έχει τις δυνάμεις αυτές?
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα, γιατί αν δεν έχει εσωτερική νομιμοποίηση, πώς θα έχει η Ευρωπαϊκή? Έχει απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέρι. Εξαιρετική φορά για ακόμα μια φορά. Φέρι Μπατζόγλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group. Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ενότητα και ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και η επιβεβαίωση των ισχυρών δεσμών με το φανάρι. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος, καλά, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, αν γίνει το σενάριο που λέει, μας έλεγε νωρίτερα ο Φέρη, ότι η Γερμανία εξετάζουν, η κυβέρνηση Μέρτς εξετάζει το σενάριο να συνεχίσει με κυβέρνηση μειοψηφίας, με ψήφο ανοχής συμπεριλαμβανομένης της ψήφου ανοχής του AfD, καταλαβαίνει κανείς ότι, και έχει δίκιο Φέρη, ότι να θέλει η Γερμανία να ηγηθεί σε μια Ευρώπη με μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει εσωτερική νομοποίηση, δεν θα πολύ προχωρήσει, δεν θα τελειώσει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λέγαμε νωρίτερα, και για την επικείμενη επίσκεψη, αν δεν αναβληθεί για αυτή τη φορά, του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, με φόντο την εξέλιξη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Θα δούμε αν θα καταλήξει με υπογραφή ή με βόμβες. Βασίλης Κοψαχίλης και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι βλέπεις με την Κίνα?
1: Κοίταξε να δεις. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα για τη Γερμανία που ανέφερες. Η Γερμανία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Πέρα από τα πολιτικά και τη διαμόρφωση κυβέρνησης, έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και δεν νομίζω ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να βγάλει τις όποιες φιλοδοξίες της να ηγηθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα και το κλείνω για τη Γερμανία. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είχαμε το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο Πεκίνο. Mm-hmm. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπάρχει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Θυμίζω ότι υπήρξε επικοινωνία τηλεφωνική του Τραμπ με τον Πούτιν. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε πάει, είχε δει τον Πούτιν στη Μόσχα. Εχθές μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Ρούμπιο, με τον Λαυρόφ, που σημαίνει ότι προσπαθούν οι τρεις μεγάλοι να συντονιστούν και να έχουν ενιαία γραμμή. Μάλιστα σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής ζήτησε από τους Κινέζους, λέει, μια που σας έχει έρθει εκεί πέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, πιέστε τον ώστε να ανοίξει το Ορμούς. Οι πληροφορίες είναι, και φαντάζομαι θα τις έχεις ήδη πει, ότι υπάρχει ένα κείμενο το οποίο εξετάζουν οι Ιρανοί, ναι, στο οποίο δεν γίνονται αναφορές άμεσα να παρουθούν αποφάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Mm. Όλοι επικεντρώνονται στο να αρθεί το διπλό μπλοκάρισμα που υπάρχει στο Ορμούς, να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία εκεί και από εκεί και πέρα να πάνε σε ένα 30ήμερο διαπραγματεύσεων για το τι άλλο θα κάνουν. Ξαναγυρίζω στο θέμα της Κίνας. Η Κίνα εδώ πέρα παίζει όλα τις, με αφορμή και το σημερινό ταξίδι του Ιρανού στο Πεκίνο, παίζει πολλά χαρτιά σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι ότι η Κίνα αφενός θέλει να ανοίξει το Ορμούς, γιατί από εκεί προμηθεύεται ενέργεια. Και όχι μόνο. Έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες να αυτονομηθεί στα θέματα των λιπασμάτων, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμη. Δηλαδή του χρόνου ενδεχομένως να μην την νοιάζει καν. Αλλά για φέτος χρειάζεται λιπάσματα από την περιοχή και άλλες πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν τη νοιάζει πρωτίστως να ανοίξει το Ορμούς. Κάτι με το οποίο συμφωνεί με τους Αμερικανούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Κίνα δεν θέλει την καταστροφή του Ιράν. Γιατί βλέπει το Ιράν ως αντίβαρο σε άλλα της συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θέλει λοιπόν το Ιράν να αποφασίσει να κάνει αυτό το μεγάλο ελιγμό, προκειμένου να παραμείνει ισχυρό στο τραπέζι και στην περιοχή. Το τρίτο είναι ότι η Κίνα ενδιαφέρεται πάρα πολύ να στηρίξει την Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη προωθεί ένα στόχο της Κίνας, την αποδολαριοποίηση των διεθνών συναλλαγών και κυρίως των συναλλαγών στην ενέργεια και στο πετρέλαιο. Διότι οι Ιρανοί πάρα πολύ προωθούν την συναλλαγή με το κινέζικο νόμισμα. Είναι λοιπόν πολλά και πολλά μικρότερη σημασία. Είναι πολλά αυτά τα οποία παίζονται.
0: Άρα ο Τραμπ θα ήθελε, φαντάζομαι, στην ιδεατή εκδοχή να πάει να δει τον ΣΥ στις 14, έχοντας τρόπαιο, έχοντας καταβάλει το Ιράν. Αυτό δεν προκύπτει μέχρι στιγμής. Οπότε πάει για να συνεννοηθεί, να του πει πιεσέ τους, εάν μέχρι το δεν ξέρουμε θα γίνει μέχρι τότε, έτσι, γιατί πολύ καιρό. Κάθε μέρα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς, μέχρι τις 14 είναι μεγάλη.
0: Πάρα πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι στην ιδεατή εκδοχή ήθελε να πάει έχοντας τελειώσει με το Ιράν, να πάει από θέση ισχύως. Εάν δεν έχει τελειώσει, δεν θα πάει από θέση ισχύως, γιατί εδώ που τα λέμε, το κύρος των ΗΠΑ έχει τρωθεί που δεν μπορεί να βγάλει άκρη με το Ιράν.
1: Το σημαντικό που πιστεύω ότι θα κάνουν φόκους οι Αμερικανοί, ναι, όποια και να είναι η εξέλιξη, είναι ότι, και θα το κοιτάξουν να το πουλήσουν φυσικά, ότι με κυρίαρχους εμάς στην Αμερική έχουμε φροντίσει να υπάρχει μια μεγάλη συνεννόηση των μεγάλων, προκειμένου να μην υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση. Εκεί είναι που θα κάνουν.

0: το Πακιστάν έναντι της Ινδίας. Έχει και αυτό τη σημασία.
1: Σωστό. Κάτι και... που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Ινδία πολύ μεγάλο.
0: Ακριβώς και επίσης ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, εάν δηλαδή καταφέρει σήμερα κάτι να κάνει το Πεκίνο απέναντι στους Ιρανούς και βγουν οι Ιρανοί και πούνε «ΟΚ, συμφωνούμε», αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διπλωματική βαρύτητα το Πεκίνο τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, κάτι το οποίο θα ενοχλήσει τον Νέο Δελφή.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ενοχλήσει και τους Αμερικανούς, εδώ που τα λέμε έτσι, γιατί ήθελαν να τα αποτρέψουν. Θυμάσαι ότι όταν είχαν παρέμβει οι Κινέζοι, δεν ευδοκίμησε τελικά, για να υπάρξει σύγκληση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας.
0: Σωστά.
1: Οι Αμερικανοί είχαν πιαστεί εξαπίνηση, δεν το περίμεναν. Είδαν ξαφνικά τους Κινέζους να αλωνίζουν στη Μέση Ανατολή.
0: Σωστά, αλλά ήταν και διαφορετικό το administration. Είχαν διαφορετική στόχευση τότε. Ήταν ο Biden, ήταν μια άλλη κατάσταση με μια άλλη στρατηγική. Η στρατηγική του Τραμπ είναι να πάνε σε σφαίρες επιρροής όπου πρόσεξε να δεις κάτι σημαντικό, το έλεγα και σήμερα κάπου που μιλούσα. Οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται την ισορροπία της ισχύως που έχει διαμορφωθεί, αντιλαμβάνονται και τα όρια τους και πλέον ας πούμε δεν τους ενδιαφέρει να πετάξουν εντελώς από το δικό τους χώρο ευθύνης που βλέπεις ας πούμε ότι μπορεί να είναι η Αμερικανική Ήπειρος εντελώς τους Κινέζους πρώτον. Γιατί δεν θέλουν και οι Κινέζοι να πετάξουν τα αμερικανικά συμφέροντα εντελώς από την Ανατολική Ασία. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να πετάξουν εκτός τους Κινέζους εκεί που αυτοί θεωρούν ότι διακυβεύονται σοβαρά θέματα της εθνικής τους ασφάλειας. Π.χ. πετάξανε εκτός τους Κινέζους από τον Παναμά, αλλά δεν τους πετάνε από το Περού. Τουλάχιστον ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Πάνε σε μία λεπτοδουλειά για να μοιράζουν τις σφαίρες.
0: Μπράβο.
1: Και να πάνε σε μία διαμερισματοποίηση των σφαίρων στην ουσία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ενώ δηλαδή χωρίζουν τις σφαίρες επιρροής, οι τρεις μεταξύ τους, από εκεί και πέρα θα ασχοληθούν και θα συγκρουστούν, εντός πολλών παρεθέσεων το συγκρουστούν, μόνο για θέματα τα οποία πειράζουν τον πυρήνα των εθνικών του συμφερόντων. Για μικρότερη σημασία ζητήματα σου λέει δεν αξίζει να πάμε να συγκρουστούμε. Γιατί κανένας δεν έχει την ισχύ εκείνη ώστε να βγει κερδισμένος. Εδώ είδες τι έγινε. Αποφασίσανε, του είπαν του Τραμπ ότι είναι απερίπατος θα είναι. Θα τους διελύσεις. Και που έφτασε. Και προσπαθούν όλοι να βρούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί να βρούνε καλές δικαιολογίες για να σταματήσουν εντελώς το σενάριο τη σύγκρουση. Και για να κλείσω και αυτή τη συζήτηση, επειδή κάτι είπε στην εισαγωγή, δεν νομίζω, και νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουν ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, όποια και θα είναι η εξέλιξη, στο σενάριο εκείνο που είδαμε τις τρεις πρώτες εβδομάδες από το τέλη του Φλεβάρι μέχρι και τα τέλη του Μάρτ. Δηλαδή τη σύγκρουση. Είναι ατελέσπορη. Άλλωστε οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών είπαν ότι τελικά μικροί είναι. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό που πληρώθηκαν 25 δισεκατομμύρια, είναι τελικά μικρή η καταστροφή που έγινε στις υποδομές και στο πλωστάσιο του Ιράν. Και αυτό πλέον με επίσημη έκθεση, έτσι. Η οποία παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο. Και μην ξεχνάμε ότι έχει και ο Τραμπ τις πιέσεις του, τις οικονομικές, τις πολιτικές, πλησιάζει ο Νοέμβριος. Βλέπουμε τις πολιτείες οι οποίες ήταν αφύρωπες στις ΗΠΑ να αρχίσουν να τις κερδίζουν δημοκρατικοί. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Λοιπόν,
0: για τους Αμερικανούς.
1: Έχουμε και μία εξέλιξη τώρα. Μόλις υπήρξε κοινή ανακοίνωση πριν από λίγο του Νετανιάχου με τον Κάτς, του Υπουργού Άμυνας. Επιτέθηκαν οι Ισραηλοί στη Βηρυτό σε δυνάμεις της Χεζμπολάχ και επιδιώκοντας να εξοντώσουν τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν, η οποία είναι στον Λίβανο. Και πριν από λίγο φαίνεται ότι εξοντώθηκε μαζί με άλλους που είναι μαζί. Είναι αυτό γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει και εκεχηρία εκεί.
0: Κοίταξε. Οι Ιρανοί έχουν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς και αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα στηρίξουν άλλο την
1: Χεζμπολάχ.
0: Ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλλον ο άνθρωπος είναι πολύ ικανός, βγήκε και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα που κατάσταση σχέση με το Ισραήλ. Υπάρχει μόνο ένα θέμα το οποίο συζητάμε και είναι η αποκλιμάκωση. Να σταματήσουμε να έχουμε έλθεν κακήθεν βομβαρδισμούς και χτυπήματα. Και το θέμα

0: απομείωση ισχύως και αποψήλωση της Χεσμολάχ είναι κάτι το οποίο το θέλει και η κυβέρνηση του Λιβάνου.
1: Το προφανώς το θέλει. Απλά δεν μπορεί να το πει ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά και θέλει να την κάνει το Ισραήλ σε οπειρά.
0: Γιατί είναι η Χεσμολάχ είναι νόμιμο κόμμα στο Λιβάνο.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα μόλις μου το στείλανε, θα το τσεκάρω. Εκτιμώ ότι ισχύει γιατί πηγή είναι αξιόπιστη. Τον πάει κι αυτός. Ναι, συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λες, γιατί ο ΑΟΝ θα ήθελε να ξεφορτωθεί η Χεσμολάχ. Μπας και γίνει ο Λίβανος κανονικό κράτος. Δεν μπορεί να το κάνει, οπότε θα το κάνουν άλλοι. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Αναμονή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Βασίλη Κοψαχίλη, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Η οποία διαμορφώνει πλέον τις εξελίξεις, ούτε η οικονομία ούτε τίποτα άλλο. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό. Τώρα, τι θέλουν να κάνουν οι ΗΠΑ σε αυτή τη φάση με το Ιράν?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ας ξεκινήσουμε από το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά από αυτά όμως που έχουν δημοσιευθεί και στον αμερικανικό αλλά και στο διεθνή τύπο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα προσχέδιο μιας σελίδας, ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή και προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης 30 ημερών για μια ευρύτερη συμφωνία.
0: Πόσο ρεαλιστικό είναι ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και θα τηρηθεί μια συμφωνία από το Ιράν?
1: Νομίζω ότι και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, θα δούμε ακριβώς κατά πόσον θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν, να ασκήσουν την κατάλληλη πίεση προς το καθεστώς για να τους φέρουν. Γιατί κατ' εμέ το κύριο θέμα πρέπει να είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί εκεί έχουμε δηλαδή όλη την... το μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και αυτό είναι το μείζον θέμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα κατ' εμέ είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο. Αυτό δεν είναι επίγον. Αλλά να δούμε λίγο σαν Αμερικανοί πολίτες και το εξηγώ έτσι από αμερικανικής άποψης ότι πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση αν τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία και να δούμε είμαστε πραγματικά, βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση τώρα υπό τις σημερινές συνθήκες από εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στις 27 Φεβρουαρίου. Αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί τελικά θα παραμείνει στην εξουσία το καθεστώς που έχει αντικατασταθεί, υπενθυμίζω, από μια ομάδα σκληροπυρηνικών στελεχών των φρουρών της Επανάστασης που τώρα βρίσκονται έχουν πάρει τα ημεία στη Τεχεράνη. Και αν καταλήξουμε σε συμφωνία που φυσικά θα παραμείνουν στην εξουσία, αλλά που δεν βρίσκει οριστική λύση στο θέμα των στενών του Ορμούς, εκεί είναι πρόβλημα, γιατί έχουν καταλάβει οι Ιρανοί ότι ίσως το πιο βαρύ όπλο τους και παρά το όποιο μελλοντικό πυρηνικό πρόγραμμα που θα αναπτύξουν είναι ακριβώς ήταν η γεωγραφία, ήταν mm-hmm. η ικανότητά τους να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία μέσω των στενών του Ορμούς, και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή κατά εμέ.
0: Όλα τα υπόλοιπα όμως αν παραμείνουν, ας πούμε το βαλιστικό, γιατί είναι πυρηνικό όπλο, δεν είχαν ακόμα τουλάχιστον. Αυτό το οποίο όμως συνιστούσε τον μοχλό πίεσής τους και αποδείχτηκε ήταν το βαλιστικό. Mm-hmm. Κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό τον περίγυρο τον αραβικό της οικονομίας των χωρών. Με το βαλιστικό έπληξαν το Ισραήλ. Αυτό θα μείνει εκτός συζήτησης και αυτό θα είναι αποτυχία αν μείνει εκτός συζήτησης.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είχαν αποδείξει επίσης με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων προς όλες τις κατευθύνσεις και μέσα στον αραβικό, στον περσικό κόλπο, αλλά και προς την αμερικανική βάση που ήταν στον ειρηνικό ωκεανό, στον Diego Garcia. Αυτό έχει μεγάλες και σοβαρές συνέπειες τόσο για την Ευρώπη, διότι απειλείται και η Ευρώπη άμεσα, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει να ενσωματωθεί το θέμα της ανάπτυξης του βαλιστικού προγράμματος στην οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα περιθώριο ενός μήνα για να καταλήξουν και οι δύο πλευρές σε μια πιο μόνιμη μορφή σε μια πιο οριστική μορφή της συμφωνίας, και θα δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσει. Οι αγορές φυσικά χάρηκαν πάρα πολύ με αυτή την είδηση, φάνηκε ότι μπορεί να καταλήξουμε σε... Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι θετική εξέλιξη, αλλά επαναλαμβάνω, δηλαδή
0: το κόστος πέραν της κατάστασης εκεί, το κόστος για την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι πολλοί εκτιμούν ότι αυτό η εικόνα που δείχνει τώρα η Αμερική, δηλαδή είναι σαν να

0: σαν να επιδιώκει, το λέω εντός εισαγωγικών, να παρακαλάει το Ιράν να τους δώσει μια συμφωνία που να μπορεί να την επικαλεστεί για να σταματήσει. Είναι σαν να ψάχνει τρόπο να φύγει και δεν τους το δίνουν οι Ιρανοί. Δεν είναι καλή εικόνα για την Αμερική αυτή. Δηλαδή μια υπερδύναμη να μην μπορεί να επιδιώκει, να κάνει συνέχεια, να οπισθοχωρεί, να απειλεί, μετά να το μαζεύει, μετά να ανακοινώνει μια επιχείρηση, να την ξαναμαζεύει και να λέει θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι καλή εικόνα. Βγάζουν συμπεράσματα και άλλοι αντίπαλοι, ανταγωνιστές, σύμμαχοι, εταίροι στην περιοχή.
1: Φυσικά, φυσικά. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, το βασικό κατ' εμέ, είναι ακριβώς τι πέτυχε η στρατιωτική επιχείρηση. Όντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυνάμωσαν στρατιωτικά το Ιράν. Mm-hmm. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Όχι, ναι.
1: Καταστράφηκε το μεγάλο μέρος του συμβατικού του ναυτικού. Χτυπήθηκαν. Και να μην το. Αυτό να το τονίσουμε. Αυτό. Χτυπήθηκαν και πολλές εγκαταστάσεις και βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ναι. Οπότε είναι πραγματικά χειροπιαστά αποτελέσματα. Όμως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το αφήγημα το στρατηγικό δεν είναι και τόσο θετικό. Δηλαδή, γιατί υπήρξε εξ αρχής μία δυσαναλογία μεταξύ των στρατηγικών στόχων των δύο πλευρών. Δηλαδή, το βασικό στοίχημα του καθεστώτος του Ιράν ήταν να επιζήσει. Και αυτό το πέτυχε. Και φαίνεται ότι, όπως και να αναδιαμορφωθεί η συμφωνία, θα παραμείνουν στην εξουσία. Οπότε αυτό καθιστά μια σημαντική νίκη. Επίσης, το άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από όλη αυτή την ιστορία ήταν, νομίζω, ότι μια κλιμάκωση που δεν ήταν και τόσο αναγκαία μεταξύ του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, είχαμε ήδη εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις, ακόμα και στην και την άνοιξη που μας πέρασε με το θέμα της Γροιλανδίας και ούτω καθεξής. Αλλά δεν βοήθησε βεβαίως και την κατάσταση στο Ιράν, γιατί αυτό δυστυχώς βλέπουμε ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να καταλάβουν ότι είναι η πιο σημαντική και οικονομική και η αμυντική συμφωνία, συμμαχία στον πλανήτη. Δεν πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Χρειάζεται η Αμερική την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται την Αμερική. Οπότε το να διευρύνεται αυτό το χάσμα, το βλέπω πω είναι πολύ ανησυχητικό για μένα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε με το Ισραήλ. Τι βλέπετε? Το Ισραήλ έβγαλε πριν λίγο ανακοίνωση ότι εξόντως έμπασε εκτός κατά στο Λίβανο συνεχίζονται επιχειρήσεις. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ισραηλινών είπε ότι διατηρούμε το δικαίωμα και την αυτονομία μας να επανεκκινήσουμε τις επιχειρήσεις αν κρίνουμε ότι υπάρχει λόγος. Τι βλέπετε σε σχέση με το Ισραήλ?
1: Το Ισραήλ για μένα παραμένει η απρόβλεπτη μεταβλητή στην εξίσωση, γιατί κινείται σχεδόν αυτόνομα. Mm. Δηλαδή είδαμε και με αυτές τις δηλώσεις που αναφερθήκατε και εσείς, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις π.χ. στο Λίβανο, ότι είναι δύσκολο να ελέγξουμε το Ισραήλ τι θα κάνει. Νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση τώρα είναι τουλάχιστον οι Ισραηλινοί να καταλάβουν ότι πρέπει να τηρήσουν και τους κανόνες μιας μελλοντικής συμφωνίας. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε μαζί με τους Ισραηλινούς μας, γιατί αυτοί αν κάνουν οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση στην περιοχή, ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν, υπάρχει περίπτωση τώρα να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή και να δημιουργηθεί περαιτέρω προβλήματα που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κλείνουμε. Θέλουμε να κλείσουμε αυτό το μέτωπο και δυστυχώς με τις κάποιες αντιδράσεις των Ισραηλινών τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και η αμερικανική διοίκηση τωρινή θα θέλει πάση θυσία να αποφύγει κάτι τέτοιο.
0: Εν όψη και των εκλογών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέξο Τριάδη. Θα τα επανέλθουμε για το βιβλίο του, το εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
6: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολύ ψωμί η υπόθεση. Η Ευρώπη πάντα έχει, τώρα έχει ακόμα περισσότερο. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Φέρι Μπατζόγλου και μας έλεγε ότι η κατάσταση στο εσωτερικό πολιτικά της Γερμανίας δεν είναι καλή. Εκτιμούν ότι μπορεί και να μην βγάλει την τετραετία η κυβέρνηση Μέρτς, με το AfD να είναι πλέον πρώτο κόμμα δημοσκοπικά.
12: Νομίζω ότι θα τη βγάλει την τετραετία, αλλά έχει δίκιο ότι το AfD αρχίζει και ξεφεύγει. Το AfD έχει όλη του τη δύναμη στην Ανατολική Γερμανία.
0: Ναι.
12: Έχει αρχίσει και γίνεται πρώτο κόμμα σε περιοχές της Δυτικής Γερμανίας. Έχει αρχίσει δηλαδή και γίνεται πρώτο κόμμα σε περιοχές που θεωρούνταν προπύργια των χριστιανοδημοκρατών. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Όμως, επειδή το εκλογικό σύστημα της Γερμανίας, παρόλο τις μονοεδρικές, στην ουσία είναι σχεδόν απλής αναλογικής, δεν θεωρείται τόσο δυνατή η απειλή, διότι θα είναι στο 30% εάν έχει αποφασίσει το Union, CDU, CSU να μην συγκυβερνήσει ποτέ με το AfD, το AfD θα πρέπει να πάρει 50% πας για να κυβερνήσει.
0: Η διάβρωση αυτή των χριστιανοδημοκρατών από το AfD και στη Δυτική Γερμανία οφείλεται στο γενικότερο κλίμα που υπάρχει και στην Ευρώπη, δηλαδή μια οικονομική κακοχία, μια ιδεολογική δυσφορία και μια γενικά Ευρώπη η οποία συνεχίζει να παράγει νομοθεσία και γραφειοκρατία και περιορισμούς.
12: Σαφέστατα, και ξέρετε, η Γερμανία έχει προσπαθήσει και προσπαθεί σωστά για εκείνη να γυρίσει την βιομηχανία της από τα αυτοκίνητα στα οποία έχει σοβαρότατο πρόβλημα, κυρίως λόγω Κίνας, και κυρίως λόγω επειδή δεν καινοτομεί πλέον η Γερμανία, στην πολεμική βιομηχανία. Όλα αυτά είναι τρόποι που προσπάθειες επιβίωσης. Έχουν σοβαρό πρόβλημα στην αγοραστική δύναμη. Τα βλέπω όταν πηγαίνω, δίπλα είμαι, Λουξεμβούργο είναι η βάση μου, έχουν σοβαρό πρόβλημα οι Γερμανοί. Δεν ήταν έτσι, έχει πέσει πολύ, και ξέρετε και η Γερμανία, από ως άτομα έχουν μια γενική, προφανώς όχι όλοι, αλλά και στο γενικό έχουν μια υπεροψία που θέλουν να δείξουν ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι, και αυτό το σμπρώχνουν και προς το AFD, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν προωθεί το ότι είναι καλύτερη Γερμανία εκ των άλλων, τους σμπρώχνει προς το AFD ένα κομμάτι του πληθυσμού. Εφόσον μπήκε στη Δυτική Γερμανία, είναι τεράστιο καμπανάκι αυτό για το CDU, CSU. Προφανέστατα και το μεταναστευτικό, έτσι. Yeah. Είναι προφανές ότι το μεταναστευτικό παίζει σημαντικότατο ρόλο στην, αν θέλετε, στην εκροή ψηφοφόρων προς το AFD.
0: Σε όλη την Ευρώπη παίζει.
12: Σαφέστατα.
0: Και η Ευρώπη αντί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες, τις επιδεινώνει. Έχουμε διευρυνόμενο περιορισμό λογοκρισία. Έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη δισκαμψία. Τα επιδεινώνει το μεταναστευτικό.
12: Η Ευρώπη το μόνο που σκέφτεται, δηλαδή έπεσε ο Όρμπαν από την Ουγγαρία, βγήκε ο Μαγιάρ, ο οποίος είναι, ο άνθρωπος είναι σαρκός του κόμματος Όρμπαν.
0: Ναι, ναι.
12: Προφανώς έγινε αρχηγός μιας συμμαχίας και δεξιών και κεντρών και κεντροαριστερών. Οπότε πρέπει να φέρει μια ισορροπία.
0: Σωστά.
12: Αντί η Ευρώπη να φέρει μια ισορροπία με τον Μάγερ, τον σμπρώχνει και του λέει πέραν αυτούς τους νόμους για το LGBTQ, whatever βάζουμε δίπλα από αυτά τα γράμματα.
0: Συγγνώμη, τους πιέζει γι' αυτό.
12: Αυτό είναι το σημαντικό θέμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το LGBTQ είναι σημαντικό θέμα για την Ευρώπη, να σταθούμε ως Ευρώπη να γίνουμε γεωπολιτικοί παίκτες, γιατί είμαστε πλέον ανυπόλυτοι.
0: Άρα δεν ακούει. Άρα η γραφειοκρατία δεν καταλαβαίνει τίποτα.
12: Όχι. Η Ευρώπη αντί να σκεφτεί πώς θα πρωτοτυπήσουμε, πώς θα καινοτομήσουμε, σκέφτεται πώς θα βάλει φόρο στις εργασίες που γίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Συγγνώμη, οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού.
0: Συγγνώμη, τι προωθεί ακριβώς, δεν το ξέρω αυτό. Τι προωθεί.
12: Σκέφτονται το πώς θα βάλουν φόρο σε εργασίες που γίνονται, δεν έχει βγει προφανώς σε νόμους κλπ. Αλλά σκέφτονται πώς θα μπει φόρο σε εργασίες που γίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Συγγνώμη, αντί να παράγουν τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχουν, σκέφτονται πώς θα τη φορολογήσουν και ας μην έχουν.
12: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κόσμου. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, βάζουμε να το λέει, θα επανέλθουμε με μεγάλο θέμα. Θα συνεχίσουμε τον Απόστολο Μπιστούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ωραία,
0: αυτό δεν το ξέρω. Αντί να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που είναι ουραγή πίσω από Αμερικανούς, Κινέζους κλπ. Τη φορολογούν πριν την φτιάξουν. Ωραία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολο Μπιστούλα. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλη.
13: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
14: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες ήρθαν στο φως για τη στιγερή δολοφονία. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, είπε γειτόνισσα του θύματος, ενώ ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε παντού ακόμη και με κουκούλα. Νωρίτερα, συντετριμμένος και μετανιωμένος, δήλωνε μέσω του δικηγόρου του 54χρονος. Ο συνήγορος της περάσπισης του, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε πως έδρασε εμβρασμό ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως θέματα, τα οποία οδήγησαν στη δολοφονία του 21χρονου. Βίντεο ντοκουμέντο με την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για τη διάλυση συμμορίας, όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν ευνηδιαστικά σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και θέτοντας υπό έλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά με διάφορες αιτιολογίες. Για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε ο Κώστας Καραμανλής στην επετειακή εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, είπε μεταξύ άλλων: οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, βουλευτές των οποίων η Βουλή αποφάσισε την άρση, είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημελιματικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό ορθής επανάληψης υπήρχε η επισήμανση «συγγνώμη για την αναστάτωση». Πηγές από τη Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε το πρωί στα ανοιχτά της Άνδρου. Το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, προχώρησε στη σύλληψη του 50διάχρονου πλοιάρχου και ενός 30διάχρονου που εκτελούσε υπηρεσία αξιωματικού γέφυρας, αμφότεροι Τούρκοι υπήκοοι. Οι συλλήψεις έγιναν για αμέλεια, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου και πρόκληση ναυαγίου. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα η Ελλάδα, ανέφερε στο Reuters ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί επιπλέον κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η έρευνα διεξάγεται για τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με το Associated Press, οι αρχές εκτιμούν ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών ενδέχεται να μολύνθηκε πριν την επιβίβασή του στο πλοίο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το ζευγάρι να επισκέφθηκε χώρο ρήψης απορριμμάτων, όπου πιθανόν εκτέθηκε σε τροκτικά φορείς του ιού. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ιταλικού Masters πήρε η Μαρία Σάκαρη, αφού νίκησε με 2-1 τη Λίλι Τάγκερ.
15: Ο καιρός.
14: Νεφώσεις θα έχει κατά τόπους αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
15: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

0: μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε, εφόσον θέλετε, στον αέρα του σταθμού, στο δημόσιο βήμα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πρώτα όμως, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει σε δικά σας ερωτήματα, εφόσον είναι ερωτήματα απλά που μπορούν έτσι στον σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο να απαντηθούν. Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χατζησαλάτα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά και όσοι και όσοι μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Όπως πάντα, ξεκινάμε με επικαιρότητα μέσα στην εβδομάδα στα θέματα της οικονομίας. Και το πρώτο θέμα το οποίο έτσι θέλω λίγο να μας εξηγήσετε είναι η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για τις δημοτικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ και τι μπορεί αυτό να σημαίνει και για τους πολίτες των Δήμων. Τι είναι όλες αυτές οι οφειλές, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Αυτές προέρχονται είτε από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη και φόρους, τέλη ίδρυυσης, αποχέτευσης, για τις επιχειρήσεις που έχουν τα πεζοκαθίσματα, για πρόστιμα, για πολεοδομικές ή δημοτικές παραβάσεις, γενικά οτιδήποτε οφείλουμε στους Δήμους. Παίρνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία ρύθμισης των οφειλών μέσω εξοδικαστικού, αρκεί οι οφειλές αυτές να είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Εδώ ένας αστερίσκος. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε για τις αγγελίες του Πρωθυπουργού και για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων και για τον κατάσχετο λογαριασμό και για αυτούς οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα οι πολίτες να μπουν στον εξοδικαστικό με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει μια ερμηνευτική και να μάθουμε αν τελικά το όριο των 5.000 ευρώ θα είναι και για αυτή τη ρύθμιση ή αυτούς ή αυτή η ρύθμιση πάει απευθείας 10.000 ευρώ το όριο. Τα στοιχεία αυτής της ρύθμισης, όπως ο εξοδικαστικός, έως 240 δόσεις, σταθερό επιτόκιο στο 30%, η ελάχιστη δόση στα 50 ευρώ και κούρεμα της βασικής οφειλής που φτάνει ακόμη και το 75%.
0: Γιατί? Επειδή είναι τα πρόστιμα που έχουν αυξήσει πολύ το ποσό το αρχικό ή τόσο γενναιοδορία για να...
1: Και στη βασική οφειλή. Είναι στοιχείο του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός πάντα, όπως και 120 δόσεις, είχαν κούρεμα πρόστιμων και προσαυξήσεων.
0: Τι λαμβάνετε υπόψη?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι λαμβάνουν υπόψη για να μπει κάποιος στη ρύθμιση?
1: Αυτή η ρύθμιση του εξοδικαστικού στην ουσία είναι ραμμένο κουστούμι στα μέτρα του οφειλέτη. Δηλαδή υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος εκεί πλέον λαμβάνει υπόψη το εισόδημα το οποίο έχει ο πολίτης από όλες τις πηγές, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα αλλά να έχει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο υποχρέωση και να μην έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στον αλγόριθμο και βγαίνει το μοντέλο της ρύθμισης. Μεγαλύτερο κούρεμα προβλέπεται στους ευάλωτους. Όταν λέμε ευάλωτος, θυμάστε, είναι το νοικοκυριό με τις 7.000 σύνολο εισοδήματος το χρόνο. 95% λοιπόν το κούρημα σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Τώρα κύριε Λεβίθη, πώς ένας ευάλωτος με 7.000 εισόδημα το χρόνο θα βρει τα χρήματα να κάνει και εφάπαξ εξόφληση, αυτό είναι απορίας άξιο.
0: Ναι.
1: 85% αν η εξόφληση γίνει σε 2 έως 6 δόσεις και 80% αν η εξόφληση γίνει από 7 έως 12. Πολύ σημαντικό είναι ότι με την υποβολή της αίτησης για τη ρύθμιση παγώνει οποιαδήποτε διαδικασία επιβολής αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Δηλαδή, αν δεν έχουν επιβληθεί τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, δεν μπορεί να επιβληθούν από τη στιγμή που έχουμε κάνει την αίτηση. Όταν γίνει οριστική ένταξη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν υπήρχαν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, αυτά πλέον έρονται και ο οφειλέτης μπορεί να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και επειδή μιλάμε για τα χρέη στους Δήμους, να θυμίσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημοτική αστυνομία, παύλα κλήσεις, επειδή πολλοί πολίτες λαμβάνουν κλήσεις πριν από πάρα πολλά χρόνια για να τις πληρώσουν, να γνωρίζουν ότι ο χρόνος παραγραφής των κλήσεων είναι στα 3 έτη. Άρα λοιπόν από την ημερομηνία βεβαίωσης για 3 έτη έχει δικαίωμα ο Δήμος να ζητήσει την ίσπραξη των χρημάτων. Αν περάσει 3 ετία δεν μπορεί να το κάνει.
0: Χρωστάμε δηλαδή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στους Δήμους 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Πώς Συγγνώμη, μετά λέμε γιατί γκρινιάζουν οι Δήμοι για υποχρηματοδότηση. Φανταστείτε να μπορούσαν να είχαν εισπράξει όλα αυτά τα... Φαντάζομαι δεν γίνεται να εισπραχθούν όλα, γι' αυτό υπάρχουν και τα πολύ πλούσια κουρέματα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν γίνεται και τα 3,6, αλλά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραταν οι Δήμοι. Το 50% ίσως σχεδόν, λίγο παραπάνω.
1: Πολλά βεβαιωμένα χρέη δεν πήγαιναν και στην ΑΔΕ για να έχει και μέτρο πίεση στην ουσία, μέσο πίεση.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο άλλος, με συγχωρείτε, κάποιος που μας ακούει και πληρώνει κανονικά τα δημοτικά του τέλη, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως επιχειρηματίας, έχει την επιχείρησή του. Τι κάνει τώρα, νιώθει κοροϊδό? Εγώ γιατί πληρώνω?
1: Συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
0: Πώς πιέζεται εννοώ αυτός που δεν πληρώνει? Εντάξει, το φυσικό πρόσωπο που έχει τα προβλήματα και πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Δυστυχώς αυτό δημιουργεί την αίσθηση στον πολίτη της αδικίας. Να σας θυμίσω τη ρύθμιση για τα κλειστά διαμερίσματα που βγήκε και έλεγε ότι όταν είναι κλειστό ένα διαμέρισμα, άρα δεν έχει παροχή ρεύματος ενεργή, σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώνει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους. Βγήκε λοιπόν η ρύθμιση και ίσχυε και αναδρομικά. Και μέσα λοιπόν στην παράγραφο έλεγε ότι όσοι δεν έχουν πληρώσει διαγράφεται οφειλή. Χρήματα που έχουν καταβληθεί από αυτούς που έχουν πληρώσει δεν αναζητούνται. Χάθηκαν δηλαδή.
0: Χρωστάμε ο ένας τον άλλον και μετά απορούμε γιατί δεν κυκλοφορεί, γιατί όλοι νιώθουν ότι δεν υπάρχει χρήμα. Γιατί εμένα μου χρωστάει κάποιος, αλλά αυτό εγώ χρωστάω στον επόμενο και ο επόμενος στον μεθεπόμενο. Τέλος πάντων.
1: Είχα διαβάσει μια σχετική έρευνα πάνω σε αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι,
1: αν βάλουμε ότι χρωστάει ο ένας τον άλλον, στο τέλος υπάρχει ένα έλλειμμα κάτι 3 εκατομμυρίων. Αυτά που τα χρωστάμε δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ.
0: Περνάμε στο επόμενο θέμα και πάλι έχει να κάνει με ρυθμίσεις. Αυτή τη φορά για τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, όπως διαβάζω στην ενημέρωση που μου στέλνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις απώλειες των ρυθμίσεων στον ΕΦΚΑ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Σχεδόν οι μισές χάνεται. Το 49,3% της ρύθμισης που μπαίνουν οι υποφυλέτες χάνονται ρύθμιση γιατί δεν μπορούν να την αποπληρώσουν. Τα εκτός ρύθμισης είναι οι μισοί οφειλέτες του ΕΦΚΑ, δηλαδή 50,7 δισεκατομμύρια το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στο τέλος του 25 στον ΕΦΚΑ, εκ των οποίων τα 50,7 δισεκατομμύρια, των οποίων το 31,28 δις είναι ρυθμισμένο χρέος. Δηλαδή το 49,3% όπως είπαμε είναι αρρύθμιστο. Και οι δε ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το 2013, 2.378.000 περίπου ρυθμίσεις, οι χαμένες είναι 1.273.000. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη ρύθμιση την οποία έχει πάλι κάποιος, έχει στήσει κάποιος, γιατί αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις. Αυτά τα βλέπουμε και στις πάγιες ρυθμίσεις, και στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού, και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 72. Όλες αυτές λοιπόν οι ρυθμίσεις που στείνονται και ένας ξεκινάει πολύ αισιόδοξα να καλύπτει κάποια χρέη τα οποία έχει να είναι συνεπή στη ρύθμισή του. Το βάθος της πορείας πλέον βλέπει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει και χάνει τη ρύθμιση. Στοιχεία των ασφαλισμένων που οφείλουν πλέον και είναι ανατριχιαστικά, 7 στους 10 ασφαλισμένους οφείλουν στον ΕΦΚΑ, οι 4 στους 10 δεν έχουν περίθαλψη λόγω οφειλών, δεν έχουν περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα γιατί στο δημόσιο πάντα μπορούν να πάνε, και 300.000 από αυτούς, κύριε Λαβίδη, δεν έχουν τη δυνατότητα, αν και έχουν δεξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώσει, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Συγγνώμη, ναι, λόγω χρεών στερούνται το δικαίωμα της σύνταξης. 300.000 απόμαχοι της εργασίας.
0: Δεν φαίνεται, δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να λυθεί δυστυχώς.
1: Δύσκολο πολύ.
0: Περνάμε στο επόμενο θέμα που ενδιαφέρει αρκετούς εν ώψη της θερινής περίοδου που έχουμε πλέον... αυτήν την υποχρέωση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων να μας πείτε λίγο και για τις προθεσμίες και τα πρόστιμα που υπάρχουν.
1: Βεβαίως. Και το τι έχει
0: και
1: αλλάξει.
0: Και είναι υπόχρεοι ναι, στον καθαρισμό.
1: Υπόχρεος είναι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα και χρήση επάνω σε ένα οικόπεδο. Δηλαδή, είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε νέμεται το οικόπεδο, είτε είναι επικαρποτής, είτε το έχει μισθώσει, είναι υποχρεωμένος λοιπόν να καθαρίσει τα οικόπεδα τα οποία είναι είτε εντός σχεδίου, είτε εντός ορίων των οικισμών. Αν είναι εκτός σχεδίου, επίσης πρέπει να το καθαρίσει αν υπάρχει κτίσμα μέσα, και τους ακάλυπτους χώρους όσα βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από αυτές. Η περίοδος καθαρισμού κάθε χρόνο είναι ίδιος βάση νόμου, από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου. Η συντήρηση δε, γιατί πήγαμε ωραία τα κόψαμε τα χώρα κτλ. Η συντήρηση πρέπει να έχουμε για να μην βγουν καινούργια, αυτή διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου. Στον καθαρισμό θα πρέπει να κάνουμε απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης και των υπολοιμάτων, κλάδεμα των δέντρων, αραίωση θάμνων, επίσης συλλογή και αποκομιδή των υλικών. Δεν σημαίνει ότι καθαρίσαμε το οικόπεδο και βάζουμε όλα τα ξέρα σε μία γωνία. Και απομάκρυνση των εύλεπτων αντικειμένων και απορριμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση που θα κάνουμε στον καθαρισμό, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, να υποβάλουμε μία υπεύθυνη δήλωση ότι κάναμε τις εργασίες, είτε στην πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr ή σε κάποιο ΚΕΠ ή στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αν δεν κάνουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος, υπάρχει πρόστιμο 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και δεν έχουμε υποβάλει τη δήλωση, 100 ευρώ αν κάναμε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβάλαμε τη δήλωση, και 1 ευρώ αν είναι τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000. Επίσης ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση, αν και δεν γίνεται, αυτεπάγγελτα να καθαρίσει το οικόπεδο που δεν έχουμε καθαρίσει εμείς και να γίνει καταλογισμός της δαπάνης. Εκτός λοιπόν από τα πρόστιμα, να πούμε ότι υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, με φυλάκιση η οποία είναι έως 6 μήνες και χρηματική ποινή η οποία φτάνει τα 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες ότι πρέπει εκτός από τον καθαρισμό να κάνουν και τη δήλωση. Γιατί μας είπατε είναι 100 ευρώ αν κάνουν καθαρισμό, αλλά όχι δήλωση.
1: Σωστά.
0: Επόμενο θέμα που ενδιαφέρει επίσης αρκετούς είναι το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Ξεκίνησε τον Μάιο. Προφανώς αυτά τα προγράμματα για να ανανεώνονται θεωρούν από την κυβέρνηση ότι λειτουργούν, οπότε τα συνεχίζουν.
1: Σωστά. Και μάλιστα διαβάσαμε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι πήραν παράταση στις 30 Ιουνίου τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, 22, 23 και Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ακόμη και από το 21 το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, παρόλο που οι περισσότεροι έχουν στείλει τα δικαιολογητικά μία, δύο και τρεις φορές, δεν έχει κλείσει το πρόγραμμα. Ελπίζω πλέον να κλείσει. Καλά τα προγράμματα αυτά, αλλά κάπως να περιοριστεί η γραφειοκρατία γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Στο πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω, το οποίο ξεκινάει τώρα το Μάιο, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων, ο στόχος είναι η ανακαίνιση 15 έως 20.000 κατοικιών. Ποιες είναι αυτές οι κατοικίες που μπορεί να επιλέξει κάποιος και να μπει μέσα στο πρόγραμμα? Είναι κλειστά και παλαιά διαμερίσματα, με άδεια που έχει εκδοθεί έως 31/12 του 1990, παλιά δηλαδή ακίνητα, είτε είναι ιδιοκατοικούμενα και φυσικά η επιφάνειά τους να είναι έως 120 τετραγωνικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στις 36.000 ευρώ το σύνολο. Υπάρχει ένα πλαφόν ένα τετραγωνικό μέτρο τα 300 ευρώ, δηλαδή αν έχω ένα ακίνητο που θέλω να κινήσω 90 τετραγωνικά, δεν μπορώ να πάρω πάνω από 27.000 επιδότηση. Είναι το πλαφόν των τετραγωνικών. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 80 έως 90% των δαπανών. 80% είναι το βασικό ποσοστό επιδότησης και προσταυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με αμαία και 5 επιπλέον μονάδες αν το ακίνητο βρίσκεται σε νησιωτική ή ορεινή περιοχή. Επιδοτούνται όλες οι εργασίες που μπορεί να γίνουν μέσα σε ένα οίκημα, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πλακιδίων, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα, οτιδήποτε λοιπόν κάνουμε μέσα στο κτίριο επιδοτείται από 60-80% και οι ενεργειακές παρεμβάσεις από 20-40%. Εδώ λοιπόν έχουμε αντικατάσταση ή εγκατάσταση αν δεν έχουμε ηλιακού θερμοσύμφωνα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, θερμομόνωση, αντικατάσταση συστημάτων ψύχρησης θέρμανσης και αντλίας θερμότητος. Τα κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος είναι εισοδηματικά. Το εισόδημα λοιπόν του άγαμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και τις 35.000 ευρώ αν μιλάμε για ζευγάρι με προσάυξη, κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει ηλικιακός εδώ πλέον περιορισμός όπως ήταν στο σπίτι μου 2 και δεν υπάρχει και όριο αριθμό αιτήσεων. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για ένα ή για δύο ακίνητα ή για τρία. Τα κλειστά ακίνητα δε που θα ανακαινιστούν θα πρέπει για τουλάχιστον 5 χρόνια να διατηθούν για μακροχρόνια ενοικίαση, απαγορεύεται η βραχυχρόνια τύπου Airbnb και φυσικά αν κατοικούνται από εμάς για 5 χρόνια να υπάρχει ιδιοκατοίκηση.
0: Το πρώτο λοιπόν που πρέπει κάποιος να ξέρει είναι ότι τα κίνητα αυτά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 90. Όσοι έχετε ακίνητο από το 90 και μετά δεν εντάσσεστε στο πρόγραμμα, μην μπείτε καν στη διαδικασία να ψαχτείτε.
1: Σωστά.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Είτε σε δημοτικά κριτήρια φυσικά, τα οποία είπαμε.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: και σε τετραγωνικό ως 120.
0: Και μετά ψάχνετε και βλέπετε κι εσείς. Αλλά πρέπει να είναι πριν από το 90 το σπίτι σας. Και να κλείσουμε.
1: Και να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο απόκτησης σπιτιού μέσα από το πρόγραμμα το Σπίτι μου 2. Γιατί πλέον λύγει η προθεσμία αρχές Ιουνίου και πολλοί που είχαν μπει σε μια διαδικασία να δώσουν προκαταβολές, να βάλουν δικηγόρους, να ψάχνουν τίτλους κτλ.
0: Ναι.
1: Επειδή αυτή η ημερομηνία δεν έχει οριστεί από την αρχή και είναι τώρα πλέον κεραυνός εν εθρία, πάρα πολλοί θα κινδυνεύσουν να χάσουν το σπίτι το οποίο είχαν έρθει στη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη λόγω χρονοδιαγράμματος ή ακόμη και χρήματα.
0: Μάλιστα. Προχειρότητα.
1: Ναι.
0: Και τελευταίο θέμα, μετά θα πάμε σε κάποια ερωτήματα από τους ακροατές. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πρόστιμα. Πληρώνουμε ένα σωρό. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα ποσά?
1: Πολύ σωστά, και ειδικά τώρα με τις έξυπνες κάμερες. Θα δούμε πού πάνε αυτά τα ποσά και τι ποσοστό μοιράζεται ο καθένας. Αλλά να σας πω ότι η Τροχέα έβγαλε μια έκτακτη ανακοίνωση. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή ένα παραπλανητικό μήνυμα SMS ή ακόμα και mail που έρχεται σε διάφορους πολίτες που λέει ότι τρέχατε με πάνω από το όριο ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, μπέστε στο link αυτό να πληρώσετε την κλήση σας. Αυτό είναι φυσικά ένα ψάρεμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν μπαίνουμε στη διαδικασία γιατί τα χρήματα θα πάνε πλέον σε επιτίδιους. Τα χρήματα όμως θα πάνε.
0: Απλώς επειδή πολλοί το κάνουν ή το κάνουμε, ψαρώνουμε. Εμένα, με πιάσανε. Έτρεχα τις πρόλες, να το με πιάσανε.
1: Έτσι λοιπόν, όταν τώρα μια κάμερα, πλέον πραγματική κάμερα, καταγράψει μια παράβαση, αναλαμβάνει πλέον το νέο σύστημα διαχείρισης Οδυσσέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτός λοιπόν ο Οδυσσέας διαχειρίζεται τις κλήσεις όλες. Οι παραβάτες θα λάβουν ψηφιακή ενημέρωση με τον κωδικό ΑΡΕΠ για την πληρωμή της κλήσης, η οποία αν δεν πληρωθεί εντός 8 μήνου πηγαίνει κατευθείαν στην ΑΔΕ, και τα χρήματα τα οποία καταβάλουμε, να γνωρίζουμε ότι ο Δήμος εισπράττει το 25% που βεβαιώνεται εντός των ορίων του, ή αν οι κάμερες είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, τότε παίρνει το 75%. Το πληροφοριακό σύστημα που λέγαμε προηγουμένως, ο Οδυσσέας, εισπράττει το 15%. Η ΑΔΕ 5%. Το Ταμείο των Αστυνομικών 4%. Και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο κομμάτι, το 51%, πηγαίνει πλέον για έργα οδικής ασφάλειας και βελτίωση του οδικού δικτύου.
0: Τα οποία άλλωστε, για να λαϊκίσω και λίγο, φαίνονται καθημερινά στους δρόμους που κινούμαστε.
1: Εννοείται.
0: Τα έργα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι από αυτά το μεγαλύτερο κομμάτι, όσοι κάνουμε χρήση διοδίων είτε στην Αττική Οδό είτε στις Εθνικές Οδούς, τα πληρώνουμε χρυσάφι και αυτά.
0: Χαλάλι. Αφού βλέπουμε αποτέλεσμα, χαλάλι.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα από τους ακροατές μας. Το πρώτο είναι από τον κύριο Αθανάσιο που θέτει αυτό το πάντα πολύ εύλογο στα 63 του έτη, αμαία. 7 φορές έχει περάσει από την Επιτροπή και πά. Και του είπε ο ΕΦΚΑ, τον ειδοποίησε, πρέπει να ξαναπεράσει. Γιατί κάθε 2 χρόνια πρέπει να περνάω Επιτροπή.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν βαριά αναπηρία, δηλαδή ακροτηριασμούς. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να περνάνε ανατακτά διαθέματα και έπληξη, θα αναφυτρώσει πάλι το άκρο. Δυστυχώς είναι για την Γκάμπυλο και τον Κόνοπα, το λέει πολύ σοφά ο ελληνικός λαός. Κάπως έτσι είμαστε, δυστυχώς.
0: Ο κύριος Στράτος θέλει να σας ρωτήσει αν ξέρετε πότε λήγει το My Thermancy, δηλαδή η υποβολή των λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου.
1: Το φυσικό αέριο, νομίζω, με κάποια μικρή επιφύλαξη πρέπει να λήγει το Μάιο. Τέλος Απριλίου είναι τα παραστατικά για το πετρέλαιο και νομίζω για το φυσικό αέριο είναι ένα μήνα αργότερα, με κάθε επιφύλαξη.
0: Ο κύριος Βαγγέλης είχε πει, γράφει η κυβέρνηση, θα πάρει πίσω την τεκμαρτή φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη σας, η φορολόγηση στο τεκμαρτό είναι σωστή? Εγώ την ξέρω, την έχετε ξαναπεί, αλλά...
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι,
1: είναι ένα αναχρονιστικό σκληρό μέτρο, το οποίο φυσικά είναι οριζόντιο και δεν μπορούμε σε μια ευνομούμενη χώρα και μια χώρα που έχουμε αυτή τη στιγμή μια ψηφιακή ΑΔΕ που από μια φωτογραφία μπορεί να ανακαλύψει φοροδιαφυγή, πλατφόρμες, διάφορες που διασταυρώνονται στοιχεία και πολύ γρήγορη ενημέρωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για τεκμαρτό εισόδημα. Πρέπει όχι να μειωθεί όπως μειώνεται, πρέπει να καταργηθεί και το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα τεκμήρια διαβίωσης. Είχαν εφαρμοστεί πριν από 30 χρόνια για να πιάσουν το χρήμα το οποίο δεν μπορούσαν να πιάσουν το άδειλο λόγω φοροδιαφυγής. Δυστυχώς όμως, φαίνεται κάθε χρόνο στα στοιχεία της ΑΔΕ, το τεκμαρτό εισόδημα που πλέον φορολογείται ο πολίτης για την τεκμήρια διαβίωσης πιάνει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δεν μπορούν να κρύψουν χρήματα.
0: Και το τελευταίο ερώτημα, κύριε Χατζησαλάτα, το έχει στείλει ένας ακροατής μας, του οποίου η κόρη, την κόρη τη φιλοξενούσε για 11 μήνες στο σπίτι του και για έναν μήνα τον Δεκέμβριο του 25 πήγε σε ενοίκιο. Αλλά τους 11 προηγούμενους μήνες την φιλοξενούσε στο πατρικό, να το πούμε έτσι. Σχετικά με τη δήλωση στη φορολογία μου, το πώς δηλώνω φορολογικά αυτούς τους 11 μήνες φιλοξενίας σε σχέση με τον έναν μήνα που νίκιασε. Σε ποιους
1: λοιπόν
0: κωδικούς, λέει, αυτός κάνει τη δήλωση. Πού θα δηλώσω, λέει, σε ποιον κωδικό θα δηλώσω την κόρη μου ότι ήταν φιλοξενούμενη για 11 μήνες?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τους κωδικούς. Παίξουν ένα ρήμο, όταν θυμάσαι όλες τις κωδικούς.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Στον πίνακα το οποίο γράφουμε λοιπόν την ιδιοκατοίκηση και το νίκη το οποίο πληρώνουμε κτλ. Θα γράψουμε τα στοιχεία. Εκεί υπάρχει το ντουλαπάκι που λέει δωρεάν φιλοξενία, συγγνώμη, και θα είναι φιλοξενία προς την κόρη. Για αυτήν που είναι φιλοξενία προς την κόρη, δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση. Η δε κόρη θα γράψει στους 11 μήνες φιλοξενούμενη από τον γονέα μου και τον ένα μήνα θα βάλει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη για να βάλει το ενίκιο που έχει πληρώσει για ένα μήνα.
0: Πολύ απλό.
1: Και του χρόνου πλέον, αν έχει τα κριτήρια, θα πάρει και το 1/10 από το ενίκιο πίσω.
0: Πόσο θα πάρει πίσω το?
1: Το 1/10.
0: Εφόσον πληρώνει.
1: Κάθε χρόνο η επιστροφή του ενικίου το Νοέμβριο είναι τα χρήματα που πληρώνουμε μέσα στη χρονιά. Το 1/10, ένα ενίκιο δηλαδή. Από αυτό που έχουμε πληρώσει όμως μόνο ένα ενίκιο, θα πάρουμε το 1/10 αυτό το ενίκιο, αν έχουμε τα συστηματικά κριτήρια.
0: Και που είπατε, σε ποια κατηγορία, στην κατηγορία που. Πώς είπατε στην αρχή, σε ποια κατηγορία το δηλώνουμε?
1: Ο γονέας ότι φιλοξενεί το παιδί του τους 11 μήνες.
0: Ναι, ναι, όχι, είπατε, ανοίγουμε μια κατηγορία στο ενίκιο, κάτι είπατε. Στη φορολογική
1: κατηγορία. Ότι αυτή η συγκεκριμένη κόρη από τη στιγμή που βλέπω ενοικιάζει ακίνητο, είναι ενοικιαστής δηλαδή, του χρόνου τον Νοέμβριο.
0: Όχι, όχι, ο πατέρας που κάνει τη φορολογική δήλωση, είπατε σε μια κατηγορία συγκεκριμένη. Δεν θυμόσασταν τον κωδικό, είπατε, αλλά είπατε σε μια κατηγορία, δεν θυμάμαι ποια κατηγορία. Στο ενίκιο, είπατε.
1: Στην τρίτη, αν θυμάμαι καλά, σελίδα, εκεί που γράφουμε τα ενίκια,
0: τα
1: όταν
0: ενίκια.
1: Μισθώνουμε ένα ενίκιο, γράφουμε τον ιδιοκτήτη κτλ. Και θα πάρουμε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο φιλοξενείται η κόρη. Υπάρχει φιλοξενία δηλαδή 11 μηνών. Και η κόρη θα γράψει ότι φιλοξενήθηκε κατά 11 μήνες.
0: Ωραία, αυτό βοηθάει και άλλους που μπορεί να έχουν κάτι αντίστοιχο. Αναλυτικός όπως κάθε εβδομάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
1: Πολύ.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Τιμή μου.
0: Και δική μου, κύριε Χατζησαλάτα. Καλοσύνη σας.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς.
1: Να είστε καλά και δηλαδή.
0: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη. Λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής το φιλοξενούμε και μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει και σε ερωτήματά σας, εφόσον είναι ερωτήματα που μπορούν έτσι απλά να απαντηθούν, γιατί κάποια που είναι πιο σύνθετα, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο, έρευνα, εξειδίκευση. Ανοίγω παρένθεση, έχουμε και την Ευρωλίγκα απόψε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια, έχει επικρατήσει 2-0 εκτός έδρας και θέλει σήμερα να κάνει την τρίτη νίκη για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για το Final Four, το πήρε χθες ήδη ο Ολυμπιακός, το οποίο ούτως ή άλλως Final Four διεξάγεται στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή, 2 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, προηγεί τη Βαλένθια, το σκορ είναι 12-18. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Οι συντελεστές για απόψε, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Υπενθυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, 211 10 80 880. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. 211 10 80 880.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Πριν ξεκινήσουμε με τους ακροατές που έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή, συζητάγαμε με έναν άλλον ακροατή, όπως όλοι οι ακροατές έχετε το επάγγελμά σας και την ειδικότητά σας. Άρα όταν κάποιος λέει τη γνώμη του σε κάποια θέματα, δεν είναι απλώς η άποψή του, αλλά είναι η γνώση και η εμπειρία που έχει η επαγγελματική. Κάπως έτσι γνωρίστηκα με τον κύριο Γκέκα, Δημήτρη Γκέκα, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων, και συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μου λέει πρέπει να βγω να μιλήσω, να πω κάποια πράγματα για τα πατίνια. Και προέκυψε, δεν το είχαμε δηλαδή κανονίσει αφού προέκυψε, το είχαμε ήδη συνεννοηθεί, αυτό το νέο νομοσχέδιο και τι αλλάζει ως προς το θέμα των πατινιών, με την απαγόρευση για τους ανηλίκους, μετά την έκρηξη που έχουμε στα τροχαία. Εδώ και καιρό, ακροατές μου, έχετε επισημάνει το θέμα των πατινιών, και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην εκπομπή, οι ακροατές πρώτα εντοπίζετε κάτι και μετά το βλέπουμε να συμβαίνει και να ισχύει και να γίνεται πράξη στην πραγματική πλέον ζωή. Καλησπέρα, κύριε Γκέκα.
1: Κύριε Λαμπίτη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την επικοινωνία. Μου το είχατε πει για τα πατίνια πριν. Και μάλιστα σκεφτόμουν, κοίτα να δεις, μία που μου είπε ο κύριος Γκέκας να πούμε λίγο για τα πατίνια, διότι έχει παραγίνει το θέμα. Μία που μετά από λίγο, την επόμενη μέρα,

0: ένα πατίνι σε ένα τροχαίο ατύχημα, όπως και κάποιο οποιοδήποτε άλλο όχημα, δύο περιπτώσεις έχουμε. Ή ευθύνεται το πατίνι, ή δεν ευθύνεται το πατίνι. Που σημαίνει όταν δεν έχει κάποια ευθύνη, θα μπορεί να απευθυνθεί στην ασφαλιστική εταιρεία αυτού που προκάλεσε το ατύχημα και να διεκδικήσει την αποζημίωσή σου, είτε αφορά υλικές ζημιές στο πατίνι σου, είτε ο τραυματισμός σου, ή ακόμα και η απώλεια ζωής. Να χτυπήσουμε ξύλο δεν βοηθάει η κατάσταση. Όμως έχουμε και τη δεύτερη περίπτωση. Όταν αυτός που οδηγεί το πατίνι προκαλέσει υλικές ζημιές, προκαλέσει τραυματισμό και προκαλέσει μια απώλεια ζωής, αφαιρέσει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Αυτός που θα έχει υποστεί το ατύχημα, που έχει υποστεί τον τραυματισμό, που έχει χάσει τη ζωή του ή το δικό του άνθρωπο, πού θα απευθυνθεί, σε ποια υπηρεσία, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία? Φαινά.
1: Δεν υπάρχει
0: ούτε
1: κάλυψη.
0: Δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει σκέψη και αυτό δημιουργεί εντύπωση.
1: Τίποτα.
0: Εγώ προσωπικά έκανα έρευνα σε κάποια κράτη, στα οποία στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Σημαίνει αυτό που παίρνει ένα πατίνι, αγοράζει ένα πατίνι, πρέπει να το ασφαλίσει, ούτως ώστε να καλύψει αυτόν που έχει υποστεί τη ζημιά. Προχθές να τελειώσω αυτό,
1: ναι.
0: Άκουσα μια εκπομπή κατά λάθος στην τηλεόραση το μεσημέρι. Ένας ανήλικος τραυμάτισε με το πατίνι του ένα ανήλικο.
1: Ναι.
0: Και ο πατέρας ρωτούσε τι θα γίνει το παιδί με τώρα τις 4 μήνες. Αυτό γιατί δεν το βλέπει η κυβέρνηση και γιατί ποτέ δεν δείξει. Όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι και θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα θα υπάρξει.
1: Πώς δεν το πείσατε εσείς λόγω μέσω του επαγγέλματός σας είδατε αρκετές περιπτώσεις?
0: Εκτός είδα αρκετές περιπτώσεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση από την αρχή,
1: ναι.
0: Πώς επιτρέπει σαν κράτος να πωλείται το πατίνι, να βγαίνει στον δρόμο, να το οδηγεί ο ανήλικος και να μην έχει και μια υποχρεωτική ασφάλιση. Προαιρετικά ίσως μια ασφαλιστική εταιρεία, να μην πω το όνομά της, ασφαλίζει ένα πατίνι. Προαιρετικά.
1: Ναι.
0: Έχει την καλή διάθεση.
1: Δέχονται οι ασφαλιστικές όμως να ασφαλίσουν τα συγκεκριμένα οχήματα. Πιθανότατα
0: όχι. Δεν έχει καμία ασφαλιστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Και τα ασφάλιστα μπορεί να είναι και υψηλά αν τα ασφαλίσει ένα πατίνι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, εάν εγώ χτυπήσω, έχω ένα πατίνι.
1: Τα θεωρούν επικίνδυνα, γι' αυτό δεν τα ασφαλίζουν. Θεωρούν ότι είναι επιρρεπή στα ατυχήματα,
0: Επιρρεπή και δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό,
1: ναι.
0: Μπορεί να αγοράσει άλλο στο πατίνι, να κυκλοφορεί στον δρόμο, είτε ενήλικο είτε ανήλικο, ή να κυκλοφορεί ελεύθερα. Όμως, εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η κυκλοφορία αυξάνεται. Τα πατίνια πουλούνται συνέχεια. Οι γονείς θα δίνουν. Οι παππούδες θα δίνουν. Και στατιστικά θα προκληθούν τροχαία ατυχήματα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τροχαία ατύχημα. Δεν μιλάω για τη γονέα που δεν σκέφτεται το παιδί του, του δίνει ένα πατίνι χωρίς να του δώσει το βασικότερο βιβλίο. Ούτε τα αφησιατικά είναι το βασικότερο, ούτε η ιστορία. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας από 4-5 χρονών, σιγά σιγά να του μάθει πώς θα περπατάει στον δρόμο, πώς θα βαδίζει. Αυτό είναι το βασικότερο μάθημα.
1: Αυτές οι αλλαγές που ακούμε για περιορισμούς, ίσως και απαγόρευση ολική για τους ανήλικους, ας πούμε.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι, για τον ανήλικο, ναι, βεβαίως. Πρέπει να απαγορευτεί.
1: Πώς γίνεται όμως, το μυαλό μου είναι ένα πολύ πρακτικό, εύκολο μέσο, το παίρνεις, κινείσαι, οικολογικό κτλ. Τα χρησιμοποιούν δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτα, τα χρησιμοποιούν με τόσο επικίνδυνο τρόπο.
0: Προχθές πριν μια εβδομάδα, το έπαιξε σε φίλους εδώ,
1: ναι.
0: Στο γραφείο μου κοντά, βγαίνοντας από το γραφείο, βλέπω ένα παλικάρι και ήταν με το πατίνι του ανάποδα στην πλατεία. Όταν κατά λάθος συναντηθήκαν οι δρόμοι μας, τον σταμάτησα ευγενικά. Και του λέω, αγόρι μου, στην πλατεία ήταν κινήσει ανάποδα. Λέει, δεν κατάλαβα. Λέω, πώς κινούμαι εγώ με τη μηχανή μου και με το κράνος και με τα γάντια, πώς τα βλέπεις τώρα 3 ώρα το μεσημέρι, πρέπει να κινήσει και εσύ. Του λέω, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ξέρεις τι είναι? Μου λέει, τι είναι αυτό? Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 14. Πάω το τηλεφωνό μου, δώσε στη μαμά σου και στον μπαμπά σου, να έρθει μια μέρα από το γραφείο να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω, τι είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Με άκουγε μισή ώρα. Με άκουγε, καταλάβαινε το παιδί ότι κάπου βαδίζει στην τύχη.
1: Συγγνώμη τώρα, αλλά και οι γονείς όταν παίρνουν στο παιδί τους ένα τέτοιο όχημα δεν εξηγούν 5 πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν γονείς που εξηγούν, αλλά θεωρώ αυτονόητο όλοι οι γονείς να το πράττουν, όχι άντες το πήρα, πήγαινε.
0: Δεν θέλω να προσβάλλω τους γονείς, αλλά νομίζω οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Μοιράζονται, δίνουν το πατίνι και από και πέρα ανεξέλεγκτα κυκλοφορεί το παλικάρι, το κάθε παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι σίγουρη ότι το παιδί, αν το εξηγήσει, θα καταλάβει.

0: Θα το καταλάβει σίγουρα 100%. Μην υποτιμάμε τα παιδιά.
1: Πάντως είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα δεν θα το καταλάβουν οι ακροατές μας. Τα ανακλαστικά.
0: Κύριε Απίθη μου, συγγνώμη να διακόψω. Ναι, πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει στο πρόβλημα του ανασφάλιστου. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί πατίν ανασφάλιστο, να τραυματίζει ή να σκοτώνει ακόμα και τις ηλικές ζημιές. Που ηλικές ζημιές στη σημερινή κοινωνία.
1: Και ηλική ζημιά, να άμα του τρακάρει στο άλλο το αυτοκίνητο, δεν πάθει κανένα τίποτα μακριά από αυτά.
0: Όπως είναι η κατάσταση.
1: Αλλά το συνεργείο μετά ακριβώς. Μετά ο άλλος μπορεί να του βγει έξω όλος ο μήνας ή και παραπάνω.
0: Πρέπει να μην φεύγει πατίν από την εμπορία χωρίς να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κανόνας. Για μένα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν το σκεφτήκανε. Πώς δεν προβληματιστήκανε. Δεν το ξέρω.
1: Μάλλον είδαν τους δείκτες πλέον και τώρα αποφάσισαν να προβληματιστούν.
0: Όπως εσείς πολλά το έχετε εντοπίσει. Αν έφυγε έσκησε αυτό το θέμα, θα προκληθούν τραυματισμοί και θανατηφόρα συμβάντα και μετά θα σκύψουν, αλλά θα έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Θα έχουν περάσει, ναι. Φαίνεται όμως ότι το πλαίσιο αυτού που λέγεται μικροκινητικότητα, όπως είναι το πατίνι, φαίνεται ότι θα αλλάξει. Απλώς άνθρωποι όπως εσείς το βλέπετε αυτό εδώ και πολύ καιρό και απορείτε γιατί δεν γίνεται τίποτα νωρίτερα.
0: Θα θυμίσω ότι ο νόμος για τα ανασφάλιστα από το 1976 υπάρχει. Από το 1976 για τα ανασφάλιστα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια βρήκαμε τον τρόπο. Μπορούμε να γελάσουμε τώρα. Βρήκαμε τον τρόπο μετά από 50 χρόνια να τσεκάρουμε ποια είναι τα ανασφάλιστα, να πηγαίνει το πρόσημο στο σπίτι, γιατί το έχει ανασφάλιστο το όχημα και κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Κύριε Γκέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Κύριε Αβίθι, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Γκέκα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Δημήτρης Γκέκα, σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων. Διότι, τώρα επαναλαμβάνω, θα ίσως να μην με πιστέψετε, είχαμε από πριν γίνουν αυτές οι εξαγγελίες για την αλλαγή του πλαισίου για τους ανήλικους συνεννοηθεί να μιλήσουμε. Το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι στο κάθε επάγγελμα βλέπουν τι γίνεται στο χώρο τους πολύ πριν αποφασίσει η κυβέρνηση να δράσει. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δράσει μια κυβέρνηση: να εντοπίσει από νωρίς κάτι πριν πάρει διάσταση και να το φροντίσει, ή αφού πλέον πάρει μια διάσταση να αρχίσει να βλέπει τα νούμερα και τα αποτελέσματα και να πει τι γίνεται εδώ. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζω, τα στοιχεία τη δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν 33 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Το πρώτο τρίμηνο. Όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 22. Έλα μωρέ, 11 παραπάνω μπορεί κάποιος να πει, 33 με 22. Είναι 50% αύξηση. Δηλαδή, που σημαίνει ότι το επόμενο με τέτοιο ρυθμό, με αυτούς τους ρυθμούς, το επόμενο τρίμηνο θα ήταν, την επόμενη χρονιά θα ήταν 50, τη μεθεπόμενη 90 και σε τρία χρόνια από τώρα θα είχαμε μέσα σε ένα τρίμηνο 150 ατυχήματα. Θα νιώθε κανείς ότι κάθε μέρα συμβαίνουν τουλάχιστον 3 ατυχήματα με πατίνια. Μάλιστα το ένα από αυτά δυστυχώς ήταν και θανατηφόρο στην Ηλία, 13 ετών αγόρι, και ένα ήταν και αρκετά σοβαρό. Σημαντικό λοιπόν το κομμάτι του ελέγχου. Να δούμε τι θα γίνει με τους ανήλικους. Σημαντικό και το κομμάτι της ασφάλισης των οχημάτων. Διαβάζω ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας αντιμετωπίζει τα πατίνια, τα χωρίζει σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που κινούνται έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία θεωρούνται αντίστοιχα με τους πεζούς και κινούνται με ειδικούς περιορισμούς, και τα πατίνια που κινούνται έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Και υποχρεούνται, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκέκας στον Ιαρό, εφόσον είναι σε αυτή την κατηγορία των 25, έως 25 χιλιόμετρων, να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες. Ας πούμε, κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο, κράνος, φωτισμός, υποχρεωτικά, μεταφορά δεύτερο επιβάτη, απαγορεύεται. Εγώ πόσες φορές δεν έχω δει δύο επιβάτες. Κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων, απαγορεύεται. Τους βλέπεις στις λεωφόρους συνέχεια, Βασιλής Σοφίας και Φυσίας. Δεν είναι ακριβώς το όχημα που θα πάω και θα κινηθώ, τέλος πάντων. Έχει περιορισμούς. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, είπαμε, λειτουργούν όλα στη χώρα μας στα θέματα της νομοθεσίας πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά και για αυτόν που έχει το χρήμα, τα φράγκα, την εξουσία, τις πολιτικές γνωριμίες. Πιο χαλαρά και γι' αυτόν έλα μωρέ με το πατίνι μου. Οπότε όλοι βολεύονται. Γιατί αν είχες μόνο τους μεν αυστηρά και τους δε χαλαρά, θα ξεσηκωνόντουσαν οι υπόλοιποι. Ας τους όλους χαλαρά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χθες είχαμε θεματική βραδιά για το φωνικό στην Κρήτη και μιλήσαμε λίγο για την αυτοδικία, τη βεντέτα, την εκδίκηση. Κάποιοι ακροατές που καλέσατε, όπως συχνά συμβαίνει στην εκπομπή, δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε. Είχα πει να καλέσετε από σήμερα και να δώσω και προτεραιότητα και το έκανε ο κύριος Νίκος από την Νίκαια. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά. Δεν ξέρω αν καλέσατε βέβαια για τη χθεσινή θεματική. Αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε σήμερα, είναι δικαίωμά σας.
1: Για τη χθεσινή θεματική ήθελα να πω.
0: Ναι, είδατε, κατηγορήθηκε σήμερα και ο ίδιος και η σύζυγος πλέον.
1: Ναι.
0: Του δράστη.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω καταγωγή από αυτό το νησί. Έχω καταγωγή και επίσης έχω καταγωγή και από το Μικρασία.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να πω, να στιγματίζω τέτοιες συμπεριφορές.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζω αυτές τις συμπεριφορές.
0: Φοβούνται τώρα μήπως η άλλη οικογένεια απαντήσει και έχει χυθεί κι άλλο αίμα.
1: Ναι, τα ξέρω. Ναι, τα γνωρίζω. Απλά να διαπιστώσω, να επισημάνω ότι η Κρήτη είναι σταυροδρόμι πολλών υπήρων και πρέπει να είναι αρματωμένη, αλλά όχι όμως τέτοιες συμπεριφορές. Επειδή ξέρω ότι είναι ένα πλούσιο νησί, έχει ανθρώπους με ψυχή, με καρδιά, με αισθήματα. Και είναι και κοιτίδα και πολιτισμού, από τέχνες, δράματα, πολιτικούς, όμορφες γυναίκες, καλυστία δηλαδή, εννοώ, εστάρ, ελάς, μη σελάς. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει αγαπητέ, θέλετε περισσότερο επειδή είστε και κατά το ίμιση καταγωγή να έτσι λίγο μη μας βάζετε όλους ότι είμαστε με όπλα να λύνουμε τις διαφορές μας και τα λοιπά, σωστά κατάλαβα?
1: Ναι, φυσικά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Ναι, ότι αυτό νιώσατε την ανάγκη να το πείτε επειδή...
1: Ναι. Να σας πω και μια μαντινάδα τώρα που μπούρθηκε...
0: Όχι. Μαντινάδα δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά κύριε Νίκο μου.
1: Και εγώ χαίρε εδώ. Γεια.
0: Μη φιλοξενήσουμε ακροατές τώρα, 1,5 λεπτό πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας και το δελτίο των ειδήσεων, αμέσως μετά. Πότε διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Τι είναι αυτό, καρτέλ? Όταν μια κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε νομιμοποίηση, το μόνο που απομένει είναι αντιθεσμικά παιχνίδια. Τι αντιθεσμικά παιχνίδια?

Α, καλά. Κύριε Μαντενίδη μου, αυτό που μόνιμα λέω, κάποιοι ακροατές με ακούνε, κάποιοι δεν μου δίνουν δεκάρα, προφανώς είστε στους δεύτερους. Ποιος λέει αυτό που λέει? Σταματήστε επιτέλους να συμφωνείτε με ό,τι διαβάζετε, χωρίς να κρίνετε ποιος το γράφει αυτό και τι σκοπιμότητες και τι συμφέροντα και τι φυσανέμεις μπορεί να είναι ο αρθρογράφος, ο συγγραφέας αυτού που μου αρέσει. Γιατί τέτοιοι χαρακτήρες σήμερα γράφουν εναντίον της κυβέρνησης, αύριο μπορεί να με την ίδια ευκολία θα γράφουν υπέρ της κυβέρνησης και θα μου στέλνετε του ίδιου συγγραφέα, όχι για να μου πείτε τι ωραία που τα λέει, αλλά μου πείτε τι απαράδεκτα είναι αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει και ο τηλεθεατής, ακροατής, αναγνώστης λίγο να αξιολογεί τον αρθρογράφο, τον παρουσιαστή, αυτόν που βλέπει, αυτόν που ακούει, αυτόν που διαβάζει, όχι μόνο να συμφωνεί με αυτά που γράφει, αλλά εφόσον δεν πάει να συμφωνεί, εφόσον ξέρει ότι το κίνητρο του συγγραφέα είναι σκοπιμότητα, να μην του δίνει καν σημασία. Το ξέρω, δεν θα μου δώσετε, όπως δεν μου δίνετε και εσείς, κύριε Μαντενίδη. Αλλά διάφορα πράγματα που σας φταίνε, να ξέρετε ότι δεν είναι άλλοι οι οποίοι σας προδίδουν. Είστε εσείς που εμπιστεύεστε με ευκολία ανθρώπους, αντί να σκεφτείτε μήπως πρέπει και εγώ λιγάκι το κριτήριό μου να γίνει πιο αυστηρό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακροατές.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το Ιράν έχει διορία μία εβδομάδα για να αποδεχθεί συμφωνία, ανέφερε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση πως υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα γι' αυτό. Παρά τα αυτά, προειδοποίησε πως αν δεν τα καταφέρουμε, θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους. Εξαιτίας προφανούς λάθους της γραμματείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κοινοποιήθηκαν κλήσεις με εσφαλμένο το ύψος της φερόμενης ζημιάς, ανέφερε στο παραπολιτικά.gr ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Τσιάρα και Νότι Μηταράκη δήλωσε πως αναμένεται άμεσα ορθή επανάληψη των κλήσεων και ξεκαθάρισε πως οι κλήσεις τους εντολής του ήταν ορθές. Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημμυληματικές. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, νέες αποκαλύψεις και μαρτύριες ήρθαν στο φως για τη στιγερή δολοφονία. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε γειτόνισσα του θύματος, ενώ ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε ακόμη και με κουκούλα. Για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε ο Κώστας Καραμαλής στην επετειακή εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είπε μεταξύ άλλων: οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Βίντεο ντοκουμέντο με την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για τη διάλυση συμμορίας, όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν ευνηδιαστικά σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και θέτοντας υπό έλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ, ώστε να εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με διάφορες δικαιολογίες. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε το πρωί στα νυχτά της Άνδρου. Το λιμεναρχείο Άνδρου, που διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και ενός 32χρονου που εκτελούσε υπηρεσία αξιωματικού γέφυρας, αμφότερη Τούρκη Πίκο. Οι συλλήψεις έγιναν για αμέλεια, κοινώς επικίνδυνη βλάβη, αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου και πρόκληση ναυαγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο αδέλφια στο Οχάιο καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια αντίστοιχα φυλάκισης για απάτες ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αδελφοί Αλ-Ζουμπάιρ εμφανίζονταν ως πλούσιοι επιχειρηματίες με δεσμούς με βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής. Τα αδέλφια χρησιμοποιούσαν Rolls-Royce και ιδιωτικά αεροσκάφη για να εξαπατούν τα θύματά τους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία, ηλεκτρονική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων. Στα αθλητικά, τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι πήρε ο ΠΑΟΚ με 72-77, κάνοντας το 2-0 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Basket League.
0: Ο καιρός.
1: Κατά τόπους νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Πριν πάμε σε ακροατές, μου έστειλε πιο αναλυτική ενημέρωση για το ερώτημα που έθεσε νωρίτερα ακροατής, ο κύριος Χατζησαλάτας, τι γίνεται με την όταν φιλοξενούμε ένα πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος ακροατής φιλοξενούσε την κόρη του για 11 μήνες και τον 12ο μήνα πήγε στο ενίκιο. Στο ε1 λοιπόν, για τα παιδιά που φιλοξενούνται, η διαδικασία είναι η εξής. Πηγαίνετε στον πίνακα κατοικίας. Επιλέγετε ότι είναι φιλοξενούμενοι, συμπληρώνουν το αφημί του γονέα που τους φιλοξενεί, τα παιδιά, τους μήνες φιλοξενίας, συνήθως είναι 12, στην προηγουμένη περίπτωση το ερώτημα ήταν για 11, και αυτό ισχύει είτε τα παιδιά έχουν εισοδήματα είτε όχι, εφόσον δεν έχουν δική τους κυρία κατοικία. Τα παιδιά λοιπόν πηγαίνουν στον πίνακα κατοικίας, επιλέγουν ότι είναι φιλοξενούμενοι και συμπληρώνουν το αφημί του γονέα και τους μήνες. Οι γονείς που φιλοξενούν παιδί πηγαίνουν στο δικό τους ε1, δηλώνουν τα άτομα που φιλοξενούν και συνήθως εμφανίζονται το αφημί του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας. Απλή ακούγεται, πολύ απλή διαδικασία. Δεν νομίζω να δυσκολευτείτε καθόλου, κύριε Στράτο, και οι υπόλοιποι ακροατές τώρα που το ακούτε. Η δήλωση βεβαίως πρέπει να ταιριάζει, οι δηλώσεις και των δύο πλευρών πρέπει να ταιριάζουν, έτσι, για να μην υπάρξει θέμα διασταύρωσης από την ΑΔΕ. Απλό ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Να είστε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και πρώτος μας ακροατής είναι ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαπέθυμα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρα μας.
0: Να είσαι καλά. Και μόνο που το λες.
1: Είναι στο τρίτο επεισόδιο της Σοφοκλέους Αντιγόνης, όπου η τόνη μεταξύ πατέρα και γιου φεύγουν από την σύγκρουση και πάνε στη ρήξη. Φωνασκεί λοιπόν ο κρέοντας. Θα μου πει εμένα η πόλη τι πρέπει να διατάζω, με άλλους ή μόνος θα κυβερνώ την πόλη. Στον κρατούντα δεν ανήκει η πόλη. Για να έρθει, για όσους το ξέρουν, η απάντηση των αιώνων. Δεν είναι ενός ανδρός η πόλη. Έμωνας. Εάν έφτισε στα μούτρα ο Έμωνας τον πατέρα του, τον δε αγρίης ως εσύ πτήσας πτου προσώπο, τον ίδιο τον κρέοντα, έτσι, φανταζόμαστε πόσο εύκολα θα έφτυνε όλους εκείνους που όχι μόνο εν αδυναμία υποκύπτουν στην ενός ανδρός αρχή, αλλά έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που μας προπαγανδίζουν κιόλας όλα αυτά που η πλήση εγκεφάλου τους φύτεψε στο κεφάλι. Το καλύτερο πολίτευμα, λέει, είναι αυτό που ο πολίτης είναι τόσο ανύπαρκτος, τόσο τυποτένιος, τόσο άξεστος και άβουλος, όπου λειτουργεί μέσω αντιπροσώπου. Και είναι τέτοιο μηδενικό, τέτοιο σκύβαλο, όπου χρειάζεται ενός ανδρός εξουσία. Ειλικρία, αν το διακύβευμα 2.500 χρόνια από την απάντηση του Έμωνα είναι το εάν οι κοινωνίες διανοούνται να γίνουν πολίτες ή άθλοι υπήκοοι του κρατούντος, ειλικρινά, ο όρος διασκοτισμός είναι πολύ λίγος για να περιγράψει τον όλεθρο

0: Να είναι καλά ο Έμωνας. Πολύ ωραία τοποθέτηση, Αντιγόνη, και έκλεισε με το ερωτικό ή όπως έχει γίνει ανεπίσημα γνωστό, με μια πυρόγα. Σε στίχους βεβαίως Άλκη Αλκαίου, μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία, μία από τις καλύτερες φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Νιώθω ότι ο Μητσιάς, όχι ότι δεν είναι αναγνωρισμένος, αλλά ότι δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν ξέρω, δεν το λέω αρνητικά. Στα μηνύματά σας, καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια, γράφει ότι σπίτια διαθέσιμα δεν υπάρχουν για να αγοράσεις το πρόγραμμα Σπίτι 2. Ναι, διότι συνέβη, ξέρετε τι, απ' τη μία λες, πώς λειτουργεί ρε παιδί μου περίεργα, όχι περίεργα, έτσι λειτουργεί η αγορά όταν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος ή τέλος πάντων κάποιες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Εγώ που είμαι υποψήφιος αγοραστής, λέω ωραία, με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσω να αγοράσω σπίτι. Εγώ όμως που είμαι ιδιοκτήτης, λέω ας ανεβάσω λίγο την τιμή, μπας και πάρω κάτι παραπάνω, τώρα που και το κράτος δίνει χρήματα. Δεν είναι ότι το σπίτι μου κάνει 100 και αφού δίνει σε κάποιον 100 θα το αφήσω 100. Πιθανότατα εγώ το 100 να το κάνω 110, 120 και ούτω καθεξής. Οπότε μετά αρχίζει και ο πολιτής και δυσκολεύει. Και βλέπεις μπορεί να μην προχωρήσει ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή η κάθε πλευρά κοιτώντας το δικό της, διότι εκτός από την ουτοπία δεν έχουμε όλοι κοινούς στόχους, μόνο στην ουτοπία έχουμε όλοι οι άνθρωποι κοινούς στόχους. Στις υπόλοιπες καταστάσεις ο καθένας μας έχει τους δικούς του στόχους, που και που συμπίπτουν διαφορετικών ανθρώπων οι στόχοι, αλλά τυχαίνει. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν σημαντικά, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο στεγαστικό στη χώρα μας, με τις τιμές να είναι πραγματικά χωρίς λογική εξήγηση με βάση την αγορά, ότι θα το έλυνε κάπως ή θα το περιόριζε, να βλέπουμε να μην μπορεί να προχωρήσει. Καλησπέρα στον Περικλή, συνεχίζω λίγο με μηνύματα για να φτιάξουμε λίγη διάθεση. Πες μου χρώμα στο τιμολόγιο ιδιωτικού ρεύματος. Να σκάσω στο γέλιο με τους Μερκελοταλιμπάν. Καλησπέρα στον Έλλης, είδατε το περιστατικό στη Γαστούνη Ηλίας, ο περιπτεράς που είχε πιάσει έναν ανήλικο Ρωμά να κλέβει και πήγαν 20, τον χτύπησαν, τον προπυλάκησαν και πριν 2-3 μέρες του κάψανε το περίπτερο, φοβερό. Μπάνανα η χώρα, το είδα και πραγματικά είναι όντως πάρα πολύ απογοητευτικό. Να θέλει κάποιος τώρα να λειτουργήσει και να νιώθει τι θα κάνουμε τώρα, θα άστο μωρέ δεν βαριέσαι, γιατί θέλει να έχει το περίπτερό του άλλος. Πρέπει να έχει προστασία. Ο Νίκος λέει και με ένα ποδήλατο κάποιος μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Άλλος Νίκος λέει: έχει απόλυτο δίκιο ο πραγματογνώμονας ο κύριος Γκέγκας. Εδώ στη Γερμανία, όποιος παίρνει πατίνι έχει αριθμό κυκλοφορίας και ασφάλεια. Σε περίπτωση μέθης γίνεται κατάσχεση και εννοείται, Κωνσταντίνε, κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομο. Αγαπητέ κύριε Νίκο, όταν οι Γερμανοί είχαν αυτοκινητόδρομους και οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους, εδώ πέρα το γαϊδουράκι ήταν πολυτέλεια για κάποιους. Η σύγκριση, το έχω ξαναπεί, με ορισμένες άλλες χώρες της χώρας μας. Δεν πρέπει να γίνεται. Δεν θα κάτσω εγώ που είμαι παουτζής και να πω ναι, αλλά και η Μπαρτσελώνα. Θα βάλετε τα γέλια. Θα πείτε τι κάθεσαι και συγκρίνεις. Να συγκριθούμε. Αλλά βοηθάει όμως η σύγκριση με κάτι θηρία όπως η Γερμανία, γιατί μέσα σου έχεις και μια φωνή που σου λέει τι να κάνουμε όμως, δεν μπορείς να είσαι Γερμανία. Λίγο σε βγάζει από την άσχημη κατάσταση. Ενώ αν στείλετε το μήνυμα και πείτε εδώ στη Βουλγαρία, εδώ στην Αλβανία, εδώ στο Κόσοβο, τότε που λες τι γίνεται, μέχρι και αυτοί μας περάσανε, χτυπάει περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Πάμε, Χρήστος από το Βύρονα. Γεια σας κύριε Χρήστο. Είπαμε μέχρι το 80 το 20% της Αθήνας είχε αποχέτευση, μέχρι τη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά θα φτάσουμε κάποια στιγμή και εκεί. Συγγνώμη κύριε Χρήστο, εγώ φταίω, σας διέκοψα.
1: Δεν πειράζει, να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι όπως πάντα πολύ σύντομος και λακωνικός.
0: Παρακαλώ.
1: επειδή το, και το πρόβλημα που είπε ο αξιόλογος πρώτος κύριος για τα πατίνια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει φτάσει κοινωνιολογικά, με συγχωρείτε, μπαίνω σε δικά σας χωράφια, μια που έχετε τελειώσει την Πάντιο.
0: Το Καποδιστριακό, όχι την Πάντιο.
1: Ιστερίας, ορίστε.
0: Το Καποδιστριακό, όχι την Πάντιο.
1: Ναι. Πάντως γνωρίζετε και από κοινωνιολογία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε μάθημα στο αντικείμενο, επειδή τελείωσα μέσα ενημέρωσης, ένα από τα μαθήματα ήταν και η κοινωνιολογία. Κλινική ψυχολογία, εγκληματολογία.
1: Το όνειρό μου να βοηθήσει πάντα δεν τα κατάφερα, τέλος πάντων. Επειδή το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητική διαστάσεις με μορφή μαζικής ιστερίας εντός εισαγωγικών, τα πατίνια, και θα αρχίσω, θα πω και το άλλο, και άλλα δύο πράγματα. Με βάση το χθεσινό γεγονός που συνέβη με τη δολοφονία εκείνη που αναφέρετε, θα ήθελα να πω ότι να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και επειδή παίρνω το θάρρος, επειδή έχω μάθει στην κοινωνιολογία ότι τα ΜΜΕ είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης, θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου μέσα σε αυτή την κοινή γνώμη. Είναι ευχάριστο να παριστάνετε το τρελό εντός εισαγωγικών με τη μορφή ενός ναυολέοντα που να βάζει το χέρι του στη τσέπη του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Για πείτε τι εννοείτε για να καταλάβω.
1: Αυτό είναι χιουμοριστικό. Και εγώ λέω καμία φορά στην παρέα μου, τι τρέλα είναι αυτή που λες, τρελός. Να διαχωρίσουμε όμως τη θέση μας από το κοινό έγκλημα. Στο τέλος πιστεύω θα πάει 3 μήνες σε ψυχιατρικό ίδρυμα ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος που σκότωσε, με τη δικαιολογία ότι ή έπαιρνε τα φάρμακά του και τα παράλυσε που είναι το χειρότερο, ή δεν είχε λάβει ή έπρεπε να είναι ψυχιατρικής εξέτασης. Και επειδή άκουσα και τώρα από το σταθμό σας το πρωί, να λεχτεί κάποια στιγμή όλη η αλήθεια για την ψυχική υγεία, να πέσουν μύθοι, μάσκες και ταμπού. Ζητάω από εσάς, αν μπορείτε, να σας το έχω ξαναζητήσει αλλά μου είπατε τεχνικά είναι δύσκολο.
0: Χωρίς καλεσμένο, ναι, για θεματική μεταξύ μας.
1: Θα μπορούσε ένας ψυχιάτρος σαν το συγχωρεμένο τον κύριο Σούρα.
0: Ναι, μα άλλες εκπομπές το κάνουν. Εντάξει, και εμένα, το θέμα όμως έχετε δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ακυρώνω το θέμα. Το θέμα που λέτε, καλώς το λέτε.
1: Επιπλέον, άλλο ένα θέμα θα ήθελα να θίξω, είναι που θα κλείσουν ψυχιατρικά ιδρύματα, και αυτό από το σταθμό σας το άκουσα. Αντί να δίνονται λεφτά για φρεγάτες, να δίνει ο κύριος Μητσοτάκης λεφτά για φρεγάτες χάρισμα στον υπερρεαλισμό και για να σωθούμε από τους εχθρούς μας τους Τούρκους, τη στιγμή που τρογόμαστε μεταξύ μας με όποια μορφή τρέβας, που είχε άλλωστε και ο εμφύλιος πόλεμος, επειδή έχω διαβάσει πολύ, μια μορφή μαζικής ιστερίας ήταν τα Δεκεμβριανά, ζητάω να πάρει λιγότερες φρεγάτες και να χτίσει καινούργια ψυχιατρία, αντί να τα κλείνει και να τα δίνει στους ιδιώτες τα ψυχιατρία. Αυτά μόνο είχα να σας πω.
0: Το πρώτο πάντως για τα πατίνια το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ε?
1: Κάθε λεπτό που βλέπω από το παράθυρο του σπιτιού μου κάποιο με πατίνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Χρήστο. Αυτό που διαβάζω είναι ότι δεν δημιουργούνται ακριβώς ψυχιατρικά ιδρύματα, αλλά έχει προκηρύξει το Υπουργείο Υγείας τη δημιουργία 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη την επικράτεια. Με στόχο να Υπάρχει δωρεάν υπηρεσία στην κοινότητα και έμφαση στην πρόληψη και την κατοίκον νοσηλεία. Χρηματοδότηση κόστους 56 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον η τάση, όπως διαβάζω, αντί να υπάρχουν αυτόνομα ψυχιατρία, είναι να ενσωματώνονται ψυχιατρικοί τομείς στα γενικά νοσοκομεία. Πρόσφατα, ας πούμε, στο νοσοκομείο, σχετικά πρόσφατα, στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής εγκαινιάστηκε η ψυχιατρική κλινική εφήβων Ιωάννης Αγγελικούσης. Το μοντέλο είναι να λειτουργούν οι χώροι για την ψυχική υγεία σαν ένα δίκτυο μικρών ιατρείων γειτονιάς και βοήθειας στο σπίτι και όχι ένα μεγάλο, απομακρυσμένο, απομονωμένο παλαιό ίδρυμα, έτσι ώστε ο ασθενής να μείνει στο περιβάλλον του και να λαμβάνει φροντίδα χωρίς να στιγματίζεται. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο κύριος Χρήστος από το Βύρωνα με πολλές του παρεμβάσεις εδώ στο Ανεμολόγιο, να μην στιγματίζεται η ψυχική υγεία και να θεωρούμε ότι όποιος έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας είναι εν δυνάμει δολοφόνος, είναι εν δυνάμει βιαστής, είναι εν δυνάμει τρελός που θα πάρει κάποιος που θα πάρει το όπλο και θα πάει μέσα στο πλήθος και θα αρχίσει να πυροβολεί και. Ψυχική υγεία, όπως και η βιολογική, η σωματική, έχει την πάθηση, λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, λειτουργείς κανονικά όπως όλοι οι υπόλοιποι μέσα στην κοινότητα. Ο κύριος Χαράλαμπος είναι ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Χαράλαμπε.
2: Ο λόγος της παρέμβασης μου είναι για...
0: Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε πιο καθαρά.
2: Ο λόγος της παρέμβασης μου είναι ότι ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Είμαι 55 χρονών και αν με ρωτήσει κάποιος θα το πω ότι είμαι λίγο άνω του μέσου όρου σαν οδηγός.
0: Πολύ ωραία.
2: Γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και μια ζωή μαθαίνουμε και μια ζωή βγαίνουμε καινούργια πράγματα. Και όποιοι άνθρωποι πούν ότι τα ξέρουν όλα είναι εκτός πραγματικότητας. Ο λόγος που πήρα είναι γιατί όσο αφορά τα πατίνια, δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό. Ένα πατίνι.
0: Φοράτε hands-free Bluetooth, μας έχετε ανοιχτή ακροασή.
2: Όχι.
0: Τίποτα.
2: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Κανονικά.
0: Θέλω να ακούγεται λίγο πιο καθαρά η...
2: Ναι.
0: Επειδή είναι ραδιοφωνική επικοινωνία προσωπικά,
2: ναι, ναι.
0: Μιλάγαμε, σας ακούω μια χαρά, αλλά για ραδιοφωνικά δεδομένα, γι' αυτό προσπαθώ η ποιότητα να είναι πιο...
2: Κατάλαβα. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι ένα πατίνι το οποίο μπορεί να πεταχτεί απότομα μπροστά σε έναν οδηγό μπορεί να τον κάνει να παρεκκλίνει τη πορεία του με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τρομακτικό ατύχημα και για τον ίδιο και για άλλους ανθρώπους μας.
0: Να πεταχτεί εντωμεταξύ πού? Όπως ακούσατε πριν που διάβασα, απαγορεύεται σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων. Άρα σε λεωφόρο δεν μπορεί να υπάρχει πατίνι. Που πετάγονται, που κυκλοφορούν.
2: Διάβαζα σήμερα ότι δόθηκε κλίση σε κάποιον ο οποίος ήταν σε συγκρούμε 72 χιλιόμετρα.
0: Με πατίνι.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει, το διάβαζα σήμερα.
0: Υπάρχει πατίνι που πιάνει τέτοια ταχύτητα ή το πειράζουν όπως πειράζουν διάφορα?
2: Δεν το ξέρετε.
0: Το λέω επειδή μας ακούνε και δύο-τρεις ακόμα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Κάποιος από τους δύο-τρεις που ακούει.
2: Δεν το ξέρω.
0: 72.
2: 72 χιλιόμετρα. Στη συγκρού κιόλα. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Το διάβασα.
0: Ναι, όχι, για να το...
2: Και κάτι άλλο, πέρα από τα πατίνια, στο θέμα που αφορά την ασφάλεια, από όσο έχω ακούσει στο εξωτερικό, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία ασφαλίζονται, κάποιες άλλες περιπτώσεις. Όπως ένα μικρό παιδί που μπορεί να φύγει από την προσοχή της μάνας του. Εάν εμένα μου πεταχτεί ένα παιδί, θα προτιμήσω να ρίξω το κινητό μου, το φορτηγό ή οτιδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Για να
0: αποφύγουμε το παιδί, στον κρεμό το ρίχνουμε, που λέει ο λόγος.
2: Φαντάζεστε όμως τι συνέπειες μπορεί να γίνουν.
0: Ναι, εκεί πρέπει να έχετε προστασία. Μετά δεν μπορούν να έρθουν να σας πούνε χαρά, ναι, λαμπέλα εδώ, πλήρωσε, ρε παιδιά.
2: Ποιος καλύπτει ποιον.
0: Ωραίο είναι αυτό που λέτε.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Δεν, αυτό.
0: Είναι σοβαρό.
2: Γι' αυτό υπάρχουν κάποια κοινά που
0: υπάρχουν, ναι, αυτό, ας πούμε,
2: επειδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί και μπορείτε να το, να το θέσετε σαν θέμα συζήτηση.
0: Το ξέρω, απλώς η εκπομπή έχει το χαρακτήρα να μιλάμε μεταξύ μας οι πολίτες. Αλλά γιατί κάποιος που μας ακούει πάντα έχει ειδίκευση σε ένα επάγγελμα. Ας πούμε,
2: μιλήσατε πριν με τον κύριο που έτυχε, ήταν ειδικός,
0: ναι, που και που, ναι, τυχαίνει. Από του χρόνου θα το αλλάξω αρκετά. Αλλά δεν ξέρω, αν όντως δεν καλύπτεται, ας μας πει και κάποιος που μας ακούει, που είναι στο χώρο των ασφαλιών.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά
0: αν δεν καλύπτεται, ότι... είναι ένα κενό. Σωστά το θέτετε.
2: Σωστό, σημαντικό κενό.
0: Συγγνώμη, εσείς ως επαγγελματίας, άρα βλέπετε συχνά ζητήματα με πατίνια στους δρόμους, ε?
2: Δεν είναι μόνο σαν επαγγελματίας, σαν ο κοινός κοινός οδηγός.
0: Ναι, ναι, κινείστε πιο συχνά οι επαγγελματίες, ναι, με αυτή την έννοια.
2: Σίγουρα, στο δρόμο. Σίγουρα είμαι αρκετά στον δρόμο, ναι, εντάξει, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Και επειδή είπε ο κύριος πριν, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Κανονικά πρέπει να πηγαίνουν σιγά σιγά στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, σαν... σαν πεζί, ας πούμε, αλλά μου έκανε... σαν να είναι πεζί. Σε λεωφόρους,
2: δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και θετική θα το έλεγα και μ' άρεσε πως το έθεσε ο κύριος, ο κύριος εμπειρογνώμονας, δεν θυμάμαι τώρα το...
0: Γκέγκας, ναι.
2: Ότι το παιδί το 13χρονο κάθεσε και τον άκουσε.
0: Αυτό ήταν καλό, ναι.
2: Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, δηλαδή εγώ περίμενα ότι θα πει κάτι άλλο. Γιατί, αλλά όντως ισχύει αυτό που είπε, ότι αν τα παιδιά, όπως ξεκινάμε να τα μαθαίνουμε οδική συμπεριφορά από μικρά, πρέπει να μπει και το πατίνι μέσα, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Από τότε θα το κάνεις να ακούσει και να προσπαθήσει να μάθει αυτά που δεν ξέρει. Εάν μεγαλώσει σαν ξερόλας, όπως μεγαλώσαμε πολύ από εμάς τη γενιά μας, μετά είναι δύσκολο να τον, να τον κάνεις να είναι... έφτρεπτο στην πληροφορία και στη καινούργια καθοδήγηση καινούργιων πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ελπίζω οι περισσότεροι γονείς, κανονικά πρέπει όλοι σε αυτή την περίπτωση να εξηγούν στο παιδί και να του λένε, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι υποχρεωτικά για αυτόν που έχει το πατίνι. Κράνη, σήμανση, φωτισμοί, δεν είναι...
2: Φτάσαμε στο πατίνι, αλλά ξεχνάμε, υπάρχουν και τα ποδήλατα. Και στα ποδήλατα βέβαια υπάρχουν πινακίδες και πρέπει να υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή είναι να μην σου τύχει σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς.
0: Όπου δεν ξέρω αν φταίει και ο ποδηλάτης. Δηλαδή, αν και το πλαίσιο δηλαδή και του ποδηλάτη θα ακούει κάποιος. Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού. Πείτε μου, αν έπρεπε να έχει πινακίδα, να είχα πινακίδα. Αν έπρεπε για να το αγοράσω, πώς είναι όταν παίρνεις αυτοκίνητο, πρέπει ασφάλεια κτλ. Δεν φταίει τόσο ο χρήστης όσο το πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο που... Εσύ, η πολιτεία αυτές, βάλ το πλαίσιο και αν δεν το τηρεί κάποιος, κυνήγησέ τον. Δηλαδή, εγώ αύριο θέλω να πάρω ένα ποδήλατο. Αυτό που είπατε, με πινακίδα και τα λοιπά. Θα έχει. Ή θα το πάρω απλώς νομίζοντας ότι κάνω βόλτες στην πλατεία της περιοχής μου, ενώ εγώ με το ποδήλατο θα κάνω όλες μου τις διαδρομές. Και καλά θα κάνω, μα βολικό, γυμναστική.
2: Δεν είναι κακό, αρχίζει οτιδήποτε εσείς κάνουμε, να το κάνουμε σωστά.
0: Αλλά να γίνεται σωστά. Αν συμβεί κάτι, να μπορώ εγώ να καλύψω τη ζημιά που έκανα, να μην χρεωθεί ο άλλος.
2: Πρέπει να αποδείξει να το πετάγεται κάπου, κάνει κάποια λάθος κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να καλύπτει κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χαράλαμπε.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Δεν ξέρω αν ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάποια από αυτά που θέτουμε τα καλύπτει ήδη. Όπως αντιλαμβάνεστε, στο ανεμολόγιο, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύετε κάποιοι, κάθε άλλο παρά ξερόλας είμαι, ή τουλάχιστον νιώθω. Πολλά πράγματα που ακούγονται, στη συνέχεια οι ακροατές τα διορθώνετε, τα διευκρινίζετε, επιβεβαιώνετε αν κάτι ισχύει ή αν δεν ισχύει. Δεν μπορώ να ρίξω το... θα πάω λίγο στο ποδήλατο, επειδή έχει και περισσότερα χρόνια παρουσία, το πατίνι είναι και πιο πρόσφατο. Τον χι ποδηλάτη, ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν ότι αν πάω να... θα αγοράσω ένα ποδήλατο και με αυτό θα κινούμε. Αν τη στιγμή που κάνω την αγορά δεν υπάρχει το πλαίσιο που υποχρεωτικά πρέπει να τηρήσω, μετά γιατί φταίω εγώ? Διαβάζω κάποια μηνύματα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά. Κύριε Λαβίθη, πατίνια, ποδήλατα πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Μόνο με ειδικό δίπλωμα οδήγησης, υποχρεωτικά μέτρα προστασίας, κράνος κλπ. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, θα πει κάποιος για τα ατυχήματα με πατίνια και τα άτομα με προβλήματα όρασης. Έχουμε πολλά περιστατικά. Εσείς παίρνετε τα πατίνια και κινείστε στο πεζοδρόμιο σε περιοχές που είναι φαρδιά τα πεζοδρόμια, σαν να μην υπάρχει αύριο. Είστε με τα καλά σας. Και εντάξει να είναι τώρα, όχι εντάξει ότι έτσι λες το παιδί στα αυτή την ηλικία, το μυαλό ακόμα δεν. Κακώς βέβαια οι γονείς να εξηγήσετε από νωρίς το βλαστάρι σας, αλλά τι μπορεί να είναι και μαντράχαλοι άλλοι και να λειτουργούν έτσι.

0: Εφόσον κάτι που ακούτε, επαναλαμβάνω πάντα στην εκπομπή, είναι στην, στο αντικείμενό σας, το επαγγελματικό, το επιστημονικό, που ασχολείστε πολύ και δεν είναι ακριβές, όχι ως γνώμη, αλλά ως γεγονός, είτε στον αέρα είτε και πολύ νωρίτερα με μήνυμα για να το διορθώνουμε επί τόπου. Κωνσταντίν, έχεις τόσο πολύ άδικο στο θέμα με την ψυχική υγεία, μου λέει, και δεν το βλέπεις λόγω πολιτικής ορθότητας. Δεν είναι το ίδιο. Αν κάποιος διαβητικός δεν πάρει τα φάρμακά του ή δεν κάνει την αιμοκάθαρσή του, θα έχει πιθανά ίδιο αντίκτυπο στην κοινωνία με κάποιον με ψυχικά προβλήματα που δεν θα πάρει την αγωγή του? Όχι. Πιθανότητες λένε όχι. Απλώς δεν θέλω να τον θέσω τον άλλον στο περιθώριο, να τον πάω σε ένα ξερονήσι και να τον πετάξω εκεί, επειδή μπορεί κάποιος από εσάς να μην, που δεν θα πάρει τα φάρμακά του, να βγει εκτός αυτού. Ο Νίκος μου γράφει: μη δικαιολογεί στην ανυπαρξία ενός κράτους για το πιο απλό πράγμα, να έχουν εν έτη 2026 τα πατίνια, ασφάλεια και ρυθμό κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομο. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι να κυβερνούν μια χώρα. Δεν δικαιολόγησε ίσα-ίσα, ίσως το μήνυμα να το στείλατε πριν κάνω αυτή την αναφορά, ότι δεν θα κατηγορήσω τον οδηγό του οχήματος, του ποδηλάτου ή του πατινιού. Πριν το αγοράσεις, πριν το αποκτήσεις, πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Τώρα ο ποδηλατόδρομος είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας υπάρχει. Τώρα μάλιστα, ειδικά για όσους ζουν στα νότια, είναι έτοιμος ή θα είναι έτοιμος από το Παλαιό Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα μπορούν να κάνουν. Τώρα στην υπόλοιπη Αθήνα τι ποδηλατόδρομος, που είναι ο δρόμος και παρκάρουν η μισή από τη μία πλευρά, η μισή από την άλλη και αναγκάζονται τα αυτοκίνητα να κινούνται ενδιάμεσα. Δεν δικαιολόγω. Ο πατέρας μου, λέει ο Νίκος από την Ακρόπολη, πριν 30 χρόνια έλεγε ότι ο Μητσιάς έκανε στην πιο πραγματική, με υψηλά εισοδήματα, φορολογική δήλωση από όλους τους καλλιτέχνες. Εκείνα τα χρόνια κάποιοι άλλοι ήταν τα πρώτα ονόματα, πολύ έντιμος. Χαίρομαι που το ακούω, αγαπητέ Νίκο. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Χαίρετε, κύριε Λαβίθη.
0: Χαίρετε.
1: Ακούω όλα αυτά εδώ πέρα, ναι, και για τα πατίνια. Εξαιρετική η παρέμβαση του κυρίου για τα πατίνια. Εξαιρετική. Ναι. Και το ποδήλατο δεν συγκρίνεται. Βέβαια τώρα φτιάξανε και ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά το ποδήλατο θέλει και κόπο. Όταν ο Αιγύπτιος, γιατί το είδατε στην αυτό εδώ πέρα, στη Συγκρού, με 72 χιλιόμετρα τον κατέγραψε το περιπολικό. Αιγύπτιος νεαρός να τρέχει με 72 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτα πράγματα, πρέπει να φτιαχτούν. Αλλά το γενικότερο πλαίσιο που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι το να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και είναι ένας, ο Τσόρσιλ είχε πει ότι ο πόλεμος τελειώνει μόνο για τους πεθαμένους. Εγώ θα το έλεγα ότι στη ώρα δεν είναι πόλεμος ακριβώς, αλλά είναι ακριβώς ένα ζήμωμα. Ας είναι και ο κόλπο και εκεί στα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Είναι ένα συνεχές ζήμωμα. Δεν μπορεί να... πώς θα τακτοποιηθούν όλα και θα είναι όλα σε μια νηνεμία και σε μια τάξη απόλυτη. Είναι η στάση είναι σημαντικό. Να μην είναι κανείς αιμονικός. Με ένα πάθος, με ένα μίσος, με ένα μένος δηλαδή. Να μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι για την Ελλάδα μας, η οποία είναι από τις εξαιρετικά δημοκρατικές χώρες. Γι' αυτό και μπορούν και μιλάνε. Αν ζηλεύουν κάτι άλλο, όχι να πάνε να ζήσουν εκεί, αλλά τουλάχιστον να σκεφτούν ότι πώς θα μπορούσαν να μιλήσουν. Προχθές κρεμάσανε δύο ανθρώπους, δολοφονήσανε στο Ιράν. Σε αυτό με τους, όχι στο Ιράν, τους Μουλάδες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έλεγε... Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό που θα ήθελα να... ότι ο Νάς έλεγε ότι αρχίζει να σκέφτεσαι όταν κλείνεις δουλειές. Αυτό το μεταφράζω ότι όχι λόγια, αλλά έργα. Όχι από τον καναπέ ή το γραφείο σου, από την ασφάλεια της καλύβας σου. Έργα, έστω μικρά, πάλι εις μικρόν γενναίος, λέει και ο Καβάφης. Κάνε κάτι. Όχι απλώς καταγγέλεις και παραπονείσαι. Στο πεδίο σου, δεν μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο, ούτε καν την Ελλάδα, ούτε τη γειτονιά σου, το σπίτι σου, κάτι κάνε όμως. Αυτό είναι όλη η ουσία. Αλλά το να κάθεσαι να κλαψιρίζεις, να μουρμουράς και να καταγγέλεις, Υπάρχει μια φράση του δασκάλου μου: για τη σπασμένη βάρκα όλη η κερί είναι ανάποδη. Αυτή είναι η έννοια του loser. Μόνο κάθεται και κλαψιδίζει, όλοι οι άλλοι φταίνε. Ο κύριος Δαβίδης πολλές φορές το έχει επισημάνει αυτό. Πάρε και τη δικιά σου ευθύνη. Όχι ότι εσύ θα σώσεις τα στενά του Ορμούς και τα πλοία εκεί πέρα, αλλά στο μέγεθος που μπορείς κάτι να κάνεις. Κάτι... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και...
0: Τι έγινε?
1: Όχι, καλά. Να είστε καλά. Είναι πολλές οι σημειώσεις, αλλά ώσπου να βγω, ακούω και καινούρια, είναι όλα σημαντικά, ενδιαφέροντα. Σημειώνω, αλλά προς το παρόν.
0: Καλά κάνετε και σημειώνετε, γιατί και εγώ δεν. Άμα δεν σημειώνω και εγώ, δεν μπορώ να.
1: Δεν γίνεται να βγεις και ό,τι θυμάσαι να αυτό δεν γίνεται.
0: Όχι, καλά
1: κάνετε. Δεν το θεωρώ. Ναι, δεν το θεωρώ. Όχι έντιμο, δεν το θεωρώ αξιοπρεπές για τον εαυτό μου να πιάνω και ό,τι μου έρθει στο μυαλό να το λέω, αφού ακούγομαι σε δημόσιο βήμα. Εδώ στο σαλόνι σου να μιλάς, πάλι έχεις απέναντί σου κάποιον άνθρωπο.
0: Καλοσύνη σας που το λέτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Και εσείς. Όλοι σας.
0: Χανταϊός. Τι τραβάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλοιο? Εν τω μεταξύ, επειδή σας πιάνουν και αυτά τα ταξικά τα χερέκακα, είναι κρουαζιέρα για πλούσιους, είναι πολύ ακριβή κρουαζιέρα, δεν είναι για τον απλό κόσμο, οπότε λίγο μέσα σας ορισμένοι λέτε και καλά να πάθουν. Λες και αν εσείς είχατε την οικονομική δυνατότητα, δεν θα πηγαίνατε σε τέτοιες κρουαζιέρες, θα πηγαίνατε στη Λούτσα. Έχουμε νεκρούς. Τώρα η κατάσταση είναι σενάριο ταινίας τρόμου. Προφανώς η ανησυχία έχει χτυπήσει κόκκινο. Και επειδή η ανθρωπότητα ολόκληρη πέρασε πρόσφατα τον κορονοϊό, υπάρχουν πιο έντονα συναισθήματα. Είναι και πολύ, θα μου πει, δεν έχει ξαναπεράσει η ανθρωπότητα επιδημία, πανδημία. Ναι, αλλά η κάθε γενιά κρίνει πιο έντονα αυτό που η ίδια έχει βιώσει και όχι την ιστορική καταγραφή. Το Ινστιτούτο Παστέρ, λέει η εφημερίδα Τα Νέα, αναφέρει ότι ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Έχουμε 7 κρούσματα που είναι ύποπτα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κρουαζιερόπλοιο είναι υπό καραντίνα.

Το κρασγερόπλιο τελικώς θα πάει στα Κανάρια νησιά. Θα το υποδοχθεί η Ισπανία. Ποιο είναι τώρα το θέμα το μεγάλο? Εκτός από τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι στο κρουαζιερόπλιο, ποιο κάνει? Γιατί θα έλεγε κάποιος, εντάξει, ανησυχητικό για αυτούς που είναι στο κρουαζιερόπλιο, όμως είναι σε έναν χώρο που από μόνος του είναι, από τη φύση του είναι σε καραντίνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει. Έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την ανακοίνωση ότι αναζητά 82 επιβάτες και ένα εξαμελές πλήρωμα ενός αεροσκάφους. Για κακή μας τύχη, σε αυτό το αεροσκάφος επέβαινε μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και η οποία μάλιστα στη συνέχεια πέθανε από τον ιό στο Γιοχάνεσμπουργκ που είχε μεταφερθεί. 69 ετών ήταν η άτυχη γυναίκα. Αποβιβάστηκε από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλιο στο νησί της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου. Άρα τώρα εξετάζουν μία χρονική περίοδο 10 ημερών, που δυστυχώς είναι και μεγάλη, αρκετά μεγάλη. Αποβιβάστηκε λοιπόν εκεί, 24 Απριλίου, στο νησί της Αγίας Ελένης. Γιατί αποβιβάστηκε, θα πει κάποιος, τι έπαθε αυτή και κατέβηκε? Ένιωσε πόνο στο στομάχι και εμφάνισε γαστρεντερικά συμπτώματα. Στομάχι, κοιλιακή χώρα, τώρα δεν είμαι και γιατρός. Λόγω των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, έτσι νόμιζαν τότε που εμφάνισε, αποβιβάστηκε, πήρε το αεροπλάνο την επόμενη μέρα από το νησί της Αγίας Ελένης, πήγε στη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου δυστυχώς δύο μέρες μετά, 26 Απριλίου, πέθανε. Ο σύζυγός της έμεινε στο πλοίο, 70 ετών. Δυστυχώς και αυτός είναι ανάμεσα στα θύματα. Πέθανε και αυτός. Θα ξεκινήσει λοιπόν η καταγραφή. Ποιοι ήταν αυτοί οι 82 επιβάτες και αυτό το εξαμελές πλήρωμα? Πού αποβιβάστηκαν, πού προσγειώθηκε το αεροπλάνο και πού πήγε ο καθένας από αυτούς? Και μετά θα αρχίσει να πλώνεται, γιατί από αυτούς τους 82 αυτό... Πού αποβιβάστηκαν, πού προσγειώθηκε το αεροπλάνο και πού πήγε ο καθένας από αυτούς? Και μετά θα αρχίσει να πλώνεται, γιατί από αυτούς τους 82

Μακάρι να πάνε όλα καλά. Που δεν πηγαίνουν όλα καλά, ανοίγω παρένθεση και σε πολύ διαφορετικό θέμα, στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό. 8 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και χάνει 70-84. Ενώ έχασε και την επίθεση και βγαίνει η Βαλένθια και έγινε το 70-86. Δεν ξέρω αν μέσα σε 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα γυρίζει μια διαφορά 16 πόντων. Ακόμη και αν

0: κυνήγηκε σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Αφού πρώτα αναφέρω τους συντελεστές Παναγιώτα Παπαλεξίου στην ρύθμιση του ήχου, απόψε στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Σταυρούλα Γιαννούτσου, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Και εφόσον θέλετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, καλείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Πρέπει να γίνεται η σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, λέει ο Νίκος. Υποτίθεται είμαστε και εμείς στην

0: Ηλία από τη Γερμανία. Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα.
1: Όσον αφορά για τα πατίνια, κύριε Φίνη, την έχουν οι γονείς και οι παππούδες, θα λέγα εγώ, και οι γιαγιάδες. Γιατί το έχω ζήσει εγώ πριν 30 χρόνια, 30 όχι, 20 χρόνια και κάτι, στα παιδιά μου. Εγώ είμαι από το 86, είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών. Και η δουλειά είναι τέτοια που πάντα λείπω από το σπίτι. Έλειπα. Εδώ και 15 χρόνια τώρα είμαι μόνιμα κάτοικος εδώ στη Γερμανία. Δουλεύω 8-9 ωρίτσες και γυρίζω σπίτι. Είμαι στο σπίτι, αλλά τα παιδιά έχουν γίνει πλέον 38 χρονών. 37. Λοιπόν, όταν γύρισα κάποτε από ταξίδι, εβδομαδιαίο, δεκαήμερο περίπου, τα παιδιά μου ήταν 15 χρονών. Άντε 16, κάπου εκεί. Γυρίζω και βλέπω δύο μηχανάκια ζηλιέρα των 125 κυβικά. Όχι 50 ράκια. Ανεβαίνω στο σπίτι επάνω, κουβέντα στην κουβέντα, μου λένε να το πήρε ο παππούς. Όπα, 15 χρονών. Και ποιον ρώτησε ο παππούς και πήρε μηχανάκια στα εγγόνια του. Δεν κάναμε καμία κουβέντα, δεν θα έπρεπε. Να, γιατί να ανεβαίνουμε σε ξένα μηχανάκι από πίσω, να έχουν το δικό της. Όχι. Τώρα αυτό το κουβεντιάζουμε την πεθερά, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτα το κουβεντιάζουμε και μετά το πράττουμε. Το ok, εγώ σαν πατέρας των παιδιών μου, μέσα στη βδομάδα βλέπω τον μεγάλωνε, ο οποίος ήταν και πιο τσιριμπίδρας να το πω, σε ένα συνεργείο όπως είμαι και κάνω τα συντήρηση του αυτοκινήτου, του φορτηγού, απέναντι στο τεχνικό λύκειο. Και το βλέπω εκεί κάτι το σκαλίζει. Ήδη το 125 το έκανε 175, 185, δεν ξέρω. Σε ένα φίλο του που ασχολείται ο πατέρας του. Λοιπόν, παίρνω μια κλειδαριά και στην κορώνα της ΔΕΗ και το κλειδώνω επί 15 ημέρες. Και μην τολμήσεις να το ανοίξεις ούτε να κόψεις την αλυσίδα. Αλίμονος θα το βάλω φωτιά. Θα το βάλω φωτιά. Και είχα περάσει και από το συνεργείο γιατί κάτι είχα πάρει τα αυτιά μου και του είπα το τεχνίτη εκεί, μην τολμήσεις και το ανεβάζεις τα πιές, την υποδύναμη του. Αλίμονός. Και όμως το έκανε. Κόψαμε και την καλημέρα μας. Όπως κόψαμε και την καλημέρα μου με τα πεθερικά μου τότε. Γιατί σύν αυτό, η γιαγιά του κάποια στιγμή βλέπω γύρισε από το μίνι μάρκετ που είναι της γειτονιάς και ένα πακέτο κάμελ στην τσάντα μέσα με τα ψώνια που έκανε. Ναι, αλλά ο σύζυγός σου δεν καπνίζει. Κάμελ καπνίζει το καρέλια. Να για τον Θοδωρή. Τι είναι για τον Θοδωρή. Ένα, που ξέρεις τι τσιγάρα τον δίνουν οι άλλοι που παίρνει από τον ένα και από τον άλλον τράκα. Ας έχει το δικό του το πακέτο. Μα είσαι καλά. 15 ετών παιδί. Του πήρες πακέτο τσιγάρο. Του παίρνεις μάλλον. Κόψαμε την καλημέρα μας που λένε.
0: Ναι.
1: Παραξηγήθηκε αλλά τις πέρασε για τις γυναίκες μου τότε. Φταίνε οι γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γονείς.
0: Εσείς όμως βάλατε όρια.
1: Αυτό
0: δεν...
1: μου εστίγησε. Ορίστε.
0: Βάλατε όρια λέω, σας ακούω, δεν κάνατε
1: ναι,
0: πίσω.
1: Αυτό με στήκησε πάρα πολύ αυτό. Γιατί σας λέω, ξεκίνησε το 86, τα παιδιά μου γεννηθήκαν 87-88 και αυτό γίνεται κάπου το 2002, κάπου το 2003. Αλλά η δουλειά μου όπως είναι έτσι, 2-3 μέρες στο σπίτι και εγώ κουτζά, άντε γεια. Καλώς ήρθες, καλό σου ταξίδι. Λοιπόν, και να έρχομαι και να βλέπω άλλον τι άλλο χωρίς να γίνεται κάποια κουβέντα. Γι' αυτό λέω. Και τα πατίνια που παίρνουν τα μικρά παιδιά, ευθύνη έχουν οι γονείς. Και οι παππούδες που κάνουν τα δώρα στα εγγόνια.
0: Και δεν το συζητάνε πρώτα και με τους γονείς οι παππούδες.
1: Μα αυτό με πείραξε εμένα. Δύο συμβάντα χωρίς καν να μου κάνουν την κουβέντα.
0: Ξέρετε γιατί σου λέει, άμα του κάνω κουβέντα θα μου πει όχι, πάρτα, μπας και περάσει.
1: Σίγουρα. Ναι, αλλά... Ναι,
0: δεν
1: αλλά,
0: πέρασε. Μιλίας.
1: Δεν πέρασε. Χάσαμε την καλημέρα σου λέω, δεν πήγαινα στο σπίτι πλέον. Δεν πήγαινα, παρόλο που ήταν 100 μέτρα.

0: Εγώ άμα πάρω ανάποδα και το κρατάω μανιάτικο ύστερα.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πρέπει...
0: αυτό που είπε ο συνακροατής προηγουμένως...
1: Το... Μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει ναι, να πάω σε, ναι. σε δελτίο. Θα περιμένετε να συμπληρώσετε μετά το δελτίο.
0: Να περιμένω. Αν θέλετε να περιμένω.
1: Βεβαίως.
0: Okay, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε λίγο λοιπόν με τον κύριο Ηλία από τη Γερμανία. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ μίας εβδομάδας στο Ιράν. Με δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ιράν έχει στη διάθεσή του μόλις 7 ημέρες για να αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα ακολουθήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Υποστήριξε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πριν από το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Κίνα. Εξαιτίας προφανούς λάθους της γραμματείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κοινοποιήθηκαν κλήσεις με εσφαλμένο το ύψος της φερόμενης ζημίας, ανέφερε στα παραπολιτικά.gr ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Τσιάρα και Νότι Μηταράκη, δήλωσε πως αναμένεται άμεσα ορθή επανάληψη και ξεκαθάρισε πως οι κλήσεις της εντολής του ήταν ορθές. Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν λάθος κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, είδα να αναγράφεται ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ είναι αντιμέτωποι με πλημεληματικές. Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι τόσο η αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση διώκεται ο 54χρονος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως συγκλονίζουν. Ζούσε για μεγάλο διάστημα μέσα στον φόβο, δήλωσε η γειτόνισσα του θύματος και ανέφερε πως ο 54χρονος τον ακολουθούσε με κουκούλα. Βίντεο ντοκουμέντο με την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για τη διάλυση συμμορίας όπου εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, δημοσίευσε η Ελλάς. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας τις πόρτες και θέτοντας υπό έλεγχο τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι εργάζονται στον ΔΔΕ και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη διεθνή ενημέρωση, την απελευθέρωση δύο ακτιβιστών ζητά η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και καταγγέλει περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Όπως αναφέρουν, οι ακτιβιστές συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Κατά τόπους νεφώσεις αύριο θα έχει Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν θέλω να καθυστερώ τον κύριο Ηλία από Γερμανία. Περιμένει για το δελτίο και ήταν και νωρίτερα κάποια ώρα, οπότε τον ακούμε για να συμπληρώσει την τοποθέτησή του. Ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλαπή.
0: Παρακαλώ.
1: Όσον αφορά για το πατίνι Σιγρού, το διάβασα και εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι, μου το στείλαν και άλλοι ακροατές εδώ με email τα 72
1: χιλιόμετρα. Άρα και κάποιος συναγροτής είπε ότι ήταν, λέει, Αιγύπτιος.
0: Ναι.
1: Ο αναβάτης.
0: Ναι.
1: Άρα τον πιάσανε. Άρα τον πιέπιασε η αστυνομία.
0: Τον
1: για
0: ναι.
1: Να λένε ότι είναι...
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Άρα τον έπιασε. Οπότε είχε δίπλωμα αυτοκίνητο με 72 χιλιόμετρα Σιγρού. Σιγρού. Και πριν ένα-δύο μήνες, νομίζω κάπου στην Αττική Οδό, προσλαμία, πάλι ένας πήγαινε με 70-75 χιλιόμετρα.
0: Με το πατίνι.
1: Ναι, με πατίνι, ναι.
0: Τι γίνεται,
1: ναι, ναι.
0: Ρες, παιδιά, με το πατίνι.
1: Ναι, πριν ένα-ενάμιση μήνα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, κύριε Ραβίθη, η νοοτροπία του Έλληνα, λυπάμαι που το λέω, πω το πω. Δεν πρόκειται να αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά στη συμπεριφορά, στην οδήγηση και σε αυτά. Εγώ κατάγομαι από την Κομωτινή και εκεί έχει ποδηλατόδρομους. Και σε μερικούς δρόμους όμως, κεντρικούς, έχει 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο και έχει καταστήματα. Πήγες να ψωνίσεις, βγαίνεις. Με το που βγαίνεις κατεβαίνει το ποδήλατο με 30 χιλιόμετρα.
0: Oh.
1: Σε πήρε παραμάζωμα, ναι. Και σου ζητάει και τα αρέστα. Ρε Χριστιανέ, πού πας? Σε ζητάει και τα αρέστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και για τα ποδήλατα. Και πήγαινε μαλακά σιγά.
0: Δεν και αλλάζεις έχουμε, λίγο και τον τόνο στο μαλακά. Λοιπόν, πρέπει να κάνετε επίλογο, κύριε Ηλία.
1: Κύριε Λαβίθη, δεν ξέρω, μια ερώτηση σας κάνω, αν γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Πάνω έχουμε τα ελευθέρια τώρα.
0: Τι?
1: Αν έχετε περάσει από την Κομωτινή, έχουμε τα ελευθέρια της Θράκης. Εδώ και 15 ημέρες. Με σκηνές, με τραγούδια, με παραλλάσεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος θέλει να κόψει ένα πλατάνι 120 ετών. Εάν ανεβήκατε πάνω και γνωρίζετε τη νομική σχολή της Κομωτινής.
0: Όχι, δεν τη γνωρίζω.
1: Έξω
0: αλλά...
1: από τη νομική. Ορίστε.
0: Δεν τη γνωρίζω, όχι.
1: Λοιπόν, έξω από.
0: Στην πλατεία.
1: Το οικόπεδο, να το πω.
0: Πού είναι, στην πλατεία Ειρήνης.
1: Όχι, η πλατεία Ειρήνης είναι η πλατεία της Κομωτινής.
0: Μάλιστα. Έχει διάφορα, λέει, γι' αυτό η Κομωτινή.
1: Παλιά νομική είναι προς το, είναι το γήπεδο του Παγραφείου.
0: Ναι, ναι, λέει εδώ, λέει, φημίζεται, λέει, η Κομωτινή για τα Ιωνόβια πλατάνια. Ότι είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές. Δεν ακούγεστε, κάνει διακοπές, κύριε Ηλία.
1: Τώρα μήπως.
0: Τώρα, ναι, μια χαρά. Πείτε το λίγο σύντομα, γιατί περιμένουμε ώρα, σας είπα, πρέπει να κάνετε επιλογή.
1: Είναι στο γήπεδο ακριβώς απέναντι της Κομωτινής. Έχει γύρω στα 15-20 πλατάνια.
0: Ναι.
1: Δεξί. Ακούω τίποτα.
0: Ναι, σας είπα, έχει αρχίσει και η σύνδεση αρχίζει και δεν είναι πολύ καλή. Πείτε το με μια λέξη, με μια τηλεγραφικά, πολύ. Θέλει ο Δήμαρχος να κόψει κάτι πλατάνια.
1: Ακούω τη φωνή μου.
0: Ναι, γιατί η σύνδεση δεν είναι καλή. Θέλει ο Δήμαρχος να κόψει πλατάνια, να το πούμε γρήγορα.
1: Επανάληψη ακούω μέσα, κύριε Λαβίδη, αυτά που συζητάγαμε.
0: Τώρα με ακούτε. Εγώ που σας μιλάω τώρα με ακούτε.
1: Ακούω.
0: Εμένα με ακούτε τώρα.
1: Επανάληψη.
0: Εμένα τώρα με ακούτε.
1: Ένα πλάτανο, ναι. Μπράβο. Ένα μεγάλο θεόρατο είναι 120.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε Ηλία.
1: Εγώ σας ακούω και άλλους μέσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να περάσω στους επόμενους, κύριε Ηλία. Να είστε καλά. Κύριε Ηλία, αν μπορείτε με ένα μήνυμα να το στείλετε τώρα, γιατί καθυστερούμε και είναι και οι επόμενοι ακροατές. Σας το είπα, διαφορά 16 πόντων στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα που απέμεναν, δύσκολα γυρίζει. Έκανε υπέρβαση, προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, έφτασε να είναι στο 87-90 λίγο πριν το κλείσιμο. 3 πόντι μόνο διαφορά, κάτι δευτερόλεπτα πριν το κλείσιμο, 20 δευτερόλεπτα. Τελικώς όμως δεν κατάφερε να την ανατρέψει. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91. Δυστυχώς δεν εξασφάλισαν σήμερα τη συμμετοχή τους στο Final Four του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μπορέσουν στην επόμενη αναμέτρηση που λογικά θα είναι Παρασκευή. Πάμε στον επόμενο ακροατή, ο κύριος Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβή.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τις εκπομπές σας σήμερα που ήταν κάπως ελεύθερο το θέμα, αλλά τελικά νομίζω έγινε θεματικό το θέμα των Πατινιών. Και έχω να εισφέρω την εξής άποψη πολύ γρήγορα. Δεν μου λέτε. Ακούω εγώ τον κόσμο που μιλάει, όλοι κατηγορούν τα Πατίνια και όλα αυτά. Γιατί η κυβέρνηση δεν τα απαγόρευσε τα Πατίνια αυτά? Και κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή, δεν υπάρχουν τουλάχιστον 1.000-2.000 Πατίνια, κύριε Λαβή, εγκαταρρελημένα, τρόπος του λέγει, αφημένα στους δρόμους. Και όποιος θέλει, βάζει εκεί πέρα, πληρώνει κάτι με το αυτό του, παίρνει το Πατίνι και πάει όπου θέλει. Αυτό ήταν απλό, η κυβέρνηση να απαγορεύσει την εισαγωγή των Πατινιών αυτών. Γιατί επιτρέπει να σκοτώνονται μικρά παιδιά? Έχω ακούσει, το ψάξα το θέμα, και έχω ακούσει, δεν μπορώ να σας το πω βέβαια γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, ότι αυτός που τα φέρε τα Πατίνια, γιατί δεν μπορεί να τα φέρανε πολύ αυτά τα Πατίνια που είναι στο δρόμο παρατημένα, κύριε Λαβήθη, και όποιος θέλει και έχει και κινητό βάζει, ξέρω εγώ, 1-2-5 ευρώ, δεν ξέρω ποια είναι το τίμημα και για πόση ώρα είναι. Δεν μπορεί να μην ήξερε ότι αυτά θα τα πάρουν οι μικρά παιδιά. Και καταρχήν δεν θα είχε κανείς αντίρρηση τα μικρά παιδιά να έχουν και Πατίνια. Όχι όμως στους δρόμους. Γιατί δεν μου λέτε, τα μικρά αυτά παιδιά, 15 χρονών, 13, 14, ξέρουν τις τροχαίες, τα σήματα. Εμείς, εγώ τουλάχιστον πήρα στα 21 δίπλωμα οδήγησης και εσείς υποθέτω σε μεγάλη ηλικία. Τώρα νομίζω στα 18, έτσι. Γιατί θα πούνε αύριο και τα παιδιά να μάθουν και να παίρνουν και αυτοκίνητο. Γιατί όχι, γιατί να μην πάρει αυτοκίνητο ένας μικρός όταν οδηγεί Πατίνι? Τα σήματα της τροχιάς τα ξέρει, κύριε Λαβίθ. Πώς ξέρουμε ότι τα σήματα της τροχιάς, που είναι απαραίτητα και για το Πατίνι, τα ξέρει?
0: Καταλαβαίνω.
2: Από πού τα ξέρει? Δεν ξέρει. Και προσέξτε, εγώ άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοΐδη, ο οποίος ήταν διστακτικός. Το ψάξα το θέμα, όπως σας είπα και πριν, και δεν μπορώ να πω το εξής, θα σας πω όμως, ότι ο εισαγωγεύς, γιατί εδώ πρόκειται για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πλήρωσε για να φέρει 1.000-2.000 Πατίνια να γεμίσει την Αθήνα και ίσως και όλη την Ελλάδα, είναι πρόσωπο συνδεόμενο με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν μπορώ να πω ονόματα φυσικά, ούτε και βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό που σας είπα.
0: Δεν
2: αλλά
0: το ξέρω καθόλου.
2: Πώς το ψάξετε, εσείς είστε δημοσιογράφος, μπορεί να έχετε μεγαλύτερη.
0: Όχι, δεν το ξέρω καθόλου.
2: Όχι. Λέω, μπορεί κάποιος να σας το πει, κάποιος ακροατής που αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας, μπορεί να έχει κάποια άλλη άποψη γι' αυτό. Και δεν θα έπρεπε εμείς καθόλου σαν λαός, ούτε οι γιαγιάδες φταίνουν, ούτε οι παππούδες, ούτε οι μαμάδες. Φταίει ο ελληνικός λαός, η κυβέρνησή του δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση επιλέγεται από τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση, γιατί δεν απαγόρευσε τα Πατίνια? Και μας περιπτώσει τώρα ακόμα είναι καιρός να τα αποσύρει. Πάρα πολύ εύκολο θα είναι. Αφήνουμε τα παιδιά να σκοτώνονται και μπορεί αύριο θα είναι και 10 χρονών παιδιά, γιατί όχι, και 12 χρονών, γιατί όχι. Παντού, στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, εγώ ξέρω την Πατησίων, τον άξονα Πατησίων που είναι λεωφόρος, έτσι. Τα Πατίνια, κύριε Ραβή, κυκλοφορούν πάνω στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο και θα σε βρίσκουν φυσικά, χτυπάνε και ανθρώπους κλπ. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα για τα Πατίνια, επιτρέπονται ελευθέρως για να σκοτώνονται τα παιδιά. Και είδα και τον Χρυσοχοΐδη, υπουργό δημοσίας τάξης, ο οποίος εκεί τα ψιλομπέρδευε κλπ. Φοβάται και αυτός, προφανώς ξέρει ποιος μεγαλόσχημος κύριος ή κυρία έχει κάνει την εισαγωγή των Πατίνιων, κερδίζει εκατομμύρια. Και σας θυμίζω, ένα Πατίνι κάνει γύρω στα 500 ευρώ, κύριε Λαβήθη. Σκεφτείτε αυτός ο οποίος γέμισε την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες εποχιακές πόλεις με Πατίνια. Πόσα λεπτά έχει δώσει?
0: Δεν το ξέρω, κύριε Μιχάλη.
2: Όχι, είναι, είναι δική μου.
0: Είναι πολύ. Ναι, αλλά μου λέτε, σκεφτείτε αυτός. Κάνουμε μια υπόθεση και πάνω σε αυτήν έχουμε.
2: Κοιτάξτε, η υπόθεση είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, τα Πατίνια αυτά δεν τα έφερε ο καθένας. Δεν έφερε το δικό του
0: Πατίνι. Δεν το ξέρω αυτά. Μπορεί να έχουν πολλούς εισαγωγείς. Μπορεί ο υποδηλατάδες, μπορεί οτιδήποτε.
2: Σύμφωνοι, όποιοι να είναι. Εγώ σας είπα την πληροφορία έχω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι έτσι. Αλλά σας είπα, τη στιγμή που ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης δεν επενδύνει αμέσως να σταματήσει τα Πατίνια, σε ανθρώπους, σε παιδιά δηλαδή, που δεν ξέρουν τα σήματα της τροχαίας. Εσείς και εγώ, κύριε Λαβίθη, περάσαμε εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Και αν δεν ξέρεις τα σήματα της τροχαίας, δεν πας και στο αυτοκίνητο να κάνεις το 8 και άλλα και αυτά που έπρεπε να κάνουμε το αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν τα παιδάκια 12-13, και αύριο γιατί όχι και 10 χρόνο? Ποιος θα απαγορεύσει έναν 11ετή που έχει σωματική διαμόρφωση μεγαλύτερη της ηλικίας του να πάρει τον πατίνι και να σκοτωθεί, γιατί θα σκοτώσει κάποιον άλλον δηλαδή? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι δυνατόν το κράτος, κύριε Λαβίθη, να διαφορεί προκλητικά. Το συντεταγμένο κράτος, εγώ λέω όποιον και αυτό, αδιαφορεί προκλητικά και συζητάμε. Ακούω και την κουβέντα, είναι να φταίνει οι γιαγιάδες, ο παππούς, ο ένας, ο άλλος κλπ. Το κράτος δει. Την τιμή την ξέρω, γιατί έψαξα και βρήκα τιμές. Είναι 450 με 500 ευρώ το ματίνι από τον Κοτσόβολο, ας πούμε, καταστήματα τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, σκεφτείτε τι πως έχουν επενδυθεί. Τα πατίνια είναι διάσπαρτα σε όλη την Πατησία και σε όλο τον άξονα από Πατήσια μέχρι και Ομόνια και σε όλη την Αθήνα φυσικά και στα προάστια, παρατημένα εντός αγωγικών, για το επόμενο θύμα που θα πάρει το πατίνι να πάει όπου θέλει, χωρίς να έχει γνώση των σημάτων της τροχαίας. Για μένα είναι το βασικό αυτό. Κυρίαρχο. Κυρίαρχο. Εσείς δώσετε εξετάσεις, κύριε Λαβίθη, και εγώ, ότι ξέρουμε τα σήματα της τροχαίας. Τα παιδιά των 14 και 15 χρόνων τι ξέρουν? Πώς ξέρουμε ότι γνωρίζουν?
0: Το είπαμε αυτό, κύριε Μιχάλη, μου επαναλαμβανόμαστε. Πάμε στο επόμενο που θέλετε να πείτε.
2: Όχι, αυτό είχα να σας πω πολύ. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο σας, γιατί να βγουν κι άλλοι να πούν. Είχα να σας πω κι άλλο και
0: πείτε,
2: είναι όλο
0: άλλο,
2: μεγάλο θέμα και το θέτω μόνο σε ένα επικεφαλίδα. Ότι στην Ελλάδα, κύριε Λαβίθη, σήμερα, τα τελευταία χρόνια, έχει εκλείψει η σκέψη. Δηλαδή δεν παράγεται σκέψη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θέλετε να το κάνετε και θεματικό. Δεν παράγεται σκέψη. Και είναι λυπηρό η χώρα που δεν παράγει σκέψη, που δεν παράγει σκέψη σήμερα, να είναι η δημιουργός της σκέψης, της σύγχρονης σκέψης, της δυτικής, του δυτικού τρόπου σκέψης. Η φιλοσοφία, οι τέχνες, οι επιστήμες, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα δεν παράγει σκέψη και μην παράγοντας σκέψη δεν έχει καμία τύχη η Ελλάδα, ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη, γιατί θα σκέπτονται άλλοι για αυτήν. Και αυτό το είπε ο πρίτανας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, για την εορτασμό των 100 ετών της ιδρύσης του Πανεπιστημίου, είχε πει στους ακροατές του Πανεπιστημίου, του φημισμένου Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κύριε Λαβίθη, και τελειώνω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να σκεπτόμαστε, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν σκέπτονται, αναπόφευκτα θα γίνουν δούλοι εκείνων που σκέπτονται. Σκέφτεται τι είπε ο πρίτανας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ σε συγκέντρωση των αποφύτων του Χάρβαρντ, έτσι. Αυτά έχω να σας πω για το αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κύριος Μιχάλης από την πλατεία Βικτωρίας. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Βαγγέλης είναι επαγγελματίας και αυτός οδηγός. Προφανώς το θέμα έτσι όπως ξεκίνησε, με την αναφορά στα πατίνια, έχει προκαλέσει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον των επαγγελματιών. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη.
3: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχάλη, πλατεία Βικτωρία.
0: Από χθες έπρεπε να πείτε ο γνωστός για να ξέρω να δώσω προτεραιότητα.
3: Δεν πειράζει, δεν
0: είπαμε ότι ο Βαγγέλης που κάλεσε, όσοι καλέσατε χθες, το έκανα με τον κύριο Νίκο.
3: Δεν πειράζει, συνεχή. Έχετε προηγούμενα μαζί μου γι' αυτό, κύριε Λαβίθη. Θα λογαριαστούμε κάμια μέρα στους δρόμους. Να είστε καλά για το χιούμορ σας, με έχετε κάνει κλαίω από τα γέλια. Να είστε καλά. Αν είχαμε λεφτά, κύριε Λαβίθη, δεν θα πηγαίναμε στη Λούτσα. Θα πηγαίναμε στην Κουρούτα.
0: Κουρούτα ή ακόμα καλύτερα.
3: Για να πας Κουρούτα τώρα, ξέρετε πόσα λεφτά θέλετε. Αφήστε το.
0: Και έχει και προσωπικότητες εκεί, ωραίες η Κουρούτα.
3: Εάν έχει, λέει, φαντάζεσαι να κάνει ο Τραμπ εκεί πέρα αμερικάνικη βάση που λέει θα φέρει βάση στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι να κάνει στην Κουρούτα τι έχει να γίνει ο αγαπημένος μας φίλος.
0: Πάνω από το άψυχο κορμί μου. Πάνω από το παγωμένο νεκρό μου χέρι.
3: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τον κύριο Χρήστο από Δήλο να παίζαμε μπάσκετ μαζί, ίσως να είναι καλά. Καλησπέρα μου, αν με ακούει. Λοιπόν, να σας πω, εγώ τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Για τα πατίνια τα έχετε πει, τα έχουμε πει, θα σας γράψω και εγώ σαν μηνύματα, όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί. Κάτι για την οδική συμπεριφορά θα πω, θα αλλάξω θέμα.
0: Ναι.
3: Είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί στους χειρότερους δρόμους. Άποψή μου μετά από 30 χρόνια οδήγηση.
0: Μάλιστα.
3: Άλλη φορά όμως. Λοιπόν, γιατί σας πειρά, για θυμίστε μου, τι λέγατε χθες?
0: Χθες είχαμε αυτοδικία, βεντέτα, εκδίκηση.
3: Λοιπόν, αυτό γιατί θα λέω γρήγορα, αν να κάνετε διάλειμμα με διακόπτετε, εντάξει, ή είχα δει ότι...
0: Δεν έχουμε προς το παρόν, οπότε ελάτε.
3: Ωραία.
0: Καλώς είναι σας όμως.
3: Παρακαλώ, η δουλειά σας είναι και πρέπει να... Είναι φοβερό αυτό το πόσο να διαχειρίζεστε όλους, είναι πραγματικά εξαιρετικό.
0: Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Βεντέτα, εκδίκηση, χειροδικία.
3: Αυτό στην Κρήτη, κύριε Δαβίδη. Ναι. Επειδή έχω προσωπικό κι εγώ.
0: Τι προσωπικό.
3: Στην ακρόαση τα χάνει. Οικογενειακό μου μέλος, έχουμε θάνατο από τροχαίο και πραγματικά είναι και συγγενείς κιόλας.
0: Ναι.
3: Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια περιοχή που μένουμε. Αναγκαζόμαστε εγώ και η γυναίκα μου και η οικογένειά μου να φεύγουμε για να μην βλέπουμε τον άνθρωπο που έχει σκοτώσει το άτομό μας, την οικογένειά μας. Δηλαδή αυτό που έγινε κάτω στην Κρήτη έπρεπε να είχαν φύγει. Μια οικογένεια πρέπει να έχει φύγει από εκεί πέρα.
0: Γιατί βλέποντας κάθε μέρα αυτό το πρόσωπο, τα συναισθήματα...
3: Βέβαια, δικαίως ή αδίκως, εξαμελίασε οτιδήποτε έπρεπε να έχει φύγει. Απόψη μου, γιατί το έχω βίωμα και το ζω ακόμα. Δεν είναι ότι το λέω έτσι.
0: Μετράει διαφορετικά, ναι. Δεν είναι θεωρητική
3: αυτό,
0: κουβέντα, όταν, αλλά το ζήσατε.
3: Ξέρετε, να βλέπεις στην καφετέρια τον άνθρωπο που έχει σκοτώσει, ας πούμε, την οικογένειά μου και να λες τώρα να πίνει μια χαρά τον καφέ του, να γελάει, να παίζει και εμείς να κλαίμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σας λέω, είναι μη το ζήσετε κανένας. Πάμε τώρα λίγο στην αυτοδικία. Είχαμε μείνει στην, θυμίστε μου, στη Σπάρτη.
0: Πριν από αυτό, πριν πάμε στο φωνικό στη Σπάρτη, στη Σκάλα Λακωνίας, έφταιγε αυτό το πρόσωπο που...
3: Έφταιγε 100%. 100% σας λέω έφταιγε.
0: Τιμωρήθηκε η ποινή...
3: Ούτε μία μέρα φυλακή. Ούτε μία μέρα.
0: Τι είπε το δικαστήριο, πώς γίνεται κάποιος να φταίει και να του λέει.
3: Δεν θέλω να πω, γιατί έχω και την περιοχή, δεν θέλω να.
0: Ναι.
3: Να ακουστεί.
0: Το σέβομαι. Πάμε στη Σκάλα Λακωνίας.
3: Να σας πω ότι πήγε ο άνθρωπος, γιατί ήταν συγγενής που το σκότωσε και του είπε από την αστυνομία, μην τη βάλετε μέσα. Είναι συγγενής. Τι να βάλω το συγγενή μου μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τραγικό. Θα σου το γράψω μία μέρα σε μήνυμα και θα καταλάβετε. Πάμε τώρα στη Σκάλα Λακωνίας. Επειδή ήμουν μικρός και το άκουγα και θέλω να πω και μερικά εγκλήματα. Ο κύριος Δημήτρης από Κερατσίνη είχε πει στις 5 Δεκάτου του 25, να είναι καλά να μας ακούει. Να τον ακούσω καιρό τον κύριο Δημήτρη από Κερατσίνη, να είναι καλά να μας ακούει. Που είχε μιλήσει για τα ισόβια, τα οποία πρέπει να είναι ισόβια. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να φέρει ζωή για μένα
0: ναι.
3: Και να είσαι έξω για μένα. Και πάμε σε μερικά εγκλήματα. Ο καπετάνιος, αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια που είχε σκοτώσει ένα μοντέλο, της έκοψε το κεφάλι, μπορεί να μην το θυμάστε, τέλος πάντων, έκοψε το κεφάλι, την πέταξε στη θάλασσα, πήρε το κεφάλι μαζί για να είναι κοντά στη θάλασσα, έκατσε φυλακή 15 χρόνια, τώρα έχει βγει έξω, καλή του ώρα, έχει κάνει και οικογένεια. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια. Ο άλλος στη Βέρεια, αν θυμάστε, πάλι σκότωσε την κοπέλα, επειδή τη ζήλευε, αν το θυμάστε, με την Νικολούλη, το θυμάστε, ρε?
0: Με την Νικολούλη και τα λοιπά.
3: Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Τώρα παίρνω φορά, συγγνώμη, γιατί είναι και λίγο ο χρόνο και να μην σα κουράζω. Μπορεί να ξεμάθετε και το φίλο του να τον βοηθήσει. Δηλαδή, σα πάρει τηλέφωνο ο φίλο σα, σα πήρε για να βρει πώ ήταν η γυναίκα μου. Ναι, έχω να σε βοηθήσω, ρε φίλε. Τι λες, πού είσαι, να σε βοηθήσω, να τη μαζέψουμε. Το πιάσανε, αν είναι δυνατόν, τέλο πάντων. Αυτό που είπε ο κύριο Μιχάλης, σε αποσκέψει υπό το 0. Μακάρι να είναι το 0. Το 0 είναι καλό. Και τώρα αυτοί οι δύο, κύριε Λαβίθη, καθώ έχει κάνει οικογένεια και ζει έξω. Δεν είναι υπέροχο? Να αιωρείτε στην ατμόσφαιρα. Δεν θέλω να μου απαντήσετε.
0: Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Δεν θέλω να μου απαντήσετε, αλλά όλοι είναι υπέρ του δράστη. Με το θύμα κανένα στην οικογένεια, πώς περνάει και αυτά, τίποτα. Τίποτα. Για φανταστείτε αυτοί οι δύο να ήταν φίλοι τώρα στο Facebook να λένε: και πες μου, ρε Νίκο, πώς σκότωσες εσύ, ρε? Ναι, την είχα βάλει κάτω και την. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα τρελά. Ούτε αυτό στην Πάρου που έγινε με τον Πακιστανό. Ο Πακιστανός πρέπει να βγει έξω. Δεν ρωτάω εσάς, μην μου απαντήσετε.
0: Με τη Μυρτώ, ναι.
3: Βεβαίως. Το κοριτσάκι έχει μείνει παράλληλο. Αντί να είναι με το αγόρι να κάνουν έρωτα, να διασκεδάζουν, να χαιρούνται τη ζωή. Μην πούμε πώς είναι τώρα. Η άλλη στην Ιταλία άφησε το παιδί της με ένα μπουκάλι γάλα έφυγε τρίμερο με τον φίλο της. Το είχατε ακούσει?
0: Όχι.
3: Όχι, δεν πειράζει. Αν το γκουγκλάρετε θα το δείτε.
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ βλέπω σας ενδιαφέρει αρκετά, ε. Το παρακολουθείτε ήμουνα πάντα με ενδιαφέρον.
3: Ήμουνα με το Σόμπολο. Εγώ διάβαζα εφημερίδες κάργα τότε. Τα εγκλήματα τα είχα τεσκονίσει όλα. Δεν μπορώ να φανταστεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Με το Σόμπολο έχετε επαφές, όχι, ε?
0: Όχι. Αλλά τα εγκλήματα όντως είναι πολύ. Πώς να το θέσω τώρα. Γοητεύουν πολλούς ανθρώπους διότι περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα.
3: Να τι λέτε τώρα, επειδή ζήλευε την κοπέλα του, να μεγαλώνω εγώ το παιδί μου, κύριε Λαβίθι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αυτού του αυτού ένα... είδους τα βαριά, τα εγκλήματα που οδηγούν σε δολοφονία. Εδώ γίνονται σειρές για αυτά, ντοκιμαντέρ.
3: Ναι, σειρές, ντοκιμαντέρ. Για μην τόσο πάντα, να πω και μερικά ακόμα. Τώρα, αυτό στην Κρήτη κάτω, με το δίχρονο τον Άγγελο, το παιδί, με το δύο χρονό παιδί, κύριε Λαβίθι.
0: Αυτό το θυμάμαι. Με τη, μητριά, με τη μητέρα και το
3: ναι.
0: Πατριό.
3: Τους βίνανε τσιγάρα στα γενετικά όργανα.
0: Δεν άντεξε. Στα τρία του Άγγελος. Αυτό το θυμάμαι.
3: Τι να πω. Η τοπαλούδη που θα είναι έξω σε 10 χρόνια η αυτή
0: και θα κάνουν
3: τα ίδια. Και θα κάνουν πάλι τα ίδια. Ρώτησε κανένα στους γονείς αυτούς πώς περνάνε.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του μικρού. Που η μητέρα ήταν με έναν... Όχι στην Κρήτη. Εδώ Αθήνα. Που ήταν η μητέρα με έναν η μητέρα του ήταν μαζί με έναν
3: με τον Ρουμάνο.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν
3: με τον υδραυλικό που τους πάγεται.
0: Το μυαλό μου πηγαίνει ή σε Βούλγαρο ή σε Πολωνό.
3: Ρουμάνο θυμάμαι. Ναι, μπράβο, ή Ρουμάνο ή Πολωνό.
0: Το είχαν φτιάξει το παιδί, είχε φτιάξει εκεί ένα έξτρα δώμα και μετά το έπαιρνε τα κόκαλά του στην εργαλειοθήκη και τα μετέφερε.
3: Μπράβο.
0: Ο συγκεκριμένος αυτοκτόνησε στο κελί.
3: Αυτοκτόνησε, ναι. Ναι, Θεός χωρές του Παναγία μου, ναι, ναι. Έλα,
0: ο συγκεκριμένος δράστης βρέθηκε στο κελί
3: του.
0: Κρεμάστηκε στο κελί του.
3: Και προτού μου προσάψετε τη λέξη φασίστας κάποιοι, θα μου πείτε αν είμαι δεξιός ή αριστερός. Επειδή είχε μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Αποκερατσίνη καλή τώρα και πάλι, είχε μιλήσει για θανατική ποινή και πρέπει τα ισόβια να είναι ισόβια. Αν ήταν πιο σκληρές οι ποινές, πολλά από αυτά μπορεί να μην είχαν γίνει. Μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις, έτσι λέει. Δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που αφαιρούν ζωή, όχι. Γιατί το θύμα δεύτερη ευκαιρία δεν έχει. Η γνώμη μου, θα ήθελα να δω αυτή την ανθρωπιστική υπεροχή όταν θα συμβεί κάτι σε αυτούς που είναι κατά της θανατικής ποινής, αν θα είχαν την ίδια άποψη. Ή θα αλλάζανε, ή και το αντίστροφο. Γιατί έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη μου.
3: Και μπορεί και η αυτοδικία να είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση. Η βία δεν είναι δικαιοσύνη. Ζούμε σε εντομή πολιτεία. Η κοινωνία δηλαδή ανήκει στους παράνομους και στους δολοφόνους, από ό,τι φαίνεται. Όλα κατά περίπτωση. Και για μένα, μερικές φορές η αυτοδικία είναι και καλύτερη από τη δικαιοσύνη. Άποψή μου. Αυτός κάτω στη σκάλα Λακωνίας ήταν 24 χρονών και ήθελε να κάνει ερωτική επαφή με ένα 14χρονο. Πείτε μου τη γνώμη σας, έτσι. Είναι σωστό, ναι ή όχι?
0: Τίποτα άλλο. Βέβαια, τι συζητάμε.
3: Όχι, μπράβο. Ούτε... Όπως και με τον πιλότο.
0: Ούτε κατά διάνοια.
3: Ορίστε.
0: Ούτε κατά διάνοια.
3: Ούτε κατά διάνοια.
0: Ο πιλότος, ο Μπάμπης, μπράβο. Στα γλυκά νερά.
3: Με συγχωρείτε για αυτό που θα πω. Συγγνώμη. Για μένα ο Μπάμπης είναι αθώος. Μπορείτε να ακούνε τώρα κιόλας. Για μένα είναι αθώος. Για μένα είναι. Οι γονείς του Μπάμπη δεν μπορεί να αφήνει έναν 29χρονο να έχει σχέση με μια 15χρονη. Σωστά?
0: Σωστά.
3: Αυτή η σχέση ήταν καταδικασμένη που του είχαν αρχίσει. Θα μπορούσε να κάνει ευτυχισμένη, κατέστη τη ζωή ενός μικρού παιδιού, 15 χρόνων, 16, θα μπορούσε να κάνει τόσες ενήλικες ευτυχισμένες γυναίκες από 20 και πάνω και πιο όριμες. Δεν μπορεί να παντρευτεί ένα παιδί.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς εννοείται το αθώος.
3: Έτσι δεν είναι. Να μου είσαι μόνο εικόνα που τώρα είμαι 14 και έχω ένα 30χρονο. Τι επειδή είναι πιλότος. Αν ήταν ταξιτζής, περιπτεράς, τον είχαν λιντσάρει όλοι. Ενώ τώρα τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έγινε, κύριε Βαγγέλη μου.
3: Σας κούρασα, συγγνώμη.
0: Δεν κουράσατε καθόλου, να είστε καλά. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε, που και που παίρνετε, χαίρομαι πολύ.
3: Εγώ να δείτε που σας ακούω και κρατάω ατάκες τη γράφω τσάτα. Κουρούτα και λούτα.
0: Κουρούτα, κουρούτα.
3: Κουρούτα, μόνο κουρούτα. Γεια σας,
0: γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Το θέμα της ποινής και ποια ποινή αντιστοιχεί στο έγκλημα είναι ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό, πολιτικό, θα έλεγα και φιλοσοφικό. Έχω τοποθετηθεί, βρισκόμασταν στο παρελθόν η ανθρωπότητα σε μια κατάσταση όπου πώς να το θέσω τώρα, ρίχναμε όλο το βάρος εναντίον του δράστη και τώρα αντί να το ισορροπήσουμε νομίζω έχουμε πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, ρίχνουμε όλο το βάρος υπέρ του δράστη, δηλαδή μένει λίγο έξω το θύμα. Εξακολουθώ να μην είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, μα άμα τύχει σε σένα, λέει ο κύριος Ευαγγέλης, μα γι' αυτό η κοινωνία προσπαθεί να αποφασίζει εν ψυχρό και όχι εν θερμό, όχι λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά συναισθήματα του καθενός όταν του συμβεί κάτι, αλλά με μία αποστασιοποίηση, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά η περίπτωση της αυτοδικίας, όπως είπε και ο κύριος Βαγγέλης νωρίτερα. Αλλά ένας άλλος λόγος είναι διότι αυτά τα βαριά εγκλήματα, 8 στις 10 φορές που συμβαίνει κάποια δολοφονία, υπάρχει επαφή μεταξύ του δράστη και του θύματος. Μα είναι ερωτική αντιζηλία, μα είναι διαφωνίες για ένα χωράφι, μα είναι εκδίκηση για κάτι που νιώθει ο ένας ότι που έκανε ο ένας τον άλλον και ο άλλος νιώθει ότι δεν δικαιώθηκε. Η περίπτωση που κάποιος δηλαδή είναι κατά συρροήν δολοφόνος είναι ελάχιστες, οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες, που απολαμβάνει δηλαδή που του αρέσει να σκοτώνει ανθρώπους για διάφορους λόγους, είναι ελάχιστες. Οι δε περιπτώσεις επίσης που κάτι τέτοιο συμβαίνει χωρίς να υπάρχει επαφή, όχι ότι δεν γίνεται, δράστη και θύματος, επίσης είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό είπα οι 8 στις 10. Συνεπώς, το να απειλήσει κάποιος, ας πούμε, τον άλλον ότι αν σκοτώσεις θα σε σκοτώσω, τη στιγμή, ας πούμε, που γίνονται αυτά τα εγκλήματα κυρίως εμβρασμό, δεν που θολώνει το μυαλό και δεν σκέφτεται τίποτα, όχι τι θα γίνει μετά από κάποια χρόνια, ούτε τι θα γίνει το επόμενο λεπτό, δεν θα τον αποτρέψεις από το να το κάνει. Να δούμε ίσως το κομμάτι, εδώ γι' αυτό σας λέω η ποινή και αν αντιστοιχεί στο έγκλημα, κάποιος που σκότωσε έφερε εδώ περιπτώσεις πρώην συντρόφων, μάλλον αντρών που δολοφόνησαν τις πρώην συντρόφους τους, εξέτησαν την ποινή τους στη φυλακή και τώρα έχουν πλέον τη δική τους οικογένεια. Δεν ξέρω οι δικοί του άνθρωποι του θύματος πώς νιώθουν σε μια τέτοια περίπτωση, τι συμβαίνει, πώς είναι κάθε διαφορετικά και τι όχι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πλήρωσε για το έγκλημά του και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του ή έπρεπε να μείνει όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του μέσα στη φυλακή. Τραγούδι και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές που θα πάμε για το κλείσιμο. Δεν θα προλάβουμε με όλους και μην κρατάτε άλλες συμμετοχές. Περιμένετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ακροατές με όσους δεν προλάβουμε σήμερα από αύριο που είναι θεματική, αλλιώς από Παρασκευή που δεν είναι θεματική.

0: Τι βλέπω τώρα, θα σας πω. Συνήθως δεν... επειδή έχω πει ότι κάποιοι ακροατές, αν βγαίνετε πιο συχνά, θα δώσω το λόγο σε άλλους που δεν παίρνουν τόσο συχνά. Μην νομίζετε, επειδή βλέπω εδώ ποιοι περιμένετε, ότι δεν βγήκατε για αυτό το λόγο. Είναι διότι καλέσατε αργά. Δηλαδή είναι πραγματικά λόγω χρόνου που δεν προλαβαίνουμε, ειδικά όταν πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Ο μόνος ακροατής που... σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχετε βγει αρκετές φορές παίρνει το λόγο είναι ο Αλιγάτορας, αλλά διότι τη Δευτέρα δεν τον έβγαλα που είχε καλέσει. Οπότε του δίνω σήμερα το λόγο. Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Γεια σας. Αγαπητοί μου συνακροατές, ελληνόπληκτοι, θα ήθελα να απευθυνθώ, στους ελληνόπληκτους, γιατί ακούω ολοένα και περισσότερους, κύριε Λαβύθη μου, που ισχυρίζονται αυτή την παραμύθα ότι έχουμε ως Έλληνες έχουμε δώσει τα φώτα στην ανθρωπότητα. Να γίνω πιο σαφής. Ο ελληνικός πολιτισμός, όπως αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα, ήταν ένας πολιτισμός βασισμένος στην εκμετάλλευση, στον καταναγκασμό εναντίον ανθρώπων, κυρίως αθώων ανθρώπων, να το καταλάβουμε αυτό, τους οποίους πηγαίνανε και τους παίρνανε από τον τόπο που μένανε, που κατοικούσανε, μπαίνανε στα χωριά τους και στις πόλεις τους μέσα, σφάζανε όσους αντιστέκονταν και όσους τους είχαν άχρηστοι, και τους άλλους τους παίρνανε σκλάβους. Θα σας πω ότι ήταν πολύ διαδεδομένο το εμπόριο των σκλάβων εκείνη την εποχή και ήταν και πολύ επικερδές. Για του λόγου το αληθές θα καταθέσω κάποιες πληροφορίες που αντλώ από ένα εξαιρετικό βιβλίο. Συνιστώ σε όλους όσους τουλάχιστον διαβάζουν βιβλία να το μελετήσουν σχολαστικά. Πρόκειται για το «Βασανιστήρια και εξουσία» του πολύ καλού ερευνητή Κυριάκου Σιμόπουλου. Και μας πληροφορεί εδώ πέρα λοιπόν ότι η Αθήνα την εποχή στο τέλος του 3ου αιώνα, όχι του 4ου αιώνα, στα τέλη του 4ου αιώνα είχε 21.000 ελεύθερους πολίτες, κάτοικους, 10.000 μέτικους και 400.000 δούλους. Η Κόρινθος παραθέτει επίσης ότι στα τέλη της αρχαϊκής εποχής είχανε 460.000 δούλους. Εδώ αντιλαμβάνεται κανείς από τον τρομακτικό αριθμό

0: για κάθε ελεύθερο πολίτη. Οι δούλοι εκείνη την εποχή, να το πούμε και αυτό, ήταν τριών λογιών. Τους είχανε τους δούλους αυτούς που κάνανε τις πιο σκληρές καταναγκαστικές εργασίες στα λατομεία και στα μεταλλορυχεία και αυτούς που καλλιεργούσαν τη γη και μια τρίτη κατηγορία αυτούς που τους είχανε στο σπίτι τους για να φροντίζουν τα του οίκου τους. Οι αφεντάδες, οι Αθηναίοι δημοκράτες, οι πολίτες, είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω στους δούλους. Αυτό το τρομακτικό λοιπόν νούμερο που απορρέει μόνο από μία συγκεκριμένη χρονική μικρή περίοδο, τόσο για την Αθήνα όσο και για την Κόρινθο. Είναι όμως ένα νούμερο που πλησιάζει το εκατομμύριο, κύριε Λαβίθη. 460.000 στα τέλη της αρχαϊκής εποχής η Κόρινθος, 400.000 η Αθήνα στα τέλη του 4ου αιώνα.
1: Τι πραγματούλους.
0: Και ναι, αλλά...
1: Το καταλαβαίνετε ότι είναι εξωφρενικό το νούμερο.
0: Είναι... Όχι, είναι, πρόκειται για μία κοινωνία απανθρωπιάς και κτηνοδίας, κύριε Λαβίθη.
1: Ποια η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα?
0: Τα δουλοπτητικά κράτη όλα και η Αθήνα και όλα. Δηλαδή, φανταστείτε και η Σπάρτη. Φανταστείτε οι Μακεδόνες πόσους δούλους θα είχανε. Εδώ μιλάμε περί εκατομμυρίων ανθρώπων που τους παίρνανε σηκωτούς από τα σπίτια τους, από τα χωριά τους και τους καταστρέφανε τη ζωή κυριολεκτικά μέχρι να πεθάνουν. Λέει επίσης για τα πολύ καλά βασανιστήρια, τα ποικίλα, εφευρετικοί πολλοί οι Έλληνες. Βέβαια δανείστηκαν και πολλούς τρόπους από εκεί, ξέρετε, από τους Ιουδαίους που τους έχουμε για καλούς. Ότι ήταν καλοί κι αυτοί. Τα ίδια σκατά ήταν κι αυτοί.
1: Από πού είναι...
0: Για να μην σου πω...
1: Ήρεμα με τις εκφράσεις. Και από πού είναι το βιβλίο? Ποιο είναι το βιβλίο?
0: Το
1: Σιμόπουλου.
0: Λέγεται «Βασανιστήρια και εξουσία».
1: Του Σιμόπουλου.
0: Από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα... Το Βυζάντιο...
1: Του Σιμόπουλου είναι.
0: Μάλιστα, είναι.
1: Σιμόπουλου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τον ανέφερα.
1: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Αυτό.
1: Και το πιστεύετε?
0: Ορίστε.
1: Το πιστεύετε, λέω.
0: Τι εννοείτε να το πω?
1: Ότι ήταν 400.000, ας πούμε, και τέτοια ρυθμή.
0: Οι πηγές αυτές τις παραθέτει ή από κάτω, τις αναφέρει στους δειπνοσοφιστές το... Έκτο κεφάλαιο, ο Αθήναιος, δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, ο οποίος λέει ερανίζεται τα στοιχεία από το βιβλίο του Τίμεου Ιστορίε και από τα χρονικά του Κτησικλή, από την αρχαία ελληνική γραμματεία δηλαδή. Δεν είναι ο άνθρωπος κανένας φαντασιόπληκτος.
1: Όχι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι έχει μια συγκεκριμένη θέση πολιτική και οπτική ο Σιμόπουλος. Όποιος έχει διαβάσει ιστορία ξέρει ότι έχει ένα στρατόπεδο από το οποίο μιλάει.
0: Περί ενός εξαιρετικού ιστορικού και τεκμηριωμένου και βιβλίου, γιατί παραθέτει...
1: Γιατί είναι πιο εξαιρετικός από τον Ντόναλτ Κίγκαν, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε,
1: επειδή συμφωνεί μαζί σας, είναι πιο εξαιρετικός?
0: Δεν είναι το να συμφωνεί κανείς μαζί μου ή με τον κύριο Σιμόπουλο, είναι το να βλέπει

0: βλέπει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Πώς είχε το πράγμα. Άλλωστε, γιατί κύριε Λαβίθη μου, η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολυλίτευμα. Εξηγήστε μου γιατί. Έχει πετύχει κάτι. Έφερε δικαιοσύνη στον τόπο. Έφερε ευημερία ποτέ. Αλληλοφαγωμάρα φέρνει μόνο. Αυτό, αριστερή, δεξιή, πως η μία τάξη θα καβαλήσει την άλλη. Αυτό δεν είναι η δημοκρατία σας. Να τη χαίρεστε εσείς και οι υπερασπιστές της. Το ζητούμενο, κύριε Λαβίθη, σε μια πολιτεία δεν είναι το πολίτευμα. Είναι η δικαιοσύνη. Εάν δεν μπορεί να εγκαταστήσει δικαιοσύνη ένα πολίτευμα, δεν είναι μόνο τότε άχρηστο, είναι και επικίνδυνο. Να το καταλάβετε, το ζητούμενο είναι να, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης σε ένα από αυτά τα ολίγα που συμφωνώ, ότι η βάση της πολιτείας είναι η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Να κάνετε έναν επίλογο αλληγά τώρα. Το ερώτημα για τη δημοκρατία θα ήταν ωραίο και για θεματική.
0: Επίλογο. Αναφορικά με κάποια μηνύματα την προπερασμένη εβδομάδα που έστελνε ένας κύριος σχετικά με την επιστήμη και τη φιλοσοφία.
1: Ναι.
0: Δεν θυμούμε το όνομά του. Φάνηκε όμως ότι είχε μία υποστήριξε εν ολίγης ότι η φιλοσοφία των αρχαίων είναι περιττή σήμερα.
1: Ναι.
0: Λόγω ίσως της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Να επισημάνω ένα σημαντικό ως προς αυτό. Πρώτα απ' όλα, η φιλοσοφία δεν ήταν και κανενός συγκεκριμένου λαού κατόρθωμα. Ήτανε κάποιων ανθρώπων που θα σας πω κιόλας ότι πολύ ελάχιστα είχαν την αντίληψη της εθνότητας του της ενότητας ενός έθνους, αλλά αντιλαμβάνονταν τον άνθρωπο, τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και κατ' επέκταση τον άνθρωπο, ως ένα κομμάτι του συνόλου της φύσεως, του όλου δηλαδή, του όλου. Αντιλαμβάνονταν τον άνθρωπο ως ένα στοιχείο ακόμα της φύσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λίγα τώρα πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ώρα. Ευχαριστώ
0: αυτά,
1: πολύ.
0: Αυτά.
1: Γεια σου,
0: αυτά, κύριε Λαβίθη.
1: Γεια σου. Διαφωνώ πάρα πολύ. Η αναφορά του ειδικά, έχω τελείως διαφορετική γνώμη γιατί θεωρώ τη δημοκρατία ίσως την πιο σημαντική εφεύρεση της ανθρωπότητας. Την έχω πάνω και από τον τροχό τη δημοκρατία. Γιατί τη φωτιά, η φωτιά είναι ανακάλυψη, δεν είναι εφεύρεση. Τέλος πάντων. Αλλά θα μπορούσε να γίνει και ωραία θεματική. Και βεβαίως το ανεμολόγιο δεν συμμετέχει κάποιος επειδή συμφωνεί μαζί μου, ίσα ίσα. Αν ήταν έτσι, θα μίλαγα με τρεις ακροατές όλους και όλους. Διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε για κλείσιμο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ίσα ίσα που προλαβαίνω να καληνυχτήσω. Δεν πρόλαβα πολλά μηνύματα, έστω και σε μία αναφορά. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Να ξέρετε πάντως μηνύματα που μου στείλατε, μπορεί να μην τα διάβασα στον αέρα, αλλά τα διάβασα προσωπικά, τα διαβάζω σχεδόν όλα, πάντα. Άλλο αν δεν προλαβαίνω στον αέρα να τα διαβάσω. Οπότε μην νιώθει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, ένα μήνυμα σου έστειλα, δεν... το διάβασα, το είδα. Και του Νικό Ακρόπολη και του Μπούμεραγκ και.
5: Όλη τη γη η σκόνη. Όλη τη γη η σκόνη.
1: Σας περιμένω αύριο στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Θέλετε να βάλω καμιά θεματική για τη δημοκρατία?

0: Vacula tu prala. Apora per gli alli. Vacula tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να δηλώσετε συμμετοχή σας. Περιμένει η κυρία Θησαυρούλα στο 211-10-80-880 να διευθύνει την επικοινωνία, όπως κάνει όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου.

0: Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Είναι 3 λεπτά μετά τις 12, έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, είναι πλέον Πέμπτη. Εύχομαι τα πράγματα να πηγαίνουν πάντα ευνοϊκά στην καθημερινότητα όλων. Και σας θυμίζω ότι η εκπομπή πάντα είναι και ανθολόγιο, δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί κάποιος ο οποίος θέλει να συζητήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέσαμε ως θέμα. Θα σας πω ποιο είναι το θέμα το σημερινό, άλλοτε το κερνάει κάποιος φίλος από το ακροατήριο και τις πιο πολλές φορές το εφευρίσκω εγώ. Άλλοτε είναι άμεσης επικαιρότητος σε σχέση με τα γεγονότα που διαδραματίζονται τριγύρω και άλλοτε είναι ένα γενικότερο ζήτημα που βοηθάει να ανοιχτούν συζητήσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τη φτώχεια. Όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η φτώχεια είναι ευθέως ανάλογη με τις τιμές που πουλούνται διάφορα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, τα πετρέλαια και ούτω καθεξής. Δηλαδή η φτώχεια είναι η κατάσταση, η οικονομική φτώχεια, έτσι, η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή. Θα μου πείτε η φτωχή είναι αναξιοπρεπής, όχι, αλλά όταν νιώθεις ξεκρέμαστος εξαιτίας της ελλείψεως χρημάτων, όταν έχεις περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, στέγη και υγεία και δυσκολία στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες, τότε σου διαλύουν την αξιοπρέπεια. Κάνεις ό,τι μπορείς να την κρατήσεις στη θέση της, αλλά δίνεις τη μάχη. Υπάρχει η απόλυτη φτώχεια, όταν δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες επιβίωσης, και η σχετική φτώχεια, όταν κάποιος ζει πολύ χειρότερα σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα να μου πείτε επίσης και σε τι συνθήκες μεγαλώσατε, αν είχε οικονομική άνεση η φαμίλια ή όχι. Διότι πολλοί από εσάς που ακούτε έχετε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά σε παλαιότερες δεκαετίες, και σίγουρα είναι αναμνήσεις που δεν έχουν φύγει ποτέ από το προσκήνιο. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε να κεράσουμε ένα άσμα όπως κάνουμε πάντα, ξεκινώντας την εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 11 και μισό λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, και πάμε στην πρώτη γραμμή. Είναι ο εκλεκτός φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος. Ανδρέα μου.
2: Μάνο μου, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ. Φίλους. Μάνο, η φτώχεια, ε.
1: Ναι.
2: Και είπες βέβαια, η φτώχεια η οικονομική.
1: Η κοινωνική.
2: Και η κοινωνική και τα λοιπά.
1: Ναι, και η πνευματική επίσης.
2: Ναι. Και... Κοίταξε, αυτό που πρώτα απ' όλα έρχεται στο μυαλό μας είναι η φτώχεια η οικονομική. Γιατί αυτή είναι που την καταλαβαίνουμε άμεσα και μας χαλάει την καθημερινή, την κάθε μας μέρα. Βέβαια η φτώχεια στην ψυχή, η φτώχεια στο μυαλό είναι πάρα πολύ σοβαρές, αλλά δεν είναι αυτές που μας αγγίζουν πρώτες. Θυμάμαι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια ακριβώς δηλαδή πριν από σήμερα,
1: ναι,
2: του Νίκου Χατζιαποστόλου. Είναι η φτώχεια του Μποέμ. Φτώχεια μέσα στην πλάση τούτη έχει στα πιο καλά παιδιά. Φτώχεια περιφρονώ τα πλούτη, γιατί έχω πλούτο την καλή καρδιά. Φτώχεια αντί και σε χάσω, φίλο θα χωριστώ καλό και τα λοιπά. Και κι αν σε παλάτια, τέλος πάντων, φτώχεια κι αν σε παλάτια ζήσω, λέει, εσένα φτώχεια μου, δεν σε ξεχνώ. Ρωμαδικές ιστορίες από τότε, δεν ξέρω, υπάρχει στο διαδίκτυο και υπάρχει χωρίς διαφημίσεις, ίσως να βρεθεί αυτό και να το βάλεις κάποτε.
1: Ναι, όχι, σήμερα όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Όχι βέβαια,
1: ναι.
2: το καταλαβαίνω ναι, απόλυτα, ναι. Το καταλαβαίνω απλώς. Σκέφτομαι ότι αν τα χρήματα τα οποία δίνουν οι άνθρωποι για να αδυνατήσουν σε διαιτολόγους και τα λοιπά ή σε ειδικά ινστιτούτα αδυνατίσματος τα μαζεύαμε και τα δίνουμε σε αυτούς που αν αξιοπαθούν και δεν έχουν να φάνε, θα χορτάνε πάρα πολλούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κοινωνική αδικία. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι είναι φτωχοί, όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι, αλλά γιατί οι συνθήκες τους έχουν κάνει να γεννηθούν σε οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, που βρίσκονται σε κράτη τα οποία είναι υπερχρεωμένα και δεν μπορούν να αποδώσει η δουλειά τους. Και έτσι έρχεται εδώ πέρα το θέμα των ίσων ευκαιριών. Είναι δίκαιη η ζωή μας? Πώς είναι δίκαιη αφού ξεκινάνε παιδιά που γεννιούνται από πολύ πολύ πίσω? Πώς να αναμετρηθούν μετά τα παιδιά? Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομικές δυνατότητες πάνε καλά η ζωή τους? Όχι. Όχι οπωσδήποτε, γιατί μπορεί πολλά από αυτά να παρασύρονται και τα χρήματα να τα κάνουν τεμπέλικα τα παιδιά, να τα κάνουν αδιάφορα.
1: Εφησυχασμένα, επίσης.
2: Εφησυχασμένα, ναι. Ο πλούτος έχει αντιμετωπιστεί ακόμα και από την... Βλέπεις τώρα, φαίνεται σαν να πετάγουμε από το ένα στο άλλο.
1: Όχι, αφού...
2: Δεν είναι ότι πετάγομαι, είναι ότι για να σκεφτείς πάνω στη φτώχεια πρέπει να λάβεις υπόψη σου πάρα πολλά στοιχεία που σχετίζονται με αυτή. Και έτσι οι πρώτες σκέψεις μου είναι να μαζέψω ότι και τι έχει υποθεί σχετικά. Ακόμα και η χριστιανική θρησκεία δεν έχει αποφανθεί ξεκάθαρα με τον πλούτο τι γίνεται. Κάποιοι Αλεξανδρινοί πατέρες λένε ότι δεν είναι κακός ο πλούτος, κακή είναι η χρήση του.
1: Ναι.
2: Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν συμφωνεί. Τι έκανε, αυτό ήταν πολύ πλούσιο παλικάρι. Πολύ πλούσιος και είπε ναι. Και η ίδια η ύπαρξη του πλούτου δηλώνει κάποια διαταραχή στην ισορροπία και στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί. Αυτή η υπεράξια πώς ισορρέφθηκε στα χέρια κάποιου. Η ίδια η ύπαρξη του πλούτου είναι αμάρτημα για τον Μέγα Βασίλειο, γι' αυτό και τα σκότησε όλα, τα έδωσε όλα. Έκανε τη βασιλιάδα. Γιατί σου λέει δεν πρέπει να υπάρχουν φτωχοί σήμερα. Το σήμερα ήταν τέταρτος αιώνας, καταλαβαίνεις εννοώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Από τότε δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και το πρόβλημα παραμένει. Και το ερώτημα είναι, φταίω που είμαι φτωχός? Γιατί μπορεί να φταίω που είμαι φτωχός. Μπορεί να είχα και να τα έπαιξα στα ζάρια. Πρέπει να με λυπηθεί ο άλλος. Ναι, πρέπει να σε λυπηθεί μέχρι να βάλεις μυαλό. Όχι, δεν πρέπει να σε λυπηθεί, θα πει κάποιος. Πάντως, όλοι οι φτωχοί δεν είναι ίδιοι. Η φτώχεια, πολύ σωστά είπες, ότι ορίζεται όταν υπάρχει απουσία βασικών αγαθών ζωής. Ξέρω εγώ, στέγαση. Δεν έχω που να μείνω. Μένω στον δρόμο, είμαι φτωχός. Έχω που να μείνω, δεν έχω να φάω. Είμαι φτωχός. Μπορώ κάπου να μείνω και έχω κάτι να φάω, αλλά είμαι γυμνός. Δεν μπορώ να ντυθώ, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Πάλι φτωχός είμαι. Σχετικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι έχει υποθεί στη νεότερη λογοτεχνία? Α, πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος, λέει η Ιορδανίδου στην Οξάνδρα της, και αυτό βεβαίως δεν είναι δικό της. Το έχει πάρει από παλιότερους διανοητές. Ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αρκείται στα λίγα. Είδες τι λένε, την υγειά μου να έχω και είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Πράγματι, ο άνθρωπος αν έχει την υγεία του, θέλει τα πολύ βασικά του. Κάπου να κοιμηθεί, να έχει να κοιμηθεί, να έχει να φάει ένα φαγητό απλό και να μπορεί, ας πούμε, να στεγαστεί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο κάνει. Δεν είναι φτωχός αν έχει τα απαραίτητα. Μπορεί να μείνει πολύ καλά. Και βέβαια, με το θέμα της φτώχειας και πώς ορίζεται και από πού και ως πέρα, μέχρι πού δεν είσαι φτωχός και από ποιο όριο και μετά θεωρείσαι φτωχός, ακόμα και ανέκδοτα έχουν υποθεί, λέει, φτώχεια καταραμένη. Το τυρί ήταν μουχλιασμένο, το κρασί ήταν παλιό και το χαβιάρι ήταν κατάμαυρο. Ηρωνεύονται. Το μαύρο χαβιάρι είναι πανάκριβο. Το μουχλιασμένο τυρί είναι το ακριβό γαλλικό τυρί και το παλιό κρασί είναι μια περιουσιακό τυρί. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ για να τακτοποιήσω κάπως αυτή την άτακτη ως τώρα σκέψη μου είναι ότι φτωχό θεωρώ τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στερείται τα βασικά αγαθά της τροφής, της στέγης και της ένδυσης. Από εκεί και πέρα ένα ραδιόφωνο να έχω, μιλάω προσωπικά τώρα, ένα ραδιόφωνο, έλεγα μικρός, γιατί μεγάλωσα χωρίς να μου περισσεύει τίποτα, αλλά και χωρίς να μου λείπει τίποτα από τα βασικά. Έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο από τα προγράμματα των θεάτρων της Δευτέρας, της Τετάρτης και της Κυριακής του ραδιοφώνου, με τις διανομές, ποιοι πέσανε, ακούω τη φωνή της Χατζιαργύρη, του Τζόγια, τους ακούω, του Κοτσόπουλου, ακούω τον Διαμαντόπουλο, την Αλκαίου στα αυτιά μου, την Αρώνη, και νιώθα ότι δεν μου λείπε τίποτα. Εδώ είναι ότι έρχεται η πνευματική πλευρά του ανθρώπου, η κουλτούρα, η πραγματική κουλτούρα, κουλτούρα σημαίνει παιδεία, έτσι. Και οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην είχαν χρήματα οι άνθρωποι, αλλά σε αυτό το πράγμα με οδήγησαν, δεν με στέρισαν και έτσι μπορούσα και αυτό το οποίο έλειπε ως παραπανήσιο στα υλικά αγαθά, μου περίσσευε στα πνευματικά αγαθά. Και όταν έχεις τι να κάνεις με τα πνευματικά πράγματα, έχεις πάντα ενδιαφέρον ζωής, δεν χάνεις τον καιρό σου, τα αποταμιεύματά σου αυτά μένουν και σε συνοδεύουν για όλη τη ζωή, γιατί δεν καταντάς άνθρωπος δυστυχισμένος επειδή του λείπουν τα περιτά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι επειδή τους λείπουν τα παραπανήσια, όχι επειδή τους λείπουν τα βασικά, αναγκαία. Ναι, τα αναγκαία. Ναι. Πρέπει να βοηθιόμαστε με την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ένας υπεύθυνος πολίτης μεταξύ μας, να βοηθιόμαστε, να βοηθάμε τους ανθρώπους που αναξιοπαθούν, που δεν φταίνε, που δεν τεμπέλιασαν και υποφέρουν, για να δίνουμε ίσες ευκαιρίες ή δυνατόν. Ίσες ευκαιρίες.
1: Πώς κατάφερναν, γιατί και η δική μου οικογένεια, το που το σκεφτόμουν σήμερα, αποκλείεται να έμπαινε στο σπίτι κάτι περισσότερο από 1.100 δραχμές το μήνα.
2: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρό παιδί.
2: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι πώς δηλαδή, πώς είχε, βέβαια η μάνα μου ήταν αυτή που κρατούσε τα πάντα.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν τη ρώτησα και ποτέ πώς το κατάφερνε αυτό, να μην αισθανθώ ούτε μία φορά στη ζωή μου ότι κάτι μου λείπει.
2: Κοίτα να δεις, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που ρωτάς. Και εγώ είμαι από τα παιδιά τα μεταπολεμικά. Είμαι γεννημένος το 50, που είχαν τελειώσει οι ιστορίες του πολέμου στη χώρα μας και ένιωσα ότι και οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά και στην περιοχή μας, στη γειτονιά και παραπέρα, και συγγενείς και φίλοι, είχαν φτάσει στο μηδέν. Και έχοντας φτάσει στο μηδέν οι ίδιοι, κάθε τι που βάζαν μέσα στο σπιτικό τους, το παραμικρό, το εκτιμούσαν και τους αρκούσε. Γιατί ήταν οι άνθρωποι, οι γονείς μας, και οι δικοί σου γονείς, άνθρωποι που είχαν δει μέσα στον πόλεμο τους πεινασμένους, τους νεκρούς που πεθαίναν από την πείνα, τους σκελετωμένους, που τους κουβαράγαν με τα καροτσάκια στους δρόμους και τους πηγαίναν σε ομαδικούς τάφους. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν έχουν δει την καταστροφή και το μηδέν και έχουν διασωθεί από βέβαιο θάνατο, καταλαβαίνεις ότι το παραμικρό που έφτανε στο χέρι τους, πόσο το αξιοποιούσανε.
1: Τι το εκτιμούσαν.
2: Το εκτιμούσαν πολύ. Ναι. Θυμάμαι μια γυναίκα, μητέρα φίλων μου, η οποία καταγόταν από την Ήπειρο, από την Άρτα συγκεκριμένα, μιλώντας μου για τη δική της μητέρα, μου είπε ότι όταν πέθανε η μάνα μας, τότε καταλάβαμε πόσο φτωχοί ήμασταν.
1: Μω, τρομερό.
2: Φοβερή κουβέντα,
1: φοβερή,
2: δηλαδή.
1: Φοβερή.
2: Δεν την έχω ξεχάσει. Που σημαίνει ακριβώς ότι αυτές οι μανάδες, οι ηρωικές μανάδες, και τι έκανε, λέω, κυρία Βουλά μου, η μητέρα σου, να λέει τι έκανε. Για να μην ζηλεύουμε τα άλλα παιδάκια που είχαν καινούργια ρούχα, έπαιρνε το ρούχο μας, το πουλουδάκι μας και μας το ξύλωνε και έβαζε και προσέθετε λίγο μαλλί με ένα άλλο χρώμα και το ξανά έπλεκε και εμείς βλέπαμε ότι ήταν ένα άλλο πουλουδάκι, γιατί είχε και άλλο χρώμα μέσα. Και νομίζαμε ότι είχαμε ένα καινούργιο ρούχο. Δηλαδή αυτές οι μανάδες και οι πατεράδες τηρουμένων των αναλογιών στη δική τους δουλειά έκαναν το παν για να μην νιώσουμε τη φτώχεια και φροντίσαμε να έχουμε το ψωμί στο σπίτι. Δυστυχώς η κοινωνία μας, όπως εξελίχθηκε η μεταπολεμική, έφτασε εύκολα στα άκρα. Έφτασε εύκολα στα άκρα και δεν ανέβηκε λίγο χιλιοστό χιλιοστό. Ανέβηκε με άλματα και ενώ απ' έξω ήθελε να φορέσει μια γούνα, από μέσα ήταν η γυμνή.
1: Ναι.
2: Είναι το φαίνεσθε και το είναι.
1: Ή όπως λέει ο λαός, απ' έξω μπέλα, από μέσα κατσιβέλα.
2: Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Δεν είχα ακούσει αυτό που είπες εσύ.
1: Ναι.
2: Ξέρω, λοιπόν, που λες, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Οι αναξιοπαθούντες είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τη στοργή των υπολείπων, γιατί εγώ ευεργετήθηκα στη ζωή, είμαι χρέος της και θα φύγω χρέος της, επειδή ευεργετήθηκα πνευματικά από ανθρώπους που με οδήγησαν και μου προσέφεραν μια εκπαίδευση που δεν θα μπορούσα εύκολα να την έχω αλλιώς. Χρειάζεται βέβαια και ο κάθε άνθρωπος να, αφού οδηγηθεί με καλό παράδειγμα, είναι αναγκαίο να οδηγηθείς με καλό παράδειγμα, να μείνεις αυτό, να πιστέψεις, να έχεις είχα εμπιστοσύνη σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας μεγαλύτερους μου που τους έβλεπα που παλεύαν για τη ζωή και έπαιρνα παράδειγμα από αυτούς. Όπου στράβωσα, όπου δεν το αξιοποίησα, δεν το αξιοποίησα με δική μου ευθύνη και ευθύνομαι. Πήρα όμως πολύ θετικά παραδείγματα και έχω να, γι' αυτό και έλεγα και χθες, σημασία έχει ο μεγάλος να δώσει το σωστό παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα, αν το δώσει, φταίει ο μικρός αν δεν το αξιοποίησε καλά.
1: Εσύ υπήρξε κάποια στιγμή που να αντελήφθεις ότι η οικογένειά σου έχει στριμώγματα?
2: Στο σπίτι μας ποτέ δεν περισσεύαν τα πράγματα για να σπαταλήσουμε, αλλά και ποτέ η μάνα κυρίως, που και εμένα η μάνα ήταν, γιατί ο πατέρας είχε αρρωστήσει, η μάνα η οποία στήριζε το σπίτι, δεν μου στέρισε πράγματα τα οποία ήταν αναγκαία. Απλώς με νουθετούσε ώστε να τα αξιοποιώ, να ασχολούμαι αυτά για να τα αξιοποιήσω και να μην σκέφτομαι ότι μου λείπανε περί τα πράγματα. Έπειτα και η κοινωνία μας ήταν τέτοια που είχε λιγότερα πράγματα. Δηλαδή, στη βιτρίνα υπήρχαν 10 παιχνίδια. Παίρναμε το ένα, μας λείπανε 9. Σήμερα τα παιδιά έχουν 200 παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν στη βιτρίνα 7 εκατομμύρια. Στα παιδιά σήμερα λείπουν πολύ περισσότερα από τα υπάρχοντα. Από όσα λείπαν σε εμάς, από τα υπάρχοντα. Είναι σόβισμα αυτό που λέω, σοφιστικό λιγάκι, αλλά σε υποσυνείδητο μας λειτουργεί και έτσι. Δεν έχω το κινητό το νούμερο 25, έχω το 19 δυστυχώς. Το 19 πόσο κάνει? Κάνει 500 ευρώ και το 25 κάνει 1100 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι δυστυχισμένος γιατί δεν έχεις ένα κινητό των 1100 ευρώ.
1: Είναι, ναι, καλά, φυσικά.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και μου κάνει εντύπωση γιατί καμιά φορά στην πλατεία της Νέας Μύρνης που έχω καθίσει να πιω ένα καφέ, βλέπω στα διπλανά τραπέζια παιδιά που είναι σαφέστατο από την εμφάνισή τους ότι τραβιούνται στην καθημερινότητα με πολλά ζόρια,
2: ναι,
1: να έχουν ένα κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο.
2: Ναι, παιδιά, αυτού πρόκειται. Δηλαδή κάπου,
1: το έχουν πάρει με κάρτα.
2: Ναι,
1: δηλαδή, πληρώνουν
2: ναι,
1: γραμμάτια που λένε.
2: Ναι, ναι. Δεν θα φτάσω στο σημείο να απολυτοποιήσω το πράγμα και να πω «Α, αυτοί φταίνε, αυτοί και αν δεν γινόταν αυτό, τα ήταν όλα με λιγάλα».
1: Όχι, καλά.
2: Αλλά θα πω, ο καθένας πρέπει να κοιτάζει πού φτάνουν τα πόδια του, να μην βγαίνουν έξω από το στρώμα του.
1: Ναι, το πάπλωμα.
2: Δηλαδή, ναι. Έτσι, από το πάπλωμα, σωστά, ναι, το πάπλωμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάζουμε και την δική μας ευθύνη, τι μπορούμε να κάνουμε σε μια κατάσταση και να φροντίζουμε όσο μπορούμε να αλλάξουμε. Και η κοινωνία πρέπει να δείχνει ευαισθησία, ενσυναίσθηση και να βοηθάει, να αλληλοβοηθιέται. Γιατί κακά είναι τα ψέματα. Η πολιτεία το ξεχνάει. Η κοινωνία είναι που κρατάει. Η κοινωνία είναι που ανοίγει την πόρτα. Η πολιτεία πολλές φορές και να θέλει δεν τα καταφέρνει. Πολλές φορές δεν θέλει. Και κάποιες άλλες θέλει να μην. Η κοινωνία πρέπει να κρατήσει την ευαισθησία της και να λειτουργήσει ανθρώπινα.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, απαντώντας το ερώτημα που έθεσα σε ένα πριν από λίγο,
2: ναι,
1: ότι όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, στη Δευτέρα, κάπου εκεί, με καλέσανε σε ένα σπίτι που κάποιος γιόρταζε. Ένας συμμαθητής. Και την προηγούμενη μέρα είχε τρυπήσει από πάνω, εξαιτίας του νυχιού μου προφανώς, το παπούτσι.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ακόμα το θυμάμαι, δηλαδή, την απελπισία που με έπιασε, που δεν θα πήγαινα σε αυτή τη γιορτή, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Είχα περάσει τη μισή μέρα προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να κρύψω.
2: Να το κρύψω.
1: Που δεν κρυβόταν, φυσικά.
2: Όχι. Ναι. Τέτοια. Τέτοιες αβαρίες έχουμε και όταν είμαστε σε ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά και αυτές ακόμα, αν έχουμε την κατάλληλη συμπαράσταση, μπορούμε να τις κάνουμε να μας χαλιβδώνουν. Γιατί να εκτιμούμε περισσότερο τα πράγματα, να μην τα πετάμε, να προσέχουμε τις αγορές μας, να πάρουμε το κατάλληλο πράγμα, να μην σκορπάμε τα λεφτά μας, να πάρουμε και φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και τ' άλλο. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα που όπου τι μου θυμίζεις με αυτό που είπες, στο σχολείο Είχαμε 10 τμήματα στην κάθε τάξη και οι καθηγητές μαζευόμασταν και βγάζαμε ένα κοινό θέμα για τις εξετάσεις. Αλλά εγώ κάποιοι είχα πάρει ανάποδες, γιατί τα θέματα που βάζαμε είναι, ναι, ήταν, αδερφέ μου, χαζαμάρες. Δηλαδή δεν είχαν καν, δεν ακουμπούσαν την κάδια του παιδιού. Έχεις έναν έφηβο τώρα απέναντί σου και βάζεις βλακίες, χαζοθεωρητικολογίες. Βάλου κάτι να του, να το κινήσεις, να το θυμάται, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και θυμάμαι μια χρονιά διαφοροποιήθηκα έντονα και φυσικά ξέρεις ότι δεν αρέσει στους προϊθαμένους να διαφοροποιούνται κάποιοι καθηγητές. Θέλουν όλοι μαζί να είναι τρέντι, να είναι στην αγέλη της γαλοπούλας, ας πούμε. Mm. Ναι. Και έβαλα ένα θέμα από το Μέγα Βασίλειο που είχε πει ότι το φόρμα που φύγεται στη δουλάβα σου, το λέω τώρα στα νέα ελληνικά,
1: ναι,
2: δεν είναι δικό σου, είναι του γυμνού. Mm. Και το παπούτσι που σαπίζει στην παπουτσοθήκη σου δεν είναι δικό σου. Που σαπίζει σημαίνει που το έχει, ναι, και αφόρετο και περιμένει.
1: Ναι.
2: Είναι του ξυπόλυτου. Τελείωσε. Σχολιάζε. Δηλαδή χρειάζεται να κινητοποιούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο απέναντι σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, όπου δεν υπάρχουν τις ευκαιρίες. Πραγματικά δεν μπορεί να είσαι ντυμένος όπως όλα τα άλλα παιδιά όταν δεν έχεις χρήματα, και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Και να τελειώσω αυτά τα που λέω. Πολλές φορές και στα σχολιά, ακόμα και δάσκαλοι που είναι ευαισθητοποιημένοι και ευγενικοί και τα λοιπά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν κάποια λάθη. Θυμάμαι όταν ήμουνα νεαρός στην εκπαίδευση, είχα πάει σε ένα σχολείο μετά από αυτό στο οποίο συναντηθήκαμε, στο δεύτερο από τα τρία σχολεία στα οποία έχω διδάξει, και μου είπε μια συνάδελφος, πω μου λέει, τι βλακεία έκανα. Τι βλακεία κάνεις, λέω, αυτή ήταν, είχε 10 χρόνια προεπηρεσίας. Μου λέει, δεν επιτρεπόταν να το κάνω αυτό. Τι έκανες, λέω. Μου λέει, έβαλα θέμα έκθεσης στη Δευτέρα Γυμνασίου, το σπίτι μου. Και λέω κι εγώ, περιγραφικό θέμα έβαλα, λέω, τι ήταν το φοβερό πρόβλημα. Γιατί συνήθως στην πρώτη γυμνασίου βάζαμε περιγραφικά θέματα, ο γάτος μου, ξέρω, κτλ. Τη Δευτέρα γυμνασίου βάζαμε αφηγηματικά, πώς τα πέρασα από καλοκαίρι διακοπές. Και στην τρίτη γυμνασίου βάζαμε θέματα τα οποία, από τα οποία ζητούσαμε και να πούν τα παιδιά τι βλέπουν, αλλά και τι αισθάνονται και τι σκέψουν. Τι σκέφτονται.
1: Σωστό,
2: δηλαδή,
1: σωστό.
2: Ναι, τι αισθάνομαι και τι σκέφτομαι όταν βρίσκονται μπροστά σε ένα νεοκλασικό γκρεμισμένο σπίτι. Mm. Και πια τρίτη γυμνασίου περιμένεις να έχεις και αυτό. Λοιπόν, και τι είχες κάνει, μου έβαλα το σπίτι μου και σηκώνεται, διαβάζω, μου λέει, μια έκθεση και έγραφε. Περιμένοντας το πρωί στο λεωφορείο να Αθήνα να με πάρει για να με πάει στο σχολείο, κάνω μακρινούς περιπάτους στον κήπο μου. Τι ζούσε, ξέρω εγώ, σε κάποια επαγγελία που ζούσε. Mm. Το παιδί δεν μπορούσε. Εκφραζόταν ό,τι ήξερε, ό,τι ένιωθε, ό,τι βίωνε. Σκέψε αυτό το πράγμα τώρα να διαβάζονταν στην τάξη, πόσα παιδάκια που μένουν σε μικρά διαμερίσματα θα διαρωτώνται κτλ. Mm. Λοιπόν, αυτά μάνω. Η φτώχεια είναι μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό. Η κοινωνία πρέπει να την αντιμετωπίζει όσο μπορεί. Η πολιτεία όμως που έχει την ευθύνη πρέπει να μην κάνει το χάσμα μεγαλύτερο ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους, και οι άνθρωποι που έχουν λίγα να κοιτάζουν να τα αξιοποιούν όσο περισσότερο, όσο καλύτερα γίνεται, όπως και αυτοί που είναι λίγο φαγητάκι να μασάνε καλά για να έχουν πολύ ώρα την τροφή στο στόμα τους. Τι να κάνουμε, έτσι, και να ζητάμε το καλύτερο. Στέργε τα παρόντα και ζήτη τα βελτίω. Σιγά σιγά και το αύριο να είναι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
2: Εγώ, Μάνο μου, γεια.
1: Γεια και χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 39 λεπτά μετά τις 12. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Και πάμε τώρα σε μια κυρία που είναι στην Ευελπίδων κοντά, μάλλον την οδό Ευελπίδων βέβαια, η κυρία Γεωργία που επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας, από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα. Κυρία Γεωργία μου, καλημέρα σας. Κυρία Γεωργία. Ναι. Σταυρουλά,

0: Έλα Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά είμαι, καλά.
1: Είμαι μανιώδης θαυμάστριά σου να, και δεν έχω κατορθώσει ώστε να μιλήσω.
0: Γιατί, γιατί δεν έχεις κατορθώσει? Εννοείς ποιος ήταν ο δισταγμός?
1: Αυτό που λέμε, ο δισταγμός. Και σήμερα είπα να πάρω, και συγχωρέστε μου για το μέταλλο της φωνής, γιατί έχω και αλλεργία σήμερα, λέω θα πάρω. Ή σήμερα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα, και ήθελα οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Okay. Λοιπόν, ακούω, λοιπόν,
1: το σημερινό θέμα με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, δηλαδή αναφερόμενοι στη λέξη φτώχεια, θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, αυτά που τα ζούμε όλοι, και βέβαια αφορά πρώτα-πρώτα τα προστοζήν, ακόμη και άτομα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ, μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα για το προστοζήν. Παρ' όλα τα αυτά ταλαιπωρούμεθα και από διάφορους άλλους παράγοντες, από λογαριασμούς, να μην πω αυτά τα κοινά που τα ξέρουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι κάπου είμαστε και μια καταναλωτική κοινωνία, δηλαδή παίρνουμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε, έχω την εντύπωση, μερικοί άτομα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πιστεύω, θυμάμαι τώρα τα λόγια ενός φιλόσοφου που έλεγε το χρόνος και το χρήμα δεν πρέπει ποτέ να ξοδεύονται άδικα.
0: Ναι.
1: Και άστοχα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, τουλάχιστον στην περιοχή που ζω, γιατί έχω κι άλλο ένα σπίτι που πάω τακτικά, τώρα παίρνω από Ευελπίδων.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολλά στα σκουπίδια, χωρίς να θέλω, πετάνε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν φάει.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: και, δηλαδή δεν υπάρχει, και μετά από την πρακτικότητα της λέξης φτώχεια, που είναι η καθημερινότητά μας τέλος πάντων, ως προς το ζήν, βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή για μένα πιο χειρότερο είναι η πνευματική φτώχεια, που αναφέρεται βέβαια σε πολλά, έχει πάρα πολλά παρακλάδια αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εντιμότητα. Έχουν χαθεί οι παλιές ηθικές αξίες, χωρίς να είμαι προγονόπληκτη. Λατρεύω τις ηθικές αξίες και συνεχίζω βέβαια τη σημερινή εποχή τη ζω όπως πρέπει να τη ζήσω. Αλλά αν δεν κρατήσουμε, νομίζω, Μάνο μου, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου σε αυτό, αν δεν κρατήσουμε κάποια πράγματα βασικά, τον πυλώνα, ας πούμε, της ζωής μας, νομίζω ότι καταστρεφόμαστε. Χωρίς να είμαι προγονόπληκτη, έτσι.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις δίκιο.
1: Και θέλω να πω ότι, δηλαδή, προτιμούμε να πετάξουμε παραδείγματος χάρη παρά να το δώσουμε. Επανέρχομαι πάλι στο πρώτο σημείο, παρά να το δώσουμε στον διπλανό μας που βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα.
0: Μου φέρνεις, άνθρωποι, αυτό που λες, μου φέρνει στο νου μία κουβέντα που ήρθε. Όχι η κουβέντα, ένα μήνυμα που ήρθε χτες, ένα email από έναν άνθρωπο που λέει ότι στη Νέα Σμύρνη, μου λέει, αγαπητέ, υπάρχει μία αγορά λαϊκή βιολογικών προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κλείνει η λαϊκή, όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι εκεί πετάνε στα σκουπίδια ντομάτες, πατάτες, κεράσια, ό,τι τους έχει περισσέψει.
1: Ναι. Πάει, να
0: λοιπόν,
1: φάει,
0: ναι, πάει λοιπόν και λέει εδώ πέρα, είναι κανείς αφεντικό? Και του υπέτυξαν έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν τέλος πάντων ο ελεγκτής τρόπον της λαϊκής, πώς να το πω, το αφεντικό εντός εισαγωγικών.
1: Να μην το πω με άλλη λέξη από την τάφη.
0: Λοιπόν, και πάει κοντά και του λέει, γιατί το κάνετε αυτό, εδώ παρακάτω έχει ένα ίδρυμα. Γιατί δεν τα πάτε εκεί? Λέει, προσφέρεστε να φέρετε ένα φορτηγάκι να τα φορτώνετε, να τα πηγαίνετε εσείς. Δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει.
0: Δεν δηλαδή είναι ξεφτύλα και μόνο. Τι λες, ρε Βούρλο?
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη, τι λες δηλαδή? Πες, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, φτάνει.
1: Ναι, ως εκεί.
0: Γιατί ως εκεί, γιατί κάνεις τον άλλο να σε αντιπαθήσει και να μην πατήσει ξανά το πόδι του στη
1: μα
0: λαϊκή?
1: Μα είναι και άδικο, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Καλά,
1: είναι
0: ότι, μα είναι, βεβαίως είναι. Ναι, μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι.
1: Γνωρίζω ένα μεγάλο κατάστημα στο Κολωνάκι, το οποίο πηγαίνω εκεί και τρώω, και όταν περισσεύουν κάποια τρόφιμα, δηλαδή μαγειρευμένα, έτσι, τα δίνει στους υπαλλήλους του.
0: Ναι, πάλι
1: και όταν
0: καλά.
1: Και όταν, ορίστε.
0: Πάλι καλά, λέω.
1: Όταν υπάλληλοι δεν θέλει κάποιος από αυτούς, ξέρω για το χύψη λόγο, τα δίνει σε άστεγους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω το όνομα, το ξέρεις και εσύ,
0: δεν
1: το γνωρίζεις αυτό το
0: πρόσωπο. Ναι, τέλος πάντων.
1: Όπως υπάρχει ένα πολυκατάστημα στην Ομόνοια που κάνει το ίδιο και αυτό. Δηλαδή βοηθάει κάποιος πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια κοινωνική βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μα ότι μπορεί, μπορεί. Αυτό να μου πεις. Ότι...
1: Αρκεί να είμαστε λίγο άνθρωποι. Έχω κάνει πολλές φορές, θα πω κάτι, αλλά δεν θέλω να εκλειφθεί σαν εγωής, σαν υπεροψία από μένα. Δεν έχω στη ζωή μου, γεννήθηκα Αθήνα, δεν μου έχει λείψει κάτι σε μένα, έτσι, γιατί το μικρότερο παιδί. Παρόλα τα αυτά, έχω δεν έχω στη ζωή μου, γεννήθηκα Αθήνα, δεν μου έχει λείψει κάτι σε μένα, έτσι, γιατί το μικρότερο παιδί. Παρόλα τα αυτά, έχω κάνει πολλές.

0: Απλώ θέλω να πω ότι όταν κάτι, κάποιο γίνεται εξουσία, φοράει άλλα ενδύματα και αποστασιοποιείται από αυτά που έχει πει στην αρχή. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων των.
1: Φοράει παροπίδες και σαμάρι στην πλάτη του. Αυτό κάνει. Διότι όμως, γίνεται ξαφνικά φερέφωνο όλων εκείνων οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται το δυναμικό, το εργατικό της χώρας. Κάθε φορά, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει όμως. Αυτούς τους κυρίους κάποιος τους ψηφίζει.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται.
0: Δεν βγαίνουν από μόνοι τους.
1: Όχι, μόνο το Παπαντόπουλο
0: οπότε,
1: και το Πατακό.
0: Έχουμε ευθύνη, γιατί. Ναι. Έχουμε φοβερή ευθύνη. Ναι. Γιατί όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, δεν είναι μόνο μια πολιτική πράξη, είναι και μια κοινωνική πράξη.
1: Ναι.
0: Όπου πιστεύει κανείς κομματικά, ας το πούμε, το λέω λίγο πιο απλά, έχει δύο ποδάρια. Το ένα είναι η πολιτική υπόσταση, ας το πούμε, και το άλλο είναι η κοινωνική. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Ελαφρά την καρδία. Παρά έχουμε συνηθίσει να ψηφίσουμε αυτοί που θα μας βολέψουν με αναπάσα, δηλαδή με κάθε τρόπο, έτσι, ή θα μας βοηθήσουν στις επιχειρήσεις μας, ή ξέρω εγώ, θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να μπουν σε μια δουλειά, ακόμη και τώρα. Αυτή είναι η προσδοκία μερικών ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Και το άκουσα προχθές και λέω, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, ότι όλος ο κόσμος, και με αρχηγό τον κύριο Τραμπ, τέλος πάντων, το λέω και κύριο, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι δεν είναι άνθρωπος. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς να είμαστε λίγο πιο συντονισμένοι και λίγο πιο πιαγμένοι, ούτως ώστε. Να, εκεί έχετε μάνο μου,
1: ναι,
0: η πνευματική φτώχεια. Εκεί έχετε μάνο μου.
1: Αν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά να με ακούσεις όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι. Φταίνε και οι πολιτικοί και έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Διότι οι άνθρωποι είναι. Ναι, βεβαίως, αλλά πρέπει να με αφήσεις να πω το επιχείρημά μου.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Πρόσεξέ το όμως.
0: Ναι.
1: Λέω ότι φταίνε οι πολιτικοί διότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμα όντα. Και θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και θα είναι. Και είναι και θα είναι.
1: Μα δεν αλλάζει το ανθρώπινο είδος. Ναι. Αν ήταν, θα είχε αλλάξει και θα είχαμε γίνει ποντικομαμές. Από τον Άρη. Λοιπόν. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας αυτό που είναι αυτονόητο στο δικό σου το μυαλό να το κάνει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βγει ένας πρωθυπουργός και να προτείνει αυτό που είπες τώρα. Δεν λέω ποιος, οποιοδήποτε. Όχι να βγαίνουν και να λένε η καλύτερη λύση για να βγατήσετε τα λεφτά σας είναι να τα βάλετε στο χρηματιστήριο και μετά τους φάγανε τα λεφτά των ανθρώπων τα χρηματιστήρια.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε το λοιπόν, θέλανε.
1: Το ζήτημα είναι αν το θέλανε ή όχι. Μα βεβαίως η ξεφτύλα έχει διάφορες μορφές. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το θέλανε. Το ζήτημα είναι γιατί τους επέτρεψες να το θέλουν. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα να δούνε αυτή την αηδία. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή σε άλλες κοινωνίες. Αυτοί οι οποίοι θα έπραταν κάτι ανάλογο θα ήταν στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Δεν θα ήταν ηρωοποιημένοι. Δεν θέλω να πω
0: έχει
1: ονόματα
0: δει
1: τώρα.
0: Κανένας να έχει μπει φυλακή σε εμάς.
1: Μα δεν είναι. Γι' αυτό σου δίνω παράδειγμα άλλων χωρών. Οι οποίοι εξωθούν τους κοινοβουλευτικούς τους διάφορους, ας πούμε, να παραιτηθούν οι ίδιοι πριν τους παρατήσουν τα κόμματα.
0: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Είναι και ένα άλλο φαινόμενο. Επειδή αναφέρεσαι εκτός Ελλάδας. Παρετούνται και μόνοι τους.
1: Καλά, δηλαδή, μα παρετούνται γιατί ξέρουν ότι για να σώσουν την αξιοπρέπειά τους παρετούνται πριν τους παρετήσουν.
0: Ναι, αλλά έχουν. Γιατί δεν το κάνουν.
1: Μα γιατί η δική μας είναι άλλη η ράτσα.
0: Αυτό
1: εδώ είναι. Πέρα είναι κουνημένοι εγκέφαλοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το πίμνιον, πολιτικοί και παπάδες, ας πούμε.
0: Καλά.
1: Ναι, όχι. Μην το
0: κράτος
1: ανοίξουμε. Ναι, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό.
0: Όχι.
1: Το είπα έτσι σαν για να συμπληρώσω τη φράση. Λοιπόν, οι πολιτικοί δεν μοιάζονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μα δεν μοιάζονται. Εσύ δεν το πιστεύεις, Γεωργή, αυτό. Πιστεύεις ότι μοιάζονται, ότι κοιμούνται το βράδυ με την αγωνία, ότι υπάρχουν νηστικά παιδιά. Ξέρω εγώ, 500.000 νηστικά παιδιά το βράδυ και 500 ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν ποτήρι γάλα να πιούνε.
0: Αυτοί κοιτάνε που θα πάνε.
1: Δεν με νοιάζει τι κοιτάνε. Ό,τι θέλουν ας κοιτάνε. Τα πισινά τους στον καθρέφτη ας κοιτάνε. Εμένα το ζήτημά μου είναι άλλο. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν ενδιαφέρονται. Όταν

0: το καταλάβουμε πολύ αυτό, θα αλλάξουμε τακτική στην ψήφο μας.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουμε τακτική.
1: Δυστυχώς, θα μου πεις,
0: μα ψωνίζουμε από το καφάσι. Αλλά μέσα στο καφάσι έχει η μισάπια πράγματα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, ντούρα μήλα. Έχει έτοιμα να βγουν τα σκουλίκια από μέσα, δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι ο μονόθερμος κυβερνάει τους τυφλούς. Τους τυφλούς. Αλλά και πάλι είναι και αυτός ανάπηρος.
0: Όχι, γιατί εγώ ξέρω ένα σωρό τυφλούς, οι οποίοι δεν είναι ανάπηροι. Καθόλου ανάπηροι.
1: Ναι,
0: βγαίνουν
1: ναι.
0: στο δρόμο και αλωνίζουν κανονικά.
1: Καταλαβαίνετε να πείτε.
0: Όχι, δεν είναι ανάπηροι. Ναι. Δεν αισθάνονται αναπηρία. Όχι.
1: Εγώ το λέω μεταφορικά, δεν το λέω
0: ναι, πειρατικά. Ναι, οκ, αλλά μην λέμε τέτοια μεταφορικά και μην λέμε ανάπηρο έναν άνθρωπο ο οποίος,
1: όχι,
0: ο οποίος δεν γουστάρει, ναι, δεν γουστάρει να, πώς το λένε, να υιοθετήσει τον όρο για την πάρτη του.
1: Και μάλιστα,
0: η Κοστούλα από την Καλυθέα δηλαδή. Υπάρχουν, η οποία γεννήθηκε τυφλή, ναι, η οποία
1: σκέφτηκα.
0: Γεννήθηκε τυφλή, έχει πάει, τον κόσμο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, έχει πάει 500 ταξίδια και όταν
1: μα
0: τη ρώτησα...
1: Ακούσει, την εκπομπή σου πάλι,
0: ναι.
1: νομίζω.
0: Επειδή δεν έχουν ακούσει όλοι, προσπαθώ να υποστηρίξω το επιχείρημά μου.
1: Ναι, είπε, και λοιπόν, ζητάω συγγνώμη, είπα μεταφορικά προς Θεού. Δεν...
0: Μα τέλειο, φύγαμε από εκεί, πήγαμε κάπου αλλού τώρα, γιατί κόλλησες εκεί.
1: Ναι.
0: Λέω, της είπα...
1: αυτό.
0: Καλά. Εντάξει. Εντάξει, Γεωργία μου, ας πάμε στον επίλογο τώρα.
1: Λοιπόν, ο επίλογος είναι ότι πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο συντονισμένοι και πιο έτσι ενεργοί πολίτες. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα εάν προσπαθούσαμε να δείξουμε μια δραστηριότητα, όπως πάμε και γυμναζόμαστε, ας πούμε, να δείξουμε και μια δραστηριότητα υπέρ του συνανθρώπου μας, το οποίο είναι θέλημα και που, το ότι καλύτερο, ας πούμε.
0: Μ' άκουσες? Ναι, βεβαίως άκουσα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Και εγώ, Γεωργία μου.
1: Και,
0: εγώ,
1: και θα προσπαθήσω να ξαναπάρω πάλι, γιατί είμαι πολύ φαν σου.
0: Να σε καλά.
1: Σε βαθμού κακουργήματος.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια. Φιλιά.

0: Και θα στρογγυλέψουμε την ώρα, επειδή δεν έχουν απομείνει παρά 2,5 λεπτά, 3 ίσως, με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη Συμφωνία Αριθμός 1, την ποιητική του συλλογή. Ύστερα είδαμε πως δεν ήτανε πρόσωπα, μα οι σιωπηλές χειρονομίες του ηλιοβασιλέματος. Σαν ένας θεός που τον ξέχασαν και από το βάθος του χρόνου καλούσε βοήθεια. Ο ουρανός, αμίλητος και σταχτής, το ίδιο αδιάφορος και για τους νικητές και για τους νικημένους. Είδες ποτέ μες στα μάτια των νικημένων στρατιωτών την πικρή θέληση να ζήσουν? Η δυστυχία σε κάνει πάντα να αναβάλεις. Έφυγε η ζωή, οι φίλοι έχουν χαθεί και οι εχθροί ήταν μικρόψυχοι για να μπορείς να τρέφεσαι από το μίσος σου. Και τα μάτια σου βουρκώνουν, θαμπωμένα ξαφνικά, από τους παλιούς λησμονημένους θεούς και τις παντοδύναμες παιδικές ευπιστίες. Πάνω στα υγρά τσαλακωμένα σεντόνια μαραίνονταν το γέλιο των αγέννητων παιδιών και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλο. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μία θέση στη ζωή των άλλων. Και τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. Και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά σαν ένα νικητή μπροστά στο θάνατο ή ένα νικημένο αντίκριση στην αιωνιότητα. Μεγάλες λέξεις που δεν λέγαν πια τίποτα και τις πετούσαν στους οχετούς. Αχ, εσύ δεν είδες ποτέ το ίδιο το χέρι σου να σε σημαδεύει αλίπητα από το βάθος των περασμένων? Θεέ μου, πόσο ήταν όμορφη, σαν ένα φωτισμένο δέντρο μια παλιά νύχτα των Χριστουγέννων. Συγχώραμε, αγάπη μου, που ζούσα πριν να σε γνωρίσω. Μισώ τα μάτια μου που πια δεν καθρεφτίζουν το χαμόγελό σου. Η πλατεία θα μείνει έρημη σαν μια ζωή που όλα τα έδωσε και όταν ζήτησε και αυτή λίγη επίοικια της την αρνήθηκαν. Χωρίς όνειρα να μας ξεγελάσουν και δίχως φίλους πια να μας προδώσουν, γιατί είπαμε, οι άνθρωποι υπάρχουν από τη στιγμή που βρίσκουν μία θέση στη ζωή των άλλων ή ένα θάνατο για τη ζωή των άλλων. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Η κυρία Γεωργία νωρίτερα, γουρλού, έχει κι άλλη γραμμή που επικοινωνεί πρώτη φορά. Ο αγαπητός Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Νίκο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μάνο.
4: Καλώς ήρθατε. Έλα τώρα να μιλάμε τον Νίκο. Αφού εξαντλήσαμε τις τυπικότητες. Όχι, αστεία το λέω. Καλύτερα είναι.
5: Όχι, εγώ προτιμώ να μου μιλάτε εσείς τον Νίκο και εγώ να σας πω το προς το παρόν.
4: Για λέγε.
5: Μετά μπορεί και εγώ στον Νίκο.
4: Για λέγε.
5: Πρώτη φορά παίρνω και δεν έχω ακούσει πολλές φορές την εκπομπή. Εγώ έμενα Αθήνα μέχρι το 2013. Σας άκουγα εκεί τα βράδια, γιατί νομίζω κάνατε και τότε εκπομπές. Ναι, ναι.
4: 29 χρόνια. Εδώ και 29 χρόνια. Ναι. Ναι.
5: Δεν είχα πάρει ποτέ. Ναι. Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη από το 2013. Έτυχε τώρα και πώς έτυχε, είχα αφήσει ανοιχτό το ραδιόφωνο και άκουσα την εκπομπή. Θυμήθηκα ότι σας είχα ξανακούσει και μ' άρεσε και πολύ και το θέμα. Και είπα να πάρω κι εγώ. Παρότι έχω λίγο. Πάντα έχω λίγο τράκ όταν παίρνω σε εκπομπές. Πάντα. Ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο χαζό αυτό.
4: Κατανοητό. Μα εγώ έχω πάντα, όταν ξεκινάω μετά από 29 χρόνια, το έχω ξαναπεί, όταν ξεκινάει η εκπομπή, πριν να ανάψει το λαμπάκι εδώ πέρα, έχω ταχυκαρδία. Έχω τράκ δηλαδή. Αλλά μετά μου περνάει, το ξεχνάω. Υπάρχει μια δημιουργική διάσταση στο τρακ. Δεν είναι κακό πράγμα το τρακ.
5: Ναι, από την άλλη.
4: Όχι, βέβαια, όχι. Από κάθε πλευρά.
5: Όχι, από την άλλη, βέβαια, ζηλεύω κάποιου ανθρώπου που έχουν τεράστια άνεση. Μιλάνε, λες και είναι.
4: Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν τρακ. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν. Μπορεί να έχουν βρει τον τρόπο να του δίνουν τη διάσταση τη εσωτερική φλόγα. Αυτό νομίζω ότι γίνεται.
5: Ναι, μπορεί.
4: Όλοι οι άνθρωποι έχουν τρακ όταν εκτίθενται. Απλώς ορισμένοι το ξεπερνάνε και το κάνουν δημιουργική αφετηρία.
5: Όχι, μακάρι να το καταφέρω κι εγώ.
4: Το έχεις ήδη καταφέρει.
5: Να είστε καλά. Το θέμα δεν είναι η οικονομική φτώχεια, που εντάξει είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είναι και η κοινωνική, από ό,τι θυμάμαι, και η πνευματική.
4: Βέβαια.
5: Το κοινωνική λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή,
4: κοινωνική φτώχεια, θα σας πω. Όταν ήμουν μικρό παιδί και ξέρω εγώ έκανα κάτι που δεν έπρεπε, μου έλεγε η μητέρα μου, η οποία είχε εντοπίσει ότι μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και παρά τη φτώχεια της έβρισκε έναν τρόπο και μου έπαιρνε τα βιβλία που ήθελα, μου έλεγε, να σου πω κάτι, αν δεν είσαι κοινωνικά μορφωμένος, όσα γράμματα και να μάθεις θα είσαι πάντα ένα τίποτα.
5: Ναι, να ξέρει πώς να αφαιρθεί, δηλαδή.
4: Ακριβώς, αυτό είναι, βέβαια.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι η κοινωνική φτώχεια. Ναι. Το να μην καταφέρεις να αφαιρθείς όπως πρέπει. Το να μην σε νοιάζει αυτό που λέγαμε πριν, το να πετάς τα πράγματα που ουσιαστικά δεν ανήκουν σε σένα, όπως έλεγε ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα, δηλαδή το παλτό σου που φθύρεται από το σκόρο στην τουλάπα και δεν το έχεις φορέσει ποτέ, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει σε ένα γυμνό.
5: Αλλά είναι καλύτερο να το.
4: Ναι, μα φυσικά.
5: Είναι καλύτερο να το δώσω όταν το
4: φοράω. Ναι, δεν είναι το μόνο. Ναι. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι. Το ξέρεις ότι μία φορά μου κατήγγειλε μία κοπέλα ότι δούλευε σε ένα φούρνο που πέταγε τα ψωμιά που μένανε, αλλά δεν επέτρεπε στο προσωπικό να πάρει τα τυροπιτοειδή, ας πούμε, που μένανε. Δεν επέτρεπε. Τα πέταγε απλώς στο σπίτι των Τενεκέ.
5: Ποια αιτιολογία
4: ήταν. Τίποτα, για να τα αγοράσουν. Ξέρω εγώ γιατί. Α.
5: Ναι.
4: Γιατί, μα μου το είπε όμως μια κοπέλα στον αέρα αυτό.
5: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια.
4: Καταλαβαίνω.
5: Ναι.
4: Σου φαίνεται αδιανόητο, αυτό εννοείς.
5: Ναι.
4: Ναι, είναι.
5: Παράλογο, χωρίς νόημα. Δεν έχει νόημα αυτό.
4: Κοιτάξτε, στην κουρελαρία που δέρνει ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι το νόημα.
5: Ναι.
4: Το να μην υπάρχει νόημα είναι το νόημα.
5: Κοιτάξτε, Μου έρχεται ο Νικός τώρα.
4: Μπράβο. Καλό. Καλώς είναι.
5: Το βλέπω και εγώ, λέω, και περισσότερο. Εγώ μπορεί να ακούγομαι μικρότερος από ότι είμαι. Είμαι γεννημένος το 75. Δηλαδή έχω πάρει στα 50. Δηλαδή έχω προλάβει μια εποχή που δεν υπήρχε αυτό που είπαμε κοινωνική φτώχεια. Ναι. Ήταν πολύ περιθωριακό αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν λίγη τσίπα. Ή πολύ.
4: Σωστό.
5: Έτσι, αλλά υπήρχε. Υπήρχε. Δηλαδή το αντίθετο ήταν η εξαίρεση, ας πούμε, το δακτυλοδεικτούμενο. Κατά κανόνα οι άνθρωποι ήταν νορμάλοι. Δηλαδή φρόντιζαν να μην ενοχλούν τους άλλους. Κάνανε ησυχία το μεσημέρι. Σταβαίνανε κανένα φασάρια. Ή αν τα παιδιά τους κάνανε φασάρια, τα μαζεύανε με κάποιο τρόπο. Δεν πήγαιναν γυρεύοντας, ας πούμε. Τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι μετά το 2000, κάπως μαζί με το ίντερνετ, μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Πάει να έρθει τούμπα, δηλαδή, πάει να γίνει το ανάποδο, το να έχει κανείς να ξαναφερθεί, πάει να γίνει εξαίρεση, πάει να γίνει μειονότητα.
4: Ναι.
5: Εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι στους καλούς απαραίτητα, γιατί και εγώ έχω κάνει αμαρτήματα, να το πω έτσι.
4: Σύμφωνοι, αλλά όταν αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του, έχει κάνει το πρώτο βήμα για να διορθώσει όλη τη ζωή του, ας πούμε.
5: Ναι, είναι καλό να έχει κανείς πλέον συνείδηση του αυτού.
4: Ακριβώς.
5: Για την πνευματική φτώχεια θέλω να πω στο τέλος. Θέλω να πω για την οικονομική λίγο.
4: Να πεις.
5: Που είναι πάρα πολύ βασική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι οικονομική, ο πλούτος είναι, ξέρω, αντιστρόφως ανάλογος της πνευματικής καλλιέργειας ή της κοινωνικής, του κοινωνικού, το να φέρει κανείς σωστά κτλ. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι κατά κανόνα η ευημερία, ένα σχετικά καλό επίπεδο ευημερίας βοηθάει και τα άλλα δύο. Δηλαδή βοηθάει και να έχει κανείς χρόνο και διάθεση να διαβάσει, να καλλιεργηθεί, ξέρω, να πάει θέατρο, να πάει σινεμά, να ακούσει καλή μουσική, να αναδείξει τον εαυτό του δηλαδή, και να φερθεί καλύτερα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σχετικά ασφαλής οικονομικά, έχει καλύτερη διάθεση, είναι πιο συνεργάσιμος, πιο ήρεμος, έτσι. Ναι, και το αντίθετο, δηλαδή, αν κάποιος ζορίζεται συνέχεια, και στην Ελλάδα ζοριζόμαστε πια, κλείνουμε 15 χρόνια από το 2010, ίσως και νωρίτερα, ναι, που ζοριζόμαστε πάρα πολύ οικονομικά, αυτό δεν βοηθάει. Οι άνθρωποι γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικοί, ανάγωγοι, ξέρω εγώ, παράλογοι, παραβατικοί. Έτσι, η φτώχεια δεν βοηθάει. Εγώ το θεωρώ τρελό να μου λέει κανείς ότι η φτώχεια κάνει καλό στην ψυχή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
4: Και το όχι, αλλά μπορείς να μην την αφήσεις να σου κάνει κακό στην ψυχή.
5: Ναι,
4: αυτό. Δηλαδή, η προσπάθεια που κάνει κανείς για να μείνει μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιάς του. Αυτό έχει σημασία.
5: Ναι, αυτό σίγουρα γίνεται. Ναι. Απλά, αν υπάρχει εκτεταμένη φτώχεια, δηλαδή αν ζούσαμε στην Βενεζουέλα.
4: Καλά.
5: Ξέρω εγώ, ναι. Όταν πρέπει να δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ, 10-12 ώρες για να βγάλει το μεροκάματο, δεν του μένουν ώρες μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί σαν άνθρωπο. Και το θέμα είναι, η πλάκα είναι τώρα πια, ότι η τελευταία δουλειά που έκανα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ταξιτζής. Okay. Mm-hmm. Και για να βγάλω λίγα χρήματα, έπρεπε να δουλεύω 10 και 11 μέχρι 12 ώρες, που είναι το maximum. Έτσι. Yeah. Και υπήρχαν μέρες που έμπαινα μέσα. Δηλαδή δεν έβγαζα τα έξοδα του ενοικίου. Δεν έφτανα. Έπρεπε να βγάλω 75 ευρώ, πούμε, για να μην μπω μέσα. Κάποιες μέρες έμπαινα μέσα.
4: Yeah.
5: Και αναγκαστικά και σταμάτησα. Θέλω να πω το εξής. Παίζει ρόλο, αν έκανα την ίδια δουλειά σε μια χώρα λιγότερο αντικαπιταλιστική όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ή στην Ολλανδία.
4: Λιγότερο τι?
5: Αντικαπιταλιστική. Η Ελλάδα
4: είναι αντικαπιταλιστική.
5: Είναι η πιο αντικαπιταλιστική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Η ανάποδη πιο φιλοσοσιαλιστική, πιο κρατικίστικη, πώς να το πω. Έχει την πιο ανελεύθερη οικονομία. Με βάση διεθνείς δείκτες. Δηλαδή, τώρα είναι στο 83 παγκοσμίως, η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες, δηλαδή είναι και τις ασιατικές και τις λατινοαμερικάνικες, επί ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει το 138. έχουμε πέσει κάτω από την Αφρική σε οικονομική ελευθερία. Αλλά είμαστε σταθερά η πιο ανελεύθερη χώρα οικονομικά στην Ευρώπη. Δηλαδή μας συναγωνίζονται κάτι, ξέρω εγώ, ίσως η Μολδαβία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι χώρες.
4: Κατάλαβα.
5: Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ακόμα και εσύ ένιωσες έπληξη με αυτό που είπα.
4: Ναι.
5: Ότι πώς γίνεται, ας πούμε, η Ελλάδα είναι πιο αντικαπιταλιστική. Και όμως είναι.
4: Ναι.
5: Και όχι ένα χρόνο και δύο. Τουλάχιστον 15.
4: Mm.
5: Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος, επειδή έχει γαλουχηθεί, έχει επικρατήσει το αφήγημα. Σημασία δεν έχει η αλήθεια πλέον. Σημασία έχει τι ακούγεται περισσότερο. Mm. Αν κάποιος λέει, βουρτσίζοντας τα δόντια μας με ζάχαρη, προστατευόμαστε από την τεριδόνα. Αν το λέει συνέχεια αυτό, αν ακούγεται συνέχεια αυτό το πράγμα,
4: θα γίνει πραγματικότητα.
5: Πώς θα το πιστέψει, δηλαδή. Θα πιστεύει ότι πρέπει να βουρτσίζει τα δόντια με ζάχαρη για να είναι καθαρά δόντια, να είναι γερά. Το ίδιο έχει γίνει με τους οικονομικούς όρους, με το σοσιαλισμό, καπιταλισμό.
4: Ναι.
5: Οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειονότητα στην Ελλάδα, και έχει γίνει έρευνα, και έχω διαβάσει βιβλίο που έχει εξετάσει χώρες, δηλαδή, και έχει την πιο αντικαπιταλιστική νοοτροπία στην Ευρώπη.
4: Mm.
5: Και αντίστοιχα έχει την πιο αντικαπιταλιστική οικονομία στην Ευρώπη. Μαζί πάνε αυτά, συνήθως. Έτσι. Ο κόσμος λοιπόν ζει στην πιο ανελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά, επειδή ακούει στο κεφάλι του μέσα, το έχουν περάσει ότι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, καπιταλισμός, κακό. Κακό πράγμα. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν την Ολλανδία, την Ελβετία. Δεν πρέπει και το Λιχτενστάιν. Όχι. Και σοσιαλισμός, δηλαδή Βενεζουέλα, Σοβιετική Ένωση, Αλβανία του Χότζα, Κούβα, Βόρεια Κορέα, καλό. Και λέει εντάξει, σοσιαλισμό θα ψηφίζω εγώ. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φτωχοποιείται, αντί να στρέψει το τιμόνι να το ισιώσει, λίγο να το φέρει στο. Λίγο πιο ελεύθερη να γίνει η οικονομία, λιγότερο ασφυκτική δηλαδή.
4: Ναι.
5: Ο μέσος άνθρωπος πάει και κάνει στην Ελλάδα. Λέει, όχι, θέλω ακόμα περισσότερο σοσιαλισμό. Ακόμα περισσότερη ανελευθερία. Ακόμα περισσότερο αντικαπιταλισμό. Και εν τέλει, ακόμα περισσότερη φτωχοποίηση. Αυτό γίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Δεν αλλάζει αυτό. Άμα περάσει, άμα καλωδιωθούν τα. Πώς το λένε, αν μπουν τα καλώδια ανάποδα στον εγκέφαλο, δηλαδή θέλει κάποιος να στρίψει δεξιά. Γυρνάει το τιμόνι δεξιά και αυτό πάει αυτοκίνητο πάει αριστερά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το στρίβει όλο ένα και πιο πολύ και πηγαίνει ανάποδα.
4: Mm.
5: Γιατί μέσα στο κεφάλι του λέει ελεύθερη οικονομία κακό. Σοσιαλισμός καλό. Τα έχει ανάποδα μέσα.
4: Mm.
5: Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις όμως ότι οι άνθρωποι στην ψήφο, σου λέει δεν με νοιάζει, δηλαδή και αλλιώς μία ψήφο στα 5,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν πειράζει. Όταν θα ψηφίσω αυτό που ψηφίσει ο μπαμπάς μου, η παράταξη του μπαμπά.
4: Ναι.
5: Συνήθως αυτό κάνουν οι άνθρωποι.
4: Το ξέρω.
5: Όταν όμως φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πάει έξω, όπως θα πάω και εγώ σε λίγους μήνες, θα προηγηθεί η συντροφός μου, θα πάω και εγώ μετά στη Γερμανία.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν αντέχει τώρα η κατάσταση εδώ.
4: Mm-hmm.
5: Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για να φτιάξουν τη ζωή τους, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και από την γενικότερη ανασφάλεια και εγκληματικότητα, αλλά κυρίως από τη φτώχεια, δεν πάνε εκεί που ψηφίζουν, δεν πάνε στις σοσιαλιστικές χώρες, δεν πάνε στην Κούβα και στη Βενεζουέλα, ούτε στη Βόρεια Κορέα. Πάνε σε πιο καπιταλιστικές χώρες, σε πιο φιλελεύθερες χώρες. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Ελβετία, στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Εκεί πάνε.
4: Mm.
5: Δηλαδή για τον εαυτό τους. Τον αυτό τους το σέβονται και θέλουν το καλό του και πάνε εκεί που του συμφέρει, δηλαδή στην πιο φιλελεύθερη οικονομία. Στην πιο καπιταλιστική το ίδιο.
4: Αλλά όταν έρχεται η ώρα.
5: Αλλά όταν έρχεται να ψηφίσουν, σου λέει, λέει μέσα του, γιατί τώρα να κάτσω εγώ να προδώσω την αγάπη στον μπαμπά μου. Θα ψηφίσω την παράδειξη του μπαμπά μου ή την παράδειξη που έχω μάθει ότι είναι η καλή, η ηθική. Σοσιαλισμός. Αλβανία του Χότζα. Σοβιετική Ένωση. Γκούλακ. Εκτελέσεις. Οι εθνικοί σοσιαλιστές του Χίτλερ, γιατί οι σοσιαλιστές ήταν. Σοσιαλισμός. Δεν το αφισβητεί. Του έχει περάσει στο μυαλό ότι η ελεύθερη οικονομία, ειδικά όταν ακούει τη λέξη καπιταλισμός, που είναι συνώνυμα, αλλά ακούγεται πολύ χειρότερα από το καπιταλισμός πια.
4: Mm.
5: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να πει ότι είναι καλό. Σου λέει, δεν θέλω καπιταλισμό εγώ, δεν θέλω. Σοσιαλισμό θέλω. Σοσιαλιστές.
4: Mm.
5: Μαρξισμό. Δηλαδή φτώχεια. Αυτό θέλει.
4: Ή αυτό νομίζει ότι θέλει. Έτσι που, γιατί είπατε ότι όταν έρχεται η ώρα να ρυθμίσει το δικό του μέλλον, πάει.
5: Εκεί ξέρει, δουλεύει το μυαλό συνήθως. Ναι. Δεν πάει στη Βενεζουέλα και στην Κούβα.
4: Αυτό λέει.
5: Για τον εαυτό του, ξέρει τι να κάνει συνήθως. Αλλά όταν είναι η ψήφος, αυτό είναι το πρόβλημα τη δημοκρατία. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρο να ψηφίσουν το καλύτερο. Έχουν κίνητρο να ψηφίσουν αυτό που έχουν μάθει, που νιώθουν συναισθηματικά κοντά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ο μπαμπάς είναι, ξέρω εγώ, Πασόκ, είναι Κουκουέ, είναι Νέα Δημοκρατία. Εκεί, αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν θέλουν κάτι άλλο. Στην Ελλάδα τα βάζω όλα αυτά τα κόμματα μαζί, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή έχουν, εντάξει, είναι, υπάρχει απόχρωση. Το πιο σοσιαλιστικό είναι το Κουκουέ. Okay. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το Πασόκ, μετά η Δημοκρατία. Αλλά όλα και τα τέσσερα αυτά κόμματα που είναι τα βασικά. Δεν είναι, είναι αντιφιλελεύθερα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν είναι, γελάει ο κόσμος δηλαδή. Έτσι. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη με διαφορά, ας πούμε. Έτσι. Σε οικονομική ελευθερία. Ένα αστείο να το λέει κανείς αυτό. Και για να κλείσω, για να μην τρώω το χρόνο και τον άλλον.
4: Καλά.
5: Θέλω να πω το εξής. Θα μου πει κανείς, ωραία, και ποιος είναι φιλελεύθερος, ποια είναι η φιλελεύθερη πολιτική. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα. Πέρα από κάποιες μικρές χώρες, το Λιχτενστάιν, ας πούμε, η Ελβετία κτλ., υπάρχει ένα πολύ φρέσκο παράδειγμα που το παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι στην Αργεντινή. Εδώ και δύο χρόνια έκανε τον μπαμ, έκανε την έβληξη ένας άνθρωπος από το πουθενά, δεν ήταν πολιτικός επαγγελματίας ποτέ. Κορομολόγος ήταν ο άνθρωπος. Είχε απειβδίσει ή απαυδίσει, δεν ξέρω ποιο το λέω. Απαυδίσει,
4: απειβδίσει καλύτερα. Ναι, λοιπόν.
5: Δεν ξέρω, ναι,
4: καλά, απειβδίσει είναι το σωστό, αλλά πες
5: ναι, με αύξηση.
4: Το άλλο είναι, ναι, το άλλο είναι.
5: Είναι
4: μαλλιαρή.
5: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε πριν δύο χρόνια ένας φιλελεύθερος και μάλιστα φιλοσοφικά άναρχο φιλελεύθερος. Δηλαδή πιστεύει ότι ούτε καν η ίδια η ύπαρξη του κράτους είναι κάτι ανήθικο και φτωχοποιητικό. Φιλοσοφικά μιλώντας, δηλαδή, δεν θα το κάνει σε μια μέρα αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Και μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα οικονομικό θαύμα που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι της Αργεντινής ή της Αμερικής Λατινικής. Mm. Στην ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Σε δύο χρόνια είχαν ποσοστό φτώχειας, γιατί αυτό είναι το θέμα. 52%, 52, κάτι, ας πούμε 52. Και το πήγε στο 27. Πώς το λένε,
4: τη μεταμόρφωση.
5: Στη μισή φτώχεια. Δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους, 50 είναι συνολικά, 45 κάπου εκεί. Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε δύο χρόνια. Με φιλελεύθερες πολιτικές. Mm. Αυτό που στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή εδώ έχουν καταφέρει το απίθανο. Έχουν δαιμονοποιήσει την πολιτική που οδηγεί στην ευημερία και στην καταπολέμηση της φτώχειας και έχουν εξυψώσει, έχουν εξυμνήσει, δεν ξέρω, έχουν οριοποιήσει, έχουν εξοραίσει μια ιδεολογία που όπου εφαρμόστηκε, οπουδήποτε, έφερε χούντα, εξαθλίωση, τρομοκρατία, μιζέρια, κλείσιμο συνόρο, να μπορεί να βγει δηλαδή, εκτελέσεις, τέτοια πράγματα. Και ξυμνούν αυτό. Και το άλλο δεν το θέλουν. Δεν θέλουν φιλελευθερισμό, γιατί είναι κακό. Δεν ξέρουν τι είναι. Σου λέει, αυτό μάθαμε εμείς. Οι πιο πονηροί δε αντιφιλελευθεροί βάζουν και το νέο μπροστά. Βάζουν νέο φιλελευθερισμό. Αυτό κι αν είναι.
4: Mm.
5: Αυτό δεν είπα. Δηλαδή, όταν τα ακούς αυτό, λες αυτό είναι αρρώστια, ας πούμε. Αυτό κακά, μακριά από εμάς. Χωρίς να ξέρουν τι είναι.
4: Mm.
5: Δεν ξέρουν τι είναι. Τους ρωτάω τι σημαίνει το νέο μπροστά, ποια είναι διαφορά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Έτσι το παπαγαλίζουν. Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Mm-hmm.
5: Ό,τι μάθανε, ό,τι διαβάζουν, ό,τι ακούνε. Τα δεδομένα όμως δεν μπορούν να διαψευστούν. Έτσι. Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζει. Δηλαδή αυτός θα το τερματίσει, έτσι, αν το κάνει σε δύο χρόνια αυτό το πράγμα. Είχαν πληθωρισμό 200%, το οποίο είναι χειρότερο και από φορολογία ο πληθωρισμός. Και το πήγε στο 30% το ετήσιο. Είχαν 250-220 κάπου εκεί. Και πήρε μια κατεστραμμένη χώρα και είχαν, πέρσι είχαν 5,5% ανάπτυξη. Και εμείς παλεύουμε να έχουμε μισό, ξέρω, ένα. Και έχουμε όλα τα καλά του Θεού και έχουμε και τεράστια χρηματοδότηση από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το ζούμε και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, το ξέρεις φαντάζομαι, το ξέρεις.
4: Ναι, βέβαια.
5: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περνάει και η Βουλγαρία. Και φτάσαμε. Ο κόσμος όμως δεν χαμπαριάζει, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει αυτό έμαθα εγώ. Καπιταλισμός κακό. Σοσιαλισμός καλό. Σοσιαλισμό θα επιλέξω. Δεν σταματάει. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται. Είναι τόσο... Έχει γίνει τέτοιος νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ό,τι και να λες, ό,τι και να τους λες, δηλαδή όσα στοιχεία και να τους λούσεις, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κάτι σοσιαλιστικό θέλω τέλος πάντων. Δεν θέλω ελεύθερη εικόνα, είναι κακό αυτού, κακά.
4: Μάλιστα.
5: Δεν κάνει. Κάποιος ακροατής είχε πει απόψε, ότι λέει αν κάποιος είναι πλούσιος, λέει δεν γίνεται, τα έχει πάρει από κάποιο φτωχό. Αυτό νομίζει ο κόσμος. Ότι ο πλούτος είναι σαν σπανακόπιτα που αν κάποιος πάρει ένα μεγάλο κομμάτι, στερεί κομμάτι για τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο πλούτος δεν είναι σπανακόπιτα. Δεν είναι ένα fix κομμάτι. Δημιουργείται ο πλούτος. Από τους ανθρώπους δημιουργείται. Άλλοτε μεγαλώνει, άλλοτε μικραίνει. Δηλαδή, η Πολωνία, η Βενεζουέλα ξεκινήσαν να μαζί είχαν το ίδιο ΑΕΠ. Οι Πολωνοί έχουν πενταπλάσιο τώρα. Ενώ οι Βενεζουέλα έχουν τα περισσότερα πετρέλαια στον κόσμο. Αλλά έχουν σοσιαλισμό. Αυτό τους καταδίκασε. Οι Πολωνοί δεν έχουν όμως. Γιατί το ζήσα στο πετσί τους. Και σου λέει δεν θέλουμε εξαθλίωση σοσιαλιστική. Θέλουμε φιλελεύθερη οικονομία. Αυτό που εδώ το έχουν πλασάρει για. Πώς το λένε, για.
4: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
5: Για κακό. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό όπως καταλαβαίνεις, έχω αρκετό θυμό για αυτό το πράγμα.
4: Το ακούω.
5: Ναι, ναι.
4: Και...
5: με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Mm. Και επειδή εντάξει, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, και δεν, δηλαδή είναι άνηση μάχη, δεν κερδίζεται αυτό το πράγμα. Θα πάω και εγώ, θα προσπαθήσω να πάω σε μια χώρα λιγότερο σαδιστικά σοσιαλιστική. Μπας και καταφέρω να κάνω κάποια πράγματα. Εδώ δεν μπορώ πια. Δεν αντέχω. Οι συμπατριώτες μου θα συνεχίσουν να αυτοκτονούν, νομίζοντας ότι βοηθάνε κιόλας. Δεν θα σταματήσει. Δυστυχώς. Αυτά, συγγνώμη τώρα για
4: όχι, Νικόλα, γιατί το λες αυτό, τι σχέση έχει.
5: Εντάξει, δεν λέω ευχάριστα πράγματα.
4: Δεν πειράζει. Δεν είμαι μαθημένος να ακούω μόνο ευχάριστα. Και το θεωρώ ύποπτο να έχουν όλοι κάτι ευχάριστο να πούμε. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το συντονισμό και με την πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
5: Και εγώ χάρηκα και σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Beau The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά εσύ?
1: Μπράβο, και εγώ καλά.
2: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και τα οικονομικά λίγο πολύ τα πάνε οι προλαλήσαντες. Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στην κοινωνική φτώχεια και την συναισθηματική φτώχεια, για την οποία, αν άκουσα καλά, δεν έχει μιλήσει κάποιος μέχρι στιγμής.
1: Όχι, κανείς.
2: Λοιπόν, η κοινωνική φτώχεια είναι πολύ δεδομένη στην εποχή μας, εξαιτίας καταστάσεων όπως είναι το fast track σε όλα τα πράγματα. Από την προσπάθειά μας να χωρέσουμε στην ημέρα όλες μας τις δράσεις, μέχρι το δεδομένο ότι χαζεύουμε στο ίντερνετ διαβάζοντας κείμενα των 50 λέξεων, γιατί παραπάνω δεν δίνουμε χρόνο, και φυσικά δεν νοιαζόμαστε σχεδόν καθόλου για το διπλανό μας. Είμαστε κοινωνικά φτωχοί και αυτό το έχουμε εισάγει, είναι η αλήθεια κατά τη γνώμη μου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα λόγω του τρόπου που έχει χτιστεί η χώρα εκείνη, στην οποία καθένας ασχολείται με τον εαυτό του και μόνο. Βέβαια, να πω εδώ ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, και δεν μιλώ για τις εξαιρέσεις των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων σε περίοδους γιορτών, μιλώ για την ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος, ή τέλος πάντων έχουν πολλοί άνθρωποι, να κοιτάξουν δίπλα τους και να δουν ότι μήπως αυτό που είπε η κυρία Γεωργία προηγουμένως, μήπως ο διπλανός μου έχει ανάγκη για κάτι. Το αντίθετο της ένδυας, της φτώχειας, είναι η ευδαιμονία, μάλλον.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εγώ θα στο πρότεινα και θα το κάνουμε θέμα ένα βράδυ. Τι είναι για τον καθένα μας ευδαιμονία, πότε περάσαμε φάσεις ευδαιμονίας, είτε προσωπικής είτε ως χώρα, τι σήμανε αυτό, πώς ορίζουμε, μάλλον πόσο έντονη είναι η επιθυμία μας για ευδαιμονία στην πορεία, και πώς τη βλέπουμε τώρα την ευδαιμονία ως στόχο. Γιατί αλλιώς τη βλέπαμε το 80, δεκαετία του 80, που ο στόχος ήταν να πάρθει ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ας πούμε, και αλλιώς τη βλέπουμε τώρα που βλέπεις τους νέους ανθρώπους να στοχεύουν να κάνουν, ξέρω εγώ, τη δική τους οικογένεια, αλλά να μην μπορούν να τα καταφέρουν διότι το κόστος ζωής είναι τεράστιο. Αυτό αξίζει τον κόπο, σκέψου.
1: Πολύ ωραία, όχι, δεκτό, απολύτως.
2: Το κάνουμε θέμα. Τώρα, συναισθηματική ένδυα, συναισθηματική φτώχεια. Πολύ μεγάλη, μάλλον. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους. Κλείνουν την πόρτα του σπιτιού τους πίσω τους κάθε βράδυ και είναι αντιμέτωποι με τα ντουβάρια του σπιτιού και μόνο. Για διάφορους λόγους. Λόγω του ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, λόγω του ότι έχει καλλιεργηθεί και ένας φόβος ότι αν είμαι λίγο πιο ανοιχτός προς το διπλανό μου μπορεί να παρεξηγηθώ και να κατηγορηθώ για διάφορα πράγματα. Εδώ οι δικαιωματιστές έχουν παίξει ένα ρόλο αρνητικό κατά τη γνώμη μου στην όλη ιστορία. Και το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν μια επαφή, θα ήθελαν να έχουν ακόμα και έναν έρωτα, ας πούμε, ή ένα κοινωνικό περίγυρο ευρύτερο, δεν καταφέρνουν να το κάνουν. Παίζει το ρόλο της βέβαια και η οικονομική κατάσταση, αλλά παίζουν και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, μιας και μιλάω για ευδαιμονία που πρότεινα να συζητήσουμε. Μάνο μου, είπες κάτι νωρίτερα για τα παιδικά σου χρόνια που η μαμά σου κατάφερνε να τα φέρνει έτσι βόλτα ώστε να έχει τα βιβλία που ήθελες.
1: Ναι.
2: Μάνο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το marketing με την έννοια που υπάρχει σήμερα. Δεν θεωρεί το απαραίτητο να έχουμε πολλά ζευγάρια παπούτσια, πολλά παντελόνια, πολλά σακάκια, πολλά πουκάμισα.
1: Συμφωνώ.
2: Και αυτό ακόμα και μετά τη δεκαετία του 80 δεν ήταν τόσο προχωρημένο όσο είναι από εκεί και ύστερα τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά από το 2000 πιστεύω και εγώ και μετά ότι το πράγμα άρχισε να χαλάει. Είχα πάει σε μια φίλη πριν από λίγες μέρες και επειδή είμαστε πάρα πολύ άνετοι μεταξύ μας, μου λέει άνοιξε την καρταρόμπα και κρέμασε τον μπουφάν μόνο σου, δεν χρειάζεται να έρθω εγώ τώρα να κάνω τυπικότητες κλπ. Και όπως ανοίγω ήταν στριμωχτά τα πράγματα μέσα του λάπα. Και λέω κάτσε να μετρήσω. Μάνο, μέτρησα ότι η φίλη αυτή μένει μόνη. Μέτρησα να έχει στην καρταρόμπα 11 πανοφόρια. 11. Mm. Και τη λέω, καλά Χριστιανή μου, τι τα κάνεις 11 πανοφόρια. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο έχεις 11. Φυσικά δεν είχε εξήγηση. Μου απάντησε, όπως λένε οι περισσότερες καταναλώτριες και καταναλωτές, είναι αλήθεια, ότι και πολύ σύντομα θα πάρω το 12ο. Έχει κανένα νόημα. Θα μου πεις, διοικητάω τη δική μου καμπούρα. Εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν έκανα την οικογένειά μου, ξεκίνησα με 3 πουκάμισα μάλλον. Επειδή ήθελα στη δουλειά πουκάμισα κάθε μέρα, είχα 3. Πλην βάλει μια κατάσταση. Γιατί ήταν πολύ στεμοχτά τα οικονομικά, γιατί δεν είχαμε και 2 καλές αμοιβές εκείνη την εποχή κλπ. Κλπ. Μάνο, πριν από 15 μέρες αποφάσισα να κάνω μια τακτοποίηση στην ντουλάπα. Ξέρεις πόσα μέτρησα? 30. Τα χρειάζομαι? Όχι, είναι η απάντηση. Γι' αυτό και τα μισά από αυτά τα έβαλα σε μια σακούλα και τα πήγα και τα έδωσα στο κέντρο συλλογής ρούχων για τους άστεγους κλπ. Κλπ. Του Δήμου Αθηναίων απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Και ένιωσα πολύ καλά που το έκανα αυτό. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν χρειάζομαι ούτε τα υπόλοιπα 15. Αλλά τέλος πάντων αποχωρίστηκα τα μισά σε αυτή τη φάση. Οπότε εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι παλιές εποχές μπορεί να υπήρχε φτώχεια στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, αλλά δεν υπήρχε και η λογική ότι χρειάζομαι πολλά πράγματα για να είμαι καλά. Σήμερα δυστυχώς το marketing έχει συμβάλει στο να θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο κλπ. Κλπ. Και φυσικά να νιώθουμε φτωχοί διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες ή γιατί πραγματικά είμαστε. Έτσι, σαφώς και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι μαγική εικόνα, είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά και άνθρωποι με κάτι της παραπάνω από οικονομική δυνατότητα ζορίζονται, διότι πολύ απλά θεωρούν ότι πρέπει να έχουν πολλά πράγματα. Όπως λέω καμιά φορά στην κόρη μου κάνοντάς της πλάκα, ότι παιδί μου είσαι καταναλωτικό γουρουνάκι. Που εντάξει δεν είναι, αλλά μου αρέσει να την πειράζω.
1: Και με ποια αφορμή το λες αυτό?
2: Όταν ψωνίζει κάτι, οτιδήποτε, όταν γυρίσει σπίτι, ξέρω εγώ, ή μου πει πήρα μπαμπά αυτό, της λέω καταναλωτικό γουρουνάκι.
1: Δεν τα λέω.
2: Πειραζοντάς την τέλος πάντων. Ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές καταναλωτικές γουρούνες και καταναλωτικοί γούρουνοι. Συγγνώμη για το άθλιο ελληνικό αυτό.
1: Ωραίο είναι. Γουρούνοι.
2: Πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα είπες προηγουμένως για τα κινητά του 1,5 χιλιάρικο.
1: Ναι, και πιο πολλά.
2: Ναι.
1: Ορισμένα κοστίζουν πολύ περισσότερα από 1,5 χιλιάρικο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Έχω μια χαρά. Είμαι με το κινητό των 300 ευρώ. Και το δουλεύω το κινητό. Δεν είναι ότι απλά μιλάω ή στέλνω ένα μήνυμα. Το χρησιμοποιώ. χρησιμοποιώ σαν υπολογιστή το κινητό. Εντάξει, δεν παίζω παιχνίδια, για παράδειγμα, όπως μπορεί να παίζουν τα πιτσιρίκια και θέλουν gaming κινητά. Καμία αντίθεση. Αλλά είναι λίγο υπερβολή. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη υπερβολή να χρηματοδοτούν οι γονείς τέτοια πράγματα. Γενικά με τα καμάρια τους. Δηλαδή, και κλείνω με αυτό, δεν θα ξεχάσω μια φίλη, αγαπημένη φίλη, η οποία πριν από λίγα χρόνια μου λέει: δεν έχω λεφτά να βάλω πετρέλαιο στο σπίτι, οπότε τη βγάζουμε κούτσα κούτσα με το τζάκι, τι να κάνουμε. Και λέω: πού είναι τα παιδιά? Λέει: α, η κόρη μου, ξέρω εγώ, είναι σε μια φίλη της, και ο γιος σου? Α, ο γιος μου του χρηματοδότησε ένα τριήμερο ταξίδι στην Πράγα. Έδωσε τα χρήματα στο πιτσιρικά να κάνει το ταξιδάκι του και δεν είχε πετρέλαιο στο σπίτι της. Αυτό πώς να το κρίνω εγώ? Άρα σε κάποια πράγματα είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας.
1: Νομίζω ότι στα περισσότερα πράγματα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
2: Ήθελα να φανώ συγκρατημένος.
1: Ναι, αλλά είναι, η αλήθεια είναι άλλη.
2: Τέτοια κάνεις με παρασέρνες.
1: Κατάλαβες, δηλαδή το
2: κάνεις. Ναι. Απολύτως. Ευδαιμονισμός που θέλουμε να μπει. Γιατί όπως είπε και μία φίλη, και κλείνω τώρα αυτή τη φορά πραγματικά, αναφερόμενη στους γονείς μαθητών, κουβέντιαζε με τη γυναίκα μου για τα σχολεία και τους απαιτητικούς γονείς που γίνονται παράλογοι, ότι όλοι οι γονείς νομίζουν ότι έχουν γεννήσει το θείον βρέφος.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να του παράσχουν τα πάντα. Αυτά, αγαπητέ.
1: Ας πρόσεχαν, αγαπητέ. Αυτό είναι. Ας πρόσεχαν.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι παίρνει όλους μας η μπάλα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό είναι το κακό. Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μάνο μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είπα καλημέρα στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να το ομολογήσω. Χαιρετώ με όλη μου την καρδιά τον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο των Θεσσαλονικαίων που συντονίζεται μαζί μας τις νύχτες και αναμεταδίδει στη Βόρεια Ελλάδα την ΕΠΚΟΜΠΗ. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ξανά όπως βλέπω εγώ το πέρασμα της ζωής από διαφορετική πλευρά, θα είμαι με διαφορετικές σκέψεις.
0: Okay.
1: Όταν είσαι γεννημένος και τα έχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ή όταν γεννηθείς από γονείς που τα έχουν, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν γεννηθείς είσαι φτωχός και έχεις πρόβλημα, υπάρχει μία λύση. Να δουλέψεις όσο μπορείς περισσότερο, να μην στηρίζεσαι τόσο πολύ στους άλλους, να βρίσκεσαι σε ελεύθερη

0: να πας στη δουλειά, να παράξεις. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και εφόσον παράξεις.
1: Αλλά δεν είπε κανείς το αντίθετο πάντως. Και ο αγαπητός Νικόλαος, πρωτήτερα που κουβεντιάζαμε μαζί του, το ίδιο είπε ακριβώς με αυτό που λες εσύ.
0: Σωστά.
1: Ότι θα πάρει τα μπουγαλάκια του και θα πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν κόλλημα με το αντικαπιταλιστικό μένος που έχει στη δική μας χώρα ριζώσει. Αυτό είπε.
0: Σωστά. Mm. Και ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι όταν δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις γιατί θέλεις περισσότερα για τον α ή β λόγο, πρέπει να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Στις ελεύθερες οικονομίες δεν σε απαγορεύει κανένα να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Το μόνο που κάνουν οι κυβερνήσεις, σε φορολογούν και εφόσον σε φορολογούν παίρνουν μέρος των χρημάτων σου που παράγεις και το προσφέρουν μερικές φορές και στους αδύνατους. Όχι πολλά όμως για να μην τους καλομάθουν. Γιατί και αδύνατοι είναι σαν και εμάς, είναι άνθρωποι. Εμείς βάζουμε τη θέλησή μας για να παράξουμε και να κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε, αυτό που ονειρευόμαστε. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχουμε, αλλά προσπαθούμε. Και στις ελεύθερες οικονομίες το βρίσκεις αυτό. Όταν γεννήθηκα πολύ στοχός. Έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου ναι. ότι μεγάλωσα με λίγδα και ψωμί.
1: Ναι.
0: Όταν το λέω στα παιδιά μου τώρα, αυτό γελάνε. Και είναι καμάρι μου να γελάνε και να μην μεγαλώσουν με λίγδα και ψωμί. Μου επέτρεψε η ελεύθερη οικονομία του καπιταλισμού να εργαστώ και να εργαστώ. Ακόμα εργάζομαι. Βάζω 9 ώρες την ημέρα στο μαγαζί μου, εδώ που είμαι τώρα και εργάζομαι, και πάω σπίτι μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μόνο να είμαι καλά. Πρέπει να το προσεγγιστεί το πράγμα αλλιώς για να βγεις από την... όχι μόνο από τη φτώχεια. Μιλάμε για την οικονομική φτώχεια τώρα. Αλλά και από τη λεγόμενη μιζέρια. Από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι ήξερα και όταν ήμουν στην Ελλάδα είχα στη δουλειά από 13 χρονών παιδάκι. Δούλευα. Δούλευα γιατί δεν είχα. Έπρεπε να παράξω. Να μπορέσω να τακτοποιήσω τη μητέρα μου οικονομικά, να τη βγάλω από τη φτώχεια, να τακτοποιήσω το μικρότερο μου αδερφό, να έχουμε τη δυνατότητα να φάμε και λίγο κρέας, να σταματήσει λίγδα και το ψωμί. Όλα αυτά ήταν μέσω κάποιας εργασίας. Και ακόμα δουλεύω. Δεν έχω σταματήσει. Mm. Από ό,τι ακούω όμως και τους συνακρότες και την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και συνεχίζω να την ακούω γιατί κάθε μέρα την ακούω την Ελλάδα, ο κόσμος ψάχνει να βρει από κάπου. Αυτό το κάπου...
1: Τι εννοείς?
0: Θα πάω στην θεσινή σου
1: εκπορία. Τι εννοείς πάει να βρει από κάπου? Τι πάει να βρει από κάπου?
0: Το κράτος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό.
0: Θα σου συνδέσω τη θεσινή σου εκπομπή. Ο κόσμος είναι μαθημένος στην Ελλάδα το κράτος να είναι ο πατέρας του. Να του προσφέρει αυτά που θέλει. Ο περισσότερος, όχι όλος.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό του ανθρώπου. Το κράτος δεν είναι ο πατέρας πια. Το κράτος είναι ο παππούς που γέρασε και εσύ ο νέος πρέπει να εργαστείς και να τον συντηρήσεις. Αυτό είναι όμως άλλη προσέγγιση. Σου είπα από την αρχή ότι περπατάω διαφορετικούς δρόμους για να κάνω το πέρασμα της ζωής μου. Πρέπει να εργαστείς εσύ για τον παππού κράτος να τον συντηρήσεις. Φωνάζουν όλοι, δεν τους φτάνουν σύνταξη. Το καταλαβαίνω. Γιατί εμάς μας φτάνουν νομίζεις εδώ. Αλλά το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, γιατί εδώ είναι ανάλογα πόσα θα βάλεις, τόσα θα πάρεις. Το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, τόσα θα πάρεις. Δεν έβαλες περισσότερα, δεν παίρνεις περισσότερα. Κανόνες στη δουλειά σου. Κανόνες στον δρόμο σου. Απλά και ξέρουμε από την αρχή ότι το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια εδώ. Υπάρχει το κράτος παππούς που πρέπει να του συντηρήσεις εσύ σαν νεότερος που είσαι από τον παππού. Όλο αυτό αλλάζει την τακτική, Μάνο, στο πώς προσεγγίζεις τα πράγματα στην πατρίδα και πώς κάνεις το πέρασμά σου της ζωής. Γιατί θα το κάνεις το πέρασμα. Αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή θα το κάνεις. Mm. Εάν θέλεις να το κάνεις με τη μιζέρια και την κακομοιριά, κάντο. Εάν θέλεις να το παλέψεις και να φέρεις τον εαυτό σου σε καλύτερο μέρος, να προσπαθήσεις. Δεν σημαίνει ότι 100% θα το φέρεις, αλλά να προσπαθήσεις. Σε καλύτερο επίπεδο, κάντο, προσπάθησέ το, δεν θα χάσεις τίποτα. Αυτό που θα πετάξει

0: από πάνω σου, θα πετάξεις τουλάχιστον τη μιζέρια. Τη φτώχεια δεν ξέρω αν θα την πετάξεις, αλλά τη μιζέρια θα την έχεις πετάξει. Mm-hmm. Θέλει διαφορετική προσέγγιση στο πράγμα, Μάνο, και εάν δεν ασχοληθεί ο κόσμος με μια διαφορετική σκέψη, το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εξαλειφθεί από την πατρίδα. Το άκουγα όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα και είμαι 68 και τα ακούω ακόμα και σήμερα. Τώρα δεν σημαίνει ότι είναι σε όλους, αλλά είναι σε μεγάλον αριθμό. Αυτά τα πράγματα, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, είπε ότι δεν ξέρω που θα πάει, εγώ το έχω συναντήσει, είμαι 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην νομίζεις ότι ήταν εύκολο εδώ και είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Κανένας δεν σε σκέφτεται άμα δεν σκεφτείς μόνο στον εαυτό σου και την υπόλοιπη οικογένειά σου όταν θα δημιουργήσεις την οικογένειά σου. Πόσες ώρες θα δουλέψεις είναι δικό σου πρόβλημα. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Εάν δεν, για τον ΑΒ λόγο, δεν θέλεις να εργαστείς πολλές ώρες, γιατί το κόστος ζωής εδώ τριγύρω μας είναι ακριβό. Εάν δεν θέλεις να εργαστείς, μπορείς να φύγεις, για ένα παράδειγμα να σου το πω τώρα για την Ελλάδα, μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να πας παραδείγματος χάρη στην Κοζάνη ή στην Φλόρινα. Το κόστος ζωής είναι καλύτερο εκεί. Με τι θα ασχοληθείς εκεί? Με τίποτα. Αφού και στην Αθήνα με τη σύνταξη ζεις. Αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Εδώ στις ΗΠΑ το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στις ακριβές περιοχές, τα μαζεύουμε και πάμε στις πιο οικονομικές περιοχές, γιατί δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και στην πατρίδα, αλλά
1: γίνεται.
0: Ο κόσμος δεν θέλει να το προσεγγίσει.
1: Όχι, εγώ διαβάζω πολύ συχνά ρεπορτάζ όπου οι δημοσιογράφοι εντοπίζουν ανθρώπους που αφήσανε το Παγκράτη, ξέρω εγώ, και πήγανε στο πατρικό χωριό ή στις μάνας τους στο χωριό και ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία. Κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που κάνανε εδώ.
0: Έχουν και να φάνε, έχουν να πιούνε και δεν έχουν μιζέρια.
1: Ναι ρε παιδί μου, έχουν, αφού λένε έχει αλλάξει η ζωή μας πρώτα απ' όλα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό ήθελα να πω, Μάνο.
1: Να σε καλά,
0: καλά. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα να σε ακούω
1: να
0: και μετά
1: καλά.
0: Θα πάω σπίτι μου.
1: Άντε με το καλό. Καλή
0: να
1: επιστροφή.
0: Καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.

Και ας κλείσουμε την ώρα, γιατί είναι και 57 λεπτά μετά τη μία, με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη από τη συλλογή του «Ο μικρός ναυτίλος». Ό,τι μπόρεσα να αποκτήσω μία ζωή από πράξεις ορατές για όλους, επομένως να κερδίσω την ίδια μου τη διαφάνεια, το χρωστώ σε ένα είδος ειδικού θάρρους που μου έδωκε η ποίηση, να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Δεν παίζω με τα λόγια. Μιλώ για την κίνηση που ανακαλύπτει κανείς να σημειώνεται μέσα στη στιγμή, όταν καταφέρει να την ανοίξει και να της δώσει διάρκεια. Οπότε πραγματικά και η θλίψη γίνεται χάρης και η χάρης άγγελος, η ευτυχία μοναχή και η μοναχή ευτυχία, με λευκές μακριές πτυχές πάνω από το κενό, ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, άβρες βασιλικού και συρριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Οδυσσέας Ηλίτης.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τις 2, και η ώρα είναι, είπαμε, 2 λεπτά μετά τις 2, και εμείς θα πάμε στην Ίω, που κάνει και ομοιοκαταληξία με την ώρα. Κύριε Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένω από την αρχή της εκπομπής, από τις 12, και έχω χάσει λίγο τον ηρμό μου, αλλά θα τα πω όσο μπορώ τώρα.
0: Ναι,
1: είχα σκεφτεί να πω κάποια πράγματα.
0: Δεν κάνει καμία διάκριση, με τη σειρά παίρνει. Δεν... Ναι, η Σταυρούλα, ναι. Όχι. Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια.
1: Όχι, δεν είπα. Απλώς είμαι πολύ ώρας. Από την αρχή.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σας εξηγώ. Ναι, η Σταυρούλα με τη σειρά παίρνει τη
1: ζωή. Δεν υπάρχει θέμα, δεν το είπα.
0: Τότε γιατί το κουβεντιάζουμε. Τρώμε χρόνο τώρα. Πάμε σε αυτό που έχουμε να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μένω στην Ίω 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είμαι όμως Σαρακατσάνος, είμαι από τη Λίμνη Πλαστήρα πάνω, Άγραφα, Καρδίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αφορά τη φτώχεια τώρα, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί σε κάποια ηλικία, μας κατέβασε η μαμά στο χωριό, στην Αθήνα, Φιλαδέλφια, τέλος πάντων. Μεγάλη οικογένεια, 6 παιδιά, 4 κορίτσια, 2 αγόρια είμαστε.
0: Ναι.
1: Αδερφός μου χθες χώρος πέθανε πριν 3 χρόνια. Λοιπόν... Είχαμε πολύ, εγώ δεν μου αρέσει η λέξη φτώχεια. Μπορώ τη φτώχεια να την πω, ας πούμε, που λέμε φτώχεια. Δεν θα μου αρέσει. Ή τους πλούσιους πλούσιους. Τους πλούσιους τους λέω πλεονέκτες και άπλιστους, και τους φτωχούς, όχι φτωχούς. Θέλω να τους πω, θέλω να πω για τη λέξη φτώχεια. Δεν μου αρέσει. Θα τους έλεγα
0: πώς.
1: Ολιγαρκής. Αυτάρκης, συνετούς και λιτοδίαιτους, ας πούμε, μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, εξαιρώ όμως για μένα η φτώχεια είναι στους ανθρώπους που έχουν εξαθλιωθεί από τη ζωή και είναι στο περιθώριο και άστεγοι και κάπως έτσι. Mm. Λοιπόν, εγώ στα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όμως τα μικρούλια. Ζούσαμε σε μια φτωχογειτονιά στη Φιλαδέλφεια, σε εργατικές πολυκατοικίες. Άμα έχεις ακουστά εκεί, που ήταν η παλιά Ρενό.
0: Ναι, ναι, το ξέρω πολύ καλά.
1: Εκεί ήταν και προσφυγικά, ήταν εκεί φτωχογειτονιά. Δεν είχαμε αυτά που είχαν οι διπλανοί μας, που ήταν πλέον έκτες και η απληστία. Ο γείτονας είχε αυτοκίνητο, ο μπαμπάς μου δεν είχε. Ας πούμε, αυτά δεν το θεωρώ φτώχεια που δεν είχε ο μπαμπάς μου αυτοκίνητο και είχε ο γείτονας. Τέλος πάντων. Το πρωί θα καταλήξω. Έχει νόημα αυτό και θα πιστεύω θα σου αρέσει πολύ αυτό που θα πω. Πηγαίναμε στο σχολείο και εμάς η μαμά μας, Θεός χωρέσει, τι μας έδινε για κουλατσό. Είτε μια φέτα... σε μια χαρτοπεζέτα λάδο ρίγανη, ξέρω εγώ, ή με λίγο ζάχαρη, λάδι και ζάχαρη, τέτοιο παίρναμε στο σχολείο για κολασό.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έτσι την βγάζαμε. Έφτασε η στιγμή, μια φορά ο διπλανός μου στο Θρανίο, στην πρώτη γυμνασίου μιλά τώρα, έτσι. Στην πρώτη γυμνασίου, καθόμουν με ένα συμμαθητή μου, στο ίδιο Θρανίο. Αυτόν η μαμά, το έβαζε κάτι κουλουράκια με σουσάμι και μπαμπάτσουκα και μέσα είχε σαλαμάκι, τυράκι, κίτρινο. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ στο διάλειμμα έπαιρνε αυτό το κουλουράκι, το έτρωγε. Εγώ ντρεπόμουν να βγω με τη φέτα με την Ελλάδα ρίγανη. Τέλος πάντων, 1, 2, 3, 5, 10 σε ένα διάλειμμα, τσακ, πριν να... Βγήκε αυτό για το διάλειμμα, αλλά δεν το είχε πάρει το κουλουράκι. Πάει και το κόβω το μισό. το βάζω κάτω από το θρανίο, είχε ένα ραφάκι κάτω από το θρανίο. το βάζω εκεί. Πάω, το κόβω το μισό. Δεν το φάγα, δεν το πήρα άλλο. Πήρα το μισό, το έσπασα έτσι. Μια αγωνία, ας πούμε, όχι το μισό. 1, 2 φορές, 3, 5, 10 φορές το έκανα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήθηκε ο συμμαθητής μου, Ιωάννης Παγκράτης, για να το εξηγήσω μετά. Λοιπόν, και από τις πολλές φορές, μια φορά που πήγα να κόψω το κουλουράκι του από κάτω, βρήκα δύο κουλουράκια. Άκου τώρα. Βρίσκω δύο κουλουράκια. Και λέω, αμά θα πάρω το ένα. Και τσακώνω το ένα και πήγα σε μια γωνία κρυφά να μην με βλέπει κανένας. Κράπα κρούπα. Ενώ είχα τη φέτα με το λαδάκι, τη μούβαζε η μάνα μου. Mm. Αλλά πού να βρω εγώ κουλούρι τώρα. Η μάνα μου δεν είχε τόσο άνεση να μας βάζει κουλούρια και τέτοια που κάνανε μια μισή δραχμή τότε πόσο κάνανε. Είμαι 61 χρονών, έτσι, μάλιστα, τώρα. Λοιπόν, μια-δυο, δεύτερο κουλουράκι την άλλη μέρα. Ξανά. Έληξε εκεί το θέμα. Θα μακρυλογήσω πάρα πολύ, όσο μπορώ πιο λίγο. Τελειώσαμε, εγώ δεν το έβγαλα το γυμνάσιο. Στη Δευτέρα γυμνασίου σταμάτησα και έφυγα γιατί δούλευα ξυλουργός και ξυλουργός είμαι, επιπλοποιός. Μετά από 15 χρόνια, 18, 30 άριδες, ήμασταν 30 τόσο, είχαμε χαθεί από το γυμνάσιο. Αυτός έγινε γιατρός, παθολόγος, ο Ιωάννης Παγκράτης. Και τον έχει βγάλει και τηλεόραση, γιατί έχει γίνει επιστήμονος γιατρός, λέμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτός είχε εξαφανιστεί, πήγε εξωτερικό, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και γύρισε, συναντηθήκαμε στη Λέσχη της γειτονιάς μας, εκεί στα Μπιλιάρδα που πηγαίνουμε από τις Ιρικάδες. Ήρθε και αυτός στη γειτονιά του, είχε πεθάνει και η μάνα του, ξέρω εγώ, ήταν και μοναχοπέδι. Και μόλις τον είδα, ρε Γιάννη, του λέω, σύντε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ρε, και τα είπαμε και το γύρισα εγώ τώρα. Ρε Γιάννη, του λέω, όταν ήμασταν στο ίδιο θρανείο, σου λείπε, του λέω, χάνα μισό κουλουράκι. Ρε εσύ μου λέει, εσύ μου το έπαιρνες. Δεν περίμενα, μου λέει, αν το έπαιρνες. Λέω, εγώ το έπαιρνα, Γιαννάκη. Μου λέει, εγώ το είπα στη μάνα μου και η μάνα μου κατάλαβε ότι κάποιο παιδάκι θα στερείται και μου έβαζε δεύτερο κουλουρί. Γι' αυτό δεν διαμαρτύρεσαι άλλη φορά. Γιατί λέω, κάποιος, αφού το έβαλε η μάνα μου, κάποιο παιδάκι το έπαιρνε το δεύτερο του κουλούρι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Καλή κίνηση για τη μαμά.
1: Ναι,
0: σπλαχνικός άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να εκθιάσω τη μαμά, να τη συγχωρέσω εκεί που βρίσκεται. Όσο γύρισε το μυαλό της, αντί να πει να προσέχει ποιος σου παίρνει το κουλούρι, έβαλε δεύτερο κουλούρι για να σου λέει κάποιο παιδάκι. Δεν θα έχει, να σου βάλουμε δύο κουλουράκια του παιδιού της. Να παίρνει το, να με κόβει το μισό του παιδιού μου.
0: Ναι, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις αλλού. Το πιάσα. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τόσο πολύ ωραία κίνηση έκανε η κυρία αυτή, η μάνα του φίλου μου, του συμμαθητή μου. Λοιπόν, και ένα άλλο, όσον αφορά το φιλότιμο και την ο καθηγητής μου, δεν ήμουν καλός μαθητής. Μάλλον δεν ήμουν κακό παιδί. Mm. Ο καθηγητής μου, ο φιλόλογος, ήταν και διεθνής διαιτητής, ο Ευάγγελος Γιανακουδάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, διεθνής. Mm-hmm. Αυτός παρακολουθούσε τα παιδιά, τόσο, και τα φτωχά βέβαια, και τα αυτά που δεν τα παίρναν και τα γράμματα. Mm-hmm. Και σήκωνε τα παιδιά, όποια παιδιά σηκώναν το χέρι για να πούνε το μάθημα, ειδικά στην Οδύσσια να κάνουν, να διαβάσουν καμιά ραψοδία. Δεν σήκωνε τα παιδιά που ήταν μπροστά και κύριε να πω. Σήκωνε αυτά που ήταν στο τελευταίο θρανείο που σκύβανε για να αποφύγουν να μην τους σηκώσει. Και εμένα με σήκωνε τακτικά αυτός ο καθηγητής. Εγώ ζει ακόμα πιστεύω. Θα είναι καμιά 80 χρόνια μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Και με βοήθησε πάρα πολύ. Άσχετα που το παράτησα εγώ το γυμνάσιο. Αυτός με πέρασε στη Δευτέρα γυμνάσιο. Ερχόταν συνέχεια και μου λέει, έλα εδώ Κωστάκη. Εγώ μου λέει, σ' αγαπάω γιατί είσαι καλό παιδί, ήσυχος μαθητής, αλλά να μελετάς, το μελετάς. Και το κάναμε διαγωνίσματα που ήταν να περάσουμε από την πρώτη στη Δευτέρα. Ήρθε και με έπιασε, μου λέει, πρόσεξε, θα μελετήσεις, γιατί δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Και με έβαλε και μελέτησα, διάβασα τα μαθήματα που έπρεπε και με βοήθησε και με πέρασε τη Δευτέρα. Εξαιτίας του, αλλιώς δεν έπαιρνα. Αυτός με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι αυτά με λίγα λόγια. Ήθελα να πω και άλλα, αλλά έχασα τον ρυθμό μου τώρα.
0: Εντάξει, καλέ μου, ήταν πολύ ωραία αυτά.
1: Να πω και ένα άλλο τελευταίο.
0: Ναι, αλλά απλώς δεν έχεις πολύ χρόνο τώρα όσο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: εντάξει, θα το πω.
0: Θα
1: πολύ
0: το πει σύντομα, ναι. Πάμε.
1: Τα καλοκαίρι από όμως τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια πηγαίνανε διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς είχαμε έρθει από το χωριό, μέναμε και τις διακοπές. Η μαμά μου, επειδή δούλευε σε εργοστάσιο κλωσοϊφαντουργίας, έκανε 8 ώρες τότε. Τι έκανε το καλοκαίρι, αντί να μας πάει. Διακοπές μας πήγε. Μας έστειλαν στο χωριό. Στο χωριό τι κάνανε, μας πήγαινε στο σπίτι της θιάς μου για να μένουμε. Αυτή γυρνάγε η δούλευε, μας άφηνε στη θιά μου. Στην αδερφή της.
0: Ναι.
1: Εκεί τι διακοπές κάναμε, ξέρεις. Το πρωί 6 η ώρα ξυπνάγαμε, πηγαίναμε, βγάζαμε τα γελάδια έξω και γυρνάγαμε το βράδυ. Σαβούνα μέσα, ξέρεις πώς είναι τα άγραφα πάνω.
0: Ναι, έχω πάει στη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Εκεί, στο Νεοχώρι είναι το χωριό μου. Λοιπόν, και πηγαίναμε όλη τη μέρα στα γελάδια, γυρνάγαμε, πέραμε το τουρβά μαζί με το ψωμοτήρι. Άντε, καλοκαίρι είχαμε και καρπουζάκι στα φυλάκια, αυτό. Και περνάγαμε τόσο ωραία. Και εγώ λέω στη ζωή μου, είμαι 60 χρονών, πάω 61, δεν θα πω στη ζωή μου ότι έζησα φτωχά. Έζησα υπερπλούσια και νοσταλγώ τις εποχές αυτές με τα λίγα. Αλλά φτωχοί δεν ήμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, δεν δέχομαι τη λέξη φτώχεια. Δέχομαι τη λέξη την εξαθλίωση που είναι.
0: Μου το είπες αυτό στην αρχή, έτσι.
1: Το ξαναλέω μόνο. Ναι. Εντάξει, το επανάληψα. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Είναι ζήτημα διαχείρισης του χρόνου. Αφού καταλαβαίνω. Εντάξει, μη θυμώνεις.
1: Δεν θυμώνεις.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Καθόλου δεν θυμώνεις. Okay. Καθόλου.
0: Σε περιμένω να μου πεις τα υπόλοιπα ένα άλλο βράδυ.
1: Ναι, μπορεί, εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Άντρη. Καλό βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Beau Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κουβέντα περιστρέφεται, αγαπητή Άρτεμις, κυρία Άρτεμις, στην φτώχεια, γύρω από τη φτώχεια. Την οικονομική πρωτίστως, αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και ένας φίλος νωρίτερα πρόσθεσε και την ψυχική φτώχεια. Γεια σου Θανάση από το Εγάλεο.
2: Γεια σου φίλε Μάνο.
1: Γεια σου αγαπητέ μου, καλώς ήταν.
2: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Και εμείς καλά είμαστε. Αντρέψαμε το κορίτσι το Σάββατο.
1: Άντε με το καλό.
2: Όλα καλά πήγανε.
1: Ωραία.
2: Και επανήλθαμε. Λοιπόν, η φτώχεια υποθήκανε πολλά πράγματα αντιφατικά. Τώρα εντάξει, αφού ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι.
1: Μα γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Αν είχαμε όλη την ίδια άποψη, θα είχαμε πάει σπίτι μας.
2: Να υιοποιούμε, ξέρω εγώ, και αυτό με τις Αργεντινές υπέρα. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας έχει το. Λοιπόν, φτώχεια. Εμείς τώρα, μάλλον εμείς την έχουμε ζήσει. Να σου πω τώρα, για φτώχεια και δυστυχία μιλάμε. Τώρα τέλος της δεκαετίας του 50, 6 άτομα στο σπίτι, γιαγιά και 2 γονείς, καταλαβαίνεις, και να μην υπάρχει εισόδημα, τίποτα εισόδημα σταθερό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 20 πρόβατα, κανιά ελιά και τίποτα. Ο χειμώνας έβγαινε δύσκολα. Το καλοκαίρι έβγαινε κανένα μεροκάματο εκεί πέρα, στα χωράφια, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ευτυχούμε μετά, ξέρεις, από την ηλικία 11-12 χρόνων βγήκαμε στο μεροκάματο, γιατί δεν υπήρχε κι άλλη. Όχι όμως, δεν με οθήσανε οι γονείς. Εγώ από το ψάξιμο, ξέρω εγώ, βγήκα μόνο εγώ. Η μάνα μου ειδικά σχολείο να μάθει, χωρίς να ξέρει να γράφει ούτε και να διαβάζει. Να μάθετε γράμματα και να μάθετε γράμματα. Εντάξει, βγήκαμε στο μεροκάματο, σκληρές δουλειές, φορτηγά, λιτρουβιά, πυρηνελεουργία. Και πέρα βγάζαμε καλά λεφτά. Δηλαδή μετά από 14, 15, 16 είχαμε λεφτά, δηλαδή. Είχαμε αυτονομηθεί. Αλλά η φτώχεια και γενικά η φτωχοποίηση είναι εργαλείο του συστήματος, μάλλον. Δηλαδή έχουν τον καταναλωτισμό που οδηγεί στη φτωχοποίηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι σε φτωχοποιεί για να σε ελέγχει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σε έχει την εξαθλίωση και σου δίνει λίγο-λίγο αυτά τα υπάστα, αυτά όπως δίνουν στους αγενείς, τα καθρεπτάκια εκεί πέρα. Δηλαδή, στα παίρνει εσένα με τη φορολογία. Και μετά στα δίνει και με την πανοκρουσία. Τι μου δίνεις, 50 ευρώ, αφού με έχεις ληστέψει, να τα έχεις πάρει από παντού. Και τι μου τα δικά σου, είναι από μένα να τα έχεις πάρει. Θα πω ένα πράγμα δηλαδή σήμερα. Τώρα αυτές τις μέρες έχει βγει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που λέει για τις τράπεζες. Λοιπόν, και βγαίνει αυτός ο υπουργός του Δωδεκάκος και λέει τέρμα στους ληστρικούς και καταχρηστικούς όρους των τραπεζών και τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, ρε φίλε, τόσα χρόνια μας διέστευες. Γιατί μας διέστευες, εσύ το λες. Και τώρα λες, τώρα είναι σε διαβούλευση. Και τέλος πάντων, αφού λέει, ας πούμε, και λέει τέλος πάντων, αλλάζει κάποια πράγματα, και τι λέει μετά. Λέει ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αφού σε έχει ληστέψει,
1: ναι.
2: Και τώρα ας πούμε, δηλαδή, ποιος μπορεί να το καρποθεί αυτό, να είναι σε όλη την επικράτεια ζήτημα να είναι 10 άτομα. Γιατί αυτό το πράγμα, τα δάνεια σταματήσαν από το 10, το 8 μέχρι το 10, δεν είναι μετά. Τώρα τους έχουν πάρει. Και τα κοτέτσα και τα σόβρακα και όλα, και αν έχουν μείνει κανένα δεκαριά, 10 περιπτώσεις όλη την αυτή να κάνουν χρήση της αναδρομικότητας, δεν στη δίνει ούτε αυτή. Απλώς δηλαδή μας δουλεύει. Και τώρα, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και πάει κάποιος να πάρει. Πήγε προχτές ένας φίλος μου. Να πάρει δάνειο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει δάνειο. Δεν πάει να φέρει τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τα σπίτια, δεν δίνει. Πήγε ο φίλος μου, κάνει εισαγωγές από Κίνα και έχουν φτιάξει τα παιδιά του στα λαγκάδια να ξενώνα. Και επειδή σε νέα εταιρεία χρειαζόταν 30.000 και πιο πολύ από φορολογική σκοπιά.
1: Ναι.
2: Και πάει στην τράπεζα και του λέει: κράτα 30.000 από το λογαριασμό, το δικό μου δέσμευσε τα και δώσουν 30.000 δεσδάνειο. Και λέει: δεν γίνεται. Να του δεσμεύσει τα λεφτά από το ταμιευτήριο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δούλεμα, χοντρό δούλεμα. Ναι. Τι να σου πω δηλαδή. Τέλος πάντων, κοίταξε, εγώ από τις φτώχειες που είναι, όπως τα λες, τις κατηγορίες, πρώτα είναι η πνευματική φτώχεια και η κοινωνική και νομίζω μετά η οικονομική. Εντάξει, να μου πεις, άμα δεν έχεις να φας και άμα δεν έχεις αυτό, δεν είναι. Αλλά πρώτα σε θέλουν φτωχό πνευματικά. Και όλα αυτά δηλαδή παίζει, σε κρατάνε, ας πούμε, σε έχουν σε εξειδίκευση, σε έχουν σε να μην υπάρχει παιδεία. Να σου πω δύο παραδείγματα τα οποία εμένα με έχουν συγκλονίσει, ας πούμε. Είχα πάει στη Χαλανδρίστα, δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι αυτή η Κομόπολη. Είναι έξω από την Πάτρα.
1: Ναι.
2: 25 χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν.
2: Και εγώ πήγα και ξέρεις με αυτό με το βιβλίο που ασχολούμαι με τον εμφύλιο, ας πούμε, και κάτι να δω εκεί πέρα να περπατήσω. Και στα κάθομαι σε μια καφετέρια να πιω ένα καφέ και έχετε μια κοπελίτσα εκεί πέρα να σερβίρει. Τη λέω από εδώ, είσαι. Ναι, μου λέει. Τη λέω τι εδώ μένεις, μου όχι, μου λέει, δουλεύω τα καλοκαίρια. Μου λέει σπουδάζω ιατρική στην Πάτρα στο 4ο έτος. Α, ωραία, λέω, μπράβο. Τη λέω, ξέρετε εδώ την ιστορία του χωριού σου, ξέρετε ότι έχουν γίνει δύο μάχες, τη λέω, μία το 1822 και η άλλη τον Ιούλιο του 1948. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέω, δεν σου έχει πει κάποιος, κάπου, ο πατέρας, ένας δάσκαλος, ένα χωριό, μικρό χωριό, 900 κατοίκους. Ειδικά το κτίριο, ας πούμε, το διοικητήριο είναι ακόμα, υπάρχει. Δεν σου έχει πει κάποιος εδώ πέρα. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Και μιλάμε, είναι φοιτήτρια. Θέλω να σου πω μια στήρα παιδεία πάνω στο αντικείμενο σαν γιατρός. Μπορεί να γίνει καλός παθολόγος, καλός χειρούργος αυτή και δεν έχει. Πώς θα έχει για την ιστορία της χώρας και της πατρίδας. Δεν σε ρώτησε για την ιστορία της Πάτρας των Καλαβρίτων που ήταν δίπλα του χωριού σου. Δεν σου είπε. Δηλαδή πραγματικά μένα με συγκλώνησε. Ένας άλλος πάλι ξέρω εγώ στα Μέγαρα που ήταν ένας πελάτης εκεί πέρα, λεγόταν το επώνυμο του Μακρυγιάννης. Νομίζω πω το έχω πει αυτό.
1: Για
2: του λέω το στρατηγό του Μακρυγιάννη που μου λέει δεν μου λέει κάτι το όνομα. Mm. Του λέω δεν έχει ακούσει το 1821 στρατηγό Μακρυγιάννη, Γιάννη Μακρυγιάννη, δεν έχω ιδέα που λέει. Του λέω λοιπόν θα σου φέρω εγώ τα απομνημονεύματα του λέω, δύο τόμους, γιατί ήταν στο σπίτι ενός εξάδελφού του. Και να το αυτό. Πήγα τα απομνημονεύματα, δεν πήγε ούτε να τα πάρει. Δηλαδή όλα αυτά οδηγούν σε απέτηση, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι έτσι που δεν του ενδιαφέρει.
2: Νομίζω ότι είναι οι πιο πολλοί του έχει οδηγήσει εκεί πέρα και λέει και ο φίλο μα, α πούμε, ξέρω από τη δουλειά. Τη δουλειά αυτό θέλει το σύστημα. Να σε έχει ξαναδουλεύει, εδώ σε βάλουν 15 ώρες. Να μην προλαβαίνει ούτε να δει το παιδί σου, ούτε να ανοίξει ένα βιβλίο. Δεν προλαβαίνει δουλειά. Πηγαίνει στη δουλειά στο σπίτι. Δουλειά στο σπίτι. Έτσι δεν θέλει.
1: Ναι.
2: Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και περνάνε διάφορα, δηλαδή που περνάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρότυπα της κοινωνίας ψεύτικα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τώρα λες, εχθές πέλε εσύ πέρα για τα παιδιά και για το λέμε, ας πούμε, αυτού του φραπέ του τύπου, ας πούμε, που ήταν στη Βουλή. Ο γιος του 19 χρονών και στο χωριό με Καγέν Πόρς. Τα παιδιά τι πρότυπο θα έχουν. Σου λένε, βλέπουν αυτό το γιο του και κυκλοφοράει, σου λένε, δεν μπορεί να πάει στο χωράφι.
1: Το γιο του κατσικοκλέφτη, του καταχραστή.
2: Αυτός είναι το στο χωριό, αυτόν έχουν πρότυπο. Και σου λέει, θα πάω στα πρόβατα και στις ελιές και στις ντομάτες. Αφού αυτός είναι, γιατί του λέει τότε τι δουλειά κάνει, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, 19 χρονών. Και γιατί να μην έχει πόρση.
1: Και γιατί είναι αυτό, γιατί να μην έχει.
2: Να μην και...
1: Εσύ πού γιατί δεν έχεις ρε μεγάλη αλήθεια τώρα.
2: Πού έπρεπε αυτό τον τύπο με το που έβγαινε από εκεί να τον πιάσουν και να τον αλυσοδεμένο.
1: Όχι, έπρεπε να τον πιάσουν μέσα στη Βουλή μπροστά στις κάμερες. Για να ξεχαρμανιάσει ο λαός που έβλεπε αυτή τη μακακία στην τηλεόραση.
2: Αυτό, γι' αυτό έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το. Έχει χαθεί ο ειρμός, έχει χαθεί η ισορροπία. Καλά, έχουμε ψεύτικα πρότυπα και ψεύτικα κριτήρια, που λέγει και ο Καστοριάδης.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Και όπου έχει πάει και εσύ στην Αυστραλία, είχα πάει μια φορά στη Μελβούρνη που είχα πάει, και περνάγαμε και στον δρόμο και κοιτάω μια σκηνή να πούμε ένα αγροτικό είχαν. Αστυνομία με αγροτικό, με καρότσα. Και κοιτάω έναν τύπο, τον είχαν δέσει και τον πετάνε στην καρότσα. Και λέω, τι κάνει αυτό. Μου λέει, δεν έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα παρανόμησε, αλυσοδέσανε, μου λέει. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα.
1: Τι ήταν αυτό που πέταξε στην καρότσα, δεν κατάλαβα.
2: Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο.
1: Α, κατάλαβα
2: τον
1: τώρα.
2: Άνθρωπο,
1: ναι,
2: τον
1: εντάξει,
2: πάουλιασε,
1: okay.
2: Τον λέει, τον πάουλιασε. Στην κυριολεξία.
1: Ναι.
2: Στην κυριολεξία του περάσαν χειρο. Δεν ξέρω τι είχε γίνει ακριβώς. Απλώς είδα τη σκηνή.
1: Ναι.
2: Και τον πάουλιασε. Και αυτό βγήκε εκεί πέρα και βγήκε. Του έγραφε ο τρόπος μου μια λαζονία μέσα στη Βουλή τώρα.
1: Παιδί μου τα έβλεπα, γι' αυτό και έκανα εκπομπές με αυτό το θέμα.
2: Δηλαδή πώς με τα λέμε, γιατί έχουν ξεφύγει τα παιδιά, πώς δεν θα ξεφύγει το παιδί στο χωριό από που είναι αυτός, από τα Αρκαλοχώρη, ξέρω που είναι από την Κρήτη εκεί πέρα. Σου λέει, θα πάει ο γιος μετά στα πρόβατα και στις ελιές, και ο άλλος θέλουν για να γυρνάει με Πόρσε και με Φεράρι και με τέτοια. Πώς θα γίνει, αυτό έχουμε χάσει όλα τα. Και βέβαια δεν φταίει αυτό, φταίνε και η πολιτική και όλο το.
1: Όχι, φταίνε πρωτίστως η πολιτική και όλοι οι νταραβεριτζίδες των ΚΕΠΕ και όλων αυτών των μυστηριωτών ταμείων.
2: Όλων ή αυτόν τον τύπο τον άλλον που τον είχαν βάλει στη Βουλή που βιάζει τα παιδιά του. Ποιος πολιτικός τον έβαλε, γιατί τον λένε. Γιατί εμείς τον ξέρουμε από τη Μεσσηνία. Από τη Μεσσηνία ήταν αυτός. που έφαγε 4 φορές ισόβια. Και τον είχαν έτσι πας γιορίζει στη Βουλή. Δεν πας έτσι στη Βουλή, κάποιος τον έχει βάλει να. Πώς τον βάζεις αυτό ρε φίλε και εκτίδεση. Δεν το ήξερες ούτε ένα ρεμάλι. Δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, πιο πολύ για μένα είναι και αυτό που είπε, που σου λέγε η μάνα σου, η κοινωνική φτώχεια. Δηλαδή, όσα πτυχία και να έχει, όσα μάστερ και να έχει, όσα δοκτορά, άμα δεν έχει επαφή με την κοινωνία και με τον κόσμο, δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Εγώ τώρα που έχω ασχοληθεί και εγώ με τον Νίκο, με το θέατρο εκεί πέρα, και ξέρει κάποιε πάλι μου λένε, ποια σχόλια έχει βγάλει. Λέω, έχω βγάλει και ένα νοτέρα δραματική λαχαναγορά, σου λέω. Αυτό τι να. Εντάξει, όχι ότι υποβιβάζω τις σχολές και τη θεωρία που είναι, αλλά πρέπει να έχει επαφή με την κοινωνία, δεν πρέπει να έχει.
1: Ναι, ο συνδυασμός βοηθάει.
2: Βέβαια βοηθάει, πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή πρώτα θεωρώ και δεν θεωρώ ότι ήμουν άτυχος που δούλευα από 11 χρονών, 12 χρονών που δούλευα στα φορτηγά στην αγορά, θέλω να πάραξε λειτουργία, έχω κάνει ό,τι δουλειά θες. Μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός. Όταν σπούδαζα τότε αισθανόμουν κάπως, δηλαδή γιατί να πηγαίνω εγώ ξέρω εγώ όταν τελείωσε μια φορά μια εξεταστική στο ξαναπεί νομίζω και μιλάγανε και στην πλατεία Αττικής στον Ακάλυπτο ο Γιωργάκης λέει μόλις τελείωσε τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου την εξεταστική και θα πάει στο νησί για 15 μέρες να ξεκουραστεί γιατί ήταν πολύ δύσκολη χρονιά στο διάβασμα και εγώ είχα ραντεβού το βράδυ να πάω στην αγορά να ξεφορτώ στο φορτηγό.
1: Κατάλαβες.
2: Αλλά μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός, δεν κατάλαβα ότι ήμουν άτυχος. Που τα είχα ζήσει όλα αυτά.
1: Το είδες από την άλλη οπτική γωνία που το βλέπουν οι πολλοί.
2: Και δεν κολλώνουμε από τη ζωή, δηλαδή δεν κάνεις πίσω ό,τι και να σου τύχει. Δηλαδή έχω χωστό, τα πάντα έχουν λύσει εκτός από το θάνατο, αυτό είναι το μοτίβο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, πώς το λέω, δεν κολλώνουμε, τι να μας τύχει τώρα. Ξαναπάμε και στην αγορά μαλά, να ξεφορτώσουμε τώρα.
1: Σωστό.
2: Αυτά τα λίγα.
1: Βρήκε καλό καιρό εκεί στο χωριό.
2: Εκεί πέρα ευτυχώς πήγε να μας χαλάσει που κάναμε το μυστήριο. Γιατί έγινε σε ένα χωριουδάκι πέρα παραδοσιακό, στα αυτοκίνητα ούτε τέτοια, έτσι το κάνουν τα παιδιά δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και πήγε να μας χαλάσει γιατί είχε κακοκαιρία, αλλά μετά μας κράτησε όλη την ημέρα. Το Σάββατο, την Κυριακή ήταν καλό καιρό. Είπε να πάω να ρίξω μια βουτιά, αλλά είχε λίγο κρύο. Και δεν το τόλμησα.
1: Άντε με το καλό να φτιάξει τελείως ο καιρός.
2: Τώρα θα πάρουμε
1: από πέντε άλλα βουτήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: σε φιλώ.
2: Καλή εκπομπή. Έλα,
1: το καλό θα μέσει.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Πήγε η ώρα 3 παρα 25 και είναι το 2 11 10 80 880 στην διάθεσή σας. Οπότε το καλείτε, σας απαντάει η Σταυρούλα, η διευθύντρια επικοινωνίας μας, και προωθεί τις γραμμές στον αέρα. Και η Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής. Γεια σας, κυρία Μαρία.
3: Γεια σου, κυρία Μάνδρα.
0: Μίλα μου λίγο κοντά, άκουσε με. Πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το τηλέφωνο. Πρέπει να μου μιλάς πολύ κοντά, γιατί είναι σαν να έχεις ανοίξει. Ναι, άκουσε με λίγο, Μαρία. Τώρα μου μιλάς κοντά.
3: Ωραία.
0: Μόνο εκεί μπορώ να σε ακούσω.
3: Ωραία, σε τι ακούω. Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
3: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
3: Χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, ζωντάνεψα. Σας ακούω κάθε βράδυ. Δεν έχω ύπνο για να κοιμηθώ. Και περιμένω να σας ακούσω. Δηλαδή, μου δώσετε τέτοια δύναμη. Να είστε σιδερένιο, παλικάρι μου. Η Παναγία να σας φωτίζει και να έχετε υγεία, τίποτε άλλο.
0: Και εσύ, Μαρία.
3: Άμα ενοχλώ, να μου πείτε να μην ξαναπάρω.
0: Με έχεις ξαναρωτήσει, Μαρία μου καλή, και σου είπα ότι δεν με ενοχλεί ποτέ κανένας.
3: Μόνο... Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν λέω πράγματα.
0: Καλή μου Μαρία, δεν με ενοχλείς καθόλου.
3: Εγώ επειδή σας πούμε, δηλαδή, εγώ ποτέ δεν είχα ανοίξει ράδιο έτσι, και επειδή δηλαδή έχω πιάσει κι άλλους σταθμούς οι οποίοι δεν μ' αρέσουν. Ξέρω, δηλαδή, μπορεί η φώτιση του Θεού, δηλαδή, για να μην έχω φοβία, να μην έχω αυτή την ταραχή. Κάθομαι και σας ακούω, ας πούμε. Άμα σας ενοχλώ, σας λέω και πάλι.
0: Αχ, Μαρία μου καλή, μην το κάνεις αυτό κάθε φορά. Σου εξήγησα,
3: όχι, όχι,
0: σου εξήγησα,
3: όχι,
0: και την
3: προηγούμενη.
0: Ακούς, Μαρία? Έπεσε η γραμμή. Πάρτε να ξανά. 2-11-10-80-8-8-0. Μέχρι να την καλέσει πάλι η Σταυρούλα, βάλε ένα άσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2, 11, 10, 88, 80 και θα πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη που έχει αυτή την καταπληκτική θέα στον παραλιακό δρόμο και έχει τον Όλυμπο απέναντι, που ένας Θεσσαλονικιός ποιητής λέει «Όλυμπε εσύ φυσικέ ανεμιστήρα». Είναι πράγματι. Κυρία Αμυγδαλιά Τριανταφύλλου από τη Θεσσαλονίκη, καλώς.
3: Ολόκληρη εδώ.
2: Γεια σου Αμυγδαλιά, με το ωραίο όνομα.
3: Γεια σου, αγρυπνέ μας.
2: Τι κάνεις?
3: Δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε το βράδυ.
2: Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, ξενύχτη με έκανες εσύ που λέει.
3: Ακριβώς αυτό. Τι να πούμε, τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι, οι φίλοι μας.
2: Α, θα μου πεις είπα προσωπική εμπειρία.
3: Εγώ προσωπική, χάλια, αδιόρθωτα.
2: Τι εννοείς χάλια? Φτώχεια εννοείς όταν ήσουν μικρή?
3: Ναι. Δηλαδή ποιος... μιλάμε για... όταν θυμήθηκα καλά, για 60 και μετά. Θυμόμουν την οικογενειακή κατάσταση δηλαδή. Ήθελα να πάρω ένα τετράδιο. Είχαμε ένα δάσκαλο και μας, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, το βάζει στη σόμπα και το έκυγε το τετράδιο.
2: Ναι.
3: Και είχε μια δραχμή το τετράδιο το άλλο.
2: Ναι.
3: Τι μια μέρα, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, με το έκαψε με ένα δάσκαλος. Τώριξα, πάω στο σπίτι, λέει δεν έχω η μάνα μου δραχμή να πάρει άλλο τετράδιο. Πιάνω εγώ, γράφω στο πρόχειρο. Λέει γιατί Καραδημητρίου, γιατί Καραδημητρίου είναι το επίθετό μου,
2: ναι,
3: το πατρικό.
2: Ναι.
3: Λέει Καραδημητρίου γιατί έγραψε στο πρόχειρο, γιατί λέω κύριε χθες μου έκαψε στο τετράδιο και η μάνα μου δεν είχε άλλη δραχμή. Από τότε σταμάτησε να καίει τα τετράδια. Και μου είπαν οι φίλοι, δηλαδή όλοι οι μαθητές, καλά τον έκανες, λέει, σταμάτησε να μας καίει. Δεν είχαμε να φανταστείτε ούτε μία δραχμή να πάρουμε τετράδια για να το σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Τώρα αυτή το μεγάλο κακό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ και τα γλυκά και τα και σοκολάτες και αυτά, πού τα είχαμε εμείς τότε? Ούτε στον ύπνο μας δεν τα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Τώρα η υπερκατανάλωση αυτή φέρνει και τη φτώχεια. Όχι ότι έχει, δεν έχει φτώχεια, εκείνη τη φτώχεια που είχαμε εμείς, που δεν είχαμε μια δραχμή στη τσέπη. Ήθελε ο πατέρας μου να πάει να πιει καφέ παρόλο που δούλευε. Αλλά δεν τον πλήρωνα, ναι, δούλευε, ήταν οικοδόμος και είχε καλή δουλειά κάθε μέρα. Αλλά δεν τον πλήρωνα και ήθελα να πάει να πιει καφέ και έλεγε «Ωχ, πάλι σήμερα δεν έχω μια δραχμή ο καφέ». Δεν έχω, λέει, να πιω, λέει, πάλι χρέος θα τον πιω. Και φτώχεια και καταραμένη. Αλλά δεν είχε όμως και αυτό το να έχουμε 10 ρούχα, 10 παπούτσια, 11 ζευγάρι παπούτσια. Εγώ ευτυχώς ήμουν τυχερή, είχα εσύ ο τσαγκάρι.
2: Οπότε...
3: και μου έκανε.
2: Και στα μέτρα σου κιόλας, ναι.
3: Ναι, μου έκανε ένα ζευγάρι παπούτσια το χειμώνα και μετά την άνοιξη που μεγάλωνα τα ποδάρια μου κόβε μπροστά τις μύτες και πίσω τις στέρνες και τα κάναμε εξόφτερνο, τα είχαμε και το καλοκαίρι. Και να φανταστείς, ήμουνα και ένα παιδί.
2: Τι είπες, ήμουνα?
3: Ένα παιδί. Ένα παιδί, μοναχό παιδί.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά στο σπίτι να πεις ότι είχαμε αυτό. Αλλά ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είχε και απαιτήσεις ο κόσμος. Δεν είχε αυτό το τώρα το πολύ κακό, τη φιγούρα του. Αλλά δεν είχε και απαιτήσεις ο κόσμος. Δεν είχε αυτό το τώρα το πολύ κακό,

0: ας πούμε, λίγη μαναβική, λίγες ελιές είχαμε, αν και τότε εκείνα τα χρόνια δεν έκαναν οι ελιές όπως κάνουν τώρα. Γιατί δεν ήξεραν ο κόσμος τότε να τα ψυχάζουν και να κάνουν. Και δεν έκανε και καρπό τα δέντρα. Και τα τρίγει και ο δάκος έπεσταν κάτω, δεν έβγαζαν λάδι, λίγο με το ζόρι. Αλλά τέλος πάντων περνούσαμε με εκείνο το λάδι, το λίγο που είχαμε.
1: Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση, όλες αυτές οι μανάδες που το συζητάγαμε και με άλλους στην πορεία της εκπομπής, που είχανε την εφευρετικότητα στο αίμα τους και τα καταφέρνανε με το τίποτα να υπάρχει κάτι. Πώς το κάνανε αυτό δηλαδή?
0: Πάντα υπήρχε.
1: Δεν ρώτησα.
0: Κάτι.
1: Ναι. Όταν λέω αγάπη μου με το τίποτα, εννοώ με το τίποτα. Δηλαδή όταν λες, δεν είχαμε μια δραχμή να πάρουμε, είναι δεν έχουμε τίποτα δηλαδή. Αλλά πώς τα καταφέρνανε?
0: Ναι, και όμως να, λίγο που λέει ο λόγος, θα πήγαινε ο πατέρας μου στη θάλασσα, θα έβγαζε ξέρω εγώ 1-2-3 κιλά ψάρια, και τότε δεν είχαμε και ψυγεία να τα συντηρήσουμε. Τότε τα έκανε παστά για να τα διατηρήσει. Τα αλάτιζε. Και έβγαζε η μάνα μου ύστερα, όταν δεν είχαμε τον κάποιο καιρό, έβγαζε 2-3 κομμάτια ψάρι, έβαζε και λίγα χόρτα από τον μπαξέ, από το χωράφι, και γίνονταν λίγο φαΐ και περνούσαμε. Δεν είχαμε απαιτήσεις, ξέρω εγώ, δεν ξέραμε και καλύτερα. Τι να πω. Μετά έφτασε καιρός να πάω εγώ στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου δεν είχε, τον ζήτησανε. Για να πάω εγώ στο γυμνάσιο, ήθελαν να με στείλουν, επειδή ήμουν μοναχοπέδι, φοβόταν να νοικιάσουν σπίτι στο Βόλο και να πάω μόνη μου, ήθελαν να με πάνε οικότροφοι. Ζήτησαν 19 χιλιάρικα το χρόνο, το 9 μήνο, ναι. Mm-hmm. Και σύντε και ρούχα για μια πρίκα. Λέει, μάμα, είναι να κάνω εγώ τα σαρούχα, λέει, και να δίνω και 19.000 το χρόνο, λέει, καλύτερα να σε παντρέψω. Τότε είχαμε την παντριά πρώτη.
1: Ναι, γιατί έφευγε και ένα στόμα από το σπίτι. Το κατάλαβα. Και έγινε έτσι?
0: Όχι, ναι, σιγά νομίζω. Βρήκα και άνθρωπο να παντρέψουν από τότε. Ήθελαν, αλλά... Ούτε και ήθελαν, αλλά τέλος πάντων, και αυτοί δεν ήξεραν τι ήθελαν. Τέλος πάντων. Μετά ήστανα μεγάλος εγώ, αρχίσα να ψιλοκάνω κάτι μαστορέματα εκεί, έκανα διάφορες δουλειές για να έχω κι εγώ χαρτιλίκι, γιατί αλλιώς δεν είχα. Ήθελα κι εγώ, ήθελα κάποια λουστάκια, κάτι εφαρμορίζει κι εγώ, κάτι ήθελα. Έκανα το φωτογράφο, έκανα την κομμότρια, έκανα τη μοδίστρα, μετά έκανα πολλά πράγματα για να τα καταφέρω. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πώς είναι η Θεσσαλονίκη, κούκλα, ε?
0: Εγώ μένω στη Σύνδο.
1: Εντάξει, δεν πας ποτέ στην Θεσσαλονίκη?
0: Τώρα, μάνο μας, δεν μπορώ να πάω. Είμαι γριά.
1: Μάλιστα.
0: Έχω προβλήματα κινητικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μέσα. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Δεν μπορώ να περπατήσω. Να ανεβώ στα λεωφορεία δεν μπορώ και έχω αποξενωθεί. Λίγο μέχρι την αγορά εδώ πηγαίνω. Ψωνίζω, πάω σε κανένα γιατρό και τίποτα άλλο. Και το βράδυ ακούω εσένα και την ημέρα ύστερα κοιμάμαι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ωραία, λέει.
1: Να είσαι καλά, Μιγδαλιά μου. Χαίρομαι πολύ που σου
0: μιλάω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί που μιλάνε. Έχεις πολύ ωραίους φίλους που μιλάνε ωραία πράγματα και μας διδάσκουν και πολλά πράγματα.
1: Πες μου έτσι μια ακόμα ανάμνηση που έχεις από την επιδεξιότητα της μάνας σου. Σε κάποια πράγματα που ήταν καλή νοικοκυρά, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, καλά. Ήτανε.

0: Όχι, το τι έκανε, τα πάντα έκανε.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα. Από δουλειές αγροτικές, μέχρι που βοηθούσε τον πατέρα μου στα μπετά, και μετά το συνέχισα κι εγώ. Και τι κατσίκια είχε, έλιας μάζευε, όλη μέρα ήταν στο δρόμο, όλη μέρα έτρεχε στα χωράφια, παντού. Αλλά και ποτέ δεν μας άφηνε χωρίς φαγητό και αυτά ήταν και όλα μέσα.
1: Μα αλίμονο, χωρίς φαγητό δεν θα έφυνε.
0: Και ζυμώναμε και όλα και τότε είχε το ζύμωμα.
1: Είχατε και φούρνο με ξύλα, ας πούμε.
0: Με ξύλα, ναι, έξω, ναι.
1: Έξω, ναι.
0: Ναι, ναι. Μετά έγιναν οι μασίνες και οι σόμπες και πιάναμε μέσα στο σπίτι.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά στα πρώτα χρόνια έκανε 5-6 καρβέλια μια φορά την εβδομάδα και περνούσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, αλλά στο φούρνο κανονικά, του γκαζιού, ας πούμε.
0: Α.
1: Η μάνα μου έφτιαχνε ψωμί. Και όσο πέρναγαν οι μέρες, γινόταν και πιο νόστιμο, ρε εσύ. Δηλαδή, και θυμάμαι ότι το τύλιγε σε πετσέτα, πάνιμη.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό. Ναι. Πετσέτα, ναι, της, ναι, κουζίνας, δηλαδή, για να,
0: ναι,
1: το, και να το προφυλάξει από...
0: Δεν είχε τότε σακούλες.
1: Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δεν
0: είχαμε τέτοια.
1: Ήταν πιο πολιτισμένος ο κόσμος.
0: Ναι, τα έλεγανε με σάλια.
1: Με το σάλι, ναι, κατάλαβα.
0: Στο μυθιστικό
1: ακούγεται άσκημα.
0: Να σκεπάσουμε το ψωμί.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Ήταν ειδικές πετσέτες για οι φαντές. Κιόλα.
1: Ναι,
0: για να σκεπάσουν, σκέπαζαν τα ψωμιά. Ναι. Η γιαγιά μου έκανε πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Και η γιαγιά μου το ψωμί δεν το ξεχάσω ποτέ.
1: Και ούτε και το ξαναβρήκες μπροστά σου σε, από τα χέρια άλλου προσώπου, ας πούμε.
0: Ναι, και έλεγε και τη μαμά μου. Γιατί η γιαγιά μου είχαν μπακάλικο και τώρα μετά μου είπε το
1: μυστικό που λένε.
0: Το μυστικό, ναι.
1: Ναι.
0: Το μυστικό ποιο ήταν. Είχαν μπακάλικο και δεν έπαιρνε αλεύρι άσπρο, καθαρό, κοσκινισμένο. Έπαιρνε αλεύρι με το πίτωρο μαζί.
1: Α, οπότε...
0: Και τότε ήταν αγνά όλα, ήταν νόστιμα.
1: Ναι.
0: Νόστιμα. Σας λέω, έτρωγα τέτοιο ψωμί εκείνο και λέω, ρε μαμά, γιατί της γιαγιάς το ψωμί είναι μαύρο. Έλεγε ο πατέρας, λέει, γιατί λέει, το ζυμό είναι τα ποδάρια.
1: Το ξέρεις, Αμυγδαλιά, ότι εγώ τρώω πίτουρο μεγάλα, αλήθεια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και, ναι. Ναι, και επίσης με πορτοκάλι στημένο, το χυμό ανακατεμένο με πίτουρο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι καταπληκτικό, ναι, είναι υπερτροφή του, το λένε πια αυτό.
0: Ναι. Και τώρα το έχουμε υπερτροφή, αλλά τότε ήταν φυσικό.
1: Τότε ήταν,
0: ναι. Αυτό ήταν το φυσικό. Δεν είχε τέτοιες λεπτομέρειες, 40 λεωδιών, λογιών, ψωμιά, ναι, μαύρα, άσπρα, κίτρινα και ξέρω.
1: Και επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ το καλαμποκόψωμο.
0: Και εκείνο είναι ωραίο. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ από το άλλο ψωμί αυτό.
0: Είναι, αλλά εκείνο μου φαίνεται κάπου, για κάπου δεν κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως είναι ωραίο, πράγματι. Δίκιο έχετε και το είπατε και άλλη φορά και έλεγα, α, και αυτός δικός μου είναι.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Και εσείς να είσαι καλά.
1: Στο καλό, Αμυγδαλιά μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό.

Είναι η Ραδιοβάρκα και σε λίγο θα στρογγυλέψει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε στο 211-10-80-880. Χαιρετώ το φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει από την Καβάλα. Ο Ηλίας Ελιμάς είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα επί της επικοινωνίας και της υποδοχής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:02 πρώτα λεπτά, και υπενθυμίζω ότι απόψε μιλάμε για τη φτώχεια, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και πάμε στην κυρία Μαρία Χριστίνα που είναι στο Νέο Κόσμο. Γεια σας, Μαρία.